0: Δεν πρόκειται να του σπάσει μαζί σου. Δεν πρόκειται να του σπάσει ο Κύριος μαζί μου τον αραβόνατο. Οπότε ας κρατάμε τα χαρίσματά του. Ας τα κρατάμε. Και λέει και στους Ρωμαίους 12:6, έχοντες δε χαρίσματα διάφορα. Έχεις χάρισμα? Έχεις. Αμήν. Έχεις, σου έχει δώσει ο Κύριος. Και έχει δώσει στην Εκκλησία του διάφορα χαρίσματα. Είμαστε ένα σύνολο. Δεν τα δίνει όλα σε έναν. Δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία για μένα που δεν του έχει δώσει ο Κύριος χαρίσμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία που ο Κύριος δεν του έχει δώσει ταλέντο. Αυτό που σου έχει δώσει ο Κύριος, αξιοποίησε το. Αμήν. Γι' αυτό λέει, έχοντες δε χαρίσματα διάφορα κατά την δοθήσα εις ημάς χάρη. Είτε προφητείας προφητεύουμε κατά την αναλογία της πίστεως. Άρα κατά την αναλογία της πίστεως χρησιμοποίησε το χάρισμα που ο Θεός σου έχει δώσει. Αμήν. Μπορεί να σου έχει δώσει σαν τον Ελιέζερ να πάει να βρει την ύφη του. Βλέπεις κάποιους και ευαγγελίζουν και λες, ας το πούμε, α, αν πάρω εκεί το Θέμη ή τον Πανώλη, αυτός θα ακούσει. Όχι ρε παιδιά. Δεν είμαι τον number one στην Εκκλησία. Ο Θεός μου έχει δώσει χάρισμα να είμαι υπεύθυνος εδώ πέρα. Όμως ο Κύριος έχει δώσει χαρίσματα ευαγγελιστών. Έχει δώσει χαρίσματα προφητών. Αμήν. Και κάποιοι μπορούν να κάνουν τη δουλειά καλύτερη από μένα σε άλλους τομείς. Αμήν. Οπότε αυτό που σου έχει δώσει ο Κύριος και είναι το καπάρο, μην το αμελείς. Είναι το καπάρο του, είναι το χάρισμά του. Νιώσε εκείνη την ώρα ότι είναι αυτός ο αραβόνας σου μαζί με τον Κύριο. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Ο γάμος έχει πιο καλή σχέση μετά με τον Κύριο. Αμήν. Θα μιλήσουμε και για τον γάμο στο επόμενο κήρυγμα. Αμήν Ιησού μας. Θέλουμε Κύριε αυτή την ώρα, σε αυτές τις τελευταίες μέρες, τις έσχατες μέρες, η Εκκλησία σου Κύριε να σε δει σαν τον νηφίο της Πατεράγε. Είναι ο μόνος τρόπος Πατεράγε που θα κάνει την Εκκλησία σου να αλλάξει Κύριε, να ετοιμαστεί σαν νύφη Πατεράγε. Να καταλάβει Κύριε τον σκοπό Κύριε της δημιουργίας Κύριε που εσύ δημιούργησες το λαό σου και δημιουργείς το λαό σου Πατεράγε. Ώστε να ανταποκριθούμε Κύριε σε αυτό το κάλεσμα Κύριε του νηφίου Πατεράγε. Να ακούσουμε το κάλεσμά σου Κύριε και σαν νύφη Κύριε Άγια να ανταποκριθούμε Πατεράγε. Να δεχτούμε Κύριε τον αραβόνα Κύριε αυτό της πίστεως Πατεράγε. Να αποδεχτούμε Κύριε το πνεύμα σου Κύριε που έχεις βάλει Κύριε μέσα μας Κύριε. Να αποδεχτούμε Κύριε ότι το πνεύμα Κύριε το Άγιο Κύριε, οι γλώσσες Κύριε μπροστά σε σένα Κύριε, είναι Κύριε απόδειξη Κύριε ότι εσύ είσαι αραβωνιασμένος Κύριε, είσαι δεμένος Κύριε μαζί με εμάς Πατεράγε, με σχέσεις διαθήκης Πατεράγε, και να μην αφήνουμε τον εχθρό να μας κλέβει Κύριε αυτή την Άγια Διαθήκη Κύριε, αυτή την Άγια σχέση Κύριε που έχουμε μαζί σου Πατεράγε, στο όνομά σου Κύριε Ιησού Χριστέ Κύριε. Θέλω να πάρεις Κύριε κάθε απογοήτευση από πάνω μας Πατεράγε. Να μας δώσεις ξανά αυτή τη σχέση Κύριε που είχαν οι Αγίοι Κύριε μαζί με σένα Πατεράγε. Να νιώσουμε κι εμείς σαν τον Παύλο Πατεράγε. Και να καταλάβουμε Κύριε ότι Ιησού μου και εμείς μπορούμε να φέρουμε κι άλλους ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση Κύριε. Σε ευχαριστούμε Ιησού μας Κύριε. Σε ευχαριστώ Πατεράγε για κάθε αδερφό, για κάθε αδερφή Πατεράγε. Αλληλούια σου, Κύριε, αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, τέταρτο κεφάλαιο. Και κάποια από τις γυναίκες των γιών των προφητών βοούσε στον Ελισέ λέγοντας «Ο δούλος σου, ο άνδρας μου πέθανε και εσύ γνωρίζεις ότι ο δούλος σου φοβόταν τον Κύριο και ο δανειστής ήρθε να πάρει στον εαυτό του για δούλους τους δύο γιους μου». Και ο Ελισέ της είπε «Τι να σου κάνω, φανέρωσε μου τι έχεις στο σπίτι σου». Και εκείνη είπε «Η δούλη σου δεν έχει στο σπίτι παρά ένα δοχείο λάδι». Και είπε «Πήγαινε, δανείσου απ' έξω δοχεία από όλους τους γειτόνους σου, δοχεία αδιανά, δανείσου όχι λίγα. Μπες έπειτα μέσα και κλείσε την πόρτα πίσω σου και πίσω από τους γιους σου και χύσε από το λάδι σε όλα εκείνα τα σκεύη και εκείνα που γεμίζουν βάζετα κατά μέρος». Αναχώρησε λοιπόν από αυτόν και έκλεισε την πόρτα πίσω της και πίσω από τους γιους της. Και εκείνοι πλησίαζαν σε αυτήν τα δοχεία και αυτή έχινε μέσα το λάδι. Και αφού γέμισαν τα δοχεία, είπε στο γιο της «Φέρε μου και άλλο δοχείο». Και εκείνος της είπε «Δεν υπάρχει άλλο δοχείο». Και το λάδι σταμάτησε. Τότε ήρθε και ανήγγειλε στον άνθρωπο του Θεού. Και εκείνος είπε «Πήγαινε, πούλησε το λάδι και πλήρωσε το χρέος σου και με το υπόλοιπο ζήσε εσύ και τα παιδιά σου». Και κάποια ημέρα ο Ελισέ διάβαινε προς τη Σουνάμ, όπου ήταν κάποια μεγάλη γυναίκα και τον κράτησε για να φάει ψωμί. Και όσες φορές διέβαινε, στρεφόταν εκεί για να φάει ψωμί. Και η γυναίκα είπε στον άνδρα της «Δες, τώρα γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος του Θεού είναι Άγιος, αυτός που πάντοτε διαβαίνει προς εμάς. Ας κάνουμε, παρακαλώ, ένα μικρό υπερό επάνω στον τοίχο και ας βάλουμε εκεί ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι και ένα κάθισμα και ένα λιχνάρι για να στρέφεται εκεί όταν έρχεται σε μας». Και κάποια μέρα ήρθε εκεί και στράφηκε στο υπερό και κοιμήθηκε εκεί. Και είπε στον Γιεζή τον υπηρέτη του «Κάλεσε αυτή τη Σουναμίτισσα». Και όταν την κάλεσε, στάθηκε μπροστά του. Και του είπε «Πες της τώρα, δες, εσύ πήρες επάνω σου όλες αυτές τις φροντίδες για μας. Τι να σου κάνω? Έχεις να πεις τίποτα στον βασιλιά ή στον αρχιστράτηγο?» Και εκείνη αποκρίθηκε «Εγώ κατοικώ ανάμεσα στο λαό μου». Και είπε «Τι να της κάνω λοιπόν?» Και ο Γιεζή απάντησε «Πραγματικά, αυτή δεν έχει παιδί και ο άνδρας της είναι γέροντας». Και είπε «Κάλεσέ την». Και όταν την κάλεσε, στάθηκε στην πόρτα. Και είπε «Τον ερχόμενο χρόνο, κατά την εποχή αυτή, θα έχεις ένα γιο στην αγκαλιά σου». Και εκείνη είπε «Μη, Κύριέ μου, άνθρωπε του Θεού, μην πεις ψέματα στη δούλη σου». Και η γυναίκα συνέλαβε και γέννησε γιο τον ερχόμενο χρόνο κατά την εποχή που της είχε πει ο Ελισέ. Και όταν το παιδί μεγάλωσε, βγήκε κάποια μέρα στον πατέρα του, στους θεριστές. Και είπε στον πατέρα του «Το κεφάλι μου, το κεφάλι μου». Και εκείνος είπε στο δούλο «Πάρ' στη μητέρα του». Και καθώς το πήρε, το έφερε στη μητέρα του και το κάθισε πάνω στα γόνατά της μέχρι το μεσημέρι. Και πέθανε. Και ανέβηκε και το πλάγιασε επάνω στο κρεβάτι του ανθρώπου του Θεού και έκλεισε από πάνω του την πόρτα και βγήκε. Και κάλεσε τον άνδρα της, λέγοντας «Στείλε μου, παρακαλώ, έναν από τους δούλους και ένα γαϊδούρι για να τρέξω στον άνθρωπο του Θεού και να γυρίσω». Και εκείνος είπε «Γιατί πηγαίνεις σήμερα σε αυτόν? Δεν είναι νεομηνία ούτε Σάββατο». Και εκείνη είπε «Ειρήνη». Τότε έστρωσε το γαϊδούρι και είπε στο δούλο της «Τράβα και προχώρα. Μη μου σταματήσεις την πορεία εκτός αν σε προστάξω». Και πήγε και ήρθε στον άνθρωπο του Θεού στο βουνό τον Κάρμηλο. Και καθώς ο άνθρωπος του Θεού την είδε από μακριά, είπε στο Γιεζή τον υπηρέτη του, «Δες, η Σουναμίτισσα εκείνη. Τώρα λοιπόν τρέξε σε συνάντησή της. Και πες της, είσαι καλά. Είναι καλά ο άνδρας σου. Είναι καλά το παιδί». Και εκείνη είπε, «Καλά». Και όταν ήρθε στον άνθρωπο του Θεού στο βουνό, έπιασε τα πόδια του. Και ο Γιεζή πλησίασε να την αποσύρει. Ο άνθρωπος του Θεού όμως είπε, «Άφησέ την, επειδή η ψυχή της είναι μέσα της κατάπικρη. Και ο Κύριος μου το έκρυψε και δεν μου το φανέρωσε». Και εκείνη είπε, «Μήπως ζήτησα γιο από τον Κύριό μου, δεν είπα μη με απατάς». Τότε είπε στο Γιεζή, «Ζώσε την οσφή σου και πάρε τη βακτηρία μου στο χέρι σου και πήγαινε. Αν συναντήσεις άνθρωπο, μην το χαιρετήσεις. Και αν κάποιος σε χαιρετήσει, μην το απαντήσεις. Και βάλε τη βακτηρία μου επάνω στο πρόσωπο του παιδιού». Και η μητέρα του παιδιού είπε, «Ζή ο Κύριος και ζή η ψυχή σου, δεν θα σε αφήσω». Και σηκώθηκε και την ακολούθησε. Και ο Γιεζή πέρασε μπροστά τους και έβαλε τη βακτηρία επάνω στο πρόσωπο του παιδιού. Όμως καμιά φωνή και καμιά ακρόαση. Γι' αυτό επέστρεψε σε συνάντησή του και του ανήγγειλε, λέγοντας, «Το παιδί δεν ξύπνησε». Και όταν ο Ελισέ μπήκε μέσα στο σπίτι, να, το παιδί ήταν νεκρό, πλαγιασμένο επάνω στο κρεβάτι του. Μπήκε λοιπόν μέσα και έκλεισε την πόρτα πίσω από αυτούς τους δύο και προσευχήθηκε στον Κύριο. Και ανέβηκε και πλάγιασε επάνω στο παιδί και βάλε το στόμα του επάνω στο στόμα εκείνου και τα μάτια του επάνω στα μάτια εκείνου και τα χέρια του επάνω στα χέρια εκείνου. Και ξάπλωσε πάνω σε αυτό και θερμάνθηκε η σάρκα του παιδιού. Έπειτα σύρθηκε και περπατούσε στο οίκημα, πότε εδώ και πότε εκεί. Και ανέβηκε πάλι και ξάπλωσε επάνω του. Και το παιδί φτερνίστηκε μέχρι 7 φορές. Και το παιδί άνοιξε τα μάτια του. Και φώναξε το Γιεζή και είπε, «Κάλεσε αυτή τη Σουναμίτισσα». Και την κάλεσε. Και όταν μπήκε μέσα σε αυτόν είπε, «Πάρε το γιο σου». Και εκείνη μπήκε μέσα και έπεσε στα πόδια του και προσκύνησε μέχρι το έδαφος. Και σήκωσε το γιο της και βγήκε έξω. Και ο Ελισέ γύρισε στα Γάλγαλα και ήταν πείνα στη γη. Και η γη των προφητών κάθονταν μπροστά του. Και είπε στον υπηρέτη του, «Στήσε το μεγάλο καζάνι και ψήσε μαγείρεμα για τους γιους των προφητών». Και καθώς κάποιος βγήκε στο χωράφι για να μαζέψει χόρτα, βρήκε μια άγρια κολοκυθιά και μάζεψε από αυτή άγρια κολοκύθια μέχρι ότου γέμισε το αιμάτιό του και γυρίζοντας τα έκοψε στο καζάνι του μαγειρέματος, επειδή δεν τα γνώριζαν. Έπειτα και ένωσαν στους ανθρώπους για να φάνε. Και καθώς έφαγαν από το μαγείρεμα, αναφώνησαν και είπαν, «Άνθρωποι του Θεού, μέσα στο καζάνι είναι θάνατος». Και δεν μπορούσαν να φάνε. Και εκείνος είπε, «Φέρτε αλεύρι». Και το έριξε στο καζάνι. Έπειτα είπε, «Κένωσε στο λαό για να φάνε». Και δεν υπήρχε πλέον τίποτε κακό μέσα στο καζάνι. Και ένας άνθρωπος από την Βαλ Σαλισσά ήρθε και έφερε ψωμί στον άνθρωπο του Θεού από τα πρωτογεννήματα. 20 κρίθινα ψωμιά και νοπά στάχια σιταριού μέσα στο σάκο του. Και είπε, «Δώσε στο λαό για να φάνε». Και ο υπηρέτης του είπε, «Τι είναι αυτό για να το βάλω μπροστά σε 100 ανθρώπους». Και εκείνος είπε, «Δώσε στο λαό για να φάνε. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, θα φάνε και θα αφήσουν υπόλοιπο». Τότε έβαλε μπροστά τους και έφαγαν και άφησαν υπόλοιπο σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Έσδρας, 7ο κεφάλαιο. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά, στην εποχή της βασιλείας του Αρταξέρξη, του βασιλιά της Περσίας, ο Έσδρας, ο γιος του Σεραΐα, γιου του Αζαρία, γιου του Χελκία, γιου του Σαλούμ, γιου του Σαδόκ, γιου του Αχιτόβ, γιου του Αμαρία, γιου του Αζαρία, γιου του Μεραϊόθ, γιου του Ζεραΐα, γιου του Οζή, γιου του Βουκί, γιου του Αβισουά, γιου του Φινέες, γιου του Ελεάζαρ, γιου του Ααρών, του πρώτου ιερέα. Αυτός ο Έσδρας ανέβηκε από τη Βαβυλώνα, ο οποίος ήταν γραμματέας έμπειρος στον νόμο του Μωυσή, που έδωσε ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Και ο βασιλιάς του χάρισε όλα τα αιτήματά του, σύμφωνα με το χέρι του Κυρίου του Θεού του, που ήταν επάνω του. Και ανέβηκαν μερικοί από τους γιους Ισραήλ και από τους ιερείς, και οι Λεβίτες, και οι Ψαλμοδοί, και οι Πιλωροί, και οι Νεθινίμ, στην Ιερουσαλήμ, στον 7ο χρόνο του βασιλιά Αρταξέρξη. Και ήρθαν στην Ιερουσαλήμ τον 5ο μήνα του 7ου χρόνου του βασιλιά. Επειδή την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα, αυτός άρχισε να ανεβαίνει από τη Βαβυλώνα, και την πρώτη ημέρα του 5ου μήνα ήρθε στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το αγαθό χέρι του Θεού του, που ήταν επάνω του. Επειδή ο Έσδρας είχε ετοιμάσει την καρδιά του στο να εκζητεί τον νόμο του Κυρίου και να εκτελεί και να διδάσκει στον Ισραήλ τα διατάγματα και τις κρίσεις. Και τούτο είναι το αντίγραφο της επιστολής που ο βασιλιάς Αρταξέρξης έδωσε στον Έσδρα, τον ιερέα, τον γραμματέα, γραμματέα των λόγων, των εντολών του Κυρίου και των διαταγμάτων του προς τον Ισραήλ. Ο Αρταξέρξης, ο βασιλιάς των βασιλιάδων, στον Έσδρα, τον ιερέα, τον γραμματέα του νόμου του Θεού του ουρανού, τον τέλειο κτλ. Εκδόθηκε από μένα διαταγή, ώστε όλοι όσοι είναι από το λαό του Ισραήλ και τους ιερείς του και τους Λεβίτες που είναι στο βασίλειό μου, όσοι θέλουν να ανέβουν αυτοπροαίρετα στην Ιερουσαλήμ, να έρθουν μαζί σου. Επειδή στέλνεσαι από τον βασιλιά και τους 7 συμβούλους του, για να επισκεφθείς την Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού σου που είναι στο χέρι σου. Και να φέρεις το ασίμι και το χρυσάφι που ο βασιλιάς και οι σύμβουλοι του πρόσφεραν αυτοπροαίρετα στο Θεό του Ισραήλ, το κατοικητήριο του οποίου βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ. Και ολόκληρο το ασίμι και το χρυσάφι, όσο συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την επαρχία της Βαβυλώνας, μαζί με τις προαιρετικές προσφορές του λαού και των ιερέων, που προσφέρουν αυτοπροαίρετα για τον οίκο του Θεού τους, που είναι στην Ιερουσαλήμ. Για να αγοράσεις γρήγορα με το ασίμι αυτό, μοσχάρια, κρυάρια, αρνιά, τις προσφορές τους από άλφυτα και τις σπονδές τους και να τα προσφέρεις επάνω στο θυσιαστήριο του οίκου του Θεού σας, που είναι στην Ιερουσαλήμ. Και κάθε τι που θα φανεί αρεστό σε σένα και στους αδελφούς σου να κάνετε με το υπόλοιπο ασίμι και το χρυσάφι, αυτό να κάνετε, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού σας. Και τα σκεύη που σου δόθηκαν για την υπηρεσία του οίκου του Θεού σου, να τα παραδώσεις μπροστά στο Θεό της Ιερουσαλήμ. Και ό,τι επιπλέον χρειαστεί για τον οίκο του Θεού σου, ό,τι συμβεί να ξοδέψεις, ξόδευε από το βασιλικό θησαυροφυλάκιο. Και από μένα τον Αρταξέρξη, τον βασιλιά, εκδόθηκε διαταγή σε όλους τους θησαυροφύλακες που είναι πέρα από τον ποταμό, κάθε τι που θα ζητήσει από σας ο Έσδρας, ο ιερέας, ο γραμματέας του νόμου του Θεού του ουρανού, να γίνεται αμέσως. Μέχρι 100 τάλαντα ασίμι και μέχρι 100 κόρους σιτάρι και μέχρι 100 βαθ λάδι και αλάτι απροσδιόριστο. Κάθε τι που είναι προσταγμένο από το Θεό του ουρανού, ας γίνει με βιασύνη για τον οίκο του Θεού του ουρανού, για να μην έρθει η οργή επάνω στη βασιλεία του βασιλιά και των γιών του. Ακόμα, γνωστοποιείτε σε εσάς ότι σε κανέναν από τους ιερείς και τους λεβίτες, τους ψαλτοδούς, θυρωρούς, νεθινίμ και τους υπηρέτες αυτού του οίκου του Θεού δεν θα είναι νόμιμο να επιβληθεί φόρος, δασμός ή διόδιο επάνω σε αυτούς. Και εσύ, Έσδρα, σύμφωνα με τη σοφία του Θεού σου που είναι σε σένα, κατάστησε κριτές και δικαστές για να κρίνουν ολόκληρο το λαό που είναι πέρα από τον ποταμό, όλους εκείνους που γνωρίζουν τους νόμους του Θεού σου και διδάσκεται εκείνους που δεν γνωρίζουν. Και καθένας που δεν εκτελεί τον νόμο του Θεού σου και το νόμο του βασιλιά, ας εκτελείται γρήγορα επάνω του κρίση, είτε θάνατος, είτε εξορία, είτε δίμευση των υπαρχόντων, είτε φυλακή. Ευλογητός να είναι ο Κύριος, ο Θεός των πατέρων μας, που έδωσε τέτοια πράγματα στην καρδιά του βασιλιά, για να φέρει δόξα στον οίκο του Κυρίου, που είναι στην Ιερουσαλήμ. Και έκανε ναυροέλεος μπροστά στο βασιλιά και τους συμβούλους του και όλους τους άρχοντες του βασιλιά, τους δυνατούς. Και εγώ ενισχύθηκα σύμφωνα με το χέρι του Κυρίου του Θεού μου που ήταν επάνω μου και συγκέντρωσα από τον Ισραήλ άρχοντες για να ανέβουν μαζί μου. Έσδρας, 8ο κεφάλαιο. Και αυτή είναι η αρχηγή των πατριών τους και η γενεαλογία εκείνων που ανέβηκαν μαζί μου από τη Βαβυλώνα κατά την εποχή της βασιλείας του βασιλιά Αρταξέρξη. Από τους γιους του Φινεές, ο Γυρσόμ. Από τους γιους του Ιθάμαρ, ο Δανιήλ. Από τους γιους του Δαβίδ, ο Χατούς. Από τους γιους του Σεχανία, που ήσαν από τους γιους του Φαρός, ο Ζαχαρίας. Και μαζί του αριθμήθηκαν γενεαλογικά τα αρσενικά 150. Από τους γιους του Φαάθ Μωάβ, ο Ελιοϊνάη, ο γιος του Ζεραΐα, και μαζί του τα αρσενικά 200. Από τους γιους του Σεχανία, ο γιος του Ιαζιήλ, και μαζί του τα αρσενικά 300. Και από τους γιους του Αδίν, ο Εβέδ, ο γιος του Ιωνάθαν, και μαζί του τα αρσενικά 50. Και από τους γιους του Ελάμ, ο Ιεσαΐας, ο γιος του Γοθολία, και μαζί του 70. Και από τους γιους του Σεφατία, ο Ζεβαδίας, ο γιος του Μιχαήλ, και μαζί του τα αρσενικά 80. Από τους γιους του Ιωάβ, ο Οβαδία, ο γιος του Ιεχιήλ, και μαζί του τα αρσενικά 218. Και από τους γιους του Σελομίθ, ο γιος του Ιωσιφία, και μαζί του τα αρσενικά 160. Και από τους γιους του Βιβαΐ, ο Ζαχαρίας, ο γιος του Βιβαΐ, και μαζί του τα αρσενικά 28. Και από τους γιους του Ασγάδ, ο Ιωαννάν, ο γιος του Ακκατάν, και μαζί του τα αρσενικά 110. Και από τους γιους του Αδονικάμ, οι τελευταίοι, και αυτά είναι τα ονόματά τους. Ο Ελιφελέτ, ο Ιεϊήλ και ο Σεμαΐας, και μαζί τους τα αρσενικά 60. Και από τους γιους του Βιγουέ, ο Γουθαΐ και ο Ζαβούδ, και μαζί τους τα αρσενικά 70. Και τους συγκέντρωσα κοντά στο ποταμό που ρέει προς την Ααβά, και εκεί κατασκηνώσαμε 3 ημέρες. Και παρατήρησα ανάμεσα στο λαό και στους ιερείς, και δεν βρήκα εκεί κανένα από τους γιους του Λεβί. Τότε έστειλα τον Ελιέζερ, τον Αριήλ, τον Σεμαΐα και τον Ελνάθαν, και τον Ιαρίβ και τον Ελνάθαν και τον Θάναν και τον Ζαχαρία και τον Μεσουλάμ, τους άρχοντες, και τον Ιωιαρίβ και τον Ελνάθαν, τους συνετούς. Και τους έδωσα παραγγελία για τον Ιδό, τον άρχοντα, στην τοποθεσία Κασιφία, και έβαλα στο στόμα τους λόγια για να μιλήσουν στον Ιδό και τους αδελφούς του, τους Νεθνίμ, στην τοποθεσία Κασιφία, για να μας στείλουν λειτουργούς για τον οίκο του Θεού μας. Και, σύμφωνα με το αγαθό χέρι του Θεού μας επάνω μας, μας έφεραν ένα συνετό άνδρα από τους γιους του Μααλή, γιου του Λεβί, γιου του Ισραήλ. Και τον Σερεβία, μαζί με τους γιους του και τους αδελφούς του, 18. Και τον Ασαβία και μαζί του τον Ιεσαΐα από τους γιους του Μεραρί, τους αδελφούς του και τους γιους τους, 20. Και από τους Νεθινίμ, που ο Δαβίδ και οι άρχοντες διόρισαν για την υπηρεσία των Λεβιτών, 220 Νεθινίμ. Όλοι αυτοί ήσαν σημειωμένοι ονομαστικά. Τότε κήρυξα εκεί νηστεία, κοντά στο ποταμό Ααβά, ώστε αφού ταπεινωθούμε μπροστά στο Θεό μας, να ζητήσουμε από Αυτόν ένα ίσιο δρόμο για μας και για τα παιδιά μας και για όλα τα υπάρχοντά μας. Επειδή ντράπηκα να ζητήσω από το βασιλιά δύναμη και καβαλάριδες για να μας βοηθήσουν ενάντια σε εχθρό στο δρόμο, επειδή είχαμε πει στο βασιλιά τα εξής: «Το χέρι του Θεού μας είναι προς αγαθό επάνω σε όλους όσους τον ζητούν, και η κυριαρχική του δύναμη και η οργή του επάνω σε όλους όσους τον εγκαταλείπουν». Νηστεύσαμε, λοιπόν, και οικετεύσαμε το Θεό μας για αυτό και έγινε ελεήμονας σε μας. Τότε χώρισα 12 από τους άρχοντες των ιερέων, τον Σερεβία, τον Ασαβία και μαζί τους 10 από τους αδελφούς τους. Και τους ζήγησα το ασίμι και το χρυσάφι και τα σκεύη, την προσφορά του οίκου του Θεού μας, που είχαν προσφέρει ο βασιλιάς και η σύμβουλή του και οι άρχοντες του και ολόκληρος ο Ισραήλ που παραβρέθηκε. Ζήγησα λοιπόν και παρέδωσα στο χέρι τους 650 τάλαντα ασίμι και ασημένια σκεύη 100 ταλάντων και 100 τάλαντα χρυσάφι και 20 χρυσές φιάλες 1000 δραχμών και 2 σκεύη από καλό χαλκό που λαμποκοπούσε σαν χρυσάφι. Και τους είπα, εσείς είστε άγιοι στον Κύριο και τα σκεύη είναι άγια. Και το ασίμι και το χρυσάφι είναι αυτοπροαίρετη προσφορά στον Κύριο, το Θεό του Πατέρων σας. Προσέχετε και φυλάγετε τα μέχρι ότου τα ζυγίσετε μπροστά στους άρχοντες των ιερέων και των Λεβιτών και των αρχόντων των πατριών του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, μέσα στα εκείματα του οίκου του Κυρίου. Και οι ιερείς και οι Λεβίτες παρέλαβαν το βάρος από το ασίμι και από το χρυσάφι και τα σκεύη για να τα φέρουν στην Ιερουσαλήμ, στον οίκο του Θεού μας. Και σηκωθήκαμε από τον ποταμό Αβά τη 12η ημέρα του πρώτου μήνα για να πάμε στην Ιερουσαλήμ. Και το χέρι του Θεού μας ήταν επάνω μας και μας ελευθέρωσε από χέρι εχθρού και από ενεδρευτή στο δρόμο. Και ήρθαμε στην Ιερουσαλήμ και καθίσαμε εκεί 3 ημέρες. Και την 4η ημέρα ζυγίστηκε το ασίμι και το χρυσάφι και τα σκεύη στον οίκο του Θεού μας και παραδόθηκε διαμέσου του Μεριμόθ, γιου του Ουρία, του ιερέα. Και μαζί του ήταν ο Ελεάζαρ, ο γιος του Φινέες. Και μαζί τους ο Ιωζαβάδ, ο γιος του Ιησού, και ο Νοαδίας, ο γιος του Βινουή, οι Λεβίτες. Και αριθμητικά και με ζύγισμα του βάρους, τα πάντα. Και ολόκληρο το βάρος γράφτηκε εκείνη την ώρα. Οι γη της Μετικεσίας, αυτοί που ήρθαν από την Εχμαλωσία, πρόσφεραν ολοκαυτώματα στο Θεό του Ισραήλ. 12 μοσχάρια για ολόκληρο τον Ισραήλ, 96 κρυάρια, 77 αρνιά, 12 τράγους περί αμαρτίας. Όλα αυτά ως ολοκαύτωμα στον Κύριο. Και παρέδωσαν τα προστάγματα του βασιλιά στους σατράπες του βασιλιά και στους έπαρχους που ήσαν πέρα από τον ποταμό. Και αυτοί βοήθησαν το λαό και τον οίκο του Θεού. Πρώτη Χρονικών, 7ο κεφάλαιο. Και οι γη του Ισάχαρ ήσαν ο Θολά και ο Φουά, ο Ιασούβ και ο Σιβρών, 4. Και οι γη του Θολά ήσαν ο Οζή και ο Ρεφαΐα και ο Ιεριήλ και ο Ιαμαΐ και ο Ιεφσάμ και ο Σεμουήλ, αρχηγοί της οικογένειας των πατέρων τους στον Θολά, ισχυρή σε δύναμη στις γενναίες τους. Ο αριθμός τους ήσαν στις ημέρες του Δαβίδ 22.600. Και οι γη του Οζή ήσαν ο Ισραΐας. Και οι γη του Ισραΐα ήσαν ο Μιχαήλ και ο Βαδία και ο Ιωήλ και ο Ιεσία. 5. Όλοι τους αρχηγοί. Και μαζί τους, σύμφωνα με τις γενναίες τους, ανάλογα με τις πατρικές τους οικογένειες, ήσαν τάγματα που παρατάσσονταν σε πόλεμο 36.000 άνδρες, επειδή είχαν αποκτήσει πολλές γυναίκες και γιους. Και οι αδελφοί τους, ανάμεσα σε όλες τις οικογένειες του Ισάχαρ, οι ισχυροί σε δύναμη, όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν σύμφωνα με τις γενεαλογίες τους, ήσαν 87.000. Οι γη του Βενιαμίν ήσαν ο Βελά και ο Βεχέρ και ο Ιδεαήλ, 3. Και οι γη του Βελά ήσαν ο Εσβών και ο Οζή και ο Ζήλ και ο Ιεριμόθ και ο Ιρή. 5. Αρχηγοί των πατρικών οικογενειών, ισχυροί με δύναμη που απαριθμήθηκαν σύμφωνα με τις γενεαλογίες τους, ήσαν 22.034. Και οι γη του Βεχέρ ήσαν ο Ζεμιρά και ο Ιωάς και ο Ελιέζερ και ο Ελιονιάη και ο Αμρί και ο Ιεριμόθ και ο Αβιά και ο Αναθόθ και ο Αλαμέθ. Όλοι αυτοί ήσαν οι γη του Βεχέρ. Και η γενεαλογική τους απαρίθμηση, σύμφωνα με τις γενναίες τους, ήταν 22.200, αρχηγοί των πατρικών τους οικογενειών, ισχυροί σε δύναμη. και η γη του Ιεδιαήλ ήσαν ο Βαλαάν, και η γη του Βαλαάν ήσαν ο Ιεούς και ο Βενιαμίν και ο Εχούδ και ο Χαναάνα και ο Ζιθάν και ο Θαρσής και ο Αχισάρ. Όλη αυτή η γη του Ιεδιαήλ, αρχηγή πατριών, ισχυρή σε δύναμη, ήσαν 17.200 που μπορούσαν να εκστρατεύσουν σε πόλεμο. Και ο Σουφίμ και ο Ουπίμ, η γη του Ιρ. Και η γη του Αχίρ, ο Ουσίμ. Η γη του Νεφθαλή ήσαν ο Ιασιήλ και ο Γουνί και ο Ιεσέρ και ο Σαλούμ, η γη της Βαλάς. Η γη του Μανασί ήσαν ο Αζριήλ που γέννησε η γυναίκα του, ενώ η παλακή του, η Σύρια, γέννησε τον Μαχίρ, τον πατέρα του Γαλάδ. Και ο Μαχίρ πήρε για γυναίκα την αδελφή του Ουπίμ και του Σουφίμ. Και το όνομα της αδελφής τους ήταν Μααχά. Και το όνομα του δεύτερου ήταν Σαλπάδ. Και ο Σαλπάδ γέννησε θυγατέρες. Και η Μααχά, η γυναίκα του Μαχίρ, γέννησε γιο και αποκάλυψε το όνομά του Φαρές. Και το όνομα του αδελφού του ήταν Σαρές. Και η γη του ήσαν ο Ουλάμ και ο Ρακέμ. Και η γη του Ουλάμ ήσαν ο Βεδάν. Αυτοί ήσαν η γη του Γαλάδ, γιου του Μαχίρ, γιου του Μανασί. Και η αδελφή του, η Αμολεκέθ, γέννησε τον Ισούδ και τον Αβιέζερ και τον Μαάλα. Και η γη του Σεμιδά ήσαν ο Αχιάν και ο Σιχέμ και ο Λικχή και ο Ανιάμ. Και η γη του Εφραήμ ήσαν ο Σουθαλά και ο Βερές ο γιος του και ο Ταχάθ ο γιος του και ο Ελεαδά ο γιος του και ο Ταχάθ ο γιος του και ο Ζαβάδ ο γιος του και ο Σουθαλά ο γιος του και ο Εσέρ και ο Ελεάδ. Και τους θανάτωσαν οι άνδρες της Γάθ που γεννήθηκαν σε εκείνο τον τόπο επειδή κατέβηκαν να πάρουν τα κτίνη τους. Και ο Εφραήμ ο πατέρας τους πένθησε πολλές μέρες και ήρθαν οι αδελφοί του για να τον παρηγορήσουν. Ύστερα μπήκε μέσα στη γυναίκα του, η οποία συνέλαβε και γέννησε γιο. Και αποκάλυψε το όνομά του Βερία, επειδή γεννήθηκε σε συμφορά που συνέβηκε στην οικογένειά του. Και η θυγατέρα του ήταν η Σαρά, η οποία οικοδόμησε την Βεθορών, την Κάτω και την Άνω και την Ουζέν Σεέρα. Και ο Ρεφά ήταν ο γιος του, και ο Ρεσεφ και ο Θελά, η γη του, και ο Ταχάν ο γιος του, ο Λααδάν ο γιος του, ο Αμιούδ ο γιος του, ο Ελισαμά ο γιος του, ο Ναβί ο γιος του, ο Ιησούς ο γιος του. Και οι ιδιοκτησίες τους και οι κατοικίες τους ήσαν η Βεθήλ και η κομοπόλης της και προς τα ανατολικά ήταν η Νααράν και προς τα δυτικά η Γέζερ και η κομοπόλης της και η Σιχέμ και η κομοπόλης της μέχρι τη Γάζα και της κομοπόλης της. Και στα σύνορα των γιών του Μανασί ήσαν η Βεθσάν και η κομοπόλης της, η Θανάχ και η κομοπόλης της, η Μεγιδό και η κομοπόλης της, η Δόρ και η κομοπόλης της. Σε αυτές κατοικούσαν η γη του Ιωσήφ, γιου του Ισραήλ. Η γη του Ασύρ ήσαν ο Ιεμνά και ο Ιεσουά και ο Ιεσουάι και ο Βεριά και η Σερά η αδελφή τους. Και η γη του Βεριά ήσαν ο Έβερ και ο Μαλχίλ, που είναι ο πατέρας του Βιρζαβίθ. Και ο Έβερ γέννησε τον Ιαφλίτ και τον Σομίρ και τον Χωθάμ και τη Σουά την αδελφή τους. Και η γη του Ιαφλίτ ήσαν ο Φασάχ και ο Βιμάλ και Ασουάθ. Αυτή είναι η γη του Ιαφλίτ. Και η γη του Σομίρ ήσαν ο Αχί και ο Ρογά, ο Ιεχουβά και ο Αράμ. Και η γη του Ελέμ του αδελφού του ήσαν ο Σοφά και ο Ιεμνά και ο Σελής και ο Αμάλ. Η γη του Σοφά ήσαν ο Σουά και ο Αρνεφέρ και ο Σογάλ και ο Βερί και ο Ιεμρά, ο Βοσόρ και ο Όδ και ο Σαμά και ο Σελισά και ο Ιθράν και ο Βεϊρά. Και η γη του Ιεθέρ ήσαν ο Ιεφωνή και ο Φισπά και ο Αρά. Και η γη του Ουλά ήσαν ο Αράχ και ο Ανιήλ και ο Ρισιά. Όλοι αυτοί ήσαν η γη του Ασύρ, αρχηγοί πατρικών οικογενειών, εκλεκτοί, ισχυροί σε δύναμη, πρώτοι αρχηγοί. Και ο αριθμός τους, Σύμφωνα με την γενεαλογία τους, όσοι ήσαν άξιοι να παραταχθούν σε μάχη, ήσαν 26.000 άνδρες.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Άνοιξε τα ότα τα πνευματικά μας, Κύριε, να ακούσουμε τη φωνή σου. Αμήν Ιησούς, αμήν. Αλληλούια. Αλφα Βασιλέο, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Θα διαβάσω μια ιστορία. Μια ιστορία που λαμβάνει χώρα όταν πλέον ο Δαβίδ, ο αγαπητός του Κυρίου, ήταν γέρος έτοιμος να πεθάνει και σε κάποιον θα έπρεπε να έρθει η βασιλεία, να έρθει στα χέρια του όλη αυτή η εξουσία που είχε ο Δαβίδ. Διαβάζω και ο βασιλεύς Δαβίδ λέει ή το γέρον προβεβαιδικό στην ηλικία, τον σκέπαζαν αλλά δεν μπορούσε να θερμαθεί και του έφεραν μια γυναίκα, μια παρθένα, η οποία λεγόταν Αβισάρ, ήταν σουναμίτισσα, για να τον ζεσταίνει. Δεν είχαν ούτε air condition, ούτε καλοριφέρ. Και βέβαια δεν τη γνώρισε, ήταν γέρος ο άνθρωπος, αλλά ήταν μια κοπέλα η οποία τον υπηρετούσε θαυμάσια, ήταν μια ευλογημένη κοπέλα. Και τότε λέει, στο πέμπτο εδάφιο, ο Αδωνίας, ο γιος της Αγκίφ, επήρθησε αυτό. Λέγον, εγώ θέλω βασιλεύσει και ετοίμασε στον εαυτό του άμαξες, υπείς, 50 άντρες να τρέχουν μπροστά του. Και ο πατέρας του δεν του χαλούσε χατήρι, λέει, δεν τον πίκρινε ποτέ, να του πει, τι κάνεις τώρα εκεί. Και ήταν ωραίος στην όψη σφόδρα. Ανέμορφος ο Αδωνίας. Και η μήτρη αυτού εγέννησε αυτόν μετά τον Αβεσσαλόμ και συνελάλησε μετά του Ιωάβιου Σερουίας. Δηλαδή έπιασε τώρα ο Αδωνίας τον Ιωάβ, ο οποίος ήταν αρχιστράτηγος του στρατεύματος. Έπιασε τον Αβιάθαρ τον ιερέα. Ήταν εξέχοντες, άρχοντες του βασιλείου του Δαβίδ αυτοί. Και τον βοηθούσαν τώρα σε αυτό το να γίνει βασιλιάς. Το Σαδόκ όμως, τον ιερέα, τον Βεναΐα, τον Νάθαν τον προφήτη, τον Σιμεΐ, όλοι αυτοί ήταν πιστοί στο Δαβίδ. Και οι δυνατοί του Δαβίδ δεν ήταν μετά του Αδωνία. Δεν τους κάλεσε. Και έσφαξε ο Αδωνίας πρόβατα και βόας και συντεφτά πλησίων της πέτρας του Ζωελέθ. Για αυτή την πέτρα θα μιλήσουμε σήμερα. Ή τη συνεπλησίων του Εν Ρογίλ και κάλεσε πάντα στους αδερφούς αυτού, τους Ιούδους του βασιλέως και πάντα στους άντρες του Ιούδα, τους δούλους του βασιλέως, για να τον κρίσουν βασιλιά. Για να γίνει βασιλιάς. Μόλις το μαθαίνει τώρα ο Νάθαν ο προφήτης, πάει και βρίσκει τη γυναίκα του, την Βηρσαβέα. Και του λέει, πήγαινε να βρεις τον βασιλιά Δαβίδ, ώστε να του πεις ότι ο Αδωνίας από μόνος του πήρε όλη αυτή την πρωτοβουλία, επήρθη, λέει μέσα. Ο υπερηφάνεια έγινε όλο αυτό και πάει, χρήστηκε βασιλιάς. Και πήγαινε, λέει, εσύ πρώτα και μετά θα έρθω εγώ να πω κι εγώ αυτά που πρέπει να πω στο βασιλιά, γιατί κινδύνευε και η Θησαβέ, κινδύνευε και όλοι οι υπόλοιποι που δεν ήταν καλεσμένοι για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του Αδωνίας, μπορούσε και να τους σκοτώσει όλους, όπως και ο Σολομώνος και το Σολομώνο. Έρχεται λοιπόν ο Νάθαν στο βασιλιά, του λέει ότι ο Αδωνίας λέει θα βασιλεύσει επί της γης, διότι κατέβει σήμερα και έσφαξε βόδια, συντευτά, πρόβατα, εναυτονία και κάλεσε όλους τους γιους του βασιλέως, τους στρατηγούς, τον Αβιάθαρ, την ιερέα, όλους εμάς δεν, όμως εμάς δεν μας κάλεσε. Και τρόμουσε και επίνουσε ενώπιον αυτού και λέγουσε, ζήτω ο βασιλεύς Αδωνίας. Ο μόνος. Καθώς λοιπόν τα λένε όλα αυτά, ο βασιλιάς ο οποίος ήταν γέρος άνθρωπος, δεν μπορούσε να κάνει πολλά. Και πάνω βέβαια σε αυτή την αδυναμία ο Αδωνίας πάτησε. Λέει ο βασιλιάς Δαβίδ, καλέσατε με τον Σαδόκ τον ιερέα, τον Άθα τον προφήτη, τον Βεναΐα, Και ήλθαν ενώπιον του βασιλέως και τους λέει: «Λάβετε με θεαυτόν δούλους, τους δούλους του Κυρίου σας, καθίσατε το Σολομώντα, τον ιό μου, επί την ημίον μου». Να καθίσει δηλαδή στην φοράδα του, ξέρω εγώ, έτσι δεν είχαν άλογα. Και απαγορεύσει ο Κύριος τα άλογα. Μετά με το Σολομώντα άρχισαν και γέννησαν άλογα. «Και καταβιβάσατε αυτόν εις γιον, και ας χρήσωση αυτόν εκεί. Σαδόκο ιερεύς, Νάθανο προφήτης, και σαλπίσατε δια της άλπικος και είπατε: ζήτω ο βασιλεύς Σολομών. Τότε θέλετε να βγει κατόπιν αυτού, για να έρθει και να καθίσει επί το θρόνο μου. Και αυτός θέλει βασιλεύση, άντε μου. Και αυτό προσέταξε να είναι ηγεμόν επί τον Ισραήλ και επί τον Ιούδα». Αυτό που θέλω να προσέξουμε πρώτα απ' όλα είναι μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον Αδωνία και στον Σολομώνη. Δυο γη του Δαβίδ. Βλέπουμε τον Αδωνία, λέει, επήρθησε αυτόν. Φούσκωσε. Και στο εβραϊκό έχει περίπου αυτή την έννοια ότι σηκώνω το κεφάλι μου ψηλά. Φουσκώνω. Περηφανεύω. Και λέει: εγώ θέλω βασιλεύσει. Από πού και ως πού. Μετά το θάνατο του Αβεσσαλόμ και του Αμνών, ο μεγαλύτερος σε ηλικία ήταν ο Αδωνίας. Και πάνω σε αυτό σου λέει: εγώ είμαι ο πρεσβύτερος, εγώ θα βασιλεύσω. Όμως πιστεύω ότι είχε ακούσει την επιθυμία του βασιλεύου και την υπόσχεση που είχε κάνει στη γυναίκα του, την Βίθσαβε, ότι ο Σολομών θα βασιλεύσει. Δεν τον ένοιαζαν όλα αυτά. Επήρθη. Αποφάσισε. Πήρε τους άρχοντες μαζί του και λέει: εγώ με υπερηφάνεια θα βασιλεύσω. Όμως ο Λόγος του Θεού τι λέει? Προσέξτε όλα αυτά τώρα, θα δούμε πώς έχουν να κάνουν εμάς. Θα πει κανένας: μα εμείς δεν είμαστε ούτε για, πάμε για βασιλιάδες ούτε για άρχοντες. Θα δούμε την υπερηφάνεια σήμερα. Θα δούμε, αδελφοί, τα πρόσωπά της. Θα δούμε τις ενέργειες της υπερηφάνειας. Το πώς μας έχει πολλές φορές παγιδεύσει ο διάβολος ή πλανήσει ο διάβολος με την υπερηφάνεια. Στην Β' Κορινθίου λέει: δεν είναι δόκιμος ως τη συνιστά αυτό σε αυτόν, αλλά εκείνος στον οποίον ο Κύριος συνιστά. Ήταν οδηγία από το Θεό να βασιλεύσει ο Αδωνίας? Όχι. Μόνος του ήθελε να συστήσει τον εαυτό του και να τον καταστήσει βασιλιά σε όλο τον Ισραήλ. Αυτός ήταν ο Αδωνίας. Ένας άνθρωπος γεμάτος υπερηφάνεια. Απ' την άλλη μεριά, ο Σολομών όμως, βλέπουμε το εξής. Λέει: καθίσατε το Σολομών. Ο Σολομών δεν πήρε καμιά πρωτοβουλία. Δεν παραπονέθηκε. Δεν ζήτησε το γιατί. Δεν νόμιζε τον εαυτό του ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο. Οι δούλοι του βασιλιά θα έπιαναν το Σολομώντα και τον, θα τον κάθιζαν στην ημιώνο του και θα τον έκαναν βασιλιά. Και καταβιβάσετε αυτό, λέει, εις γιον, και ας χρήσωση αυτόν εκεί. Δεν έκανε λοιπόν καμία κίνηση ο Σολομώντας. Άνθρωπος ο οποίος εμπιστευόταν τον Κύριο, τις κρίσεις του, τις ενέργειες του Θεού. Ίσως να ήξερε το τι είχε πει ο Κύριος, είχε πει ο βασιλιάς γι' αυτό. Σίγουρα η μητέρα του Βίτσαβε του είχε μιλήσει και του είχε πει ότι ο πατέρας σου είπε ότι εσύ θα γίνεις βασιλιάς. Όμως δεν βλέπουμε καμία αντίδραση. Μα μου θυμίζει τον Κύριο που λέει: λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρει. Πάσχον δεν υπήρει. Αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Αυτός ήταν ο Σολομώντας. Ειρηνικός. Το λέγει το όνομά του. Θυμάστε τον Ιωάννη που ήταν και του είπαν, τον Ιωάννη του Βαπτιστή, που λέει: Μα ο Ιησούς λέει πλειότερους μαθητάς βαπτίζει, λέει, παρά σου. Κάνει κάτι. Τρέχουν πίσω από αυτόν. Κάνεις μαθητές. Και τι λέει ο Ιωάννης. Τι τους είπε.
2: Δεν δίνεται ο άνθρωπος να αναβάλλεται εάν δεν είναι δεδομένο από τον Πατέρα μου τον ουρανό.
1: Δεν είχε υπερηφάνεια μέσα του ο Ιωάννης. Δεν είχε υπερηφάνεια μέσα του ο Σολομών. Στις αρχές τουλάχιστον, γιατί μετά κάπου τα χάλασε ο Σολομώντας. Γιατί η υπερηφάνεια είναι κάτι το οποίο θα μπορώ να πω ότι είναι το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου για να καταστρέψει τον άνθρωπο. Είτε είναι πλούσιος, είτε είναι φτωχός, είτε είναι άνθρωπος ο οποίος έχει φήμη, είτε είναι άσημος. Ο διάβολος προσπαθεί με την υπερηφάνεια να καταστρέψει τον κάθε άνθρωπο και τον λαό του Θεού ιδιαίτερα. Πίσω λοιπόν από την υπερηφάνεια όμως, αδερφοί, κάτι υπάρχει το οποίο είναι σαν λέξη, δηλαδή τον λέμε υπερηφάνεια, αυτός ο άνθρωπος έχει υπερηφάνεια. Και πίσω από αυτό όμως, τι υπάρχει. Και μου έδωσε ο Κύριος, αδερφοί, μια λεπτομέρεια που θέλω έτσι να τη μοιραστούμε σήμερα μαζί. Ο Αδωνίας διάλεξε ένα τόπο για να γίνει βασιλιάς. Και λέει και έσφαξε ο Αδωνίας πρόβατα και βόας και ζητευτά πλησίον της πέτρας του Ζωελέφ. Ζωελέφ τι πάει να πει. Φίδι. Η πέτρα του φιδιού. Εκεί διάλεξε

Ένωσε τον εαυτό του μέχρι θανάτου. Είναι εκείνος ο οποίος στο πρόσωπό του βλέπουμε αυτά τα ύδατα του Σιλοάμ που έρεαν ήσυχα. Ήρθε με ένα γαϊδουράκι μέσα στην Ιερουσαλήμ και ήρθε να ποτίσει, αδερφοί, την Ιερουσαλήμ που ήταν διψασμένη και να δώσει το ποταμό της ζωής. Δεν ήρθε πάνω σε άλογο, δεν ήρθε πάνω με υπερηφάνεια, έτσι τον περίμεναν, αλλά ήρθε ταπεινός και μας καλεί και εμάς να είμαστε εκεί, γιατί εκεί είναι η ασφάλειά μας, μέσα στην ταπεινοφροσύνη. Βλέπετε κάτι πολύ όμορφα όσον αφορά την υπερηφάνεια. Και θα δούμε, αδελφοί, ότι η υπερηφάνεια δεν είναι μόνο για εκείνους που έχουν εξουσία ή για εκείνους που θέλουν να πάρουν εξουσία. Η υπερηφάνεια μπαίνει μέσα στον κάθε έναν άνθρωπο και θέλει να τον καταστρέψει. Και σε εμάς. Η υπερηφάνεια, διάλεξα κάποια ωραία που μου αρέσει και είδα πόσο ταιριάζουν μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι δικά μου, όμως λέει, πάντα δοκιμάζει το καλό κατέχετε. Θέλουμε να διαλέξουμε, να κατέχουμε το καλό, να διακρίνουμε και να κρατήσουμε το καλό. Η υπερηφάνεια δεν σέβεται το Θεό, στην ουσία επαναστατεί εναντίον του και δεν ενδιαφέρεται για αυτό που είναι σωστό. Θυμάστε τον Αιωσφόρο. Πλήρης εις το κάλος. Ο Αδωνίας, πώς το λέει, ωραίος στην όψη σφόδρα. Περηφάνεια. Και αυτή η περηφάνεια μετά στρέφεται ακόμα και ενάντια στον Θεό. Θυμάστε τον Αντίχριστο. Τι λέει. Ο αντικείμενος και ο υπερερώμενος, επίρθη λέει ο Αδωνίας, υπερερώμενος, εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεό ή σέβασμα. Δηλαδή, θα υπερηφανευτεί ο Αντίχριστος ενάντια στον ίδιο το Θεό και σε κάθε σέβασμα, ώστε να καθίσει, λέει, στο ναό του Θεού και να αποδείξει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Δηλαδή, υπερηφάνεια. Και πολλές φορές μιλάμε για το πνεύμα του Αντίχριστου που ήδη υπάρχει. Ένα σημείο είναι η ομοφιλοφιλία, δεν θα έχει επιθυμία γυναικών ο Αντίχριστος. Και το βλέπουμε το πόσο έχει εξαπλωθεί. Φανταστείτε και την υπερηφάνεια πόσο έχει εξαπλωθεί. Και δεν είναι ότι είναι έξω, είναι και εδώ, είναι μέσα μας. Θα δούμε πόσο μας επηρεάζει. Η υπερηφάνεια είναι μια αμαρτία που μπορεί αμέσως να γίνει ορατή σε άλλους, σε αυτούς που είναι δίπλα μας, αλλά είναι κάπως δύσκολο να την εντοπίσουμε εμείς για τον εαυτό μας. Είναι κάτι ύπουλο. Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε την υπερηφάνεια ότι είναι αμαρτία όσων είναι στην κορυφή, όσοι είναι πλούσιοι, όσοι είναι ένδοξοι, όσοι είναι σε μια θέση εξουσίας, όσοι είναι μορφωμένοι, και ότι αυτοί απλά βλέπουν αφιψηλού τους υπόλοιπους. Και υπάρχει δίκιο σε αυτό, γιατί εκεί χορεύουν τα δαιμόνια της υπερηφάνειας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα δούμε για μας, αδερφοί, και αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε να χτίσουμε τη ζωή μας και να οικοδομήσουμε πάνω στην πέτρα του φιδιού, αλλά πάνω στην πέτρα που λέγεται Ιησούς Χριστός, να μοιάξουμε με Εκείνον. Αμήν. Να μοιάξουμε σε Εκείνον. Ο υπερήφανος άνθρωπος λέει, ακούστε, τι θέλω από τη ζωή, αντί να πει τι θα ήθελε ο Θεός να κάνω με τη ζωή μου. Επιλέγει ο υπερήφανος άνθρωπος το πώς εκείνος θέλει να ζήσει. Αντί να ρωτήσει τι θέλει ο Θεός να γίνει μέσα στη ζωή μου. Μήπως δεν το συναντάμε και αυτό μέσα στην καθημερινότητά μας. Καθώς ξυπνάμε το πρωί, τι είναι να κάνω με τη ζωή μου, να πάω εδώ, να πάω εκεί. Και δεν ζητάμε να δούμε, Κύριε, εσύ τι θέλεις.
είναι το ατομικό θέλημα.

0: θέλημα που πάει ενάντια στο θέλημα του Θεού. Λέμε ότι ο Κύριος είναι Κύριός μας, αλλά στην ουσία ο εαυτός μας είναι Κύριός μας. Η ταπεινοφροσύνη ανταποκρίνεται στο θέλημα του Θεού, από την άλλη μεριά, στο φόβο των κρίσεών Του και στις ανάγκες των γύρω μας. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, με φόβο τρόμο εργάζεται τη σωτηρία του και θέλει το θέλημα του Θεού να συμβεί στη ζωή του, γιατί το θέλημα του Θεού είναι το καλύτερο για μας. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Οι εντολές του Κυρίου, τα διατάγματα του Θεού είναι το καλύτερο για μας. Εμείς θεωρούμε ότι οι δικές μας επιλογές είναι το καλύτερο για μας. Και αυτό είναι μια ένδειξη πολύ σοβαρή περηφάνειας μέσα στον άνθρωπο. Επίσης, η ταπεινοφροσύνη δεν περιορίζεται στις ανάγκες του εαυτού μας, αλλά απλώνεται στις ανάγκες των άλλων. Στους υπερήφανους, οι ευθυμίες και τα χειροκροτήματα του κόσμου είναι ο αυτοσκοπός, είναι το να υψωθεί ο άνθρωπος. «Ζήτω ο βασιλεύς Αδωνίας!» Αυτό είναι. Μέχρι εκεί. Εκεί τελειώνει όλη η ιστορία άραγε του Αδωνία. Εκεί στο χειροκρότημα και στις επιθυμίες των ανθρώπων τελειώνει. Για δες το Δαβίδ που έγινε βασιλιάς, τι πέρασε. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει τόσο το τι θα περάσουμε. Αρκεί ο κόσμος να μας χειροκροτάει και να μας δοξάζει. Ζήτησαν, λέει, οι άνθρωποι προτίμησαν τη δόξα των ανθρώπων παρά τη δόξα του Θεού. Ένδειξη περηφάνειας. Ενώ ο άνθρωπος ο ταπεινός, αυτό που ενδιαφέρεται είναι να δει τον Κύριο να χαμογελάει και να ακούσει μια μέρα «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ είσαι εις τη χαρά του Κυρίου σου».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Οι υπερήφανοι δεν μπορούν να αποδεχτούν την εξουσία του Θεού να δίνει κατεύθυνση στη ζωή τους. Ο Αβεσσαλόμ, αδερφοί, ήταν ένα θαυμάσιο παράδειγμα για τον Αδωνία. Θυμάστε την ιστορία του Αβεσσαλόμ. Ήταν ένα, και θα έπρεπε να ήταν, ένα φοβερό μάθημα ζωής για τον Αδωνία. Σκότωσε τον αδερφό του τον Αμνόν, γιατί βίασε την αδερφή του, τη Θάμα, του έστησε παγίδα και μετά επαναστάτησε ενάντια στον ίδιο του τον πατέρα για να του κλέψει τη βασιλεία. Θέλε να καταστρέψει τα πάντα ο Αβεσσαλόμ. Και αυτός ήταν θαυμαστός στην όψη. Τα μαλλιά του. Τελικά πιάστηκε από την υπερηφάνεια του κι αυτός. Από την κορυφή μέχρι των ονειχείων, λέει, ήταν τέλειος ο Αβεσσαλόμ. Ανέμορφος. Όμως η υπερηφάνεια του ήταν εκείνη η οποία τελικά τον κατέστρεψε. Και αντί να πάρει ο Αδωνίας, ο αδερφός του, το μάθημα της ζωής που ο ίδιος ο Κύριος του είχε δώσει, επέλεξε να κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Όχι ακριβώς, αλλά να έχει και εκείνος αυτή την υπερηφάνεια που τελικά τον κατέστρεψε. Θυμάστε τι έγινε. Μετά ζήτησε αυτή την τσουναμίτισσα, δηλαδή Σάρα, για γυναίκα του. Ώστε, δεν το βαθιωθούν παρακάτω, ώστε τελικά να υποκλέψει ξανά με αυτόν τον τρόπο τη βασιλεία. Και αυτό ήταν το τέλος του. Οι υπερήφανοι θέτουν τις αντιλήψεις τους για την αλήθεια ενάντια στη μεγάλη γνώση του Θεού, τις ικανότητες τους ενάντια στη δύναμη του Θεού, τα επιτεύγματα τους ενάντια στα ισχυρά έργα. Χτίζουν οι άνθρωποι. Θυμάστε, Βαβέλ. Και τώρα έχουμε μια μεγάλη Βαβέλ. Αν δεις κάτι βίντεο, έχω δει βίντεο από το Ντουμπάι. Τα πέρα όλα. Παράδεισος. Για αυτούς παράδεισος. Αλλά όλα αυτά είναι χτισμένα στην άμμο. Όλα αυτά είναι προϊόν της υπερηφάνειας του ανθρώπου που τελικά όλα αυτά θα καταστραφούν. Λέει στις παροιμίες, ο θαρών επί την ιδίαν αυτού καρδίαν είναι άφρον, αλλά ο υπερηπατών εν σοφία ούτως θέλει σωθεί. Η εχθρότητά μας προς το Θεό παίρνει πολλές μορφές. Όπως η επανάσταση ενάντια στο θέλημά του, ενάντια στον ίδιο, η σκληρότητα της καρδιάς, το να είμαστε σκληροτράχυλοι, όπως ο λαός Ισραήλ στην έρημο, να μην μετανοούμε για τις αμαρτίες μας, αλλά να εξακολουθούμε να κάνουμε τα λάθη μας αμετανοητοί και τις αμαρτίες μας, να φουσκώνουμε μέσα μας με καμάρι εάν πετύχουμε κάτι, να προσβαλόμαστε εύκολα και να αναζητούμε σημεία από το Θεό. Με πρόσβαλε. Άνθρωποι έχουν προσβληθεί και έχουν φύγει μέσα από την εκκλησία γιατί κάποιος τους πρόσβαλε. Κάποιος τους κατηγόρησε ίσως. Αλλά και η κατηγόρια, θα δούμε παρακάτω, είναι προϊόν της υπερηφάνειας. Παρατηρώ κάτι ζευγάρια που παντρεύονται, που είναι διάσημα, έτσι. Και μετά από λίγο όλη αυτή η διασημότητα καταστρέφεται, γιατί χωρίζουν. Γιατί χωρίζουν, χρήματα έχουν. Διάσημοι είναι. Δεν τους λείπει τίποτα. Όλα τα έχουν μπροστά τους. Όλος ο κόσμος τους αναγνωρίζει. Γιατί χωρίζουν. Γιατί υπάρχει αυτή η περηφάνεια μέσα στον άνθρωπο. Χωρίσαμε, λέει, γιατί έχουμε διαφωνία στους χαρακτήρες μας. Ασυμφωνία χαρακτήρων. Όχι, δεν είναι ασυμφωνία χαρακτήρων, είναι συμφωνία χαρακτήρων.
2: Και ο ένας υπερήφανος και ο άλλος υπερήφανος.
1: Οι υπερήφανοι εύχονται ο Θεός να συμμορφωθεί μαζί τους. Να κάνει ο Θεός αυτό που εκείνοι θέλουν. Δεν τους ενδιαφέρει να αλλάξουν τη γνώμη τους, τη στάση τους, για να συμφωνούν με εκείνη του Θεού, αλλά περιμένουν τον ίδιο το Θεό να αλλάξει γνώμη και να έρθει εκεί που εκείνοι θέλουν. Ακούστε τι είχε πει ο Αδωνίας τότε που ζήτησε την σουναμίτηση αυτή, έτσι, κάνει την Αβυσσάρα. Βρίσκει την Βύσσαβε και της λέει, εσύ ξέρεις ότι σε μέ ανήκει η βασιλεία. Της λέει τώρα, της μάνας του Σολομώντα. Δεν ήταν δικιά του μάνα, ήταν η μάνα του Σολομώντα. Αφού ο Σολομώντας έγινε βασιλιά, δεν το βάλε κάτω. Λέει, ξέρεις πολύ καλά ότι σε μένα ανήκει η βασιλεία. Δεν το βάλε κάτω. Και η Σεμέ είχε στήσει πάση Ισραήλ το πρόσωπον αυτού για να βασιλεύσει. Όλος ο Ισραήλ επιθυμούσε μένα να βασιλεύσει. Η περηφάνεια, βλέπουμε, ήταν εκεί. Δεν είχε αλλάξει. Η βασιλεία όμως εστράφη και έγινε του αδερφού μου, διότι παρακυρίου έγινε σε αυτό. Και ακούστε τώρα τη διαστροφή. Αφού πιστεύεις ότι παρακυρίου ήταν, εσύ τι θέλεις. Τώρα λοιπόν ζητώ μια αίτηση παρασού, μην αρνηθείς, και ζήτησε να πάρει αυτή την κοπέλα που θέρμενε το Δαβίδ. Για ποιο λόγο? Για να υποκλέψει τη βασιλεία μέσα από εκεί. Και τελικά, όταν ζήτησε η Βύσσαβε του Σολομώντα αυτό το πράγμα, το αίτημα του Αδωνία, λέει, αυτός θέλει να φάει το κεφάλι του με λίγα λόγια. Εκεί είναι που ήταν ο θάνατος του Αδωνία. Βλέπετε ότι μερικοί άνθρωποι, αδερφοί, δεν αλλάζουν. Και η υπερηφάνεια είναι κάτι το οποίο είναι τόσο ισχυρό που έχει διαβρώσει τον άνθρωπο, μπορεί να διαβρώσει τον τόσο πολύ που τελικά μέσα από την υπερηφάνεια τελικά να καταστραφεί. Η υπερηφάνεια δεν ευχαριστείται με το να έχει κάτι, σεξ. Μόνο με το να έχει περισσότερο από τους άλλους. Είναι η σύγκριση που σε κάνει υπερήφανο. Η ευχαρίστηση να είσαι υπεράνω των υπολείπων. Θυμάστε τους μαθητές. Ποιος είναι μεγαλύτερος? Δεν τους ενδιαφέρει πόσο μεγάλοι είναι μπροστά σε Θεό. Πόσο ο Θεός τους βλέπει. Αλλά η σύγκριση, αυτό τους ενδιαφέρει. Η σύγκριση να είναι μεγαλύτερος από τους άλλους. Άπαξ και φύγει το στοιχείο του ανταγωνισμού, η υπερήφανια έχει φύγει. Όταν υπάρχει ανταγωνισμός, εκεί είναι που θέλουμε να φανερωθούμε ότι είμαστε μεγαλύτεροι από τους άλλους. Θέλω να διαβάσω στην Αλφα Κορινθίους, στο 4ο κεφάλαιο, 5 εδάφιο. Μέσα στους Κορίνθιους, που θυμάστε που ο Παύλος τους γράφει για στο κεφάλαιο της αγάπης, ήταν ζηλωτές πνευματικών, όμως ήταν μέσα τους, είχαν πράγματα άσχημα. Και αυτό και τους έγραψε το κεφάλαιο της αγάπης. Είχαν υπερηφάνειες μέσα τους. Και ακούστε τι τους λέει. Ώστε μην κρίνετε μηδέν προ καιρού, έως ανέλθει ο Κύριος, ώστε και θέλει φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους, θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών, και ο έπαινος θα είναι από το Κύριο και όχι από τους ανθρώπους, με λίγα λόγια. Ταύτα δε αδελφοί, μετέφερα παραδειγματικός εις εμ' αυτόν και στον απολόγια σας, και να μάθετε μέσα από το παράδειγμά μας να μην φρονείτε υπέρ ότι είναι γεγραμμένον, για να μην επέριστε ο εις υπέρ του ενός κατά του άλλου. Μάθετε αυτά που είναι γραμμένα, το να είσαι ταπεινός, ώστε να μην επέρεσαι. Να μην είσαι, εγώ είμαι μεγαλύτερος από σένα. Εγώ είμαι πιο πολλά χρόνια από σένα. Εγώ έχω πιο μεγάλη θέση στην Εκκλησία από σένα. Διότι τι σε διακρίνει από του άλλου, και ακούστε τι λέει, και τι έχεις το οποίο δεν έλαβες. Αν δεν και έλαβες, τι καυκάσαι ως μη λαβών. Όλα τα έχετε. το οποίο δεν έλαβες. Ο Κύριος σε έσωσε, σε λύτρωσε, σου έδωσε αιώνια ζωή, θα σε καθίσει στο θρόνο του, σε έκανε βασιλιά και ιερέα. Τι άλλο θέλεις?
3: Όχι, θέλω να είμαι μεγαλύτερος από
1: τον Γιώργο, τον Αλέκο. Θέλω να είμαι μεγαλύτερος. Και αυτό ικανοποιεί μέσα την υπερηφάνεια του ανθρώπου. Δυστυχώς. Τώρα είστε και χορτασμένοι και τώρα πλουτίσατε, τους λέει. Είμαστε την εκκλησία της Λαοδίκειας. Πλούσιος είμαι και πλούτησα. Εβασιλεύσατε χωρίς ημών. Γίνανε βασιλείς. Κάνανε ό,τι θέλανε. Ο άνθρωπος, ο υπερήφανος, θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Να μην υποταχθεί ποτέ σε κανέναν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι μεγαλύτερος από τους υπόλοιπους και ενδοξωτέρως. Και ήθελε να βασιλεύσετε για να σε βασιλεύσουν και εμείς με εσάς. Και τους λέει ότι εμείς είμαστε, λέει, τελευταίοι των Αποστόλων. Δώσαν τα πάντα. Γίναμε θέατρο στον κόσμο, λέει, και σε αγγέλους και σε ανθρώπους. Εμείς μωροί για τον Χριστό, εσείς φρόνιμοι για τον Χριστό. Εσείς είσαστε, εμείς είσαστε ενείς και εσείς ισχυροί. Εσείς ένδοξοι και εμείς άτομοι. Οι Απόστολοι γίνανε θέατρο στον κόσμο. Τους μαστιγώσανε και όχι μια και δυο. Τους λιθοβολήσανε. Πέρασαν χίλια δυο. Και μετά ήρθαν οι δεσπότες να βασιλεύσουν πάνω στη Βασιλεία του Θεού. Χωρίς το φρόνημα του Χριστού. Τελικά. Μπήκε ο διάβολος με αυτόν τον τρόπο μέσα στην εκκλησία και τη διάλυσε. Μέσα από την υπερηφάνεια. Αυτός ο ανταγωνισμός το βλέπουμε ανάμεσα στο Σαούλ και στο Δαβίδ. Θυμάστε, ο Σαούλ βασιλιάς. Ο Δαβίδ ήταν μπροστά στο στράτευμα. Ο Σαούλ σκότωσε τις χιλιάδες αυτού, λέει. Αλλά ο Δαβίδ απόλεσε τις μυριάδες. Μα γιατί να πούνε ότι ο Δαβίδ σκότωσε τις μυριάδες και ο Σαούλ τις χιλιάδες? Και από τότε τι ήθελε να τον κάνει ο υπερήφανος Σαούλ? Θα το σκοτώσει. Φθόνησε. Η σύγκριση. Οι υπερήφανοι στέκονται περισσότερο με φόβο για την κρίση των ανθρώπων παρά για την κρίση του Θεού. Δυστυχώς. Το τι θα σκεφτούν οι άνθρωποι για μένα ζυγίζει περισσότερο από το τι θα σκεφτεί ο Θεός για μένα. Εκδηλώνεται επίσης με πολλούς τρόπους, όπως το να βρίσκουμε λάθη στους άλλους. Προσέξτε λίγο. Το κουτσομπολιό. Να είμαστε φαρμακόγλωσσοι. Να μουρμουρίζουμε. Να φθονούμε. Να επιθυμούμε κάτι που ανήκει στον άλλον. Να συγκρατούμε. Ακούστε την ευγνωμοσύνη και τον έπαινο που θα μπορούσαμε μέσα από αυτό να ανυψώσουμε τον άλλον άνθρωπο. Γιατί να υψωθεί αυτός και εγώ, να επενέσω. Αν υπάρχει κάποιος έπαινος, λέει μέσα, το δείχνουμε τον έπαινο. Θα μειωθούμε μετά εμείς. Να μην συγχωρούμε ή να ζηλεύουμε. Αυτά μπαίνουν μέσα στο σώμα του Κυρίου και είναι όλα αυτά προϊόντα υπερηφάνειας. Ψιθυριστέ, λέει στην προσδομένους, κατάλαλοι, μισόθεοι, βριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακόν, απειθήσεις στους γονείς, ασύνετοι, παραβάτες συνθήκων, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες. Αυτά όλα είναι προϊόντα της υπερηφάνειας. Και όλοι αυτοί, λέει, είναι άξιοι θανάτου. Η ανυπακοή είναι ουσιωδώς ένας υπερήφανος αγώνας δυνάμεως ενάντια σε κάποιον που είναι σε εξουσία πάνω από μας. Δεν θέλω να υποταχθώ σε κανέναν. Σιγά μου με κάνει αυτός κουμάντο στη δουλειά μου. Σιγά μου τον υπακού. Μπορεί να είναι ένας γονέας, ένας ηγέτης, ακόμα και μέσα στην εκκλησία, ένας δάσκαλος και τελικά ο ίδιος ο Θεός. Πόσο υπακούμε στο Θεό και γιατί δεν υπακούμε? Έχει σπείρει ο διάβολος, αδελφοί, πολλά μέσα μας που πρέπει να τα ανακαλύψουμε. Το υπερήφανο άτομο μισεί το γεγονός ότι κάποιος είναι υπεράνω αυτού. Νομίζω ότι αυτό μειώνει τη θέση του. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι κάτω ακόμα και από τον ίδιο του Θεό. Περηφάνεια. Ακούνε. Δούλος του Θεού. Ποιος εγώ δούλος? Εγώ δεν έγινα δούλος σε κανέναν. Ποτέ. Θυμάστε αυτό που έλεγαν οι Φαρισαίοι στον Κύριο. Δεν γίναμε δούλοι σε κανένα πόποτε. Περηφάνεια. Αδωνίας πάει να πει: ο Γιάχβε είναι ο Κύριός μου. Οι Εβραίοι τι έλεγαν? Ο πατήρ μας είναι ο Αβραάμ. Μα ποιος είστε εσύ τώρα να μας πιστεί? Ο περιούσιος λαός. Ο εγωισμός. Είπαμε για την ενυπακοή, τώρα δούμε. Ο εγωισμός είναι ένα από τα πιο κοινά πρόσωπα της υπερηφάνειας. Δηλαδή, πώς με επηρεάζει το κάθε τι. Βλέπουμε το τι συμβαίνει και ελέγχουμε αυτό πώς θα με επηρεάσει. Θα με θίξει, θα με προσβάλλει, τι θα γίνει. Και πολλοί άνθρωποι είναι με εντεταμένοι στις κεραίες τους, μην τυχόν και κάποιος τους μειώσει ή τους θίξει. Αυτό είναι το κέντρο όλων όσων έχουν σημασία για τον άνθρωπο, τον εγωιστή. Έπαρση, νεψιμηρία, ικανοποίηση, το εγώ, ιδιοτέλεια. Όλα να γυρνάνε γύρω από τον εαυτό μας. Ένα άλλο πρόσωπο της υπερηφάνειας είναι η έρηδα. Μόνο εκ της υπερηφανίας, λέει, προέρχεται η έρης. Ένα παιδάκι της υπερηφάνειας είναι η έρηδα. Διαφωνίες, καυγάδες μες στο σπίτι. Αν είναι κυριαρχία εγώ μου άντρας του σπιτιού, χάσμα γενεών ανάμεσα στα παιδιά και στους γονείς, διαζύγια, κακομεταχείριση, αναταραχές, παρενοχλήσεις, όλα αυτά εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία της υπερηφάνειας. Μόνο από την υπερηφάνεια προέρχεται η έρηδα. Η έρηδα στην οικογένειά μας μας οδηγεί μακριά από το Πνεύμα του Θεού. Επίσης οδηγεί πολλά από τα μέλη της οικογένειάς μας μακριά από εμάς. Αντί να είμαστε υπηρέτες ο ένας του άλλου, θέλουμε να γίνουμε αφεντάδες. Μπορεί να είσαι γονιός, αλλά δεν σε κατέστησε κανένας να είσαι αφέντης και δεσπότης και να δεσπόζεις και να καταδυναστεύεις τα παιδιά σου. Η έρηδα κυμαίνεται από μια εχθρική λέξη όπως οι παγκόσμιες, λέει, διαμάχες. Ο Κύριος, αδελφοί, θα πρέπει να μας απαλλάξει από αυτό. Ακούστε τι λέει, Παροιμίες 28-25. Ο αλαζόν την καρδία διεγείρει έρηδες. Ο δε θαρών επί Κύριον θέλει παχυνθεί. Αδωνίας και Σολομών. Ο αλαζόν την καρδία διεγείρει έρηδες. Ο θαρών επί Κύριον θέλει παχυνθεί. Οι υπερήφανοι προσβάλλονται εύκολα και κρατούν κακίες. Δεν συμφωνούν. Αρνούνται να δώσουν συγχώρεση, ούτως ώστε να διατηρούν τον άλλον υποχρεωμένο και δέσμιο και να δικαιολογούν το πληγωμένο τους εγώ ή τα πληγωμένα τους αισθήματα. Μου χρωστάς. Δεν σε συγχωρώ, σου κοινάω την πλάτη. και σε έχω εκεί στο περιθώριο να μου ζητάς συγγνώμη συνέχεια εσύ. Είσαι υποχρεωμένος. Επίσης, οι περήφανοι δεν λαμβάνουν εύκολα συμβουλή ή διόρθωση. Αμός 5-10. Μισούσι τον ελέγχοντα, λέει εν τυπή, αυτοί οι άνθρωποι, και ευδελίτονται τον λαλούντα εν ευθύτητη. Δυστυχώς, αυτό που κάνουν είναι ότι κάνουν ζημιά στον ίδιο του τον εαυτό. Και δεν αλλάζουν και δεν μεταμορφώνονται έτσι όπως ο Θεός τελικά θέλει. Χρησιμοποιούν την αμυντική στάση για να δικαιολογούν και να αιτιολογούν τις αδυναμίες και τις αποτυχίες τους. Οι περήφανοι εξαρτώνται από τον κόσμο να τους πει αν έχουν αξία ή όχι. Να ανέβει η αυτοπεποίθηση. Περηφάνεια. Ο αυτοσεβασμός τους προσδιορίζεται από το που κρίνονται ότι είναι σύμφωνα με την επιτυχία τους στον κόσμο. Η επιτυχία τους είναι να τους πει ο κόσμος έχει. Αισθάνονται ότι αξίζουν ως άτομα αν υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δεν έχει και τόσο μεγάλη επιτυχία όσο έχουν αυτοί. Συγκρίνουν τους εαυτούς τους με τους άλλους και ανοητένουν. Η υπερηφάνεια είναι άσχημη, λέει, αν επιτύχεις, εγώ είμαι μια αποτυχία. Αντί να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες και να προσπαθούμε και να ευχαριστιόμαστε στην προκοπή του άλλου, θα το δούμε παρακάτω, ότι στην υπερηφάνεια δεν υπάρχει προκοπή τελικά. Θέλουμε εμείς να φαινόμαστε. Η υπερηφάνεια περιορίζει ή ακόμα και σταματά την πρόοδο του ανθρώπου. Γιατί? Γιατί όλα τα ξέρω. Ποιος είσαι εσύ να μου πεις τι? Είναι μια καταδικαστική αμαρτία από υπό την αληθινή έννοια της λέξης, δηλαδή περιορίζει ή σταματά την πρόοδο. Οι περήφανοι δεν διδάσκονται εύκολα. Παροιμίες 15-10. Η διδασκαλία είναι δυσάρεστος εις τον εγκαταλείποντα την οδόν. Ο μισόν τον έλεγχο θέλει τελευτής. Δεν αλλάζουν τη γνώμη τους. Θεωρούν ότι η γνώμη τους είναι αυτή που είναι η σωστή. Δεν αλλάζουν τη γνώμη τους για να αποδεχτούν αλήθειες. Για να αλλάξουν απόψεις. Για να αυξηθούν πραγματικά και να ανέβουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Γιατί? Γιατί όταν δεχτούν κάποια αλήθεια θεωρούν ότι παραδέχονται ότι ήδη κάνουν λάθος. Και αυτό δεν γίνεται. Παραδεχτούμε ότι κάναμε λάθος. Η υπερηφάνεια επηρεάζει δυσμενώς όλες τις σχέσεις μας. Τις σχέσεις μας με τον Θεό, με τους υπηρέτες Του, μέσα στην οικογένεια μεταξύ συζύγων, γονέα παιδιού, εργοδότη εργαζόμενο, δασκάλου και μαθητή και σε όλη την ανθρωπότητα. Είναι αυτός ο λίθος του όφη, που είναι η καταστροφή τελικά. Ο βαθμός της υπερηφάνειας μας προσδιορίζει πώς φερόμαστε στο Θεό και στα αδέρφια μας και στις αδερφές μας. Ο Χριστός θέλει να μας ανυψώσει εκεί που εκείνος είναι και το ερωτηματικό είναι το εξής. Επιθυμούμε να κάνουμε το ίδιο για τους άλλους. Εμείς προσευχόμαστε γι' αυτό και πραγματικά το επιθυμούμε οι άνθρωποι να υψωθούν εκεί που ο Θεός τους θέλει, να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους μέσα στην εκκλησία, μέσα στη διακονία, μέσα στην υπηρεσία τους. Ή θεωρούμε αυτό ότι είναι απειλή, ποινίωση για μας. Έτσι λοιπόν ο βαθμός της περηφάνειας μας προσδιορίζεται με αυτό ακριβώς. Πώς φερόμαστε στον ίδιο του Θεό και πώς φερόμαστε στα αδέρφια μας. Η περηφάνεια ξεθοριάζει τα συναισθήματά μας ότι είμαστε ήθη του Θεού και αδέρφια με τους άλλους ανθρώπους. Μας χωρίζει και μας διαιρεί κατά βαθμούς. Εκεί γίνονται οι τάξεις. Δυστυχώς υπάρχουν εκκλησίες που έχουν άλλη τάξη ορισμένη και άλλη τάξη υπόλοιπη. Οι προνομιούχοι, οι γνωρίζοντες, οι πνευματικοί και οι μη πνευματικοί. Το αντίθετο είναι τα ταπεινοφροσύνη. Είναι αυτό που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Σας παρακαλώ λοιπόν, διαβάζω στην Εφεσίους 4:1 και με αυτό τελειώνω. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ δέσμος εν Κυρίω να περιπατήσετε αξίως της προσκύσεώς σας με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Πώς λεγόταν ο Σολομών, πάνω πίσω Σολομών, ειρηνικός. Πώς ήταν ο Σολομών πριν να βασιλεύσει? Πάσης ταπεινοφροσύνης, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Και ο Κύριος τι έκανε? Τον ύψωσε, όπως ύψωσε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Και εις της Φιλιππησίους που λέει, τείνωσε τον εαυτό του, έγινε υπήκουος, λέει, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αυτό το φρόνημα, λέει, να είναι μέσα μας. Όσες εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν εννοώ μισαρφαγή, τον εννοείς σαν Θεό. Αλλά εκένωσε τον εαυτό του, πήρε τη μορφή του δούλου, έγινε υπήκουος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και ο Κύριος τον υπερήψωσε. Δεν έλαβε τίποτα από μόνος του, αν και ο διάβολος του είχε προτείνει αρκετά. Φύγει. Ο Κύριος οικοδόμησε, αδερφοί, σε αυτό το ταπεινό ποταμάκι, στο ποτάμι αυτό, στα ύδατα του Σιλώαμ, πεσταλμένος. Έτσι ήταν ο πεσταλμένος. Αμήν. Σε σχέση με αυτό, την πέτρα του φιδιού που έχει να κάνει με την υπερηφάνεια. Λοιπόν, ελπίζω να πήραμε κάποιες πληροφορίες και να ζητήσουμε τα ύδατα του Σιλωάμ που ρένε ήσυχα. Αμήν. Και όχι να έχουμε στοιχεία από το διάβολο μέσα μας, τα οποία μας καταστρέφουν τελικά. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει, τα πήρε όλα επάνω του επάπαξ.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β. Οίκινος Βασιλειών Δ. Κεφάλαιον Ε. Ο δε Νεεμάν ο στρατηγός του βασιλέως της Συρίας, ή το ανήρ μέγας ενώπιον του Κυρίου αυτού, και τιμόμενος, επειδή ο Κύριος δι' αυτού έδωκε σωτηρίαν εις την Συρία. Και ο άνθρωπος ή το δυνατός ενισχύει, λεπρός όμως. Εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάγματα, και έφερον εχμάλωτον εκ της γης του Ισραήλ, μικράν την ακόρη, και υπηρέτει την γυναίκα του Νεεμάν. Και είπε προς την κυρίαν αυτής, «Ήθε να είτε ο Κύριός μου έμπροσθεν του προφήτου του εν Σαμαρία, διότι ήθελεν ιατρεύσει αυτόν από της λέπρας αυτού. Και εισελθόν ο Νεεμάν απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον, ούτω και ούτω σε λάλησεν η κόρη εκ της γης του Ισραήλ. Και είπεν ο βασιλεύς της Συρίας, «Ελθέ, είπαγε, και θέλω στείλει επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ». Και ανεχώρησε. Και έλαβεν εν τη χειρή αυτού 10 τάλαντα αργυρίου και 6.000 χρυσούς και 10 αλαγάς ενδυμάτων. Και έφερε την επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ, λέγουσα. Και τώρα, καθώς έλθει η επιστολή αυτή προς σε, ιδού έστειλα προς σε Νεεμάν τον δούλον μου, δια να ιατρεύσεις αυτόν από της λέπρας αυτού. Και καθώς ανέγνωσε ο βασιλεύς του Ισραήλ την επιστολή, διέσχισε τα ημάτια αυτού και είπε, «Θεός είμαι εγώ, δια να θανατώνω και να ζωοποιώ, ώστε ούτως στέλει προς εμέ να ιατρεύσω άνθρωπον από της λέπρας αυτού. Γνωρίσατε λοιπόν παρακαλώ και ειδέτε ότι ούτως ζητεί πρόφασιν εναντίον». Ως δε ήκουσε ο Ελισέ, ο άνθρωπος του Θεού, ότι ο βασιλεύς του Ισραήλ διέσχισε τα ημάτια αυτού, απέστειλε προς τον βασιλέα λέγον, «Διατί διέσχισες τα ημάτια σου, ας έλθει τώρα προς εμέ και θέλει γνωρίσει ότι είναι προφήτης εν το Ισραήλ». Τότε ήρθε ο Νεεμάν μετά τον ύπον αυτού και μετά της αμάξης αυτού και εστάθη στην θύραν της οικίας του Ελισέ. Και απέστειλε προς αυτόν ο Ελισέ μηνυτήν λέγον, «Είπαγε και λούστητη επτάκης εν το Ιορδάνη και θέλει επανέλθει η σάρξου εισέ και θέλεις καθαριστεί». Ο δε Νεεμάν εθυμώθη και ανεχώρησε και είπε, «Ιδού εγώ έλεγον, θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ και θέλει σταθεί και επικαλεστεί το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού και διακινήσει την χείρα αυτού επί των τόπων και ιατρεύσει των λεπρών. Ο Αβανά και ο Φαρφά, ποταμί της Δαμασκού, δεν είναι καλύτεροι υπέρ πάντα τα ύδατα του Ισραήλ? Δεν είναι δυνάμει να λουστώ εν αυτής και να καθαριστώ?» Και στραφής ανεχώρησε μετά θυμού. Επλησίασαν δε οι δούλοι αυτού και ελάλησαν προς αυτόν και είπαν, «Πάτερ μου, εάν ο προφήτης ήθελε σιπή μέγα πράγμα, δεν ήθελες κάμει αυτό? Πόσο μάλλον τώρα, όταν συλλέγει λούστητη και καθαρίστητη?» Τότε κατέβη και βυθίστη επτάκηση στον Ιορδάνη κατά των λόγων του ανθρώπου του Θεού. Και η σάρξ αυτού αποκατέστη ο σάρξ πεδίου μικρού και εκαθαρίστη. Και επέστρεψε προς τον άνθρωπον του Θεού αυτός και πάσα η συνοδεία αυτού και ήλθε και εστάθη έμπροσθεν αυτού και είπε, «Ιδού τώρα εγνώρισα ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη ημί εν το Ισραήλ, όθεν τώρα δέχθητη παρακαλώ δώρον παρά του δούλου σου». Ο δε είπε, «Ζει Κύριος ενώπιον του οποίου παρίσταμε, δεν θέλω δεχθεί». Ο δε εβίαζε αυτόν να δεχθεί, αλλά δεν έστερξε. Και είπε ο Νεεμάν, «Και αν μη, ας δοθεί παρακαλώ εις τον δούλον σου 2 ημιώνων φορτίων εκ του χώματος τούτου, διότι ο δούλος σου δεν θέλει προσφέρει εις το εξής ολοκαύτωμα ουδέ θυσίαν εις άλλους θεούς παρά μόνον εις τον Κύριον. Περί τούτου του πράγματος ας συγχωρήσει ο Κύριος τον δούλον σου, ότι όταν εισέρχεται ο Κύριος μου εις τον οίκον του Ρημών, δια να προσκυνήσει εκεί και στηρίζεται επί την χείρα μου και εγώ κλείνω εμ' αυτόν εν το οίκο του Ρημών, ενώ κλείνω εμ' αυτόν εν το οίκο του ρημών, ο Κύριος ας συγχωρήσει τον δούλον σου περί του πράγματος τούτου. Και είπε προς αυτόν, είπα για εν ειρήνη, και ανεχώρησεν απ' αυτού μικρόν τη διάστημα. Είπε δε ο Γιεζή, ο υπηρέτης του Ελισέ, του ανθρώπου του Θεού, «Ιδού εφίστη ο Κύριός μου του Νεεμάν τούτου του Συρίου, ώστε να μην λάβει εκ της χειρός αυτού εκείνο το οποίο έφερε. Πλην ζει Κύριος, εγώ θέλω τρέξει κατόπιν αυτού και θέλω λάβει τί παρά αυτού». Και έτρεξε ο Γιεζή κατόπιν του Νεεμάν. Και ότε είδε αυτόν ο Νεεμάν, τρέχοντα κατόπιν αυτού, επίδησεν εκ της αμάξης η συνάντησην αυτού και είπε, «Καλώς έχετε». Ο δε είπε, «Καλώς. Ο Κύριος μου με απέστειλε λέγον, ιδού ταύτην την ώραν ήλθον προς εμέ, εκ του όρους Εφραήμ, δύο νέοι εκ των ιών των προφητών. Δώσεις αυτούς παρακαλώ, εν τάλλον των Αργυρίου και δύο αλλαγάς ενδυμάτων». Και είπε ο Νεεμάν, «Λάβε ευχαρίστως δύο τάλαντα». Και εβίασεν αυτόν και έδεσε τα δύο τάλαντα του Αργυρίου εις δύο θυλάκια με τα δύο αλλαγών ενδυμάτων. Και επέθεσαν αυτά εις δύο εκ των δούλων αυτού και βάσταζον αυτά έμπροσθεν αυτού. Και ότε ήλθεν η Σοφίλ, έλαβεν αυτά εκ των χειρών αυτών και φύλαξεν εν το οίκο. Και απέλυσε τους άνδρας και ανεχώρησε. Αυτός δε εισήλθε και στάθη έμπροσθεν του Κυρίου αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Ελισέ, «Πόθεν Γιεζή?» Ο δε είπεν, «Ο δούλος σου δεν υπήγε πούποτε». Και είπε προς αυτόν, «Δεν υπήγε η καρδία μου μετά σου, ότε ο άνθρωπος επέστρεψεν από τις αμάξεις αυτού η συνάντησή σου. Είναι καιρός να λάβεις αργύριον και να λάβεις σημάτια και ελαιώνας και αμπελώνας και πρόβατα και βόας και δούλους και δούλας. Δια τούτο η λέπρα του Νεεμάν θέλει κολληθεί εις σε και εις το σπέρμα σου εις τον αιώνα». Και εξήλθε απέμπροσθεν αυτού λελεπρωμένος ως χιόν. Βασιλέον Βήτα, οίκινος βασιλιών Δέλτα, κεφάλαιον Σίγμα Τάφ. Και είπον οι ή των προφητών προς τον Ελισέ, «Ιδού τώρα ο τόπος εις τον οποίον ημείς κατοικούμεν ενώπιον σου, είναι στενός δι' ημάς. Ας υπάγομεν παρακαλούμεν έως του Ιορδάνου, και κήθεν ας λάβομεν έκαστος μίαν δοκόν, και ας κάμωμεν εις αυτούς εκεί τόπον, δια να κατοικόμεν εκεί». Ο δε είπεν, «Υπάγεται». Και είπεν ο εις, «Ευαρεστήθη τι παρακαλώ να έλθεις μετά τον δούλον σου». Και είπε, «Θέλω ελθεί». Και πήγε μετά αυτόν. Και ελθόντες εις τον Ιορδάνη έκοπτον τα ξύλα. Ενώ δε ο εις κατέβαλε την δοκόν, έπεσε το σιδήριον εις το είδωρ. Και ευόησε και είπε, «Ω Κύριε, και τούτο ή το δάνειο». Είπε δε ο άνθρωπος του Θεού, «Πού έπεσε?» Και έδειξε τον τόπον εις αυτόν. Τότε έκοψε σχίζαν ξύλου και έριψεν εκεί. Και το σιδήριον επεπόλασε. Και είπε, «Ανάλαβε προς σε αυτόν». Και εκτείνα στην χείρα αυτού έλαβεν αυτό. Ο δε βασιλεύς της Συρίας επολέμει εναντίον του Ισραήλ και συνεβουλεύθη μετά τον δούλον αυτού λέγον, «Εις τον δίνα και δίνα τόπον θέλω στρατοπεδεύσει». Και απέστειλεν ο άνθρωπος του Θεού προς τον βασιλέα του Ισραήλ λέγον, «Φυλάχθητη να μην περάξεις τον τόπον εκείνον, διότι οι Σύριοι στρατοπεδεύουσιν είναι εκεί». Και απέστειλεν ο βασιλεύς του Ισραήλ εις τον τόπον, τον οποίον είπε προς αυτόν ο άνθρωπος του Θεού, και παρήγγειλε περί αυτού. Και προεφυλάχθη εκείθεν ουχή άπαξ ουδεδής. Και ταράχθη η καρδία του βασιλέως της Συρίας δια το πράγμα τούτο. Και συγκαλέσας τους δούλους αυτού είπε προς αυτούς, «Δεν θέλετε με αναγγείλει τι εξ ημών είναι υπέρ του βασιλέως του Ισραήλ?» Και είπεν εις εκ των δούλων αυτού, «Ουδείς Κυρία μου βασιλεύ, αλλο Ελισέ ο προφήτης ο εν το Ισραήλ αναγγέλει προς τον βασιλέα του Ισραήλ τους λόγους τους οποίους λαλείς εν το ταμείο του κοιτώνος». Και είπεν, «Υπάγεται και ιδέτε που είναι, δια να στείλω να συλλάβω αυτόν». Και ανήγγυλαν προς αυτόν λέγοντες, «Ιδού είναι ενδοθάν». Και απέστειλεν εκεί ύπους και αμάξας και στράτευμα μέγα ή την εσελθόντες δια νυχτός περιεκύκλωσαν την πόλη. Και ότε εξηγέρθη το πρωί ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού και εξήλθεν, ειδού στράτευμα είχε περικυκλωμένη την πόλη με ύπους και αμάξας. Και είπεν ο υπηρέτης αυτού προς αυτόν, «Ω Κύριε, τι θέλομεν κάμει?» Ο δε είπε, «Μη φοβού, διότι πλειότεροι είναι οι μεθυμών παρά τους μεταυτών». Και προσευχήθη ο Ελισέ και είπε, «Κύριε, άνοιξον δέομαι τους οφθαλμούς αυτού δια να είδη». Και ίνιξεν ο Κύριος τους οφθαλμούς του υπηρέτου και είδε. Και είδου το όρος ή το πλήρες ύπων και αμαξών πυρός περί τον Ελισέ. Και ότε κατέβησαν προς αυτόν οι Σύριοι, προσευχήθη ο Ελισέ προς τον Κύριον και είπε, «Πάταξον δέομαι των λαών τούτων με αορασία». Και πάταξε αυτούς με αορασίαν κατά των λόγων του Ελισέ. Και είπε προς αυτούς ο Ελισέ, «Δεν είναι αυτή η οδός, ουδε αυτή η πόλης. Έλθετε κατόπιν μου και θέλω σας φέρει προς τον άνθρωπον τον οποίον ζητείτε». Και έφερεν αυτούς εις την Σαμάρια. Κι ούτε ήλθον εις την Σαμάρια, είπε ο Ελισέ, «Άνοιξον Κύριε τους οφθαλμούς τούτων δια να βλέπωση». Και ίνιξεν ο Κύριος τους οφθαλμούς αυτών και είδων. Και ειδού ήσαν εν το μέσο της Σαμαρίας. Και ως είδεν αυτούς ο βασιλεύς του Ισραήλ, είπε προς τον Ελισέ, «Να πατάξω, να πατάξω, πάτερ μου». Ο δε είπε, «Μη πατάξεις. Ήθελες πατάξει εκείνους τους οποίους ηχμαλώτευσας δια της ρομφέας σου και δια του τόξου σου. Θες άρτον και είδωρ έμπροσθεν αυτόν και ασφάγωση και ασπίωση και ασαπέρθωση προς τον Κύριον αυτόν. Και έθεσεν έμπροσθεν αυτόν άφθονον τροφήν. Και αφού έφαγον και έπιον, απέστειλεν αυτούς και ανεχώρησαν προς τον Κύριον αυτόν. Και δεν ήρθαν πλέον τα τάγματα της Συρίας εις την γην του Ισραήλ. Μετά δε ταύτα, ο Βεν-Αδάδ βασιλεύς της Συρίας συνήθρισεν άπαν το στράτευμα αυτού και ανέβη και επολιόρκησε την Σαμάρια. Έγινε δε πείνα μεγάλη εν Σαμαρία και ειδού επολιόρκουν αυτήν εωσού κεφαλή όνου επολύθη διογδοήκοντα αργύρια και το τέταρτον ενός κάβου κόπρου περιστερών δια πέντε αργύρια. Και ενώ διέβαινε ο βασιλεύς του Ισραήλ επί του τείχους, γινή της ευόησε προς αυτόν λέγουσα, «Σώσον Κυριέ μου βασιλεύ». Ο δε είπεν, «Εάν ο Κύριος δεν με σώσει, πόθεν θέλω σε σώσει εγώ, μη εκ του αλωνίου ή εκ του λινού». Και είπε προς αυτήν ο βασιλεύς, «Τι έχεις?» Ή δε είπε, «Η γηνή αυτή μου είπε, δώσ' τον ιό σου δια να φάγομεν αυτόν σήμερον και αύριον θέλομεν φάγει τον ιόν μου. Και ευράσαμε τον ιόν μου και εφάγομεν αυτόν. Είπον δε προς αυτήν την ακόλουθον ημέρα, δώσ' τον ιό σου δια να φάγομεν αυτόν». Ή δε έκρυψε τον ιόν αυτής. Και ως ήκουσε ο βασιλεύς τους λόγους της γυναικός, διέριξε τα ημάτια αυτού. Και ενώ διέβαινεν επί του τείχους, ο λαός είδε και ειδού σάκος έσωθεν επί της σαρκός αυτού. Και είπεν, «Ούτω να κάμει σε με ο Θεός και ούτω να προσθέσει, εάν η κεφαλή του Ελισέ ιού του Σαφάτ σταθεί επάνω αυτού σήμερα». Ο δε Ελισέ εκάθητο εν το οίκο αυτού και οι πρεσβύτεροι εκάθιντο μετ' αυτού. Και απέστειλεν ο βασιλεύς άνδρα απέμπροσθεν αυτού. Πριν δε έλθει προς αυτόν ο μηνυτής, αυτός είπε προς τους πρεσβυτέρους, «Δεν βλέπετε ότι ούτως ο Υιός του φωνευτού έστειλε να αφαιρέσει την κεφαλή μου? Βλέπετε, καθώς έλθει ο μηνυτής, κλείσατε την θύραν και εμποδίσατε αυτόν προς την θύραν. Η φωνή των ποδών του Κυρίου αυτού δεν είναι εξόπιστεν αυτού? Και ενώ έτι ελάλη μετ' αυτόν, ειδού κατέβει προς αυτόν ο μηνυτής. Και είπεν, «Ιδού παρά Κυρίου είναι το κακόν τούτο. Τι πλέον να ελπίσω εις τον Κύριον?» Έσδρας, κεφάλαιον θήτα. Και αφού ετελέστησαν ταύτα, προσήλθον προς εμέ οι άρχοντες λέγοντες, «Ο λαός του Ισραήλ και οι ιερείς και οι λεβίτε δεν εχωρίστησαν από του λαού των τόπων τούτων και πράτουσι κατά τα βδελίγματα αυτών των Χαναναίων, των Χεταίων, των Φερεζαίων, των Ιεβουσαίων, των Αμμονιτών, των Μωαβιτών, των Αιγυπτίων και των Αμοραίων. διότι έλαβον εκ των θυγατέρων αυτών εις εαυτούς και εις τους υιούς αυτών, ώστε το σπέρμα το Άγιον συνεμίχθη μετά του λαού των τόπων. Και ηχήρ των αρχόντων και των προεστώτων ή το πρώτη εις την παράβαση ταύτην. Και ως ήκουσα το πράγμα τούτο, διέσχισα το ημάτιόν μου και το επένδυμά μου και ανέσπασα τα στρίχα της κεφαλής μου και του πόγονός μου και καθήμην εκστατικός. Τότε συνήχθησαν προς εμέ πάντες οι τρέμοντες εις τους λόγους του Θεού του Ισραήλ δια την παράβαση των μετικιστέντων και καθήμην εκστατικός έως της εσπερινής προσφοράς. Και εν τη εσπερινή προσφορά εσηκώθην από της ταπεινώσεώς μου και διασχίσα στο ημάτιόν μου και το επένδυμά μου έκλεινα επί τα γόνατά μου και εξέτεινα τα σχήρας μου προς Κύριον των Θεών μου και είπων «Θεέ μου, έσχυνομαι και ερυθριώ να υψώσω το πρόσωπόν μου προς σε Θεέ μου, διότι εανομία ημών υφξύνθησαν υπεράνω της κεφαλής και παραβάσεις ημών εμεγαλύνθησαν έως των ουρανών. Από των ημερών των πατέρων ημών είμεθα εν παραβάση μεγάλη μέχρι της ημέρας ταύτης. Και δια τας ανομίας ημών παρεδόθημεν ημείς και οι βασιλείς ημών, οι ιερείς ημών εις την χείρα των βασιλέων των τόπων, εις μάχεραν, εις εχμαλωσίαν και εις διαρπαγήν και εις εσχήνιν προσώπου ως είναι την ημέραν ταύτην. Και τώρα, ως εν μια στιγμή έγινεν έλεος παρακυρίου του Θεού ημών, ώστε να διασωθεί εις ημάς υπόλοιπον και να δοθεί εις ημάς στερέωσης εν το Αγίο αυτού τόπο. Δια να φωτίζει ο Θεός ημών τους οφθαλμούς ημών και να δώσει εις ημάς μικράν αναψυχήν εν τη δουλεία ημών. Διότι δούλοι είμεθα και εν τη δουλεία ημών δεν εγκατέλειπεν ημάς ο Θεός ημών, αλλά ευδόκησε να εύρωμεν έλεος ενώπιον των βασιλέων της Περσίας, ώστε να δώσει εις ημάς αναψυχήν δια να ανεγείρωμεν τον οίκον του Θεού ημών και να ανορθώσωμεν τα σερημώσεις αυτού και να δώσει εις ημάς περιτύχισμα εν Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ. Αλλά τώρα, Θεέ ημών, τι θέλομεν υπή μετά ταύτα, διότι εγκατελείπομεν τα προστάγματά σου τα οποία προσέταξας δια χειρός των δούλων σου, των προφητών, λέγον. Η γη στην οποία εισέρχεστε δια να κληρονομήσετε αυτή είναι γη μεμολυσμένη, με το μολυσμό των λαών των τόπων με τα βδελίγματα αυτών ήτινες εγέμισαν αυτήν απ' άκρου έως άκρου από των ακαθαρσιών αυτών. Τώρα λοιπόν τα στιγατέρα σας μη δίδετε εις τους υιούς αυτών και τα στιγατέρα αυτών μη λαμβάνετε εις τους υιούς σας και μη ζητείτε ποτέ την ειρήνην αυτών ή την ευτυχίαν αυτών δια να κρατεωθείτε και να τρώγετε τα αγαθά της γης και να αφήσετε αυτήν κληρονομίαν εις τους υιούς σας διαπαντός. Και με τα πάντα τα επελθόντα εφ' ημάς, εν εκα των πράξεων των πονηρών ημών και της παραβάσεως ημών της μεγάλης, αφού σύ Θεέ ημών εκρατήθης κάτω της αξίας των ανομιών ημών και έδωκας εις ημάς ελευθέρωσιν τη αυτήν, πρέπει ημείς να αθετήσομεν πάλιν τα προσταγματά σου και να συμπεθερεύσομεν με τον λαόν των βδελιγμάτων τούτων. Δεν ήθελες οργιστεί καθημών έως σου συντελέσεις ημάς, ώστε να μην μείνει υπόλοιπον είσαι σωσμένον. Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δίκαιος είσαι, διότι εμείναμε σε σωσμένοι ως την ημέραν ταύτην. Ιδού ενώπιον σου είμεθα με τας παραβάσεις ημών, διότι δεν είναι δυνατόν εν εκα τούτων να σταθώμεν ενώπιον σου. Το πρώτον βιβλίο των Χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον Ήτα. Ο δε Βενιαμίν εγέννησε Βελά τον πρωτότοκον αυτού, Ασβίλ τον δεύτερον και Αρά τον τρίτον, Νοά τον τέταρτον και Ραφά τον πέμπτον. Και οι του Βελά ήσαν Αδάρ και Γυρά και Αβιούδ και Αβισουά και Νααμάν και Αχωά και Γυρά και Σεφουφάν και Ουράν. Ούτε είναι η γη του Εχούδ, ή την εσύσαν αρχηγοί πατριών εις τους κατοικούντας την Γαβά και μετικισθέντας εις Μαναχάθ. Και Νααμάν και Αχιά και Γυρά, ως τις μετόκισεν αυτούς, εγέννησε τον Ουζά και τον Αχιούδ. Και ο Σαραΐμ Εγέννησεν Ιούς εν τη γη Μωάβ, αφού απέβαλε την Ουσίμ και την Βαρά τας γυναίκας αυτού. Και γέννησεν εκ της οδές της γυναικός αυτού τον Ιωβάβ και τον Σιβιά και τον Μισά και τον Μαλχάμ και τον Ιεούς και τον Σαχιά και τον Μυρμά. Ούτι ήσαν οι ιοί αυτού αρχηγοί πατριών. Εκ δε της Ουσίμ είχε γεννήσει τον Αβιτόβ και τον Ελφαάλ. Και οι του Ελφαάλ ήσαν Έβερ και Μισάμ και Σαμέρ, ως της οκοδόμησε την Ονό και την Λόδ και τα σκόμας αυτής. Και ο Βεριά και ο Σεμά ούτι ήσαν αρχηγοί πατριών εις τους κατοικούντας την Εαλών. Ούτι εξεδίωξαν τους κατοίκους της Γάθ. Και Αχιό, Σασάκ και Ιερεμόθ και Ζεβαδίας και Αράδ και Αδέρ και Μιχαήλ και Ιεσπά και Ιωχά ιοί του Βεριά. Και Ζεβαδίας και Μεσουλάμ και Εζεκή και Έβερ και Ισμεράι και Ιεσλιά και Ιωβάβ ιοί του Ελφαάλ. Και Ιακίμ και Ζιχρή και Ζαβδί και Ελιινάι και Ζιλθαΐ και Ελιήλ και Αδαΐας και Βεραΐα και Σιμράθ ιοί του Σεμά και Ιεσφάν και Έβερ και Ελιήλ και Αβδόν και Ζιχρή και Ανάν και Ανανίας και Ελάμ και Ανθωθιά και Ιεφεδία και Φανουήλ ιοί του Σασάκ και Σαμσεραΐ και Σεαρία και Γοθολία και Ιαρεσία και Ηλιά και Ζιχρή ιοί του Ιεροάμ. Ούτι ήσαν αρχηγοί πατριών, αρχηγοί κατά τας γενεάς αυτών. Ούτι κατόκισαν εν Ιερουσαλήμ. Εν δε Γαβαών κατόκισεν ο πατήρ Γαβαών, το δε όνομα της γυναικός αυτού ήτο Μαχά. Και ο πρωτότοκος ιός αυτού ήτο Αβδόν, έπειτα Σούρ και Κις και Βάλ και Ναδάβ και Γεδόρ και Αχιό και Ζαχέρ και Μικλώθ ο γενήσας των Σιμεά. Και ούτι έτη κατόκισαν μετά των αδελφών αυτών εν Ιερουσαλήμ κατέναντι των αδελφών αυτών. Και ο Νίρ εγέννησε τον Κις και Κις εγέννησε τον Σαούλ και Σαούλ εγέννησε τον Ιωνάθαν και τον Μαλχίσουέ και τον Αμιναδάβ και τον Εσβαάλ. Και ο γιος του Ιωνάθαν ήτο Μερίβαάλ και ο Μερίβαάλ εγέννησε τον Μιχά. Και οι του Μιχά ήσαν Φιθών και Μελέχ και Θαρεά και Άχαζ. Και ο Άχαζ εγέννησε τον Ιωαδά. Και ο Ιωαδά εγέννησε τον Αλεμέθ και τον Ασμαβέθ και τον Ζιμβρί. Και Ζιμβρί εγέννησε τον Μωσά και Μωσά εγέννησε τον Βινεά. Ραφά υιός τούτου, Ελεασά υιός τούτου, Ασίλ υιός τούτου. Και ο Ασίλ είχεν 6 υιούς, των οποίων τα ονόματα είναι ταύτα. Αζρικάμ, Βοχερού και Ισμαήλ και Σεαρία και Οβαδία και Ανάν. Πάντες ούτι ήσαν οι ιοί του Ασίλ. Και οι του Ισέκ του αδελφού αυτού ήσαν Ουλάμ ο πρωτότοκος αυτού, Ιεούς ο δεύτερος και Ελιφελέτ ο τρίτος. Και οι του Ουλάμ ήσαν άνδρες δυνατοί εν ισχύ, εντείνοντες τόξων και έχοντες πολλούς ιούς και ιούς ιών 150. Πάντες ούτι ήσαν εκ των ιών Βενιαμίν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε, γλυκέ μας σωτήρα, με ευγνωμοσύνη στεκόμαστε για άλλη μια φορά ενώπιον σου ομοθεμαδών Κύριε. Ανοίγουμε το πνεύμα και την καρδιά μας. Εκφράζουμε ευχαριστία στο πρόσωπό σου για αυτή την αγάπη, για το Άγιο έργο το οποίο έκανες για εμάς τους αμαρτωλούς. Εσύ ο Κύριος ο Θεός. Σε ευχαριστούμε, σε υψώνουμε, σε λατρεύουμε Κύριε. Και αυτή την ώρα ζητάμε την χάρη σου Βασιλιά μας, ώστε ο Λόγος να καρποφορήσει μέσα στο πνεύμα μας, να αυξηθεί, να οριμάσουμε ως παιδιά σου Κύριε, να αυξηθούμε κατά πάντα, να πολλαπλασιαστούμε Κύριε, να πληθύνουμε Χριστέ μου Άγιε, ώστε εσύ να υπηρετήσεις σωστά, να δοξάζεσαι και το έργο σου κατά το θέλημά σου να μεγαλώνει και να αποδίδεται σε μεγαλύτερο βαθμό στο όνομα του Ιησού. Αμήν αδελφοί, το Άγιο χρίσμα σου Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αύξηση της οριμότητας. Γιατί ως παιδιά του Κυρίου, καθημερινά πρέπει να αυξανόμαστε στην οριμότητα του Πνεύματος. Κανένας δεν θα μπορέσει να φτάσει έως το τέλος, κανένας πιστός, εάν παραμείνει ένα πνευματικό νήπιο. Δεν θα μπορεί να σταθεί ως το τέλος, να κάνει τις πνευματικές μάχες και τους πολέμους που πρέπει, γιατί η νηπιότητά του δεν του επιτρέπει να πράξει τα δέοντα στο θέλημα και στο όριο του Κυρίου. Να πράξει τα δέοντα για να σωθεί η ψυχή του. Και διαβάζουμε Γένεσης 1:28. Γένεση 1:28. Και ευλόγησαν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός: αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ικθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης. Ο Κύριος ευλόγησε τον άνθρωπο να αυξηθεί και να πολλαπλασιαστεί. Και όταν ακούμε αύξηση και πολλαπλασιασμό, κυρίως βλέπουμε την αύξηση, την ποσοτική και τον πολλαπλασιασμό των ανθρώπων στο πρόσωπο της γης. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αλλά παράλληλα, σήμερα θα ήθελα να δούμε αυτό το λόγο και υπό μια διαφορετική έννοια. Γιατί όταν ο Κύριος είπε στον Αδάμ και στην Εύα να αυξάνονται, τους είπε να έχουν περίσσια ζωή και καρπό ο οποίος θα αυξάνεται με το πέρασμα του καιρού, ώστε ο χαρακτήρας του Κυρίου του Θεού να εκφράζεται από μέσα τους και όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία να ανοίγει την οποιανδήποτε ευλογία στη ζωή των ανθρώπων. Η αύξηση που είναι ο καρπός της περίσσιας χριστιανικής ζωής θα φέρει πλήθυνση. Οτιδήποτε έχει εντός, μέσα στο πνεύμα του δηλαδή ο Κύριος, θα δοθεί στον άνθρωπο και αυτό θα πολλαπλασιαστεί. Και καθώς αδελφοί θα αυξηθούμε στη ζωή του Κυρίου και θα πληθυνθούμε στις αρετές και στις ικανότητες του, τότε θα μπορούμε να κυριεύσουμε κατά το λόγο που διαβάσαμε πριν λίγο, το οτιδήποτε έχει ευλογήσει ο Κύριος ώστε να το κυριεύσει η Εκκλησία του, εσύ και εγώ, ο κάθε πιστός, η νύμφη του. Κάθε τι που είναι καρποφόρο και μετά πολλαπλασιάζεται, θα έχει αυξημένη κυριαρχία. Αλλά κάποιος δεν μπορεί να έχει κυριαρχία αν δεν αυξηθεί και πολλαπλασιαστεί. Αν δεν αυξηθεί στον καρπό της ευλογίας του Κυρίου και αν δεν πληθυνθεί στις ικανότητες αυτού που είναι ο Κύριος. Και καθώς θα μιλήσουμε την οριμότητα, αυτό το οποίο θα τονίσουμε είναι οριμότητα χριστιανική, πνευματική οριμότητα είναι η αύξηση ενός ανθρώπου στην εικόνα και στην ομοίωση του Κυρίου. Στην παραγωγικότητά του, στη δημιουργικότητά του, στις σκέψεις, στο νου του Χριστού, του χρησμένου, στην ευθύνη, στη δύναμη του Πνεύματος, στην σοφία, στον καρπό του Πνεύματος και παράλληλα στον αγιασμό του Πνεύματος, στην ταπεινοφροσύνη, την υπακοή, τον σεβασμό, τον Άγιο Φόβο. Όλα αυτά περικλείονται στην εικόνα και στην ομοίωση που πρέπει να αυξάνουμε κάθε μέρα, ώστε να οριμάζουμε ημέρα με την ημέρα και να μεταμορφωνόμαστε στην δόξα του Κυρίου. Αυτό θέλει ο Κύριος. Η Εκκλησία Του να οριμάσει. Η Εκκλησία Του να αλλάξει κατεύθυνση, να αλλάξει ρότα. Γιατί μέσω της ορίμανσης θα αυξηθεί η πίστη μας. Η εμπιστοσύνη μας. Μέσω της ορίμανσης το σώμα του Κυρίου θα ενωθεί στο ίδιο πνεύμα, στην ίδια πίστη. Θα εργαστεί ομοθυμαδών, με ομοψυχία, καθώς οι άνθρωποι θα είναι ομόφωνες πια. Άρα η οριμότητα ανοίγει νέους πνευματικούς ορίζοντες στην Εκκλησία, στον πιστό, σε μένα και σε σένα. Ο Χριστός ποτέ δεν έκρυψε την επιθυμία του να δει τον οίκο του γεμάτο. Γι' αυτό και είπε «αυξάνεστε και πληθύνεστε». Άρα η αύξηση και πλήθυνση έχουν πολλές έννοιες. Αφενός την ποσοτική αύξηση των ανθρώπων και την πλήθυνση, όπως είπα πριν λίγο, την αύξηση στην καρποφορία και την πλήθυνση στις ικανότητες του Θεού, ώστε να κυριεύσουμε τα όσα μας έχει δώσει ο Κύριος να κυριεύσουμε και παράλληλα να αυξηθούμε και να πολλαπλασιαστούμε ως Εκκλησία του Κυρίου του Θεού. Η επιθυμία του Κυρίου ανέκαθεν είναι η Εκκλησία του, ο οίκος του να είναι γεμάτος. Αλλά πρέπει να προσέξουμε, αδέλφια, γιατί άλλο η ποσότητα και άλλο η ποιότητα. Και εμείς θέλουμε να έχουμε και ποσότητα και ποιότητα. Γιατί πολλοί από αυτούς που πιστεύουν στον Θεό και ανήκουν σε μια εκκλησία συναθρίζονται, προσεύχονται, ίσως εργάζονται, αλλά δεν μεταμορφώνονται σε αυτό που είναι ο Κύριος. Δεν αλλάζουν ώστε να αυξάνεται η εικόνα και η ομοίωσή τους σε αυτό που είναι ο Κύριος. Και αυτό είναι ανοριμότητα. Γιατί η οριμότητα είναι αυξάνομαι στην εικόνα και στην ομοίωση του Κυρίου. Αμήν. Ώστε να μπορώ να κυριεύσω και να εξουσιάσω στους ικθύες, στα πετεινά και σε κάθε ζώο που κινείται στη γη. Οι ικθύες τι συμβολίζουν? Τις ψυχές, τα πετεινά, τους δαίμονες. Και τα ζώα, τα κινούμενα, αφενός μεν τα καθαρά ζώα, τα έθνη που θα έρθουν να σωθούν, αφετέρου τα κάθαρτα ζώα, τα έθνη τα οποία είναι ενάντια στο λαό του Κυρίου. Καθαρά ζώα, ακάθαρτα ζώα. Τα έθνη που θα ακούσουν τον λόγο και θα σωθούν και τα έθνη που θα είναι ενάντια στην Εκκλησία του Κυρίου. Αμήν. Και ο Κύριος θέλει να μάθουμε το τίμημα της μαθητείας μας, ώστε να αγιαστούμε, να μπούμε στη διαδικασία εξομοίωσής μας με τον Χριστό, να σταυρώσουμε τη σάρκα, να αγιαστούμε και να σηκωθούμε για να υπηρετήσουμε το θέλημα του Κυρίου. Άνθρωποι υπηρέτησαν τον Κύριο και έπεσαν σε παγίδες σαρκικές, έπεσαν σε περηφάνεια, έδωσαν τόπο σε πνεύματα ακάθαρτα. Γιατί δεν είχαν την εικόνα και την ομοίωση του Κυρίου. Δεν είχαν την ωριμότητα του Κυρίου να αντισταθούν σε αυτούς τους πειρασμούς και σε αυτά τα δεδομένα. Αυτό βλέπετε πόσους καρπούς και αποτελέσματα έχει η αύξηση της πνευματικής μας ωριμότητας. Σε κάθε τομέα, σε κάθε πτυχή της ζωής μας και ιδιαίτερα στην πνευματική μας ζωή. Κατά Λουκά 14, κατά Λουκά 14, 28-34 εδάφιο. Κατά Λουκά 14 παραλαμβάνω, θα διαβάσουμε από το 28 έως το 34. Διότι, τις εξημών θέλω να οικοδομήσει πύργο, δεν κάθεται πρώτα και λογαριάζει τη δαπάνη, αν έχετε αναγκαία για να τελειώσει αυτόν. Ακούστε σοφία, ακούστε οριμότητα που μας διδάσκει ο Κύριος. Θες να κάνεις ένα πύργο, πρώτα πρέπει να σκεφτείς αν έχεις τα απαιτούμενα για να τα δαπανίσεις, τα αναγκαία. Αλλιώς μην το ξεκινήσεις. Στο 29, μήποτε αφού βάλει θεμέλιον και δεν δύναται να τελειώσει αυτόν, αρχίσουν οι πάντες οι βλέποντες να ευέζωσιν αυτόν λέγοντες, ότι ούτως ο άνθρωπος άρχισε να οικοδομεί και δεν ειδηνήθη να τελειώσει. Ητής, βασιλεύς, υπάγω να πολεμήσει άλλο βασιλέα, δεν κάθεται πρώτερον και σκέπτεται αν είναι δυνατός με 10.000 να απαντήσει των ερχόμενων κατά αυτού με 20.000. Ο σοφός βασιλιάς σκέπτεται, έχω λιγότερο στρατό, μπορώ να αντιμετωπίσω τα εχθρικά στρατεύματα που είναι περισσότερα. Οριμότητα και σοφία. Όριμες σκέψεις. Είδε μη, ενώ αυτός είναι έτοιμα κράν, αποστέλει πρέσβης και ζητεί ειρήνη. Ούτω λοιπόν, πας ως της εξημών, δεν απαρνείται πάντα τε αυτού υπάρχοντα, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Και στο 34, καλό το άλλας. Αλλά, εάν το άλλας διαφθαρεί με τι θέλει αρτιστεί, ο Κύριος μέσα στο λόγο του συμβολίζει τους όριμους πιστούς με τρία δεδομένα. Τους συμβολίζει με πέτρες. Είμαστε αλφαπέτρο επιστολή. Είμαστε ζωντανές πέτρες. Και τι οικοδομούμε? Τον οίκο του Κυρίου. Μας συμβολίζει με στρατιώτες. Και όπως διαβάσαμε πριν λίγο, 10.000 πραγματικοί μαθητές και στρατιώτες του Κυρίου μπορούν να υπερνικήσουν 20.000 μαθητές και στρατιώτες του Σατανά. Φτάνει ο στρατιώτης να είναι όριμος, ώστε να έχει τάξη, πειθαρχία και να βαδίζει στην σειρά της κατάταξής του. Και όπως διαβάσαμε πριν λίγο, ο Κύριος συμβολικά μας ονομάζει αλάτι, άλας. Ο κόσμος αυτός εκεί έξω θα αλλάξει μονάχα όταν γευτεί τον χαρακτήρα μας και την πιστότητά μας, η οποία θα είναι πλήρης πνευματικής πίστης και οριμότητας, της σοφίας του Κυρίου. Οι ανάλατοι χριστιανοί που δεν έχουν πεποίθηση ούτε θάρρος δεν θα καταφέρουν ποτέ να νικήσουν τον κόσμο, τη σάρκα, τις επιθέσεις του διαβόλου. Ο Δημάς έπεσε. Γιατί? Βασιλιάδες έπεσαν. Γιατί? Άνθρωποι του Θεού έκαναν ολέθρια λάθη. Γιατί? Παρασύρθηκαν, ξεγελάστηκαν. Αλλά παράλληλα δεν είχαν την απαιτούμενη πνευματική οριμότητα και διάκριση για να ξεχωρίζουν το καλό από το κακό. Να δουν το συμφέρον τους, να βάλουν παθητική μετάνοια. Να δουν το αποτέλεσμα των πράξεών τους και να αφαιθούν στον Κύριο να τους καθοδηγήσει με τέλεια οδηγία. Χρειαζόμαστε την οριμότητα για να ολοκληρώσουμε το έργο του Θεού. Θυμάστε τι λέει ο λόγος, νομίζω, στις παροιμίες. Ποιος κερδίζει ψυχές? Ο σοφός. Ο σοφός κερδίζει ψυχές. Να το πούμε διαφορετικά. Ο όριμος που έχει σοφία. Και αυτή η σοφία δεν είναι η κοσμική σοφία ή οριμότητα του κόσμου, γιατί ο κόσμος εκεί έξω, οι περισσότερες καρδιές, όπως λέει ο λόγος, είναι φευρέτες κακών. Είναι όριμοι στο να κάνουν το κακό. Να ξεγελάσουν, να κοροϊδέψουν, να κλέψουν, να μειώσουν, να πλανήσουν. Αλλά τα παιδιά του Θεού, εμείς αδελφοί, εκκλησία του Κυρίου, νύμφη του Κυρίου, είμαστε όριμοι προς το καλό, στο θέλημα του Κυρίου, στην αγάπη του Κυρίου, να κερδιστούν ψυχές στον Κύριο και παράλληλα η οριμότητα να βοηθήσει και το δικό μας αυτό, ώστε να σωθεί. Αμήν. Προς Ρωμαίους 5:1-4. Προς Ρωμαίους 5:1-4 εδάφιο. Ακούστε. Ακούστε μία σειρά που θεόπνευστα ο Παύλος μας λέει. Μία σειρά δεδομένων και συμπεριφορών μας. Ακούστε. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς τον Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν και την είσοδο δια της πίστεως εις την χάρη ταύτην εις την οποία στάμεθα και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξας του Θεού. Ακούστε. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και καυχόμαστε εις τας θλίψεις. Καυχόμαστε στις θλίψεις. Δεν τις θέλουμε. Αλλά γιατί καυχόμαστε όταν έχουμε θλίψεις? Γιατί? Γινώσκοντες, απαντάει ο ίδιος ο λόγος, αδερφιά. Γινώσκοντες ότι η θλίψης εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή δοκιμή. Η δε δοκιμή ελπίδα. Η δε ελπίς δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εγκυχημένη εν τες καρδίες ημών για του Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις εμάς. Η θλίψη θα φέρει υπομονή. Θα κάνει τον άνθρωπο υπομονετικό, συνετό. Ένα άνθρωπο που δεν είναι ανυπόμονος και έχει μάθει να περιμένει. Και αυτό θα τον κάνει δόκιμο μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Θα έχει δοκιμαστεί και θα έχει φανεί η πίστη του και το μέταλλο της αναγέννησής του. Αμήν. Θλίψη, υπομονή, δοκιμή. Και καθώς ο άνθρωπος πια δοκιμάζεται και είναι δόκιμος, είναι σωστός δηλαδή, ελεγμένα σωστός, έχει ελπίδα. Γιατί μέσα του είναι πεπισμένος ότι ο Κύριος ο Θεός τον έχει σκεπάσει και ότι σύντομα θα τον πάρει στην παρουσία του. Και αυτή η ελπίδα, αυτό το οποίο αναμένει ο άνθρωπος, δεν κατεσχύνει. Γιατί είναι δοσμένο από το Πνεύμα του Κυρίου. Στο διάστημα μεταξύ της χάρης και της δοκιμής, μεσολαβούν οι θλίψεις και η υπομονή. Αυτά είναι που χρειαζόμαστε για να αποκτήσουμε δόκιμο χαρακτήρα, όριμο χαρακτήρα. Ο δόκιμος αυτός χαρακτήρας είναι το σύνολο όλων των συνήθειών μας, είναι αυτό που είμαστε όταν δεν μας βλέπει κανείς. Είναι όλες οι αρετές του Χριστού που υπάρχουν μέσα μας. Και αυτή πια διαδικασία μας αυξάνει και μας μεταμορφώνει καθημερινά στην εικόνα και στην ομοίωση του Κυρίου και στην οριμότητα του Πνεύματος. Βλέπουμε τα πάντα διαφορετικά. Είμαστε δόκιμοι. Έχουμε υπομονή μέσα στις θλίψεις. Καθώς δοκιμαστήκαμε και με υπομονή καταφέραμε να βγούμε αλόβητοι. Αυξήσαμε το μέγεθος και την ευλογία της αναγέννησής μας. Το μέταλλο της πίστης μας. Και ο Κύριος, καθώς βλέπει την οριμότητά μας, προσθέτει περισσότερη ευθύνη. Θα μπορούσε να εμπιστευτείς κάτι σε ένα παιδί το οποίο είναι ανεύθυνο, σε έναν έφηβο ή ακόμη και σε έναν μεγάλο άνθρωπο? Θα μπορούσε να εμπιστευτείς κάτι? Τι να του δώσει να κάνει? Τι να του δώσει να κάνει, αδελφέ και αδελφοί? Τίποτα. Αντίθετα, θα εμπιστευώσουν έναν όριμο άνθρωπο? Θα του δίνεις ευθύνη? Βεβαίως, γιατί μέσα σου θα ήσουν σίγουρος ότι θα αναλάβετε την ευθύνη και θα την έφερνε εις πέρας. Αυτό θέλει ο Κύριος, αδελφιά. Να μας οριμάσει ώστε να μας δώσει ευθύνη στο έργο, περισσότερα πράγματα. Αμήν, που με υπευθυνότητα θα τα δικαιπεραιώνουμε κάθε μέρα και θα τα φέρνουμε για τις χαριτώσεις του εις πέρας. Ο Θεός μας αλλάζει και μας κάνει με αυτόν τον τρόπο κατά την εικόνα και την ομοίωση του Υιού Του, του Χριστού, ώστε να έχουμε μία τέλεια κοινωνία μαζί Του. Ο όριμος χριστιανός ξέρει πώς να επικοινωνεί με τον Κύριο. Ξέρει πώς να το συναντά. Έχει μάθει να ακούει τη φωνή Του και όχι τη φωνή της σάρκας Του που Του μιλάει μες στο κεφάλι. Ο όριμος χριστιανός έχει διάκριση. Μπορεί να ξεχωρίσει πράγματα, καθώς η οριμότητα ελκύει το πνεύμα του Κυρίου και τα πάντα ανοίγονται μπροστά Του. Τον ευλογεί ο Κύριος. Τον ευλογεί ο Κύριος. Του δείχνει πράγματα ο Κύριος. Γιατί τον εμπιστεύεται ο Κύριος και ξέρει ότι καθώς θα του δώσει ευθύνη, αυτό θα είναι ναι και αμήν. Ο όριμος χριστιανός πασχίζει για την ενότητα. Είναι ειρηνοποιός. Φτωχός στο πνεύμα, ευλογημένος και πλούσιος μαζί με τον Κύριο. Ξέρει ότι αυτή η ζωή είναι σύντομη, ένα πέρασμα και δεν αναλώνεται στα δεδομένα της καθημερινότητας. Ναι, είναι σοβαρός, κάνει το καλύτερο για τα καθημερινά, για τα προβλήματά του, αλλά ο μέγιστος σκοπός του είναι το έργο του Κυρίου, το πώς θα εκδηθεί σωστά ο Κύριος, το πώς θα ακουστεί το όνομά του και θα σωθούν ψυχές. Όριμος χριστιανός. Ανώριμος ασχολείται με τα δικά του, με τη ζωή του, με τα προβλήματά του. Μια ζωή. Ο όριμος χριστιανός ξοδεύει περισσότερο χρόνο στην προσευχή για το έργο του Κυρίου. Ο ανώριμος για τον εαυτό του. Συνέχεια ο εαυτός του μπροστά. Ο όριμος χριστιανός έχει τον Θεό ως Θεό. Ο ανώριμος τον έχει ως υπηρέτη για να του κάνει τα χατήρια και να του λύνει κάθε του πρόβλημα. Όχι πως αυτό είναι κακό, αλλά δεν είναι το πρώτιστο και το αρχικό, αδέλφια. Το πρώτιστο είναι να προσευχόμαστε για το έργο του Κυρίου, να το δοξάζουμε, να τον ευλογάμε και μετά ναι, και ό,τι μας απασχολεί και είναι μέσα στην καθημερινότητα ως πρόβλημα που μας πνίγει και είναι βάρος. Δεν λέω να μην προσευχόμαστε τα προβλήματά μας, αλλά δεν θα είναι αυτό το αρχικό και το πρώτιστο στην προσευχή μας, στη ζωή μας, στο μυαλό μας, στα συναισθήματά μας.

Ο ανώριος χριστιανός είναι ενθουσιώδης. Ο Κύριος, ο Κύριος! Και μετά από 4-5 μέρες, πού είναι ο Κύριος? Ο όριμος χριστιανός όμως είναι λιτός στα λόγια, αλλά πλούσιος στα δεδομένα, τα πρακτικά, στο έργο του Θεού. Αμήν. Αλληλούια, αδελφοί. Αυτό είναι που πρέπει να διορθώσουμε, να αλλάξουμε, να καλυτερεύσουμε, ώστε να είμαστε μπροστά στα μάτια του Κυρίου ευθύς, ειλικρινής, καθαρή, όριμη, σοφή, γεμάτη πίστη, ευγνώμονες και γεμάτη αγάπη για το όνομά Του και για ό,τι μας έχει δώσει. Αμήν. Και σίγουρα ποτέ να μην αμιλούμε τις καθημερινές ευθύνες μας πέναντι στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, οπουδήποτε αλλού. Ποτέ να μην αμιλούμε να προσευχόμαστε για τα προβλήματά μας ή για δεδομένα της ζωής μας, αλλά όπως είπα πριν λίγο, πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα, το θέλημα και το έργο του Κυρίου. Αμήν. Να διαβάσουμε Β' Κορινθίους 4. Θα διαβάσουμε από το 3 στο 5. Β' Κορινθίους 4 από το 3 έως το 5 εδάφιο. Αν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένον, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένον, τον οποίον απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου, για να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξας του Χριστού, ώστις είναι εικόν του Θεού. Και φτάνουμε σε αυτό το οποίο θέλουμε να τονίσουμε στο σημερινό μας κήρυγμα, στο 5 εδάφιο. Διότι εμείς δεν κηρύττουμε τους εαυτούς μας. Ο όριμος χριστιανός δεν κηρύττει τον εαυτό του. Δεν δείχνει τίποτα από τον εαυτό του. Δείχνει τον Κύριο. Γιατί είναι υπηρέτης του Κυρίου. Αμήν. Και διαβάζουμε. Διότι εμείς δεν κηρύττουμε αυτούς, αλλά τον Χριστόν εις τον Κύριο. Εαυτούς δε δούλους ημών για τον Ιησούν. Εμείς είμαστε δούλοι σας, υπηρέτες σας. Ο όριμος χριστιανός δεν φουσκώνει. Δεν επέρεται. Είναι σπασμένο αγκίωτη, ξέρει ποιος είναι. Και με δέος στέκεται μπροστά στον Κύριο, καταλαβαίνοντας το πόσο μικρός και ασήμαντος είναι και ότι γίνεται είναι από την χάρη και το έλεος του Κυρίου. Αμήν. Και αν θέλουμε οι άνθρωποι να δουν τον Ιησού μέσα από μας, πρέπει να είμαστε πλήρης πίστεως και οριμότητας, αδέλφια, ώστε να φανερώνεται από τη ζωή και τα λόγια μας ο Κύριος. Ποιος θέλει να κρατήσει ανώριμο και σαταξία τον πιστό? Ο Σατανάς. Το κρατήσει μωρό. Νίπιο. Ώστε να τον κάνει ό,τι θέλει, τον πέσει στα δάχτυλά του. Η ανοριμότητα είναι αταξία. Η οριμότητα είναι τάξη. Όποιος είναι σαν ταξία δεν μπορεί να παράγει καρπό. Και σίγουρα ο Κύριος μας παρομοιάζει με έναν καθρέφτη. Αν ο καθρέφτης είναι λερωμένος και θαμπός, μπορεί ο άνθρωπος που μας βλέπει να δει τον Κύριο? Όχι. Αν όμως ο καθρέφτης είναι καθαρός, το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Να μπορεί να δει τον Κύριο μέσα από μας. Είναι τόσο απλό. Και τι βρωμίζει τον καθρέφτη? Τι το λερώνει? Ναι, η σάρκα, η απιστία, αλλά σίγουρα και η ανοριμότητα, γιατί μας βάζει σε παγίδες, οδηγώντας μας να κάνουμε πολλά τραγικά λάθη, στόσα λέμε και στόσα κάνουμε στη ζωή μας, είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε προς τους ανθρώπους μέσα στο έργο και στο θέλημα του Θεού που εργαζόμαστε καθημερινά. Ενώ η οριμότητα φανέρωσε τον Χριστό. Τι λέει ο Παύλος? Είμαστε, λέει, ευωδία του Χριστού. Όταν μας βλέπει κάποιος, πρέπει να μυρίζει αυτό το άρωμα της Ανάστασης, της νίκης και του θριάμβου του Κυρίου.

0: να νιώθει τη διαφορά, να βλέπει κάτι διαφορετικό, έναν άνθρωπο όριμο. Όριμο, αδέλφια, ευθυτενή, ο οποίος θα μπορεί, καθώς ο Κύριος το κάνει, μιας και θα το χρησιμοποιώ σαν εγώ, να βάζει σε έλεγχο την ανθρώπινη αμαρτωλή καρδιά. Προσδόξαν Θεού, το λέω, αδελφοί. Προσδόξαν Θεού, το λέω. Όταν ήμουν στη Ρόδο και δούλευα στην αρχαιολογία πριν πολλά χρόνια, όταν παρευρισκόμουν σε συναντήσεις ή στο οποιοδήποτε συνεργείο της αρχαιολογίας, τα λόγια ήταν μετρημένα. Προσδόξαν Θεού, το λέω. Σεβόντουσαν την παρουσία μου, σεβόντουσαν τον Κύριο μέσα από μένα και δεν μιλούσαν με βομολογίες ή σεξουαλικά υπονοούμενα και πειράγματα για το ασθενές κατά τους ανθρώπους φίλο, τις κοπέλες που περνάγανε ή τα αμαρτωλά τους κατορθώματα. Ήταν ήσυχοι. Και όταν έφευγα παραπέρα, τότε ξεκινούσαν τα κατορθώματά τους και τις ανοησίες τους. Τους ευλογάμε, τους αγαπάμε, ο Κύριος να σώσει τους ανθρώπους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γαλάτες Δέλτα 19. Γαλάτες Δέλτα 19. Ακούστε, ένα πολύ ωραίο εδάφιο. Όπως το κάθε εδάφιο, αδελφοί, είναι όμορφο μέσα στο Λόγο του Θεού, έτσι. Τεκνία μου, για τους οποίους πάλι είμαι ισοδύνας έως σου μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Είμαι σε πόνους γένας, λέει ο Παύλος, θεόπνευστα στους Γαλάτες. Γιατί? Για να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Έχει μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας, αδέλφια? Ποιος μπορεί να απαντήσει? Και σίγουρα η απάντηση είναι εύκολη, γιατί ο καθένας μπορεί να το κρίνει από τη ζωή του, τη συμπεριφορά του, την πίστη του, το πνεύμα του και την ωριμότητά του. Έχει μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός? Ζει μέσα μας ο Χριστός? Και σίγουρα, για να οριμάσουμε, ο Κύριος χρησιμοποιεί ανθρώπους. Τους εργάτες του, τους δασκάλους, τους συμβούλους που μας βοηθάνε να αυξηθούμε στην εικόνα και στην ομοίωση του Χριστού. Ο Κύριος ο ίδιος μόρφωνε τον χαρακτήρα του μέσα στους 12 που διάλεξε να διδάξει. Αντιμετώπισε την υπερηφάνεια τους, τις φασαρίες τους, ως και στο τελευταίο βράδυ τσακωνόντουσαν για το ποιος είναι πρώτος. Ο Κύριος μετά από λίγο θα σταυρωνόταν και αυτοί τσακωνόντουσαν ποιος είναι ο πρώτος. Και αυτά παραδείγματα μιλούν για τη δικιά μας την καρδιά, τον ανθρώπο την καρδιά, αδέλφια. Είναι παραδείγματα που μιλάνε για όλους τους ανθρώπους. Και υπό την καλή και υπό την κακή έννοια, έτσι. Και ο Κύριος αντιμετώπισε τις συμπεριφορές τους, τις απόψεις τους. Αντιμετώπισε την όποια δοκιμασία περνούσαν. Και τους δίδασκε τον χαρακτήρα του. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί θα συνέχιζαν το έργο του, καθώς θα είχαν πια το δικό του χαρακτήρα. Από ανώριμοι μαθητές έγιναν όριμοι απόστολοι. Γιατί ενώ στην αρχή δεν μπορούσαν να καταλάβουν πολλά πράγματα, όταν ήρθε η ώρα να πληρώσει το τίμημα της μαθητείας, ο Κύριος έκανε αποστόλους. Με χρήσμα, με δύναμη, με εξουσία. Άλλαξε η ζωή τους. Ο φοβισμένος Πέτρος μέσα σε λίγες μέρες κήρυτε άφοβα σε χιλιάδες ανθρώπους. Ο φοβισμένος Πέτρος, που τρεις αρνήθηκε τον Κύριο, μετά από λίγες μέρες, στάθηκε μπροστά στο συνέδριο, ομολόγησε τον Κύριο, ασχέτως αν κακοποιήθηκε, μαζί με τον Ιωάννη. Αμήν. Αυτό φέρνει ωριμότητα. Μια μόρφωση του Κυρίου και μια τεράστια πνευματική αλλαγή στη ζωή μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να αφήσουμε παράλληλα το Λόγο του Κυρίου να μας οριμάσει. Κολοσσαίς 1:28. Κολοσσαίς 1:28 εδάφιο. Τον οποίον εμείς κηρύττωμεν νουθετούντες πάνταν άνθρωπο και διδάσκοντες πάντα άνθρωπο εν πάση σοφία, για να παραστήσουμε πάντα άνθρωπο τέλειο εν Χριστώ Ιησού. Ο Λόγος του Θεού μας οριμάζει, ώστε μετά εμείς να βοηθήσουμε να σωθούν και να οριμάσουν και άλλοι άνθρωποι. Κύριος είπε ότι αν μείνουμε στο Λόγο Του θα είμαστε αληθινοί μαθητές Του. Ο Κύριος είπε ότι ο Λόγος Του μας καθαρίζει. Και σίγουρα έχουμε το Λόγο του Κυρίου, έχουμε τα βιβλικά μαθήματα, έχουμε τη συστηματική δασκαλία του Λόγου του Θεού, ώστε ο Λόγος, καθώς θα έρθει μέσα μας και καθώς θα τον ζήσουμε, θα μας οδηγήσει σε ανώτερα επίπεδα μόρφωσης και ωριμότητας. Φτάνει να τον ακούμε και να τον ζούμε. Να μην είμαστε, όπως λέει η Ιακώβ επιστολή, ακροατές μονάχα, αλλά να είμαστε και εκτελεστές του Λόγου, κατά το Λόγο μακάρι. Ποιος είναι μακάριος? Όχι μόνο αυτός που ακούει, γιατί αυτός που ακούει Και δεν πράττει, δεν ονομάζεται μακάριος. Αλλά αυτός που ακούει και πράττει. Ακούμε ένα κήρυγμα. Σήμερα, αύριο μεθαύριο, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Να δούμε πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας, να το ζήσουμε ώστε να μορφωθεί περισσότερο η εικόνα και η ομοίωση του Κυρίου, να οριμάσουμε, να αλλάξουμε και να ανέβουμε σε ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο ευλογίας, δύναμης, εξουσίας προς δόξαν Θεού, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, αδέλφια, να ξεκολλήσουμε, να παύσουμε, να είμαστε σε μία συνεχόμενη καθυστέρηση. Αμήν, να συντρίψουμε τα εμπόδια με την χάρη του Κυρίου. Να μάθουμε το λόγο, να αποστηθίζουμε εδάφια. Και για εμάς, σε μια στιγμή που θα τα χρειαζόμαστε, αλλά και να τα μιλάμε σε ανθρώπους όταν έχουν ανάγκη να ακούσουν το συγκεκριμένο λόγο, το συγκεκριμένο εδάφιο. Αμήν. Και σίγουρα, όσο κι αν είναι πόνος για τον άνθρωπο, ξέρετε πώς οριμάζουμε. Μέσα από τις δυσκολίες. Δυστυχώς, ανθρωπίνος δεν μας αρέσει. Αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο το επιτρέπει ο Κύριος, γιατί ξέρει ότι μέσα από τις δυσκολίες ο άνθρωπος, ο υγιής άνθρωπος στο πνεύμα οριμάζει. Γιατί οι Ισραηλίτες της πρώτης γενεάς, αντί να οριμάσουν μέσα από τις δυσκολίες, έκαναν ξανά τα ίδια και τα ίδια λάθη, ήταν ανώριμοι και έπεσαν στην έρημο. Ενώ η δεύτερη γενεά ήταν όριμη, διδάχτηκε από τα λάθη της πρώτης γενεάς. Και με την οριμότητα αυτή εισήλθε μάλλον, να το πω καλύτερα, στην γη της υπόσχεσης. Εισήλθε στη γη της υπόσχεσης. Γιατί μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους της δεύτερης γενεάς είχε μορφωθεί το πνεύμα του Κυρίου. Και διαβάζουμε Β' προς Κορινθίους 4, 16-18 εδάφιο. Β' προς Κορινθίους 4, 16-18 εδάφιο. Διότι για τούτο δεν αποκάμνουμε. Ακούστε τι λέει ο λόγος, δεν αποκάμνουμε. Αλλά αν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθέκα στην ημέρα. Διότι η προσωρινή, ακούστε, η προσωρινή ελαφρά θλίψης ημών εργάζεται σε μας καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξας. Η προσωρινή ελαφρά θλίψη, αμήν, εργάζεται σε υπερβολικό βαθμό αιώνιο βάρος δόξας. Κατάλαβε σε παρακαλώ αυτά τα λόγια που μας λέει σήμερα ο Κύριος. Αμήν. Και στο 18, επειδή εμείς δεν ατενίζομαι στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσχερα, ενώ τα μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Πίσω από κάθε πρόβλημα, ο όριμος χριστιανός βλέπει έναν ιδιαίτερο σκοπό του Θεού. Θα το ξαναπώ. Πίσω από κάθε πρόβλημα, ο όριμος χριστιανός βλέπει έναν ιδιαίτερο σκοπό του Θεού. Ο Κύριος έβαλε τον Ιωσήφ σε έναν λάκκο. Μετά επέτρεψε να πάει στη φυλακή. Σωστά. Αμήν. Ο Μωυσής που πήγε 40 χρόνια στην έρημο. Ο Δαβίδ που κρυβόταν σε σπηλιά. Τον Ερεμία που τον έβαλαν σε μια στέρνα φυλακισμένο. Ο Δενέλη που κατέβηκε σε έναν λάκκο με πεινασμένα λιοντάρια. Οι τρεις παιδες σε μια κάμινο με μια σφόδρα δυνατή φωτιά. Ο Ιωνάς για τρεις μέρες που ήταν στην κοιλιά ενός ψαριού. Να πούμε για τον Παύλο, για τη ζωή του, Διαβάστε λίγο Β' προς Κορινθίους, 10ο κεφάλαιο, για να δείτε το τι πέρασε και το τι περνούσε. Δεν θέλουμε τις θλίψεις, αλλά πολλές φορές μέσα από αυτές παίρνουμε τα καλύτερα μαθήματα, τη μόρφωση του Κυρίου και την ωριμότητα που χρειαζόμαστε. Γιατί όπως είπα πριν λίγο, πίσω από κάθε θλίψη υπάρχει ένας ιδιαίτερος σκοπός του Θεού. Έβλεπα πρόσφατα ένα βίντεο. Ένα 12χρονο κοριτσάκι που ήταν ανάπηρο και δεν μπορούσε να μιλήσει καλά. Και έλεγε σε αυτό το βίντεο, σε αυτήν την ομολογία το κορίτσι, «Τα παιδιά μου λένε γιατί είμαι τόσο κοντά στον Θεό που με έκανε ανάπηρη». Και εγώ τους απαντώ, «Δεν με έκανε ανάπηρο ο Θεός. Και αν το επέτρεψε, το επέτρεψε για κάποιον σκοπό. Γιατί μέσα από αυτό το γεγονός έχω περισσότερη εμπιστοσύνη στον Θεό και νιώθω καλύτερος άνθρωπος. Το επέτρεψε ο Κύριος. Δεν φέρνει ο Κύριος ένα πείραστος κακού. Δεν κάνει κακό ο Κύριος. Το επιτρέπει για κάποιους λόγους όμως». Και το κορίτσι αυτό εκτίμησε και κατάλαβε ότι μέσω αυτής της δοκιμασίας έχει γίνει ένας καλύτερος άνθρωπος, πιο ταπεινός, έχει έρθει πιο κοντά στον Θεό. Και να σας πω κάτι αδέρφια, αν συνεχίσει με αυτή την πίστη, ο Θεός θα τη θεραπεύσει. Θα την θεραπεύσει και θα είναι μια μεγάλη ομολογία. Γιατί το παιδί έχει και πίστη και εμπιστοσύνη στο Πνεύμα του Κυρίου, σε αυτό που επέτρεψε. Ο διάβολος είναι κακός και κάνει κακό. Ο Κύριος είναι αγαθός, απλά επιτρέπει για κάποιους ιδιαίτερους λόγους κάποια πράγματα να έρθουν στη ζωή μας, όπως και στην περίπτωση του Ιώβ. Τι ομολογία, αδέρφια, από ένα 10χρονο, 12χρονο παιδάκι. Σε κάθε δοκιμασία, να τονίσω, υπάρχει μία διέξοδος. Για να περάσουμε τα τεστ του Θεού, πρέπει να έρθουμε πρόσωπο με πρόσωπο με τις αδυναμίες μας, να αντισταθούμε στον διάβολο, να πλησιάσουμε στον Θεό, ο οποίος θα κάνει την έκβαση. Αυτό είναι ωριμότητα. Να ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι μαζί μας, πολεμάει μαζί μας, σε κάθε δοκιμασία μας, σε κάθε πρόβλημα, θλίψη μας, και ότι θα κάνει την έκβαση. Αμήν. Και σίγουρα, αδέλφια, για να οριμάσουμε και να μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός, χρειάζεται χρόνος. Παίρνουν σήμερα τις ντομάτες, τις μπολιάζουν με κάτι ορμόνες και σε χρόνο πολύ σύντομο η ντομάτα έχει μεγαλώσει και κοκκινήσει και την τρως και είναι άνοστη. Αν όμως η ντομάτα οριμάσει φυσιολογικά, είναι εύγευστη, νόστιμη. Άρα αυτός που βιάζεται και πάει σαρκικά να οριμάσει θα είναι άνοστος. Αυτός που οριμάζει βήμα προς βήμα, ούτε αργά ώστε να καθυστερεί, ούτε γρήγορα ώστε να τρέξει αρχικά, αλλά αυτός που οριμάζει βήμα-βήμα, σταδιακά, σταθερά, σύμφωνα με την οδηγία του Κυρίου, είναι εύγευστος, ευλογημένος. Γιατί έχει οριμάσει φυσιολογικά με την σοφία του Θεού και την οριμότητα που δίνει το Πνεύμα Του. Αμήν. Να διαβάσουμε ένα τελευταίο εδάφιο. Έξοδος 23:30. Έξοδος 23:30. «Ο λίγων κατ' λίγων θέλω ιδιώξει αυτούς απέμπροσθεν σου, έως ο αξιθείς και κυριεύσεις τη γη». Δεν θα διώχνε τους Χαναναίους αμέσως ο Κύριος, αλλά σταδιακά. Γιατί? Για να δώσει περιθώριο ορίμανσης στους Ισραηλίτες να αυξηθούν, ώστε να κυριεύσουν με όμορφο, όριμο τρόπο, ευλογημένο πνευματικό τρόπο, κάνοντας τις μάχες που θα έπρεπε να κάνουν, να κατακτήσουν όλη τη γη της υποσχέσεως. Δεν τους έδειχνε με τη μία, αλλά σταδιακά, σιγά σιγά. Έτσι και μας ο Κύριος μας αλλάζει σταδιακά και σιγά σιγά, σταθερά, χωρίς καθυστερήσεις, αλλά και χωρίς βιασύνες, ώστε να μεγαλώνουμε φυσιολογικά. Δεν μπορεί ένα παιδί 5 χρονών να μεγαλώσει αυτόματα και να γίνει ένας άνδρας 25 χρονών ή μια γυναίκα 35 χρονών. Πρέπει να περάσει κάθε στάδιο της ηλικίας μέχρι να φτάσει στην όριμη ηλικία που θα έχει ως άνθρωπος. Έτσι και εμείς στα πνευματικά πράγματα του Κυρίου μεγαλώνουμε σιγά σιγά, σταθερά, ώστε όλο αυτό να είναι ευλογία από τον Κύριο. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, πέμπτο κεφάλαιο. Και ο Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλιά της Συρίας, ήταν μεγάλος μπροστά στον Κύριό του και τον τιμούσαν, επειδή ο Κύριος έδωσε διαμέσου αυτού σωτηρία στη Συρία. Και ο άνθρωπος ήταν δυνατός σε ισχύ, όμως ήταν λεπρός. Και οι Σύριοι βγήκαν κατά τάγματα και έφεραν μια εχμάλωτη από τη γη του Ισραήλ, κάποια μικρή κόρη, και υπηρετούσε τη γυναίκα του Νεεμάν. Και είπε στην κυρία της, «Ήθε ο Κύριος μου να ήταν μπροστά στον προφήτη που είναι στη Σαμάρια, επειδή θα τον γιάτρευε από τη λέπρα του». Και μπαίνοντας μέσα, ο Νεεμάν ανήγγειλε στον Κύριό του, λέγοντας, «Έτσι και έτσι μίλησε η κόρη από τη γη του Ισραήλ». Και ο βασιλιάς της Συρίας είπε, «Έλα, πήγαινε και θα στείλω επιστολή στο βασιλιά του Ισραήλ». Και αναχώρησε και πήρε στο χέρι του 10 τάλαντα ασίμι και 6.000 χρυσά νομίσματα και 10 αλαξιές ενδυμάτων. Και έφερε την επιστολή προς τον βασιλιά του Ισραήλ που έλεγε, «Και τώρα, καθώς θα έρθει αυτή η επιστολή σε σένα, δες, έστειλα σε σένα τον Νεεμάν, τον δούλο μου, για να τον γιατρέψεις από τη λέπρα του». Και όταν ο βασιλιάς του Ισραήλ διάβασε την επιστολή, ξέσχισε τα μάτια του και είπε, «Θεός είμαι εγώ για να θανατώνω και να ζωοποιώ, ώστε αυτός μου στέλνει να γιατρέψω έναν άνθρωπο από τη λέπρα του? Γνωρίστε λοιπόν, παρακαλώ, και δείτε ότι αυτός ζητάει πρόφαση εναντίον μου». Και καθώς ο Ελισέ, ο άνθρωπος του Θεού, άκουσε ότι ο βασιλιάς του Ισραήλ ξέσχισε τα αιμάτια του, έστειλε στο βασιλιά λέγοντας, «Γιατί ξέσχισες τα αιμάτια σου? Ας έρθει τώρα σε μένα και θα γνωρίσει ότι υπάρχει προφήτης μέσα στον Ισραήλ». Τότε ήρθε ο Νεεμάν μαζί με τα άλογά του και με την άμαξά του και στάθηκε στη θύρα του σπιτιού του Ελισέ. Και έστειλε σε αυτόν ο Ελισέ ένα μηνυτή λέγοντας, «Πήγαινε, βουτήξου μέσα στον Ιορδάνη 7 φορές και θα επανέλθει η σάρκα σου σε σένα και θα καθαριστείς». Ο Νεεμάν όμως θύμωσε και αναχώρησε και είπε, «Δέστε, εγώ έλεγα, σίγουρα θα βγει έξω σε μένα και θα σταθεί και θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου του Θεού του και θα κινήσει το χέρι του επάνω στον τόπο και θα γιατρέψει το λεπρό. Ο Αβανά και ο Φαρφάρ, τα ποτάμια της Δαμασκού, δεν είναι καλύτερα περισσότερο από όλα τα νερά του Ισραήλ? Δεν μπορούσα να βουτυχτώ μέσα σε αυτά και να καθαριστώ?» Και αφού στράφηκε, αναχώρησε με θυμό. Πλησίασαν όμως οι δούλοι του και του μίλησαν και είπαν, «Πατέρα μου, αν ο προφήτης σου έλεγε ένα μεγάλο πράγμα, δεν θα το έκανες? Πόσο μάλλον τώρα όταν σου λέει, βουτήξου μέσα και καθαρίσου». Τότε κατέβηκε και βυθίστηκε 7 φορές στον Ιορδάνη, σύμφωνα με το λόγο του ανθρώπου του Θεού. Και η σάρκα του αποκαταστάθηκε σαν τη σάρκα μικρού παιδιού και καθαρίστηκε. Και γύρισε στον άνθρωπο του Θεού, αυτός και ολόκληρη η συνοδεία του, και ήρθε και στάθηκε μπροστά του και είπε, «Δες, τώρα γνώρισα ότι δεν υπάρχει Θεός σε ολόκληρη τη γη παρά μονάχα μέσα στον Ισραήλ. Γι' αυτό τώρα δέξου παρακαλώ ένα δώρο από το δούλο σου». Και εκείνος είπε, «Ζει ο Κύριος μπροστά στον οποίο παραστέκομαι. Δεν θα δεχθώ». Και εκείνος τον βίαζε να δεχθεί, αλλά δεν έστερξε. Και ο Νεεμάν είπε, «Και αν όχι, ας δοθεί παρακαλώ στο δούλο σου ένα φορτίο 2 μουλαριών από τούτο το χώμα, επειδή ο δούλος σου δεν θα προσφέρει στο εξής ολοκαύτωμα ούτε θυσία σε άλλους θεούς, παρά μονάχα στον Κύριο. Για τούτο το πράγμα, ας συγχωρήσει ο Κύριος το δούλο σου, ότι όταν ο Κύριος μου μπαίνει στον οίκο του Ριμών για να προσκυνήσει εκεί και στηρίζεται πάνω στο χέρι μου και εγώ κλείνω τον εαυτό μου στον οίκο του Ριμών, ο Κύριος ας συγχωρήσει το δούλο σου για το πράγμα αυτό». και του είπε «Πήγαινε με ειρήνη» και αναχώρησε από αυτόν ένα μικρό διάστημα. Και ο Γιεζή, ο υπηρέτης του Ελισέ, του ανθρώπου του Θεού, είπε «Δες, ο Κύριός μου λυπήθηκε τον Νεεμάν, αυτό το Σύριο, ώστε να μην πάρει από το χέρι του εκείνο που έφερε. Εν τούτης, ζει ο Κύριος, εγώ θα τρέξω πίσω του και θα πάρω από αυτόν κάτι». Και ο Γιεζή έτρεξε πίσω από τον Νεεμάν. Και όταν τον είδε ο Νεεμάν να τρέχει πίσω του, πήδηξε από την άμαξα σε συνάντησή του και είπε «Είστε καλά». Και εκείνος είπε «Καλά, ο Κύριος μου με έστειλε λέγοντας «Δες, αυτή την ώρα ήρθαν σε μένα από το βουνό Εφραήμ δύο νέοι από τους γιους των προφητών. Δώσ' τους, παρακαλώ, ένα τάλαντο ασίμι και δύο αλαξιές ενδυμάτων». Και ο Νεεμάν είπε «Πάρε ευχαρίστως δύο τάλαντα». Και τον βίασε και έδεσε τα δύο τάλαντα ασίμι σε δύο θυλάκια μαζί με δύο αλαξιές ενδυμάτων. Και τα έβαλε σε δύο από τους δούλους του και τα βάσταζαν μπροστά του. Και όταν ήρθε στην Οφήλ, τα πήρε από τα χέρια τους και τα φύλαξε στο σπίτι. Και απέλυσε τους άνδρες και αναχώρησαν. Και αυτός μπήκε μέσα και στάθηκε μπροστά στο κύριό του. Και ο Ελισέ είπε σε αυτόν «Από πού έρχεσαι, Γιεζή?» Και εκείνος είπε «Ο δούλος σου δεν πήγε πουθενά». Και του είπε «Δεν πήγε η καρδιά μου μαζί σου όταν γύρισε ο άνθρωπος από την άμαξά του σε συνάντησή σου? Είναι τώρα καιρός να πάρεις ασίμι και να πάρεις ημάτια και ελαιώνες και αμπελώνες και πρόβατα και βόδια και δούλους και δούλες? Γι' αυτό η λέπρα του Νεεμάν θα ακολουθεί σε σένα και στο σπέρμα σου στον αιώνα». Και βγήκε από μπροστά του γεμάτος λέπρα σαν χιόνι. Δευτέρα Βασιλέων, έκτο κεφάλαιο. Και οι γη των προφητών είπαν στον Ελισέ «Δες, τώρα ο τόπος στον οποίο κατοικούμε εμείς μπροστά σου είναι στενός για μας. Ας πάμε, παρακαλούμε, μέχρι τον Ιορδάνη και ας πάρουμε επ' εκεί ο καθένας μία δοκό και ας κάνουμε για τον εαυτό μας εκεί τόπο για να κατοικούμε εκεί». Και εκείνος είπε «Πηγαίνετε». Και ο ένας είπε «Ευαρεστήσου, παρακαλώ, να έρθεις μαζί με τους δούλους σου». Και είπε «Θα έρθω». Και πήγε μαζί τους. Και καθώς ήρθαν στον Ιορδάνη, έκοβαν τα ξύλα. Και ενώ ο ένας έριχνε κάτω τη δοκό, έπεσε το σιδερένιο κομμάτι στο νερό και βόησε και είπε «Ω Κύριε, και αυτό ήταν δανεικό». Και ο άνθρωπος του Θεού είπε «Πού έπεσε?» και του έδειξε το μέρος. Τότε έκοψε μια σχίζα από ξύλο και την έριξε εκεί. Και το σιδερένιο κομμάτι επέπλευσε. Και είπε «Πάρ' το κοντά σου». Και αφού άπλωσε το χέρι του, το πήρε. Και ο βασιλιάς της Συρίας πολεμούσε ενάντια στον Ισραήλ και έκανε συμβούλιο με τους δούλους του, λέγοντας «Σε εκείνον και σε εκείνο τον τόπο θα στρατοπεδεύσω». Και ο άνθρωπος του Θεού έστειλε στο βασιλιά του Ισραήλ λέγοντας «Φυλάξου να μην περάσεις από εκείνο τον τόπο, επειδή εκεί στρατοπεδεύουν οι Σύριοι». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ έστειλε στον τόπο που είχε πει ο άνθρωπος του Θεού και παρήγγειλε γι' αυτόν. Και προφυλάχθηκε από εκεί όχι μία ούτε δύο φορές. Και η καρδιά του βασιλιά της Συρίας ταράχθηκε για αυτό το πράγμα. Και αφού συγκάλεσε τους δούλους του, τους είπε «Δεν θα μου αναγγείλετε ποιος από μας είναι με το μέρος του βασιλιά του Ισραήλ?» Και ένας από τους δούλους του είπε «Κανένας, κύριε μου βασιλιά, αλλά ο Ελισέ, ο προφήτης, αυτός που είναι στον Ισραήλ, αναγγέλει στο βασιλιά του Ισραήλ τα λόγια που μιλάς στο ταμείο του κοιτώνα σου». Και είπε «Πηγαίνετε και δείτε πού είναι, για να στείλω να το συλλάβω». Και το ανήγγυλαν λέγοντας «Να, είναι στη Δοθάν». Και έστειλε εκεί άλογα και άμαξες και ένα μεγάλο στρατό, που καθώς ήρθαν τη νύχτα, περικύκλωσαν την πόλη. Και όταν το πρωί ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού σηκώθηκε και βγήκε έξω, ξάφνου στρατός είχε περικυκλώσει την πόλη με άλογα και άμαξες. Και ο υπηρέτης του είπε σε αυτόν, «Ω κύριε, τι θα κάνουμε?» Και εκείνος είπε, «Μη φοβάσαι, επειδή περισσότεροι είναι αυτοί που είναι μαζί μας παρά εκείνοι που είναι μαζί τους». Και ο Ελισέ προσευχήθηκε και είπε, «Κύριε, άνοιξε παρακαλώ τα μάτια του για να δει». Και ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του υπηρέτη και είδε. Και να, το βουνό ήταν γεμάτο από άλογα και πύρινες άμαξες γύρω από τον Ελισέ. Και όταν κατέβηκαν σε αυτόν οι Σύριοι, ο Ελισέ προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε, «Πάταξε, παρακαλώ, αυτό το λαό με αορασία». Και τους πάταξε με αορασία σύμφωνα με το λόγο του Ελισέ. Και ο Ελισέ είπε σε αυτούς, «Δεν είναι αυτός ο δρόμος, ούτε αυτή η πόλη. Ελάτε πίσω μου και θα σας φέρω στον άνθρωπο που ζητάτε». Και τους έφερε στη Σαμάρια. Και όταν ήρθαν στη Σαμάρια, ο Ελισέ είπε, «Κύριε, άνοιξε τα μάτια τους για να βλέπουν». Και ο Κύριος άνοιξε τα μάτια τους και είδαν. Και να, ήσαν στο μέσον της Σαμάριας. Και καθώς ο βασιλιάς του Ισραήλ τους είδε, είπε στον Ελισέ, να πατάξω, πατέρα μου». Και εκείνος είπε, «Μην πατάξεις. Θα είχες πατάξει εκείνους που είχες εχμαλωτήσει με τη ρομφαία σου και με το τόξο σου? Βάλε μπροστά τους ψωμί και νερό και ας φάνε και ας πιούν και ας φύγουν προς τον Κύριό τους». Και έβαλε μπροστά τους άφθονη τροφή. Και αφού έφαγαν και ήπιαν, τους εξαπέστειλε και αναχώρησαν στον Κύριό τους. Και στο εξής δεν ήρθαν τα τάγματα της Συρίας στη γη του Ισραήλ. Και ύστερα από αυτά, ο Βεν-Αδάδ, ο βασιλιάς της Συρίας, συγκέντρωσε ολόκληρο το στρατό του και ανέβηκε και πολιόρκησε τη Σαμάρια. Έγινε όμως μεγάλη πείνα στη Σαμάρια. Και να, την πολιορκούσαν μέχρι ότου το κεφάλι ενός γαϊδουριού πουλήθηκε για 80 ασημένια νομίσματα και το 1/4 ενός σκάβου κοπριάς περιστεριών για 5 ασημένια νομίσματα. Και καθώς ο βασιλιάς του Ισραήλ διέβαινε επάνω στο τείχος, μια γυναίκα βόησε προς αυτόν λέγοντας, «Σώσε, κύριε μου βασιλιά!» Και εκείνος είπε, «Αν ο Κύριος δε σώσει, από πού θα σώσω εγώ? Μήπως από το αλώνι ή από το πατητήρι?» Και ο βασιλιάς της είπε, «Τι έχεις?» Και εκείνη είπε, «Αυτή η γυναίκα μου είπε, δώσε το γιο σου για να το φάμε σήμερα και αύριο θα φάμε το γιο μου. Και βράσαμε το γιο μου και τον φάγαμε. Και την επόμενη μέρα της είπα, δώσε το γιο σου για να το φάμε. Και εκείνη έκρυψε το γιο της». Και καθώς ο βασιλιάς άκουσε τα λόγια της γυναίκας, ξέσχισε τα αιμάτια του. Και ενώ διάβαινε επάνω στο τείχος, ο λαός είδε, και να, από μέσα υπήρχε σάκος επάνω στη σάρκα του. Και είπε, «Έτσι να κάνει ο Θεός και έτσι να προσθέσει, αν το κεφάλι του Ελισέ, του γιού του Σαφάτ, σταθεί σήμερα επάνω του». Και ο Ελισέ καθόταν στο σπίτι του και οι πρεσβύτεροι κάθονταν μαζί του. Και ο βασιλιάς έστειλε από μπροστά του ένα άνδρα. Πριν όμως έρθει σε αυτόν ο μηνυτής, εκείνος είπε στους πρεσβύτερους, «Δε βλέπετε ότι ο γιος του φωνευτή έστειλε να αφαιρέσει το κεφάλι μου? Προσέξτε, καθώς θα έρθει ο μηνυτής, κλείστε την πόρτα και εμποδίστε τον προς την πόρτα. Η φωνή των ποδιών του κυρίου του δεν είναι πίσω από αυτόν». Και ενώ μιλούσε μαζί τους, να, κατέβηκε σε αυτόν ο μηνυτής και είπε, «Να, από τον Κύριο είναι αυτό το κακό. Γιατί να ελπίσω πλέον στον Κύριο?» Έσδρας, ένατο κεφάλαιο. Και αφού αυτά τελείωσαν, ήρθαν σε μένα οι άρχοντες, λέγοντας, «Ο λαός του Ισραήλ και οι ιερείς και λεβίτες δεν χωρίστηκαν από το λαό αυτών των τόπων και κάνουν σύμφωνα με τα βδελίγματά τους, αυτά των Χαναναίων, των Χεταίων, των Φερεζαίων, των Ιεβουσαίων, των Αμμονιτών, των Μωαβιτών, των Αιγυπτίων και των Αμοραίων. Επειδή πήραν από τις θυγατέρες τους για τον εαυτό τους και για τους γιους τους. Ώστε το Άγιο Σπέρμα ανακατεύτηκε μαζί με το λαό αυτών των τόπων. Και το χέρι των αρχόντων και των προεστώτων ήταν πρώτο σε αυτή την παράβαση. Και καθώς άκουσα αυτό το πράγμα, ξέσχισα το ημάτιό μου και το επανοφόρι μου και τράβηξα τις τρίχες από το κεφάλι μου και από το πηγούνι μου και καθόμουν εκστατικός. Τότε συγκεντρώθηκαν κοντά μου όλοι αυτοί που έτρεμαν στα λόγια του Θεού του Ισραήλ εξαιτίας της παράβασης αυτών που μετικίστηκαν και καθόμουν εκστατικός μέχρι την εσπερινή προσφορά. Και στην εσπερινή προσφορά σηκώθηκα από την ταπείνωσή μου και ξεσχίζοντας το ημάτιό μου και το επανοφόρι μου, έκλεινα επάνω στα γόνατά μου και άπλωσα τα χέρια μου προς τον Κύριο, το Θεό μου, και είπα «Θεέ μου, ντρέπομαι και κοκκινίζω να σηκώσω το πρόσωπό μου σε σένα, Θεέ μου, επειδή οι ανομίες μας αυξήθηκαν πιο πάνω από το κεφάλι και οι παραβάσεις μας μεγάλωσαν μέχρι τους ουρανούς. Από τις ημέρες των πατέρων μας ήμασταν σε μεγάλη παράβαση μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και εξαιτίας των ανομιών μας παραδοθήκαμε εμείς, οι βασιλιάδες μας, οι ιερείς μας, στο χέρι των βασιλιάδων των τόπων, σε μάχαιρα, σε αιχμαλωσία και σε διαρπαγή και σε ντροπή του προσώπου, όπως είναι τη σημερινή ημέρα. Και τώρα, καθώς σε μια στιγμή έγινε έλεος από τον Κύριο το Θεό μας, ώστε να διασωθεί σε μας ένα υπόλοιπο και να μας δοθεί στέριωμα στον Άγιο αυτό τόπο, για να φωτίζει τα μάτια μας ο Θεός μας, και να μας δώσει μικρή αναψυχή στη δουλεία μας. Επειδή δούλοι ήμασταν και στη δουλεία μας ο Θεός μας δεν μας εγκατέλειψε, αλλά ευδόκησε να βρούμε έλεος μπροστά στο βασιλιά της Περσίας, ώστε να μας δώσει αναψυχή για να ανοιγύρουμε τον οίκο του Θεού μας και να ανορθώσουμε τις ερημώσεις Του και να μας δώσει περιτύχισμα στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ. Αλλά τώρα, Θεέ μας, τι θα πούμε ύστερα από αυτά? Επειδή εγκαταλείψαμε τα προστάγματά σου που πρόσταξες διαμέσου τον δούλο σου των προφητών, λέγοντας «Η γη μέσα στην οποία μπαίνετε για να την κληρονομήσετε είναι γη μολυσμένη με το μολυσμό των λαών των τόπων, με τα βδελίγματά τους που τη γέμισαν απ' άκρου σε άκρο από τις ακαθαρσίες τους. Τώρα λοιπόν, μη δίνετε τις θυγατέρες σας στους γιους τους και τις θυγατέρες τους μη παίρνετε στους γιους σας. Και μη ζητάτε ποτέ την ειρήνη τους ή την ευτυχία τους, για να στερεωθείτε με δύναμη και να τρώτε τα αγαθά της γης και να την αφήσετε κληρονομιά στους γιους σας παντοτινά». Κι ύστερα από όλα όσα ήρθαν επάνω μας, εξαιτίας των πονηρών μας πράξεων και της μεγάλης μας παράβασης, αφού εσύ, Θεέ μας, κρατήθηκες κάτω από την αξία των ανομιών μας και μας έδωσες τέτοια διάσωση, πρέπει εμείς να αθετήσουμε ξανά τα προστάγματά σου και να συμπεθερέψουμε με το λαό αυτών των βδελιγμάτων? Δεν θα οργιζώσουν εναντίον μας μέχρι ότου μας συντελέσεις, ώστε να μην μείνει υπόλοιπο ή διασωσμένο? Κύριε Θεέ του Ισραήλ, είσαι δίκαιος, επειδή μείναμε διασωσμένοι μέχρι τη σημερινή ημέρα. Δες, μπροστά σου είμαστε με τις παραβάσεις μας, επειδή δεν ήταν δυνατό εξαιτίας τους να σταθούμε μπροστά σου.
2: Πρώτη Χρονικών, 8ο κεφάλαιο. Και ο Βενιαμίν γέννησε τον Βελά τον πρωτότοκό του, τον Ασβίλ το δεύτερο και τον Άρα τον τρίτο, τον Νοά τον τέταρτο και τον Ραφά τον πέμπτο. Και οι γη του Βελά ήσαν ο Αδάρ και ο Γυρά και ο Αβιούδ και ο Αβισουά και ο Νααμάν και ο Αχουά και ο Γυρά και ο Σεφουφάν και ο Ουραμ. Και αυτή είναι η γη του Εχούδ, που ήσαν αρχηγοί πατριών, σε εκείνους που κατοικούσαν τη Γαβά και είχαν μετικιστεί στην Μαναχάθ. Και ο Νααμάν και ο Αχιά και ο Γυρά που τους μετίκησε και γέννησε τον Ουζά και τον Αχιούδ. Και ο Σααραΐμ γέννησε γιους στη γη του Μωάβ, αφού απέβαλε την Ουσίμ και τη Βααρά τις γυναίκες του, και γέννησε από την Οδές τη γυναίκα του, τον Ιωβάβ και τον Σιβιά και τον Μισά και τον Μαλχάμ και τον Ιεούς και τον Σαχιά και τον Μυρμά. Αυτοί ήσαν οι γη του, αρχηγοί πατριών. Και από τον Ουσίμ είχε γεννήσει τον Αβιτόβ και τον Ελφαάλ. Και οι γη του Ελφαάλ ήσαν ο Έβερ και ο Μισαάμ και ο Σαμέρ, που οικοδόμησε την Ονό και τη Λόδ και τις κομοπόλεις της. Και ο Βεριά και ο Σεμά. Αυτοί ήσαν αρχηγοί πατριών σε εκείνους που κατοικούσαν την Εαλών. Αυτοί έδιωξαν τους κατοίκους της Γαθ. Και ο Αχιό, ο Σασάκ και ο Ιερεμόθ και ο Ζεβαδίας και ο Αράδ και ο Αδέρ και ο Μιχαήλ και ο Ιεσπά και ο Ιωχά, η γη του Βεριά, και ο Ζεβαδίας και ο Μεσουλάμ και ο Εζεκί και ο Έβερ, ο Ισμεραή και ο Ιεσλιά και ο Ιωβάβ, η γη του Ελφάλ, και ο Ιακίμ και ο Ζιχρή και ο Ζαβδί και ο Ελιινάη και ο Ζιλθάη και ο Ελιήλ και ο Αδαΐας και ο Βεραΐα και ο Σιμράθ, η γη του Σεμά. Και ο Ιεσφάν και ο Έβερ και ο Ελιήλ και ο Αβδόν και ο Ζιχρή και ο Ανάν και ο Ανανίας και ο Ελάμ και ο Ιεφεδία και ο Φανουήλ, η γη του Σασάκ. Και ο Σαμσεραή και ο Σεαρία και ο Γοθολία και ο Ιερασία και ο Ηλιά και ο Ζιχρή, η γη του Ιεροάμ. Αυτοί ήσαν αρχηγοί πατριών, αρχηγοί σύμφωνα με τις γενναίες τους. Αυτοί κατοίκησαν στην Ιερουσαλήμ. Στη Γαβαών κατοίκησε ο πατέρας Γαβαών και το όνομα της γυναίκας του ήταν Μααχά. Και ο πρωτότοκος γιος του ήταν ο Αβδόν. Έπειτα ο Σούρ και ο Κις και ο Βάλ και ο Ναδάβ και ο Γεδόρ και ο Αχιό και ο Ζαχέρ και ο Σικλώθ, αυτός που γέννησε τον Σιμέα. Και αυτοί ακόμα κατοίκησαν μαζί με τους αδελφούς τους στην Ιερουσαλήμ, απέναντι από τα αδέλφια τους. Και ο Νίρ γέννησε τον Κις, και ο Κις γέννησε τον Σαούλ, και ο Σαούλ γέννησε τον Ιωνάθαν και τον Μαλχίσουε και τον Αβιναδάβ και τον Εσβάλ. Και ο γιος του Ιωνάθαν ήταν ο Μερίβάλ, και ο Μερίβάλ γέννησε τον Μιχά. Και οι γη του Μιχά ήσαν ο Φιθών και ο Μελέχ και ο Θαρεά και ο Άχαζ. Και ο Άχαζ γέννησε τον Ιωαδά. Και ο Ιωαδά γέννησε τον Αλεμέθ και τον Ασμαβέθ και τον Ζιμβρί. Και ο Ζιμβρί γέννησε τον Μωσά. Και ο Μωσά γέννησε τον Βινεά. Ο Ραφά, ο γιος του. Ο Ελεασά, ο γιος του. Και ο Ασίλ είχε 6 γιους, τα ονόματα των οποίων είναι τούτα. Ο Αζερκάμ, ο Βοχερού, και ο Ισμαήλ, και ο Σεαρία, και ο Βαδία, και ο Ανάν. Όλοι αυτοί ήσαν οι γη του Ασίλ. Και οι γη του Ισέκ, του αδελφού του, ήσαν ο Ουλάμ, ο πρωτότοκός του, ο Ιεούς, ο δεύτερος, και ο Ελιφελέτ, ο τρίτος. Και οι γη του Ουλάμ ήσαν άνδρες ισχυροί σε δύναμη που τέντωναν τόξο και που είχαν πολλούς γιους και γιους των γιών, 150. Όλοι αυτοί ήσαν από τους γιους του Βενιαμίν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μάστε, μιλήσαμε, ξεκινήσαμε να μιλάμε για την Κιβωτό της Διαθήκης. Για τη δόξα αυτή η οποία φανερωνότανε στην Κιβωτό και την οποία, το οποίο είναι σύμβολο της δόξας του Θεού και την οποία ο Δαβίδ ήθελε να τη φέρει στο χώρο αυτό που ετοίμασε, στη σκηνή μέσα στο σπίτι του. Λέει ένα εδάφιο στον Αγκαίο, νομίζω, για το ότι θα αναστήσω τη σκηνή του Δαβίδ την Πεπτοκία. Αμός, κεφάλαιο 9, εδάφιο 11. Να το δούμε στις πράξεις. 15 κεφάλαιο, εδάφιο 16. Λέει, μετά ταύτα θέλω επιστρέψει και θέλω ανοικοδομήσει τη σκηνή του Δαβίδ την Πεπτοκία. Και τα κατηδαφισμένα αυτής θέλω ανοικοδομήσει και θέλω ανορθώσει αυτήν. Έπεσε η σκηνή, καταστράφηκε, ήρθε ο διάβολος ενάντια στην εκκλησία, κατέστρεψε το έργο του Θεού και η σκηνή αυτή, την οποία είχε η επιθυμία του Θεού να βλέπει το λαό του μέσα στη σκηνή, να τον λατρεύει, έπεσε. Και για ποιο λόγο ο Θεός θέλει να τη σηκώσει? Γιατί δεν λέει θα σηκώσω το ναό του Σολομώντα. Δεν λέει ότι θα σηκώσω τη σκηνή του Δαβίδ. Ενώ ο ναός του Σολομώντα ήταν ένα, ό,τι ομορφότερο υπήρχε από κατασκευή, ντυμένος στο χρυσό, θαυμάσιος ήταν το καταπέτασμα που χώριζε τα Άγια των Αγίων, ήταν 20 μέτρα ύψος. Ήταν ένα απίστευτο έργο τότε. Αλλά ο Κύριος δεν λέει θα οικοδομήσω τον ναό του Σολομώντα, λέει θα επιστρέψω και θα ανοικοδομήσω τη σκηνή του Δαβίδ η οποία έπεσε. Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε τι λέει στο 17. Για να εξητήσουν τον Κύριο οι λυποί των ανθρώπων και πάντα τα έθνη επί τα οποία καλείται το όνομά μου. Λέγει ο Κύριος ο ποιόν τα αυτά πάντα.
2: Αμήν.
1: Θέλει ο Κύριος να επιστρέψει τα έθνη ώστε να τον εξητήσουν και να τον δοξάσουν, να τον λατρεύσουν. Και σας είπα ότι πάνω στην Κιβωτό ήταν το ηλαστήριο, το καπάκι, από το οποίο ηλαστήριο ήταν από το ίδιο υλικό, από χρυσά σφυρίλατα φτιαγμένα, δύο χερουβίμ. Και τα χερουβίμ, όπως ήταν το καπάκι, είπαμε ότι η Κιβωτός ήταν 2,5 πύχης μήκος και 1,5 πύχη ύψος και 1,5 πύχη πλάτος. Περίπου, ο πύχης είναι περίπου 50 πόντους, δηλαδή 2,5 πύχης είναι 1,25 επί 0,75 επί 0,75 και είχε μέσα τη ράβδο του Αρών που άνθησε, είχε τις δύο πλάκες του νόμου και είχε και μια στάμνα η οποία είχε μέσα το μάνα. Και σφυρίλατα, είχε πει ο Κύριος, ο Βεσελεήλ, δύο χερουβίμ, τα οποία χερουβίμ ήταν πάνω στο ελαστήριο και ήταν έτσι, έτσι, και κοιτούσε το ένα το άλλο. Και ο Κύριος είπε, στη μέση θα κατεβαίνει η δόξα μου. Και τα δύο χερουβίμ όπως ήταν, σχηματίζουν θρόνο. Και ο Κύριος είπε, τα χερουβίμ θα κοιτάει το ένα το άλλο. Όταν βλέπει το ένα χερουβίμ το άλλο, τα χερουβίμ τι έχουν να κάνουν, αδερφοί? Με τους Αγίους. Εάν θες να δεις τη δόξα του Θεού, πού θα τη δεις όταν κατεβαίνει εδώ η δόξα? Και βλέπεις τη δόξα, πού τη βλέπεις τη δόξα? Στον αδερφό σου θα τη δεις. Μας κάνει ο Κύριος έτσι ώστε να βλέπουμε ο ένας μέσα στον άλλο τη δόξα του. Τόσο κάλεσε ο Κύριος να είσαι η δόξα του. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε για την Κιβωτό και είδαμε, θυμάστε ότι το περιβάλλον της παρουσίας του Κυρίου πώς είναι και πώς ο Θεός θέλει αυτός να ορίσει το περιβάλλον. Το ορίζει ο Κύριος. Δεν ορίζεται από άνθρωπο το περιβάλλον της παρουσίας του. Αρχίσαμε να λέμε λίγο για τον Ηλί, ο οποίος ήταν αρχιερέας και είχε δύο γιους, τον Αφνί και Φινεές. Και εκείνο τον καιρό ο Ισραήλ ήταν σε κακή κατάσταση. Αλλά όμως εκεί στη Σιλό είχαν την Κιβωτό. Και έρχονται οι Φιλιστέοι τώρα, ενώ είναι ο Ισραήλ σε αμαρτία, έρχονται οι Φιλιστέοι να επιτεθούν στο λαό του Θεού. Και έρχονται να πολεμήσουν και λέει στην Α Σαμουήλ στο 4ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο. Γίνεται λόγος του Σαμουήλ προς πάντα τον Ισραήλ. Έχει σηκώσει ο Κύριος τον Σαμουήλ, νέος ακόμα. Και εξήλθε ο Ισραήλ εναντίον των Φιλιστέων εις μάχη και στρατοπέδευσαν πλησίον του Εβενέζερ. Οι δε Φιλιστέοι στρατοπέδευσαν εν αφέκ. και παρετάχθησαν οι Φιλιστέοι εναντίον του Ισραήλ. Και όταν εξαπλώθηκε η μάχη, κτυπήθηκε ο Ισραήλ έμπροστα των Φιλιστέων και εφωνεύτησαν εν του πεδίου κατά τη συμπλοκή έως 4.000 ανδρών. Όταν έμπαινε ο Ισραήλ να κατακτήσει την γη Χαναάν, αδελφοί, αν εξαιρέσουμε την περίπτωση της ΓΕ που είχαν 36 νεκρούς εξαιτίας της αμαρτίας του Αχάν, δεν μας λέει ο λόγος του να έχουν νεκρούς οι Ισραηλίτες. Δεν είχαν νεκρούς. Γιατί ο Κύριος προπορευόταν και σύντριβε τους εχθρούς τους. Γιατί βάδιζαν σε υπακοή, βάδιζαν σε πίστη. Ο Κύριος θριάμβευε μέσα από το λαό του και όπου πήγαινε ο λαός, κυρίευε τους εχθρούς του. Αλλά εδώ βλέπουμε να έχουν 4.000 νεκρούς. Και λέει στο 3, «Ότε δε ήλθεν ο λαός στο στρατόπεδο, είπαν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, γιατί ο Κύριος επάταξε εμάς σήμερα έμπροστα του Φιλιστέων?» Σου λέει κάτι δεν πάει καλά. Τι είναι αυτό που δεν πάει καλά? «Θέλουμε την κιβωτό. Ας λάβουμε προς εαυτούς από Σιλό την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και ελθούσα εν μέσω ημών θέλει σώσει εμάς εκ της χειρός των εχθρών ημών». Πώς την έβλεπαν την κιβωτό? Την έβλεπαν σαν ένα φυλαχτό. Όπου πάμε έχουμε μαζί μας το φυλαχτό μας για να μας φυλάει και να μας βοηθάει. Ή να το πω αλλιώς. Μέσα στη ζωή μας, όποτε χρειαζόμαστε τον Κύριο, τον επικαλούμαστε, τον έχουμε εδώ να μας βοηθήσει και όταν όλα πάνε καλά, από εδώ πάνε και άλλοι. Κανένα πρόβλημα. Αυτός είναι ο χριστιανισμός αυτών των Ισραηλιτών. Ή να το πάρουμε για μας σήμερα, γιατί είπαμε ο λόγος του Θεού σε ποιους θέλει να μιλήσει? Σε μας. Νομίζουμε ότι ο Θεός είναι για τις ανάγκες μας. Νομίζουμε ότι ο Θεός είναι ανάλογα το πώς μας συμφέρει να είναι. Αδερφοί, ο Θεός είναι Θεός. Αμήν. Είναι ο βασιλιάς. Αμήν. Αυτός είναι ο τέλειος. Εμείς τι είμαστε? Ατελείς. Ατελείς. Έχουμε προβλήματα, περνάμε από δυσκολίες, αμαρτάνουμε, πέφτουμε, ενώ αυτός είναι τέλειος. Δεν μπορείς ούτε να του προσθέσεις, ούτε να το αφαιρέσεις, γιατί είναι τέλειος. Λέει ότι εγώ είμαι ο αυτός, δεν αλλοιούμε. Ο ίδιος. Αυτός είναι ο τέλειος. Αυτός είναι που θέτει τους νόμους, αυτός είναι που θέτει τις αρχές, αυτός είναι ο οποίος είναι έξω από κάθε ανθρώπινη αντίληψη και δεν λειτουργεί με το τι εσύ νομίζεις ή εγώ νομίζω. Έξω από όλα αυτά είναι ό,τι πολυτιμότερο, ό,τι ομορφότερο είναι αυτός. Για μας τι είναι, αδερφοί? Ρωτάω, είναι για σένα ο Κύριος πάνω από τη ζωή σου? Είναι. Είναι πάνω από τον εαυτό σου, πάνω από τη γυναίκα σου, πάνω από τα παιδιά σου, πάνω από οτιδήποτε είναι. Χειρίτη ο Παύλος στην Αθήνα. Και καθώς χειρίτη λέει στους Αθηναίους, διαβάζω τις πράξεις, κεφάλαιο 17, εδάφιο 28, λέει, «Διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχουμε». Σε αυτόν μέσα ζεις, σε αυτόν κινείσαι, σε αυτόν υπάρχεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια λέει ο Παύλος, εάν βγεις έξω από αυτόν, τι γίνεται?
2: Δεν ζεις.
1: Δεν ζεις. Δεν κινείσαι, δεν υπάρχεις. Και γι' αυτό λέω ο λόγος Θεού, θυμάστε αυτόν τον νέο, ο οποίος ήρθε στο Χριστό και του είπε, άφησε με να θάψω τον πατέρα μου και να σε ακολουθήσω. Ο Κύριος τι του είπε? Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Και μιλούσε για ανθρώπους οι οποίοι ήταν εν ζωή ακόμα. Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Λέει μέσα σε αυτόν κινούμαστε. Σε αυτόν κινούμαστε. Σε αυτόν υπάρχουμε, σε αυτόν μέσα ζούμε. Ζεις, υπάρχεις, κινείσαι μέσα σε αυτόν. Αυτός είναι πάνω από τη ζωή. Αυτός είναι πάνω απ' όλα. Και αυτός ορίζει τα πάντα. Και νόμιζε ο Ισραήλ ότι φέρνοντας την κιβωτό, από μόνη της η κιβωτός θα εξόντωνε τους εχθρούς τους. Ενώ αυτοί ήταν ελεύθεροι να περπατήσουν σε όλους τους ελεύθερους δρόμους τους. Οφνοί και οφηναίες μίχευαν, πόρνευαν με γυναίκες οι οποίες ερχόταν να προσφέρουν θυσία στο ναό. Και μετά, κατά τα άλλα, η κιβωτός θα μας δώσει την νίκη. Όλα καλά. Εμείς θα περπατούμε, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, θα το κάνουμε όπως το θέλουμε Και ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Αδερφοί, ο Κύριος θα τα κάνει κατά το θέλημά Του, αλλά το θέμα είναι ότι ο Θεός θέλει, μας σώζει για να μας χρησιμοποιήσει, να τα κάνει. Λέει, αν δεν με δοξάσετε εσείς, θα σηκώσω πέτρες. Και εμείς δεν θέλουμε να σηκώσει πέτρες. Θέλουμε να εμάς που σήκωσε να μας χρησιμοποιήσει. Γιατί και εμείς πέτρες είμαστε. Πέτρες. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Πόσοι πέθαναν? 4.000. Και φέρνουν την Κιβωτό. Λέει στο 10 εδάφιο, Α Σαμουήλ 4.10. Τότε οι Φιλιστέοι επολέμησαν. Και εκτυπήθη ο Ισραήλ και έφυγε έκαστος εις τη σκηνή αυτού. Και έγινε σφαγή μεγάλη φόδρα. Και έπεσαν εκ του Ισραήλ 300.000. 30.000. Δηλαδή, με την Κιβωτό ήταν καλύτερα ή χωρίς την Κιβωτό? Πώς ήταν καλύτερα? Με την Κιβωτό 30.000, χωρίς την Κιβωτό 4.000. Και θα πει κανείς, όπως είπε ο Ιησούς του Ναβί, όταν έπεσαν οι 36 στη γη, στην πόλη, τι είπε? Κύριε, πού, γιατί, σταμάτα να ρωτάς τον Κύριο γιατί και κοίταξε τον εαυτό σου. Αμήν. Να κοιτάξω τον εαυτό μου. Αμήν. Το αν δεν συμβαίνουν πράγματα που ο Θεός θέλει να συμβούν, καλά, μην ρωτάς τον Κύριο γιατί. Ή αν τον ρωτάς, ρώτα τον με το γιατί να σου δείξει για να κάνεις. Αμήν. Μην τον ρωτάς γιατί δεν το κάνει, γιατί η δουλειά δεν είναι του Θεού. Έλεγε ένας αδερφός, έλεγε δύο πράγματα. Λέει, μην ζητάς ποτέ από το Θεό να κάνει κάτι το οποίο έχει ήδη κάνει. Αυτό το έλεγε ο Σμιθ Γουίγκλσουορθ. Μην ζητάς ποτέ από το Θεό να κάνει κάτι το οποίο έχει ήδη κάνει και μην ζητάς ποτέ από το Θεό να σου κάνει κάτι το οποίο αυτό ζητάει από σένα να κάνεις. Αμήν. Καταλαβαίνουμε. Ζητάει από εμάς να κάνουμε. Εδώ ζητούσε από αυτούς να κάνουν. Τι να κάνουν? Να αγιάσουν τους εαυτούς τους. Να ζήσουν μέσα στο πλαίσιο που ο Θεός ορίζει, ώστε ο Θεός να μπορεί να έρθει να χτυπήσει τους εχθρούς τους. Και λέει, και η Κιβωτός του Θεού επιάστη, και αμφότερη η ή του ηλί, οφνή και φινές, εθανατώθησαν. Δηλαδή σε μία μέρα έπεσαν 30.000 Ισραηλίτες, σκοτώθηκε και ο Φινές και ο Φινές και γυρίζει κάποιος αγγελιοφόρος πίσω και κάθεται ο Ηλί ψηλά κάπου σε μια καρέκλα, περιμένει τα νέα και καθώς ακούει ότι Κιβωτός του Θεού πιάνεται, γυρίζει, πέφτει πίσω και σκοτώνεται και ο αρχιερέας μέσα σε μία μέρα. Όλα αυτά. Ο Κύριος θα αγιάσει το όνομά του, αδερφοί. Θα αγιάσει το όνομά του. Και προσέξτε, ο Θεός δεν έχει ανάγκη από πατερίτσες για να αγιάσει τον εαυτό του. Και να σας πω και κάτι, ούτε εμάς μας έχει ανάγκη. Χάρη μας κάνει. Αμήν. Γιατί μας αγαπάει. Αμήν. Μας αγαπάει. Δεν σκέφτεται ο Θεός, τι θα πει εκείνος αν κάνω έτσι. Ή τι θα πει ο άλλος. Εδώ σκέφτεται ο Θεός, τι θα πούνε οι Φιλιστέοι εάν πιαστεί η Κιβωτός. Το σκέφτηκε? Δεν το σκέφτηκε. Δεν τον νοιάζει τον Κύριο. Ο Κύριος θα υψώσει το όνομά του. Πάνω το κάθε τι. Και γι' αυτό μας κάλεσε εμάς, για να τον υψώσουμε πάνω το κάθε τι. Και είναι η ώρα να υψωθεί ο Κύριος, γιατί ο Θεός, αδερφοί, έχει ανάγκη να υψωθεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί είπε, όταν εγώ υψωθώ, θα ελκύσω πάντας προς τον εαυτό μου. Έχουμε την περίπτωση του Δαβίδ. Βασιλιάς ο Δαβίδ. Και τον χρήει ο Σαμουήλ. Περνάει ο Δαβίδ μέσα από τόσες δυσκολίες. Ο Κύριος μαζί του. Τον άφησε? Ο Κύριος τον Δαβίδ ποτέ, αδερφοί? Δεν τον άφησε. Ήταν μαζί του. Και περνάει μέσα από όλες τις καταστάσεις, περνάει μέσα από το διωγμό, περνάει μέσα από το κυνηγητό και τελικά γίνεται ο βασιλιάς του Ισραήλ. Μέσα στη δόξα. Και φτάνουμε σε εκείνο το απόγευμα που ο Δαβίδ ανεβαίνει πάνω στο δώμα και βλέπει απέναντι αυτή την όμορφη γυναίκα. Και τα μάτια του κάνανε πουλάκια. Γιατί έριξε τα μάτια του σε ξένη γυναίκα. Βλέπεις, από την αμαρτία δεν εξαιρείται κανένας. Δεν με νοιάζει πόσο χρόνο είσαι ή σε ποια κατάσταση είσαι. Έχεις ένα παράδειγμα εδώ, το Δαβίδ. βασιλιάς, γεμάτος με την παρουσία του Θεού, γεμάτος με τη δόξα του Θεού, με τόσους ύμνους, με τόση λατρεία, με τόση αποκάλυψη και ρίχνει τα μάτια του σε μία γυναίκα και αμαρτάνει ο Δαβίδ και μιχεύει. Και στείνει ολόκληρη ραδιουργία για να σκοτώσει τον άντρα της. Ναι, αλλά αυτός είναι ο γλυκής ψαλμοδός του Ισραήλ. Και ο Θεός, όταν ο Δαβίδ παίρνει την άρπα, είναι μαζί του, ανεξάρτητα τι κάνει. Το έχουμε ακούσει αυτό? Ναι, δεν έχει σημασία τι κάνω εγώ. Ο Θεός με αγαπάει και δεν πρόκειται να με αφήσει. Κοίταξε εδώ τι έκανε στο Δαβίδ. Τι έκανε. Τι κάνει ο Κύριος. Στέλνει τον προφήτη και πάει ο Νάθαν. Α. Σαμουήλ κεφάλαιο 12, εδάφιο 7. Και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ. Γιατί πριν του έχει πει όλη αυτή την ιστορία με την αμνάδα και λέει ο Δαβίδ εξοργίστηκε και λέει αυτός που πήρε την αμνάδα του φτωχού είναι άξιος θανάτου. Και του λέει ο προφήτης, εσύ είσαι αυτός ο άνθρωπος Δαβίδ. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σε έχρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα από τα χέρια του Σαούλ και έδωκα σε σένα τον οίκο του Κυρίου και τας γυναίκας του Κυρίου σου στον κόλπο σου και έδωκα εισέ τον οίκο του Ισραήλ και του Ιούδα και αν τούτο ήταν ο λίγο ήθελα προσθέσει σε σένα τι αυτά και τι αυτά. Και σκέψου ότι ο Κύριος μου λέει σε σένα τώρα. Τι είναι αυτό το οποίο είσαι ανάγκη? Έλα σε μένα και εγώ μπορώ να σου δώσω ό,τι έχεις ανάγκη και να σου προσθέσω κιόλας ακόμα περισσότερα. Μη στρέφεσαι αλλού να τα βρεις. Εγώ τα έχω. Θα σου πρόσθετα, λέει, τι αυτά και τι αυτά. Γιατί κατεφρόνησες το λόγο του Κυρίου ώστε να πράξεις το κακό εις τους οφθαλμούς αυτού. Δηλαδή, όταν ο Δαβίδ ύψωσε τα μάτια του και είδε τη Βηθσαβέ, εκείνη την ώρα ο Δαβίδ τι έκανε? Καταφρόνησε το λόγο του Κυρίου. Δηλαδή όταν εγώ κάνω οποιαδήποτε αμαρτία, τι κάνω? Καταφρονώ το λόγο. Ο οποίος μου ζητάει να επακούσω σε αυτά που ο Θεός έχει πει. Και λέει, κατεφρόνησε το λόγο του Κυρίου ώστε να πράξει το κακό εις τους οφθαλμούς αυτού. Ουρία το Χεταίο επάταξε σε ρομφαία και τη γυναίκα του έλαβε στον εαυτό σου γυναίκα και αυτόν τον θανάτωσε εν τη ρομφαία των ιών αμών. Τώρα λοιπόν, προσέξτε τι του λέει ο Κύριος. Δεν θα αποσυρθεί ποτέ ρομφαία εκ του οίκου σου. Βλέπετε, τι κάνει η αμαρτία, αδερφοί? Η αμαρτία έχει κόστος. Πονάει ο Κύριος όταν αμαρτάνεις, αλλά αυτός ο οποίος τον πληρώνει, την πληρώνει ποιος είναι? Λέει, μπορεί η αμαρτία σου να βλάψει άνθρωπο όπως εσένα. Δεν θα αποσυρθεί ποτέ ρομφαία εκ του οίκου σου, επειδή με κατεφρόνησες και έλαβες τη γυναίκα ουρίου του Χεταίου για να είναι γυναίκα σου. Ούτω λέει Κύριος, ιδού θέλω επεγείρει εναντίον σου κακά εκ του οίκου σου και θέλω λάβει τα γυναίκα σου έμπροσταν τον οφθαλμό σου και δώσει αυτάς εις τον πλησίον σου και θέλει κοιμηθεί μετά των γυναικών σου ενώπιον του ηλίου τούτου. Και λέει στο 12, διότι εσύ έπραξας κρυφίως. Και λέω, καθώς διάβαζα τα δάφια αυτά, λέω, Κύριε, κάνουμε πράγματα πολλές φορές και νομίζουμε ότι δεν μας βλέπει κανένας. Φώναξε, έβαλε ο Δαβίδ, πήγαν και φέραν τη Βηθσαβέ και την πήρε. Κοιμήθηκε μαζί της και μετά στο βράδυ, στο σκοτάδι, την ξανάστειλε πίσω. Και μετά αυτή στα κρυφά του στέλνει μηνυτή και του λέει, είμαι έγκυος. Και στέλνει αυτός αμέσως να φέρνουν τον Ουρία από τη μάχη, τον στέλνει στο σπίτι του, αυτός ήταν άνθρωπος δίκαιος, δεν πήγε με τη γυναίκα του, κοιμήθηκε έξω στο κατόφλι. Γιατί το έκανες αυτό, Ουρία? Δίκαιος άνθρωπος. Μη γέννητο ο λαός του Θεού να είναι στη μάχη και εγώ να ευχαριστιέμαι το σπίτι μου. Και τι κάνει ο καλός Δαβίδ? Τον ποτίζει ποτό, τον μεθάει και τον ξαναστέλνει σπίτι. Και ο άνθρωπος πάλι το ίδιο. Και τελικά στέλνει, καλεί τον Ιωάβ και του λέει θα επιτεθείς στην πόλη, θα δεις το σημείο που είναι οι πιο καλοί μαχητές, θα βάλεις τον Ουρία μπροστά, θα πας, θα συρθείτε πίσω ώστε να πεθάνει ο Ουρίας. Και σκοτώνει τον Ουρία. Κρυφά όλο αυτό. Δεν με βλέπει κανένας. Κοιτάξτε τι κάνει η αμαρτία στον άνθρωπο, αδερφή. Αμαρτάνει ο άνθρωπος, πέφτει πέπλο στα μάτια του και νομίζει ότι κανένας δεν ξέρει τίποτα. Δεν σε βλέπει κανένας. Είσαι εσύ μόνος στο σπίτι σου. Μες στη σκέψη σου. Με τα μάτια σου. Ανοίγεις το στόμα σου, δεν τρέχει τίποτα. Θα σου πω κάτι, αλλά μην το πεις σε κανέναν. Νίκο, θα σου πω κάτι που έκανε η Μαρία, αλλά μην της το πεις. Και ο Κύριος λέει, ό,τι πείτε κρυφά στο δώμα θα ακουστεί υπό τον ήλιο, να το ακούσουν όλοι. Και του λέει, εσύ έπραξες κρυφίως, αλλά εγώ θα κάνω τούτο το πράγμα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και κατέναντι του ηλίου. Υπάρχει σήμερα, αδερφοί, στον κόσμο επάνω. Πόσους χριστιανούς έχουμε? Θυμάμαι όταν είχα πιστέψει, τα χρόνια εκείνα, ήταν στατιστικά, λέγανε ότι ήταν περίπου 300 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο τότε βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Ας πάρουμε τώρα ότι οι χριστιανοί, οι αναγεννημένοι, οι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο είναι πάνω από 600-700 εκατομμύρια, πιστεύω ότι είναι παραπάνω. Έτσι. Πόσοι χριστιανοί έχουν περάσει μέσα σε όλους τους αιώνες? Λένε ότι όταν βρεθούμε στην παρουσία του Θεού θα είναι δισεκατομμύρια οι άνθρωποι που θα είναι εκεί μέσα στη δόξα. Λοιπόν, υπάρχει ένας από αυτούς που να μην ξέρει την αμαρτία του Δαβίδ? Υπάρχει ένας που να μην την ξέρει? Όλοι την ξέρουν. Και δεν την ξέρουν μόνο οι πιστοί. Την ξέρει και ο κόσμος που δεν ξέρει. Την αμαρτία του Δαβίδ την ξέρουν όλοι. Του λέει, εσύ τα πράττεις το κρυφό, αλλά εγώ θα το κάνω μπροστά σε όλο τον Ισραήλ. Και κατέναντι του ηλίου. Δηλαδή δεν θα υπάρχει, Δαβίδ, κανένας που να μην μάθει αυτό το οποίο έκανες. Αυτή είναι η αμαρτία, αδερφή. Ο Κύριος ξέρουμε τι θέλει να φαίνεται στη ζωή μας. Υπάρχει μια αντιπαραβολή. Ο Κύριος είπε, ούτως ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους. Για να δουν τι, λέει, τα καλά σας έργα. Και να δοξάσουν τον Πατέρα μου τον εν της ουρανής. Αυτό είπε ο Κύριος. Δεν είπε ο Κύριος να ζει ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία, ώστε να γίνονται τελικά, να αναγκάζεται ο Θεός να το κάνει βούκινο, ώστε ο άνθρωπος να πληρώσει το κόστος. Γιατί η αμαρτία έχει κόστος. Και ο Θεός είναι δίκαιος, αδερφοί. Δίκαιος. Και να σας πω κάτι. Είναι πολύ καλύτερο ο Θεός να φανερώσει, ώστε να τακτοποιηθεί ο άνθρωπος και να σωθεί για όλη την αιωνιότητα, παρά να κρατήσει ο άνθρωπος την καλή του φήμη και τελικά να πάει στην κόλαση. Είναι πολύ καλύτερο. Και ακόμα καλύτερο είναι ο άνθρωπος να μην αμαρτήσει. Να ακούσει τον Κύριο, να υποταχθεί στο θέλημά του, να υποταχθεί στο λόγο του, ώστε να μπει μέσα στην παρουσία του Θεού με δόξα. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Ακόμα καλύτερο. Αν δεν υπήρχε αμαρτία, δεν θα χρειαζόταν όλη αυτή η ταλαιπωρία. Θυσίες, ζώα, αίμα και τελικά το αίμα του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Γιατί? Εξαιτίας της αμαρτίας. Εξαιτίας της αμαρτίας. Και εμείς νομίζουμε ότι κάνουμε ό,τι κάνουμε και δεν τρέχει τίποτα. Δεν παίρνει κανένας χαμπάρι. Σας έχω πει ότι έχω μέσα μου ένα συνέστημα καθώς ζω και πολλές φορές στα πιο παλιά χρόνια της ζωής μου, όταν ήμουν πιο νέος στην πίστη, είχα μέσα μου τη συνέστηση ότι αν κάνω κάτι στραβό, την ίδια στιγμή θα το ξέρουν όλοι. Έτσι αισθανόμουν. Ότι θα το ξέρουν οι αδερφοί, ότι θα το ξέρει η εκκλησία όλοι, ότι θα το ξέρει, θα το μάθει όλος ο κόσμος. Έτσι αισθανόμουν μέσα μου. Και αυτό με κρατούσε. Με κρατούσε. Και αυτή είναι η αλήθεια.

0: Χάραγμα. Χάραγμα. Δηλαδή ο διάβολος θέλει να κάνει, να χαράξει τον άνθρωπο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θέλει να βάλει τη σφραγίδα του επάνω στον άνθρωπο, στο χέρι, το δεξί χέρι, στο μέτωπο, για να πει όποιος τον βλέπει τον άνθρωπο, να λέει αυτός είναι δικός μου. Και είναι χάραγμα, ώστε να μην μπορεί να φύγει αυτό. Γι' αυτό λέει ότι όποιος πάρει το χάραγμα του θηρίου, δεν μπορεί μετά να επιστρέψει. Αυτός είναι ο διάβολος, θέλει να ορίσει τον άνθρωπο. Να τον ορίσει. Και απ' την άλλη έχουμε τον Κύριο, ο οποίος θέλει να μας κάνει όπως είναι εκείνος. Γεμάτους με τον καρπό του. Και ο Θεός θέλει να βάλει επάνω μας τη δική του σφραγίδα. Ξέρετε ότι ο Θεός απ' την αρχή της ιστορίας έκανε διαθήκη να σφραγίσει τον άνθρωπο. Κοιτάξτε τι λέει για τον Αβραάμ στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4. Διαβάζω εδάφιο 11. Λέει τον Αβραάμ, πατέρας της πίστης, από τον οποίο θα ακολουθούσε όλος ο καρπός της πίστης που θα έφτανε στο Μεσσία και σε όλους εμάς. Λέει, και έλαβε το σημείο της περιτομής, σφραγίδα της δικαιοσύνης, της εκπίστεως, της εν τη ακροβιστία, για να είναι αυτός πατέρας πάντων των πιστευόντων, ενώ υπάρχουν εν τη ακροβιστία, διαναλογιστεί και εις αυτούς η δικαιοσύνη. Έβαλε ο Θεός τον Αβραάμ, τον διέταξε, να κάνει περιτομή. Και του είπε, η περιτομή αυτή είναι η σφραγίδα της δικαιοσύνης σου, το ότι πίστεψες αυτό που εγώ σου είπα και εγώ έβαλα επάνω μου τη σφραγίδα σου. Τι ήταν η περιτομή αυτή? Αφαιρούσαν ένα κομμάτι της σάρκας από το αγόρι και αυτό ήταν η περιτομή. Και ο Κύριος του λέει, η αφαίρεση της σάρκας από πάνω σου είναι η σφραγίδα επάνω σου ότι είσαι πιστός. Σήμερα ο Κύριος θέλει εμείς να κάνουμε περιτομή. Ποια είναι η περιτομή, λέει? Της καρδιάς. Της καρδιάς. Θέλει να αφήσεις τον Κύριο να αφαιρέσει από πάνω σου την αμαρτία, το σκοτάδι, τις κακές επιθυμίες, ό,τι είναι του κόσμου, να το βγάλει ο Θεός από πάνω σου. Για να βάλει ο Κύριος, να μπορεί ο Θεός να βάλει επάνω σου τη σφραγίδα του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλουμε να έχουμε τη σφραγίδα το επάνω μας. Διαβάζω από την προς Εφεσίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 11. Λέει, «Εν αυτό εις τον οποίον και ελάβαμε κληρονομία, προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα κατά τη βουλή του θελήματος αυτού». Δηλαδή, από τη στιγμή που δέγεσε τον Κύριο, ο Κύριος τι κάνει? Έχει μια άγια πρόθεση για τη ζωή σου και εάν τον αφήσεις, θα σε ορίσει να μπεις μέσα σε αυτή την πρόγνωση και να ζήσεις. Την καλή πρόθεση, που λέει. Προοριστέντες κατά την πρόθεση. Και λέει στο 12, για να είμαστε σε έπαινο της δόξας του, εμείς οι προελπίσαντες εις το Χριστό. Ο έπαινος της δόξας. Δηλαδή, όταν σε βλέπει κάποιος, τι να λέει? Να μπορεί να δει το μεγαλείο της δόξας του Θεού καθώς σε βλέπει. Εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσαντε στο λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις το οποίον και Ευαγγέλιο δηλαδή, πιστεύσαντες, τι έκανε ο Θεός? Εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Αμήν. Θέλει ο Θεός να σε σφραγίσει για να λέει, κοίτα, αυτός είναι δικός μου. Και δεν έχει καμία εξουσία κανένας άλλος επάνω. Ώστις είναι ο αραβών της κληρονομίας μας μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού. Εις έπαινο της δόξης αυτού. Σε σφραγίζει με το Πνεύμα του και από την ώρα εκείνη το Πνεύμα του Άγιο ξεκινάει μια δουλειά μέσα και λέει ότι σε αυτόν λέει στο 11 στον οποίο λάβαμε και κληρονομία. Τι να τις κάνεις τις ανθρώπινες κληρονομίες? Μου έλεγε κάποιο άτομο για κάποιο συγγενικό άτομο το οποίο πέθανε και την ώρα που πέθανε, λίγο πριν πεθάνει, ενώ ήταν στη διαδικασία να πεθάνει, έλεγε, να πεις στον τάδε ότι το μισό χωράφι ανήκει σε μένα. Ανήκει στην οικογένειά μου. Τέλος πάντων. Να του πεις το μισό χωράφι ανήκει στην οικογένειά μου. Θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια εκεί που δουλεύω, έχει ένα μαγαζί πιο πέρα και καθώς πήγε, ο άνθρωπος πήγαινε, ήταν δύο συνέτεροι, ο ένας πήγε να ανοίξει το πρωί το μαγαζί και την ώρα που άνοιγε το μαγαζί, ξέραν, ήρθαν ληστές και τον χτύπησαν, τον πυροβόλησαν. Του πήραν τις επιταγές, του πήραν τα μετρητά που είχε και ήρθε τα ασθενοφόρο, τον πήρε και καθώς πήγαινε στον δρόμο ξεψύχησε. Και έλεγε καθώς έφυγε στον δρόμο στον άλλο που ήταν μαζί του, να πεις να μπλοκάρει τις επιταγές και να μπλοκάρει και εκείνη την επιταγή και να μπλοκάρει και εκείνη την επιταγή και να μην αφήσει το γραμμάτιο αυτό, να μην το πάρουνε. Ξεψύχησε. Τελείωσε. Τι να τα κάνεις όλα αυτά? Εδώ σου λέει ο Παύλος, σε αυτόν στον οποίο λάβαμε κληρονομία. Θες άλλη κληρονομία? Εξάλλου, τι μπορείς να πάρεις μαζί σου? Τίποτα. Δεν πάει να έχεις την τράπεζα, δεν πάει να έχεις ακίνητα, δεν πάει να έχεις μετοχές, δεν πάει να έχεις θηρίδες με χρυσό μέσα. Τι θα πάρεις? Τι λέει? Γυμνός εξήλθα, γυμνός θα επιστρέψω. Γυμνός θα επιστρέψω.
2: Αμήν.
1: Αφήσουμε τον Κύριο να μας σφραγίσει, αδελφοί. Και όταν ο Θεός σε σφραγίσει, η σφραγίδα αυτή του Πνεύματός του έχει ένα σκοπό ο Θεός να κάνει. Αμήν. Θέλετε να το δούμε το σκοπό? Διαβάζω από την προς Ρωμαίους 8:1. Και να μην θέλετε, εγώ θα σας τον πω. Ακαδημαϊκά ρώτησα. Ρωμαίους 8:1 λέει, δεν είναι τώρα λοιπόν ουδε μία κατάκριση τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περπατούντες κατά τη σάρκα αλλά κατά το Πνεύμα.
2: Αμήν.
1: Καμία κατάκριση. Σας φραγίζει με το Πνεύμα Του, ώστε να περπατάς χωρίς να έχεις κατάκριση μέσα σου. Καθώς βαδίζεις με το Πνεύμα. Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Α πούμε αμήν.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Επειδή το αδύνατο εις των νόμων καθότι ήταν ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψα στον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατάκρινε την αμαρτία στη σάρκα του. Ξέρετε τι λέει ο Παύλος. Αυτό που δεν μπορούσες εσύ να κάνεις, γιατί ήσουν αδύναμος εξαιτίας της σάρκας σου, ο Χριστός το έκανε πάνω στο σταυρό για σένα αιώνια. Αιώνια. Κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα του. Για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου σε εμάς που δεν περπατάμε με τη σάρκα, αλλά με το πνεύμα. Μας δίνει ο Κύριος το πνεύμα του για να μάθουμε να περπατάμε με το πνεύμα. Γιατί αυτοί που ζουν με τη σάρκα φρονούν τα της σαρκός. Αυτοί που ζουν με το πνεύμα φρονούν τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σάρκας είναι έχθρα στο Θεό, επειδή στο νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ούτε δύναται. Δεν μπορεί. Ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει με τη σάρκα δεν μπορεί να υποτάξει τον εαυτό του στο φρόνημα του Θεού. Όλα του είναι δύσκολα. Μα δεν μπορείς, πώς μπορείς να κρατιέσαι να μην πίνεις, να μην καπνίζεις, να μην κοιτάς άλλες γυναίκες ή να μην κοιτάς άλλους άντρες. Σιγά τα ΟΑ. Σιγά. Κοιτάει ο άνθρωπος γιατί τυφλώνεται, αδερφή. Και όταν ο άνθρωπος είναι σώα στα φρένα, τα σφρένας, δεν έχεις ανάγκη να κοιτάξεις πουθενά άλλο. Και μόνος σου να είσαι που κοιτάς. Στον Κύριο. Κοιτάς να αρέσεις εκείνον. Τι να τα κάνεις τα υπόλοιπα. Βάλτα στη ζυγαριά δεν αξίζει τίποτα. Τίποτα. Όσοι δε είναι της σαρκός δεν δύναται να αρέσουν στο Θεό. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά εάν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι μέσα σας, το μεν σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη. Και ρωτάω, σε πόσους από εμάς είναι που ζει ο Χριστός μέσα τους? Ξέρετε σε ποιους ζει ο Χριστός μέσα τους? Κοιτάξτε πώς το λέει. Λέει, εάν δε κατοικεί μέσα σας το πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησού από τους νεκρούς, ο αναστήσας τον Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει τα θνητά σώματά σας δια του πνεύματος που κατοικεί μέσα σας. Αμήν. Στο 14 λέει, κοιτάξτε σε ποιους ζει το πνεύμα του Θεού μέσα τους. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι του Θεού. Αμήν. Να το πούμε μαζί όλοι. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι του Θεού. Με άλλα λόγια, τη ζωή σου ποιος την κάνει κουμάντο? Την κάνει ο Κύριος ή την κάνεις εσύ? Την κάνει ο Κύριος ή κάνεις εσύ ό,τι θες, όπως θες? Ορίζεις τη ζωή σου εσύ, το τι θα κάνεις εσύ, το πού θα πας εσύ, το πώς θα πας εσύ, το τι θα κάνεις. Θυμάστε τον Φίλιππο, αδερφή? Ήταν στη Σαμάρια ο Φίλιππος. Και περνούσε ωραία στη Σαμάρια. Ωραία. Διαμάντι. Εκκλησία μεγάλη, θαύματα πολλά, πολύ ωραία. Και ξαφνικά εκεί που περνάει ωραία, τον παίρνει ο Κύριος και τον πάει σε μία έρημο στη Γάζα για να βρει ποιον? Ένα άνθρωπο. Ένα άνθρωπο. Θα μπορούσε ο Φίλιππος να πει, είναι σαν να σκέψου τώρα να σε πάρει ο Κύριος από εδώ εσένα και να σε πάει στη Σαχάρα. Όσο παίρνει το μάτι σου, έρημο. Μάμα, όταν πήγαμε στην Αίγυπτο, ήταν 50 με 60 χιλιόμετρα ευθεία. Και δεξιά και αριστερά έρημο. Έβλεπες μόνο άμμο, άμμο, άμμο, άμμο, άμμο. Μα εδώ είναι ωραία. Τώρα θα πιάσει και το κρύο. Όσοι έχουν και τζάκι θα βάλουν και φωτιά, θα κάνουν στο τζάκι, θα είναι θαυμάσια. Θα ερχόμαστε στην εκκλησία, θα έχουμε συναναστροφή, θα είμαστε πολύ όμορφα. Τον πάει στη Γάζα για να βρει ένα άνθρωπο. Σήμερα μπορεί ο Κύριος να σε σηκώσει με το αεροπλάνο να πας κάπου. Τι θα πεις? Θα πεις, υπάρχουν πολλοί, σε πολλά μέρη που ο Κύριος στέλνει που έχουν πόλεμο. Αδερφή. Σε πολλά μέρη. Γιατί ο Κύριος αγαπάει τις ψυχές. Μπορεί ο διάβολος να θέλει να τις σκοτώσει, αλλά ο Θεός τις αγαπάει. Και εμείς τι θα πούμε? Πού να πληρώσουμε τώρα τόσα έξοδα? Να πάμε να βρούμε μια ψυχή τώρα. Εντάξει, να ήταν καμία εκκλησία να πάμε να κηρύξουμε. Πήγαινε και ερχόταν. Αλλά για μια ψυχή να πας τόσο κόπο? Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι του Θεού. Και θα πει και ο άλλος, κι αν μου συμβεί και τίποτα, άμα τύχει τίποτα στραβό. Μάστε την ομολογία του Αρφού Θέμη, όταν πήγε στην Ινδία, πήγαν από ένα χωριό οι μάγοι, μαζί με τους όλοι μαζί, και τους είπαν, εάν θα προσευχθείτε να βρέξει, γιατί πέθανε το χωριό, δεν είχαν νερό, εάν δεν βρέξει, τελειώσατε. Τελειώσατε. Εκεί τι θα πεις? Black is the night on the mountains. Προσευχθήκανε και έβρεχε τρεις μέρες, σταμάτητα. Τρεις μέρες. Αλλά θα πεις, όταν βρεθείς μες στη δυσκολία, τι θα πεις? Τι θα πεις? Κύριε, ήρθα να σε υπηρετήσω και θα βρω και τον πελά μου. Σκεφτείτε λίγο τον Ιερεμία που τον έβαλαν μέσα στο βόθρο, στη φυλακή, η οποία ήταν βόθρος, χωμένο μέχρι απάνω, μέσα στην υγρασία. Ψωμί δεν του έδιναν, φαϊτό δεν του έδιναν, τον είχαν εκεί πέρα. Γιατί, αδερφοί? Γιατί ο Ιερεμίας μπήκε εκεί? Γιατί κήρυτε το λόγο? Και θα μπορούσε ο Ιερεμίας να πει, τι έκανα? Μου είπες να κηρύξω και τους κήρυξα και να που βρίσκομαι. Να που βρίσκομαι. Έφτασε στο σημείο να πει, θα το ράψω και δεν θα ξανανοίξω το στόμα μου. Και μετά από λίγο λέει, ο λόγος του Θεού ήταν σαν φωτιά μέσα στα σπλάχνα μου και δεν μπορούσα να χαλινώσω τον εαυτό μου. Έπρεπε να ανοίξω να βγει ο λόγος. Όσοι διοικούνται από του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ή του Θεού. Και ρωτάω, αδερφοί, εσύ έχεις αυτό το λόγο που είχε ο Ιερεμίας μέσα σου? Τον έχουμε? Τον μιλάμε? Τον μιλάμε? Τον μιλάμε, αδερφοί, το λόγο? Έχεις φωτιά μέσα σου να αισθάνεσαι ότι καίγονται τα σπλάχνα σου για το λόγο του Θεού να βγει? Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας για να φοβάστε πάλι. Δηλαδή πριν τι κάναμε? Πριν λάβουμε το πνεύμα να διοικεί τη ζωή μας, τι κάναμε? Φοβόμασταν. Είχαμε κάθε είδους φόβους. Φόβο θανάτου, φόβο αρρώστιας, φόβο να μην συμβεί το ένα, φόβο να μην συμβεί το άλλο. Αυτό ήταν τώρα πριν λάβουμε το πνεύμα. Πριν να μας διοικεί το Πνεύμα του Θεού. Γιατί τώρα που μας διοικεί, φοβάται κανένας? Αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα, είμαστε τέκνα. Πώς είμαστε τέκνα? Ωραία. Εάν είσαι τέκνο, είσαι και κληρονόμος. Δηλαδή μπορείς να πας στον Κύριο μπροστά και να πεις, Κύριε, ό,τι έχεις είναι δικά μου. Ό,τι έχεις είναι δικά μου. Τι έχεις? Τι έχει ο Θεός? Αγάπη. Πάρε όλο τον καρπό. Η αγάπη του, η χαρά του, η ειρήνη του, η πίστη, η αγαθοσύνη, η πραότητα, η δικαιοσύνη. Βάλε τα πάντα από όλο τον καρπό του Πνεύματος. Που είναι ο Θεός, είναι δικά μου. Η υγεία είναι δική μου. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Είσαι συγκληρονόμος του Χριστού. Τι θα κληρονομήσεις? Ό,τι κληρονόμησε και ο Κύριος. Δεν σταματάει εκεί όμως. Έχει ένα εάν μετά. Εάν συμπάσχουμε για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας του. Δηλαδή, όλη αυτή η κληρονομία για να την πάρεις, από τι θα περάσεις? Αδερφοί, να σας πω κάτι. Θα μας βάλει ο Κύριος να κρίνουμε τους δαίμονες. Θα μας βάλει να κρίνουμε έθνη αμαρτωλά. Θα μας βάλει να βασιλέψουμε πάνω στα έθνη. Αυτό πώς θα γίνει? Εάν δεν σε μάθει ο Θεός. Εάν δεν σε διδάξει. Να ρωτήσω κάτι. Το συνεχίσουμε επόμενη εβδομάδα, σταματήσουμε εδώ. Είναι κανείς από ανάμεσά μας που να είχε αντεκδικήσεις με ανθρώπους κληρονομικές, οικονομικής φύσης και τέτοια. Σε βάζει τώρα ο Θεός στο θρόνο, σε καλεί και σου λέει, κοίτα, κάτσε στο θρόνο και κρίνε αυτούς που είναι αμαρτωλοί. Και φέρνουνε μπροστά στον Νίκο αυτόν ο οποίος του είχε καταπατήσει το χωράφι. Μπορεί ο άνθρωπος για τους 5 πόντους, και μου παίρνει κάποιος το οικόπεδο, παίρνει του Νίκο το οικόπεδο 5 πόντους, και έρχεται ο Κύριος και του λέει, Νίκο, κάτσε στο θρόνο και κρίνε. Και του φέρνει μπροστά αυτόν ο οποίος του έχει κάνει τη ζωή πατίνη. Τι θα κάνει ο άνθρωπος? Ο Νίκος ξέρει ότι θα κάνει. Θα πει, αν ήταν εν ζωή και μπορούσε να το συγχωρήσει, θα το σκέπαζε. Αλλά εκείνη την ώρα που θα φέρει μπροστά μας ο Θεός για να κρίνουμε, θα κρίνουμε δίκαια. Αλλά αν μας έβαζε τώρα ο Θεός και μας έλεγε, δικάστε τους ανθρώπους. Πρώτα θα πήγαινες να πιάσεις αυτούς στη γειτονιά που σου έχουν κάνει, που σε κοροϊδεύανε, που σου κάνανε διωγμούς, που σου φερθήκανε άσχημα, και θα τους πεις, τώρα που κάθομαι εγώ στο θρόνο θα περάσεις εσύ καλά. Έτσι θα πούμε. Αλλά ο Θεός όταν θα μας βάλει, αδερφοί, να κρίνουμε, θα έχει βάλει μέσα μας την καρδιά Του και θα κρίνουμε τη δίκαιη κρίση. Τη δίκαιη κρίση. Και θα ξέρει ο Κύριος, θα μπορεί ο Θεός να είναι ήσυχος, ότι η κρίση που θα κάνεις θα είναι σαν να κρίνει Αυτός. Σαν να κρίνει Αυτός. Εάν συμπάσχουμε για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας Του. Άρα, εάν ο Θεός επιτρέπει να περάσεις, και θα περάσουμε. Από πού ξεκινάει, λέει, η κρίση? Η κρίση, λέει ο Πέτρος, ξεκινάει από τον οίκο του Θεού. Εάν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και ο αμαρτωλός πού θέλει φανεί? Έτσι λέει. Εάν ο δίκαιος μόλις σώζεται. Καταλαβαίνουμε γιατί πολλές φορές λέει να συμπάσχουμε για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας Του. Γιατί έχει ο Θεός να χτίσει μέσα σου ένα χαρακτήρα για να μπορεί να σε εμπιστευτεί ο Θεός και να πει, κοίτα, είναι ο Νίκος, είναι η Μαρία, είναι η Κική, σαν να είμαι εγώ. Να είναι ο Θεός ήσυχος. Να ξέρει ο Θεός ότι σε στέλνω και ξέρω ότι θα ενεργήσεις σαν να ήμουν εγώ. Ξέρετε γιατί? Γιατί θέλει να σε στείλει και να είναι Αυτός εκεί. Να είναι Αυτός. Να είναι το χέρι σου, το χέρι Του, τα πόδια σου, τα πόδια Του, το στόμα σου, το στόμα Του και τα μάτια σου, τα μάτια Του. Και να αισθάνεται ο Θεός ανάπαυση μέσα σου. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευλογούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Όλη τη δόξα. Εσύ είσαι ο Θεός του ουρανού και της γης, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξες τα μάτια μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα Σου μας αγαπάει, Κύριε. Μας αγαπάς. Και δεν μας αφήνεις, Κύριε. Δουλεύεις μέσα μας. Μέχρι να μας φτάσεις εκεί που θέλεις. Και το βράδυ αυτό, καθώς στεκόμαστε μπροστά Σου, ζητάω Εσύ να περάσεις και να αγγίξεις κάθε καρδιά, Χριστέ μου. Εσύ ο Θεός, έλα να εργαστείς μέσα στα βάθη μας. Θέλουμε να μεταμορφωθούμε, θέλουμε να μοιάσουμε σε Σένα. Το Πνεύμα αυτό το οποίο μας έδωσες, το δικό Σου Πνεύμα, να κατοικεί εντός μας, θέλουμε να διοικήσει τη ζωή μας. Θέλουμε να διοικήσει τη ζωή μας. Δες Εσύ κάθε τομέα μας που τον κρατάμε, Κύριε. Και κάνουμε εμείς το κουμάντο, θέλουμε να το βγάλεις και θέλουμε να το παραδώσουμε σε Σένα, ώστε Εσύ ο Θεός να διοικήσεις τη ζωή μας και να μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον κάθε ένα από μας για να κάνεις αυτό που θέλεις, Κύριε. Την ώρα αυτή ευλογώ κάθε παιδί Σου. Ευλογώ κάθε τέκνο Σου, Κύριε. Ζητάω Εσύ να μας διαπεράσεις. Στην αγκαλιά Σου είμαστε, Κύριε. Σένα εμπιστευόμαστε. Κύριε, άνοιξε τους οφθαλμούς μας να δούμε τη θέση που μας έδωσες. Μας κάλεσες να είμαστε κληρονόμοι Σου, Κύριε. Κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Και έτσι θέλουμε να ζήσουμε, έτσι θέλουμε να περπατήσουμε μέσα σε αυτή την εξουσία. Και με την εξουσία αυτή, την ώρα αυτή παραδίδουμε στα χέρια σου όλα τα αιτήματά μας. Εσύ απαντάς σε κάθε αίτημα, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, εσύ απαντάς σε κάθε χέρι που είναι υψωμένο. Εσύ είσαι ο Θεός του ουρανού, Κύριε. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέων Β, οίκινος βασιλειών Δ, κεφάλαιον Δ. Γινή δε της εκ των γυναικών των ιών των προφητών, εγώ προς τον Ελισέ λέγουσα. Ο δούλος σου ο ανήρ μου απέθανε, και εσύ εξεύρισε ότι ο δούλος σου εφοβείται τον Κύριον. Και ο δανειστής ήλθε να λάβει τους δύο γιους μου εις σε αυτόν διαδούλους. Και είπε προς αυτήν ο Ελισέ, τι να σοι κάμω, φανέρωσόν μη τι έχεις εν το οίκο σου. Ήδε είπε, η δούλη σου δεν έχει ουδέν εν το οίκο ημι έναν κύον ελαίου. Και είπεν, είπα για δανείστη τι έξωθεν αγκία παραπάντων των γειτόνων σου αγκία κενά. Δανείστη τι ουχείο λίγα. Ήσελθε έπειτα και κλείσον την θύραν όπισθεν σου και όπισθεν τον ιόν σου και χύσον εκ του ελαίου εις πάντα τα σχέδια εκείνα και τα γεμιζόμενα θες κατά μέρος. Ανεχώρησε λοιπόν από αυτού και έκλεισε την θύραν όπισθεν αυτής και όπισθεν τον ιόν αυτής. Και εκείνη μεν επλησίαζον εις αυτήν τα αγγεία, αυτή δε ενέχε. Και αφού εγέμισαν τα αγγεία, είπε προς τον ιόν αυτής, «Φέρε μη και άλλον αγγείον». Ο δε είπε προς αυτήν, «Δεν είναι άλλο αγγείον». Και εστάθη το έλεον. Τότε ήλθε και απήγγειλε προς τον άνθρωπον του Θεού. Και εκείνος είπε, «Είπαγε, πώλησον το έλεον και πλήρωσον το χρέος σου και ζήσον με το υπόλοιπον σύ και τα τέκνα σου». Και εν ημέρα τινή διέβαινε ο Ελισέ εις Σούναμ, όπου ήτο γινή της μεγάλη και αυτή εκράτησε αυτόν δια να φάγει άρτο. Και ο Σάκης διέβαινε έστρεφεν εκεί δια να φάγει άρτο. Και είπεν η γινή προς τον άνδρα αυτής, «Ιδού τώρα γνωρίζω ότι είναι Άγιος άνθρωπος του Θεού ούτως, ώστις πάντοτε διαβαίνει προς ημάς. Ας κάμωμεν παρακαλώ μικρόν υπερών επί του τείχου, και ας βάλωμεν εκεί δι' αυτόν κλίνιν και τράπεζαν και καθέδραν και λίχνον, δια να στρέφει εκεί όταν έρχεται προς ημάς». Και εν ημέρα τιμή ήλθεν εκεί και έστρεψεν εις το υπερόν και εκοιμήθη εκεί. Και είπε προς Γιεζή τον υπηρέτην αυτού, «Κάλεσον την Σουναμή την ταύτην». Και ότε κάλεσε αυτήν, εστάθη έμπροσθεν αυτού και είπε προς αυτόν, «Είπε τώρα προς αυτήν, ιδούσι έλαβες πάσα στάφτα στας φροντίδας υπερημών. Τι να κάμω προσε, έχεις τι να είπεις προς τον βασιλέα ή προς τον αρχιστράτηγον». Ιδέα απεκρίθη, «Εγώ κατοικώ μεταξύ του λαού». Και είπε, «Τι λοιπόν να κάμω δι' αυτήν». Και ο Γιεζή απεκρίθη, «Αληθώς αυτή δεν έχει τέκνον και ο ανήρ αυτής είναι γέρον». Και είπε, «Κάλεσον αυτήν». Και ότε κάλεσε αυτήν, εστάθη στην θεία. Και είπε, «Το ερχόμενον έτος, κατά τούτον των καιρών, θέλεις έχει ιόνιστα σαν γάλα σου». Ήδε είπε, «Μη Κύριέ μου, άνθρωπε του Θεού, μη ψευστείς προς την δούλη σου». Και η γηνή συνέλαβε και γέννησε ιόν το ερχόμενον έτος, κατά των καιρών εκείνων των οποίων είπε προς αυτήν ο Ελισέ. Και ότε εμεγάλωσε το παιδίον, εξήλθε ημέραν τινά προς τον πατέρα αυτού εις τους θεριστάς. Και είπε προς τον πατέρα αυτού, «Την κεφαλήν μου, την κεφαλήν μου». Οδε είπε προς τον δούλον, «Λάβε αυτό προς την μητέρα αυτού». Και λαβών αυτό, έφερεν αυτό προς την μητέρα αυτού και εκάθισεν επί των γονάτων αυτής μέχρι μεσημβρίας και απέθανε. Και ανέβη και επλαγίασεν αυτό επί της κλίνης του ανθρώπου του Θεού και έκλεισε την θύραν επάνωθεν αυτού και εξήλθε. Και κάλεσε τον άνδρα αυτής λέγουσα, «Απόστειλον προς εμέ παρακαλώ ένα εκ των δούλων και μίαν εκ των όνων δια να τρέξω προς τον άνθρωπον του Θεού και να επιστρέψω». Ο δε είπε, «Δια τι σοι υπάγεις σήμερον προς αυτόν, δεν είναι νεομηνία ούδε Σάββατον». Ιδε είπε, «Ειρήνη». Τότε έστρωσε την όνον και είπε προς τον δούλον αυτής, «Σύρε και προχώρη, μη παύσεις εις εμέ την πορείαν εκτός εάν σε προστάξω». Και υπήγε και ήλθε προς τον άνθρωπον του Θεού εις το όρος των Γκάρμιλαν. Και ως είδεν ο άνθρωπος του Θεού αυτήν μακρόθεν, είπε προς τον Γιεζή, τον υπηρέτην αυτού, «Ιδού ήσου να μήτης εκείνη». Τώρα λοιπόν τρέξον η συνάντηση αυτής και είπε προς αυτήν, «Καλώς έχεις, καλώς έχει ο ανήρ σου, καλώς έχει το παιδίον». Ιδε είπε, «Καλώς». Και ότε ήλθε προς τον άνθρωπον του Θεού εις το όρος, επίασε τους πόδας αυτού. Ο δε Γιεζή επλησίασε δια να αποσύρει αυτήν. Ο άνθρωπος όμως του Θεού είπε, «Άφες αυτήν, διότι η ψυχή αυτής είναι κατάπικρος εν αυτή, και ο Κύριος έκρυψε εν αυτό απ' εμού και δεν μη εφανέρωσε». Και εκείνη είπε, «Μήπως εζήτησα ιών παρά του Κυρίου μου, δεν είπα μη με απατάς». Τότε είπε προς τον Γιεζή, «Ζώστητη την οσφή σου και λάβε την βακτηρίαν μου εις την χείρα σου». Και είπαγε, «Εάν απαντήσεις άνθρωπον, μη χαιρετήσεις αυτόν, και αν τη σε χαιρετήσει, μη αποκριθήσεις αυτόν, και επίθεσ την βακτηρίαν μου επί το πρόσωπο του παιδίου». Και η μήτυρ του παιδίου είπε, «Ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει». Και σηκώθη και ακολούθησεν αυτήν. Ο δε Γιεζή επέρασεν έμπροσθεν αυτόν και επέθεσε την βακτηρίαν επί το πρόσωπο του παιδίου, πλην ουδεμία φωνή και ουδεμία ακρόασης. Όθεν επέστρεψεν η συνάντησιν αυτού και απήγγειλε προς αυτόν λέγον, «Δεν εξύπνησε το παιδίον». Και ότε εισήλθεν ο Ελισέης στην οικία, ιδού το παιδίον νεκρόν, πλαγιασμένον επί της κλίνης αυτού. Εισήλθε λοιπόν και έκλεισε την θύραν όπισθεν των δύο αυτών και προσευχήθη στον Κύριον. Και ανέβη και επλαγίασε επί το πεδίον και επέθεσε το στόμα αυτού επί το στόμα εκείνου και τους οφθαλμούς αυτού επί τους οφθαλμούς εκείνου και τα σχήρας αυτού επί τα σχήρας εκείνου. Και εξυπλώθη επ' αυτό. Και θερμάθη η σάρξ του πεδίου. Έπειτα εσύρθη και περιεπάτη εν το οικίματι, πότε εδώ και πότε εκεί. Και ανέβη πάλι και εξυπλώθη επ' αυτό. Και το παιδίον επταρνίστη έως επτάκης. Και ίνιξε το παιδίον τους οφθαλμούς αυτού. Τότε εφώνησε τον Γιεζή και είπε, «Κάλεσον ταύτην την Σουναμίτην». Και κάλεσε αυτήν. Και ότε εισήλθε προς αυτόν, είπε, «Λάβε τον υιό σου». Και εκείνη εισήλθε και έπεσεν εις τους πόδας αυτού και προσεκίνησεν έως εδάφους και σήκωσε τον υιόν αυτής και εξήλθεν. Ο δε Ελισέ επέστρεψεν εις Γάλγαλα και ήτο πείνα εν τη γη και ή των προφητών εκάθιντο έμπροσθεν αυτού και είπε προς τον υπηρέτην αυτού, «Στήσον τον Λέβητα τον Μέγαν και ψήσον μαγείρευμα δια τους υιούς των προφητών». Και εξερθόντις εις των αγρών, δια να συνάξει χόρτα, έβρικεν άγριο κολοκύνθιν και σύναξεν απ' αυτής άγρια κολοκύνθια, έως ού εγέμισε το ημάτιον αυτού και επιστρέψας, έκοψεν αυτά εις τον Λέβητα του μαγειρεύματος, επειδή δεν εγνώριζαν αυτά. Έπειτα εκένωσαν εις τους ανθρώπους δια να φάγωση. Και καθώς έφαγον εκ του μαγειρεύματος, εξεφώνησαν και είπαν, «Άνθρωπε του Θεού, θάνατος είναι εν το Λέβητη». Και δεν ειδίναν τον αφάγωση. Ο δε είπε, «Φέρετε άλευρον». Και έριψεν αυτό εις τον Λέβητα. Έπειτα είπε, «Κένωσον εις τον λαόν δι' αναφάγωση». Και δεν είτο ουδέν κακόν εν το Λέβητη. Και ήλθεν άνθρωπός της από Βάλ Σαλισσά και έφερεν εις τον άνθρωπον του Θεού άρτον από τον πρωτογεννημάτων 20 κρίθινα ψωμία και νοπά στάχιασί του εν το σάκο αυτού. Και είπε, «Δώσει στον λαόν δι' αναφάγωση». Και ο θεράπων αυτού είπε, «Τι να βάλω τούτο έμπροσθεν 100 ανθρώπων». Ο δε είπε, «Δώσει στον λαόν δι' αναφάγωση». Διότι ούτω λέγει Κύριος, «Θελούσι φάγει και αφήσει υπόλοιπον». Τότε έβαλεν έμπροσθεν αυτόν και έφαγον και αφήκαν υπόλοιπον κατά των λόγων του Κυρίου. Έσδρας, κεφάλαιον ζήτα. Μετά δε τα πράγματα ταύτα επί της βασιλείας Αρταξέρξου, βασιλέως της Περσίας, Έσδρας ο υιός του Σεραΐου, υιού του Αζαρία, υιού του Χελκία, Ιού του Σαλούμ, Ιού του Σαδόκ, Ιού του Αχιτόβ, Ιού του Αμαρία, Ιού του Αζαρία, Ιού του Μεραϊόθ, Ιού του Ζεραία, Ιού του Οζή, Ιού του Βουκί, Ιού του Αβισουά, Ιού του Φινέες, Ιού του Ελεάζαρ, Ιού του Ααρών, του Ιερέως του Πρώτου. Ούτως, ο Έσδρας ανέβη από της Βαβυλώνος, ον γραμματεύς έμπειρος εις τον νόμον του Μωυσέως, τον οποίον έδωκε Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Και ο βασιλεύς εχάρισεν εις αυτόν πάντα τα αιτήματα αυτού κατά την επαυτόν χείραν του Κυρίου του Θεού αυτού. Ανέβησαν κέτινες εκ των ιών Ισραήλ και εκ των ιερέων και οι Λεβίτε και οι Ψαλτοδοί και οι Πυλωροί και οι Νεθινίμ εις Ιερουσαλήμ εν το εβδόμο έτη Αρταξέρξου του βασιλέως. Και ήλθαν εις Ιερουσαλήμ τον πέμπτο μήνα του εβδόμου έτους του βασιλέως. Διότι την πρώτην του πρώτου μηνός ήρχισεν ούτως να αναβαίνει από της Βαβυλώνος και την πρώτην του πέμπτου μηνός ήλθεν εις Ιερουσαλήμ κατά την επαυτόν αγαθήν χείρα του Θεού αυτού. Επειδή ο Έσδρας είχεν ετοιμάσει την καρδίαν αυτού εις το να εξητεί τον νόμον του Κυρίου και να εκτελεί και να διδάσκει εις τον Ισραήλ διατάγματα και κρίσεις. Τούτο δε είναι το αντίγραφο της επιστολής, την οποίαν ο βασιλεύς Αρταξέρξης έδωκεν εις τον Έσδραν τον ιερέα, τον γραμματέα, γραμματέα των λόγων των εντολών του Κυρίου και των διαταγμάτων αυτού προς τον Ισραήλ. Αρταξέρξης, βασιλεύς των βασιλέων, προς Έσδρα τον ιερέα, τον γραμματέα του νόμου του Θεού του ουρανού, τον τέλειον κτλ. Εξεδόθη παρεμού διαταγή, ώστε πάντες οι εκ του λαού του Ισραήλ και των ιερέων αυτού και των Λεβιτών ή εν το βασιλείο μου, όσοι θέλουσιν αυτοπροαιρέτως να αναβώσιν εις Ιερουσαλήμ, να έλθωσι μετά σου. Διότι πέμπεσε παρά του βασιλέως και των επτά συμβούλων αυτού, δια να επισκεφθείς την Ιουδαίαν και Ιερουσαλήμ κατά τον εντυχηρή σου νόμον του Θεού σου, και να φέρεις το αργύριον και το χρυσίον, το οποίον ο βασιλεύς και οι σύμβουλοι αυτού προσέφεραν αυτοπροαιρέτως εις τον Θεόν του Ισραήλ, του οποίου το κατοικητήριον είναι εν Ιερουσαλήμ, και άπαν το αργύριον και χρυσίον όσο συνάξεις καθόλην την επαρχία της Βαβυλώνος, μετά των προαιρετικών προσφορών του λαού και των ιερέων των προσφερόντων αυτοπροαιρέτως δια των εν Ιερουσαλήμ οίκων του Θεού αυτών. Δια να αγοράσεις ταχαίως, δια του αργυρίου τούτου, μόσχους, κρυούς, αρνία, τα εξαλφή των προσφοράς αυτών και τα σπονδάς αυτών και να προσφέρεις αυτά επί το θυσιαστήριον του οίκου του Θεού σας το εν Ιερουσαλήμ. Και πάνω τη φανή αρεστών εις σε και εις τους αδελφούς σου να κάμετε δια του υπολείπου αργυρίου και χρυσίου τούτο κάμετε κατά το θέλημα του Θεού σας. Και τα σκεύη τα δοθέντα εις έδια την υπηρεσία του οίκου του Θεού σου παράδος ενώπιον του Θεού της Ιερουσαλήμ. Και ό,τι περιπλέον χρειαστεί δια των οίκων του Θεού σου, ό,τι συμβεί να εξοδεύσεις, εξόδευε εκ του βασιλικού θησαυροφυλακίου. Και παρεμού, εμού του Αρταξέρξου βασιλέως, εξεδόθη διαταγή εις πάντας τους θησαυροφύλακας, τους πέραν του ποταμού, πάνω τη ζητήσει παρημών ο Έσδρας ο ιερεύς, ο γραμματεύς του νόμου του Θεού του ουρανού, να γίνεται πάρα αυτά. Έως 100 ταλάντων αργυρίου και έως 100 κόρων σίτου και έως 100 βαθ ίνου και έως 100 βαθ ελαίου και άλλας απροσδιόριστον. Παν ότι είναι προστεταγμένον παρά του Θεού του ουρανού, ας γίνει μετά σπουδής δια των οίκων του Θεού του ουρανού, δια να μην έλθει οργή επί την βασιλεία του βασιλέως και των ιών αυτού. Έτσι γνωστοποιείται εις εσάς ότι ουδένα εκ των ιερέων και λεβιτών, ψαλτοδών, θυρωρών, νεθινίμ και υπηρετών τούτου του οίκου του Θεού δεν θελείστε νόμιμον να επιβληθεί φόρος, τελώνιον ή διαγώγιον επ' αυτούς. Και εσύ Έσδρα, κατά την εσύ του Θεού σου σοφίαν, κατάστησον κριτάς και δικαστάς, δια να κρίνωσι πάντα των λαών των πέραν του ποταμού, πάντα στους ιδώτας τους νόμους του Θεού σου, και διδάσκεται τους μη ιδώτας. και πας ώστις δεν γάμνει τον νόμον του Θεού σου και τον νόμο του βασιλέως, ας εκτελείται ταχαίως κρίσης επ' αυτών, είτε εις θάνατον, είτε εις εξορίαν, ή εις δίμευσιν υπαρχόντων, ή εις φυλακήν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός των Πατέρων ημών, ώστις έδωκε τι αυτά εις την καρδία του βασιλέως, δια να δοξάσει τον οίκον του Κυρίου τον εν Ιερουσαλήμ. Και έκαμε να εύρω έλεος ενώπιον του βασιλέως και των συμβούλων αυτού και πάντων των αρχόντων του βασιλέως των δυνατών. Και εγώ ενισχύθην κατά την επεμέ χείρα Κυρίου του Θεού μου και συνήγαγον εκ του Ισραήλ, άρχοντας δια να συναναβώσιν μετέ μου. Έσδρας, κεφάλαιον ήτα. Ούτι δε είναι η αρχηγή των πατριών αυτών και η γενεαλογία των συναναβάντων μετέ μου από της Βαβυλώνος επί της βασιλείας Αρταξέρξου του βασιλέως. Εκ των ιών Φινές Γυρσόμ. Εκ των ιών Ιθάμαρ Δανιήλ, εκ των ιών Δαβίδ Χατούς, εκ των ιών Σεχανία, του εκ των ιών Φαρός Ζαχαρίας. Και μετ' αυτού ρυθμίθησαν κατά γενεαλογίαν τα αρσενικά 150. Εκ των ιών του Φαάθ Μωάβ, Ελιοϊνάη, ο ιός του Ζεραΐα, και μετ' αυτού τα αρσενικά 200. Εκ των ιών Σεχανία, ο γιος του Ιαζιήλ, και μετ' αυτού τα αρσενικά 300. Και εκ των Ιωναδίν, Εβέδ, ο γιος του Ιωνάθαν, και μετ' αυτού τα αρσενικά 50. Και εκ των Ιωνελάμ, Ιεσαΐας, ο γιος του Γοθολία, και μετ' αυτού 70. Και εκ των Ιων Σεφατία, Ζεβαδίας, ο γιος του Μιχαήλ, και μετ' αυτού τα αρσενικά 80. Εκ των Ιων Ιωάβ, ο Βαδία, ο γιος του Ιεχιήλ, και μετ' αυτού τα αρσενικά 218. Και εκ των ιών του Σελομίθ, ο γιος του Ιωσιφία, και μετ' αυτού τα αρσενικά 160. Και εκ των ιών Βιβαΐ, Ζαχαρίας, ο γιος του Βιβαΐ, και μετ' αυτού τα αρσενικά 28. Και εκ των ιών Ασγάδ, Ιωαννάν, ο γιος του Ακατάν, και μετ' αυτού τα αρσενικά 110. Και εκ των ιών Αδονικάμ, οι τελευταίοι και ταύτα τα ονόματα αυτών. Ελιφελέτ, Ιεϊήλ και Σεμαΐας, και μετ' αυτών τα αρσενικά 60. Εκ δε των ιών Βιγουέ, Γουθαΐ και Ζαβούδ, και μετ' αυτών τα αρσενικά 70. Και συνήθρισα αυτούς παρά των ποταμών τον ρέοντα προς Αβά και εκεί κατεσκηνώσαμε 3 ημέρες. Και παρετήρησα μεταξύ του λαού και των ιερέων και δεν έβρικα εκεί ουδένα εκ των ιών του Λεβί. Τότε απέστειλα προς τον Ελιέζερ, τον Αριήλ, τον Σεμαΐαν και τον Ελνάθαν και τον Ιαρίβ και τον Ελνάθαν και τον Νάθαν και τον Ζαχαρίαν και τον Μεσουλάμ τους άρχοντας. Και τον Ιωή Αρίβ και τον Ελνάθαν συνετούς. Και έδωκα εις αυτούς παραγγελίαν προς τον Ιδό τον άρχοντα εν το τόπο Κασιφία. Και έβαλον εις το στόμα αυτών λόγους δια να λαλήσωση προς τον Ιδό και τους αδελφούς αυτού τους Νεθινήν εν το τόπο Κασιφία δια να πέμψωση προς ημάς λειτουργούς δια των οίκων του Θεού ημών. Και κατά την εφημάς αγαθήν χείρα του Θεού ημών, έφεραν προς ημάς άνδρας συνετών εκ των ιών Μαλή, Ιού του Λεβί, Ιού Ισραήλ. Και τον Σερεβίαν μετά των ιών αυτού και των αδελφών αυτού 18. Και τον Ασαβίαν και μετά αυτού τον Ιεσαΐαν εκ των ιών Μεραρή, τους αδελφούς αυτού και τους ιούς αυτών 20. Και εκ των Νεθινήν, τους οποίους ο Δαβίδ και οι άρχοντες διόρισαν δια την υπηρεσία των Λεβιτών, 220 Νεθινήν. Πάντες ούτι ήσαν σε σημειωμένοι κατ' όνομα. Τότε εκήρυξα εκείνης θείαν παρά των ποταμών Αάβα, όπως ταπεινωθέντες ενώπιον του Θεού ημών, ζητήσομεν παρά αυτού ευθείαν οδόν δι' ημάς και δια τα τέκνα ημών και δια πάντα τα υπάρχοντα ημών. Διότι ισχύθην να ζητήσω παρά του βασιλέως δύναμην και υπής, δια να βοηθήσω συν ημάς εναντίον του εχθρού καθοδόν. επειδή είχομεν υπεί προς τον βασιλέα λέγοντες, «Η χείρ του Θεού ημών είναι προς αγαθόν επί πάντας του ζητούντας αυτόν. Το δε κράτος αυτού και η οργή αυτού επί πάντας τους εγκαταλείποντας αυτόν». Ενιστεύσαμε λοιπόν και οικετεύσαμε τον Θεόν ημών περί τούτου και έγινεν ήλαιος προς ημάς. Τότε εχώρισα 12 εκ των αρχόντων των ιερέων, τον Σερεβίαν, τον Ασαβίαν και μετ' αυτών 10 εκ των αδελφών αυτών. Και ζήγησα εις αυτούς το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη, την προσφοράν του οίκου του Θεού ημών, την οποίαν προσέφεραν ο βασιλεύς και οι σύμβουλοι αυτού και οι άρχοντες αυτού και πάσο παρευρεθείς Ισραήλ. Εζήγησα λοιπόν και παρέδωσα εις την χείρα αυτών 650 τάλαντα αργυρίου και σκεύη αργυρά 100 ταλάντων και 100 τάλαντα χρυσίου και 20 φιάλας χρυσάς 1000 δραχμών και 2 σκεύη εκ χαλκού στήλβοντος καλού πολύτιμα ως χρυσίον. Και είπων προς αυτούς, «Σεις είστε Άγιοι στον Κύριον και τα σκεύη Άγια, και το αργύριον και το χρυσίον αυτοπροαίρετος προσφορά εις Κύριον των Θεών των Πατέρων σας. Προσέχετε και φυλάτετε αυτά εωσού ζυγίσετε έμπροσθεν των αρχόντων των ιερέων και των Λεβιτών και των αρχόντων των πατριών του Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ εντός των οικημάτων του οίκου του Κυρίου. Και παρέλαβον οι ιερείς και οι Λεβίτε το βάρος του αργυρίου και του χρυσίου και τα σκεύη διαναφέρωσιν αυτά εις Ιερουσαλήμ προς τον οίκον του Θεού ημών. Και σηκώθημεν από του ποταμού Ααβά την 12η του πρώτου μηνός δια να υπάγομεν εις Ιερουσαλήμ. Και η χείρ του Θεού ημών ήτο εφ' ημάς και ηλευθέρωσεν ημάς εκ χειρός εχθρού και ενεδρεύοντος εν διωδώ. Και ήλθομεν εις Ιερουσαλήμ και καθίσαμεν εκεί 3 ημέρας. Την 4η δε ημέραν εζυγίστη το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη εν το οίκο του Θεού ημών. Και παρεδόθη διαχειρός Μεριμώθ ιού του Ουρία του ιερέως. Και μετ' αυτού ήτο Ελεάζαρ ο γιος του Φινές. Και μετ' αυτόν Ιωζαβάδ ο γιος του Ιησού και Νοαδίας ο γιος του Βινουή η Λεβίτε. Κατά αριθμόν και κατά βάρος τα πάντα. Και άπαν το βάρος εγγράφει εν τη ώρα εκείνη. Οι ιοί της Μετικεσίας, οι ελθόντες από της Εχμαλωσίας, προσέφεραν ολοκαυτώματα προς τον Θεό του Ισραήλ, 12 μόσχους υπερπαντός του Ισραήλ, 96 κρυούς, 77 αρνία, 12 τράγους περί αμαρτίας, τα πάντα ολοκαύτωμα εις τον Κύριο. Και παρέδωκαν τα προστάγματα του βασιλέως εις τους σατράπας του βασιλέως και εις τους επάρχους τους πέραν του ποταμού. Και ούτι εβοήθησαν τον λαόν και τον οίκον του Θεού. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον Ζήτα. Οι δε ιοί του Ισάχαρ ήσαν Θολά και Φουά Ιασού και Συμβρών 4. Και ιοί του Θολά Οζή και Ρεφαΐα και Ιεριήλ και Ιαμαΐ και Ιευσάμ και Σεμουήλ αρχηγοί του οίκου των πατέρων αυτών εις τον Θολά δυνατή ενισχύει εις τας γενεάς αυτών. Ο αριθμός αυτών ήτο εν τες ημέρες του Δαβίδ 22.600. Και ή του Οζή Ισραΐας, και ή του Ισραΐα Μιχαήλ και Οβαδία, και Ιωήλ και Ιεσία 5, αρχηγοί πάντες. Και μετ' αυτών κατά τας γενεάς αυτών, κατά τους πατρικούς αυτών οίκους, ήσαν τάγματα παρατατώμενα εις πόλεμον 36.000 άνδρες, διότι απέκτησαν πολλάς γυναίκας και υιούς. Και οι αδελφοί αυτών μεταξύ πασών των οικογενειών του Ισάχαρ δυνατοί ενισχύει πάντες απαριθμηθέντες κατά τας γενεαλογίας αυτών 85.000. Ή του Βενιαμίν Βελά και Βεχέρ και Ιεδιαΐλ 3. Και ή του Βελά Εσβών και Οζή και Οζιήλ και Ιεριμώθ και Ιρή 5. Αρχηγοί πατρικών οίκων, δυνατοί ενισχύει, απαριθμηθέντες κατά τας γενεαλογίας αυτών, ήσαν 22.304. Και ή του Βεχέρ, Ζεμιρά και Ιωάς και Ελιέζερ και Ελιοϊνάη και Αμρή και Ιεριμώθ και Αβιά και Αναθώθ και Αλαμέθ. Πάντες ούτι ήσαν γη του Βεχέρ. Και η γενεαλογική αυτών απαρίθμησης κατά τας γενεάς αυτών ή το 20.200 αρχηγοί των πατρικών αυτών οίκων δυνατή ενισχύ. Και η γη του Ιεδιαήλ Βαλαάν και η γη του Βαλαάν Ιεούς και Βενιαμίν και Εχούδ και Χαναανά και Ζιθάν και Θαρσής και Αχισάρ. Πάντες ούτι η γη του Ιεδιαήλ αρχηγοί πατριών, δυνατοί ενισχύ, ήσαν 17.200 δυνάμενοι να εκστρατεύωσιν εις πόλεμο. Και Σουφίμ και Ουπίμ, οι του Ιρ και οι του Αχίρ Ουσίμ. Οι του Νεφθαλή, οι Ασιήλ και Γουνί και οι Εσέρ και Σαλούμ, οι της Βαλάς. Οι του Μανασί, Αζριήλ, τον οποίον η γηνή αυτού εγέννησε. Η δε παλακή αυτού, η Σύριος, εγέννησε τον Μαχύρ πατέρα του Γαλαάδ. Και ο Μαχύρ έλαβε εις γυναίκα την αδελφήν του Ουπίμ και Σουφίμ, και το όνομα της αδελφής αυτών ήτο Μαχά. Του δευτέρου δε το όνομα ήτο Σαλπαάδ, και ο Σαλπαάδ εγέννησε θυγατέρας. Και η Μαχά, η γυνή του Μαχύρ, εγέννησε Ιών, και κάλεσε το όνομα αυτού Φαρές. Και το όνομα του αδελφού αυτού ήτο Σαρές, και ή αυτού Ουλάμ και Ρακέμ, και ή του Ουλάμ Βεδάν, ούτι ήσαν ή του Γαλαάδ, ή του Μαχύρ, ή του Μανασί. Και η αδελφή αυτού Αμολεκέθ εγέννησε τον Ισούδ και τον Αβιέζερ και τον Μαλά. Και ή του Σεμιδά ήσαν Αχιάν και Σιχέμ και Λικχή και Ανιάμ. Και ή του Εφραήμ, Σουθαλά και Βερέδ ιος τούτου και Ταχάθ ιος τούτου και Ελεαδά ιος τούτου και Ταχάθ ιος τούτου και Ζαβάδ ιος τούτου και Σουθαλά ιος τούτου και Εσέρ και Ελεάδ. Εθανάτωσαν δε αυτούς οι άνδρες της Γαθ, οι γεννηθέντες εν το τόπο, διότι κατέβησαν να λάβωσι τα κτίνη αυτών. Και Εφραήμ ο πατήρ αυτών επένθησε ημέρας πολλάς, και ήλθον οι αδελφοί αυτού δια να παρηγορήσωσιν αυτόν. Ύστερον εισήλθε προς την γυναίκα αυτού, ή τη συνέλαβε και εγέννησε Ιών. Και κάλεσε το όνομα αυτού Βεριά, επειδή εγεννήθη εν συμφορά συμβάση εν το οίκο αυτού. Η δε θυγάτηρα αυτού, ή το Σεερά, ή της οκοδόμησε την Βεθ Ορών, την Κάτω και την Άνω και την Ουζέν Σεερά. Και Ρεφά ήτο ιος τούτου και Ρεσεφ και Θελά ιη τούτου και Ταχάν ιος τούτου, Λαδάν ιος τούτου, Αμιούδ ιος τούτου, Ελισαμά ιος τούτου, Ναβί ιος τούτου, Ιησούς ιος τούτου. Εδέ η διοκτησία αυτών και κατοικία αυτών ήσαν Βεθήλ και κόμε αυτής και κατά Ανατολάς Ναράν και κατά Δισμάς Γέζερ και κόμε αυτής και Σιχέμ και κόμε αυτής έως Γάζης και των κομών αυτής. Και εις τα όρια των Ιών Μανασί, Βεθ Σαν και κόμε αυτής, Θανάχ και κόμε αυτής, Μεγιδό και κόμε αυτής, Δόρ και κόμε αυτής. Εν ταύτες κατόκισαν οι Ιωσήφ Ιού Ισραήλ. Οι του Ασσύρ, η Εμνά και η Ιεσουά και η Ιεσουάη και Βεριά και Σερά οι αδελφοί αυτών. Και ή του Βεριά, Έβερ και Μαλχιήλ, ώστις είναι ο πατήρ Βιρζαβίθ. Και ο Έβερ εγέννησε τον Ιαφλίτ και τον Σομίρ και τον Χωθάμ και την Σουά την αδελφήν αυτών. Και ή του Ιαφλίτ, Φασάχ και Βιμάλ και Ασουάθ. Ούτι είναι η γη του Ιαφλίτ και η γη του Σομίρ, Αχή και Ρογά, Ιεχουβά και Αράμ και η Ελέμ του αδελφού αυτού, Σοφά και Ιεμνά και Σελής και Αμάλ και η γη του Σοφά, Σουά, Αρνεφέρ και Σογάλ και Βερί και Ιεμρά, Βοσόρ και Όδ και Σαμά και Σίλισσα και Ιθράν και Βεϊρά, και ή του Ιεθέρ η Εφωνή και Φισπά και Αρά, και ή του Ουλά, Αράχ και Ανιήλ και Ρησιά. Πάντες ούτι ήσαν οι ή του Ασύρ, αρχηγοί πατρικών οίκων εκλεκτοί, δυνατή ενισχύει πρώτη αρχηγή. Και ο αριθμός αυτών, κατά την γενεαλογίαν αυτών, όσοι ήσαν άξιοι να παραταχθώσουν εις μάχη, ή το 16.000 ανδρών.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα το κήρυγμα έχει να κάνει με τον Αραβώνα. Και θα μου πείτε, οι πιο πολλοί είμαστε παντρεμένοι, αραβωνιασμένοι. Τι σχέση έχει αυτό για μας σήμερα? Ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί, έχει περισσότερο νόημα ή περισσότερη ανάγκη από ό,τι εμείς καταλαβαίνουμε. Και βλέπουμε μέσα στο λόγο του Κυρίου ότι λέει για τον γάμο της Εκκλησίας και του Κυρίου ότι είναι μέγα μυστήριο. Είναι το μυστήριο της Ευσέβειας. Και εάν δεν το καταλάβουμε, γιατί μέσα ο λόγος του Κυρίου ξεκινάει, όπως είπαμε, με γάμο και τελειώνει με γάμο. Εάν δεν το καταλάβουμε μέσα από αυτό το τύπο, θα λέγαμε, που έβαλε, γιατί όλα αυτά που ζούμε μέσα στη ζωή μας, ξέρετε, είναι ένας τύπος, τίποτα παραπάνω. Αμήν. Που αντανακλούν πράγματα που είναι ουράνια. Βέβαια, σήμερα έχουν χάσει τη σημασία τους, έχουν χάσει το νόημά τους. Ακόμα και μέσα σε αναγεννημένες εκκλησίες, μέσα από την... ακόμα και στη δικιά μας εκκλησία, παρατηρούμε πάρα πολλές φορές ότι η ουσία του γάμου έχει χαθεί. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε ένα γάμο να προσπαθούμε μέσα σε αυτό το γάμο να δώσουμε μία έγκλη στο τι φώτα θα βάλουμε, πόσους ξέρω εγώ τι φαγητά θα έχουμε, τι τραπέζια θα είναι, όμορφα όλα αυτά, γιατί ο Θεός θέλει να έχουμε χαρά. Αλλά αυτά δεν είναι το νόημα του γάμου. Άλλες φορές βλέπουμε την ύφη να ντύνεται, αντί να ντύνεται για το γαμπρό, ντύνεται για τους άλλους. Και βλέπουμε κάποια πράγματα που έχουν χάσει τον τύπο, και έτσι όταν χάνεται ο τύπος δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τη σημασία. Βλέπουμε, είναι σαν να βλέπουμε κάτι που είναι πειραγμένο, ενώ ο Θεός το έχει δώσει με κάποιο τρόπο. Ο διάβολος το πειράζει ούτως ώστε μέσα από αυτό να μην μπορούμε να κατανοήσουμε τελικά το γάμο του νυμφίου με τις νύφες, να μην μπορούμε να καταλάβουμε το γάμο της Εκκλησίας με τον Κύριο. Αμήν. Και βέβαια και όλα αυτά τα απίθανα που βλέπουμε πια έξω να διεκδικούν πάρα πολλές φορές ομοφιλόφιλοι να παντρευτούν και μέσα σε μια εκκλησία. Αν θέλετε να παντρευτείτε σε μια εκκλησία, κάντε ένα δικό σας, μια δικιά σας θρησκεία, βρείτε ένα δικό σας Θεό και κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά βλέπετε ότι επιμένει ο διάβολος να μπει μέσα και στην εκκλησία, να τα χαλάσει όλα αυτά που βλέπουμε σαν τύπους μέσα. Ένας τύπος είναι και ο Αραβώνας. Αυτό είναι κάτι που γίνεται πριν τον γάμο. Και ο Αραβώνας έχει να κάνει με το κάλεσμα του Κυρίου. Έχει να κάνει ότι ο Κύριος μας καλεί. Αμήν. Και θα δούμε πρώτα απ' όλα τη λέξη. Τι σημαίνει η λέξη Αραβώνας? Είναι εβραϊκή λέξη. Η λέξη αυτή, λέει, προέρχεται από το εβραϊκό έραμπον, που σημαίνει εγγύηση, ενέχειρο, και ήρθε στην ελληνική κοινωνία από τις εμπορικές συναλλαγές που είχαν οι Έλληνες με τους Φοίνικες. Μόνο από αυτό μπορούμε να καταλάβουμε πώς διαμορφώθηκαν τα έθιμα του Αραβώνα στις παλαιότερες εποχές. Μόνο από τη λέξη τι σημαίνει, είναι κάποια εγγύηση, γίνεται κάτι, δίνεται κάτι σαν ενέχειρο, σαν εγγύηση για αυτό που πρόκειται κάποιος να αγοράσει. Νομικά, αν θα δούμε σήμερα τι, ακόμα και σήμερα τι ισχύει, γιατί μπορεί να μην υπάρχουν πλέον στη διεκδίκηση, θα λέγαμε, αλλά υπάρχουν ακόμα οι νόμοι αυτοί, δεν έχουν καταργηθεί, και λέει ο Αραβώνας ως όρος και έννοια του ενοχικού δικαίου. Είναι το πράγμα, δηλαδή χρηματικό ποσό ή οτιδήποτε άλλο, που δίνει ένας αντισυμβαλόμενος στον άλλο κατά την κατάρτιση της σύμβασης και για τη διασφάλιση ότι η σύμβαση θα εκτελεστεί. Θέλω να προσέξουμε τις λέξεις. Είναι ότι αυτή η σύμβαση που κάνεις, αυτό τι θα γίνει? Θα εκτελεστεί. Δηλαδή είναι μια εγγύηση. Εμείς η δέσπο θέλει να πουλήσει ένα χωράφι τώρα και ο αγοραστής έδωσε τι? Εγγύηση. Δηλαδή τι το έκανε το χωράφι? Το αραβωνιάστηκε. Αμήν. Έδωσε αραβώνα. Δεν είναι δικό του ακόμα, αλλά είναι σαν δικό του. Έχει πληρώσει την εγγύηση. Έχει δώσει μια εγγύηση εκεί πέρα. Και έτσι είναι δικό του. Θα μπορούμε να πούμε ότι μέσα του νιώθει ότι αυτό το έχει καταχυρώσει, έχει γίνει μια σύμβαση. Η λέξη λοιπόν αραβόνα στην ελληνική γλώσσα εμφανίζεται από τους ελληνιστικούς χρόνους και είναι μάλλον, λέει εδώ, αραβικής προέλευσης, αλλά είδαμε ότι είναι εβραϊκή. Εμείς σήμερα έχουμε το καπάρο, δηλαδή να καπαρώσουμε κάτι. Έχει να κάνει μέσα στην καθομιλουμένη μας όταν θέλουμε να κλείσουμε κάτι. Στη γλώσσα λοιπόν των συναλλαγών αντί του νομικού αραβόνας συνηθέστερη είναι η χρήση της λέξης καπάρο. Στην καθημερινή νεοελληνική γλώσσα χρησιμοποιούμε τη λέξη αραβόνας για να δηλώσουμε την αμοιβαία υπόσχεση δύο ανθρώπων για μελλοντική σύναψη γάμου, δηλαδή την νηστεία. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο ότι παραδοσιακώς η σύναψη νηστείας γινόταν με την καταβολή του αραβόνα. Δηλαδή για να γίνει ο αραβόνας χρειαζόταν κάποιο αντικείμενο που είχε κάποια αξία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τι δίνουμε στον αραβόνα? Δακτυλίδι. Και λέει ότι γίνεται με αυτό με ένα αντικείμενο αξίας συνήθως δακτυλιδιού ή κάτι άλλο. Θα το δούμε όλα αυτά μέσα στη γραφή, αμήν. Το οποίο είχε χαρακτήρα επιβεβαιωτικό συνήθως, δηλαδή ότι όντως συνάφθηκε αραβόνας, συνάφθηκε μνηστεία. Αραβόνας λοιπόν είναι η αμοιβαία υπόσχεση για μια μελλοντική σύναψη γάμου μεταξύ των Εβραίων. Και οι σχετικές διαπραγματεύσεις εξαρτώνταν συνήθως από τους γονείς του ζευγαριού, ιδιαίτερα από τους πατέρες. Έτσι γινότανε στους Εβραίους και γενικά στα κράτη της Ανατολής μέχρι και σήμερα. Σήμερα διάβαζα αυτό το παράξενο, γιατί υπάρχει οι ταλμουδιστές μέσα, στο Ταλμούδ δηλαδή, υποστηρίζουν ότι μπορεί να παντρευτεί ένας άνδρας μέχρι αν είναι 13 χρονών. Αν είναι 13 χρονών και μία ημέρα παρακάτω δεν μπορεί να παντρευτεί, και μία γυναίκα μπορεί να παντρευτεί αν είναι 12 χρονών και πάνω. 12 και μία ημέρα κάτω δεν μπορεί. Αυτό το κάνει το Ταλμούδ. Για μας φαίνεται λίγο παράξενο, αλλά σήμερα διάβαζα ότι στο Ιράκ προσπαθούν να περάσουν ένα νόμο τώρα που η γυναίκα μπορεί να παντρεύεται από τα 9 έτη της. Δηλαδή σκεφτείτε τι γινόταν στην Ανατολή. Αλλά συνήθως αυτό που βλέπουμε και θα δούμε και μέσα στη γραφή, ότι τελικά η νύφη τις πιο πολλές φορές βρισκόταν από τον ίδιο τον πατέρα, από τους ίδιους τους γονείς, με λίγες εξαιρέσεις, ότι κάποια στιγμή οι γυναίκες ή οι άντρες βρίσκανε τον δικό τους άνθρωπο. Έχουμε ένα παράδειγμα, το Αβραάμ με τον Ισάκ και με την Ρεβέκα. Όλοι το ξέρουμε, όλοι ξέρουμε αυτή την ιστορία. Σήμερα θα τη δούμε από μια άλλη πλευρά, από αυτή την πλευρά του αραβόνα. Και βλέπουμε λοιπόν τον Αβραάμ όταν πλέον ξέρει ότι πλησιάζει και ο καιρός του, η γυναίκα του η Σάρα έχει χαθεί, ο γιος του είναι μόνος του και κάποια στιγμή πρέπει να αποκατασταθεί. Και τι λέει? Βρίσκει εκεί τον δούλο του. Μέσα σε όλο αυτό το κεφάλαιο δεν αναφέρεται το όνομα του Ελιέζερ, σίγουρα Ελιέζερ είναι βοηθός του Κυρίου, αλλά αναφέρει συνέχεια το δούλο, ο δούλος, και είναι όμορφο αυτό, γιατί στην ουσία ο Θεός βάζει εμάς εκεί, αμήν, τον κάθε δούλο του Αβραάμ. Είναι δηλαδή όμορφο ότι δεν το ονομάζει εκεί το όνομα, αλλά αναφέρεται σαν ο δούλος του Αβραάμ εκεί, σε αυτή την ιστορία. Και βλέπουμε τώρα ότι στέλνει ο Αβραάμ το δούλο του και τι του λέει? Θέλω να πά να βρεις γυναίκα για τον γιο μου τον Ισαάκ. Τριγύρω υπήρχαν πάρα πολλές γυναίκες. Αμήν. Όμως ο Αβραάμ ήθελε να βρει μια γυναίκα από την ίδια την οικογένειά του. Δηλαδή να είναι από την ίδια οικογένεια που είναι και ο Αβραάμ. Δεν ήθελε από τις γυναίκες που ήταν μέσα στα έθνη. Θα τα μιλήσουμε όλα αυτά. Είναι όλα τυπολογικά και είναι πάρα πολύ όμορφα. Αμήν. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ουσία ότι θέλουμε τελικά ο γάμος μας. Αυτός αντικατοπτρίζει το πνευματικό μας γάμο, αλλά θέλουμε και ο φυσικός μας γάμος να πάει καλά. Αμήν. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν βάσεις, υπάρχουν δηλαδή πράγματα που θα πρέπει να τα βάλουμε μέσα στη ζωή μας σαν εφαρμογή, ούτως ώστε να δούμε ακόμα και τη ζωή μας, το φυσικό τομέα να πηγαίνει καλά. Βλέπουμε σήμερα ότι πάρα πολλά αντρόγυνα πάρα πολύ σύντομα σπάνε αυτή τη διαθήκη του γάμου. Και οι λόγοι είναι ότι τελικά το σπίτι τους δεν το κτίζουν πάνω στο βράχο, αλλά το κτίζουν πάνω πού? Στην άμμο. Δεν το κτίζουν πάνω στο λόγο του Κυρίου. Οι ανθρώποι είναι αδιάφοροι, δεν γνωρίζουν τον λόγο του Κυρίου, δεν γνωρίζουν τις αρχές του Κυρίου, και έτσι όλο αυτό τι κάνει? Σπάει. Κάθε τι υπάρχει νόμος για να γίνει. Ακόμα για να φτιάξει αυτό το κτίριο, για να σταθεί αυτό το κτίριο, έπρεπε να υπάρξει κάποιος μηχανικός που να σου πει πώς θα το φτιάξεις. Εγώ μπορεί να βλέπω εκείνα τα σιδεράκια να είναι αμιλητέα. Αυτές οι χιαστές θα έπρεπε να λείπουν από εδώ πέρα για να είναι πιο όμορφο το κτίριο. Μας χαλάνε αυτή την εικόνα του κτιρίου, αλλά ο μηχανικός ξέρει γιατί τα έχει βάλει. Αμήν. Δεν είναι λοιπόν το τι είναι τελικά πιο όμορφο, αλλά τελικά είναι το πώς πρέπει να γίνει κάτι, ούτως ώστε όταν θα έρθουν οι δυσκολίες, αυτό τι να κάνει? Να μείνει, να αντέξει. Αμήν. Και ο Κύριος είναι γνώστης των πραγμάτων της καρδιάς του ανθρώπου, ούτως ώστε η σχέση του άνδρα με τη γυναίκα να σταθεί και να μείνει μέχρι τέλους. Και να το πω και λίγο πιο πνευματικά, η σχέση μας μαζί με τον Κύριο να μείνει μέχρι πότε? Μέχρι τέλους. Αμήν. Αυτό που θέλει ο Κύριος περισσότερο από όλα είναι η σχέση μας, η πνευματική μας σχέση, να μείνει με τον Κύριο μέχρι τέλους. Αλλά βλέπετε, από αυτές τις μικρές αρχές της καθημερινότητας που ζούμε εξαρτώνται και οι πνευματικές μας αρχές. Αμήν. Εξαρτώνται λοιπόν και οι πνευματικές μας αρχές. Και βλέπουμε λοιπόν τον, να έχει αυτό το βάρος ο δούλος, ο Ελιέζερ, από τον Αβραάμ να πάει να βρει μια γυναίκα για τον Ισάκ. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Αμήν. Είναι σαν να βάζεις έναν άνθρωπο υπεύθυνο να σου βρει μια γυναίκα. Αυτό δεν γίνεται. Ο κάθε άνθρωπος τι θέλει να κάνει? Να τη διαλέξει αυτός. Αμήν. Να τη διαλέξει αυτός. Και έτσι, σε αυτό το βάρος που έχει ο Ελιέζερ, τι λέει? Πώς ανταποκρίνεται στον Αβραάμ? Ωραία. Θα πάω. Και αν θα βρω. Και αν δεν ακολουθήσει, τι θα κάνω? Θα είναι αυτή για τον Ισάκ? Δεν θα είναι αυτή για τον Ισάκ? Τι θα γίνει με όλο αυτό? Μιλήσανε με τον Αβραάμ. Τα βρήκανε στο ότι αν δεν τον ακολουθήσει, ας την εσύ ελεύθερος και ξαναγύρισε πίσω. Βλέπετε, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, ο δούλος βάζει σημείο μπροστά στον Κύριο. Αμήν. Βάζει σημείο και λέει, εάν αυτή η γυναίκα που θα συναντήσω ποτίσει εμένα, ποτίσει και τις καμήλες, αυτή θα είναι η γυναίκα για τον Ισάκ. Και με το που πάει, βρίσκει την Ρεβέκα. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου δώσεις λίγο νερό? Η Ρεβέκα βγάζει νερό, δίνει στον Ελιέζερ και μετά αρχίζει και του ποτίζει και τις καμήλες. Τι είναι ο σκόρης εσύ? Ποια είναι η οικογένειά σου? Κατευθείαν ο Ελιέζερ τώρα πάει στο επόμενο βήμα, ε? Βλέπει ότι το σημείο βγαίνει και πάει στο επόμενο βήμα. Από ποια οικογένειά είσαι, από πού είσαι, πού είναι η σκούφια σου? Και αρχίζει και εξηγεί η Ρεβέκα ότι, ξέρεις, είμαι του Ναχόρ, και κατάλαβε ο Ελιέζερ ότι ήταν ανεψιά του Αβραάμ, από τον αδερφό του τον Ναχόρ. Μετά κατευθείαν τι έκανε? Πάμε να διαβάσουμε λίγο. Είμαστε στη Γένεση 24 και 22. Και αφού έπαυσαν οι καμήλες, πίνουσε, έλαβε ο άνθρωπος ενότια χρυσά βάρους ημίσεως σίκλου και δύο βραχιόλια διατασχήρας αυτής βάρους 10 σίκλων χρυσίου. Τι έκανε ο Αβραάμ? Καπάρο. Με το που είδε ότι αυτή είναι από τον Κύριο, τι έκανε? Την καπάρωσε. Αμήν. Αυτά τα δώρα ο Ελιέζερ τα κρατούσε για να αραβωνιάσει. Όταν πήγε ο αραβώνας του Ισάκ, κράτησε όσο ήταν η διαδρομή του Ελιέζερ μέχρι να φτάσει στον Ισάκ. Μετά έγινε γυναίκα του. Είναι όμορφη τύπη αυτή. Πνευματική τύπη, όμορφη τύπη. Αμήν. Την καπάρωσε και της έδωσε αυτό που λέμε σήμερα αραβόνα, την αραβόνια σου. Λέει παρακάτω στη Γένεση το 24 και 28, δραμούσα δε η κόρη ανάγγειλε στον οίκο της μητρός αυτής τα πράγματα ταύτα. Είχε δε η Ρεβέκα αδερφό ονομαζόμενο Λάβαν και έδραμε ο Λάβαν προς τον άνθρωπο έξω εις την πηγή. Πήγε καταχαρούμενη η Ρεβέκα και τι λέει? Βρήκα έναν άνθρωπο, μου είπε αυτά και αυτά και μου έδωσε δώρα που είναι δώρα τι? Αραβόνα. Δεν τη τα έδωσε έτσι. Ήταν δώρα αραβόνα. Σίγουρα μίλησε για ποιον? Μίλησε για τον Ισάκ. Της μίλησε γιατί ήταν εκεί. Της μίλησε για το σημείο που έβαλε. Και ότι αυτό εκτελέστηκε. Και είναι από τον Αβραάμ, τον αδερφό του Ναχόρ. Και της λέει αυτά είναι δώρα από ποιον? Από τον Ισάκ. Είναι ο αραβόνας. Αμήν. Και ποιος πάει πρώτος? Ο Λάβαν. Προφανώς ο Ναχόρ δεν ζούσε. Και ο Λάβαν ήταν ο μεγάλος τι? Αδερφός. Βλέπουμε μέσα στην ιστορία ότι αυτός που παίρνει μέρος είναι η μητέρα της Ραχήλ και ο Λάβαν. Δεν βλέπουμε τον πατέρα. Δεν ζούσε ο πατέρας. Και πάει ο Λάβαν. Ο Λάβαν όμως έχει μια ξεχωριστή αντίληψη ή ένα ξεχωριστό τρόπο από ό,τι είχε μαζί με τον Ιακώβ. Θα δούμε και τον Ιακώβ μετά. Αμήν. Δεν βλέπουμε κάποιον Λάβαν που είναι εδώ πονηρός. Βλέπουμε έναν Λάβαν που στέκεται όπως θα έπρεπε να σταθεί σε έναν αραβόνα, σαν πατέρας εκεί πέρα. Αυτές οι συνήθειες είχαν στην Ανατολή τότε. Αυτές έκανε ο Ελιέζερ και αυτές δέχτηκε και ο Λάβαν. Δεν ζήτησε κάτι παραπάνω σε αυτή την ιστορία ο Λάβαν. Και όσοι είδε, λέει ο Λάβαν τώρα, τα ενώτια και τα βραχιόλια εις τα σχήρας της αδερφής αυτού και ως ήκουσε τους λόγους Ρεβέκας της αδερφής αυτούς λεγούσης, ούτως ελάλησε προς εμέσω ο άνθρωπος, ήρθε προς τον άνθρωπο και ειδού ίσα το πλησίον των καμήλων στην πηγή. Τον καλωσόρισε, τον έβαλε μέσα στο σπίτι και άρχισε ο Ελιέζερ και τι έλεγε? Έλεγε όλη την ιστορία. Ξέρεις κάτι, αυτό έγινε, έβαλα σημείο, ήρθα από εκεί, με έστειλε ο Αβραάμ, ο γιος του είναι ο Ισάκ, είναι ο μοναχογιός του, πρέπει να αραβωνιαστεί, έβαλα σημείο. Ανταποκρίθηκε η Ρεβέκα και έφερε αυτά τα δώρα του αραβόνα. Αμήν. Πάρα πολύ γρήγορα τελείωσε όλο αυτό. Του λέει ο Λάβαν, κάθισε 10 μέρες. Τι του είπε ο Ελιέζερ? Σε παρακαλώ, ήρθα, έκανε τη δουλειά μου. Αυτή είναι, εάν δεν θέλετε, άφησέ με να πάω ή αριστερά ή δεξιά. Και λέει μετά ο Λάβαν, μεγάλη είναι η Ρεβέκα, πάρε μια απόφαση Ρεβέκα, τον θέλεις τον Ισάκ και άμα είναι, τράβα. Τι έκανε η Ρεβέκα? Αμήν, το θέλω. Προφανώς μπορεί να της τον περιέγραψε κιόλας. Έτσι είναι ο Ισάκ, αυτός είναι ο Ισάκ, αλλά δεν υπήρχε ούτε φωτογραφία, ούτε κινητό, ούτε ίντερνετ. Απλά διαπίστεως. Αμήν. Κρατήστε τα αυτά, είναι πνευματικά. Είναι πνευματικά αυτά. Αμήν. Δεν έχει να κάνει απλά με το γάμο μας. Δεν έχει να κάνει απλά με αυτή τη ζωή μας. Έχει να κάνει με ουράνια πράγματα. Και ο Θεός μας καλεί να είμαστε ανθρώποι που είμαστε τι? Πίστης. Ανθρώποι που είμαστε πνευματικοί. Και ξέρουμε πώς κατάληξε τελικά η ιστορία της Ρεβέκας. Και στο τέλος έδωσε και δώρα

Αμήν. Τον κυνηγούσε ο Ισάφ. Πάλι στην ίδια κατάσταση βλέπουμε τον Ισάφ και τον Ιακώβ. Ο Ισάφ τι έκανε, συγγνώμη. Ο Ισάφ λέει, πήρε από τις γυναίκες εκεί γύρω-γύρω κάτι που δεν άρεσε στη μαμά και στον μπαμπά. Και τι μετράει η γνώμη του μαμά, της μαμάς και του μπαμπά σήμερα. Φτάνει να αρέσει σε ποιον? Σε μένα. Και εν μέρη είναι σε παρένθεση τι? Φυσιολογικό. Αλλά άλλο του μάτι του λαγού και άλλο της κουκουβάλιας. Αμήν. Αλλιώς βλέπει κάποιος που καταλαβαίνει και άλλος βλέπει κάποιος που είναι τι? Είναι ερωτευμένος και βλέπει μόνο καρδούλες και λουλούδια και τα λοιπά και τα λοιπά, και ζει μέσα σε αυτό τον ενθουσιασμό ότι τελικά σε αυτόν που βλέπει απέναντί του είναι ο πρίγκιπας που περίμενε τόσο καιρό να έρθει από τα παραμύθια. Και βλέπουμε τον Ιακώβ να πηγαίνει και αυτός όπως ήθελε η μητέρα του και ο πατέρας του, να βρει μια νύφη από πού. Δεν πάει ο δούλος εκεί, ποιος πάει? Ο ίδιος ο Ιακώβ. Πάει στο ίδιο σκηνικό. Είναι πάλι εκεί πέρα που πιθανόν να συνάντησε η Ραχήλ τον Ελιέζερ. Πάλι ήταν σε μια πηγή και πάλι ρωτούσε εκεί τους ανθρώπους αν ξέρουν τον Ναχόρ. Μήπως γνωρίζετε τον Ναχόρ? Πού μένει ο Ναχόρ, να πάω να το βρω? Γιατί ήθελε και αυτός να βρει μία σαν τη μαμά του την Ρεβέκα. Ναι, και βέβαια, να, αυτή που βλέπεις τώρα και κατεβαίνει είναι η κόρη του, η Ραχήλ. Όταν την είδε τη Ραχήλ, ο Ιακώβ του άρεσε. Να μην. Μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου ότι η Ραχήλ ήταν μια γυναίκα όμορφη. Είχε όμορφο, λέει, παράστημα και ήταν όμορφη γυναίκα. Και τι πιο φυσιολογικό σε έναν άντρα να αρέσει μια όμορφη γυναίκα. Αμήν. Στην περίπτωση της Ραχήλ, δεν περίμενε η Ραχήλ να τον ποτίσει. Αυτός τράβηξε την πέτρα για να ποτίσει η Ραχήλ τα πρόβατά της. Υπάρχουν κάποιες ψηλοδιαφορές που τις περνάμε λίγο γρήγορα. Αμήν. Αλλά εμένα μου έχει δώσει πολλά ο Κύριος. Δεν είναι επί του παρόντος να τα λέμε, είναι πολύ πνευματικά, όμορφα πράγματα. Και βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ο Ιακώβ να τραβάει την πέτρα και να ποτίζει, να βοηθάει την Ραχήλ να ποτίσει τα πρόβατά της. Να της λέει την ιστορία, η Ραχήλ πάλι να τον παίρνει στο σπίτι, να συναντάει πάλι ποιον? Τον Λάβαν. Εδώ όμως στην ιστορία του Ιακώβ είναι ότι ο Ιακώβ δεν έχει καπάρο. Δεν έχει χρήμα, δεν έχει δακτυλίδι μονόπετρο, δεν έχει τίποτα. Ισχύει όμως ο Αραβώνας. Δεν αλλάζει τίποτα για τον Λάβαν. Αμήν. Δεν είναι ο πονηρός ο Λάβαν εδώ πέρα. Αλλά εφόσον ο γαμπρός δεν έχει καπάρο, δεν έχει τίποτα, τι του λέει? Δούλεψε. Αυτό είναι το καπάρο του. Θέλεις αυτή την ύφη? 7 χρόνια δουλειά. Ακριβό το μονόπετρο. Αμήν. Ακριβό το μονόπετρο. Θα κρύψουμε κάποια πράγματα γιατί θα τα πούμε μετά για το γάμο. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα τώρα. Είναι Αραβώνας. Και τι κάνει? Δουλεύει ο κακομοίρης 7 χρόνια και του φάνηκαν, λέει, σαν να ήταν εβδομάδες. Πέρασε μια εβδομάδα. Επιτέλους πέρασαν 7 χρόνια να πάρει τη Ραχήλ. Τακ! Του κοτσάρει τη Λία. Γάμι, γλέντια. Ξυπνάει το πρωί και αντί να δει την Ραχήλ δίπλα του, βλέπει τη Λία. Το φαντάζεστε λιγάκι, βγαίνει έξω από τη σκηνή. Με κοροϊδεψες, αυτή δεν είναι η Ραχήλ, είναι Λία. Ατάραχος ο Λάβαν. Αυτή είναι μεγάλη. Εμείς έτσι κάνουμε εδώ πέρα. Εάν δεν παντρευτεί η μεγάλη, δεν μπορείς να πάρεις τη μικρή.

0: Θέλεις να πάρεις τη μικρή. Καπάρο. Αραβώνας. Άλλα 7 χρόνια. Πνευματικά είναι, αδερφοί. Άλλα 7 χρόνια. Τι να κάνει και ο Ιακώβ. Δουλεύει άλλα 7 χρόνια και παίρνει τη Ραχήλ. Τα μην. Και έχει 2 γυναίκες. Υπήρχαν λοιπόν, βλέπουμε ότι ναι μεν ο Ιακώβ σε αυτή την περίπτωση διάλεξε γυναίκα ο ίδιος μέσα πάλι από την οικογένεια του Αβραάμ. Αμήν. Δεν άφησε τον Κύριο να διαλέξει γι' αυτόν. Πολύ πιθανόν ο Κύριος να του διάλεγε και τη Ραχήλ. Αμήν. Δεν λέμε ότι ο Κύριος θα του διάλεγε τη Λία. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι την ιστορία, πώς εξελίσσεται. Μέσα στη γραφή υπάρχει και ένα παράδειγμα. Αυτά τα 3 παραδείγματα διάλεξα. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη, προφανώς. Και το 3ο παράδειγμα που διάλεξα ήταν του Σαψόν. Ο Σαψόν ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πνευματικά δυνατός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που ο Θεός το διάλεξε για να είναι κριτής. Η πνευματική του δύναμη ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Το χρήσμα του Κυρίου ήταν πάνω του. Η χάρη του Κυρίου ήταν πάνω του. Το μεγαλύτερο πρόβλημά του, του Σαμψόν, ήταν τι? Οι γυναίκες. Και πήγε και όταν βρήκε τον πατέρα του, βλέπετε ότι έπρεπε ο πατέρας να πάει να ζητήσει την ύφη. Και πάει και βρίσκει τον πατέρα του και τι λέει? Εγώ βρήκα αυτήν και θέλω αυτήν. Μα παιδί μου είναι από άλλη οικογένεια. Δεν είναι Ιουδαία, δεν είναι Ισραηλίτισσα. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ αυτήν θέλω. Και έτσι ο πατέρας αναγκάστηκε και πήρε τα δώρα, πήρε τον καπάρο και έτσι έγινε ο Αραβώνας. Βέβαια πάρα πολύ γρήγορα διάλυσε ο Αραβώνας του Σαψόν και τελικά μας λέει ότι η γυναίκα του Σαμψόν δόθηκε, λέει, στον καλύτερο του φίλο μετά. Ήταν δηλαδή ένας Αραβώνας, ενώ είχε γίνει και γλέντι, είχε κάνει συμπόσιο ο Σαψόν. Τελικά πάνω στο συμπόσιο γίνανε πολλά, χάλασε αυτός ο γάμος και δόθηκε τελικά αυτή η γυναίκα στον καλύτερο του, όπως μας λέει, στον καλύτερο του φίλο. Και αυτό αναφέρεται στους Κριτές στο 14 και 3.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Υπάρχουν λοιπόν κάποια στάνταρ στους αραβώνες εδώ που βλέπουμε. Τα άτομα πρέπει να είναι από την ίδια οικογένεια. Δεν πρέπει να είναι από άλλη φυλή ή από άλλο έθνος. Αυτό που βλέπουμε σήμερα, αν γυρίσουμε λίγο έξω, είναι ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει ο διάβολος μέσα στη νέα τάξη των πραγμάτων είναι ότι προσπαθεί όλα αυτά να τα διαλύσει. Προσπαθεί να διαλύσει τις οικογένειες, τις φυλές, την τάξη όλη αυτή που έχει βάλει, θα μπορούσαμε να πούμε, ο Θεός. Και αυτό βλέπουμε ότι δεν είναι φυσικό, είναι κάτι που είναι τι, δαιμονικό. Αν έχετε δει το γαλλικό, την γαλλική αυτή κωμωδία που είναι ο λίγο τι ενδιαφέρουσα, που λέει τι σου έκανα Θεέ μου, και βλέπουμε ότι είχε ο άνθρωπος τρεις κόρες και κάθε μια κόρη από αυτούς πήρε και κάτι διαφορετικό. Η μια πήρε Εβραίο, η άλλη πήρε Μουσουλμάνο, η άλλη πήρε στο τέλος περίμενε ο άνθρωπος ότι θα πάρει μια καθολική. Σου λέει να πάρουμε τουλάχιστον μια καλή, δεν μια καθολική. Είναι καθολικός ο άνδρας σου, ναι, είναι καθολικός. Και ξαφνικά πετάγεται ένας μαύρος εκεί και ο άνθρωπος σάσταρε. Και αυτό βέβαια δείχνει την νέα τάξη των πραγμάτων. Δεν είναι ο Θεός ότι δεν θέλει να πάρουμε έναν άνθρωπο που είναι διαφορετικός από μας. Αμήν. Δεν λέει ο Θεός ότι πρέπει να πάρουμε έναν που να είναι άσπρος, αν είμαστε εμείς άσπροι, και δεν μπορούμε να πάρουμε έναν μαύρο ή έναν κίτρινο ή αυτός να πάρει εμάς, να το πούμε διαφορετικά. Δεν λέει ο Κύριος ότι δεν μπορώ να παντρευτώ έναν μία Γερμανίδα μέσα από ένα άλλο έθνος. Δεν τα λέει ο Θεός αυτό. Αμήν. Αυτό που θέλει να μας δείξει ο Θεός μέσα από όλο αυτό είναι ότι το άτομο αυτό που πρέπει να πάρουμε πρέπει να έχει το ίδιο πνεύμα με εμάς. Αμήν. Πρέπει να έχει το ίδιο πνεύμα με εμάς. Και τι εννοεί με αυτό? Λέει μέσα στον Ναμό, στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο, δύναται δύο να περπατήσω σιωμού εάν δεν είναι σύμφωνοι? Μπορεί, λέει, δύο άνθρωποι να περπατήσουν μαζί εάν δεν είναι σύμφωνοι? Άρα εγώ, για να ξέρω ότι ο γάμος μου θα πετύχει, ή να το πούμε διαφορετικά μετά, για να ξέρω ότι θα πετύχει ο γάμος μου, πρέπει να ξέρω ότι η Δέσπο θα είναι σύμφωνη με μένα. Αμήν. Και η Δέσπο πρέπει να ξέρει ότι εγώ είμαι σύμφωνος μαζί της. Έχουμε δηλαδή κοινή όραση, έχουμε κοινούς στόχους. Μπορεί να κάθεσαι και να ακούς το Μιλιόκα που λέει τα όνειρά μου κόκκινα, τα όνειρά σου άσπρα, ρούχα μαζί που πλήθηκα και έχουν γίνει ροζ. Είναι πραγματικό αυτό? Εάν τα όνειρα του ενός είναι διαφορετικά και τα όνειρα του αλουνού είναι άλλα, τότε αυτό θα μπει μέσα στην κίνηση, όλα αυτά θα γίνουν τι? Ροζ θα γίνουν. Αυτό, σε παρένθεση, το τραγούδι αντιπροσωπεύει τις ψυχικές σχέσεις των ανθρώπων, ότι άλλα βλέπει ο ένας, άλλα βλέπει ο άλλος, στο τέλος ενώνονται με διαφορετικά πράγματα. Μα δεν γίνεται, λέει, εγώ στο γάμο θέλω να νιώθω ελεύθερος, εγώ στο γάμο θέλω να νιώθω ελεύθερη, να μην δεσμεύομαι. Μα ο γάμος από μόνος του είναι δέσμευση. Και γίνεται ο αραβώνας γι' αυτό το λόγο, να καταλάβει ο άνθρωπος ότι, ξέρεις κάτι, έχουμε κοινούς στόχους, έχουμε κοινά όνειρα, έχουμε κοινή όραση. Ο ένας μπορεί να θέλει να κάνει οικογένεια και ο άλλος να λέει όχι, εγώ δεν θέλω να κάνω οικογένεια. Τι θα γίνει? Ο ένας θα περιμένει παιδιά και ο άλλος δεν θα θέλει παιδιά, γιατί θα θέλει να πάει από εδώ και από εκεί. Ο ένας θα θέλει μπουζούκια, ο άλλος δεν θα θέλει μπουζούκια. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος δεν έχει το ίδιο πνεύμα, την ίδια καρδιά με τον άλλο, την ίδια όραση με τον άλλο, τότε αυτό είναι καταδικασμένο τι να κάνει? Να σπάσει. Λέει μέσα ο λόγος ότι εάν δύο δεν συμφωνούν, είναι αδύνατο να περπατήσουν μαζί. Είναι αδύνατο. Βέβαια τα πάντα είναι δυνατά με τον Κύριο. Αυτό το αφήνουμε τελευταίο. Αμήν. Εμείς λέμε πως ξεκινάει ένας γάμος. Τώρα, ναι, ο γάμος έχει ξεκινήσει λάθος, ο Κύριος το φτιάχνει. Αλλά μιλάμε για το ιδανικό. Αμήν. Και το ιδανικό αντανακλάει την ιδανική σχέση μας μαζί με ποιον? Με τον Κύριο. Ξέρεις ποιος είναι ο νυμφίος σου? Ξέρεις τι όνειρα έχει? Ξέρεις τι θέλει ο Κύριος? Έχεις τα ίδια όνειρα με αυτόν? Αυτό λοιπόν που εμείς το ονομάζουμε τώρα αραβόνα ή καπάρο είναι το νυφικό τίμημα, και στα εβραϊκά η λέξη είναι μοχάρ. Το νυφικό τίμημα λοιπόν καταβαλωνόταν συνήθως στους γονείς. Στην περίπτωση της Ρεβέκας, ο υπηρέτης του Αβραάμ έδωσε εκλεκτά πράγματα στη μητέρα και στον αδελφό της, τον Λάβαν, που είχε και τον πρώτο λόγο για όλα αυτά. Το μοχάρ λοιπόν μπορούσε επίσης να έχει τη μορφή υπηρεσίας, όπως είδαμε και στην περίπτωση του Ιακώβ. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε και πνευματικά ότι οφείλουμε ένα μοχάρ στον αραβόνα. Μεταξύ λοιπόν των Ιουδαίων, λέει, ο αραβόνας θεωρούταν τόσο δεσμευτικός, ώστε αν ο γάμος δεν γινόταν, είτε επειδή άλλαζε γνώμη ο γαμπρός, είτε επειδή υπήρχε κάποια εύλογη αιτία, η κοπέλα δεν μπορούσε να παντρευτεί άλλον μέχρι να κατασταθεί ελεύθερη μέσω της κατάλληλης νομικής διαδικασίας. Δηλαδή είχε την ίδια ισχύ με τον γάμο. Θυμάστε την περίπτωση του Ιωσήφ με τη Μαρία. Ήθελε να το σπάσει αυτό. Αν μια κοπέλα πόρνευε με κάποιον άλλο, ενώ ήταν μνηστευμένη με άλλον άντρα, θεωρούταν Μιχαλίδα και καταδικαζόταν σε θάνατο με λιθοβολισμό. Αυτό που θέλουμε τώρα να δούμε είναι το πνευματικό κομμάτι. Αμήν. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός είναι, σε παρένθεση, ο αραβόνας. Είπαμε λίγα πράγματα για να καταλάβουμε και τα πνευματικά, αλλά και να καταλάβουμε την αξία που είχε κάποια στιγμή ο αραβόνας, που σήμερα πλέον δεν γίνεται. Βλέπετε σήμερα να γίνεται αραβόνας? Δεν γίνονται πλέον αραβόνες. Οι γάμοι που γίνονται πλέον είναι ανούσιοι. Δεν έχει καμιά ουσία. Η νύφη ντύνεται στα λευκά για τον ποιον? Για τον νυφίο της. Η γυναίκα είναι. Το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται είναι πώς θα ντυθεί για τον άντρα της. Βάζουν ένα σκιστό νυφικό, κάτι πλάτες απ' έξω, μέχρι εκεί. Άστε, θα τις δει ο άντρας σου μετά. Ο νυμφίος σου όμως, ο Κύριος, θέλει να δει την εσωτερική σου ομορφιά. Αμήν. Όλα είναι αυτά πνευματικά. Όλα αυτά είναι πνευματικά, αδερφοί. Και όταν χάνουμε έδαφος στα απλά, χάνουμε και την ουσία των πνευματικών. Η ζωή μας γίνεται ένα με αυτά. Χαλαρώνουμε σε αυτά και πνευματικά τι κάνουμε? Χαλαρώνουμε και σε αυτά. Όταν χάνεις τον τύπο, στην ουσία χάνεις τι? Την ουσία. Χάνεις την ουσία. Εάν δεν καταλάβουμε τον τύπο όταν κάνουμε κοινωνία, στο τέλος καταδούμε σαν άλλες εκκλησίες που λένε την Κυριακή. Κάνετε Κυριακή? Ρωτάνε, κάνετε κάθε Κυριακή συνάθρηση? Όχι, κάνουμε Σαββάτο. Γιατί δεν κάνετε Κυριακή, αφού κάνατε την Κυριακή? Μα δεν υπήρχε Κυριακή. Ποτέ δεν υπήρχε Κυριακή. Υπήρχε η πρώτη μέρα, η δεύτερη μέρα, η τρίτη μέρα, η τέταρτη μέρα, η πέμπτη μέρα, η Παρασκευή που ήταν ετοιμασία, προ-Παρασκευή που ήταν ετοιμασία του Σαββάτου. Εάν θέλεις να ξέρεις, η ημέρα του Κυρίου είναι το Σάββατο. 6 μέρες να εργάζεσαι, το Σάββατο να ξεκουράζεσαι, είναι η μέρα του Κυρίου. Δεν υπάρχει Κυριακή ημέρα. Και σε αυτό τυπικά καλά πάμε. Και μετά λέει, κάνετε δείπνο την Κυριακή. Μα το δείπνο του Κυρίου, λέει, ο Σάκης το κάνετε, να φέρνετε στη μνήμη. Αυτοί το κάνουν με τέτοιο φόβο, γιατί θέλουν να πάρουν κοινωνία για να φύγουν οι αμαρτίες τους. Γιατί και κάθε Κυριακή θέλεις να φεύγουν οι αμαρτίες σου? Μπορούμε να σου φτιάξουμε σε χαπάκι, σαν τις βιταμίνες της C, να παίρνεις κάθε πρωί μία και κάθε μια βράδυ το βράδυ και να είσαι ήσυχος, αναβράζοντα. Κοινωνία αναβράζω. Όταν χάνει ο άνθρωπος τον τύπο, χάνει και την ουσία του τύπου. Και αυτό που προσπαθούμε, αδερφοί, σαν άνθρωποι και εμείς που είμαστε μέσα σε αυτό τον αγώνα, να κρατήσουμε τις ρίζες μας, είναι για να καταλαβαίνουμε τα πνευματικά. Και εδώ τώρα τα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Θα δούμε τον Απόστολο Παύλο σαν τον Ελιέζερ. Και θα βγάλουμε τον Παύλο από τη θέση και θα δούμε τον κάθε ένα μας σαν τον Ελιέζερ. Αμήν. Θέλω να νιώσουμε σήμερα, αδερφοί, φεύγοντας, ότι είμαστε αραβωνιασμένοι με τον Κύριο. Αμήν. Είμαστε αραβωνιασμένοι και αυτό είναι μεγάλη τιμή μας. Μεγάλη τιμή μας. Βέβαια, καμιά φορά σκεφτόμαστε, α, δεν έχουμε χαρίσματα αυτά, δεν έχουμε αυτά τα χαρίσματα. Ποιος είπε, αδερφέ, πως δεν έχουμε χαρίσματα σαν εκκλησία? Ο Απόστολος Παύλος μιλάει στην Κορινθίους, Α Κορινθίους το 1 κεφάλαιο, από το 1 θα διαβάσω. Παύλος, προσκεκλημένος Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού και σωστέν ο αδερφός προς την εκκλησία του Θεού την ούσα εν Κορίνθο. Τους υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού και προσκεκλημένους Αγίους με τα πάντων των επικαλουμένων εν παντή τόπο το όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Και λέει στο 4, ευχαριστώ πάντοτε στον Θεό μου δια σας, δια τη χάρη του Θεού τη δοθήσα εις εσάς, δια του Ιησού Χριστού, ότι κατά πάντα επλουτίστητε δια αυτού, κατά πάντα λόγο και πάσα γνώση, καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας, ώστε δεν μένετε ο πίσω εις ουδέν χάρισμα, προσμένοντε στην αποκάλυψη του Κύριου ημών Ιησού Χριστού. Και μετά από κάτω μιλάει για σχίσματα. Μιλάει στους Κορίνθιους και τι λέει? Δεν μείνατε πίσω σε κανένα χάρισμα. Έχεις χαρίσματα? Ευχαριστούμε τον Κύριο για τα χαρίσματα που μας έχει δώσει, αδερφοί. Λέει στην Β' Κορινθίους στο 11:1, ήθε να υποφέρετε λίγο τι την αφροσύνη μου, αλλά και υποφέρετε με, διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπία Θεού, επειδή σας ηραβώνησα με έναν άντρα. Εδώ μας παίζει ο Απόστολος Παύλος το ρόλο πτήνος του Ελιέζερ. Ξέρεις ότι ο Θεός σου έχει δώσει τον ρόλο του Ελιέζερ? Από τη μια είμαστε οι νύμφοι του και από την άλλη του είμαστε ο Ελιέζερ του. Πριν λοιπόν ο Κύριος να σε κάνει Ελιέζερ, σε έκανε τι? Την νύμφη του. Δεν έχει τελειώσει ακόμα ο γάμος. Δεν έχει έρθει ακόμα ο γάμος. Είμαστε ακόμα στην οδηπορία. Είναι αυτό που λέγαμε πιο πριν. Η παρουσία του Κυρίου ήρθε και έμεινε πάνω στον Ιησού Χριστό. Αμήν. Και εμείς τώρα είμαστε στην οδηπορία μας. Είμαστε από την πορεία που ξεκινάει από το σπίτι, ξέρω εγώ, του Λάβαν. Από εκεί πέρα που ναι, μεν είμαστε οικογένεια του Χριστού. Αλλά είμαστε μέσα στην ιδωλατρία όπως ήταν ο Λάβαν. Και πηγαίνουμε πού? Για να βρούμε τον Ισαάκ μας, να βρούμε τον Κύριό μας. Είμαστε στην οδηπορία. Αμήν. Είμαστε σε αυτή την οδηπορία. Και λέει, σας αραβώνιασα με έναν άνδρα για να σας παραστήσω παρθένων αγνή εις τον Χριστό. Φοβούμαι όμως. Μήπως, λέει εδώ πέρα, καθώς ο Όφης εξαπάτησε την Εύα για τις πανουργίες αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νου σας, εκπέσον από τις απλότητας της εις τον Χριστόν. Διότι αν ερχόμενος κηρύττει προς εσάς άλλο γαμπρό εκτός των Ιησού, τον οποίον εμείς δεν εκηρύξαμε, ή λαμβάνετε άλλο πνεύμα το οποίο δεν ελάβατε, ή άλλο Ευαγγέλιο το οποίο δεν εδέχτηκε, καλώς ή θέλετε υποφέρει αυτόν. Εδώ βλέπουμε κάποια πράγματα που μα λάβαμε. Ήρθε και μας ευαγγέλισε ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Κυρίου, ο αδερφός που μας ευαγγέλισε, και μας έφερε τον Ιησού Χριστό. Μας έδωσε το πνεύμα του, θα τα δούμε αυτά, μας έδωσε το Ευαγγέλιο του. Και αυτά τα λάβαμε, είναι δώρα του Κυρίου. Λέει στη Β' Κορινθίους στο 1 κεφάλαιο και 21. Ο δε βεβαιών ημάς με θυμών εις Χριστώ και ο Χρήσας ημάς είναι ο Θεός. Τι σε έκανε ο Κύριος? Σε έχρισε και μας βεβαίωσε. Πώς μας βεβαίωσε? Ώστις και σφράγισε εμάς και έδωκε το καπάρο τον αραβώνα του πνεύματος μέσα στις καρδιές μας. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα, για να τα πει αυτά, πρέπει να τα έχει πρώτα τι κάνει? Να τα έχει νιώσει ο ίδιος. Ένιωθε σαν τη Ρεβέκα, α πούμε, ότι ο Θεός τι τον έκανε? Τον καπάρωσε. Αμήν. Τον αραβώνιασε μαζί του. Βλέπετε, ακόμα τον Κύριο δεν τον είδαμε. Μας τον περιέγραψε. Και καλά είναι όταν ευαγγελίζουμε τους ανθρώπους να περιγράφουμε ωραία τον Ισάκ. Αμήν. Μην τον περιγράφεις σαν κανένα κακό που μόλις πάει η νύφη θα αρχίσει να την κλωτσάει. Αμήν. Είσαι υπεύθυνος να φέρεις την νύφη στον Ιησού Χριστό. Και μας λέει ότι ο Κύριος μας έδωσε δώρο το πνεύμα του μέσα στις καρδιές μας. Πώς μας το έφερε ο Κύριος το πνεύμα του μέσα στις καρδιές μας? Λέει ότι όλοι έχουμε το νου του Χριστού. Πώς τον έχεις το νου του Χριστού? Πώς έχεις εσύ το νου του Χριστού? Πώς έχω εγώ το νου του Χριστού? Να τους. Μέσα από το λόγο. Όταν βαδίζω σύμφωνα με το λόγο, μέσα το πνεύμα του Κυρίου, καταλαβαίνοντας αυτό το παράδειγμα, το, σε παρένθεση, το απλό που έχουμε πει για τον αραβώνα. Ότι αυτό το φυσικό αντανακλά το πνευματικό και το πνευματικό αντανακλά το φυσικό. Ότι ο αραβώνας δεν είναι απλά ένα ένθυμο. Έχει μέσα του ουσία, που είναι μια πνευματική ουσία. Και μέσα από αυτό το φυσικό, σε παρένθεση, ένθυμο, ο Απόστολος Παύλος δείχνει το πνευματικό. Ότι ξέρεις κάτι, ο Θεός σε αγαπάει και θέλει να σε κάνει νύμφη του. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και για να σε καπαρώσει, έχει δώρα για σένα. Έχει δώρα για μένα. Ποιο είναι το δώρο του? Το πρώτο δώρο του είναι ο λόγος του. Αμήν. Είναι ο λόγος του. Γεμίζει με το πνεύμα του να μπορούμε να αντιληφθούμε τα πράγματα, τα γεγονότα, τις καταστάσεις που γίνονται γύρω μας με το δικό του πνεύμα, με τη δική του λογική, να γίνουμε ένα μαζί με αυτό. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέει στην Β' Κορινθίους στο 5 και 5. Εκείνος δε ώστις έπλασε ημάς, δια αυτό τούτο είναι ο Θεός ώστις και έδωκε εις εμάς τον αραβώνα του πνεύματος. Αυτός που σε έπλασε για αυτόν. Αμήν. Αυτός που μας έπλασε για αυτόν. Όταν ο Κύριος ήθελε να σου δώσει πνεύμα ζωής μέσα, τι έκανε? Φύσηξε. Σου έδωσε από πού? Από το πνεύμα του, γιατί θέλει να σε κάνει τι? Καθηκόνα και ομοίωση δική του. Μας έβαλε από το πνεύμα του ο Κύριος. Αμήν. Και οφείλουμε να μην βλέπουμε δεξιά και αριστερά. Να μην αφήνουμε άλλα πνεύματα να μπαίνουν μέσα μας, να χαλάσουμε αυτό το πνεύμα που μας έδωσε απ' αρχής ο Κύριος και μας το έδωσε μετά και πιστέψαμε σε αυτόν με άλλο τρόπο. Όπως το λέει και παρακάτω ο Απόστολος Παύλος. Λέει, έχοντες λοιπόν το θάρρος πάντοτε, επειδή είμαστε αραβωνιασμένοι με τον Κύριο, αμήν, το καταλαβαίνουμε αυτό? Εφόσον είμαστε αραβωνιασμένοι με τον Κύριο, έχουμε θάρρος. Και εξεύρουμε ότι ενώσο ενδυμούμε το σώμα, τι αποδημούμε από τον Κύριο. Αυτό που συμβαίνει το παράλογο σε μας είναι ότι φοβόμαστε μην πεθάνουμε. Είναι κάπως παράλογο, Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όσο λείπουμε από τον Κύριο, ξέρουμε ότι είμαστε μακριά του. Η νύφη τι θέλει όταν ξέρεις ότι αραβωνιάστηκες, ρε παιδί μου, τι περιμένεις μετά? Το γάμο περιμένεις. Από τη μεριά του άντρα, ο άντρας περιμένει να δει την νύφη. Ξέρετε ότι ο Κύριος θέλει να μας δει. Θέλει να μας έχει δίπλα του. Το θέλει ο Κύριος. Το θέλει. Και ο Απόστολος Παύλος νιώθει σαν τη γυναίκα αυτή που είναι αραβωνιασμένη και θέλει να δει τον νηφίο. Και λέει, ενώσο ενδυμούμε στο σώμα μας, ενώσο μένουμε στο σώμα μας, αποδημούμε από τον Κύριο. Διότι ο χριστιανός περπατεί δια πίστεως, όχι δια της όψεως. Αμήν. Όταν λοιπόν ξέρουμε ότι τελικά θα γίνουμε ένα με τον Κύριο και τώρα διανύουμε μια κατάσταση που είναι αραβώνα, βαδίζουμε με πίστη ότι κάποια στιγμή θα δούμε τον υφείο μας. Θαρούμε δε και επιθυμούμε μάλλον να αποδημήσουμε από του σώματος και να ενδημήσουμε προς τον Κύριο. Θα έλεγα ένα μεγάλο αμήν αν ένιωθα ότι είμαι έτοιμος. Αμήν. Αν ένιωθα σαν τον Ιωάννη ότι το έργο μου τελείωσε, σαν τον Ιησού ότι το έργο μου τελείωσε, σαν τον Παύλο ότι το έργο μου τελείωσε και δεν έχω τίποτα να κάνω, μέσα σε αυτή την ηλικία πια που έχω φτάσει αρχίζω και σκέφτομαι τελικά τι περιμένω πια πλέον από τη ζωή. Άτε να δω κανένα εγγονάκι ακόμα, ίσως να νευριάσω ακόμα λίγο, να χαρώ ακόμα λίγο. Τι καινούριο έχει πλέον να μου δείξει η ζωή? Κάποια στιγμή φτάνει ο άνθρωπος και λέει, εντάξει. Όταν λοιπόν τελειώσουμε το έργο μας με τον Κύριο, λέει ο Απόστολος Παύλος, επιθυμούμε να φύγουμε από αυτό το σώμα μας και να μπούμε μέσα στην αιωνιότητα. Εάν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει, εάν συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει να είσαι μέσα στον Κύριο σε αιώνια κατάσταση, αυτό θα σου φαίνεται πώς? Τι θα σου φαίνεται? Άρα αυτό τι δείχνει στη σχέση μας με τον Κύριο? Ότι ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τον νηφίο μας. Αμήν. Δεν έχουμε καταλάβει τι μας περιμένει. Δεν έχουμε καταλάβει τον Ισάκ μας. Εφεσίους 1 και 11. Εν αυτό εις το οποίο και λάβαμε κληρονομιά, προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα κατά τη βουλή του θελήματος αυτού, για να είμεθα εις έπαινο της δόξης αυτού εμείς οι προελπίσαντες εις το Χριστό, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσατε στο λόγο της αλήθειας το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις το οποίο και πιστεύσαντες εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της επαγγελίας. Τι μας έκανε ο Κύριος? Μας φράγισε, λέει, επειδή πιστέψαμε στο λόγο του με το Πνεύμα το Άγιο της επαγγελίας. Και τι είναι αυτό? Όστις είναι το καπάρο. Αμήν. Νιώθεις την ώρα που γλωσσολαλείς και πας, είναι κάτι η γλωσσολαλιά που δεν την καταλαβαίνεις. Ανοίγεις το στόμα σου, μιλάς, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, δεν ξέρεις τι λες. Πας μπροστά στον νηφίο σου και αρχίζεις και του μιλάς και δεν ξέρεις τι λες. Και σου λέει, αυτό είναι το δώρο του. Αμήν. Είναι το καπάρο του για σένα. Νιώθεις εκείνη την ώρα που γλωσσολαλείς, δεν το έχω νιώσει ποτέ, τώρα που διαβάζω και μελετάω γι' αυτό, έχεις νιώσει ποτέ ότι είσαι αραβωνιασμένος με τον Κύριο και ότι κάποια στιγμή θα γίνεις ένα μαζί του? Την ώρα που γλωσσολαλείς, να νιώσεις εκείνη τη στιγμή, ξέρεις κάτι, αυτός είναι ο αραβώνας μου. Είναι το δακτυλίδι μου, είναι το μονόπετρο που μου έκανε ο Κύριος, είναι το καλύτερο δώρο που μου έδωσε. Να μπορώ να μιλάει το πνεύμα μου με το πνεύμα του, και ας μην το καταλαβαίνω, είναι μια ξένη γλώσσα για μένα ακόμα. Είναι σαν να παντρεύεσαι κάποιον με άλλη γλώσσα, δεν το καταλαβαίνεις, αλλά του μιλάς και καταλαβαίνει αυτός. Και λες, τουλάχιστον με καταλαβαίνει. Ο Θεός μας καταλαβαίνει, εμείς ακόμα δεν τον καταλαβαίνουμε. Αμήν. Αλλά θα έρθει μια μέρα που θα τον καταλάβουμε τον Κύριο και λέει ότι μας έδωσε τον αραβόνα της κληρονομιάς μας μέχρι την ημέρα του γάμου μας. Λέει μέχρι την απολύτρωση του αποκριθέντος λαού αυτού εις έπαινο της δόξης αυτού. Ξέρεις ότι ο λαός του είναι για τον έπαινό του. Πώς περιμένει την εκκλησία του ο Κύριος που είναι ετοιμασμένη, γιατί? Για τον έπαινο. Έχει δει ποτέ κανένα γαμπρό να πηγαίνει στο γάμο και να λέει τι είναι αυτή η γυναίκα που παίρνω σήμερα? Ο Κύριος βλέπει την ύφη του και καμαρώνει για αυτήν. Αμήν. Μας έχει ντύσει με το ένδυμα της δικαιοσύνης. Μας έδωσε χαρίσματα ο Κύριος. Να μην σας κουράσω. Να πω ακόμα μερικά γρήγορα έτσι. Ρωμαίους 1 και 11. Διότι επιποθώ να σας ειδώ για να σας μεταδώσω χάρισμα τι πνευματικό προστήριξη ημών. Γιατί με επιποθεί να μας δει και να μας μεταδώσει? Τι είναι είναι αυτά τα χαρίσματα? Τι είναι είναι? Του Κυρίου. Όμως ο Παύλος ποιος είναι εκεί πέρα? Ο Ελιέζερ. Αμήν. Και επιποθεί να μας μεταδώσει χαρίσματα του Ισάκ. Και λέει Ρωμαίος 11:29, διαβάζω αυτό και ένα άλλο και σταματάμε. Ρωμαίος 11:29, διότι ανεπίδεκτα μεταμέλειας είναι τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού. Εδώ ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Θεός τον αραβόνα του με σένα ποτέ δεν το διαλύει. Αμήν. Ο μόνος που μπορεί να διαλύσει τον αραβόνα ποιος είναι? Εμείς. Ο Κύριος σου δίνει τα χαρίσματα και λέει πάρτα. Πάρε και το δακτυλίδι, πάρε και όλα. Και αν διαλύσει ο γάμος, που, ο αραβόνος που υπάρχει νομικό δικαίωμα να ζητήσει ο γαμπρός τα πίσω τα δώρα που έγιναν στην ύφη, εδώ ο Κύριος σου λέει όχι, κράτατα. Και μας δείχνει ότι ο Θεός δεν θέλει να διαλύσει τον αραβόνα του με τον άνθρωπο. Δεν θέλει. Ακόμα και στην περίπτωση βλέπουμε τον Ιούδα που πήγε και πρόδωσε τον Κύριο, το έχω πει πολλές φορές. Ο Ιησούς τον έβλεπε σαν φίλο του. Του δίνε το δικαίωμα να μετανιώσει. Εάν ο Ιούδας μετάνιωνε, δεν θα έκανε κάτι χειρότερο από ό,τι έκανε ο Πέτρος. Ο Πέτρος αναθεμάτιζε τον εαυτό του μπροστά στη δούλη. Τα ίδια έκανε. Ο Κύριος μας δείχνει από τη μια μεριά τον Πέτρο και από την άλλη τον Ιούδα. Μας δείχνει όμως τη στάση του Πέτρου μετά και τη στάση του Ιούδα. Δεν σπάει ο Θεός τον αραβόνα του. Αμήν. Δεν πρόκειται να το σπάσει μαζί σου. Δεν πρόκειται να το σπάσει ο Κύριος μαζί μου τον αραβόνα του. Οπότε ας κρατάμε τα χαρίσματά του. Ας τα κρατάμε. Και λέει και στους Ρωμαίους 12:6, έχοντες δε χαρίσματα διάφορα. Έχεις χάρισμα? Έχεις. Αμήν. Έχεις, σου έχει δώσει ο Κύριος. Και έχει δώσει στην εκκλησία του διάφορα χαρίσματα. Είμαστε ένα σύνολο, δεν τα δίνει όλα σε έναν. Δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα στην εκκλησία για μένα που δεν του έχει δώσει ο Κύριος χαρίσμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα στην εκκλησία που ο Κύριος δεν του έχει δώσει ταλέντο. Αυτό που σου έχει δώσει ο Κύριος αξιοποίησε το. Αμήν. Γι' αυτό λέει έχοντες δε χαρίσματα διάφορα κατά την δοθήσα εις ημάς χάρη. Είτε προφητείας προφητεύουμε κατά την αναλογία της πίστεως. Άρα κατά την αναλογία της πίστεως χρησιμοποίησε το χάρισμα που ο Θεός σου έχει δώσει. Αμήν. Μπορεί να σου έχει δώσει σαν τον Ελιέζερ να πάει να βρει την ύφη του. Βλέπεις κάποιους και ευαγγελίζουν και λες, ας το πούμε, α, αν πάρω εκεί το Θέμη ή τον Πανώλη, αυτός θα ακούσει. Όχι ρε παιδιά. Δεν είμαι το number one στην εκκλησία. Ο Θεός μου έχει δώσει χάρισμα να είμαι υπεύθυνος εδώ πέρα. Όμως ο Κύριος έχει δώσει χαρίσματα ευαγγελιστών. Έχει δώσει χαρίσματα προφητών. Αμήν. Και κάποιοι μπορούν να κάνουν τη δουλειά καλύτερη από μένα σε άλλους τομείς. Αμήν. Οπότε αυτό που σου έχει δώσει ο Κύριος και είναι το καπάρο, μην το αμελείς. Είναι το καπάρο, είναι το χάρισμά του. Νιώσε εκείνη την ώρα ότι είναι αυτός ο αραβόνας σου μαζί με τον Κύριο. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Ο γάμος έχει πιο καλή σχέση μετά με τον Κύριο. Αμήν. Θα μιλήσουμε και για τον γάμο στο επόμενο κήρυγμα. Αμήν Ιησού μας. Θέλουμε Κύριε αυτή την ώρα, σε αυτές τις τελευταίες μέρες, τις έσχατες μέρες, η Εκκλησία σου Κύριε να σε δει σαν τον νηφίο της Πατεράγε. Είναι ο μόνος τρόπος Πατεράγε που θα κάνει την Εκκλησία σου να αλλάξει Κύριε, να ετοιμαστεί σαν νύφη Πατεράγε. Να καταλάβει Κύριε τον σκοπό Κύριε της δημιουργίας Κύριε που εσύ δημιούργησες το λαό σου και δημιουργείς το λαό σου Πατεράγε. Ώστε να ανταποκριθούμε Κύριε σε αυτό το κάλεσμα Κύριε του νηφίου Πατεράγε. Να ακούσουμε το κάλεσμά σου Κύριε και σαν νύφη Κύριε Άγια να ανταποκριθούμε Πατεράγε. Να δεκτούμε Κύριε τον αραβόνα Κύριε αυτό της πίστεως Πατεράγε. Να αποδεκτούμε Κύριε το πνεύμα σου Κύριε που έχεις βάλει Κύριε μέσα μας Κύριε. Να αποδεκτούμε Κύριε ότι το πνεύμα Κύριε το Άγιο Κύριε, οι γλώσσες Κύριε μπροστά σε σένα Κύριε. Είναι Κύριε απόδειξη Κύριε ότι εσύ είσαι αραβωνιασμένος Κύριε. Είσαι δεμένος Κύριε μαζί με εμάς Πατεράγε. Με σχέσεις διαθήκης Πατεράγε. Και να μην αφήνουμε τον εχθρό να μας κλέβει Κύριε αυτή την Άγια Διαθήκη Κύριε. Αυτή την Άγια σχέση Κύριε που έχουμε μαζί σου Πατεράγε. Στο όνομά σου Κύριε Ιησού Χριστέ Κύριε. Θέλω να πάρεις Κύριε κάθε απογοήτευση από πάνω μας Πατεράγε. Να μας δώσεις ξανά αυτή τη σχέση Κύριε που είχαν οι Αγίοι Κύριε μαζί με σένα Πατεράγε. Να νιώσουμε κι εμείς σαν τον Παύλο Πατεράγε. Και να καταλάβουμε Κύριε ότι Ιησού μου και εμείς μπορούμε να φέρουμε κι άλλους ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση Κύριε. Σε ευχαριστούμε Ιησού μας Κύριε. Σε ευχαριστώ Πατεράγε για κάθε αδερφό, για κάθε αδερφή Πατεράγε. Αλληλούια Ιησού μου Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, τέταρτο κεφάλαιο. Και κάποια από τις γυναίκες των γιών των προφητών βοούσε στον Ελισέ λέγοντας «Ο δούλος σου, ο άνδρας μου πέθανε και εσύ γνωρίζεις ότι ο δούλος σου φοβόταν τον Κύριο και ο δανειστής ήρθε να πάρει στον εαυτό του για δούλους τους δύο γιους μου». Και ο Ελισέ της είπε «Τι να σου κάνω, φανέρωσε μου τι έχεις στο σπίτι σου». Και εκείνη είπε «Η δούλη σου δεν έχει στο σπίτι παρά ένα δοχείο λάδι». Και είπε «Πήγαινε, δανείσου απ' έξω δοχεία από όλους τους γειτόνους σου, δοχεία αδιανά, δανείσου όχι λίγα. Μπες έπειτα μέσα και κλείσε την πόρτα πίσω σου και πίσω από τους γιους σου και χύσε από το λάδι σε όλα εκείνα τα σκεύη και εκείνα που γεμίζουν βάζετα κατά μέρος». Αναχώρησε λοιπόν από αυτόν και έκλεισε την πόρτα πίσω της και πίσω από τους γιους της. Και εκείνοι πλησίαζαν σε αυτήν τα δοχεία και αυτή έχινε μέσα το λάδι. Και αφού γέμισαν τα δοχεία, είπε στο γιο της «Φέρε μου και άλλο δοχείο». Και εκείνος της είπε «Δεν υπάρχει άλλο δοχείο». Και το λάδι σταμάτησε.

0: Τότε ήρθε και ανήγγειλε στον άνθρωπο του Θεού. Και εκείνος είπε, «Πήγαινε, πούλησε το λάδι και πλήρωσε το χρέος σου και με το υπόλοιπο ζήσε εσύ και τα παιδιά σου». Και κάποια ημέρα ο Ελισέ διάβαινε προς τη Σουνάμ, όπου ήταν κάποια μεγάλη γυναίκα, και τον κράτησε για να φάει ψωμί. Και όσες φορές διέβαινε, στρεφόταν εκεί για να φάει ψωμί. Και η γυναίκα είπε στον άνδρα της, «Δες, τώρα γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος του Θεού είναι Άγιος, αυτός που πάντοτε διαβαίνει προς εμάς. Ας κάνουμε, παρακαλώ, ένα μικρό υπερό επάνω στον τοίχο και ας βάλουμε εκεί ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι και ένα κάθισμα και ένα λιχνάρι, για να στρέφεται εκεί όταν έρχεται σε μας». Και κάποια μέρα ήρθε εκεί και στράφηκε στο υπερόο και κοιμήθηκε εκεί. Και είπε στον Γιεζή τον υπηρέτη του, «Κάλεσε αυτή τη Σουναμίτισσα». Και όταν την κάλεσε, στάθηκε μπροστά του. Και του είπε, «Πες της τώρα, δες, εσύ πήρες επάνω σου όλες αυτές τις φροντίδες για μας. Τι να σου κάνω? Έχεις να πεις τίποτα στον βασιλιά ή στον αρχιστράτηγο?» Και εκείνη αποκρίθηκε, «Εγώ κατοικώ ανάμεσα στο λαό μου». Και είπε, «Τι να τις κάνω λοιπόν?» Και ο Γιεζή απάντησε, «Πραγματικά αυτή δεν έχει παιδί και ο άνδρας της είναι γέροντας». Και είπε, «Κάλεσέ την». Και όταν την κάλεσε, στάθηκε στην πόρτα. Και είπε, «Τον ερχόμενο χρόνο, κατά την εποχή αυτή, θα έχεις ένα γιο στην αγκαλιά σου». Και εκείνη είπε, «Μη, Κύριέ μου, άνθρωπε του Θεού, μην πεις ψέματα στη δούλη σου». Και η γυναίκα συνέλαβε και γέννησε γιο τον ερχόμενο χρόνο, κατά την εποχή που της είχε πει ο Ελισέ. Και όταν το παιδί μεγάλωσε, βγήκε κάποια μέρα στον πατέρα του, στους θεριστές, και είπε στον πατέρα του, «Το κεφάλι μου, το κεφάλι μου». Και εκείνος είπε στο δούλο, «Πάρ' το στη μητέρα του». Και καθώς το πήρε, το έφερε στη μητέρα του και το κάθισε πάνω στα γόνατά της μέχρι το μεσημέρι. Και πέθανε. Και ανέβηκε και το πλάγιασε επάνω στο κρεβάτι του ανθρώπου του Θεού και έκλεισε από πάνω του την πόρτα και βγήκε. Και κάλεσε τον άνδρα της, λέγοντας, «Στείλε μου, παρακαλώ, έναν από τους δούλους και ένα γαϊδούρι για να τρέξω στον άνθρωπο του Θεού και να γυρίσω». Και εκείνος είπε, «Γιατί πηγαίνεις σήμερα σε αυτόν? Δεν είναι νεομηνία ούτε Σάββατο». Και εκείνη είπε, «Ειρήνη». Τότε έστρωσε το γαϊδούρι και είπε στο δούλο της, «Τράβα και προχώρα. Μη μου σταματήσεις την πορεία, εκτός αν σε προστάξω». Και πήγε και ήρθε στον άνθρωπο του Θεού στο βουνό τον Κάρμηλο. Και καθώς ο άνθρωπος του Θεού την είδε από μακριά, είπε στο Γιεζή τον υπηρέτη του, «Δες, η Σουναμίτισσα εκείνη. Τώρα λοιπόν τρέξε σε συνάντησή της. Και πες της, είσαι καλά? Είναι καλά ο άνδρας σου? Είναι καλά το παιδί?» Και εκείνη είπε, «Καλά». Και όταν ήρθε στον άνθρωπο του Θεού στο βουνό, έπιασε τα πόδια του. Και ο Γιεζή πλησίασε να την αποσύρει. Ο άνθρωπος του Θεού όμως είπε, «Άφησέ την, επειδή η ψυχή της είναι μέσα της κατάπικρη. Και ο Κύριος μου το έκρυψε και δεν μου το φανέρωσε». Και εκείνη είπε, «Μήπως ζήτησα γιο από τον Κύριό μου? Δεν είπα, μη με απατάς». Τότε είπε στο Γιεζή, «Ζώσε την οσφή σου και πάρε τη βακτηρία μου στο χέρι σου και πήγαινε. Αν συναντήσεις άνθρωπο, μην το χαιρετήσεις. Και αν κάποιος σε χαιρετήσει, μην το απαντήσεις. Και βάλε τη βακτηρία μου επάνω στο πρόσωπο του παιδιού». Και η μητέρα του παιδιού είπε, «Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θα σε αφήσω». Και σηκώθηκε και την ακολούθησε. Και ο Γιεζή πέρασε μπροστά τους και έβαλε τη βακτηρία επάνω στο πρόσωπο του παιδιού. Όμως, καμιά φωνή και καμιά ακρόαση. Γι' αυτό επέστρεψε σε συνάντησή του και του ανήγγειλε, λέγοντας «Το παιδί δεν ξύπνησε». Και όταν ο Ελισέ μπήκε μέσα στο σπίτι, να, το παιδί ήταν νεκρό, πλαγιασμένο επάνω στο κρεβάτι του. Μπήκε λοιπόν μέσα και έκλεισε την πόρτα πίσω από αυτούς τους δύο και προσευχήθηκε στον Κύριο. Και ανέβηκε και πλάγιασε επάνω στο παιδί και βάλε το στόμα του επάνω στο στόμα εκείνου και τα μάτια του επάνω στα μάτια εκείνου και τα χέρια του επάνω στα χέρια εκείνου. Και ξάπλωσε πάνω σε αυτό και θερμάνθηκε η σάρκα του παιδιού. Έπειτα σύρθηκε και περπατούσε στο οίκημα, πότε εδώ και πότε εκεί. Και ανέβηκε πάλι και ξάπλωσε επάνω του. Και το παιδί φτερνίστηκε μέχρι 7 φορές. Και το παιδί άνοιξε τα μάτια του. Και φώναξε το Γιεζί και είπε «Κάλεσε αυτή τη Σουναμίτισσα». Και την κάλεσε. Και όταν μπήκε μέσα σε αυτόν είπε «Πάρε το γιο σου». Και εκείνη μπήκε μέσα και έπεσε στα πόδια του και προσκύνησε μέχρι το έδαφος. Και σήκωσε το γιο της και βγήκε έξω. Και ο Ελισέ γύρισε στα Γάλγαλα και ήταν πείνα στη γη. Και η γη των προφητών κάθονταν μπροστά του. Και είπε στον υπηρέτη του «Στήσε το μεγάλο καζάνι και ψήσε μαγείρεμα για τους γιους των προφητών». Και καθώς κάποιος βγήκε στο χωράφι για να μαζέψει χόρτα, βρήκε μια άγρια κολοκυθιά και μάζεψε από αυτή άγρια κολοκύθια μέχρι ότου γέμισε το αιμάτιό του και γυρίζοντας τα έκοψε στο καζάνι του μαγειρέματος, επειδή δεν τα γνώριζαν. Έπειτα και ένωσαν στους ανθρώπους για να φάνε. Και καθώς έφαγαν από το μαγείρεμα, αναφώνησαν και είπαν «Άνθρωπε του Θεού, μέσα στο καζάνι είναι θάνατος». Και δεν μπορούσαν να φάνε. Και εκείνος είπε «Φέρτε αλεύρι». Και το έριξε στο καζάνι. Έπειτα είπε «Κένωσε στο λαό για να φάνε». Και δεν υπήρχε πλέον τίποτε κακό μέσα στο καζάνι. Και ένας άνθρωπος από την Βάλ Σαλισσά ήρθε και έφερε ψωμί στον άνθρωπο του Θεού από τα πρωτογεννήματα. 20 κρίθινα ψωμιά και νοπά στάχια σιταριού μέσα στο σάκο του. Και είπε «Δώσε στο λαό για να φάνε». Και ο υπηρέτης του είπε «Τι είναι αυτό για να το βάλω μπροστά σε 100 ανθρώπους» και εκείνος είπε «Δώσε στο λαό για να φάνε, επειδή έτσι λέει ο Κύριος, θα φάνε και θα αφήσουν υπόλοιπο». Τότε έβαλε μπροστά τους και έφαγαν και άφησαν υπόλοιπο σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Έσδρας, 7ο κεφάλαιο. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά, στην εποχή της βασιλείας του Αρταξέρξη, του βασιλιά της Περσίας, ο Έσδρας, ο γιος του Σεραΐα, γιου του Αζαρία, γιου του Χελκία, γιου του Σαλούμ, γιου του Σαδόκ, γιου του Αχιτόβ, γιου του Αμαρία, γιου του Αζαρία, γιου του Μεραϊόθ, γιου του Ζεραΐα, γιου του Οζή, γιου του Βουκί, γιου του Αβισουά, γιου του Φινέες, γιου του Ελεάζαρ, γιου του Ααρών, του πρώτου ιερέα, αυτός ο Έσδρας ανέβηκε από τη Βαβυλώνα, ο οποίος ήταν γραμματέας έμπειρος στο νόμο του Μωυσή, που έδωσε ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Και ο βασιλιάς του χάρισε όλα τα αιτήματά του, σύμφωνα με το χέρι του Κυρίου του Θεού του, που ήταν επάνω του. Και ανέβηκαν μερικοί από τους γιους Ισραήλ και από τους ιερείς, και οι Λεβίτες και οι Ψαλμωδοί και οι Πιλωροί και οι Νεθινίμ στην Ιερουσαλήμ, στον 7ο χρόνο του βασιλιά Αρταξέρξη. Και ήρθαν στην Ιερουσαλήμ τον 5ο μήνα του 7ου χρόνου του βασιλιά. Επειδή την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα αυτός άρχισε να ανεβαίνει από τη Βαβυλώνα και την πρώτη ημέρα του 5ου μήνα ήρθε στην Ιερουσαλήμ σύμφωνα με το αγαθό χέρι του Θεού του που ήταν επάνω του. Επειδή ο Έσδρας είχε ετοιμάσει την καρδιά του στο να εκζητεί τον νόμο του Κυρίου και να εκτελεί και να διδάσκει στον Ισραήλ τα διατάγματα και τις κρίσεις. Και τούτο είναι το αντίγραφο της επιστολής που ο βασιλιάς Αρταξέρξης έδωσε στον Έσδρα, τον ιερέα, τον γραμματέα. Γραμματέα των λόγων, των εντολών του Κυρίου και των διαταγμάτων του προς τον Ισραήλ. Ο Αρταξέρξης, ο βασιλιάς των βασιλιάδων, στον Έσδρα, τον ιερέα, τον γραμματέα του νόμου του Θεού του ουρανού, τον τέλειο κτλ. Εκδόθηκε από μένα διαταγή, ώστε όλοι όσοι είναι από το λαό του Ισραήλ και τους ιερείς του και τους Λεβίτες που είναι στο βασίλειό μου, όσοι θέλουν να ανέβουν αυτοπροαίρετα στην Ιερουσαλήμ, να έρθουν μαζί σου. Επειδή στέλνεσαι από τον βασιλιά και τους 7 συμβούλους του, για να επισκεφθείς την Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού σου που είναι στο χέρι σου. Και να φέρεις το ασήμι και το χρυσάφι που ο βασιλιάς και οι σύμβουλοι του πρόσφεραν αυτοπροαίρετα στο Θεό του Ισραήλ, το κατοικητήριο του οποίου βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ. Και ολόκληρο το ασήμι και το χρυσάφι, όσο συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την επαρχία της Βαβυλώνας, μαζί με τις προαιρετικές προσφορές του λαού και των ιερέων, που προσφέρουν αυτοπροαίρετα για τον οίκο του Θεού τους, που είναι στην Ιερουσαλήμ. Για να αγοράσεις γρήγορα με το ασήμι αυτό, μοσχάρια, κρυάρια, αρνιά, τις προσφορές τους από άλφυτα και τις σπονδές τους και να τα προσφέρεις επάνω στο θυσιαστήριο του οίκου του Θεού σας, που είναι στην Ιερουσαλήμ. Και κάθε τι που θα φανεί αρεστό σε σένα και στους αδελφούς σου να κάνετε με το υπόλοιπο ασήμι και το χρυσάφι, αυτό να κάνετε, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού σας. Και τα σκεύη που σου δόθηκαν για την υπηρεσία του οίκου του Θεού σου, να τα παραδώσεις μπροστά στο Θεό της Ιερουσαλήμ. Και ό,τι επιπλέον χρειαστεί για τον οίκο του Θεού σου, ό,τι συμβεί να ξοδέψεις, ξόδευε από το βασιλικό θησαυροφυλάκιο. Και από μένα τον Αρταξέρξη, το βασιλιά, εκδόθηκε διαταγή σε όλους τους θησαυροφύλακες, που είναι πέρα από τον ποταμό, κάθε τι που θα ζητήσει από σας ο Έσδρας, ο ιερέας, ο γραμματέας του νόμου του Θεού του ουρανού, να γίνεται αμέσως. Μέχρι 100 τάλαντα ασήμι και μέχρι 100 κόρους σιτάρι και μέχρι 100 βαθ λάδι και αλάτι απροσδιόριστο. Κάθε τι που είναι προσταγμένο από το Θεό του ουρανού, ας γίνει με βιασύνη για τον οίκο του Θεού του ουρανού, για να μην έρθει η οργή επάνω στη βασιλεία του βασιλιά και των γιών του. Ακόμα, γνωστοποιείτε σε εσάς ότι σε κανέναν από τους ιερείς και τους λεβίτες, τους ψαλτοδούς, θυρωρούς, νεθινίμ και τους υπηρέτες αυτού του οίκου του Θεού δεν θα είναι νόμιμο να επιβληθεί φόρος, δασμός ή διόδιο επάνω σε αυτούς. Και εσύ, Έσδρα, σύμφωνα με τη σοφία του Θεού σου που είναι σε σένα, κατάστησε κριτές και δικαστές για να κρίνουν ολόκληρο το λαό που είναι πέρα από τον ποταμό, όλους εκείνους που γνωρίζουν τους νόμους του Θεού σου και διδάσκεται εκείνους που δεν γνωρίζουν. Και καθένας που δεν εκτελεί τον νόμο του Θεού σου και τον νόμο του βασιλιά, ας εκτελείται γρήγορα επάνω του κρίση, είτε θάνατος, είτε εξορία, είτε δίμευση των υπαρχόντων, είτε φυλακή. Ευλογητός να είναι ο Κύριος, ο Θεός των Πατέρων μας, που έδωσε τέτοια πράγματα στην καρδιά του βασιλιά για να φέρει δόξα στον οίκο του Κυρίου που είναι στην Ιερουσαλήμ. Και έκανε να βρω έλεος μπροστά στο βασιλιά και τους συμβούλους του και όλους τους άρχοντες του βασιλιά, τους δυνατούς. Και εγώ ενισχύθηκα σύμφωνα με το χέρι του Κυρίου του Θεού μου που ήταν επάνω μου και συγκέντρωσα από τον Ισραήλ άρχοντες για να ανέβουν μαζί μου. Έσδρας, 8ο κεφάλαιο. Και αυτοί είναι οι αρχηγοί των πατριών τους και η γενεαλογία εκείνων που ανέβηκαν μαζί μου από τη Βαβυλώνα κατά την εποχή της βασιλείας του βασιλιά Αρταξέρξη. Από τους γιους του Φινεές, ο Γυρσόμ. Από τους γιους του Ιθάμαρ, ο Δανιήλ. Από τους γιους του Δαβίδ, ο Χατούς. Από τους γιους του Σεχανία, που ήσαν από τους γιους του Φαρός, ο Ζαχαρίας. Και μαζί του αριθμήθηκαν γενεαλογικά τα αρσενικά 150. Από τους γιους του Φαάθ Μωάβ, ο Ελιοϊνάη, ο γιος του Ζεραΐα, και μαζί του τα αρσενικά 200. Από τους γιους του Σεχανία, ο γιος του Ιαζιήλ, και μαζί του τα αρσενικά 300. Και από τους γιους του Αδίν, ο Εβέδ, ο γιος του Ιωνάθαν, και μαζί του τα αρσενικά, 50. Και από τους γιους του Ελάμ, ο Ιεσαΐας, ο γιος του Γοθολία, και μαζί του 70. Και από τους γιους του Σεφατία, ο Ζεβαδίας, ο γιος του Μιχαήλ, και μαζί του τα αρσενικά, 80. Από τους γιους του Ιωάβ, ο Οβαδία, ο γιος του Ιεχιήλ, και μαζί του τα αρσενικά, 218. Και από τους γιους του Σελομίθ, ο γιος του Ιωσιφία, και μαζί του τα αρσενικά, 160. Και από τους γιους του Βιβαΐ, ο Ζαχαρίας, ο γιος του Βιβαΐ, και μαζί του τα αρσενικά, 28. Και από τους γιους του Ασγάδ, ο Ιωαννάν, ο γιος του Ακκατάν, και μαζί του τα αρσενικά, 110. Και από τους γιους του Αδονικάμ, οι τελευταίοι, και αυτά είναι τα ονόματά τους. Ο Ελιφελέτ, ο Ιεϊήλ και ο Σεμαΐας, και μαζί τους τα αρσενικά, 60. Και από τους γιους του Βιγουέ, ο Γουθαΐ και ο Ζαβούδ, και μαζί τους τα αρσενικά, 70. Και τους συγκέντρωσα κοντά στο ποταμό που ρέει προς την Ααβά, και εκεί κατασκηνώσαμε 3 ημέρες. Και παρατήρησα ανάμεσα στο λαό και στους ιερείς, και δεν βρήκα εκεί κανένα από τους γιους του Λεβί. Τότε έστειλα τον Ελιέζερ, τον Αριήλ, τον Σεμαΐα και τον Ελνάθαν και τον Ιαρίβ και τον Ελνάθαν και τον Θάναν και τον Ζαχαρία και τον Μεσουλάμ, τους άρχοντες, και τον Ιωιαρίβ και τον Ελνάθαν, τους συνετούς. Και τους έδωσα παραγγελία για τον Ιδό, τον άρχοντα, στην τοποθεσία Κασιφία. Και έβαλα στο στόμα τους λόγια για να μιλήσουν στον Ιδό και τους αδελφούς του, τους Νεθνίμ, στην τοποθεσία Κασιφία, για να μας στείλουν λειτουργούς για τον οίκο του Θεού μας. Και, σύμφωνα με το αγαθό χέρι του Θεού μας επάνω μας, μας έφεραν ένα συνετό άνδρα από τους γιους του Μααλή, γιου του Λεβί, γιου του Ισραήλ. Και τον Σερεβία, μαζί με τους γιους του και τους αδελφούς του, 18. Και τον Ασαβία και μαζί του τον Ιεσαΐα από τους γιους του Μεραρή, τους αδελφούς του και τους γιους τους, 20. Και από τους Νεθινίμ, που ο Δαβίδ και οι άρχοντες διόρισαν για την υπηρεσία των Λεβιτών, 220 Νεθινίμ. Όλοι αυτοί ήσαν σημειωμένοι ονομαστικά. Τότε κήρυξα εκεί νηστεία, κοντά στο ποταμό Ααβά, ώστε αφού ταπεινωθούμε μπροστά στο Θεό μας, να ζητήσουμε από αυτόν ένα ίσιο δρόμο για μας και για τα παιδιά μας και για όλα τα υπάρχοντά μας. Επειδή ντράπηκα να ζητήσω από το βασιλιά δύναμη και καβαλάριδες για να μας βοηθήσουν ενάντια σε εχθρό στο δρόμο, επειδή είχαμε πει στο βασιλιά τα εξής: «Το χέρι του Θεού μας είναι προς αγαθό επάνω σε όλους όσους τον ζητούν, και η κυριαρχική του δύναμη και η οργή του επάνω σε όλους όσους τον εγκαταλείπουν». Νηστεύσαμε, λοιπόν, και οικετεύσαμε το Θεό μας για αυτό και έγινε ελεήμονας σε μας. Τότε χώρισα 12 από τους άρχοντες των ιερέων, τον Σερεβία, τον Ασαβία και μαζί τους 10 από τους αδελφούς τους. Και τους ζήγησα το ασίμι και το χρυσάφι και τα σκεύη, την προσφορά του οίκου του Θεού μας που είχαν προσφέρει ο βασιλιάς και η σύμβουλή του και οι άρχοντες του και ολόκληρος ο Ισραήλ που παραβρέθηκε. Ζήγησα λοιπόν και παρέδωσα στο χέρι τους 650 τάλαντα ασίμι και ασημένια σκεύη 100 ταλάντων και 100 τάλαντα χρυσάφι και 20 χρυσές φιάλες 1000 δραχμών και 2 σκεύη από καλό χαλκό που λαμποκοπούσε σαν χρυσάφι. Και τους είπα: «Εσείς είστε άγιοι στον Κύριο και τα σκεύη είναι άγια. Και το ασίμι και το χρυσάφι είναι αυτοπροαίρετη προσφορά στον Κύριο, το Θεό του Πατέρων σας. Προσέχετε και φυλάγετε τα μέχρι ότου τα ζυγίσετε μπροστά στους άρχοντες των ιερέων και των Λεβιτών και των αρχόντων των πατριών του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, μέσα στα οικήματα του οίκου του Κυρίου». Και οι ιερείς και οι Λεβίτες παρέλαβαν το βάρος από το ασίμι και από το χρυσάφι και τα σκεύη για να τα φέρουν στην Ιερουσαλήμ, στον οίκο του Θεού μας. Και σηκωθήκαμε από τον ποταμό Ααβά τη 12η ημέρα του πρώτου μήνα για να πάμε στην Ιερουσαλήμ. Και το χέρι του Θεού μας ήταν επάνω μας και μας ελευθέρωσε από χέρι εχθρού και από ενεδρευτή στο δρόμο. Και ήρθαμε στην Ιερουσαλήμ και καθίσαμε εκεί 3 ημέρες. Και την 4η ημέρα ζυγίστηκε το ασήμι και το χρυσάφι και τα σκεύη στον οίκο του Θεού μας και παραδόθηκε διαμέσου του Μεριμόθ, γιου του Ουρία του ιερέα. Και μαζί του ήταν ο Ελεάζαρ, ο γιος του Φινέες. Και μαζί τους ο Ιωζαβάδ, ο γιος του Ιησού, και ο Νοαδίας, ο γιος του Βινουή, οι Λεβίτες. Και αριθμητικά και με ζύγισμα του βάρους, τα πάντα. Και ολόκληρο το βάρος γράφτηκε εκείνη την ώρα. Οι ηγήτες Μετικεσίας, αυτοί που ήρθαν από την αιχμαλωσία, πρόσφεραν ολοκαυτώματα στο Θεό του Ισραήλ. 12 μοσχάρια για ολόκληρο τον Ισραήλ, 96 κρυάρια, 77 αρνιά, 12 τράγους περί αμαρτίας. Όλα αυτά ως ολοκαύτωμα στον Κύριο. Και παρέδωσαν τα προστάγματα του βασιλιά στους σατράπες του βασιλιά και στους έπαρχους που ήσαν πέρα από τον ποταμό. Και αυτοί βοήθησαν το λαό και τον οίκο του Θεού. Πρώτη Χρονικών, 7ο κεφάλαιο. Και οι γη του Ισάχαρ ήσαν ο Θολά και ο Φουά, ο Ιασούβ και ο Σιβρών, 4. Και οι γη του Θολά ήσαν ο Οζή και ο Ρεφαΐα και ο Ιεριήλ και ο Ιαμαΐ και ο Ιεφσάμ και ο Σεμουήλ, αρχηγοί της οικογένειας των πατέρων τους στον Θολά, ισχυρή σε δύναμη στις γενναίες τους. Ο αριθμός τους ήσαν στις ημέρες του Δαβίδ 22.600. Και οι γη του Οζή ήσαν ο Ισραΐας. Και οι γη του Ισραΐα ήσαν ο Μιχαήλ και ο Βαδία και ο Ιωήλ και ο Ιεσία. 5. Όλοι τους αρχηγοί. Και μαζί τους, σύμφωνα με τις γενναίες τους, ανάλογα με τις πατρικές τους οικογένειες, ήσαν τάγματα που παρατάσσονταν σε πόλεμο 36.000 άνδρες. Επειδή είχαν αποκτήσει πολλές γυναίκες και γιους. Και οι αδελφοί τους, ανάμεσα σε όλες τις οικογένειες του Ισάχαρ, οι ισχυροί σε δύναμη, όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν σύμφωνα με τις γενεαλογίες τους, ήσαν 87.000. Οι γη του Βενιαμίν ήσαν ο Βελά και ο Βεχέρ και ο Ιδεαήλ, 3. Και οι γη του Βελά ήσαν ο Εσβών και ο Οζή και ο Ζήλ και ο Ιεριμόθ και ο Ιρή. 5. Αρχηγοί των πατρικών οικογενειών, ισχυροί με δύναμη που απαριθμήθηκαν σύμφωνα με τις γενεαλογίες τους, ήσαν 22.034. Και οι γη του Βεχέρ ήσαν ο Ζεμιρά και ο Ιωάς και ο Ελιέζερ και ο Ελιονιάη και ο Αμρί και ο Ιεριμόθ και ο Αβιά και ο Αναθόθ και ο Αλαμέθ. Όλοι αυτοί ήσαν οι γη του Βεχέρ. Και η γενεαλογική τους απαρίθμηση, σύμφωνα με τις γενναίες τους, ήταν 22.200, αρχηγοί των πατρικών τους οικογενειών, ισχυρή σε δύναμη. Και η γη του Ιεδιαήλ ήσαν ο Βαλαάν, και η γη του Βαλαάν ήσαν ο Ιεούς και ο Βενιαμίν και ο Εχούδ και ο Χαναάνα και ο Ζιθάν και ο Θαρσής και ο Αχισάρ. Όλη αυτή η γη του Ιεδιαήλ, αρχηγοί πατριών, ισχυροί σε δύναμη, ήσαν 17.200 που μπορούσαν να εκστρατεύσουν σε πόλεμο. Και ο Σουφίμ και ο Ουπίμ, η γη του Ιρ. Και η γη του Αχίρ, ο Ουσίμ. Η γη του Νεφθαλή ήσαν ο Ιασιήλ και ο Γουνί και ο Ιεσέρ και ο Σαλούμ, η γη της Βαλάς. Η γη του Μανασί ήσαν ο Αζριήλ, που γέννησε η γυναίκα του, ενώ η παλακή του, η Σύρια, γέννησε τον Μαχίρ, τον πατέρα του Γαλάδ. Και ο Μαχίρ πήρε για γυναίκα την αδελφή του Ουπίμ και του Σουφίμ. Και το όνομα της αδελφής τους ήταν Μααχά. Και το όνομα του δεύτερου ήταν Σαλπάδ. Και ο Σαλπάδ γέννησε θυγατέρες. Και η Μααχά, η γυναίκα του Μαχίρ, γέννησε γιο και αποκάλυψε το όνομά του Φαρές. Και το όνομα του αδελφού του ήταν Σαρές. Και οι γη του ήσαν ο Ουλάμ και ο Ρακέμ. Και οι γη του Ουλάμ ήσαν ο Βεδάν. Αυτοί ήσαν οι γη του Γαλάδ, γιου του Μαχίρ, γιου του Μανασί. Και η αδελφή του, η Αμολεκέθ, γέννησε τον Ισούδ και τον Αβιέζαρ και τον Μαάλα. Και οι γη του Σεμιδά ήσαν ο Αχιάν και ο Σιχέμ και ο Λικχή και ο Ανιάμ. Και οι γη του Εφραήμ ήσαν ο Σουθαλά και ο Βερές ο γιος του και ο Ταχάθ ο γιος του και ο Ελεαδά ο γιος του και ο Ταχάθ ο γιος του και ο Ζαβάδ ο γιος του και ο Σουθαλά ο γιος του και ο Εσέρ και ο Ελεάδ. Και τους θανάτωσαν οι άνδρες της Γάθ που γεννήθηκαν σε εκείνο τον τόπο επειδή κατέβηκαν να πάρουν τα κτίνη τους. Και ο Εφραήμ ο πατέρας τους πένθησε πολλές μέρες και ήρθαν οι αδελφοί του για να το παρηγορήσουν. Ύστερα μπήκε μέσα στη γυναίκα του η οποία συνέλαβε και γέννησε γιο και αποκάλυψε το όνομά του Βερία επειδή γεννήθηκε σε συμφορά που συνέβη και στην οικογένειά του. Και η θυγατέρα του ήταν η Σερά, η οποία οικοδόμησε την Βεθορών, την Κάτω και την Άνω και την Ουζέν Σεέρα. Και ο Ρεφά ήταν ο γιος του, και ο Ρεσεφ και ο Θελά, η γη του, και ο Ταχάν ο γιος του, ο Λααδάν ο γιος του, ο Αμιούδ ο γιος του, ο Ελισαμά ο γιος του, ο Ναβί ο γιος του, ο Ιησούς ο γιος του. Και οι ιδιοκτησίες τους και οι κατοικίες τους ήσαν η Βεθήλ και η κομοπόλης της και προς τα ανατολικά ήταν η Νααράν και προς τα δυτικά η Γέζερ και η κομοπόλης της και η Σιχέμ και η κομοπόλης της μέχρι τη Γάζα και της κομοπόλης της. Και στα σύνορα των γιών του Μανασί ήσαν η Βεθσάν και η κομοπόλης της, η Θανάχ και η κομοπόλης της, η Μεγιδό και η κομοπόλης της, η Δόρ και η κομοπόλης της. Σε αυτές κατοικούσαν η γη του Ιωσήφ, γιου του Ισραήλ. Η γη του Ασύρ ήσαν ο Ιεμνά και ο Ιεσουά και ο Ιεσουάι και ο Βεριά και η Σερά οι αδελφοί τους. Και η γη του Βεριά ήσαν ο Έβερ και ο Μαλχίλ, που είναι ο πατέρας του Βιρζαβίθ. Και ο Έβερ γέννησε τον Ιαφλίτ και τον Σομίρ και τον Χωθάμ και τη Σουά την αδελφή τους. Και η γη του Ιαφλίτ ήσαν ο Φασάχ και ο Βιμάλ και Ασουάθ. Αυτή είναι η γη του Ιαφλίτ. Και η γη του Σομίρ ήσαν ο Αχή και ο Ρογά, ο Ιεχουβά και ο Αράμ. Και η γη του Ελέμ του αδελφού του ήσαν ο Σοφά και ο Ιεμνά και ο Σελής και ο Αμάλ. Η γη του Σοφά ήσαν ο Σουά και ο Αρνεφέρ και ο Σογάλ και ο Βερί και ο Ιεμρά, ο Βοσόρ και ο Όδ και ο Σαμά και ο Σελισά και ο Ιθράν και ο Βεϊρά. Και η γη του Ιεθέρ ήσαν ο Ιεφωνή και ο Φισπά και ο Αρά. Και η γη του Ουλά ήσαν ο Αράχ και ο Ανιήλ και ο Ρισιά. Όλοι αυτοί ήσαν οι γη του Ασύρ, αρχηγοί πατρικών οικογενειών, εκλεκτοί, ισχυροί σε δύναμη, πρώτοι αρχηγοί. Και ο αριθμός τους, σύμφωνα με την γενεαλογία τους, όσοι ήσαν άξιοι να παραταχθούν σε μάχη, ήσαν 26.000 άνδρες.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Άνοιξε τα ότα τα πνευματικά μας, Κύριε, να ακούσουμε τη φωνή σου. Άνοιξε μας, αμήν. Αλληλούια. Αλφα Βασιλέο, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Θα διαβάσω μια ιστορία. Μια ιστορία που λαμβάνει χώρα όταν πλέον ο Δαβίδ, ο αγαπητός του Κυρίου, ήταν γέρος, έτοιμος να πεθάνει και σε κάποιον θα έπρεπε να έρθει η βασιλεία, να έρθει στα χέρια του όλη αυτή η εξουσία που είχε ο Δαβίδ. Διαβάζω και ο βασιλεύς Δαβίδ λέει, ή το γέρον προβεβαιδικό στην ηλικία, τον σκέπαζαν αλλά δεν μπορούσε να θερμαθεί και του έφεραν μια γυναίκα, μια παρθένα, η οποία λεγόταν Αβισάρ, ήταν σουναμίτισσα, για να τον ζεσταίνει, δεν είχαν ούτε air condition, ούτε καλοριφέρ. Και βέβαια δεν την γνώρισε, ήταν γέρος ο άνθρωπος, αλλά ήταν μια κοπέλα η οποία τον υπηρετούσε θαυμάσια, ήταν μια ευλογημένη κοπέλα. Και τότε λέει, στο πέμπτο εδάφιο, ο Αδωνίας, ο υιός της Αγκίβ, επήρθησε αυτό. Λέγον, εγώ θέλω βασιλεύσει και ετοίμασε στον εαυτό του άμαξης, υπείς, 50 άντρες να τρέχουν μπροστά του. Και ο πατέρας του δεν του χαλούσε χατήρι, λέει, δεν τον πίκρινε ποτέ, να του πει, τι κάνεις τώρα εκεί. Και ήταν ωραίος στην όψη σφόδρα, ανέμορφος, ο Αδωνίας. Και η μήτρη αυτού εγέννησε αυτόν μετά τον Αβεσσαλόμ και συνελάλησε μετά του Ιωάβιου Σερουίας, δηλαδή έπιασε τώρα ο Αδωνίας τον Ιωάβο, ο οποίος ήταν αρχιστράτηγος του στρατεύματος, έπιασε τον Αβιάθαρ τον ιερέα, ήταν εξέχοντες, άρχοντες του βασιλείου του Δαβίδ αυτοί, και τον βοηθούσαν τώρα σε αυτό το να γίνει βασιλιάς. Το Σαδόκ όμως, τον ιερέα, τον Βεναΐα, τον Νάθαν τον προφήτη, τον Σιμεΐ, όλοι αυτοί ήταν πιστοί στο Δαβίδ. Και η δυνατή του Δαβίδ δεν ήταν μετά το Αδωνία. Δεν τους κάλεσε. Και έσπαξε ο Αδωνίας πρόβατα και βόας και συντευτά πλησίων της πέτρας του Ζωελέθ. Για αυτή την πέτρα θα μιλήσουμε σήμερα. Ή της συνεπλησίων του Εν Ρογίλ και κάλεσε πάντα στους αδερφούς αυτού, τους Ιούδους του βασιλέως και πάντα στους άντρες του Ιούδα, τους δούλους του βασιλέως, για να τον κρίσουν βασιλιά. Για να γίνει βασιλιάς. Μόλις το μαθαίνει τώρα ο Νάθαν ο προφήτης, πάει και βρίσκει τη γυναίκα του, την Ελισάβε. Και του λέει, πήγαινε να βρεις τον βασιλιά, δηλαδή, ώστε να του πεις ότι ο Αδωνίας από μόνος του πήρε όλη αυτή την πρωτοβουλία, επήρθη, λέει μέσα. Ο υπερηφάνεια έγινε όλο αυτό και χρήστηκε βασιλιάς. Και πήγαινε, λέει, εσύ πρώτα και μετά θα έρθω εγώ να πω κι εγώ αυτά που πρέπει να πω στο βασιλιά, γιατί κινδύνευε και η Ελισάβε, κινδύνευε και όλοι οι υπόλοιποι που δεν ήταν καλεσμένοι για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του Αδωνίας, μπορούσε και να τους σκοτώσει όλους, όπως και ο Σολομώντας και το Σολομώντα. Έρχεται λοιπόν ο Νάθαν στο βασιλιά, του λέει ότι ο Αδωνίας λέει θα βασιλεύσει επί της γης, διότι κατέβει σήμερα και έσφαξε βόδια, συντευτά, πρόβατα, εναυτονία και κάλεσε όλους τους γιους του βασιλέως, τους στρατηγούς, τον Αβιάθαρ, την ιερέα, όλους εμάς δεν, όμως εμάς δεν μας κάλεσε. Και τρόμουσε και επίνουσε ενώπιον αυτού και λέγουσε, ζήτω ο βασιλεύς Αδωνίας. Ο μόνος. Καθώς λοιπόν τα λένε όλα αυτά, ο βασιλιάς ο οποίος ήταν γέρος άνθρωπος, δεν μπορούσε να κάνει πολλά. Και πάνω βέβαια σε αυτή την αδυναμία ο Αδωνίας πάτησε. Λέει ο βασιλιάς Δαβίδ, καλέσατε με τον Σαδόκ τον ιερέα, τον Άθα τον προφήτη, τον Βεναΐα, Και ήλθαν ενώπιον του βασιλέως και τους λέει: «Λάβετε με θεαυτόν δούλους, τους δούλους του Κυρίου σας. Καθίσατε το Σολομώντα, τον ιό μου, επί την ημίον μου». Να καθίσει δηλαδή στην φοράδα του, ξέρω εγώ, έτσι δεν είχαν άλογα. Και απαγορεύσει ο Κύριος τα άλογα. Μετά με το Σολομώντα άρχισαν και γέννησαν άλογα. «Και καταβιβάσατε αυτόν εις γιον, και ας χρήσωση αυτόν εκεί. Σαδόκο ιερεύς, Νάθαν ο προφήτης, και σαλπίσατε δια της Σάλπικος και είπατε: ζήτω ο βασιλεύς Σολομών. Τότε θέλετε να βγει κατόπιν αυτού, για να έρθει και να καθίσει επί το θρόνο μου. Και αυτός θέλει βασιλεύσει, άντε μου. Και αυτό προσέταξε να είναι ηγεμόν επί τον Ισραήλ και επί τον Ιούδα». Αυτό που θέλω να προσέξουμε πρώτα απ' όλα είναι μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον Αδωνία και στον Σολομών. Δυο γη του Δαβίδ. Βλέπουμε τον Αδωνία, λέει, επήρθησε αυτόν. Φούσκωσε. Και στο εβραϊκό έχει περίπου αυτή την έννοια ότι σηκώνω το κεφάλι μου ψηλά. Φουσκώνω. Περηφανεύω. Και λέει: εγώ θέλω βασιλεύσει. Από πού και ως πού. Μετά το θάνατο του Αβεσσαλόμ και του Αμνών, ο μεγαλύτερος σε ηλικία ήταν ο Αδωνίας. Και πάνω σε αυτό σου λέει: εγώ είμαι ο πρεσβύτερος, εγώ θα βασιλεύσω. Όμως πιστεύω ότι είχε ακούσει την επιθυμία του βασιλιά και την υπόσχεση που είχε κάνει στη γυναίκα του, την Βίθισαβέ, ότι ο Σολομών θα βασιλεύσει. Δεν τον ένοιαζαν όλα αυτά. Επήρθη. Αποφάσισε. Πήρε τους άρχοντες μαζί του και λέει: εγώ με υπερηφάνεια θα βασιλεύσω. Όμως ο Λόγος του Θεού τι λέει? Προσέξτε, όλα αυτά τώρα θα δούμε πώς έχουν να κάνουν εμάς. Θα πει κανένας: μα εμείς δεν είμαστε ούτε για, πάμε για βασιλιάδες ούτε για άρχοντες. Θα δούμε την υπερηφάνεια σήμερα. Θα δούμε, αδερφοί, τα πρόσωπά της. Θα δούμε τις ενέργειες της υπερηφάνειας. Το πώς μας έχει πολλές φορές παγιδεύσει ο διάβολος ή πλανήσει ο διάβολος με την υπερηφάνεια. Στην Β' Κορινθίου λέει: δεν είναι δόκιμος ως τη συνιστά αυτό σε αυτόν, αλλά εκείνος στον οποίον ο Κύριος συνιστά. Ήταν οδηγία από το Θεό να βασιλεύσει ο Αδωνίας? Όχι. Μόνος του ήθελε να συστήσει τον εαυτό του και να τον καταστήσει βασιλιά σε όλο τον Ισραήλ. Αυτός ήταν ο Αδωνίας. Ένας άνθρωπος γεμάτος υπερηφάνεια. Απ' την άλλη μεριά, ο Σολομών όμως, βλέπουμε το εξής. Λέει: καθίσατε το Σολομών. Ο Σολομών δεν πήρε καμιά πρωτοβουλία. Δεν παραπονέθηκε. Δεν ζήτησε το γιατί. Δεν νόμιζε τον εαυτό του ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο. Η δούλη του βασιλιά θα έπιανε το Σολομώντα και θα τον κάθιζαν στην ημιώνο του και θα τον έκαναν βασιλιά. Και καταβιβάσετε αυτό, λέει, εις γιον, και ας χρήσωση αυτόν εκεί. Δεν έκανε λοιπόν καμία κίνηση ο Σολομώντας. Άνθρωπος ο οποίος εμπιστευόταν τον Κύριο, τις κρίσεις του, τις ενέργειες του Θεού. Ίσως να ήξερε το τι είχε πει ο Κύριος, είχε πει ο βασιλιάς γι' αυτό. Σίγουρα η μητέρα του Βίθισαβε του είχε μιλήσει και του είχε πει ότι ο πατέρας σου είπε ότι εσύ θα γίνεις βασιλιάς. Όμως δεν βλέπουμε καμία αντίδραση. Μου θυμίζει τον Κύριο που λέει: λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρει, πάσχον δεν υπήρει. Αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Αυτός ήταν ο Σολομώντας. Ειρηνικός, το λέγει το όνομά του. Θυμάστε τον Ιωάννη που ήρθαν και του είπαν, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, λέει: Μα ο Ιησούς λέει πλειότερους μαθητάς βαπτίζει, λέει, παρά σου. Κάνει κάτι. Τρέχουν πίσω από αυτόν. Κάνεις μαθητές. Και τι λέει ο Ιωάννης. Τι τους είπε.
2: Δεν δίνεται ο άνθρωπος να αναβάλλεται εάν δεν είναι δεδομένο από τον Πατέρα μου τον ουρανό.
1: Δεν είχε υπερηφάνεια μέσα του ο Ιωάννης. Δεν είχε υπερηφάνεια μέσα του ο Σολομών. Στις αρχές τουλάχιστον, γιατί μετά κάπου τα χάλασε ο Σολομώντας. Γιατί η υπερηφάνεια είναι κάτι το οποίο θα μπορώ να πω ότι είναι το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου για να καταστρέψει τον άνθρωπο. Είτε είναι πλούσιος, είτε είναι φτωχός, είτε είναι άνθρωπος ο οποίος έχει φήμη, είτε είναι άσημος. Ο διάβολος προσπαθεί με την υπερηφάνεια να καταστρέψει τον κάθε άνθρωπο και το λαό του Θεού ιδιαίτερα. Πίσω λοιπόν από την υπερηφάνεια όμως, αδερφοί, κάτι υπάρχει το οποίο είναι σαν λέξη, δηλαδή τον λέμε υπερηφάνεια, αυτός ο άνθρωπος έχει υπερηφάνεια. Και πίσω από αυτό όμως, τι υπάρχει. Και μου έδωσε ο Κύριος, αδερφοί, μια λεπτομέρεια που θέλω έτσι να τη μοιραστούμε σήμερα μαζί. Ο Αδωνίας διάλεξε ένα τόπο για να γίνει βασιλιάς. Και λέει και έσφαξε ο Αδωνίας πρόβατα και βόας και στεφτά πλησίον της πέτρας του Ζωελέθ. Ζωελέθ τι πάει να πει. Φίδι. Η πέτρα του φιδιού. Εκεί διάλεξε να χρηστεί βασιλιάς. Εκεί διάλεξε να κάνει όλο αυτό να σφάξει και να θυσιάσει τα πρόβατα, τα βόδια όλα μπροστά στην πέτρα του φιδιού. Ενώ ο Σολομώντας που βλέπουμε την ταπεινοφροσύνη, την μια βλέπουμε την υπερηφάνεια και απ' την άλλη βλέπουμε την ταπεινοφροσύνη, τον οδήγησαν να πάει στη Γιόν. Γιόν πρέπει να πει πηγή, ποταμός. Και από αυτή την πηγή έπαιρνε νερό Ιερουσαλήμ και έπιναν οι άνθρωποι, τα ζώα τους. Ανακάλυψαν ότι μέσα από αυτή την πηγή και τον ποταμό ήταν ένας ήσυχος ποταμός που έβγαινε μέσα από αυτή την πηγή. Είχαν φτιάξει μια σύριγγα και όλο αυτό το νερό πήγαινε μέσα στην Ιερουσαλήμ και κατέληγε σε μια δεξαμενή, η Κολυμβήθρα, που λέγεται η Κολυμβήθρα του Σιλοάμ, πάνω απ' οι απεσταλμένους. Βλέπουμε τις επιλογές των ανθρώπων. Βλέπουμε την υπερηφάνεια και ποιος κρύβεται πίσω από την υπερηφάνεια και βλέπουμε την ταπεινοφροσύνη, ποιος είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά είναι η πηγή της ζωής. Είναι το Πνεύμα του Θεού, το οποίο έρχεται σαν ποταμός από τη Γιόν να ποτίσει την Ιερουσαλήμ και να ευλογήσει το λαό του Θεού. Θυμάστε την Κολυμβήθρα του Σιλοάμ που εκεί τώρα ο Κύριος θεράπευσε τον ακινητίσμη τυφλό. Έτσι, απεσταλμένος. Απεσταλμένος. Βλέπουμε τον ποταμό με το είδο της ζωής στην Αποκάλυψη που εξέρχεται λέει από το θρόνο του Θεού και μπαίνει μέσα στην Ιερουσαλήμ. Μέσα στην πλατεία της Άνω Ιερουσαλήμ. Και Γιόν, αυτή η λέξη χρησιμοποιείται και στους, ήταν ο ένας από τους τέσσερις ποταμούς που ήταν στον Παράδεισο στην αρχή. Εκεί χρήστηκε ο Σολομών βασιλιάς, γιατί ήταν το θέλημα του Θεού να γίνει. Όχι, ήταν, δεν ήταν θέλημα ανθρώπου, ήταν θέλημα Θεού. Και έτσι, αδερφοί, θα πρέπει να μάθουμε να υπακούμε στον Κύριο. Εκεί τώρα, αυτά τα γιον, έτσι, από αυτή την πηγή και από αυτό το ποταμό, είπαμε ότι κατέληγε στην Κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Και εκεί βλέπουμε ξανά αυτά τα ύδατα του Σιλοάμ. Έτσι τα ονομάζει ο Ισαΐας. Που κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και εκεί. Δηλαδή, βλέπουμε, αδελφοί, ότι όταν απορρίψεις αυτά τα ύδατα ιδιών, τα ύδατα του Σιλωάμ, τι επιλέγεις? Την άλλη μεριά, η περηφάνεια. Και υπάρχει μια περίπτωση στον Ισαΐα που θέλω να διαβάσω, να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Είναι όταν ο λαός Ισραήλ, πολύ μεταγενέστερα, προς το τέλος της ιστορίας του Βόρειου Βασιλείου, αναφέρει εκεί ο Ισαΐας ότι αυτός ο λαός, οι 10 φυλές, βόρειες φυλές, τα χωρισμένα το βασίλειο σε δύο μέρη, οι 10 φυλές, βόρειες και κάτω. Ο Ιούδας και ο Βενιαμίν ήταν οι κάτω φυλές, οι δύο φυλές, ήταν χωρισμένα τα βασίλεια. Και εκεί τώρα οι 10 πρώτες φυλές λέει ότι απέρριψαν αυτά τα ύδατα του Σιλωάμ. Ακούστε τι λέει. Και θέλω να το ερμηνεύσω λίγο για να καταλάβουμε. Καταλάβουμε την υπερηφάνεια που μοιάζει από την ταπεινοφροσύνη. Επειδή ο λαός ούτως, προσέξτε τι λέει, ο λαός ούτως, όχι ο λαός μου, οι 10 φυλές, ο Ισραήλ, απέβαλε τα ύδατα του Σιλωάμ, και ακούστε τι λέει, τα αρέοντα ησύχους. Ήταν ένα ποτάμι το οποίο έρεε ήσυχα, σύμβολο της ταπεινοφροσύνης, και χέρι στον Ρεσίν και τον ιόν του Ρεμαλία. Ο Ρεζίν ήταν ο βασιλιάς της Συρίας και ο γιος του Ρεμαλία ήταν ο Φεκά. Ο Φεκά ήταν βασιλιάς του Ισραήλ, ο οποίος είχε σκοτώσει το βασιλιά που υπήρχε και τι έκανε, ανέλαβε αυτός βασιλιάς. Περηφάνεια πάλι βλέπουμε εκεί. Ο λαός λοιπόν, ο Ισραήλ, οι 10 απέρριψαν τα ύδατα του Σιλωάμ, δηλαδή απέρριψαν τη δυναστεία του Δαβίδ να τους βοηθήσει σε μια δύσκολη κατάσταση που ζούσαν. Δηλαδή η Ασσυρία από πάνω ήταν επικίνδυνη και αυτοί τώρα αντί να ζητήσουν τη βοήθεια του αδερφού τους, του Ιούδα, του Νοτιού Βασιλείου, αντί να ζητήσουν τον Κύριο, αντί να ταπεινωθούν και να ζητήσουν τη βοήθεια του Θεού, αντί να ζητήσουν τα ύδατα του Σιλωάμ που ρένε τα ρέοντα, λέει, ησύχως, διάλεξαν τον Σύριο βασιλιά και διάλεξαν ένα υπερήφανο βασιλιά ο οποίος είχε σκοτώσει τον προηγούμενο βασιλιά που ήταν βασιλιάς του Ισραήλ και είχε αναλάβει αυτός. Γι' αυτό λέει ο Κύριος θα αναβιβάσει σε αυτούς ύδατα από τον ποταμό, τα δυνατά, τα πολλά, τον βασιλέα της Ασσυρίας και πάσα τη δόξα αυτού και θέλει υπερβεί πάντα τα αυλάκια αυτού και πλημμυρίσει πάντα στους όχθες αυτού. Εφόσον διαλέγετε την υπερηφάνεια και τον ανθρώπινο βραχίωνα να σας βοηθήσει, σαν να τους λέει, τους υπερήφανους ανθρώπους αυτούς, διαλέγετε τους Σύριους αντί να διαλέξετε το λαό του Θεού να σας βοηθήσει, διαλέξετε το Φεκά να σας βοηθήσει, τότε θα έρθει, λέει, εξαιτίας αυτού ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Και έτσι και έγινε. Το 700 περίπου, 722 νομίζω, π.Χ. ήρθε η Ασσυρία και διάλυσε το Βόρειο Βασίλειο. Γιατί διάλεξαν, ήταν άνθρωποι υπερήφανοι. Και θέλει περάσει για τη Ιούδα, θέλει πλημμυρίσει, θέλει υπεραναβεί, θέλει φτάσει μέχρι λαιμού. Και αυτό εκεί έγινε, τους κατέστρεψε η Ασσυρία. Γιατί τους κατέστρεψε η Ασσυρία, αδερφοί? Γιατί διάλεξαν την υπερηφάνεια και όχι την ταπείνωση. Ο λαός Ισραήλ διάλεξε τους ανθρώπινους βραχίωνες να τους σώσει αντί να ταπεινωθούν μπροστά στο Θεό και να ζητήσουν αυτά τα ήσυχα νερά του Σιλωάμ, δηλαδή της γιών.
3: από τη Γιόνη εξερχόταν τα ύδατα και έφταναν μέχρι τη δεξαμενή του Σιλοάμ.
1: Έτσι λοιπόν και ο Αδωνίας απέρριψε τα ύδατα της Γιόνη και επέλεξε να χρηστεί βασιλιάς στην πέτρα του φιδιού. Περηφάνεια. Πίσω από την υπερηφάνεια λοιπόν, γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε σήμερα, είναι ο αρχαίος, ο όφης, ο διάβολος. Αυτός είναι ο εφευρέτης της υπερηφάνειας και αυτός είναι εκείνος που χρησιμοποιεί την υπερηφάνεια για την καταστροφή του κάθε ενός ανθρώπου. Και βλέπουμε από την αρχή με τον Αδάμ, του λέει το όντιο Θεός είπε ότι αν πάτε αυτό, αν το φάτε, λέει, θα γίνετε ως θεοί, θα γνωρίζει το καλό και το κακό. Αμέσως τους φούσκωσε. Τους έβαλε μέσα τους υπερηφάνεια. Σου λέει ο Θεός, δεν θέλει το καλό σου. Όχι. Πάρε την εξουσία από μόνο σου να γίνεις ως Θεός. Η υπερηφάνεια είναι ο θεμέλιος λίθου που ο διάβολος χτίζει τη βασιλεία του. Είναι η πέτρα του φιδιού. Και αυτό η πέτρα του φιδιού λέγεται υπερηφάνεια. Όπως ο Κύριος, θυμάστε, με τον, λέει, εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, ο ταπεινός Ιησούς Χριστός. Σε αυτή την πέτρα θέλω υποδομήσει, λέει, την εκκλησία μου και πήλε άδειο, δεν θέλω συσχύσει κατά αυτής. Εμέλειος λίθος του έργου του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ταπείνωσε τον εαυτό του μέχρι θανάτου. Είναι εκείνος ο οποίος στο πρόσωπό του βλέπουμε αυτά τα ύδατα του Σιλοάμ που έρεαν ήσυχα. Ήρθε με ένα γαϊδουράκι μέσα στην Ιερουσαλήμ και ήρθε να ποτίσει, αδερφή, την Ιερουσαλήμ που ήταν διψασμένη και να δώσει το ποταμό της ζωής. Δεν ήρθε πάνω σε άλογο, δεν ήρθε πάνω με υπερηφάνεια, έτσι τον περίμεναν, αλλά ήρθε ταπεινός και μας καλεί και εμάς να είμαστε εκεί, γιατί εκεί είναι η ασφάλειά μας μέσα στην ταπεινοφροσύνη. Βλέπετε κάτι πολύ όμορφα όσον αφορά την υπερηφάνεια και θα δούμε, αδελφοί, ότι η υπερηφάνεια δεν είναι μόνο για εκείνους που έχουν εξουσία ή για εκείνους που θέλουν να πάρουν εξουσία. Η υπερηφάνεια μπαίνει μέσα στον κάθε έναν άνθρωπο και θέλει να τον καταστρέψει και σε εμάς. Η υπερηφάνεια, διάλεξα κάποια ωραία που μου αρέσει και είδα πόσο ταιριάζουν μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι δικά μου όμως, λέει, πάντα δοκιμάζει το καλό κατέχετε. Θέλουμε να διαλέξουμε, να κατέχουμε το καλό, να διακρίνουμε και να κρατήσουμε το καλό. Η υπερηφάνεια δεν σέβεται το Θεό, στην ουσία επαναστατεί εναντίον του και δεν ενδιαφέρεται για αυτό που είναι σωστό. Θυμάστε τον νεοσφόρο. Πλήρης εις το κάλος. Ο Αδωνίας, πώς το λέει, ωραίος στην όψη σφόδρα. Περηφάνεια. Και αυτή η περηφάνεια μετά στρέφεται ακόμα και ενάντια στον Θεό. Θυμάστε τον Αντίχριστο. Τι λέει? Ο αντικείμενος και ο υπερερώμενος επήλθη, λέει ο Αδωνίας. Υπερερώμενος. Εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεό ή σέβασμα. Δηλαδή θα υπερηφανευτεί ο Αντίχριστος ενάντια στον ίδιο το Θεό και σε κάθε σέβασμα, ώστε να καθίσει, λέει, στο ναό του Θεού και θα να αποδείξει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Δηλαδή υπερηφάνεια. Και πολλές φορές μιλάμε για το πνεύμα του Αντίχριστου που ήδη υπάρχει. Ένα σημείο είναι η ομοφιλοφιλία, δεν θα έχει, λέει, επιθυμία γυναικών ο Αντίχριστος. Και το βλέπουμε το πόσο έχει εξαπλωθεί. Φανταστείτε και την υπερηφάνεια πόσο έχει εξαπλωθεί. Και δεν είναι ότι είναι έξω, είναι και εδώ, είναι μέσα μας. Θα δούμε πόσο μας επηρεάζει. υπερηφάνεια είναι μια αμαρτία που μπορεί αμέσως να γίνει ορατή σε άλλους, σε αυτούς που είναι δίπλα μας, αλλά είναι κάπως δύσκολο να την εντοπίσουμε εμείς για τον εαυτό μας. Είναι κάτι ύπουλο. Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε την υπερηφάνεια ότι είναι αμαρτία όσων είναι στην κορυφή, όσοι είναι πλούσιοι, όσοι είναι ένδοξοι, όσοι είναι σε μια θέση εξουσίας, όσοι είναι μορφωμένοι και ότι αυτοί απλά βλέπουν αφιψηλού τους υπόλοιπους. Και υπάρχει δίκιο σε αυτό, γιατί εκεί χορεύουν τα δαιμόνια της υπερηφάνειας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα δούμε για μας, αδερφοί, και αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε να χτίσουμε τη ζωή μας και να οικοδομήσουμε πάνω στην πέτρα του φιδιού.

0: καθημερινότητά μας. Καθώς ξυπνάμε το πρωί, τι είναι να κάνω με τη ζωή μου, να πάω εδώ, να πάω εκεί. Και δεν ζητάμε να δούμε, Κύριε, εσύ τι θέλεις. Είναι το ατομικό θέλημα που πάει ενάντια στο θέλημα του Θεού. Λέμε ότι ο Κύριος είναι Κύριός μας, αλλά στην ουσία ο εαυτός μας είναι Κύριός μας. Η ταπεινοφροσύνη ανταποκρίνεται στο θέλημα του Θεού, από την άλλη μεριά, στο φόβο των κρίσεών Του και στις ανάγκες των γύρω μας. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, με φόβο τρόμο εργάζεται τη σωτηρία του και θέλει το θέλημα του Θεού να συμβεί στη ζωή του, γιατί το θέλημα του Θεού είναι το καλύτερο για μας. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Οι εντολές του Κυρίου, τα διατάγματα του Θεού είναι το καλύτερο για μας. Εμείς θεωρούμε ότι οι δικές μας επιλογές είναι το καλύτερο για μας. Και αυτό είναι μια ένδειξη πολύ σοβαρή υπερηφάνειας μέσα στον άνθρωπο. Επίσης, η ταπεινοφροσύνη δεν περιορίζεται στις ανάγκες του εαυτού μας, αλλά απλώνεται στις ανάγκες των άλλων. Στους υπερήφανους, οι ευθυμίες και τα χειροκροτήματα του κόσμου είναι ο αυτοσκοπός, είναι το να υψωθεί ο άνθρωπος. «Ζήτω ο βασιλεύς Αδωνίας!» Αυτό είναι. Μέχρι εκεί. Εκεί τελειώνει όλη η ιστορία άραγε του Αδωνία. Εκεί στο χειροκρότημα και στις επιθυμίες των ανθρώπων τελειώνει. Για δες το Δαβίδ που έγινε βασιλιάς, τι πέρασε. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει τόσο το τι θα περάσουμε. Αρκεί ο κόσμος να μας χειροκροτά και να μας δοξάζει. Ζήτησαν, λέει, οι άνθρωποι προτίμησαν τη δόξα των ανθρώπων παρά τη δόξα του Θεού. Ένδειξη υπερηφάνειας. Ενώ ο άνθρωπος ο ταπεινός, αυτό που ενδιαφέρεται είναι να δει τον Κύριο να χαμογελάει και να ακούσει μια μέρα «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ είσαι εις τη χαρά του Κυρίου σου».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Οι υπερήφανοι δεν μπορούν να αποδεχτούν την εξουσία του Θεού να δίνει κατεύθυνση στη ζωή τους. Ο Αβεσσαλόμ, αδελφοί, ήταν ένα θαυμάσιο παράδειγμα για τον Αδωνία. Θυμάστε την ιστορία του Αβεσσαλόμ. Ήταν ένα, και θα έπρεπε να ήταν, ένα φοβερό μάθημα ζωής για τον Αδωνία. Σκότωσε τον αδελφό του τον Αμνό, γιατί βίασε την αδελφή του, τη Θάμα, του έστησε παγίδα και μετά επαναστάτησε ενάντια στον ίδιο του τον πατέρα για να του κλέψει τη βασιλεία. Θέλε να καταστρέψει τα πάντα ο Αβεσσαλόμ. Και αυτός ήταν θαυμαστός στην όψη. Τα μαλλιά του. Τελικά πιάστηκε από την υπερηφάνεια του κι αυτός. Από την κορυφή μέχρι των ονειχείων, λέει, ήταν τέλειος ο Αβεσσαλόμ. Ανέμορφος. Όμως η υπερηφάνεια του ήταν εκείνη η οποία τελικά το κατέστρεψε. Και αντί να πάρει ο Αδωνίας, ο αδερφός του, το μάθημα της ζωής που ο ίδιος ο Κύριος του είχε δώσει, επέλεξε να κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Όχι ακριβώς, αλλά να έχει και εκείνος αυτή την υπερηφάνεια που τελικά τον κατέστρεψε. Θυμάστε τι έγινε. Μετά ζήτησε αυτή την σουναμίτισσα, δηλαδή Σάρα, για γυναίκα του. Ώστε, δεν το βαθιωθούν παρακάτω, ώστε τελικά να υποκλέψει ξανά με αυτόν τον τρόπο τη βασιλεία. Και αυτό ήταν το τέλος. Οι υπερήφανοι θέτουν τις αντιλήψεις τους για την αλήθεια ενάντια στη μεγάλη γνώση του Θεού, τις ικανότητες τους ενάντια στη δύναμη του Θεού, τα επιτεύγματα τους ενάντια στα ισχυρά έργα. Χτίζουν οι άνθρωποι. Θυμάστε, Βαβέλ. Και τώρα έχουμε μια μεγάλη Βαβέλ. Αν δεις κάτι βίντεο, έχω δει βίντεο από το Ντουμπάι. Τα πέρα όλα. Παράδεισος. Για αυτούς παράδεισος. Αλλά όλα αυτά είναι χτισμένα στην άμμο. Όλα αυτά είναι προϊόν της υπερηφάνειας του ανθρώπου που τελικά όλα αυτά θα καταστραφούν. Λέει στις παροιμίες ο θαρών επί την ιδίαν αυτού καρδίαν είναι άφρον, αλλά ο υπερηπατών εν σοφία ούτως θέλει σωθεί. Η εχθρότητά μας προς το Θεό παίρνει πολλές μορφές, όπως η επανάσταση ενάντια στο θέλημά του, ενάντια στον ίδιο, η σκληρότητα της καρδιάς, το να είμαστε σκληροτράχυλοι, όπως ο λαός Ισραήλ στην έρημο, να μην μετανοούμε για τις αμαρτίες μας, αλλά να εξακολουθούμε να κάνουμε τα λάθη μας αμετανοητοί και τις αμαρτίες μας, να φουσκώνουμε μέσα μας με καμάρι εάν πετύχουμε κάτι, να προσβαλόμαστε εύκολα και να αναζητούμε σημεία από το Θεό. Με πρόσβαλε. Άνθρωποι έχουν προσβληθεί και έχουν φύγει μέσα από την εκκλησία γιατί κάποιος τους πρόσβαλε. Κάποιος τους κατηγόρησε ίσως. Αλλά και η κατηγόρια, θα δούμε παρακάτω, είναι προϊόν της υπερηφάνειας. Παρατηρώ κάτι ζευγάρια που παντρεύονται, που είναι διάσημα, έτσι. Και μετά από λίγο όλη αυτή η διασημότητα καταστρέφεται, γιατί χωρίζουν. Γιατί χωρίζουν, χρήματα έχουν. Διάσημοι είναι. Δεν τους λείπει τίποτα. Όλα τα έχουν μπροστά τους. Όλος ο κόσμος τους αναγνωρίζει. Γιατί χωρίζουν, γιατί υπάρχει αυτή η περηφάνεια μέσα στον άνθρωπο. Χωρίσαμε, λέει, γιατί έχουμε διαφωνία στους χαρακτήρες μας. Ασυμφωνία χαρακτήρων. Όχι, δεν είναι ασυμφωνία χαρακτήρων, είναι συμφωνία χαρακτήρων.
2: Και ο ένας υπερήφανος και ο άλλος υπερήφανος.
1: Οι υπερήφανοι εύχονται ο Θεός να συμμορφωθεί μαζί τους. Να κάνει ο Θεός αυτό που εκείνοι θέλουν. Δεν τους ενδιαφέρει να αλλάξουν τη γνώμη τους, τη στάση τους, για να συμφωνούν με εκείνη του Θεού, αλλά περιμένουν τον ίδιο το Θεό να αλλάξει γνώμη και να έρθει εκεί που εκείνοι θέλουν. Ακούστε τι είχε πει ο Αδωνίας τότε που ζήτησε την σουναμίτηση αυτή, έτσι, την Αβυσσάβε. Βρίσκει την Αβυσσάβε και της λέει, εσύ ξέρεις ότι σε μένα ανήκει η βασιλεία. Της λέει τώρα, της μάνας του Σολομώνου. Δεν ήταν δικιά του μάνα, ήταν η μάνα του Σολομώνου. Αφού ο Σολομώντας έγινε βασιλιά, δεν το βάλε κάτω. Λέει, ξέρεις πολύ καλά ότι σε μένα ανήκει η βασιλεία. Δεν το βάλε κάτω. Και η Σεμέ είχε στήσει πάση Ισραήλ το πρόσωπον αυτού για να βασιλεύσει. Όλος ο Ισραήλ επιθυμούσε μένα να βασιλεύσει. Η περηφάνεια, βλέπουμε, ήταν εκεί. Δεν είχε αλλάξει. Η βασιλεία όμως εστράφη και έγινε του αδερφού μου, διότι παρακυρίου έγινε σε αυτό. Και ακούστε τώρα τη διαστροφή. Αφού πιστεύεις ότι παρακυρίου ήταν, εσύ τι θέλεις. Τώρα λοιπόν ζητώ μια αίτηση παρασού, μην αρνηθείς, και ζήτησε να πάρει αυτή την κοπέλα που θέρμενε το Δαβίδ. Για ποιο λόγο? Για να υποκλέψει τη βασιλεία μέσα από εκεί. Και τελικά, όταν ζήτησε η Βίσαβε του Σολομώντα αυτό το πράγμα, το αίτημα του Αδωνία, λέει, αυτός θέλει να φάει το κεφάλι του με λίγα λόγια. Εκεί είναι που ήταν ο θάνατος του Αδωνία. Βλέπετε ότι μερικοί άνθρωποι, αδερφοί, δεν αλλάζουν. Και η υπερηφάνεια είναι κάτι το οποίο είναι τόσο ισχυρό που έχει διαβρώσει τον άνθρωπο, μπορεί να διαβρώσει τον τόσο πολύ που τελικά μέσα από την υπερηφάνεια τελικά να καταστραφεί. Η υπερηφάνεια δεν ευχαριστείται με το να έχει κάτι, σεξ. Μόνο με το να έχει περισσότερο από τους άλλους. Είναι η σύγκριση που σε κάνει υπερήφανο. Η ευχαρίστηση να είσαι υπεράνω των υπολείπων. Θυμάστε τους μαθητές. Ποιος είναι μεγαλύτερος? Δεν τους ενδιαφέρει πόσο μεγάλοι είναι μπροστά σε Θεό, πόσο ο Θεός τους βλέπει, αλλά η σύγκριση, αυτό τους ενδιαφέρει. Η σύγκριση να είναι μεγαλύτερος από τους άλλους. Άπαξ και φύγει το στοιχείο του ανταγωνισμού, η υπερήφανια έχει φύγει. Όταν υπάρχει ανταγωνισμός, εκεί είναι που θέλουμε να φανερωθούμε ότι είμαστε μεγαλύτεροι από τους άλλους. Θέλω να διαβάσω στην Αλφα Κορινθίους, στο 4ο κεφάλαιο, 5 εδάφιο. Μέσα στους Κορίνθιους, που θυμάστε που ο Παύλος τους γράφει στο κεφάλαιο της αγάπης, ήταν ζηλωτές πνευματικών, όμως ήταν μέσα τους, είχαν πράγματα άσχημα. Και αυτό και τους έγραψε το κεφάλαιο της αγάπης. Είχαν υπερηφάνειες μέσα τους. Και ακούστε τι τους λέει. «Ώστε μην κρίνετε μηδέν προ καιρού, έως ανέλθει ο Κύριος, ώστε και θέλει φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους, θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών, και ο έπαινος θα είναι από τον Κύριο και όχι από τους ανθρώπους», με λίγα λόγια. «Ταύτα δε αδελφοί, μετέφερα παραδειγματικός εις εμ' αυτόν και στον Απολώδια σας, και να μάθετε μέσα από το παράδειγμά μας να μην φρονείτε υπέρ ότι είναι γεγραμμένον, για να μην επέριστε ο εις υπέρ του ενός κατά του άλλου». Μάθετε αυτά που είναι γραμμένα, το να είσαι ταπεινός, ώστε να μην επέρεσαι. Να μην είσαι, εγώ είμαι μεγαλύτερος από σένα. Εγώ είμαι πιο πολλά χρόνια από σένα. Εγώ πιο μεγάλη θέση στην Εκκλησία από σένα. Διότι τι σε διακρίνει από του άλλου, και ακούστε τι λέει, και τι έχεις το οποίο δεν έλαβες. Αν δεν και έλαβες, τι καυκάσαι ως μη λαβών. Όλα τα έχετε. το οποίο δεν έλαβες. Ο Κύριος σε έσωσε, σε λύτρωσε, σου έδωσε αιώνια ζωή, θα σε καθίσει στο θρόνο του, σε έκανε βασιλιά και ιερέα. Τι άλλο θέλεις?
3: Όχι, θέλω να είμαι μεγαλύτερος από τον Γιώργο, τον Αλέκο. Θέλω να είμαι μεγαλύτερος.
1: Και αυτό ικανοποιεί μέσα την υπερηφάνεια του ανθρώπου. Δυστυχώς. Τώρα είστε και χορτασμένοι και τώρα πλουτίσατε, τους λέει. Είμαστε την εκκλησία της Λαοδίκειας. Πλούσιος είμαι και πλούτησα. Εβασιλεύσατε χωρίς ημών. Γίνανε βασιλείς. Κάνανε ό,τι θέλανε. Ο άνθρωπος, ο υπερήφανος, θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Να μην υποταχθεί ποτέ σε κανέναν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι μεγαλύτερος από τους υπόλοιπους και ενδοξωτέρως. Και ήθελε να βασιλεύσατε για να σε βασιλεύσουν και εμείς με εσάς. Και τους λέει ότι εμείς είμαστε, λέει, τελευταίοι των Αποστόλων. Δώσαν τα πάντα. Γίναμε θέατρο στον κόσμο, λέει, και σε αγγέλους και σε ανθρώπους. Εμείς μωροί για τον Χριστό, εσείς φρόνοι με Χριστό, εσείς είσαστε, εμείς ασθενείς και εσείς ισχυροί, εσείς ένδοξοι και εμείς άτομοι. Οι Απόστολοι γίνανε θέατρο στον κόσμο. Τους μαστιγώσανε, και όχι μια και δυο, τους λιθοβολήσανε, πέρασαν χίλια δυο και μετά ήρθαν οι δεσπότες να βασιλεύσουν πάνω στη Βασιλεία του Θεού. Χωρίς το φρόνημα του Χριστού, τελικά. Μπήκε ο διάβολος με αυτόν τον τρόπο μέσα στην εκκλησία και τη διάλυσε. Μέσα από την υπερηφάνεια. Αυτός ο ανταγωνισμός το βλέπουμε ανάμεσα στο Σαούλ και στο Δαβίδ. Θυμάστε, ο Σαούλ βασιλιάς, ο Δαβίδ ήταν μπροστά στο στράτευμα. Α, ο Σαούλ σκότωσε τις χιλιάδες αυτού, λέει, αλλά ο Δαβίδ απόλεσε τις μυριάδες. Μα γιατί να πούνε ότι ο Δαβίδ σκότωσε τις μυριάδες και ο Σαούλ τις χιλιάδες? Και από τότε τι ήθελε να τον κάνει ο υπερήφανος Σαούλ? Θα το σκοτώσει. Φθόνησε. Η σύγκριση. Η σύγκριση. Οι υπερήφανοι στέκονται περισσότερο με φόβο για την κρίση των ανθρώπων παρά για την κρίση του Θεού. Δυστυχώς. Το τι θα σκεφτούν οι άνθρωποι για μένα ζυγίζει περισσότερο από το τι θα σκεφτεί ο Θεός για μένα. Εκδηλώνεται επίσης με πολλούς τρόπους, όπως το να βρίσκουμε λάθη στους άλλους. Προσέξτε λίγο. Το κουτσομπολιό. Να είμαστε φαρμακόγλωσσοι. Να μουρμουρίζουμε. Να φθονούμε. Να επιθυμούμε κάτι που ανήκει στον άλλον. Να συγκρατούμε, ακούστε, την ευγνωμοσύνη και τον έπαινο που θα μπορούσαμε μέσα από αυτό να ανυψώσουμε τον άλλον άνθρωπο. Γιατί να υψωθεί αυτός και εγώ, να επενέσω? Αν υπάρχει κάποιος έπαινος, λέει μέσα, το δείχνουμε τον έπαινο. Θα μειωθούμε μετά εμείς. Να μην συγχωρούμε ή να ζηλεύουμε. Αυτά μπαίνουν μέσα στο σώμα του Κυρίου και είναι όλα αυτά προϊόντα υπερηφάνειας. Ψιθυριστέ, λέει στην προς Ρωμαίους, κατάλαλοι, μισόθεοι, βριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακόν, απειθήσεις στους γονείς, ασύνετοι, παραβάτες συνθήκων, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες. Αυτά όλα είναι προϊόντα της υπερηφάνειας. Και όλοι αυτοί, λέει, είναι άξιοι θανάτου. Η ανυπακοή είναι ουσιωδώς ένας υπερήφανος αγώνας δυνάμεως ενάντια σε κάποιον που είναι σε εξουσία πάνω από μας. Δεν θέλω να υποταχθώ σε κανέναν. Σιγά μου με κάνει αυτός κουμάντο στη δουλειά μου. Σιγά μου τον υπακού. Μπορεί να είναι ένας γονέας, ένας ηγέτης, ακόμα και μέσα στην εκκλησία, ένας δάσκαλος και τελικά ο ίδιος ο Θεός. Πόσο υπακούμε στο Θεό και γιατί δεν υπακούμε? Έχει σπείρει ο διάβολος, αδελφοί, πολλά μέσα μας που πρέπει να τα ανακαλύψουμε. Το υπερήφανο άτομο μισεί το γεγονός ότι κάποιος είναι υπεράνω αυτού. Νομίζει ότι αυτό μειώνει τη θέση του. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι κάτω ακόμα και από τον ίδιο του Θεό. Περηφάνεια. Ακούνε. Δούλος του Θεού. Ποιος εγώ δούλος? Εγώ δεν έγινα δούλος σε κανέναν. Ποτέ. Θυμάστε αυτό που έλεγαν οι Φαρισαίοι στον Κύριο. Δεν γίναμε δούλοι σε κανένα πόποτε. Περηφάνεια. Αδωνίας πάει να πει, ο Γιάχβε είναι ο Κύριός μου. Οι Εβραίοι τι έλεγαν? Ο πατήρ μας είναι ο Αβραάμ. Ποιος είσαι εσύ τώρα να μας πιστεί? Ο περιούσιος λαός. Ο εγωισμός. Είπαμε για την ανυπακοή. Τώρα δούμε. Ο εγωισμός είναι ένα από τα πιο κοινά πρόσωπα της υπερηφάνειας. Δηλαδή, πώς με επηρεάζει το κάθε τι. Βλέπουμε το τι συμβαίνει και ελέγχουμε αυτό πώς θα με επηρεάσει. Θα με θίξει, θα με προσβάλλει, τι θα γίνει. Και πολλοί άνθρωποι είναι εντεταμένοι στις κεραίες τους, μην τυχόν και κάποιος τους μειώσει ή τους θίξει. Αυτό είναι το κέντρο όλων όσων έχουν σημασία για τον άνθρωπο, τον εγωιστή. Έπαρση, νεψιμυρία, ικανοποίηση, το εγώ, ιδιοτέλεια. Όλα να γυρνάνε γύρω από τον εαυτό μας. Ένα άλλο πρόσωπο της υπερηφάνειας είναι η έρηδα. Μόνο εκ της υπερηφανίας, λέει, προέρχεται η έρηδα. Ένα φρεδάκι της υπερηφάνειας είναι η έρηδα. Διαφωνίες, καυγάδες μες στο σπίτι. Αν είναι κυριαρχία εγώ μου άντρας του σπιτιού. Χάσμα γενεών ανάμεσα στα παιδιά και στους γονείς. Διαζύγια, κακομεταχείριση, αναταραχές, παρενοχλήσεις. Όλα αυτά εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία της υπερηφάνειας. Μόνο από την υπερηφάνεια προέρχεται η έρηδα. Η έρηδα στην οικογένειά μας μας οδηγεί μακριά από το Πνεύμα του Θεού. Επίσης οδηγεί πολλά από τα μέλη της οικογένειάς μας μακριά από εμάς. Αντί να είμαστε υπηρέτες ο ένας του άλλου, θέλουμε να γίνουμε αφεντάδες. Μπορεί να είσαι γονιός, αλλά δεν σε κατέστησε κανένας να είσαι αφέντης και δεσπότης και να δεσπόζεις και να καταδυναστεύεις τα παιδιά σου. Η έρηδα κυμαίνεται από μια εχθρική λέξη όπως οι παγκόσμιες, λέει, διαμάχες. Ο Κύριος, αδελφοί, θα πρέπει να μας απαλλάξει από αυτό. Ακούστε τι λέει στις Παροιμίες 28-25. Ο αλαζόν την καρδία διεγείρει έρηδες. Ο δε θαρών επί Κύριον θέλει παχυνθεί. Ο Αδωνίας και ο Σολομών. Ο αλαζόν την καρδία διεγείρει έρηδες. Ο Φαρών επί Κύριον θέλει παχυνθεί. Οι υπερήφανοι προσβάλλονται εύκολα και κρατούν κακίες. Δεν συμφωνούν. Αρνούνται να δώσουν συγχώρεση, ούτως ώστε να διατηρούν τον άλλον υποχρεωμένο και δέσμη και να δικαιολογούν το πληγωμένο τους εγώ ή τα πληγωμένα τους αισθήματα. Μου χρωστάς. Δεν σε συγχωρώ, σκυκνάω την πλάτη. και σε έχω εκεί στο περιθώριο να μου ζητά συγγνώμη συνέχεια. Είσαι υποχρεωμένος. Επίσης, οι περήφανοι δεν λαμβάνουν εύκολα συμβουλή ή διόρθωση. Αμός 5-10. Μισούσι τον ελέγχοντα, λέει την πύλη, αυτοί οι άνθρωποι, και ευδελίτονται τον λαλούντα ενευθύτητη. Δυστυχώς, αυτό που κάνουν είναι ότι κάνουν ζημιά στον ίδιο του τον εαυτό. Και δεν αλλάζουν και δεν μεταμορφώνονται έτσι όπως ο Θεός τελικά θέλει. Χρησιμοποιούν την αμυντική στάση για να δικαιολογούν και να αιτιολογούν τις αδυναμίες και τις αποτυχίες τους. Οι περήφανοι εξαρτώνται από τον κόσμο να τους πει αν έχουν αξία ή όχι. Να ανέβει η αυτοπεποίθηση. Περηφάνεια. Ο αυτοσεβασμός τους προσδιορίζεται από το που κρίνονται ότι είναι σύμφωνα με την επιτυχία τους στον κόσμο. Η επιτυχία τους είναι να τους πει ο κόσμος έχει. Αισθάνονται ότι αξίζουν ως άτομα αν υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δεν έχει και τόσο μεγάλη επιτυχία όσο έχουν αυτοί. Συγκρίνουν τους εαυτούς τους με τους άλλους και ανοητένουν. Η υπερηφάνεια είναι άσχημη, λέει, αν επιτύχεις, εγώ είμαι μια αποτυχία. Αντί να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες και να προσπαθούμε και να ευχαριστιόμαστε στην προκοπή του άλλου, θα το δούμε παρακάτω, ότι στην υπερηφάνεια δεν υπάρχει προκοπή τελικά. Θέλουμε εμείς να φαινόμαστε. Η υπερηφάνεια περιορίζει ή ακόμα και σταματά την πρόοδο του ανθρώπου. Γιατί? Γιατί όλα τα ξέρω. Ποιος είσαι εσύ να μου πεις τι? Είναι μια καταδικαστική αμαρτία από υπό την αληθινή έννοια της λέξης, δηλαδή περιορίζει ή σταματά την πρόοδο. Οι περήφανοι δεν διδάσκονται εύκολα. Παροιμίες 15-10. Η διδασκαλία είναι δυσάρεστος εις τον εγκαταλείποντα την οδόν. Ο μισόν τον έλεγχο θέλει τελευτής. Δεν αλλάζουν τη γνώμη τους. Θεωρούν ότι η γνώμη τους είναι αυτή που είναι η σωστή. Δεν αλλάζουν τη γνώμη τους για να αποδεχτούν αλήθειες. Για να αλλάξουν απόψεις. Για να αυξηθούν πραγματικά και να ανέβουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Γιατί? Γιατί όταν δεχτούν κάποια αλήθεια θεωρούν ότι παραδέχονται ότι ήδη κάνουν λάθος. Και αυτό δεν γίνεται. Παραδεχτούμε ότι κάναμε λάθος. Η υπερηφάνεια επηρεάζει δυσμενώς όλες τις σχέσεις μας. Τις σχέσεις μας με τον Θεό, με τους υπηρέτες Του, μέσα στην οικογένεια μεταξύ συζύγων, γονέα παιδιού, εργοδότη εργαζόμενο, δασκάλου και μαθητή και σε όλη την ανθρωπότητα. Είναι αυτός ο λίθος του όφη. Που είναι η καταστροφή τελικά. Ο βαθμός της υπερηφάνειας μας προσδιορίζει πώς φερόμαστε στο Θεό και στα αδέρφια μας και στις αδερφές μας. Ο Χριστός θέλει να μας ανυψώσει εκεί που Εκείνος είναι και το ερωτηματικό είναι το εξής. Επιθυμούμε να κάνουμε το ίδιο για τους άλλους. Εμείς προσευχόμαστε γι' αυτό και πραγματικά το επιθυμούμε οι άνθρωποι να υψωθούν εκεί που ο Θεός τους θέλει. Να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους μέσα στην εκκλησία, μέσα στη διακονία, μέσα στην υπηρεσία τους. Ή θεωρούμε αυτό ότι είναι απειλή, ποινίωση για μας. Έτσι λοιπόν ο βαθμός της υπερηφάνειας μας προσδιορίζεται με αυτό ακριβώς. Πώς φερόμαστε στον ίδιο του Θεό και πώς φερόμαστε στα αδέρφια μας. Η υπερηφάνεια ξεθοριάζει τα συναισθήματά μας ότι είμαστε ήθ του Θεού και αδέρφια με τους άλλους ανθρώπους. Μας χωρίζει και μας διαιρεί κατά βαθμούς. Εκεί γίνονται οι τάξεις. Δυστυχώς υπάρχουν εκκλησίες που έχουν άλλη τάξη ορισμένη και άλλη τάξη υπόλοιπη. Οι προνομιούχοι, οι γνωρίζοντες, οι πνευματικοί και οι μη πνευματικοί. Το αντίθετο ρε φίλε είναι ταπεινοφροσύνη. Είναι αυτό που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Σας παρακαλώ λοιπόν, διαβάζω στην Εφεσίουσο 4.1 και με αυτό τελειώνω. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ δέσμος εν Κυρίω να περιπατήσετε αξίως της προσκύσεώς σας με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος. Με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Πώς λεγόταν ο Σολομών, πάνω πίσω εδώ, ειρηνικός. Πώς ήταν ο Σολομών πριν να βασιλεύσει, πάσης ταπεινοφροσύνης, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντας αλλήλους στην αγάπη. Και ο Κύριος τι έκανε? Τον ύψωσε, όπως ύψωσε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Και εις Φιλιππησίους που λέει, ταπείνωσε τον εαυτό του, έγινε υπήκουος, λέει, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αυτό το φρόνημα, λέει, να είναι μέσα μας. Όσες εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε από το τον εννοείς Θεό. Αλλά εκένωσε τον εαυτό του, πήρε τη μορφή του δούλου, έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και ο Κύριος τον υπερήψωσε. Δεν έλαβε τίποτα από μόνος του, αν και ο διάβολος του είχε προτείνει αρκετά. Φύγει. Ο Κύριος οικοδόμησε, αδερφοί, σε αυτό το ταπεινό ποταμάκι, στο ποτάμι αυτό στα ύδατα του Σιλώαμ, πεσταλμένος. Έτσι ήταν ο πεσταλμένος. Μην σε σχέση με αυτό που την πέτρα του φιδιού που έχει να κάνει με την υπερηφάνεια. Λοιπόν, ελπίζω να πήραμε κάποιες πληροφορίες και να ζητήσουμε τα ύδατα του Σιλωάμ που ρένε ήσυχα. Αμήν. Και όχι να έχουμε στοιχεία από το διάβολο μέσα μας τα οποία μας καταστρέφουν τελικά. Ελάτε να συγχωρούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος βασιλειών Δ, κεφάλαιον Ε. Ο δε Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλέως της Συρίας, ήτο ανήρ μέγας ενώπιον του Κυρίου αυτού, και τιμόμενος, επειδή ο Κύριος δι' αυτού έδωκε σωτηρίαν εις την Συρία. Και ο άνθρωπος ήτο δυνατός εν ισχύ, λεπρός όμως. Εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάγματα, και έφερον εχμάλωτον εκ της γης του Ισραήλ, μικράν την ακόρη, και υπηρέτη την γυναίκα του Νεεμάν.

0: και είπε προς την κυρίαν αυτής, «Ήθε να είτε ο Κύριός μου έμπροσθεν του προφήτου του εν Σαμαρία, διότι ήθελεν ιατρεύσει αυτόν από της λέπρας αυτού. Και εισελθόν ο Νεεμάν απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον, ούτω και ούτω σε λάλησεν η κόρη εκ της γης του Ισραήλ. Και είπε ο βασιλεύς της Συρίας, «Ελθέ, είπαγε, και θέλω στείλει επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ». Και ανεχώρησε. Και έλαβεν εν τη χειρή αυτού 10 τάλαντα αργυρίου και 6.000 χρυσούς και 10 αλαγάς ενδυμάτων. Και έφερε την επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ, λέγουσα. Και τώρα, καθώς έλθει η επιστολή αυτή προσέ, ιδού έστειλα προσέ Νεεμάν των δούλων μου, δια να ιατρεύσεις αυτόν από της λέπρας αυτού. Και καθώς ανέγνωσε ο βασιλεύς του Ισραήλ την επιστολή, διέσχισε τα ημάτια αυτού και είπε, «Θεός είμαι εγώ, δια να θανατώνω και να ζωοποιώ, ώστε ούτως στέλει προς εμέ να ιατρεύσω άνθρωπον από της λέπρας αυτού. Γνωρίσατε λοιπόν, παρακαλώ, και είδετε, ότι ούτως ζητεί πρόφαση εναντίον». Ως δε ήκουσε ο Ελισέ, ο άνθρωπος του Θεού, ότι ο βασιλεύς του Ισραήλ διέσχισε τα ημάτια αυτού, απέστειλε προς τον βασιλέα λέγον, «Διατί διέσχισα στα ημάτια σου, ας έλθει τώρα προς εμέ και θέλει γνωρίσει ότι είναι προφήτης εν το Ισραήλ». Τότε ήρθε ο Νεεμάν μετά τον ύπον αυτού και μετά της αμάξης αυτού και εστάθη εις την θύραν της οικίας του Ελισέ. Και απέστειλε προς αυτόν ο Ελισέ μηνυτήν λέγον, «Είπαγε και λούστητη επτάκης εν το Ιορδάνη και θέλει επανέλθει η σάρξου Ισέ και θέλεις καθαριστεί». Ο δε Νεεμάν εθυμώθη και ανεχώρησε και είπεν, «Ιδού εγώ έλεγον, θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ και θέλει σταθεί και επικαλεστεί το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού και διακινήσει την χείρα αυτού επί των τόπων και ιατρεύσει των λεπρών. Ο Αβανά και ο Φαρφά, ποταμοί της Δαμασκού, δεν είναι καλύτεροι υπέρ πάντα τα ύδατα του Ισραήλ? Δεν είναι δυνάμει να λουστώ εν αυτής και να καθαριστώ?» Και στραφής ανεχώρησε μετά θυμού. Επλησίασαν δε οι δούλοι αυτού και λάλησαν προς αυτόν και είπαν, «Πάτερ μου, εάν ο προφήτης ήθελε σιπή μέγα πράγμα, δεν ήθελες κάμει αυτό? Πόσο μάλλον τώρα, όταν συλλέγει λούστητη και καθαρίστητη?» Τότε κατέβει και βυθίστη επτάκηση στον Ιορδάνη κατά των λόγων του ανθρώπου του Θεού. Και η σάρξ αυτού αποκατέστη ο σάρξ πεδίου μικρού και καθαρίστη. Και επέστρεψε προς τον άνθρωπον του Θεού αυτός και πάσα η συνοδεία αυτού και ήλθε και εστάθη έμπροσθεν αυτού και είπε, «Ιδού τώρα εγνώρισα ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη ή μη εν το Ισραήλ, όθεν τώρα δέχθη τι παρακαλώ δώρον παρά του δούλου σου». Ο δε είπε, «Ζει Κύριος ενώπιον του οποίου παρίσταμε, δεν θέλω δεχθεί». Ο δε εβίαζε αυτόν να δεχθεί, αλλά δεν έστερξε. Και είπε ο Νεεμάν, «Και αν μη, ας δοθεί παρακαλώ εις τον δούλον σου 2 ημιώνων φορτίων εκ του χώματος τούτου, διότι ο δούλος σου δεν θέλει προσφέρει εις το εξής ολοκαύτωμα ουδέ θυσίαν εις άλλους θεούς παρά μόνον εις τον Κύριον. Περί τούτου του πράγματος ας συγχωρήσει ο Κύριος τον δούλον σου, ότι όταν εισέρχεται ο Κύριός μου εις τον οίκον του Ρημών, δια να προσκυνήσει εκεί και στηρίζεται επί την χείρα μου και εγώ κλείνω εμ' αυτόν εν το οίκο του Ρημών, ενώ κλείνω εμ' αυτόν εν το οίκο του Ρημών, ο Κύριος ας συγχωρήσει τον δούλον σου περί του πράγματος τούτου». Και είπε προς αυτόν, «Είπαγε εν ειρήνη», και ανεχώρησεν απ' αυτού μικρόν τη διάστημα. Είπε δε ο Γιεζή, ο υπηρέτης του Ελισέ του ανθρώπου του Θεού, «Ιδού εφίστη ο Κύριός μου του Νεεμάν τούτου του Συρίου, ώστε να μην λάβει εκ της χειρός αυτού εκείνο το οποίο έφερε. Πλην ζει Κύριος, εγώ θέλω τρέξει κατόπιν αυτού και θέλω λάβει τί παρά αυτού». Και έτρεξε ο Γιεζή κατόπιν του Νεεμάν. Και ότε είδε αυτόν ο Νεεμάν τρέχοντα κατόπιν αυτού, επίδησεν εκ της αμάξης η συνάντησιν αυτού και είπε, «Καλώς έχετε». Ο δε είπε «Καλώς». Ο Κύριος μου με απέστειλε λέγον «Ιδού ταύτην την ώραν ήλθον προς εμέ, εκ του όρου Εφραήμ, δύο νέοι εκ των ιών των προφητών. Δώσεις αυτούς παρακαλώ εν τάλαντον αργυρίου και δύο αλλαγάς ενδυμάτων». Και είπεν ο Νεεμάν «Λάβε ευχαρίστως δύο τάλαντα». Και εβίασεν αυτόν και έδεσε τα δύο τάλαντα του αργυρίου εις δύο θυλάκια με τα δύο αλλαγών ενδυμάτων. Και επέθεσαν αυτά εις δύο εκ των δούλων αυτού και βάσταζον αυτά έμπροσθεν αυτού. Και ότε ήλθεν εις ο φίλ, έλαβεν αυτά εκ των χειρών αυτών και φύλαξεν εν το οίκο. Και απέλυσε τους άνδρας και ανεχώρησε. Αυτός δε εισήλθε και στάθη έμπροσθεν του κυρίου αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Ελισέ, «Πόθεν γιέζει?» Ο δε είπεν, «Ο δούλος σου δεν υπήγε πούποτε». Και είπε προς αυτόν, «Δεν υπήγε η καρδία μου μετά σου, ότε ο άνθρωπος επέστρεψεν από τις αμάξεις αυτού η συνάντησή σου? Είναι καιρός να λάβεις αργύριον και να λάβεις σημάτια και ελαιώνας και αμπελώνας και πρόβατα και βόας και δούλους και δούλας. Δια τούτο η λέπρα του Νεεμάν θέλει κολληθεί εις σε και εις το σπέρμα σου εις τον αιώνα». Και εξήλθε απέμπροσθεν αυτού λελεπρωμένος ως χιόν. Βασιλέον Β, οίκινος βασιλιών Δέλτα, κεφάλαιον Σίγμα Τα. Και είπον οι ή των προφητών προς τον Ελισέ, «Ιδού τώρα ο τόπος εις τον οποίον εμείς κατοικούμεν ενώπιον σου, είναι στενός δι' ημάς. Ας υπάγομεν παρακαλούμεν έως του Ιορδάνου, και κήθεν ας λάβομεν έκαστος μίαν δοκόν, και ας κάμωμεν εις αυτούς εκεί τόπον, δια να κατοικόμεν εκεί». Ο δε είπεν, «Υπάγεται». Και είπεν ο εις, «Ευαρεστήθη τι παρακαλώ να έλθεις μετά τον δούλον σου». Και είπε, «Θέλω ελθεί». Και υπήγε μετά αυτόν. Και ελθόντες εις τον Ιορδάνη έκοπτον τα ξύλα. Ενώ δε ο εις κατέβαλε την δοκόν, έπεσε το σιδήριον εις το είδωρ. Και ευόησε και είπεν, «Ο Κύριε και τούτο ή το δάνειον». Είπε δε ο άνθρωπος του Θεού, «Πού έπεσε?» Και έδειξε τον τόπον εις αυτόν. Τότε έκοψε σχίζαν ξύλου και έριψεν εκεί. Και το σιδήριον επεπόλασε. Και είπεν, «Ανάλαβε προς σε αυτόν». Και εκτείνα στην χείρα αυτού έλαβεν αυτό. Ο δε βασιλεύς της Συρίας επολέμει εναντίον του Ισραήλ και συνεβουλεύθη μετά των δούλων αυτού λέγον, «Εις τον δίνα και δίνα τόπον θέλω στρατοπεδεύσει». Και απέστειλεν ο άνθρωπος του Θεού προς τον βασιλέα του Ισραήλ λέγον, «Φυλάχθητη να μην περάξεις τον τόπον εκείνον, διότι οι Σύριοι στρατοπεδεύουσιν είναι εκεί». Και απέστειλεν ο βασιλεύς του Ισραήλ εις τον τόπον, τον οποίον είπε προς αυτόν ο άνθρωπος του Θεού, και παρήγγειλε περί αυτού. Και προεφυλάχθη εκείθεν ουχή άπαξ ουδεδείς. Και ταράχθη η καρδία του βασιλέως της Συρίας δια το πράγμα τούτο. Και συγκαλέσας τους δούλους αυτού είπε προς αυτούς, «Δεν θέλετε με αναγγείλει τι σε ξημών είναι υπέρ του βασιλέως του Ισραήλ?» Και είπεν εις εκ των δούλων αυτού, «Ουδείς κυρία μου βασιλεύ, αλλο Ελισέ ο προφήτης ο εν το Ισραήλ αναγγέλει προς τον βασιλέα του Ισραήλ τους λόγους τους οποίους λαλείς εν το ταμείο του κοιτώνος». Και είπεν, «Υπάγεται και ιδέτε που είναι, δια να στείλω να συλλάβω αυτόν». Και ανήγγυλαν προς αυτόν λέγοντες, «Ιδού είναι ενδοθάν». Και απέστειλεν εκεί ύπους και αμάξας και στράτευμα μέγα, ή την εσελθόντες διανυκτός περιεκύκλωσαν την πόλη. Και ότε εξηγέρθη το πρωί ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού και εξήλθεν, ιδού στράτευμα είχε περικυκλωμένην την πόλη με ύπους και αμάξας. Και είπεν ο υπηρέτης αυτού προς αυτόν, «Ο Κύριε, τι θέλομεν κάμει?» Ο δε είπε, «Μη φοβού, διότι πλειότεροι είναι οι μεθυμών παρά τους μεταυτών». Και προσευχήθη ο Ελισέ και είπε, «Κύριε, άνοιξον δέο με τους οφθαλμούς αυτού δια να είδη». Και ίνιξεν ο Κύριος τους οφθαλμούς του υπηρέτου και είδε. Και είδου το όρος ή το πλήρες ύπων και αμαξών πυρός περί τον Ελισέ. Και ούτε κατέβησαν προς αυτόν οι Σύριοι, προσευχήθη ο Ελισέ προς τον Κύριον και είπε: «Πάταξον δέο με τον λαόν τούτον με αορασία». Και πάταξε αυτούς με αορασία κατά των λόγων του Ελισέ. Και είπε προς αυτούς ο Ελισέ: «Δεν είναι αυτή η οδός, ουδε αυτή η πόλης. Έλθετε κατόπιν μου και θέλω σας φέρει προς τον άνθρωπον τον οποίον ζητείτε». Και έφερεν αυτούς εις την Σαμάρια. Κι ούτε ήλθον εις την Σαμάρια, είπε ο Ελισέ: «Άνοιξον Κύριε τους οφθαλμούς τούτων δια να βλέπωση». Και ίνιξεν ο Κύριος τους οφθαλμούς αυτών και είδον. Και ιδού ήσαν εν το μέσο της Σαμαρίας. Και ως είδεν αυτούς ο βασιλεύς του Ισραήλ, είπε προς τον Ελισέ: «Να πατάξω, να πατάξω πάτερ μου». Ο δε είπε: «Μη πατάξεις. Ήθελες πατάξει εκείνους τους οποίους ηχμαλώτευσας δια της ρομφέας σου και δια του τόξου σου. Θες άρτον και είδωρ έμπροσθεν αυτόν, και ασφάγωση και ασπίωση και ασαπέρθωση προς τον Κύριον αυτόν. Και έθεσεν έμπροσθεν αυτόν άφθονον τροφή, και αφού έφαγον και έπιον, απέστειλεν αυτούς και ανεχώρησαν προς τον Κύριον αυτόν. Και δεν ήρθαν πλέον τα τάγματα της Συρίας εις την γην του Ισραήλ». Μετά δε τάφθα, ο Βεν-Αδάδ βασιλεύς της Συρίας συνήθρισεν άπαντο στράτευμα αυτού και ανέβη και πολιόρκησε την Σαμάρια. Έγινε δε πείνα μεγάλη εν Σαμαρία, και ιδού επολιόρκουν αυτήν εωσού κεφαλή όνου επολύθη διογδοήκοντα αργύρια και το τέταρτον ενός κάβου κόπρου περιστερών δια πέντε αργύρια. Και ενώ διέβαινε ο βασιλεύς του Ισραήλ επί του τείχους, γινή της εβόησε προς αυτόν λέγουσα: «Σώσον Κυριέ μου βασιλεύ». Ο δε είπεν: «Εάν ο Κύριος δεν με σώσει, πόθεν θέλω σε σώσει εγώ, μη εκ του Αλωνίου ή εκ του Λινού?» Και είπε προς αυτήν ο βασιλεύς: «Τι έχεις?» Ή δε είπε: «Η γηνή αυτή μη είπε, δώσ' τον ιό σου δια να φάγομεν αυτόν σήμερον και αύριον θέλομεν φάγει τον ιόν μου. Και ευράσαμε τον ιόν μου και εφάγομεν αυτόν». Είπον δε προς αυτήν την ακόλουθον ημέρα: «Δώσ' τον ιό σου δια να φάγομεν αυτόν». Ή δε έκρυψε τον ιόν αυτής. Και ως ήκουσεν ο βασιλεύς τους λόγους της γυναικός, διέριξε τα ημάτια αυτού. Και ενώ διέβαινεν επί του τείχους, ο λαός είδε και ιδού σάκος έσωθεν επί της σαρκός αυτού. Και είπεν: «Ούτω να κάμει σε με ο Θεός και ούτω να προσθέσει, εάν η κεφαλή του Ελισέ ιού του Σαφάτ σταθεί επάνω αυτού σήμερα». Ο δε Ελισέ εκάθητο εν το οίκο αυτού και οι πρεσβύτεροι εκάθιντο μετ' αυτού. Και απέστειλεν ο βασιλεύς άνδρα απέμπροσθεν αυτού. Πριν δε έλθει προς αυτόν ο μηνυτής, αυτός είπε προς τους πρεσβυτέρους: «Δεν βλέπετε ότι ούτως ο Υιός του φωνευτού έστειλε να αφαιρέσει την κεφαλή μου? Βλέπετε, καθώς έλθει ο μηνυτής, κλείσατε την θύραν και εμποδίσατε αυτόν προς την θύρα. Η φωνή των ποδών του Κυρίου αυτού δεν είναι εξόπισθεν αυτού?» Και ενώ έτι ελάλη μετ' αυτόν, ιδού κατέβει προς αυτόν ο μηνυτής. Και είπεν: «Ιδού παρακυρίου είναι το κακόν τούτο. Τι πλέον να ελπίσω εις τον Κύριον?» Έσδρας, κεφάλαιον θήτα. Και αφού ετελέστησαν ταύτα, προσήλθον προς εμέ οι άρχοντες λέγοντες: «Ο λαός του Ισραήλ και οι ιερείς και οι Λεβίτε δεν εχωρίστησαν από του λαού των τόπων τούτων και πράτουσι κατά τα βδελίγματα αυτών των Χαναναίων, των Χεταίων, των Φερεζαίων, των Ιεβουσαίων, των Αμμονιτών, των Μωαβιτών, των Αιγυπτίων και των Αμοραίων. Διότι έλαβον εκ των θυγατέρων αυτών εις εαυτούς και εις τους ιούς αυτών, ώστε το σπέρμα το Άγιον συνεμίχθη μετά του λαού των τόπων. Και ηχείρ των αρχόντων και των προεστώτων ή το πρώτη εις την παράβαση ταύτην. Και ως ήκουσα το πράγμα τούτο, διέσχισα το ημάτιόν μου και το επένδυμά μου και ανέσπασα τα στρίχα της κεφαλής μου και του πόγονός μου και εκαθήμην εκστατικός. Τότε συνήχθησαν προς εμέ πάντες οι τρέμοντες εις τους λόγους του Θεού του Ισραήλ δια την παράβαση των μετικιστέντων και εκαθήμην εκστατικός έως της εσπερινής προσφοράς. Και εν τη εσπερινή προσφορά εσηκώθην από της ταπεινώσεώς μου και διασχίσα στο ημάτιόν μου και το επένδυμά μου, έκλεινα επί τα γόνατά μου και εξέτεινα τα σχήρας μου προς Κύριον των Θεών μου και είπων, «Θεέ μου, έσχυνομαι και ερυθριώ να υψώσω το πρόσωπόν μου προς σε Θεέ μου, διότι εανομία ημών υφξύνθησαν υπεράνω της κεφαλής και παραβάσεις ημών εμεγαλύνθησαν έως των ουρανών. Από των ημερών των πατέρων ημών είμεθα εν παραβάση μεγάλη μέχρι της ημέρας ταύτης. Και δια τας ανομίας ημών παρεδόθημεν ημείς και η βασιλής ημών, η ιερής ημών εις την χείρα των βασιλέων των τόπων, εις μάχεραν, εις εχμαλωσίαν και εις διαρπαγήν και εις εσχήνιν προσώπου ως είναι την ημέραν ταύτην. Και τώρα, ως εν μια στιγμή έγινεν έλεος παρακυρίου του Θεού ημών, ώστε να διασωθεί εις ημάς υπόλοιπον και να δοθεί εις ημάς στερέωσης εν το Αγίο αυτού τόπο. Δια να φωτίζει ο Θεός ημών τους οφθαλμούς ημών και να δώσει εις ημάς μικράν αναψυχήν εν τη δουλεία ημών. Διότι δούλοι είμεθα. Και εν τη δουλεία ημών δεν εγκατέλειπεν ημάς ο Θεός ημών, αλλά ευδόκησε να εύρωμεν έλεος ενώπιον των βασιλέων της Περσίας, ώστε να δώσει εις ημάς αναψυχήν, δια να ανεγείρωμεν τον οίκον του Θεού ημών και να ανορθώσωμεν τας ερημώσεις αυτού και να δώσει εις ημάς περιτύχισμα εν Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ. Αλλά τώρα, Θεέ ημών, τι θέλωμεν υπή με τα ταύτα, διότι εγκατελείπωμεν τα προσταγματά σου τα οποία προσέταξας δια χειρός των δούλων σου, των προφητών, λέγον. Η γη στην οποία εισέρχεστε δια να κληρονομήσετε αυτή είναι γη μεμολισμένη, με το μολυσμό των λαών των τόπων με τα βδελίγματα αυτών ή την εσεγέμισαν αυτήν απ' άκρου έως άκρου από των ακαθαρσιών αυτών. Τώρα λοιπόν τα στιγατέρα σας μη δίδετε εις τους ιούς αυτών και τα στιγατέρα αυτών μη λαμβάνετε εις τους ιούς σας και μη ζητείτε ποτέ την ειρήνη αυτών ή την ευτυχία αυτών δια να κρατεωθείτε και να τρώγετε τα αγαθά της γης και να αφήσετε αυτήν κληρονομίαν εις τους ιούς σας διαπαντός. Και με τα πάντα τα επελθόντα εφημάς, εν εκα των πράξεων των πονηρών ημών και της παραβάσεως ημών της μεγάλης, αφού σύ Θεέ ημών εκρατήθης κάτω της αξίας των ανομιών ημών και έδωκας εις ημάς ελευθέρωσιν τη αυτήν, πρέπει ημείς να αθετήσομεν πάλιν τα προσταγματά σου και να συμπεθερεύσομεν με τον λαόν των δελιγμάτων τούτων. Δεν ήθελες οργιστεί καθημών έως σου συντελέσεις ημάς, ώστε να μην μείνει υπόλοιπον είσαι σωσμένον. Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δίκαιος είσαι, διότι εμείναμε σε σωσμένοι ως την ημέραν ταύτην. Ιδού ενώπιον σου είμεθα με τας παραβάσεις ημών, διότι δεν είναι δυνατόν ένεκα τούτον να σταθόμεν ενώπιον σου. Το πρώτον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων κεφάλαιον ήτα. Ο δε Βενιαμίν εγέννησε Βελά τον πρωτότοκον αυτού, Ασβίλ τον δεύτερον και Αρά τον τρίτον, Νοά τον τέταρτον και Ραφά τον πέμπτον. Και οι του Βελά ήσαν Αδά και Γυρά και Αβιούδ και Αβισουά και Νααμάν και Αχωά και Γυρά και Σεφουφάν και Ουράν. Ούτε είναι οι ή του Εχούδ ή την εσύσαν αρχηγή πατριών εις τους κατοικούντας την Γαβά και μετικισθέντας εις Μαναχάθ. Και Νααμάν και Αχιά και Γυρά, ως τις μετόκισεν αυτούς, εγέννησε τον Ουζά και τον Αχιούδ. Και ο Σαραΐμ εγέννησεν Ιούς εν τη γη Μωάβ, αφού απέβαλε την Ουσίμ και την Βαρά τας γυναίκας αυτού. Και γέννησεν εκ της οδές της γυναικός αυτού τον Ιωβάβ και τον Σιβιά και τον Μισά και τον Μαλχάμ και τον Ιεούς και τον Σαχιά και τον Μυρμά. Ούτε ήσαν οι ή αυτού αρχηγοί πατριών. Εκ δε της Ουσίμ είχε γεννήσει τον Αβιτόβ και τον Ελφαάλ. Και οι του Ελφαάλ ήσαν Έβερ και Μισάμ και Σαμέρ, ως της οκοδόμησε την Ονό και την Λόδ και τα σκόμας αυτής. Και ο Βεριά και ο Σεμά, ούτι ήσαν αρχηγοί πατριών εις τους κατοικούντας την Εαλών, ούτι εξεδίωξαν τους κατοίκους της Γάθ, και Αχιώ, Σασάκ, και Ιερεμόθ, και Ζεβαδίας, και Αράδ, και Αδέρ, και Μιχαήλ, και Ιεσπά, και Ιωχά, Ιη του Βεριά, και Ζεβαδίας, και Μεσουλάμ, και Εζεκή, και Έβερ, και Ισμεράι, και Ιεσλιά, και Ιωβάβ, Ιη του Ελφάλ, και Ιακίμ, και Ζιχρή, και Ζαβδί, και Ελιινάι, και Ζιλθαΐ, και Ελιήλ, και Αδαΐας, και Βεραΐα, και Σιμράθ, Ιη του Σεμά, και Ιεσφάν, και Έβερ, και Ελιήλ, και Αβδόν, και Ζιχρή, και Ανάν, και Ανανίας, και Ελάμ, και Ανθωθιά, και Ιεφεδία, και Φανουήλ, Ιη του Σασάκ, και Σαμσεραΐ, και Σεαρία, και Γοθολία, και Ιαρεσία, και Ηλιά, και Ζιχρή, Ιη του Ιεροάμ. Ούτι ήσαν αρχηγοί πατριών, αρχηγοί κατά τας γενεάς αυτών. Ούτι κατόκισαν εν Ιερουσαλήμ. Εν δε Γαβαών κατόκισεν ο πατήρ Γαβαών, το δε όνομα της γυναικός αυτού ήτο Μααχά. Και ο πρωτότοκος υιός αυτού ήτο Αβδόν, επί τα Σούρ και Κις και Βάλ και Ναδάβ και Γεδόρ και Αχιώ και Ζαχέρ και Μικλώθ, ο γενήσας των Σιμεά. Και ούτι έτη κατόκισαν μετά των αδελφών αυτών εν Ιερουσαλήμ κατέναντι των αδελφών αυτών. Και ο Νίρ εγέννησε τον Κις και Κις εγέννησε τον Σαούλ και Σαούλ εγέννησε τον Ιωνάθαν και τον Μαλχίσουέ και τον Αμιναδάβ και τον Εσ Βαάλ. Και ο γιος του Ιωνάθαν ήτο Μερί Βαάλ και ο Μερί Βαάλ εγέννησε τον Μιχά. Και οι του Μιχά ήσαν Φιθών και Μελέχ και Θαρεά και Άχαζ. Και ο Άχαζ εγέννησε τον Ιωαδά. Και ο Ιωαδά εγέννησε τον Αλεμέθ και τον Άσμαβεθ και τον Ζιμβρί. Και Ζιμβρί εγέννησε τον Μωσά και Μωσά εγέννησε τον Βινεά. Ραφά υιός τούτου, Ελεασά υιός τούτου, Ασίλ υιός τούτου. Και ο Ασίλ είχεν 6 υιούς, των οποίων τα ονόματα είναι ταύτα. Αζρικάμ, Βοχερού και Ισμαήλ και Σεαρία και Οβαδία και Ανάν. Πάντες ούτι ήσαν υιοί του Ασίλ. Και υιοί του Ισέκ του αδελφού αυτού ήσαν Ουλάμ ο πρωτότοκος αυτού, Ιεούς ο δεύτερος και Ελιφελέτ ο τρίτος. Και υιοί του Ουλάμ ήσαν άνδρες δυνατοί εν ισχύ, εντείνοντες τόξων και έχοντες πολλούς υιούς και υιούς υιών 150. Πάντες ούτι ήσαν εκ των υιών Βενιαμίν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε, γλυκέ μας σωτήρα, με ευγνωμοσύνη στεκόμαστε για άλλη μια φορά ενώπιον σου ομοθυμαδών, Κύριε. Ανοίγουμε το πνεύμα και την καρδιά μας. Εκφράζουμε ευχαριστία στο πρόσωπό σου για αυτή την αγάπη, για το Άγιο έργο το οποίο έκανες για εμάς τους αμαρτωλούς. Εσύ ο Κύριος ο Θεός. Σε ευχαριστούμε, σε υψώνουμε, σε λατρεύουμε, Κύριε. Και αυτή την ώρα ζητάμε την χάρη σου, Βασιλιά μας, ώστε ο Λόγος να καρποφορήσει μέσα στο πνεύμα μας, να αυξηθεί, να οριμάσουμε ως παιδιά σου, Κύριε, να αυξηθούμε κατά πάντα, να πολλαπλασιαστούμε, Κύριε, να πληθύνουμε, Χριστέ μου, άλλωστε εσύ να υπηρετήσεις σωστά, να δοξάζεσαι και το έργο σου κατά το θέλημά σου να μεγαλώνει και να αποδίδεται σε μεγαλύτερο βαθμό στο όνομα του Ιησού. Αμήν, αδελφοί, το Άγιο χρίσμα σου, Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αύξηση της ωριμότητας. Γιατί ως παιδιά του Κυρίου, καθημερινά πρέπει να αυξανόμαστε στην ωριμότητα του πνεύματος. Κανένας δεν θα μπορέσει να φτάσει έως το τέλος, κανένας πιστός, εάν παραμείνει ένα πνευματικό νήπιο. Δεν θα μπορεί να σταθεί στο τέλος, να κάνει τις πνευματικές μάχες και τους πολέμους που πρέπει, γιατί η νηπιότητά του δεν του επιτρέπει να πράξει τα δέοντα στο θέλημα και στο έργο του Κυρίου. Να πράξει τα δέοντα για να σωθεί η ψυχή του. Και διαβάζουμε Γένεσης 1.28. Γένεση 1.28. Και ευλόγησαν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός: αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ικθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης. Ο Κύριος ευλόγησε τον άνθρωπο να αυξηθεί και να πολλαπλασιαστεί. Και όταν ακούμε αύξηση και πολλαπλασιασμό, κυρίως βλέπουμε την αύξηση, την ποσοτική και τον πολλαπλασιασμό των ανθρώπων στο πρόσωπο της γης. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αλλά παράλληλα, σήμερα θα ήθελα να δούμε αυτό το λόγο και υπό μια διαφορετική έννοια. Γιατί όταν ο Κύριος είπε στον Αδάμ και στην Εύα να αυξάνονται, τους είπε να έχουν περίσσια ζωή και καρπό ο οποίος θα αυξάνεται με το πέρασμα του καιρού, ώστε ο χαρακτήρας του Κυρίου του Θεού να εκφράζεται από μέσα τους και όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία να ανοίγει την οποιανδήποτε ευλογία στη ζωή των ανθρώπων. Η αύξηση που είναι ο καρπός της περίσσιας χριστιανικής ζωής θα φέρει πλήθυνση. Οτιδήποτε έχει εντός, μέσα στο πνεύμα του δηλαδή ο Κύριος, θα δοθεί στον άνθρωπο και αυτό θα πολλαπλασιαστεί. Και καθώς, αδελφοί, θα αυξηθούμε στη ζωή του Κυρίου και θα πληθυνθούμε στις αρετές και στις ικανότητες του, τότε θα μπορούμε να κυριεύσουμε κατά το λόγο που διαβάσαμε πριν λίγο το οτιδήποτε έχει ευλογήσει ο Κύριος, ώστε να το κυριεύσει η Εκκλησία του, εσύ και εγώ, ο κάθε πιστός, η νύμφη του. Κάθε τι που είναι καρποφόρο και μετά πολλαπλασιάζεται, θα έχει αυξημένη κυριαρχία. Αλλά κάποιος δεν μπορεί να έχει κυριαρχία αν δεν αυξηθεί και πολλαπλασιαστεί. Αν δεν αυξηθεί στον καρπό της ευλογίας του Κυρίου και αν δεν πληθυνθεί στις ικανότητες αυτού που είναι ο Κύριος. Και καθώς θα μιλήσουμε την ωριμότητα, αυτό το οποίο θα τονίσουμε είναι ωριμότητα χριστιανική, πνευματική ωριμότητα είναι η αύξηση ενός ανθρώπου στην εικόνα και στην ομοίωση του Κυρίου. Στην παραγωγικότητά του, στη δημιουργικότητά του, στις σκέψεις, στο νου του Χριστού, του χρησμένου, στην ευθύνη, στη δύναμη του Πνεύματος, στην σοφία, στον καρπό του Πνεύματος και παράλληλα στον αγιασμό του Πνεύματος, στην ταπεινοφροσύνη, την υπακοή, τον σεβασμό, τον Άγιο Φόβο. Όλα αυτά περικλείονται στην εικόνα και στην ομοίωση που πρέπει να αυξάνουμε κάθε μέρα, ώστε να οριμάζουμε ημέρα με την ημέρα και να μεταμορφωνόμαστε στην δόξα του Κυρίου. Αυτό θέλει ο Κύριος. Η Εκκλησία Του να οριμάσει. Η Εκκλησία Του να αλλάξει κατεύθυνση, να αλλάξει ρότα. Γιατί μέσω της ορίμανσης θα αυξηθεί η πίστη μας. Η εμπιστοσύνη μας. Μέσω της ορίμανσης το σώμα του Κυρίου θα ενωθεί στο ίδιο πνεύμα, στην ίδια πίστη. Θα εργαστεί ομοθυμαδών, με ομοψυχία, καθώς οι άνθρωποι θα είναι ομόφωνες πια. Άρα η ωριμότητα ανοίγει νέους πνευματικούς ορίζοντες στην Εκκλησία, στον πιστό, σε μένα και σε σένα. Ο Χριστός ποτέ δεν έκρυψε την επιθυμία του να δει τον οίκο του γεμάτο. Γι' αυτό και είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε. Άρα η αύξηση και πλήθυνση έχουν πολλές έννοιες. Αφενός την ποσοτική αύξηση των ανθρώπων και την πλήθυνση, όπως είπα πριν λίγο, την αύξηση στην καρποφορία και την πλήθυνση στις ικανότητες του Θεού, ώστε να κυριεύσουμε τα όσα μας έχει δώσει ο Κύριος να κυριεύσουμε και παράλληλα να αυξηθούμε και να πολλαπλασιαστούμε ως Εκκλησία του Κυρίου του Θεού. Η επιθυμία του Κυρίου ανέκαθεν είναι η Εκκλησία του, ο οίκος του να είναι γεμάτος. Αλλά πρέπει να προσέξουμε αδέλφια, γιατί άλλο η ποσότητα και άλλο η ποιότητα. Και εμείς θέλουμε να έχουμε και ποσότητα και ποιότητα. Γιατί πολλοί από αυτούς που πιστεύουν στον Θεό και ανήκουν σε μια εκκλησία συναθρίζονται, προσεύχονται, ίσως εργάζονται, αλλά δεν μεταμορφώνονται σε αυτό που είναι ο Κύριος. Δεν αλλάζουν ώστε να αυξάνεται η εικόνα και η ομοίωσή τους σε αυτό που είναι ο Κύριος. Και αυτό είναι ανοριμότητα. Γιατί η ωριμότητα είναι αυξάνομαι στην εικόνα και στην ομοίωση του Κυρίου. Αμήν. Ώστε να μπορώ να κυριεύσω και να εξουσιάσω στους ιχθύες, στα πετεινά και σε κάθε ζώο που κινείται στη γη. Οι εκθείες τι συμβολίζουν? Τις ψυχές, τα πετεινά, τους δαίμονες και τα ζώα, τα κινούμενα, αφενός μεν τα καθαρά ζώα, τα έθνη που θα έρθουν να σωθούν, αφετέρου τα κάθαρτα ζώα, τα έθνη τα οποία είναι ενάντια στο λαό του Κυρίου. Καθαρά ζώα, ακάθαρτα ζώα. Τα έθνη που θα ακούσουν τον λόγο και θα σωθούν και τα έθνη που θα είναι ενάντια στην Εκκλησία του Κυρίου. Αμήν. Και ο Κύριος θέλει να μάθουμε το τίμημα της μαθητείας μας, ώστε να αγιαστούμε, να μπούμε στη διαδικασία εξομοίωσής μας με τον Χριστό, να σταυρώσουμε τη σάρκα, να αγιαστούμε και να σηκωθούμε για να υπηρετήσουμε το θέλημα του Κυρίου. Άνθρωποι υπηρέτησαν τον Κύριο και έπεσαν σε παγίδες, σαρκικές, έπεσαν σε περηφάνεια, έδωσαν τόπο σε πνεύματα κάθαρτα. Γιατί? Γιατί δεν είχαν την εικόνα και την ομοίωση του Κυρίου. Δεν είχαν την ωριμότητα του Κυρίου να αντισταθούν σε αυτούς τους πειρασμούς και σε αυτά τα δεδομένα. Γι' αυτό βλέπετε πόσους καρπούς και αποτελέσματα έχει η αύξηση της πνευματικής μας ωριμότητας. Σε κάθε τομέα, σε κάθε πτυχή της ζωής μας και ιδιαίτερα στην πνευματική μας ζωή. Κατά Λουκά 14, κατά Λουκά 14, 28-34 εδάφιο. Κατά Λουκά 14 παραλαμβάνω, θα διαβάσουμε από το 28 έως το 34. Διότι, τις εξ ημών θέλω να οικοδομήσει πύργο, δεν κάθεται πρώτα και λογαριάζει τη δαπάνη, αν έχει τα αναγκαία για να τελειώσει αυτόν. Ακούστε σοφία, ακούστε οριμότητα που μας διδάσκει ο Κύριος. Θες να κάνεις ένα πύργο, πρώτα πρέπει να σκεφτείς αν έχεις τα απαιτούμενα για να τα δαπανίσεις, τα αναγκαία. Αλλιώς μην το ξεκινήσεις. Στο 29, μήποτε αφού βάλει θεμέλιο και δεν δύναται να τελειώσει αυτόν, αρχίσουν οι πάντες οι βλέποντες να ευέζωσιν αυτόν λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος άρχισε να οικοδομεί και δεν ειδυνήθη να τελειώσει. Ή τις βασιλεύς υπάγουν να πολεμήσει άλλο βασιλέα, δεν κάθεται πρώτερον και σκέπτεται αν είναι δυνατός με 10.000 να απαντήσει τον ερχόμενον κατά αυτού με 20.000. Ο σοφός βασιλιάς σκέπτεται, έχω λιγότερο στρατό, μπορώ να αντιμετωπίσω τα εχθρικά στρατεύματα που είναι περισσότερα. Οριμότητα και σοφία. Όριμες σκέψεις. Είδε μη, ενώ αυτός είναι έτοιμα κράν, αποστέλει πρέσβης και ζητεί ειρήνη. Ούτω λοιπόν, πας ως της εξ ημών, δεν απαρνείται πάντα τε αυτού υπάρχοντα, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Και στο 34, καλό το άλλας. Αλλά, εάν το άλλας διαφθαρεί με τι θέλει αρτιστεί, ο Κύριος μέσα στο λόγο του συμβολίζει τους όριμους πιστούς με τρία δεδομένα. Τους συμβολίζει με πέτρες. Είμαστε Α' Πέτρο επιστολή. Είμαστε ζωντάνες πέτρες. Και τι οικοδομούμε? Τον οίκο του Κυρίου. Μας συμβολίζει με στρατιώτες. Και όπως διαβάσαμε πριν λίγο, 10.000 πραγματικοί μαθητές και στρατιώτες του Κυρίου μπορούν να υπερνικήσουν 20.000 μαθητές και στρατιώτες του Σατανά. Φτάνει ο στρατιώτης να είναι όριμος, ώστε να έχει τάξη, πειθαρχία και να βαδίζει στην σειρά της κατάταξής του. Και όπως διαβάσαμε πριν λίγο, ο Κύριος συμβολικά μας ονομάζει αλάτι, άλας. Ο κόσμος, αυτός εκεί έξω, θα αλλάξει μονάχα όταν γευτεί τον χαρακτήρα μας και την πιστότητά μας, η οποία θα είναι πλήρης πνευματικής πίστης και ωριμότητας. Της σοφίας του Κυρίου. Οι ανάλατοι χριστιανοί που δεν έχουν πεποίθηση ούτε θάρρος δεν θα καταφέρουν ποτέ να νικήσουν τον κόσμο, τη σάρκα, τις επιθέσεις του διαβόλου. Ο Δημάς έπεσε. Γιατί? Βασιλιάδες έπεσαν. Γιατί? Άνθρωποι του Θεού έκαναν ολέθρια λάθη. Γιατί? Παρασύρθηκαν, ξεγελάστηκαν. Αλλά παράλληλα δεν είχαν την απαιτούμενη πνευματική ωριμότητα και διάκριση για να ξεχωρίζουν το καλό από το κακό. Να δουν το συμφέρον τους, να βάλουν παθητική μετάνοια. Να δουν το αποτέλεσμα των πράξεών τους και να αφαιθούν στον Κύριο να τους καθοδηγήσει με τέλεια οδηγία. Χρειαζόμαστε την ωριμότητα για να ολοκληρώσουμε το έργο του Θεού. Θυμάστε τι λέει ο λόγος, νομίζω, στις παροιμίες. Ποιος κερδίζει ψυχές? Ο σοφός. Ο σοφός κερδίζει ψυχές. Να το πούμε διαφορετικά. Ο όριμος που έχει σοφία. Και αυτή η σοφία δεν είναι κοσμική σοφία ή οριμότητα του κόσμου, γιατί ο κόσμος εκεί έξω, οι περισσότερες καρδιές, όπως λέει ο λόγος, είναι εφευρέτες κακών. Είναι όριμοι στο να κάνουν το κακό. Να ξεγελάσουν, να κοροϊδέψουν, να κλέψουν, να μειώσουν, να πλανήσουν. Αλλά τα παιδιά του Θεού, εμείς αδελφοί, εκκλησία του Κυρίου, νύμφη του Κυρίου, είμαστε όριμοι προς το καλό. Στο θέλημα του Κυρίου, στην αγάπη του Κυρίου, να κερδιστούν ψυχές στον Κύριο και παράλληλα η οριμότητα να βοηθήσει και το δικό μας αυτό, ώστε να σωθεί. Αμήν. Προς Ρωμαίους 5:1-4. Προς Ρωμαίους 5:1-4 εδάφιο. Ακούστε. Ακούστε μία σειρά που θεόπνευστα ο Παύλος μας λέει. Μία σειρά δεδομένων και συμπεριφορών μας. Ακούστε. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς τον Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν και την είσοδο δια της πίστεως εις την χάρη ταύτην εις την οποίαν στάμεθα και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξας του Θεού. Ακούστε. Και όχι μόνον τούτο, αλλά και καυχόμαστε εις τας θλίψεις. Καυχόμαστε στις θλίψεις. Δεν τις θέλουμε. Αλλά γιατί καυχόμαστε όταν έχουμε θλίψεις? Γιατί? Γινώσκοντες, απαντάει ο ίδιος ο λόγος, αδερφιά. Γινώσκοντες ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή δοκιμή. Η δε δοκιμή ελπίδα. Η δε ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εγκυχημένη εν τες καρδίες ημών για του Πνεύματος Αγίου, του δοθέντος εις εμάς. Η θλίψη θα φέρει υπομονή. Θα κάνει τον άνθρωπο υπομονετικό, συνετό. Έναν άνθρωπο που δεν είναι ανυπόμονος και έχει μάθει να περιμένει. Και αυτό θα τον κάνει δόκιμο μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Θα έχει δοκιμαστεί και θα έχει φανεί η πίστη του και το μέταλλο της αναγέννησής του. Αμήν. Θλίψη, υπομονή, δοκιμή. Και καθώς ο άνθρωπος πια δοκιμάζεται και είναι δόκιμος, είναι σωστός δηλαδή, ελεγμένα σωστός, έχει ελπίδα. Γιατί μέσα του είναι πεπισμένος ότι ο Κύριος ο Θεός τον έχει σκεπάσει και ότι σύντομα θα τον πάρει στην παρουσία του. Και αυτή η ελπίδα, αυτό το οποίο αναμένει ο άνθρωπος, δεν κατεσχύνει. Γιατί είναι δοσμένο από το πνεύμα του Κυρίου. Στο διάστημα μεταξύ της χάρης και της δοκιμής, μεσολαβούν οι θλίψεις και η υπομονή. Αυτά είναι που χρειαζόμαστε για να αποκτήσουμε δόκιμο χαρακτήρα, όριμο χαρακτήρα. Ο δόκιμος αυτός χαρακτήρας είναι το σύνολο όλων των συνήθειών μας, είναι αυτό που είμαστε όταν δεν μας βλέπει κανείς. Είναι όλες οι αρετές του Χριστού που υπάρχουν μέσα μας. Και αυτή πια η διαδικασία μας αυξάνει και μας μεταμορφώνει καθημερινά στην εικόνα και στην ομοίωση του Κυρίου και στην οριμότητα του Πνεύματος. Βλέπουμε τα πάντα διαφορετικά. Γιατί είμαστε δόκιμοι. Έχουμε υπομονή μέσα στις θλίψεις. Καθώς δοκιμαστήκαμε και με υπομονή καταφέραμε να βγούμε αλόβητοι. Αυξήσαμε το μέγεθος και την ευλογία της αναγέννησής μας. Το μέταλλο της πίστης μας. Και ο Κύριος, καθώς βλέπει την οριμότητά μας, προσθέτει περισσότερη ευθύνη. Θα μπορούσε να εμπιστευθείς κάτι σε ένα παιδί το οποίο είναι ανεύθυνο, σε έναν έφηβο ή ακόμη και σε έναν μεγάλο άνθρωπο? Θα μπορούσε να εμπιστευθείς κάτι? Τι να του δώσει να κάνει? Τι να του δώσει να κάνει, αδελφέ και αδελφοί? Τίποτα. Αντίθετα, θα εμπιστευώσουν έναν όριμο άνθρωπο? Θα του δίνεις ευθύνη? Βεβαίως, γιατί μέσα σου θα ήσουν σίγουρος ότι θα αναλάβετε την ευθύνη και θα την έφερνε εις πέρας. Αυτό θέλει ο Κύριος, αδελφιά. Να μας οριμάσει ώστε να μας δώσει ευθύνη στο έργο, περισσότερα πράγματα. Αμήν, που με υπευθυνότητα θα τα δικαιπεραιώνουμε κάθε μέρα και θα τα φέρνουμε για τις χαριτός του εις πέρας. Ο Θεός μας αλλάζει και μας κάνει με αυτόν τον τρόπο κατά την εικόνα και την ομοίωση του Υιού Του, του Χριστού, ώστε να έχουμε μία τέλεια κοινωνία μαζί Του. Ο όριμος χριστιανός ξέρει πώς να επικοινωνεί με τον Κύριο. Ξέρει πώς να τον συναντά. Έχει μάθει να ακούει τη φωνή Του και όχι τη φωνή της σάρκας Του που Του μιλάει μες στο κεφάλι. Ο όριμος χριστιανός έχει διάκριση. Μπορεί να ξεχωρίσει πράγματα, καθώς η οριμότητα ελκύει το πνεύμα του Κυρίου και τα πάντα ανοίγονται μπροστά Του. Τον δει ο Κύριος. Τον ευλογεί ο Κύριος. Του δείχνει πράγματα ο Κύριος. Γιατί τον εμπιστεύεται ο Κύριος και ξέρει ότι καθώς θα του δώσει ευθύνη, αυτό θα είναι ναι και αμήν. Ο όριμος χριστιανός πασχίζει για την ενότητα. Είναι ειρηνοποιός. Φτωχός στο πνεύμα, ευλογημένος και πλούσιος μαζί με τον Κύριο. Ξέρει ότι αυτή η ζωή είναι σύντομη, ένα πέρασμα και δεν αναλώνεται στα δεδομένα της καθημερινότητας. Ναι, είναι σοβαρός, κάνει το καλύτερο για τα καθημερινά, για τα προβλήματά του, αλλά ο μέγιστος σκοπός του είναι το έργο του Κυρίου, το πώς θα εκδηθεί σωστά ο Κύριος, το πώς θα ακουστεί το όνομά του και θα σωθούν ψυχές. Όριμος χριστιανός. Ο ανώριμος ασχολείται με τα δικά του, με τη ζωή του, με τα προβλήματά του. Μια ζωή. Ο όριμος χριστιανός ξοδεύει περισσότερο χρόνο στην προσευχή για το έργο του Κυρίου. Ο ανώριμος για τον εαυτό του. Συνέχεια ο εαυτός του μπροστά. Ο όριμος χριστιανός έχει τον Θεό ως Θεό. Ο ανώριμος τον έχει ως υπηρέτη για να του κάνει τα χατήρια και να του λύνει κάθε του πρόβλημα. Όχι πως αυτό είναι κακό, αλλά δεν είναι το πρώτιστο και το αρχικό, αδέλφια. Το πρώτιστο είναι να προσευχόμαστε για το έργο του Κυρίου, να το δοξάζουμε, να τον ευλογάμε και μετά ναι και ό,τι μας απασχολεί και είναι μέσα στην καθημερινότητα ως πρόβλημα που μας πνίγει και είναι βάρος. Δεν λέω να μην προσευχόμαστε τα προβλήματά μας, αλλά δεν θα είναι αυτό το αρχικό και το πρώτιστο στην προσευχή μας, στη ζωή μας, στο μυαλό μας, στα συναισθήματά μας. Πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλα θα είναι ο Κύριος και μετά όλα τα υπόλοιπα, ναι, αμήν. Ο όριμος χριστιανός ψάχνει να βρει τρόπο να μιλήσει στον Κύριό του. Ο ανώριμος ντρέπεται, φοβάται. Νομίζω ότι δεν θα ξέρει τι να πει. Γιατί είναι ανώριμος, αδέλφια. Δεν έχει οριμάσει το πνεύμα. Και ο Κύριος θέλει να οριμάσουμε. Να ξέρουμε πώς να συμπεριφερόμαστε. Να απλώνουμε κάθε μέρα τα δίχτυα του λόγου ώστε να κερδίζονται ψάρια, ψυχές. Ο ανώριμος χριστιανός είναι ενθουσιώδης. Ο Κύριος, ο Κύριος! Και μετά από 4-5 μέρες, πού είναι ο Κύριος? Ο όριμος χριστιανός όμως είναι λιτός στα λόγια, αλλά πλούσιος στα δεδομένα, τα πρακτικά, στο έργο του Θεού. Αμήν. Αλληλούια, αδελφοί. Αυτό είναι που πρέπει να διορθώσουμε, να αλλάξουμε, να καλυτερεύσουμε, ώστε να είμαστε μπροστά στα μάτια του Κυρίου ευθύς, ειλικρινής, καθαρή, όριμη, σοφή, γεμάτη πίστη, ευγνώμονες και γεμάτη αγάπη για το όνομά Του και για ό,τι μας έχει δώσει. Αμήν. Και σίγουρα ποτέ να μην αμιλούμε τις καθημερινές ευθύνες μας πέναντι στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, οπουδήποτε αλλού, Ποτέ να μην αμιλούμε να προσευχόμαστε για τα προβλήματά μας ή για δεδομένα της ζωής μας, αλλά όπως είπα πριν λίγο, πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα, το θέλημα και το έργο του Κυρίου. Αμήν. Να διαβάσουμε Β' Κορινθίους 4, θα διαβάσουμε από το 3 στο 5. Β' Κορινθίους 4 από το 3 έως το 5 εδάφιο. Αν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένον, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένον, τον οποίον απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου, για να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξας του Χριστού, ώστις είναι εικόν του Θεού. Και φτάνουμε σε αυτό το οποίο θέλουμε να τονίσουμε στο σημερινό μας κήρυγμα, στο 5 εδάφιο. Διότι εμείς δεν κηρύττουμε τους εαυτούς μας. Ο όριμος χριστιανός δεν κηρύττει τον εαυτό του. Δεν δείχνει τίποτα από τον εαυτό του. Δείχνει τον Κύριο. Γιατί είναι υπηρέτης του Κυρίου. Αμήν. Και διαβάζουμε. Διότι εμείς δεν κηρύττουμε αυτούς, αλλά τον Χριστόν εις τον Κύριο. Εαυτούς δε δούλους ημών για τον Ιησούν. Εμείς είμαστε δούλοι σας, υπηρέτες σας. Ο όριμος χριστιανός δεν φουσκώνει. Δεν επέρεται. Είναι σπασμένο αγκίωτη, ξέρει ποιος είναι. Και με δέος στέκεται μπροστά στον Κύριο, καταλαβαίνοντας το πόσο μικρός και ασήμαντος είναι και ότι γίνεται είναι από την χάρη και το έλεος του Κυρίου. Αμήν. Και αν θέλουμε οι άνθρωποι να δουν τον Ιησού μέσα από μας, πρέπει να είμαστε πλήρης πίστεως και οριμότητας, αδέλφια, ώστε να φανερώνεται από τη ζωή και τα λόγια μας ο Κύριος. Ποιος θέλει να κρατήσει ανώριμο και σαταξία τον πιστό? Ο Σατανάς. Το κρατήσει μωρό. Νίπιο. Ώστε να τον κάνει ό,τι θέλει, τον πέσει στα δάχτυλά του. Η ανοριμότητα είναι αταξία. Η οριμότητα είναι τάξη. Όποιος είναι σε αταξία δεν μπορεί να παράγει καρπό. Και σίγουρα ο Κύριος μας παρομοιάζει με έναν καθρέφτη. Αν ο καθρέφτης είναι λερωμένος και θαμπός, μπορεί ο άνθρωπος που μας βλέπει να δει τον Κύριο? Όχι. Αν όμως ο καθρέφτης είναι καθαρός, το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Να μπορεί να δει τον Κύριο μέσα από μας. Είναι τόσο απλό. Και τι βρωμίζει τον καθρέφτη? Τι το λερώνει? Ναι, η σάρκα, η απιστία, αλλά σίγουρα και η ανοριμότητα, γιατί μας βάζει σε παγίδες, οδηγώντας μας να κάνουμε πολλά τραγικά λάθη

0: Όριμο αδελφιά, ευθυτενή, ο οποίος θα μπορεί, καθώς ο Κύριος το κάνει, μιας και θα το χρησιμοποιώ σαν εγώ, να βάζει σε έλεγχο την ανθρώπινη αμαρτωλή καρδιά. Προσδόξαν Θεού το λέω, αδελφοί, προσδόξαν Θεού το λέω. Όταν ήμουν στη Ρόδο και δούλευα στην αρχαιολογία πριν πολλά χρόνια, όταν παρευρισκόμουν σε συναντήσεις ή στο οποιοδήποτε συνεργείο της αρχαιολογίας, τα λόγια ήταν μετρημένα. Προσδόξαν Θεού το λέω. Σεβόντουσαν την παρουσία μου, σεβόντουσαν τον Κύριο μέσα από μένα και δεν μιλούσαν με βομολογίες ή σεξουαλικά υπονοούμενα και πειράγματα για το ασθενές κατά τους ανθρώπους φίλο, τις κοπέλες που περνάγανε ή τα αμαρτωλά τους κατορθώματα. Ήταν ήσυχοι. Και όταν έφευγα παραπέρα, τότε ξεκινούσαν τα κατορθώματά τους και τις ανοησίες τους. Τους ευλογάμε, τους αγαπάμε, ο Κύριος να σώσει τους ανθρώπους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γαλάτες Δέλτα 19. Γαλάτες Δέλτα 19. Ακούστε, ένα πολύ ωραίο εδάφιο. Όπως το κάθε εδάφιο, αδελφοί, είναι όμορφο μέσα στο Λόγο του Θεού, έτσι. Τεκνία μου, για τους οποίους πάλι είμαι ισοδύνας έως σου μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Είμαι σε πόνους γένας, λέει ο Παύλος, θεόπνευστα στους Γαλάτες. Γιατί? Για να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Έχει μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας, αδέλφια. Ποιος μπορεί να απαντήσει? Και σίγουρα η απάντηση είναι εύκολη, γιατί ο καθένας μπορεί να το κρίνει από τη ζωή του, τη συμπεριφορά του, την πίστη του, το πνεύμα του και την ωριμότητά του. Έχει μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός? Ζει μέσα μας ο Χριστός? Και σίγουρα, για να οριμάσουμε, ο Κύριος χρησιμοποιεί ανθρώπους.

0: ανθρώπους, τους εργάτες του, τους δασκάλους, τους συμβούλους που μας βοηθάνε να αυξηθούμε στην εικόνα και στην ομοίωση του Χριστού. Ο Κύριος ο ίδιος μόρφωνε τον χαρακτήρα του μέσα στους 12 που διάλεξε να διδάξει. Αντιμετώπισε την υπερηφάνεια τους, τις φασαρίες τους, ως και στο τελευταίο βράδυ τσακωνόντουσαν για το ποιος είναι πρώτος. Ο Κύριος μετά από λίγο θα σταυρωνόταν και αυτοί τσακωνόντουσαν ποιος είναι ο πρώτος. Και αυτά παραδείγματα μιλούν για τη δικιά μας την καρδιά, τον ανθρώπο την καρδιά, αδέλφια. Είναι παραδείγματα που μιλάνε για όλους τους ανθρώπους. Και υπό την καλή και υπό την κακή έννοια, έτσι. Και ο Κύριος αντιμετώπισε τις συμπεριφορές τους, τις απόψεις τους. Αντιμετώπισε την όποια δοκιμασία περνούσαν. Και τους δίδασκε τον χαρακτήρα του. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί θα συνέχιζαν το έργο του, καθώς θα είχαν πια το δικό του χαρακτήρα. Από ανώριμοι μαθητές έγιναν όριμοι Απόστολοι. Γιατί ενώ στην αρχή δεν μπορούσαν να καταλάβουν πολλά πράγματα, όταν ήρθε η ώρα να πληρώσει το τίμημα της μαθητείας, ο Κύριος έκανε Αποστόλους. Με χρήσμα, με δύναμη, με εξουσία. Άλλαξε η ζωή τους. Ο φοβισμένος Πέτρος μέσα σε λίγες μέρες κήρυτα άφοβα σε χιλιάδες ανθρώπους. Ο φοβισμένος Πέτρος, που τρεις αρνήθηκε τον Κύριο, μετά από λίγες μέρες, στάθηκε μπροστά στο συνέδριο, ομολόγησε τον Κύριο, ασχέτως αν κακοποιήθηκε, μαζί με τον Ιωάννη. Αμήν! Αυτό φέρνει ωριμότητα. Μια μόρφωση του Κυρίου και μια τεράστια πνευματική αλλαγή στη ζωή μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να αφήσουμε παράλληλα το λόγο του Κυρίου να μας οριμάσει. Κολοσσαείς 1:28. Κολοσσαείς 1:28 εδάφιο. Τον οποίον εμείς κηρύττωμεν νουθετούντες πάνταν άνθρωπο και διδάσκοντες πάντα άνθρωπο εν πάση σοφία, για να παραστήσουμε πάντα άνθρωπο τέλειο εν Χριστώ Ιησού. Ο Λόγος του Θεού μας οριμάζει, ώστε μετά εμείς να βοηθήσουμε να σωθούν και να οριμάσουν και άλλοι άνθρωποι. Ο Κύριος είπε ότι αν μείνουμε στο Λόγο Του, θα είμαστε αληθινοί μαθητές Του. Ο Κύριος είπε ότι ο Λόγος Του μας καθαρίζει. Και σίγουρα έχουμε το Λόγο του Κυρίου, έχουμε τα βιβλικά μαθήματα, έχουμε τη συστηματική διδασκαλία του Λόγου του Θεού, ώστε ο Λόγος, καθώς θα έρθει μέσα μας και καθώς θα τον ζήσουμε, θα μας οδηγήσει σε ανώτερα επίπεδα μόρφωσης και ωριμότητας. Φτάνει να τον ακούμε και να τον ζούμε. Να μην είμαστε, όπως λέει η Ιακώβ επιστολή, ακροατές μονάχα, αλλά να είμαστε και εκτελεστές του λόγου κατά το λόγο μακάρι. Ποιος είναι μακάριος? Όχι μόνο αυτός που ακούει, γιατί αυτός που ακούει και δεν πράττει δεν ονομάζεται μακάριος, αλλά αυτός που ακούει και πράττει. Ακούμε ένα κήρυγμα σήμερα, αύριο, μεθαύριο, διαβάζουμε το λόγο του Θεού, να δούμε πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας, να το ζήσουμε ώστε να μορφωθεί περισσότερο η εικόνα και η ομοίωση του Κυρίου, να οριμάσουμε, να αλλάξουμε και να ανέβουμε σε ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο ευλογίας, δύναμης, εξουσίας προς δόξαν Θεού, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, αδέλφια, να ξεκολλήσουμε, να παύσουμε, να είμαστε σε μια συνεχόμενη καθυστέρηση. Αμήν. Να συντρίψουμε τα εμπόδια με την χάρη του Κυρίου. Να μάθουμε το λόγο, να αποστηθίζουμε εδάφια. Και για εμάς, σε μια στιγμή που θα τα χρειαζόμαστε, αλλά και να τα μιλάμε σε ανθρώπους όταν έχουν ανάγκη να ακούσουν το συγκεκριμένο λόγο, το συγκεκριμένο εδάφιο. Αμήν. Και σίγουρα, όσο κι αν είναι Πόνος για τον άνθρωπο, ξέρετε πώς οριμάζουμε. Μέσα από τις δυσκολίες. Δυστυχώς, ανθρωπίνος δεν μας αρέσει. Αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο το επιτρέπει ο Κύριος, γιατί ξέρει ότι μέσα από τις δυσκολίες ο άνθρωπος, ο υγιής άνθρωπος στο πνεύμα οριμάζει. Γιατί οι Ισραηλίτες της πρώτης γενεάς, αντί να οριμάσουν μέσα από τις δυσκολίες, έκαναν ξανά τα ίδια και τα ίδια λάθη, ήταν ανώριμοι και έπεσαν στην έρημο. Ενώ η δεύτερη γενεά ήταν όριμη, διδάχτηκε από τα λάθη της πρώτης γενεάς. Και με την οριμότητα αυτή εισήλθε μάλλον, να το πω καλύτερα, στην γη της υπόσχεσης. Εισήλθε στη γη της υπόσχεσης. Γιατί μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους της δεύτερης γενεάς είχε μορφωθεί το πνεύμα του Κυρίου. Και διαβάζουμε Β' προς Κορινθίους 4, 16-18 εδάφιο. Β' προς Κορινθίους 4, 16-18 εδάφιο. Διότι για τούτο δεν αποκάμνουμε, ακούστε τι λέει ο λόγος, δεν αποκάμνουμε. Αλλά αν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθέκα στην ημέρα. Διότι η προσωρινή, ακούστε, η προσωρινή ελαφρά θλίψης ημών εργάζεται σε μας καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξας. Η προσωρινή ελαφρά θλίψη, αμήν, εργάζεται σε υπερβολικό βαθμό αιώνιο βάρος δόξας. Κατάλαβε σε παρακαλώ αυτά τα λόγια που μας λέει σήμερα ο Κύριος. Αμήν. Και στο 18, επειδή εμείς δεν ατενίζουμε στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσχερα, ενώ τα μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Πίσω από κάθε πρόβλημα, ο όριμος χριστιανός βλέπει έναν ιδιαίτερο σκοπό του Θεού. Θα το ξαναπώ. Πίσω από κάθε πρόβλημα, ο όριμος χριστιανός βλέπει έναν ιδιαίτερο σκοπό του Θεού. Ο Κύριος έβαλε τον Ιωσήφ σε έναν λάκκο. Μετά επέτρεψε να πάει στη φυλακή. Σωστά. Αμήν. Ο Μωυσής που πήγε 40 χρόνια στην έρημο. Ο Δαβίδ που κρυβόταν σε σπηλιά. Τον Ερεμία που τον έβαλαν σε μια στέρνα φυλακισμένο. Ο Δανιέλ που κατέβηκε σε έναν λάκκο με πεινασμένα λιοντάρια. Οι τρεις παιδες σε μια κάμινο. Με μια σφόδρα δυνατή φωτιά. Ο Ιωνάς για τρεις μέρες που ήταν στην κοιλιά ενός ψαριού. Να πούμε για τον Παύλο, για τη ζωή του. Διαβάστε λίγο Β' προς Κορινθίους 10ο κεφάλαιο για να δείτε το τι πέρασε και το τι περνούσε. Δεν θέλουμε τις θλίψεις, αλλά πολλές φορές μέσα από αυτές παίρνουμε τα καλύτερα μαθήματα, τη μόρφωση του Κυρίου και την οριμότητα που χρειαζόμαστε. Γιατί όπως είπα πριν λίγο, πίσω από κάθε θλίψη υπάρχει ένας ιδιαίτερος σκοπός του Θεού. Έβλεπα πρόσφατα ένα βίντεο. Ένα 10χρονο, 12χρονο κοριτσάκι που ήταν ανάπηρο και δεν μπορούσε να μιλήσει καλά. Και έλεγε σε αυτό το βίντεο, σε αυτήν την ομολογία το κορίτσι, τα παιδιά μου λένε γιατί είμαι τόσο κοντά στον Θεό που με έκανε ανάπηρη. Και εγώ τους απαντώ, δεν με έκανε ανάπηρο ο Θεός. Και αν το επέτρεψε, το επέτρεψε για κάποιον σκοπό. Γιατί μέσα από αυτό το γεγονός έχω περισσότερη εμπιστοσύνη στον Θεό και νιώθω καλύτερος άνθρωπος. Το επέτρεψε ο Κύριος. Δεν φέρνει ο Κύριος ένα απίραστος κακού. Δεν κάνει κακό ο Κύριος. Το επιτρέπει για κάποιους λόγους όμως. Και το κορίτσι αυτό εκτίμησε και κατάλαβε ότι μέσω αυτής της δοκιμασίας έχει γίνει ένας καλύτερος άνθρωπος, πιο ταπεινός, έχει έρθει πιο κοντά στον Θεό. Και να σας πω κάτι, αδέλφια, αν συνεχίσει με αυτή την πίστη, ο Θεός θα τη θεραπεύσει. Θα την θεραπεύσει και θα είναι με μεγάλη ομολογία. Γιατί το παιδί έχει και πίστη και εμπιστοσύνη στο Πνεύμα του Κυρίου, σε αυτό που επέτρεψε. Ο διάβολος είναι κακός και κάνει κακό. Ο Κύριος είναι αγαθός. Απλά επιτρέπει για κάποιους ιδιαίτερους λόγους κάποια πράγματα να έρθουν στη ζωή μας, όπως και στην περίπτωση του Ιώβ. Τι ομολογία, αδέρφια, από ένα δεκάχρονο, το δεκάχρονο παιδάκι. Σε κάθε δοκιμασία, να τονίσω, υπάρχει μία διέξοδος. Για να περάσουμε τα τεστ του Θεού, πρέπει να έρθουμε πρόσωπο με πρόσωπο με τις αδυναμίες μας, να αντισταθούμε στον διάβολο, να πλησιάσουμε στον Θεό, ο οποίος θα κάνει την έκβαση. Αυτό είναι ωριμότητα. Να ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι μαζί μας, πολεμάει μαζί μας, σε κάθε δοκιμασία μας, σε κάθε πρόβλημα, θλίψη μας, και ότι θα κάνει την έκβαση. Αμήν. Και σίγουρα, αδέλφια, για να οριμάσουμε και να μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός, χρειάζεται χρόνος. Παίρνουν σήμερα τις ντομάτες, τις μπολιάζουν με κάτι ορμόνες και σε χρόνο πολύ σύντομο η ντομάτα έχει μεγαλώσει και κοκκινήσει και την τρως και είναι άνοστη. Αν όμως η ντομάτα οριμάσει φυσιολογικά, είναι εύγευστη, νόστιμη. Άρα αυτός που βιάζεται και πάει σαρκικά να οριμάσει θα είναι άνοστος. Αυτός που οριμάζει βήμα προς βήμα, ούτε αργά ώστε να καθυστερεί, ούτε γρήγορα ώστε να τρέξει σαρκικά, αλλά αυτός που οριμάζει βήμα-βήμα, σταδιακά, σταθερά, σύμφωνα με την οδηγία του Κυρίου, είναι εύγευστος, ευλογημένος. Γιατί έχει οριμάσει φυσιολογικά με την σοφία του Θεού και την οριμότητα που δίνει το Πνεύμα Του. Αμήν. Να διαβάσουμε ένα τελευταίο εδάφιο. Έξοδος 23:30. Έξοδος 23:30. Ο λίγων κατ' ο λίγων θέλω η διώξη αυτούς απέμπροσθεν σου έως ο αυξηθείς και κυριεύσεις τη γη. Δεν θα διωχνε τους Χαναναίους αμέσως ο Κύριος, αλλά σταδιακά. Γιατί? Για να δώσει περιθώριο ορίμανσης στους Ισραηλίτες να αυξηθούν ώστε να κυριεύσουν με όμορφο, όριμο τρόπο, ευλογημένο πνευματικό τρόπο, κάνοντας τις μάχες που θα έπρεπε να κάνουν, να κατακτήσουν όλη τη γη της υποσχέσεως. Δεν τους έδειχνε με τη μία, αλλά σταδιακά, σιγά σιγά. Έτσι και μας ο Κύριος μας αλλάζει σταδιακά και σιγά σιγά, σταθερά, χωρίς καθυστερήσεις, αλλά και χωρίς βιασύνες, ώστε να μεγαλώνουμε φυσιολογικά. Δεν μπορεί ένα παιδί 5 χρονών να μεγαλώσει αυτόματα και να γίνει ένας άνδρας 25 χρονών ή μια γυναίκα 35 χρονών. Πρέπει να περάσει κάθε στάδιο της ηλικίας μέχρι να φτάσει στην όριμη ηλικία που θα έχει ως άνθρωπος. Έτσι και εμείς στα πνευματικά πράγματα του Κυρίου μεγαλώνουμε σιγά σιγά, σταθερά, ώστε όλο αυτό να είναι ευλογία από τον Κύριο. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, πέμπτο κεφάλαιο. Και ο Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλιά της Συρίας, ήταν μεγάλος μπροστά στον κύριό του και τον τιμούσαν, επειδή ο Κύριος έδωσε διαμέσου αυτού σωτηρία στη Συρία. Και ο άνθρωπος ήταν δυνατός σε ισχύ, όμως ήταν λεπρός. Και οι Σύριοι βγήκαν κατά τάγματα και έφεραν μια εχμάλωτη από τη γη του Ισραήλ, κάποια μικρή κόρη, και υπηρετούσε τη γυναίκα του Νεεμάν. Και είπε στην κυρία της, «Ήθε ο Κύριος μου να ήταν μπροστά στον προφήτη που είναι στη Σαμάρια, επειδή θα τον γιάτρευε από τη λέπρα του». Και μπαίνοντας μέσα, ο Νεεμάν ανήγγειλε στον κύριό του, λέγοντας, «Έτσι και έτσι μίλησε η κόρη από τη γη του Ισραήλ». Και ο βασιλιάς της Συρίας είπε, «Έλα, πήγαινε και θα στείλω επιστολή στο βασιλιά του Ισραήλ». Και αναχώρησε και πήρε στο χέρι του 10 τάλαντα ασίμι και 6.000 χρυσά νομίσματα και 10 αλαξιές ενδυμάτων. Και έφερε την επιστολή προς τον βασιλιά του Ισραήλ που έλεγε «Και τώρα, καθώς θα έρθει αυτή η επιστολή σε σένα, δες, έστειλα σε σένα τον Νεεμάν, τον δούλο μου, για να τον γιατρέψεις από τη λέπρα του». Και όταν ο βασιλιάς του Ισραήλ διάβασε την επιστολή, ξέσχισε τα μάτια του και είπε «Θεός είμαι εγώ για να θανατώνω και να ζωοποιώ, ώστε αυτός μου στέλνει να γιατρέψω έναν άνθρωπο από τη λέπρα του. Γνωρίστε λοιπόν παρακαλώ και δείτε ότι αυτός ζητάει πρόφαση εναντίον μου». Και καθώς ο Ελισέ, ο άνθρωπος του Θεού, άκουσε ότι ο βασιλιάς του Ισραήλ ξέσχισε τα αιμάτια του, έστειλε στο βασιλιά λέγοντας «Γιατί ξέσχισες τα αιμάτια σου? Ας έρθει τώρα σε μένα και θα γνωρίσει ότι υπάρχει προφήτης μέσα στον Ισραήλ». Τότε ήρθε ο Νεεμάν μαζί με τα άλογά του και με την άμαξά του και στάθηκε στη θύρα του σπιτιού του Ελισέ. Και έστειλε σε αυτόν ο Ελισέ ένα μηνυτή λέγοντας «Πήγαινε, βουτήξου μέσα στον Ιορδάνη 7 φορές και θα επανέλθει η σάρκα σου σε σένα και θα καθαριστείς». Ο Νεεμάν όμως θύμωσε και αναχώρησε και είπε «Δέστε, εγώ έλεγα σίγουρα θα βγει έξω σε μένα και θα σταθεί και θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου του Θεού του και θα κινήσει το χέρι του επάνω στον τόπο και θα γιατρέψει το λεπρό. Ο Αβανά και ο Φαρφάρ, τα ποτάμια της Δαμασκού, δεν είναι καλύτερα περισσότερο από όλα τα νερά του Ισραήλ? Δεν μπορούσα να φουτυχτώ μέσα σε αυτά και να καθαριστώ?» Και αφού στράφηκε, αναχώρησε με θυμό. Πλησίασαν όμως οι δούλοι του και του μίλησαν και είπαν «Πατέρα μου, αν ο προφήτης σου έλεγε ένα μεγάλο πράγμα, δεν θα το έκανες? Πόσο μάλλον τώρα όταν σου λέει «Βουτήξου μέσα και καθαρίσου». Τότε κατέβηκε και βυθίστηκε 7 φορές στον Ιορδάνη, σύμφωνα με το λόγο του ανθρώπου του Θεού. Και η σάρκα του αποκαταστάθηκε σαν τη σάρκα μικρού παιδιού και καθαρίστηκε. Και γύρισε στον άνθρωπο του Θεού, αυτός και ολόκληρη η συνοδεία του, και ήρθε και στάθηκε μπροστά του και είπε «Δες, τώρα γνώρισα ότι δεν υπάρχει Θεός σε ολόκληρη τη γη παρά μονάχα μέσα στον Ισραήλ. Γι' αυτό τώρα δέξου παρακαλώ ένα δώρο από το δούλο σου». Και εκείνος είπε «Ζει ο Κύριος μπροστά στον οποίο παραστέκομαι. Δεν θα δεχθώ». Και εκείνος τον βίαζε να δεχθεί, αλλά δεν έστερξε. Και ο Νεεμάν είπε «Κι αν όχι, ας δοθεί παρακαλώ στο δούλο σου ένα φορτίο 2 μουλαριών από τούτο το χώμα, επειδή ο δούλος σου

0: δεν θα προσφέρεις το εξής ολοκαύτωμα ούτε θυσία σε άλλους θεούς, παρά μονάχα στον Κύριο. Για τούτο το πράγμα, ας συγχωρήσει ο Κύριος το δούλο σου, ότι όταν ο Κύριος μου μπαίνει στον οίκο του Ρημών για να προσκυνήσει εκεί και στηρίζεται πάνω στο χέρι μου, και εγώ κλείνω τον εαυτό μου στον οίκο του Ρημών, ο Κύριος ας συγχωρήσει το δούλο σου για το πράγμα αυτό. Και του είπε, πήγαινε με ειρήνη. Και αναχώρησε από αυτόν ένα μικρό διάστημα. Και ο Γιεζή, ο υπηρέτης του Ελισέ, του άνθρωπου του Θεού, είπε, «Δες, ο Κύριος μου λυπήθηκε τον Νεεμάν, αυτό το Σύριο, ώστε να μην πάρει από το χέρι του εκείνο που έφερε. Εν τούτης, ζει ο Κύριος, εγώ θα τρέξω πίσω του και θα πάρω από αυτόν κάτι». Και ο Γιεζή έτρεξε πίσω από τον Νεεμάν. Και όταν τον είδε ο Νεεμάν να τρέχει πίσω του, πήδηξε από την άμαξα σε συνάντησή του και είπε, «Είστε καλά?» Και εκείνος είπε, «Καλά. Ο Κύριος μου με έστειλε λέγοντας, «Δες, αυτή την ώρα ήρθαν σε μένα από το βουνό Εφραήμ δύο νέοι από τους γιους των προφητών. Δώσ' τους, παρακαλώ, ένα τάλαντο ασίμι και δύο αλαξιές ενδυμάτων». Και ο Νεεμάν είπε, «Πάρε ευχαρίστως δύο τάλαντα». Και τον βίασε και έδεσε τα δύο τάλαντα ασίμι σε δύο θυλάκια μαζί με δύο αλαξιές ενδυμάτων. Και τα έβαλε σε δύο από τους δούλους του και τα βάσταζαν μπροστά του. Και όταν ήρθε στην Οφήλ, τα πήρε από τα χέρια τους και τα φύλαξε στο σπίτι. Και απέλυσε τους άνδρες και αναχώρησαν. Και αυτός μπήκε μέσα και στάθηκε μπροστά στο Κύριό του. Και ο Ελισέ είπε σε αυτόν, «Από πού έρχεσαι, Γιεζή?» Και εκείνος είπε, «Ο δούλος σου δεν πήγε πουθενά». Και του είπε, «Δεν πήγε η καρδιά μου μαζί σου όταν γύρισε ο άνθρωπος από την άμαξά του σε συνάντησή σου? Είναι τώρα καιρός να πάρεις ασίμι και να πάρεις ημάτια και ελαιώνες και αμπελώνες και πρόβατα και βόδια και δούλους και δούλες? Γι' αυτό η λέπρα του Νεεμάν θα ακολουθεί σε σένα και στο σπέρμα σου στον αιώνα». Και βγήκε από μπροστά του γεμάτος λέπρα σαν χιόνι. Δευτέρα Βασιλέων, έκτο κεφάλαιο. Και οι γη των προφητών είπαν στον Ελισέ, «Δες, τώρα ο τόπος στον οποίο κατοικούμε εμείς μπροστά σου είναι στενός για μας. Ας πάμε, παρακαλούμε, μέχρι τον Ιορδάνη και ας πάρουμε επ' εκεί ο καθένας μία δοκό και ας κάνουμε για τον εαυτό μας εκεί τόπο για να κατοικούμε εκεί». Και εκείνος είπε, «Πηγαίνετε». Και ο ένας είπε, «Ευαρεστήσου, παρακαλώ, να έρθεις μαζί με τους δούλους σου». Και είπε, «Θάρθω». Και πήγε μαζί τους. Και καθώς ήρθαν στον Ιορδάνη, έκοβαν τα ξύλα. Και ενώ ο ένας έριχνε κάτω τη δοκό, έπεσε το σιδερένιο κομμάτι στο νερό. Και βόησε και είπε, «Ω Κύριε, και αυτό ήταν δανεικό». Και ο άνθρωπος του Θεού είπε, «Πού έπεσε?» Και του έδειξε το μέρος. Τότε έκοψε μια σχίζα από ξύλο και την έριξε εκεί. Και το σιδερένιο κομμάτι επέπλευσε. Και είπε, «Πάρ το κοντά σου». Και αφού άπλωσε το χέρι του, το πήρε. Και ο βασιλιάς της Συρίας πολεμούσε ενάντια στον Ισραήλ και έκανε συμβούλιο με τους δούλους του, λέγοντας, «Σε εκείνον και σε εκείνο τον τόπο θα στρατοπεδεύσω». Και ο άνθρωπος του Θεού έστειλε στο βασιλιά του Ισραήλ, λέγοντας, «Φυλάξου να μην περάσεις από εκείνο τον τόπο, επειδή εκεί στρατοπεδεύουν οι Σύριοι». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ έστειλε στον τόπο που είχε πει ο άνθρωπος του Θεού και παρήγγειλε γι' αυτόν. Και προφυλάχθηκε από εκεί όχι μία ούτε δύο φορές. Και η καρδιά του βασιλιά της Συρίας ταράχθηκε για αυτό το πράγμα. Και αφού συγκάλεσε τους δούλους του, τους είπε, «Δεν θα μου αναγγείλετε ποιος από μας είναι με το μέρος του βασιλιά του Ισραήλ?» Και ένας από τους δούλους του είπε, «Κανένας, Κύριε μου βασιλιά, αλλά ο Ελισέ, ο προφήτης, αυτός που είναι στον Ισραήλ, αναγγέλει στο βασιλιά του Ισραήλ τα λόγια που μιλάς στο ταμείο του γειτόνα σου. Και είπε, πηγαίνετε και δείτε πού είναι, για να στείλω να το συλλάβω. Και του ανήγγυλαν λέγοντας, να, είναι στη Δοθάν. Και έστειλε εκεί άλογα και άμαξες και ένα μεγάλο στρατό, που καθώς ήρθαν τη νύχτα, περικύκλωσαν την πόλη. Και όταν το πρωί ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού σηκώθηκε και βγήκε έξω, ξάφνου στρατός είχε περικυκλώσει την πόλη με άλογα και άμαξες. Και ο υπηρέτης του είπε σε αυτόν, «Ω Κύριε, τι θα κάνουμε?» Και εκείνος είπε, «Μη φοβάσαι, επειδή περισσότεροι είναι αυτοί που είναι μαζί μας παρά εκείνοι που είναι μαζί τους». Και ο Ελισέ προσευχήθηκε και είπε, «Κύριε, άνοιξε παρακαλώ τα μάτια του για να δει». Και ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του υπηρέτη και είδε. Και να, το βουνό ήταν γεμάτο από άλογα και πύρινες άμαξες γύρω από τον Ελισέ. Και όταν κατέβηκαν σε αυτόν οι Σύριοι, ο Ελισέ προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε, «Πάταξε παρακαλώ αυτό το λαό με αορασία». Και τους πάταξε με αορασία σύμφωνα με το λόγο του Ελισέ. Και ο Ελισέ είπε σε αυτούς, «Δεν είναι αυτός ο δρόμος, ούτε αυτή η πόλη. Ελάτε πίσω μου και θα σας φέρω στον άνθρωπο που ζητάτε». Και τους έφερε στη Σαμάρια. Και όταν ήρθαν στη Σαμάρια, ο Ελισέ είπε, «Κύριε, άνοιξε τα μάτια τους για να βλέπουν». Και ο Κύριος άνοιξε τα μάτια τους και είδαν. Και να, ήσαν στο μέσον της Σαμάριας. Και καθώς ο βασιλιάς του Ισραήλ τους είδε, είπε στον Ελισέ, να πατάξω, πατέρα μου». Και εκείνος είπε, «Μην πατάξεις. Θα είχες πατάξει εκείνους που είχες εχμαλωτήσει με τη ρομφαία σου και με το τόξο σου? Βάλε μπροστά τους ψωμί και νερό και ας φάνε και ας πιούν και ας φύγουν προς τον Κύριό τους». Και έβαλε μπροστά τους άφθονη τροφή. Και αφού έφαγαν και ήπιαν, τους εξαπέστειλε και αναχώρησαν στον Κύριό τους. Και στο εξής δεν ήρθαν τα τάγματα της Συρίας στη γη του Ισραήλ. Και ύστερα από αυτά, ο Βεν-Αδάδ, ο βασιλιάς της Συρίας, συγκέντρωσε ολόκληρο το στρατό του και ανέβηκε και πολιόρκησε τη Σαμάρια. Έγινε όμως μεγάλη πείνα στη Σαμάρια. Και να, την πολιορκούσαν μέχρι ότου το κεφάλι ενός γαϊδουριού πουλήθηκε για 80 ασημένια νομίσματα και το 1/4 ενός σκάβου κοπριάς περιστεριών για 5 ασημένια νομίσματα. Και καθώς ο βασιλιάς του Ισραήλ διέβαινε επάνω στο τείχος, μια γυναίκα βόησε προς αυτόν λέγοντας, «Σώσε, Κύριέ μου βασιλιά». Και εκείνος είπε, «Αν ο Κύριος δε σώσει, από πού θα σώσω εγώ? Μήπως από το αλώνι ή από το πατητήρι?» Και ο βασιλιάς της είπε, «Τι έχεις?» Και εκείνη είπε, «Αυτή η γυναίκα μου είπε, δώσε το γιο σου για να το φάμε σήμερα και αύριο θα φάμε το γιο μου. Και βράσαμε το γιο μου και τον φάγαμε. Και την επόμενη μέρα της είπα, δώσε το γιο σου για να το φάμε. Και εκείνη έκρυψε το γιο της». Και καθώς ο βασιλιάς άκουσε τα λόγια της γυναίκας, ξέσχισε τα αιμάτια του. Και ενώ διάβαινε επάνω στο τείχος, ο λαός είδε, και να, από μέσα υπήρχε σάκος επάνω στη σάρκα του. Και είπε, «Έτσι να κάνει ο Θεός και έτσι να προσθέσει, αν το κεφάλι του Ελισέ, του γιού του Σαφάτ, σταθεί σήμερα επάνω του». Και ο Ελισέ καθόταν στο σπίτι του και οι πρεσβύτεροι κάθονταν μαζί του. Και ο βασιλιάς έστειλε από μπροστά του ένα άνδρα. Πριν όμως έρθει σε αυτόν ο μηνυτής, εκείνος είπε στους πρεσβύτερους, «Δεν βλέπετε ότι ο γιος του φωνευτή έστειλε να αφαιρέσει το κεφάλι μου? Προσέξτε, καθώς θα έρθει ο μηνυτής, κλείστε την πόρτα και εμποδίστε τον προς την πόρτα. Η φωνή των ποδιών του Κυρίου του δεν είναι πίσω από αυτόν?» Και ενώ μιλούσε μαζί τους, να, κατέβηκε σε αυτόν ο μηνυτής. Και είπε, «Να, από τον Κύριο είναι αυτό το κακό. Γιατί να ελπίσω πλέον στον Κύριο? Έσδρας, ένατο κεφάλαιο. Και αφού αυτά τελείωσαν, ήρθαν σε μένα οι άρχοντες, λέγοντας: «Ο λαός του Ισραήλ και οι ιερείς και λεβίτες δεν χωρίστηκαν από το λαό αυτών των τόπων και κάνουν σύμφωνα με τα βδελίγματά τους, αυτά των Χαναναίων, των Χεταίων, των Φερεζαίων, των Ιεβουσαίων, των Αμμονιτών, των Μωαβιτών, των Αιγυπτίων και των Αμοραίων. Επειδή πήραν από τις θυγατέρες τους για τον εαυτό τους και για τους γιους τους, ώστε το Άγιο Σπέρμα ανακατεύτηκε μαζί με το λαό αυτών των τόπων. Και το χέρι των αρχόντων και των προεστώτων ήταν πρώτο σε αυτή την παράβαση». Και καθώς άκουσα αυτό το πράγμα, ξέσχισα το ημάτιό μου και το επανοφόρι μου και τράβηξα τις τρίχες από το κεφάλι μου και από το πηγούνι μου και καθόμουν εκστατικός. Τότε συγκεντρώθηκαν κοντά μου όλοι αυτοί που έτρεμαν στα λόγια του Θεού του Ισραήλ εξαιτίας της παράβασης αυτών που μετικίστηκαν και καθόμουν εκστατικός μέχρι την εσπερινή προσφορά. Και στην εσπερινή προσφορά σηκώθηκα από την ταπείνωσή μου και ξεσχίζοντας το ημάτιό μου και το επανοφόρι μου, έκλεινα επάνω στα γόνατά μου και άπλωσα τα χέρια μου προς τον Κύριο, το Θεό μου, και είπα: «Θεέ μου, ντρέπομαι και κοκκινίζω να σηκώσω το πρόσωπό μου σε σένα, Θεέ μου, επειδή οι ανομίες μας αυξήθηκαν πιο πάνω από το κεφάλι και οι παραβάσεις μας μεγάλωσαν μέχρι τους ουρανούς. Από τις ημέρες των πατέρων μας ήμασταν σε μεγάλη παράβαση μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και εξαιτίας των ανομιών μας παραδοθήκαμε εμείς, οι βασιλιάδες μας, οι ιερείς μας, στο χέρι των βασιλιάδων των τόπων, σε μάχαιρα, σε αιχμαλωσία και σε διαρπαγή και σε ντροπή του προσώπου, όπως είναι τη σημερινή ημέρα. Και τώρα, καθώς σε μια στιγμή έγινε έλεος από τον Κύριο το Θεό μας, ώστε να διασωθεί σε μας ένα υπόλοιπο και να μας δοθεί στέριωμα στον Άγιο αυτό τόπο, για να φωτίζει τα μάτια μας ο Θεός μας και να μας δώσει μικρή αναψυχή στη δουλεία μας. Επειδή δούλοι ήμασταν και στη δουλεία μας ο Θεός μας δεν μας εγκατέλειψε, αλλά ευδόκησε να βρούμε έλεος μπροστά στο βασιλιά της Περσίας, ώστε να μας δώσει αναψυχή για να ανοιγύρουμε τον οίκο του Θεού μας και να ανορθώσουμε τις ερημώσεις Του και να μας δώσει περιτύχισμα στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ. Αλλά τώρα, Θεέ μας, τι θα πούμε ύστερα από αυτά? Επειδή εγκαταλείψαμε τα προστάγματά Σου που πρόσταξες διαμέσου τον δούλο Σου των προφητών, λέγοντας: «Η γη μέσα στην οποία μπαίνετε για να την κληρονομήσετε είναι γη μολυσμένη με το μολυσμό των λαών των τόπων, με τα βδελίγματά τους που τη γέμισαν απ' άκρου σε άκρο από τις ακαθαρσίες τους. Τώρα λοιπόν, μη δίνετε τις θυγατέρες σας στους γιους τους και τις θυγατέρες τους μην παίρνετε στους γιους σας και μη ζητάτε ποτέ την ειρήνη τους ή την ευτυχία τους, για να στερεωθείτε με δύναμη και να τρώτε τα αγαθά της γης και να την αφήσετε κληρονομιά στους γιους σας παντοτινά. Και ύστερα από όλα όσα ήρθαν επάνω μας, εξαιτίας των πονηρών μας πράξεων και της μεγάλης μας παράβασης, αφού Εσύ, Θεέ μας, κρατήθηκες κάτω από την αξία των ανομιών μας και μας έδωσες τέτοια διάσωση, πρέπει εμείς να αθετήσουμε ξανά τα προστάγματά Σου και να συμπεθερέψουμε με το λαό αυτών των βδελιγμάτων? Δεν θα οργιζώσουν εναντίον μας μέχρι ότου μας συντελέσεις, ώστε να μην μείνει υπόλοιπο ή διασωσμένο? Κύριε Θεέ του Ισραήλ, είσαι δίκαιος, επειδή μείναμε διασωσμένοι μέχρι τη σημερινή ημέρα. Δες, μπροστά Σου είμαστε με τις παραβάσεις μας, επειδή δεν ήταν δυνατό εξαιτίας τους να σταθούμε μπροστά Σου. Πρώτη Χρονικών, 8ο κεφάλαιο. Και ο Βενιαμίν γέννησε τον Βελά τον πρωτότοκό του, τον Ασβίλ το δεύτερο, και τον Άρα τον τρίτο, τον Νοά τον τέταρτο και τον Ραφά τον πέμπτο. Και οι γη του Βελά ήσαν ο Αδάρ και ο Γυρά και ο Αβιούδ και ο Αβισουά και ο Νααμάν και ο Αχουά και ο Γυρά και ο Σεφουφάν και ο Ουραμ. Και αυτή είναι η γη του Εχούδ, που ήσαν αρχηγοί πατριών, σε εκείνους που κατοικούσαν τη Γαβά και είχαν μετοικιστεί στην Μαναχάθ. Και ο Νααμάν και ο Αχιά και ο Γερά που τους μετοίκησε και γέννησε τον Ουζά και τον Αχιούδ. Και ο Σαραΐμ γέννησε γιους στη γη του Μωάβ, αφού απέβαλε την Ουσίμ και τη Βααρά τις γυναίκες του, και γέννησε από την Οδές τη γυναίκα του, τον Ιωβάβ και τον Σιβιά και τον Μισά και τον Μαλχάμ και τον Ιεούς και τον Σαχιά και τον Μυρμά. Αυτοί ήσαν οι γη του, αρχηγοί πατριών. Και από τον Ουσίμ είχε γεννήσει τον Αβιτόβ και τον Ελφαάλ. Και οι γη του Ελφαάλ ήσαν ο Έβερ και ο Μισάμ και ο Σαμέρ, που οικοδόμησε την Ονό και τη Λόδ και τις κομοπόλεις της. Και ο Βεριά και ο Σεμά. Αυτοί ήσαν αρχηγοί πατριών σε εκείνους που κατοικούσαν την Εαλών. Αυτοί έδιωξαν τους κατοίκους της Γαθ. Και ο Αχιό, ο Σασάκ και ο Ιερεμόθ και ο Ζεβαδίας και ο Αράδ και ο Αδέρ και ο Μιχαήλ και ο Ιεσπά και ο Ιωχά, η γη του Βεριά, και ο Ζεβαδίας και ο Μεσουλάμ και ο Εζεκί και ο Έβερ, ο Ισμεραή και ο Ιεσλιά και ο Ιωβάβ, η γη του Ελφάλ, και ο Ιακίμ και ο Ζιχρή και ο Ζαβδί και ο Ελιινάη και ο Ζιλθάη και ο Ελιήλ και ο Αδαΐας και ο Βεραΐα και ο Σιμράθ, η γη του Σεμά. Και ο Ιεσφάν και ο Έβερ και ο Ελιήλ και ο Αβδόν και ο Ζιχρή και ο Ανάν και ο Ανανίας και ο Ελάμ και ο Ιεφεδία και ο Φανουήλ, η γη του Σασάκ. Και ο Σαμσεραΐ και ο Σεαρία και ο Γοθολία και ο Ιερασία και ο Ηλιά και ο Ζιχρή, η γη του Ιεροάμ. Αυτοί ήσαν αρχηγοί πατριών, αρχηγοί σύμφωνα με τις γενναίες τους. Αυτοί κατοίκησαν στην Ιερουσαλήμ. Στη Γαβαών κατοίκησε ο πατέρας Γαβαών και το όνομα της γυναίκας του ήταν Μααχά. Και ο πρωτότοκος γιος του ήταν ο Αβδόν. Έπειτα ο Σούρ και ο Κις και ο Βάλ και ο Ναδάβ και ο Γεδόρ και ο Αχιό και ο Ζαχέρ και ο Σικλώθ, αυτός που γέννησε τον Σιμέα. Και αυτοί ακόμα κατοίκησαν μαζί με τους αδελφούς τους στην Ιερουσαλήμ, απέναντι από τα αδέλφια τους. Και ο Νίρ γέννησε τον Κις, και ο Κις γέννησε τον Σαούλ, και ο Σαούλ γέννησε τον Ιωνάθαν και τον Μαλχίσουε και τον Αβιναδάβ και τον Εσβάλ. Και ο γιος του Ιωνάθαν ήταν ο Μερίβάλ, και ο Μερίβάλ γέννησε τον Μιχά. Και οι γη του Μιχά ήσαν ο Φιθών και ο Μελέχ και ο Θαρεά και ο Άχαζ. Και ο Άχαζ γέννησε τον Ιωαδά. Και ο Ιωαδά γέννησε τον Αλεμέθ και τον Ασμαβέθ και τον Ζιμβρί. Και ο Ζιμβρί γέννησε τον Μωσά. Και ο Μωσά γέννησε τον Βινεά. Ο Ραφά, ο γιος του. Ο Ελεασά, ο γιος του. Και ο Ασίλ είχε 6 γιους, τα ονόματα των οποίων είναι τούτα. Ο Αζερκάμ, ο Βοχερού, και ο Ισμαήλ, και ο Σεαρία, και ο Βαδία, και ο Ανάν. Όλοι αυτοί ήσαν οι γη του Ασίλ. Και οι γη του Ισέκ, του αδελφού του, ήσαν ο Ουλάμ, ο πρωτότοκός του, ο Ιεούς, ο δεύτερος, και ο Ελιφελέτ, ο τρίτος. Και οι γη του Ουλάμ ήσαν άνδρες ισχυροί σε δύναμη, που τέντωναν τόξο και που είχαν πολλούς γιους και γιους των γιών, 150. Όλοι αυτοί ήσαν από τους γιους του Βενιαμίν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μάστε, ξεκινήσαμε να μιλάμε για την Κιβωτό της Διαθήκης. Για τη δόξα αυτή η οποία φανερωνότανε στην Κιβωτό και την οποία, το οποίο είναι σύμβολο της δόξας του Θεού και την οποία ο Δαβίδ ήθελε να τη φέρει στο χώρο αυτό που ετοίμασε, στη σκηνή μέσα στο σπίτι του. Λέει ένα εδάφιο στον Αγκαίο, νομίζω, για το ότι θα αναστήσω τη σκηνή του Δαβίδ την Πεπτοκία. Αμός, κεφάλαιο 9, εδάφιο 11. Να το δούμε στις πράξεις. 15 κεφάλαιο, εδάφιο 16. Λέει, μετά ταύτα θέλω επιστρέψει και θέλω ανοικοδομήσει τη σκηνή του Δαβίδ την Πεπτοκία. Και τα κατηδαφισμένα αυτής θέλω ανοικοδομήσει και θέλω ανορθώσει αυτήν. Έπεσε η σκηνή, καταστράφηκε, ήρθε ο διάβολος ενάντια στην εκκλησία, κατέστρεψε το έργο του Θεού και η σκηνή αυτή, την οποία είχε η επιθυμία του Θεού να βλέπει το λαό του μέσα στη σκηνή, να τον λατρεύει, έπεσε. Και για ποιο λόγο ο Θεός θέλει να τη σηκώσει? Γιατί δεν λέει θα σηκώσω τον ναό του Σολομώντα. Δεν λέει ότι θα σηκώσω τη σκηνή του Δαβίδ. Ενώ ο ναός του Σολομώντα ήταν ένα, ό,τι ομορφότερο υπήρχε από κατασκευή, ντυμένος στο χρυσό, θαυμάσιος ήταν το καταπέτασμα που χώριζε τα Άγια των Αγίων, ήταν 20 μέτρα ύψος. Ήταν ένα απίστευτο έργο τότε. Αλλά ο Κύριος δεν λέει θα οικοδομήσω τον ναό του Σολομώντα, λέει θα επιστρέψω και θα ανοικοδομήσω τη σκηνή του Δαβίδ, η οποία έπεσε. Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε τι λέει στο 17. Για να εξητήσουν τον Κύριο οι λυποί των ανθρώπων και πάντα τα έθνη επί τα οποία καλείται το όνομά μου. Λέγει ο Κύριος ο ποιόν τα αυτά πάντα.
2: Αμήν.
1: Θέλει ο Κύριος να επιστρέψει τα έθνη ώστε να τον εξητήσουν και να τον δοξάσουν, να τον λατρεύσουν. Και σας είπα ότι πάνω στην Κιβωτό ήταν το ηλαστήριο, το καπάκι, από το οποίο ηλαστήριο ήταν από το ίδιο υλικό, από χρυσά σφυρίλατα φτιαγμένα, δύο χερουβίμ. Και τα χερουβίμ, όπως ήταν το καπάκι, είπαμε ότι η Κιβωτός ήταν 2,5 πύχης μήκος και 1,5 πύχη ύψος και 1,5 πύχη πλάτος. Περίπου, ο πύχης είναι περίπου 50 πόντους, δηλαδή 2,5 πύχης είναι 1,25 επί 0,75 επί 0,75 και είχε μέσα την τη ράβδο του Αρών που άνθησε, είχε τις δύο πλάκες του νόμου και είχε και μια στάμνα η οποία είχε μέσα το μάνα. Και σφυρίλατα, είχε πει ο Κύριος, είχε φτιάξει ο Βεσελεήλ δύο χερουβίμ, τα οποία χερουβίμ ήταν πάνω στο ελαστήριο και ήταν έτσι, έτσι, και κοιτούσε το ένα το άλλο. Και ο Κύριος είπε, στη μέση θα κατεβαίνει η δόξα μου. Και τα δύο χερουβίμ όπως ήταν, σχημάτιζαν, τι σχηματίζουν, θρόνο. Και ο Κύριος είπε, τα χερουβίμ θα κοιτάει το ένα το άλλο. Όταν βλέπει το ένα χερουβίμ το άλλο, τα χερουβίμ τι έχουν να κάνουν, αδερφοί? Με τους Αγίους. Εάν θες να δεις τη δόξα του Θεού, πού θα τη δεις όταν κατεβαίνει εδώ η δόξα? Και βλέπεις τη δόξα, πού τη βλέπεις τη δόξα? Στον αδερφό σου θα τη δεις. Μας κάνει ο Κύριος έτσι ώστε να βλέπουμε ο ένας μέσα στον άλλο τη δόξα του. Τόσο κάλεσε ο Κύριος να είσαι η δόξα του. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε για την Κιβωτό και είδαμε, θυμάστε ότι το περιβάλλον της παρουσίας του Κυρίου πώς είναι και πώς ο Θεός θέλει αυτός να ορίσει το περιβάλλον. Το ορίζει ο Κύριος. Δεν ορίζεται από άνθρωπο το περιβάλλον της παρουσίας του. Αρχίσαμε να λέμε λίγο για τον Ηλί, ο οποίος ήταν αρχιερέας και είχε δύο γιους, τον Αφνή και Φινεές. Και εκείνο τον καιρό ο Ισραήλ ήταν σε κακή κατάσταση. Αλλά όμως εκεί στη Σιλό είχαν την Κιβωτό. Και έρχονται οι Φιλιστέοι τώρα, ενώ είναι ο Ισραήλ σε αμαρτία, έρχονται οι Φιλιστέοι να επιτεθούν στο λαό του Θεού. Και έρχονται να πολεμήσουν και λέει στην Α. Σαμουήλ στο 4ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο. Γίνεται λόγος του Σαμουήλ προς πάντα τον Ισραήλ. Έχει σηκώσει ο Κύριος τον Σαμουήλ νέος ακόμα. Και εξήλθε ο Ισραήλ εναντίον των Φιλιστέων εις μάχη και στρατοπέδευσαν πλησίον του Εβεν Έζερ. Οι δε Φιλιστέοι στρατοπέδευσαν ένα φεκ. Και παρετάχθησαν οι Φιλιστέοι εναντίον του Ισραήλ. Και όταν εξαπλώθηκε η μάχη, χτυπήθηκε ο Ισραήλ έμπρος των Φιλιστέων και εφωνεύτησαν εν το πεδίο κατά τη συμπλοκή έως 4.000 ανδρών. Όταν έμπαινε ο Ισραήλ να κατακτήσει την γη Χαναάν, αδελφοί, αν εξαιρέσουμε την περίπτωση της ΓΕ που είχαν 36 νεκρούς εξαιτίας της αμαρτίας του Αχάν, δεν μας λέει ο λόγος του να έχουν νεκρούς οι Ισραηλίτες. Δεν είχαν νεκρούς. Γιατί ο Κύριος προπορευόταν και σύντριβε τους εχθρούς τους. Γιατί βάδιζαν σε υπακοή, βάδιζαν σε πίστη. Ο Κύριος θριάμβευε μέσα από το λαό του και όπου πήγαινε ο λαός, κυρίευε τους εχθρούς του. Αλλά εδώ βλέπουμε να έχουν 4.000 νεκρούς. Και λέει στο 3, «Ότε δε ήλθεν ο λαός στο στρατόπεδο, είπαν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, γιατί ο Κύριος επάταξε εμάς σήμερα έμπροστα του Φιλιστέων?» Σου λέει κάτι δεν πάει καλά. Τι είναι αυτό που δεν πάει καλά? Θέλουμε την Κιβωτό. Ας λάβουμε προς εαυτούς από Σιλό την Κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και ελθούσα εν μέσω ημών θέλει σώσει εμάς εκ της χειρός των εχθρών ημών. Πώς την έβλεπαν την Κιβωτό? Την έβλεπαν σαν ένα φυλαχτό. Όπου πάμε έχουμε μαζί μας το φυλαχτό μας για να μας φυλάει και να μας βοηθάει. Ή να το πω αλλιώς. Μέσα στη ζωή μας, όποτε χρειαζόμαστε τον Κύριο, τον επικαλούμαστε, τον έχουμε εδώ να μας βοηθήσει και όταν όλα πάνε καλά, από εδώ πάνε και άλλοι. Κανένα πρόβλημα. Αυτός είναι ο χριστιανισμός αυτών των Ισραηλιτών. Ή, να το πάρουμε για μας σήμερα, γιατί είπαμε ο Λόγος του Θεού, σε ποιους θέλει να μιλήσει? Σε εμάς. Νομίζουμε ότι ο Θεός είναι για τις ανάγκες μας. Νομίζουμε ότι ο Θεός είναι ανάλογα το πώς μας συμφέρει να είναι. Αδερφοί, ο Θεός είναι Θεός. Αμήν. Είναι ο βασιλιάς. Αμήν. Αυτός είναι ο τέλειος. Εμείς τι είμαστε? Ατελείς. Ατελείς. Έχουμε προβλήματα, περνάμε από δυσκολίες, αμαρτάνουμε, πέφτουμε. Ενώ αυτός είναι τέλειος. Δεν μπορείς ούτε να του προσθέσεις, ούτε να το αφαιρέσεις, γιατί είναι τέλειος. Λέει ότι εγώ είμαι ο αυτός, δεν αλλοιούμαι, ο ίδιος. Αυτός είναι ο τέλειος. Αυτός είναι που θέτει τους νόμους, αυτός είναι που θέτει τις αρχές, αυτός είναι ο οποίος είναι έξω από κάθε ανθρώπινη αντίληψη και δεν λειτουργεί με το τι εσύ νομίζεις ή εγώ νομίζω. Έξω από όλα αυτά είναι ό,τι πολυτιμότερο, ό,τι ομορφότερο είναι αυτός. Για μας τι είναι, αδερφοί? Ρωτάω, είναι για σένα ο Κύριος πάνω από τη ζωή σου? Είναι. Είναι πάνω από τον εαυτό σου, πάνω από τη γυναίκα σου, πάνω από τα παιδιά σου, πάνω από οτιδήποτε είναι. Χειρίτει ο Παύλος στην Αθήνα. Και καθώς χειρίτει λέει στους Αθηναίους, διαβάζω τις πράξεις, κεφάλαιο 17, εδάφιο 28, λέει, διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχουν. Σε αυτόν μέσα ζεις, σε αυτόν κινείσαι, σε αυτόν υπάρχεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια λέει ο Παύλος, εάν βγεις έξω από αυτόν, τι γίνεται?
2: Δεν ζεις.
1: Δεν κινείσαι, δεν υπάρχεις. Και γι' αυτό λέει ο Λόγος Θεού, θυμάστε αυτόν τον νέο, ο οποίος ήρθε στο Χριστό και του είπε, άφησε με να θάψω τον πατέρα μου και να σε ακολουθήσω. Ο Κύριος τι του είπε? Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Και μιλούσε για ανθρώπους οι οποίοι ήταν εν ζωή ακόμα. Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Λέει μέσα σε αυτόν κινούμαστε. Σε αυτόν κινούμαστε. Σε αυτόν υπάρχουμε, σε αυτόν μέσα ζούμε. Ζεις, υπάρχεις, κινείσαι μέσα σε αυτόν. Αυτός είναι πάνω από τη ζωή. Αυτός είναι πάνω απ' όλα. Και αυτός ορίζει τα πάντα. Και νόμιζε ο Ισραήλ ότι φέρνοντας την Κιβωτό, από μόνη της η Κιβωτός θα εξόντωνε τους εχθρούς τους. Ενώ αυτοί ήταν ελεύθεροι να περπατήσουν σε όλους τους ελεύθερους δρόμους τους. Ο Οφνί και ο Φινέας μίχευαν πόρνευαν με γυναίκες οι οποίες ερχόταν να προσφέρουν θυσία στο ναό. Και μετά, κατά τα άλλα, η Κιβωτός θα μας δώσει την νίκη. Όλα καλά. Ε? Εμείς θα περπατούμε, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, θα το κάνουμε όπως το θέλουμε και ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Αδερφοί, ο Κύριος θα τα κάνει κατά το θέλημά Του, αλλά το θέμα είναι ότι ο Θεός θέλει, μας σώζει για να μας χρησιμοποιήσει να τα κάνει. Λέει, αν δεν με δοξάσετε εσείς θα σηκώσω πέτρες. Και εμείς δεν θέλουμε να σηκώσει πέτρες. Θέλουμε να εμάς που σήκωσε να μας χρησιμοποιήσει. Γιατί και εμείς πέτρες είμαστε. Πέτρες. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Πόσοι πέθαναν. 4.000. Και φέρνουν την Κιβωτό. Λέει στο 10 εδάφιο. Α Σαμουήλ 4.10. Τότε οι Φιλιστέοι επολέμησαν. Και εκτυπήθη ο Ισραήλ και έφυγε έκαστος εις τη σκηνή αυτού. Και έγινε σφαγή μεγάλης φόδρα. Και έπεσαν εκ του Ισραήλ 30.000. 30.000. Δηλαδή, με την Κιβωτό ήταν καλύτερα ή χωρίς την Κιβωτό. Πώς ήταν καλύτερα. Με την Κιβωτό 30.000, χωρίς την Κιβωτό 4.000. Και θα πει κανείς, όπως είπε ο Ιησούς του Ναβί, όταν έπεσαν οι 36 στη γη, στην πόλη, τι είπε. Κύριε, πού, γιατί. Γιατί. Σταμάτα να ρωτάς τον Κύριο γιατί. Και κοίταξε τον εαυτό σου. Να κοιτάξω τον εαυτό μου. Το αν δεν συμβαίνουν πράγματα που ο Θεός θέλει να συμβούν, καλά, μην ρωτάς τον Κύριο γιατί. Ή αν τον ρωτάς, ρώτα τον με το γιατί να σου δείξει για να κάνεις. Μην τον ρωτάς γιατί δεν το κάνει. Γιατί η δουλειά δεν είναι του Θεού. Έλεγε ένας αδερφός, έλεγε δύο πράγματα. Λέει, μην ζητάς ποτέ από τον Θεό να κάνει κάτι το οποίο έχει ήδη κάνει. Αυτό το έλεγε ο Σμιθ Γουίγκλσουορθ. Μην ζητάς ποτέ από τον Θεό να κάνει κάτι το οποίο έχει ήδη κάνει και μην ζητάς ποτέ από τον Θεό να σου κάνει κάτι το οποίο αυτό ζητάει από σένα να κάνεις. Αμήν. Καταλαβαίνουμε. Αμήν. Ζητάει από εμάς να κάνουμε. Εδώ ζητούσε από αυτούς να κάνουν. Τι να κάνουν. Να αγιάσουν τους εαυτούς τους. Να ζήσουν μέσα στο πλαίσιο που ο Θεός ορίζει, ώστε ο Θεός να μπορεί να έρθει να χτυπήσει τους εχθρούς τους. Και λέει, και η Κιβωτός του Θεού επιάστη, και αμφότεροι οι ιοί του ηλί, οφνοί και φινές, εθανατώθησαν. Δηλαδή σε μία μέρα έπεσαν 30.000 Ισραηλίτες, σκοτώθηκε και οφνοί και οφινές, και γυρίζει κάποιος αγγελιοφόρος πίσω και κάθεται ο ηλί, ψηλά κάπου σε μια καρέκλα, περιμένει τα νέα και καθώς ακούει ότι η Κιβωτός του Θεού πιάνεται, γυρίζει, πέφτει πίσω και σκοτώνεται και ο αρχιερέας μέσα σε μία μέρα. Όλα αυτά. Ο Κύριος θα αγιάσει το όνομά Του, αδερφοί. Θα αγιάσει το όνομά Του. Και προσέξτε, ο Θεός δεν έχει ανάγκη από πατερίτσες για να αγιάσει τον εαυτό Του. Και να σας πω και κάτι, ούτε εμάς μας έχει ανάγκη. Χάρη μας κάνει. Αμήν. Γιατί μας αγαπάει. Μας αγαπάει. Δεν σκέφτεται ο Θεός τι θα πει εκείνος αν κάνω έτσι. Ή τι θα πει ο άλλος. Εδώ σκέφτεται ο Θεός τι θα πούνε οι Φιλιστέοι εάν πιαστεί η Κιβωτός. Το σκέφτηκε. Δεν το σκέφτηκε. Δεν τον νοιάζει τον Κύριο. Ο Κύριος θα υψώσει το όνομά Του. Πάνω από το κάθε τι. Και γι' αυτό μας κάλεσε εμάς. Για να τον υψώσουμε πάνω από το κάθε τι. Και είναι η ώρα να υψωθεί ο Κύριος. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, έχει ανάγκη να υψωθεί. Ξέρετε γιατί. Γιατί είπε, όταν εγώ υψωθώ, θα ελκύσω πάντας προς τον εαυτό μου. Έχουμε την περίπτωση του Δαβίδ. Βασιλιάς ο Δαβίδ. Και τον χρήει ο Σαμουήλ. Περνάει ο Δαβίδ μέσα από τόσες δυσκολίες. Ο Κύριος μαζί του. Τον άφησε. Ο Κύριος τον Δαβίδ ποτέ, αδερφοί. Δεν τον άφησε. Ήταν μαζί του. Και περνάει μέσα από όλες τις καταστάσεις, περνάει μέσα από το διωγμό, περνάει μέσα από το κυνηγητό και τελικά γίνεται ο βασιλιάς του Ισραήλ. Μέσα στη δόξα. Και φτάνουμε σε εκείνο το απόγευμα που ο Δαβίδ ανεβαίνει πάνω στο δώμα και βλέπει απέναντι αυτή την όμορφη γυναίκα. Και τα μάτια του κάνανε πουλάκια. Γιατί έριξε τα μάτια του σε ξένη γυναίκα. Βλέπεις, από την αμαρτία δεν εξαιρείται κανένας. Δεν με νοιάζει πόσο χρόνο είσαι ή σε ποια κατάσταση είσαι. Είσαι ένα παράδειγμα εδώ το Δαβίδ. Βασιλιάς, γεμάτος με την παρουσία του Θεού, γεμάτος με τη δόξα του Θεού, με τόσους ύμνους, με τόση λατρεία, με τόση αποκάλυψη και ρίχνει τα μάτια του σε μία γυναίκα και αμαρτάνει ο Δαβίδ και μιχεύει. Και στείνει ολόκληρη ραδιουργία για να σκοτώσει τον άντρα της. Ναι, αλλά αυτός είναι ο γλυκής ψαλμοδός του Ισραήλ. Και ο Θεός, όταν ο Δαβίδ παίρνει την άρπα, είναι μαζί του, ανεξάρτητα τι κάνει. Το έχουμε ακούσει αυτό? Ναι, δεν έχει σημασία τι κάνω εγώ. Ο Θεός με αγαπάει και δεν πρόκειται να με αφήσει. Κοίταξε εδώ τι έκανε στο Δαβίδ. Τι έκανε? Τι κάνει ο Κύριος? Στέλνει τον προφήτη και πάει ο Νάθαν. Α. Σαμουήλ κεφάλαιο 12, εδάφιο 7. Και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ, γιατί πριν του έχει πει όλη αυτή την ιστορία με την αμνάδα και λέει ο Δαβίδ εξοργίστηκε και λέει αυτός που πήρε την αμνάδα του φτωχού είναι άξιος θανάτου. Και του λέει ο προφήτης, εσύ είσαι αυτός ο άνθρωπος Δαβίδ. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σε έχρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα από τα χέρια του Σαούλ και έδωκα σε σένα τον οίκο του Κυρίου και τα γυναίκα του Κυρίου σου στον κόλπο σου και έδωκα εισέ τον οίκο του Ισραήλ και του Ιούδα και αν τούτο ήταν ο λίγο ήθελα προσθέσει σε σένα τι αυτά και τι αυτά. Και σκέψου ότι ο Κύριος μιλάει σε σένα τώρα. Τι είναι αυτό το οποίο είσαι ανάγκη? Έλα σε μένα και εγώ μπορώ να σου δώσω ό,τι έχεις ανάγκη και να σου προσθέσω κιόλας ακόμα περισσότερα. Μη στρέφεσαι αλλού να τα βρεις. Εγώ τα έχω. Θα σου πρόσθετα, λέει, τι αυτά και τι αυτά. Γιατί κατεφρόνησες το λόγο του Κυρίου ώστε να πράξεις το κακό εις τους οφθαλμούς αυτού. Δηλαδή, όταν ο Δαβίδ ύψωσε τα μάτια του και είδε τη Βηθσαβεέ, εκείνη την ώρα ο Δαβίδ τι έκανε? Καταφρόνησε το λόγο του Κυρίου. Δηλαδή, όταν εγώ κάνω οποιαδήποτε αμαρτία, τι κάνω? Καταφρονώ το λόγο. Ο οποίος μου ζητάει να επακούσω σε αυτά που ο Θεός έχει πει. Και λέει, κατεφρόνησε το λόγο του Κύριου ώστε να πράξει το κακό εις τους οφθαλμούς αυτού. Ουρία το Χεταίο επάταξε σε ρομφαία και τη γυναίκα του έλαβε στον εαυτό σου γυναίκα και αυτόν τον θανάτωσε εν τη ρομφαία των Ιών Αμών. Τώρα λοιπόν, προσέξτε τι του λέει ο Κύριος. Δεν θα αποσυρθεί ποτέ ρομφαία εκ του οίκου σου. Βλέπετε, τι κάνει αμαρτία, αδερφή? Η αμαρτία έχει κόστος. Πονάει ο Κύριος όταν αμαρτάνεις, αλλά αυτός ο οποίος την πληρώνει ποιος είναι? Λέει, μπορεί η αμαρτία σου να βλάψει άνθρωπο όπως εσένα. Δεν θα αποσυρθεί ποτέ ρομφαία εκ του οίκου σου, επειδή με κατεφρόνησες και έλαβες τη γυναίκα ουρίου του Χεταίου για να είναι γυναίκα σου. Ούτω λέει Κύριος, ιδού θέλω επεγείρει εναντίον σου κακά εκ του οίκου σου και θέλω λάβει τα γυναίκα σου έμπροσθεν τον οφθαλμό σου και δώσει αυτάς εις τον πλησίον σου και θέλει κοιμηθεί μετά των γυναικών σου ενώπιον του ηλίου τούτου. Και λέει στο 12, διότι εσύ έπραξας κρυφίως. Και λέω, καθώς διάβαζα τα δάφια αυτά, λέω, Κύριε, κάνουμε πράγματα πολλές φορές και νομίζουμε ότι δεν μας βλέπει κανένας. Φώναξε, έβαλε ο Δαβίδ, πήγαν και φέραν τη Βηθσαβεέ και την πήρε. Κοιμήθηκε μαζί της και μετά στο βράδυ, στο σκοτάδι, την ξανά στείλε πίσω. Και μετά αυτή στα κρυφά του στέλνει μηνυτή και του λέει, είμαι έγκυος. Και στέλνει αυτός αμέσως να φέρουν τον Ουρία από τη μάχη, τον στέλνει στο σπίτι του, αυτός ήταν άνθρωπος δίκαιος, δεν πήγε με τη γυναίκα του, κοιμήθηκε έξω στο κατόφλι. Γιατί το έκανες αυτό, Ουρία? Δίκαιος άνθρωπος. Μη γέννητο ο λαός του Θεού να είναι στη μάχη και εγώ να ευχαριστιέμαι το σπίτι μου. Και τι κάνει ο καλός Δαβίδ? Τον ποτίζει ποτό, τον μεθάει και τον ξαναστέλνει σπίτι. Και ο άνθρωπος πάλι το ίδιο. Και τελικά στέλνει, καλεί τον Ιωάβ και του λέει, θα βάλεις θα επιτεθεί στην πόλη, θα δεις το σημείο που είναι οι πιο καλοί μαχητές, θα βάλεις τον Ουρία μπροστά, θα πας, θα συρθείτε πίσω ώστε να πεθάνει ο Ουρίας. Και σκοτώνει τον Ουρία. Κρυφά όλο αυτό. Δεν με βλέπει κανένας. Κοιτάξτε τι κάνει η αμαρτία στον άνθρωπο, αδερφοί. Αμαρτάνει ο άνθρωπος, πέφτει πέπλο στα μάτια του και νομίζει ότι κανένας δεν ξέρει τίποτα. Δεν σε βλέπει κανένας. Είσαι εσύ μόνος στο σπίτι σου. Μες στη σκέψη σου. Με τα μάτια σου. Ανοίγει το στόμα σου, δεν τρέχει τίποτα. Θα σου πω κάτι, αλλά μην το πεις σε κανέναν. Νίκο, θα σου πω κάτι που έκανε η Μαρία, αλλά μην της το πεις. Και ο Κύριος λέει, ό,τι πείτε κρυφά στο δώμα θα ακουστεί υπό τον ήλιο, να το ακούσουν όλοι. Και του λέει, εσύ έπραξες κρυφίως, αλλά εγώ θα κάνω τούτο το πράγμα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και κατέναντι του ηλίου. Υπάρχει σήμερα, αδερφοί, στον κόσμο επάνω. Πόσους χριστιανούς έχουμε? Θυμάμαι όταν είχα πιστέψει, τα χρόνια εκείνα, ήταν στατιστικά, λέγανε ότι ήταν περίπου 300 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, τότε βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Ας πάρουμε τώρα ότι οι χριστιανοί, οι αναγεννημένοι, οι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο είναι πάνω από 600-700 εκατομμύρια, πιστεύω ότι είναι παραπάνω. Έτσι. Πόσοι χριστιανοί έχουν περάσει μέσα σε όλους τους αιώνες? Λένε ότι όταν βρεθούμε στην παρουσία του Θεού, θα είναι δισεκατομμύρια οι άνθρωποι που θα είναι εκεί μέσα στη δόξα. Λοιπόν, υπάρχει ένας από αυτούς που να μην ξέρει την αμαρτία του Δαβίδ? Υπάρχει ένας που να μην την ξέρει? Όλοι την ξέρουν. Και δεν την ξέρουν μόνο οι πιστοί. Την ξέρει και ο κόσμος που δεν ξέρει. Την αμαρτία του Δαβίδ την ξέρουν όλοι. Του λέει, εσύ τα πράττεις το κρυφό, αλλά εγώ θα το κάνω μπροστά σε όλο τον Ισραήλ. Και κατέναντι του ηλίου. Δηλαδή δεν θα υπάρχει, Δαβίδ, κανένας που να μην μάθει αυτό το οποίο έκανες. Αυτή είναι η αμαρτία, αδερφή. Ο Κύριος ξέρουμε τι θέλει να φαίνεται στη ζωή μας. Υπάρχει μια αντιπαραβολή. Ο Κύριος είπε, ούτως ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους. Για να δουν τι, λέει, τα καλά σας έργα. Και να δοξάσουν τον Πατέρα μου τον εν της ουρανής. Αυτό είπε ο Κύριος. Δεν είπε ο Κύριος να ζει ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία, ώστε να γίνονται τελικά, να αναγκάζεται ο Θεός να το κάνει βούκινο, ώστε ο άνθρωπος να πληρώσει το κόστος. Γιατί η αμαρτία έχει κόστος. Και ο Θεός είναι δίκαιος, αδερφοί. Δίκαιος. Και να σας πω κάτι. Είναι πολύ καλύτερο ο Θεός να φανερώσει, ώστε να τακτοποιηθεί ο άνθρωπος και να σωθεί για όλη την αιωνιότητα, παρά να κρατήσει ο άνθρωπος την καλή του φήμη και τελικά να πάει στην κόλαση. Είναι πολύ καλύτερο. Και ακόμα καλύτερο είναι ο άνθρωπος να μην αμαρτήσει. Να ακούσει τον Κύριο, να υποταχθεί στο θέλημά του, να υποταχθεί στο λόγο του, ώστε να μπει μέσα στην παρουσία του Θεού με δόξα. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Ακόμα καλύτερο. Αν δεν υπήρχε αμαρτία, δεν θα χρειαζόταν όλη αυτή η ταλαιπωρία. Θυσίες, ζώα, αίμα και τελικά το αίμα του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Γιατί? Εξαιτίας της αμαρτίας. Εξαιτίας της αμαρτίας. Και εμείς νομίζουμε ότι κάνουμε ό,τι κάνουμε και δεν τρέχει τίποτα, δεν παίρνει κανένας χαμπάρι. Σας έχω πει ότι έχω μέσα μου ένα συναίσθημα καθώς ζω και πολλές φορές στα πιο παλιά χρόνια της ζωής μου, όταν ήμουν πιο νέος στην πίστη, είχα μέσα μου τη συνέστηση ότι αν κάνω κάτι στραβό, την ίδια στιγμή θα το ξέρουν όλοι. Έτσι αισθανόμουν. Ότι θα το ξέρουν οι αδερφοί, ότι θα το ξέρει η εκκλησία όλοι, ότι θα το ξέρει, θα το μάθει όλος ο κόσμος. Έτσι αισθανόμουν μέσα μου. Και αυτό με κρατούσε. Με κρατούσε. Και αυτή είναι η αλήθεια. Όλα καλά. Αν θέλεις τον Κύριο, καλά είναι μόνο όταν Εκείνος λέει ότι όλα είναι καλά. Όταν ο Κύριος λέει όλα είναι καλά λίαν, τότε είναι καλά. Αμήν. Και τον αφήνουμε να μας ορίσει Εκείνος. Να μας ορίσει Εκείνος, αδερφοί. αυτό που εκείνος θέλει. Όπως όρισε αυτός και όπως θέλει εκείνος μέσα στην παρουσία του. Αλλιώς, σας είπα, αν δεν αφήσεις το Θεό να ορίσει τη ζωή σου, κάποιος άλλος θα σε ορίσει. Γιατί λέτε στην Αποκάλυψη, θυμάστε όταν μιλάει για το θηρίο το οποίο θα έρθει, τι να κάνει τους ανθρώπους, να βάλει.
2: Χάραγμα.
1: Χάραγμα. Δηλαδή, ο διάβολος θέλει να κάνει, να χαράξει τον άνθρωπο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Θέλει να βάλει τη σφραγίδα του επάνω, στον άνθρωπο, στο χέρι, το δεξί χέρι, στο μέτωπο, για να πει όποιος τον βλέπει τον άνθρωπο, να λέει αυτός είναι δικός μου. Και είναι χάραγμα, ώστε να μην μπορεί να φύγει αυτό. Γι' αυτό λέει ότι όποιος πάρει το χάραγμα του θηρίου, δεν μπορεί μετά να επιστρέψει. Αυτός είναι ο διάβολος, θέλει να ορίσει τον άνθρωπο.

0: Χριστής που θα έφτανε στο Μεσσία και σε όλους εμάς. Λέει, και έλαβε το σημείο της περιτομής, σφραγίδα της δικαιοσύνης, της εκπίστεως, της εν τη ακροβιστία, για να είναι αυτός πατέρας πάντων των πιστευόντων, ενώ υπάρχουν εν τη ακροβιστία, διαναλογιστεί και εις αυτούς η δικαιοσύνη. Έβαλε ο Θεός τον Αβραάμ, τον διέταξε, να κάνει περιτομή. Και του είπε, η περιτομή αυτή είναι η σφραγίδα της δικαιοσύνης σου, το ότι πίστεψες αυτό που εγώ σου είπα και εγώ έβαλα επάνω μου τη σφραγίδα σου. Τι ήταν η περιτομή αυτή? Αφαιρούσαν ένα κομμάτι της σάρκας από το αγόρι και αυτό ήταν η περιτομή. Και ο Κύριος του λέει, η αφαίρεση της σάρκας από πάνω σου είναι η σφραγίδα επάνω σου ότι είσαι πιστός. Σήμερα ο Κύριος θέλει εμείς να κάνουμε περιτομή. Ποια είναι η περιτομή, λέει? Της καρδιάς. Της καρδιάς. Θέλει να αφήσεις τον Κύριο να αφαιρέσει από πάνω σου την αμαρτία, το σκοτάδι, τις κακές επιθυμίες, ό,τι είναι του κόσμου, να το βγάλει ο Θεός από πάνω σου. Για να βάλει ο Κύριος, να μπορεί ο Θεός να βάλει επάνω σου τη σφραγίδα του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλουμε να έχουμε τη σφραγίδα του επάνω μας. Διαβάζω από την προς Εφεσίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 11. Λέει, «Εν αυτό εις τον οποίον και λάβαμε κληρονομία, προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα κατά τη βουλή του θελήματος αυτού». Δηλαδή, από τη στιγμή που δέγεσε τον Κύριο, ο Κύριος τι κάνει? Έχει μια άγια πρόθεση για τη ζωή σου και εάν τον αφήσεις, θα σε ορίσει να μπεις μέσα σε αυτή την πρόγνωση και να ζήσεις. Την καλή πρόθεση, που λέει. Προοριστέντες κατά την πρόθεση. Και λέει στο 12, για να είμαστε σε έπαινο της δόξας του, εμείς οι προελπίσαντες εις το Χριστό. Ο έπαινος της δόξας. Δηλαδή, όταν σε βλέπει κάποιος, τι να λέει? Να μπορεί να δει το μεγαλείο της δόξας του Θεού καθώς σε βλέπει. Εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσαντε στο λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις το οποίον και Ευαγγέλιο δηλαδή, πιστεύσαντες, τι έκανε ο Θεός? Εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Αμήν. Θέλει ο Θεός να σε σφραγίσει για να λέει, κοίτα, αυτός είναι δικός μου. Και δεν έχει καμία εξουσία κανένας άλλος επάνω. Ώστις είναι ο αραβόν της κληρονομίας μας μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού. Εις έπαινο της δόξης αυτού. Αμήν. Σε σφραγίζει με το Πνεύμα του και από την ώρα εκείνη το Πνεύμα το Άγιο ξεκινάει μια δουλειά μέσα και λέει ότι σε αυτόν λέει στο 11 στον οποίο λάβαμε και κληρονομία. Τι να τις κάνεις τις ανθρώπινες κληρονομίες? Μου έλεγε κάποιο άτομο για κάποιο συγγενικό άτομο το οποίο πέθανε και την ώρα που πέθανε, λίγο πριν πεθάνει, ενώ ήταν στη διαδικασία να πεθάνει, έλεγε, να πεις στον τάδε ότι το μισό χωράφι ανήκει σε μένα. Ανήκει στην οικογένειά μου. Τέλος πάντων. Να του πεις το μισό χωράφι ανήκει στην οικογένειά μου. Θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια εκεί που δουλεύω, έχει ένα μαγαζί πιο πέρα και καθώς πήγε, ο άνθρωπος πήγαινε, ήταν δύο συνέτεροι, ο ένας πήγε να ανοίξει το πρωί το μαγαζί και την ώρα που άνοιγε το μαγαζί, ξέραν, ήρθαν ληστές και τον χτύπησαν, τον πυροβόλησαν. Του πήραν τις επιταγές, του πήραν τα μετρητά που είχε και ήρθε τα ασθενοφόρο, τον πήρε και καθώς πήγαινε στον δρόμο ξεψύχησε. Και έλεγε καθώς έφυγε στον δρόμο στον άλλο που ήταν μαζί του, να πεις να μπλοκάρει τις επιταγές και να μπλοκάρει και εκείνη την επιταγή και να μπλοκάρει και εκείνη την επιταγή και να μην αφήσει το γραμμάτιο αυτό, να μην το πάρουνε. Ξεψύχησε. Τελείωσε. Τι να τα κάνεις όλα αυτά? Εδώ σου λέει ο Παύλος, σε αυτόν στον οποίο λάβαμε κληρονομία. Θες άλλη κληρονομία? Εξάλλου, τι μπορείς να πάρεις μαζί σου? Τίποτα. Δεν πά να έχεις την τράπεζα, δεν πά να έχεις ακίνητα, δεν πά να έχεις μετοχές, δεν πά να έχεις θηρίδες με χρυσό μέσα. Τι θα πάρεις? Τι λέει? Γυμνός εξήλθα, γυμνός θα επιστρέψω. Γυμνός θα επιστρέψω.
2: Αμήν.
1: Αφήσουμε τον Κύριο να μας σφραγίσει, αδελφοί, και όταν ο Θεός σε σφραγίσει, η σφραγίδα αυτή του Πνεύματός του έχει ένα σκοπό ο Θεός να κάνει. Αμήν. Θέλετε να το δούμε το σκοπό? Διαβάζω από την προς Ρωμαίους 8:1. Και να μην θέλετε, εγώ θα σας τον πω. Ακαδημαϊκά ρώτησα. Ρωμαίους 8:1 λέει, δεν είναι τώρα λοιπόν ουδε μία κατάκριση τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περπατούντες κατά τη σάρκα αλλά κατά το Πνεύμα.
2: Αμήν.
1: Καμία κατάκριση. Σας φραγίζει με το Πνεύμα του, ώστε να περπατάς χωρίς να έχεις κατάκριση μέσα σου. Καθώς βαδίζεις με το Πνεύμα. Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Α πούμε αμήν. Αμήν. Επειδή το αδύνατο εις των νόμων καθότι ήταν ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψα στον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατάκρινε την αμαρτία στη σάρκα του. Ξέρετε τι λέει ο Παύλος. Αυτό που δεν μπορούσες εσύ να κάνεις, γιατί ήσουν αδύναμος εξαιτίας της σάρκας σου, ο Χριστός το έκανε πάνω στο σταυρό για σένα αιώνια. Αιώνια. Κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα του. Για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου σε εμάς που δεν περπατάμε με τη σάρκα, αλλά με το πνεύμα. Μας δίνει ο Κύριος το πνεύμα του για να μάθουμε να περπατάμε με το πνεύμα. Γιατί αυτοί που ζουν με τη σάρκα φρονούν τα της σαρκός. Αυτοί που ζουν με το πνεύμα φρονούν τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη.
2: Αμήν.
1: Διότι το φρόνημα της σάρκας είναι έχθρα στο Θεό, επειδή στο νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ούτε δύναται. Δεν μπορεί. Ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει με τη σάρκα δεν μπορεί να υποτάξει τον εαυτό του στο φρόνημα του Θεού. Όλα του είναι δύσκολα. Μα δεν μπορείς... Πώς μπορείς να κρατιέσαι να μην πίνεις, να μην καπνίζεις, να μην κοιτάς άλλες γυναίκες ή να μην κοιτάς άλλους άντρες. Σιγά τα ΟΑ. Σιγά. Κοιτάει ο άνθρωπος γιατί τυφλώνεται, αδερφοί. Και όταν ο άνθρωπος είναι σώα στα φρένα, τα σφρένας, δεν έχεις ανάγκη να κοιτάξεις πουθενά άλλο. Και μόνος σου να είσαι που κοιτάς. Στον Κύριο. Κοιτάς να αρέσεις εκείνον. Τι να τα κάνεις τα υπόλοιπα. Βάλτα στη ζυγαρία δεν αξίζει τίποτα. Τίποτα. Όσοι δε είναι της σαρκός δεν δύναται να αρέσουν στο Θεό. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά εάν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι μέσα σας, το μεν σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη. Και ρωτάω, σε πόσους από εμάς είναι που ζει ο Χριστός μέσα τους? Ξέρετε σε ποιους ζει ο Χριστός μέσα τους? Κοιτάξτε πώς το λέει. Λέει, εάν δε κατοικεί μέσα σας το πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησού από τους νεκρούς, ο αναστήσας τον Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει τα θνητά σώματά σας δια του πνεύματος που κατοικεί μέσα σας. Στο 14. Λέει, κοιτάξτε σε ποιους ζει το Πνεύμα του Θεού μέσα τους. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι του Θεού. Να το πούμε μαζί όλοι. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι του Θεού. Με άλλα λόγια, τη ζωή σου ποιος την κάνει κουμάντο? Την κάνει ο Κύριος ή την κάνεις εσύ? Την κάνει ο Κύριος ή κάνεις εσύ ό,τι θες, όπως θες? Ορίζεις τη ζωή σου εσύ, το τι θα κάνεις εσύ, το πού θα πας εσύ, το πώς θα πας εσύ, το τι θα κάνεις. Θυμάστε τον Φίλιππο, αδερφοί? Ήταν στη Σαμάρια ο Φίλιππος και περνούσε ωραία στη Σαμάρια. Ωραία. Διαμάντι. Εκκλησία μεγάλη, θαύματα πολλά, πολύ ωραία. Και ξαφνικά εκεί που περνάει ωραία, τον παίρνει ο Κύριος και τον πάει σε μία έρημο στη Γάζα για να βρει ποιον? Ένα άνθρωπο. Ένα άνθρωπο. Θα μπορούσε ο Φίλιππος να πει, είναι σαν να σκέψει τώρα να σε πάρει ο Κύριος από εδώ εσένα και να σε πάει στη Σαχάρα. Όσο παίρνει το μάτι σου, έρημο. Άμα τα πήγαμε στην Αίγυπτο, ήταν 50 με 60 χιλιόμετρα ευθεία. Και δεξιά και αριστερά έρημος. Έβλεπες μόνο άμμο, άμμο, άμμο, άμμο, άμμο. Μα εδώ είναι ωραία. Τώρα θα πιάσει και το κρύο. Όσοι έχουν και τζάκι θα βάλουν και φωτιά, θα κάνουν στο τζάκι, θα είναι θαυμάσια. Θα ερχόμαστε στην εκκλησία, θα έχουμε συναναστροφή, θα είμαστε πολύ όμορφα. Το πάει στη Γάζα για να βρει ένα άνθρωπο. Σήμερα μπορεί ο Κύριος να σε σηκώσει με το αεροπλάνο να πας κάπου. Τι θα πεις? Θα πεις, υπάρχουν πολλοί, σε πολλά μέρη που ο Κύριος στέλνει που έχουν πόλεμο. Αδερφοί. Σε πολλά μέρη. Γιατί ο Κύριος αγαπάει τις ψυχές. Μπορεί ο διάβολος να θέλει να τις σκοτώσει, αλλά ο Θεός τις αγαπάει. Και εμείς τι θα πούμε? Πού να πληρώσουμε τώρα τόσα έξοδα? Να πάμε να βρούμε μια ψυχή τώρα. Εντάξει, να ήταν καμία εκκλησία να πάμε να κηρύξουμε, πήγαινε και ερχόταν. Αλλά για μια ψυχή να πας τόσο κόπο? Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ιοί του Θεού. Και θα πει και ο άλλος, κι αν μου συμβεί και τίποτα, άμα τύχει τίποτα στραβό. Μάστε την ομολογία του Αρφού Θέμη, όταν πήγε στην Ινδία, πήγαν από ένα χωριό οι μάγοι, μαζί με τους όλοι μαζί, και τους είπαν, εάν θα προσευχθείτε να βρέξει, γιατί πέθανε το χωριό, δεν είχαν νερό, εάν δεν βρέξει, τελειώσατε. Τελειώσατε. Εκεί τι θα πεις? Black is the night on the mountains. Προσευχθήκανε και έβρεχε τρεις μέρες στα μάτια. Τρεις μέρες. Αλλά θα πεις, όταν βρεθείς μες στη δυσκολία, τι θα πεις? Τι θα πεις? Κύριε, ήρθα να σε υπηρετήσω και θα βρω και τον πελά μου. Σκεφτείτε λίγο τον Ιερεμία που τον έβαλαν μέσα στο βόθρο, στη φυλακή, η οποία ήταν βόθρος, χωμένο μέχρι απάνω, μέσα στην υγρασία. Ψωμί δεν του έδιναν, φαϊτό δεν του έδιναν, τον είχαν εκεί πέρα. Γιατί, αδερφοί? Γιατί ο Ιερεμίας μπήκε εκεί? Γιατί κήρυτε το λόγο? Και θα μπορούσε ο Ιερεμίας να πει, τι έκανα? Μου είπες να κηρύξω και τους κήρυξα και να που βρίσκομαι. Να που βρίσκομαι. Έφτασε στο σημείο να πει, θα το ράψω και δεν θα ξανανοίξω το στόμα μου. Και μετά από λίγο λέει, ο λόγος του Θεού ήταν σαν φωτιά μέσα στα σπλάχνα μου και δεν μπορούσα να χαλινώσω τον εαυτό μου. Έπρεπε να ανοίξω να βγει ο λόγος.
2: Αμήν.
1: Όσοι διοικούνται από του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ή του Θεού. Και ρωτάω, αδερφή, εσύ έχεις αυτό το λόγο που είχε ο Ιερεμίας μέσα σου? Τον έχουμε? Τον μιλάμε? Τον μιλάμε? Τον μιλάμε, αδερφή, το λόγο? Έχεις φωτιά μέσα σου να αισθάνεσαι ότι καίγονται τα σπλάχνα σου για το λόγο του Θεού να βγει? Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας για να φοβάστε πάλι. Δηλαδή πριν τι κάναμε? Πριν λάβουμε το πνεύμα να διοικεί τη ζωή μας, τι κάναμε?
3: Φοβόμασταν,
1: είχαμε κάθε είδους φόβους. Φόβο θανάτου, φόβο αρρώστιας, φόβο να μην συμβεί το ένα, φόβο να μην συμβεί το άλλο. Αυτό ήταν τώρα πριν λάβουμε το πνεύμα. Πριν να μας διοικεί το πνεύμα του Θεού. Γιατί τώρα που μας διοικεί, φοβάται κανένα? Αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα, είμαστε τέκνα? Πώς είμαστε τέκνα? Ωραία. Εάν είσαι τέκνο, είσαι και κληρονόμος. Δηλαδή μπορείς να πας στον Κύριο μπροστά και να πεις, Κύριε, ό,τι έχεις είναι δικά μου. Ό,τι έχεις είναι δικά μου. Τι έχεις? Τι έχει ο Θεός? Αγάπη. Πάρε όλο τον καρπό. Η αγάπη του, η χαρά του, η ειρήνη του, η πίστη, η αγαθοσύνη, η πραότητα, η δικαιοσύνη, βάλε τα πάντα από όλο τον καρπό του Πνεύματος. Αμήν. Που είναι ο Θεός, είναι δικά μου.
2: Αμήν.
1: Η υγεία είναι δική μου.
2: Αμήν.
1: Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού.
2: Αμήν.
1: Είσαι συγκληρονόμος του Χριστού. Τι θα κληρονομήσεις? Ό,τι κληρονόμησε και ο Κύριος. Δεν σταματάει εκεί όμως, έχει ένα εάν μετά. Εάν συμπάσχουμε για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας του. Δηλαδή, όλη αυτή η κληρονομία για να την πάρεις, από τι θα περάσεις? Αδερφοί, να σας πω κάτι. Θα μας βάλει ο Κύριος να κρίνουμε τους δαίμονες. Θα μας βάλει να κρίνουμε έθνη αμαρτωλά. Θα μας βάλει να βασιλέψουμε πάνω στα έθνη. Αυτό πώς θα γίνει? Εάν δεν σε μάθει ο Θεός, εάν δεν σε διδάξει. Να ρωτήσω κάτι, το συνεχίσουμε επόμενη εβδομάδα, σταματήσουμε εδώ. Είναι κανείς από ανάμεσά μας που να είχε αντεκδικήσεις με ανθρώπους κληρονομικές, οικονομικής φύσης και τέτοια. Σε βάζει τώρα ο Θεός στο θρόνο, σε καλεί και σου λέει, κοίτα, κάτσε στο θρόνο και κρίνε αυτούς που είναι αμαρτωλοί. Και φέρνουνε μπροστά στον Νίκο αυτόν ο οποίος του είχε καταπατήσει το χωράφι. Μπορεί ο άνθρωπος για τους πέντε πόντους, και μου παίρνει κάποιος το οικόπεδο, παίρνει του Νίκου το οικόπεδο πέντε πόντους και έρχεται ο Κύριος και του λέει, Νίκο, κάτσε στο θρόνο και κρίνε. Και του φέρνει μπροστά αυτόν ο οποίος του έχει κάνει τη ζωή πατίνη. Τι θα κάνει ο άνθρωπος? Ο Νίκος ξέρει ότι θα κάνει. Θα πει, αν ήταν εν ζωή και μπορούσε να το συγχωρήσει, θα το σκέπαζε. Αλλά εκείνη την ώρα που θα φέρει μπροστά μας ο Θεός για να κρίνουμε, θα κρίνουμε δίκαια. Αλλά αν μας έβαζε τώρα ο Θεός και μας έβαζε, δικάστε τους ανθρώπους. Πρώτα θα πήγαινες να πιάσεις αυτούς στη γειτονιά που σου έχουν κάνει, που σε κοροϊδεύανε, που σου κάνανε διωγμούς, που σου φερθήκανε άσχημα, και θα τους πεις, τώρα που κάθομαι εγώ στο θρόνο θα περάσεις εσύ καλά. Έτσι θα πούμε. Αλλά ο Θεός όταν θα μας βάλει, αδερφοί, να κρίνουμε, θα έχει βάλει μέσα μας την καρδιά Του και θα κρίνουμε τη δίκαιη κρίση. Τη δίκαιη κρίση. Και θα ξέρει ο Κύριος, θα μπορεί ο Θεός να είναι ήσυχος, ότι η κρίση που θα κάνεις θα είναι σαν να κρίνει Αυτός. Σαν να κρίνει Αυτός. Εάν συμπάσχουμε για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας Του. Άρα, εάν ο Θεός επιτρέπει να περάσεις και θα περάσουμε. Από πού ξεκινάει, λέει, η κρίση? Η κρίση, λέει ο Πέτρος, ξεκινάει από τον οίκο του Θεού. Εάν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και ο αμαρτωλός πού θέλει φανεί? Έτσι λέει. Εάν ο δίκαιος μόλις σώζεται. Καταλαβαίνουμε γιατί πολλές φορές λέει να συμπάσχουμε για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας Του. Γιατί έχει ο Θεός να χτίσει μέσα σου ένα χαρακτήρα για να μπορεί να σε εμπιστευτεί ο Θεός και να πει, κοίτα, είναι ο Νίκος, είναι η Μαρία, είναι η Κική, σαν να είμαι εγώ. Να είναι ο Θεός ήσυχος. Να ξέρει ο Θεός ότι σε στέλνω και ξέρω ότι θα ενεργήσεις σαν να ήμουν εγώ. Ξέρετε γιατί? Γιατί θέλει να σε στείλει και να είναι Αυτός εκεί. Να είναι Αυτός. Να είναι το χέρι σου, το χέρι Του, τα πόδια σου, τα πόδια Του, το στόμα σου, το στόμα Του και τα μάτια σου, τα μάτια Του. Και να αισθάνεται ο Θεός ανάπαυση μέσα σου. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευλογούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Όλη τη δόξα. Εσύ είσαι ο Θεός του ουρανού και της γης, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξες τα μάτια μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα Σου μας αγαπάει, Κύριε, μας αγαπάς. Και δεν μας αφήνεις, Κύριε, δουλεύεις μέσα μας. Μέχρι να μας φτάσεις εκεί που θέλεις. Και το βράδυ αυτό, καθώς στεκόμαστε μπροστά Σου, ζητάω Εσύ να περάσεις και να αγγίξεις κάθε καρδιά, Χριστέ μου. Εσύ ο Θεός έλα να εργαστείς μέσα στα βάθη μας. Θέλουμε να μεταμορφωθούμε, θέλουμε να μοιάσουμε σε Σένα. Το Πνεύμα αυτό το οποίο μας έδωσες, το δικό Σου Πνεύμα, να κατοικεί εντός μας, θέλουμε να διοικήσει τη ζωή μας. Θέλουμε να διοικήσει τη ζωή μας. Δες Εσύ κάθε τομέα μας που τον κρατάμε, Κύριε, και κάνουμε εμείς το κουμάντο, θέλουμε να το βγάλεις και θέλουμε να το παραδώσουμε σε Σένα, ώστε Εσύ ο Θεός να διοικήσεις τη ζωή μας και να μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον κάθε ένα από μας για να κάνεις αυτό που θέλεις, Κύριε. Την ώρα αυτή ευλογώ κάθε παιδί Σου. Ευλογώ κάθε τέκνο Σου, Κύριε. Ζητάω Εσύ να μας διαπεράσεις. Στην αγκαλιά Σου είμαστε, Κύριε. Σένα εμπιστευόμαστε. Κύριε, άνοιξε τους οφθαλμούς μας να δούμε τη θέση που μας έδωσες. Μας κάλεσες να είμαστε κληρονόμοι Σου, Κύριε. Κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Και έτσι θέλουμε να ζήσουμε, έτσι θέλουμε να περπατήσουμε μέσα σε αυτή την εξουσία. Και με την εξουσία αυτή, την ώρα αυτή παραδίδουμε στα χέρια σου όλα τα αιτήματά μας. Εσύ απαντάς σε κάθε αίτημα, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, εσύ απαντάς σε κάθε χέρι που είναι υψωμένο. Εσύ είσαι ο Θεός του ουρανού, Κύριε. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος βασιλειών Δ, κεφάλαιον Δ. Γινή δε της εκ των γυναικών των ιών των προφητών, εγώ προς τον Ελισέ λέγουσα. Ο δούλος σου ο ανήρ μου απέθανε, και εσύ εξεύρισε ότι ο δούλος σου εφοβείται τον Κύριον. Και ο δανειστής ήλθε να λάβει τους δύο γιους μου εις σε αυτόν διαδούλους. Και είπε προς αυτήν ο Ελισέ, τι να σοι κάμω, φανέρωσόν μη τι έχεις εντο οίκο σου. Είδε είπε, η δούλη σου δεν έχει ουδέν εντο οίκο ημι έναν κύον ελαίου. Και είπεν, είπα για δανείστη τι έξωθεν αγκία παραπάντων των γειτόνων σου αγκία κενά. Δανείστη τι ουχή ολίγα. Εισέλθε έπειτα και κλείσον την θύραν όπισθεν σου και όπισθεν τον ιό σου και χύσον εκ του ελαίου εις πάντα τα σχέδια εκείνα και τα γεμιζόμενα θες κατά μέρος. Ανεχώρησε λοιπόν από αυτού και έκλεισε την θύραν όπισθεν αυτής και όπισθεν

γυνή της μεγάλη και αυτή εκράτησε αυτόν δια να φάγει άρτο. Και ο Σάκης διέβαινε έστρεφεν εκεί δια να φάγει άρτο. Και είπεν η γυνή προς τον άνδρα αυτής, «Ιδού τώρα γνωρίζω ότι είναι Άγιος άνθρωπος του Θεού ούτως, ώστις πάντοτε διαβαίνει προς ημάς. Ας κάμωμεν παρακαλώ μικρόν υπερών επί του τείχου, και ας βάλωμεν εκεί δι' αυτόν κλίνιν και τράπεζαν και καθέδραν και λίχνον, δι' να στρέφει εκεί όταν έρχεται προς ημάς». Και εν ημέρα τιμή ήλθεν εκεί και έστρεψεν εις το υπερών και εκοιμήθη εκεί. Και είπε προς Γιεζή τον υπηρέτην αυτού, «Κάλεσον την Σουναμή την ταύτην». Κι ότε κάλεσε αυτήν, εστάθη έμπροσθεν αυτού και είπε προς αυτόν, «Είπε τώρα προς αυτήν, ιδούσι έλαβες πάσας ταύταστας φροντίδας υπερ ημών. Τι να κάμω προς έχεις τι να είπεις προς τον βασιλέα ή προς τον αρχιστράτηγον?» Ιδέ απεκρίθη, «Εγώ κατοικώ μεταξύ του λαού μου». Και είπε, «Τι λοιπόν να κάμω δι' αυτήν?» Και ο Γιεζή απεκρίθη, «Αληθώς αυτή δεν έχει τέκνον και ο ανήρ αυτής είναι γέρον». Και είπε, «Κάλεσον αυτήν». Και ότε κάλεσε αυτήν, εστάθη εις την θύρα. Και είπε, «Το ερχόμενον έτος, κατά τούτον των καιρών, θέλεις έχει ιόνιστα σαν γάλα σου». Ιδε είπε, «Μη Κύριέ μου, άνθρωπε του Θεού, μη ψευστείς προς την δούλη σου». Και η γυνή συνέλαβε και γέννησε ιόν το ερχόμενον έτος κατά των καιρών εκείνων των οποίων είπε προς αυτήν ο Ελισέ. Και ότε εμεγάλωσε το παιδίον, εξήλθε ημέραν τινά προς τον πατέρα αυτού εις τους θεριστάς. Και είπε προς τον πατέρα αυτού, «Την κεφαλήν μου, την κεφαλήν μου». Οδε είπε προς τον δούλον, «Λάβε αυτό προς την μητέρα αυτού». Και λαβών αυτό, έφερεν αυτό προς την μητέρα αυτού και κάθισεν επί των γονάτων αυτής μέχρι μεσημβρίας και απέθανε. Και ανέβη και επλαγίασεν αυτό επί της κλίνης του ανθρώπου του Θεού και έκλεισε την θύραν επάνωθεν αυτού και εξήλθε. Και κάλεσε τον άνδρα αυτής λέγουσα, «Απόστειλον προς εμέ παρακαλώ ένα εκ των δούλων και μίαν εκ των όνων δια να τρέξω προς τον άνθρωπον του Θεού και να επιστρέψω». Οδε είπε, «Δια τι σοι υπάγει σήμερον προς αυτόν, δεν είναι νεομηνία ουδε Σάββατον». Ιδε είπεν, «Ειρήνη». Τότε έστρωσε την όνον και είπε προς τον δούλον αυτής, «Σύρε και προχώρη, μη παύσεις εις εμέ την πορείαν εκτός εάν σε προστάξω». Και υπήγε και ήλθε προς τον άνθρωπον του Θεού εις το όρος των Κάρμηλων. Και ως είδεν ο άνθρωπος του Θεού αυτήν μακρόθεν, είπε προς τον Γιεζή τον υπηρέτην αυτού, «Ιδού η Σουναμίτης εκείνη. Τώρα λοιπόν τρέξον η συνάντηση αυτής». Και είπε προς αυτήν, «Καλώς έχεις, καλώς έχει ο ανήρ σου, καλώς έχει το παιδίον». Ιδε είπε, «Καλώς». Και ότε ήλθε προς τον άνθρωπον του Θεού εις το όρος, επίασε τους πόδας αυτού. Ο δε Γιεζή επλησίασε δια να αποσύρει αυτήν. Ο άνθρωπος όμως του Θεού είπε, «Άφεσε αυτήν, διότι η ψυχή αυτή είναι κατάπικρος εν αυτή, και ο Κύριος έκρυψε εν αυτό απ' εμού και δεν μη εφανέρωσε». Και εκείνη είπε, «Μήπως εζήτησα ιών παρά του Κυρίου μου? Δεν είπα, μη με απατάς?» Τότε είπε προς τον Γιεζή, «Ζώστη τη την οσφή σου και λάβε την βακτηρία μου εις την χείρα σου». Και είπαγε, «Εάν απαντήσεις άνθρωπον, μη χαιρετήσεις αυτόν, και αν της σε χαιρετήσει, μη αποκριθήσεις αυτόν, και επίθεσ την βακτηρία μου επί το πρόσωπον του παιδίου». Και η μήτυρ του παιδίου είπε, «Ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει». Και σηκώθη και ακολούθησεν αυτήν. Ο δε Γιεζή επέρασεν έμπροσθεν αυτόν και επέθεσε την βακτηρίαν επί το πρόσωπον του παιδίου, πλην ουδεμία φωνή και ουδεμία ακρόασης. Όθεν επέστρεψεν εις συνάντησιν αυτού και απήγγειλε προς αυτόν λέγον, «Δεν εξύπνησε το παιδίον». Και ότε εισήλθεν ο Ελισέ εις την οικία, ιδού το παιδίον νεκρόν, πλαγιασμένον επί της κλίνης αυτού. Εισήλθε λοιπόν και έκλεισε την θύραν
όπισθεν τον

0: ο αυτόν και προσευχήθη στον Κύριον. Και ανέβη και επλαγίασε επί το πεδίο και επέθεσε το στόμα αυτού επί το στόμα εκείνου και τους οφθαλμούς αυτού επί τους οφθαλμούς εκείνου και τα σχήρας αυτού επί τα σχήρας εκείνου. Και εξυπλώθη επ' αυτό και θερμάθη η σάρξ του πεδίου. Έπειτα εσύρθη και περιεπάτη εν το οικίματι, πότε εδώ και πότε εκεί. Και ανέβη πάλι και εξυπλώθη επ' αυτό. Και το πεδίον επταρνίστη έως επτάκης. Και ίνιξε το πεδίον τους οφθαλμούς αυτού. Τότε εφώνησε τον Γιεζή και είπε, «Κάλεσον ταύτην την Σουναμίτην». Και κάλεσε αυτήν. Και ότε εισήλθε προς αυτόν, είπε, «Λάβε τον υιό σου». Και εκείνη εισήλθε και έπεσεν εις τους πόδας αυτού και προσεκίνησεν έως εδάφους και σήκωσε τον υιόν αυτής και εξήλθεν. Ο δε Ελισέ επέστρεψεν εις Γάλγαλα και ήτο πείνα εν τη γη και ή των προφητών εκάθιντο έμπροσθεν αυτού και είπε προς τον υπηρέτην αυτού, «Στήσον τον Λέβητα τον Μέγαν και ψήσον μαγείρευμα δια τους υιούς των προφητών». Και εξερθόντις εις των αγρών δια να συνάξει χόρτα, έβρικεν άγριο κολοκύνθιν και σύναξεν απ' αυτής άγρια κολοκύνθια έως σου εγέμισε το ημάτιον αυτού και επιστρέψας έκοψεν αυτά εις τον Λέβητα του μαγειρεύματος επειδή δεν εγνώριζον αυτά. Έπειτα εκένωσαν εις τους ανθρώπους δια να φάγωσι. Και καθώς έφαγον εκ του μαγειρεύματος εξεφώνησαν και είπαν, «Άνθρωπε του Θεού, θάνατος είναι εν το Λέβητη». Και δεν ειδύναν τον αφάγωση. Ο δε είπε, «Φέρετε άλευρον». Και έριψεν αυτό εις τον Λέβητα. Έπειτα είπε, «Κένωσον εις τον λαόν δι' αναφάγωση». Και δεν είτο ουδέν κακόν εν το Λέβητη. Και ήλθεν άνθρωπος της από Βάλ Σαλισσά και έφερεν εις τον άνθρωπον του Θεού άρτον από τον πρώτο γεννημάτων 20 κρίθινα ψωμία και νοπά στάχιασή του εν το σάκο αυτού. Και είπε, «Δώσεις τον λαόν δι' αναφάγωση». Και ο θεράπων αυτού είπε, «Τι να βάλω τούτο έμπροσθεν 100 ανθρώπων». Ο δε είπε, «Δώσεις τον λαόν δι' αναφάγωση». Διότι ούτω λέγει Κύριος, «Θελούσι φάγει και αφήσει υπόλοιπον». Τότε έβαλεν έμπροσθεν αυτόν και έφαγον και αφήκαν υπόλοιπον κατά τον λόγον του Κυρίου. Έσδρας, κεφάλαιον ζήτα. Μετά δε τα πράγματα ταύτα επί της βασιλείας Αρταξέρξου, βασιλέως της Περσίας, Έσδρας ο υιός του Σεραΐου, υιού του Αζαρία, υιού του Χελκία, υιού του Σαλούμ, υιού του Σαδόκ, υιού του Αχιτόβ, υιού του Αμαρία, υιού του Αζαρία, υιού του Μεραϊόθ, υιού του Ζεραΐα, υιού του Οζή, υιού του Βουκή, υιού του Αβισουά, υιού του Φινές, υιού του Ελεάζαρ, υιού του Ααρών, του ιερέως του πρώτου. Ούτως, ο Έσδρας ανέβη από της Βαβυλώνος, ον γραμματεύς έμπειρος εις τον νόμον του Μωυσέως, τον οποίον έδωκε Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Και ο βασιλεύς εχάρισεν εις αυτόν πάντα τα αιτήματα αυτού κατά την επ' αυτόν χείραν του Κυρίου του Θεού αυτού. Ανέβησαν κέτινες εκ των ιών Ισραήλ και εκ των ιερέων και οι Λεβίτε και οι Ψαλτοδοί και οι Πυλωροί και οι Νεθινίμ εις Ιερουσαλήμ εν το 7ο έτη Αρταξέρξου του βασιλέως. Και ήλθαν εις Ιερουσαλήμ τον 5ο μήνα του 7ου έτους του βασιλέως. Διότι την πρώτην του πρώτου μηνός ήρχισεν ούτως να αναβαίνει από της Βαβυλώνος και την πρώτην του 5ου μηνός ήλθεν εις Ιερουσαλήμ κατά την επ' αυτόν αγαθήν χείρα του Θεού αυτού. Επειδή ο Έσδρας είχε ετοιμάσει την καρδίαν αυτού εις το να εξητεί τον νόμον του Κυρίου και να εκτελεί και να διδάσκει εις τον Ισραήλ διατάγματα και κρίσεις. Τούτο δε είναι το αντίγραφο της επιστολής την οποίαν ο βασιλεύς Αρταξέρξης έδωκεν εις τον Έσδραν τον ιερέα, τον γραμματέα, γραμματέα των λόγων των εντολών του Κυρίου και των διαταγμάτων αυτού προς τον Ισραήλ. Αρταξέρξης, βασιλεύς των βασιλέων, προς Έσδρα τον ιερέα, τον γραμματέα του νόμου του Θεού του ουρανού, τον τέλειον και τα λοιπά. εξεδόθη παρεμού διαταγή, ώστε πάντες οι εκ του λαού του Ισραήλ και των ιερέων αυτού και των Λεβιτών, ή εν το βασιλείο μου, όσοι θέλουσιν αυτοπροαιρέτως να αναβώσιν εις Ιερουσαλήμ, να έλθωσι μετά σου. Διότι πέμπεσε παρά του βασιλέως και των επτά συμβούλων αυτού, δια να επισκεφθείς την Ιουδαίαν και Ιερουσαλήμ κατά τον εντιχειρή σου νόμων του Θεού σου, και να φέρεις το αργύριον και το χρυσίον, το οποίο ο βασιλεύς και οι σύμβουλοι αυτού προσέφεραν αυτοπροαιρέτως εις τον Θεό του Ισραήλ, του οποίου το κατοικητήριον είναι εν Ιερουσαλήμ, και άπαν το αργύριον και χρυσίον όσο συνάξεις καθόλην την επαρχία της Βαβυλώνος, μετά των προαιρετικών προσφορών του λαού και των ιερέων των προσφερόντων αυτοπροαιρέτως δια των εν Ιερουσαλήμ οίκων του Θεού αυτών. Δια να αγοράσεις ταχαίως, δια του αργυρίου τούτου, μόσχους, κρυούς, αρνία, τα σεξαλφίτων προσφοράς αυτών και τα σπονδάς αυτών, και να προσφέρεις αυτά επί το θυσιαστήριον του οίκου του Θεού σας το εν Ιερουσαλήμ. Και πάνω τη φανή αρεστών εις σε και εις τους αδελφούς σου, να κάμετε δια του υπολείπου αργυρίου και χρυσίου, τούτο κάμετε κατά το θέλημα του Θεού σας. Και τα σκεύη τα δοθέντα εις σε δια την υπηρεσία του οίκου του Θεού σου, παράδος ενώπιον του Θεού της Ιερουσαλήμ. Και ό,τι περιπλέον χρειαστεί δια των οίκων του Θεού σου, ό,τι συμβεί να εξοδεύσεις, εξόδευε εκ του βασιλικού θησαυροφυλακίου. Και παρεμού, εμού του Αρταξέρξου βασιλέως, εξεδόθη διαταγή εις πάντας τους θησαυροφύλακας, τους πέραν του ποταμού, πάνω τη ζητήσει παρημών ο Έσδρας ο ιερεύς, ο γραμματεύς του νόμου του Θεού του ουρανού, να γίνεται πάρα αυτά. Έως 100 ταλάντων αργυρίου και έως 100 κόρων σίτου και έως 100 βαθ ίνου και έως 100 βαθ ελαίου και άλλας απροσδιόριστον. Παν ότι είναι προστεταγμένον παρά του Θεού του ουρανού, ας γίνει μετασπουδής δια των οίκων του Θεού του ουρανού, δια να μην έλθει οργή επί την βασιλείαν του βασιλέως και των ιών αυτού. Έτι γνωστοποιείται εις εσάς ότι ουδένα εκ των ιερέων και λεβιτών, ψαλτοδών, θυρωρών, νεθινίμ και υπηρετών τούτου του οίκου του Θεού, δεν θελήστε νόμιμον να επιβληθεί φόρος, τελώνιον ή διαγώγιον επ' αυτούς. Και εσύ, Έσδρα, κατά την εσύ του Θεού σου σοφίαν, κατάστησον κριτάς και δικαστάς, δια να κρίνωσι πάντα των λαών των πέραν του ποταμού, πάντα στους ιδώτας τους νόμους του Θεού σου, και διδάσκεται τους μη ιδώτας. Και πας ώστις δεν γάμνει τον νόμον του Θεού σου και τον νόμο του βασιλέως, ας εκτελείται ταχαίως κρίσης επ' αυτών, είτε εις θάνατον, είτε εις εξορίαν, ή εις δίμευσιν υπαρχόντων, ή εις φυλακήν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός των πατέρων ημών, ώστις έδωκε τι αυτά εις την καρδία του βασιλέως, δια να δοξάσει τον οίκον του Κυρίου τον εν Ιερουσαλήμ. Και έκαμε να εύρω έλεος ενώπιον του βασιλέως και των συμβούλων αυτού και πάντων των αρχόντων του βασιλέως των δυνατών. Και εγώ ενισχύθην κατά την επεμέ χείρα Κυρίου του Θεού μου και συνήγαγον εκ του Ισραήλ, άρχοντας δια να συναναβώσιν μετέ μου. Έσδρας, κεφάλαιον ήτα. Ούτι δε είναι η αρχηγή των πατριών αυτών και η γενεαλογία των συναναβάντων μετέ μου από της Βαβυλώνος επί της βασιλείας Αρταξέρξου του βασιλέως. Εκ των ιών Φινές, Γυρσόμ. Εκ των ιών Ιθάμαρ, Δανίλ. Εκ των ιών Δαβίδ, Χατούς. Εκ των ιών Σεχανία, του εκ των ιών Φαρός, Ζαχαρίας. Και μετ' αυτού ρυθμίθησαν κατά γενεαλογίαν τα αρσενικά 150. Εκ των ιών του Φαάθ Μωάβ, Ελιοϊνάη, ο γιος του Ζεραΐα, και μετ' αυτού τα αρσενικά 200. Εκ των ιών Σεχανία, ο γιος του Ιαζιήλ, και μετ' αυτού τα αρσενικά 300. Και εκ των ιών Αδίν, Εβέδ, ο γιος του Ιωνάθαν, και μετ' αυτού τα αρσενικά 50. Και εκ των ιών Ελάμ, Ιεσαΐας, ο γιος του Γοθολία, και μετ' αυτού 70. Και εκ των ιών Σεφατία, Ζεβαδίας, ο γιος του Μιχαήλ, και μετ' αυτού τα αρσενικά 80. Εκ των ιών Ιωάβ, Οβαδία ο γιος του Ιεχιήλ και μετ' αυτού τα αρσενικά 218. Και εκ των ιών του Σελομίθ, ο γιος του Ιωσιφία και μετ' αυτού τα αρσενικά 160. Και εκ των ιών Βιβαΐ, Ζαχαρίας ο γιος του Βιβαΐ και μετ' αυτού τα αρσενικά 28. Και εκ των ιών Ασγάδ, Ιωαννάν, ο γιος του Ακατάν και μετ' αυτού τα αρσενικά 110. Και εκ των ιών Αδονικάμ, οι τελευταίοι και ταύτα τα ονόματα αυτών. Ελιφελέτ, Ιεϊήλ και Σεμαΐας και μετ' αυτών τα αρσενικά 60. Εκ δε των ιών Βιγουέ, Γουθαΐ και Ζαβούδ και μετ' αυτών τα αρσενικά 70. Και συνήθρισα αυτούς παρά των ποταμών τον ρέοντα προς Αβά και εκεί κατεσκηνώσαμε 3 ημέρες. Και παρετήρησα μεταξύ του λαού και των ιερέων και δεν έβρικα εκεί ουδένα εκ των ιών του Λεβί. Τότε απέστειλα προς τον Ελιέζερ, τον Αριήλ, τον Σεμαΐαν και τον Ελνάθαν και τον Ιαρίβ και τον Ελνάθαν και τον Νάθαν και τον Ζαχαρίαν και τον Μεσουλάμ τους άρχοντας. Και τον Ιωϊαρίβ και τον Ελνάθαν συνετούς. Και έδωκα εις αυτούς παραγγελία προς τον Ιδό τον άρχοντα εν το τόπο Κασιφία. Και έβαλον εις το στόμα αυτών λόγους δια να λαλήσωση προς τον Ιδό και τους αδελφούς αυτού τους Νεθινήν εν το τόπο Κασιφία δια να πέμψωση προς ημάς λειτουργούς δια των οίκων του Θεού ημών. Και κατά την εφημάς αγαθήν χείρα του Θεού ημών έφεραν προς ημάς άνδρα συνετών εκ των ιών Μαλή, Ιού του Λεβί, Ιού Ισραήλ. Και τον Σερεβίαν μετά των ιών αυτού και των αδελφών αυτού 18. Και τον Ασαβίαν και μετά αυτού τον Ιεσαΐαν εκ των ιών Μεραρή, τους αδελφούς αυτού και τους ιούς αυτών 20. Και εκ των Νεθινήν, τους οποίους ο Δαβίδ και οι άρχοντες διόρισαν δια την υπηρεσία των Λεβιτών, 220 Νεθινήν. Πάντες ούτι ήσαν σε σημειωμένη κατόνομα. Τότε εκήρυξα εκείνη στίαν παρά των ποταμών Αάβα, όπως ταπεινωθέντες ενώπιον του Θεού ημών, ζητήσομεν παρά αυτού ευθείαν οδόν δι' ημάς και δια τα τέκνα ημών και δια πάντα τα υπάρχοντα ημών. Διότι ισχύνθην να ζητήσω παρά του βασιλέως δύναμην και υπείς, δια να βοηθήσωσιν ημάς εναντίον του εχθρού καθοδόν. Επειδή είχομεν υπεί προς τον βασιλέα λέγοντες, «Η χείρ του Θεού ημών είναι προς αγαθόν επί πάντας του ζητούντας αυτόν. Το δε κράτος αυτού και η οργή αυτού επί πάντας τους εγκαταλείποντας αυτόν». Ενιστεύσαμεν λοιπόν και οικετεύσαμεν τον Θεόν ημών περί τούτου και έγινεν ήλαιος προς ημάς. Τότε εχώρισα 12 εκ των αρχόντων των ιερέων, τον Σερεβίαν, τον Ασαβίαν και μετ' αυτών 10 εκ των αδελφών αυτών. Και ζήγησα εις αυτούς το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη, την προσφοράν του οίκου του Θεού ημών, την οποίαν προσέφεραν ο βασιλεύς και οι σύμβουλοι αυτού και οι άρχοντες αυτού και πάσο παρευρεθείς Ισραήλ. Εζήγησα λοιπόν και παρέδωσα εις την χείρα αυτών 650 τάλαντα αργυρίου και σκεύη αργυρά 100 ταλάντων και 100 τάλαντα χρυσίου και 20 φιάλας χρυσάς 1000 δραχμών και 2 σκεύη εκ χαλκού στήλβοντος καλού πολύτιμα ως χρυσίον. Και είπων προς αυτούς, «Σεις είστε άγιοι στον Κύριον και τα σκεύη άγια, και το αργύριον και το χρυσίον αυτοπροαίρετος προσφορά εις Κύριον των Θεών των Πατέρων σας. Προσέχετε και φυλάτετε αυτά εωσού ζυγίσετε έμπροσθεν των αρχόντων των ιερέων και των Λεβιτών και των αρχόντων των πατριών του Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ εντός των οικημάτων του οίκου του Κυρίου. Και παρέλαβον οι ιερείς και οι Λεβίτε το βάρος του αργυρίου και του χρυσίου και τα σκεύη δια να φέρωσιν αυτά εις Ιερουσαλήμ προς τον οίκον του Θεού ημών. Και σηκώθημεν από του ποταμού Αάβα την 12η του πρώτου μηνός δια να υπάγομεν εις Ιερουσαλήμ. Και η χείρ του Θεού ημών ήτο εφ' ημάς και ηλευθέρωσεν ημάς εκχειρός εχθρού και ενεδρεύοντος εν τη οδό. Και ήλθομεν εις Ιερουσαλήμ και καθίσαμεν εκεί τρεις ημέρες. Την τετάρτην δε ημέραν εζυγίστη το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη εν το οίκο του Θεού ημών. Και παρεδόθη διαχειρός μεριμόθ ιού του Ουρία του ιερέως. Και μετ' αυτού ήτο Ελεάζαρ ο γιος του Φινές. Και μετ' αυτόν Ιωζαβάδ ο γιος του Ιησού και Νοαδίας ο γιος του Βινουή η Λεβίτε. Κατά αριθμόν και κατά βάρος τα πάντα. Και άπαν το βάρος εγγράφει εν τη ώρα εκείνη. Οι ή της Μετικεσίας, οι ελθόντες από της Εχμαλωσίας, προσέφεραν ολοκαυτώματα προς τον Θεό του Ισραήλ, 12 μόσχους υπερπαντός του Ισραήλ, 96 κρυούς, 77 αρνία, 12 τράγους περί αμαρτίας, τα πάντα ολοκαύτωμα εις τον Κύριο. Και παρέδωκαν τα προστάγματα του βασιλέως εις τους σατράπας του βασιλέως και εις τους επάρχους τους πέραν του ποταμού. Και ούτι εβοήθησαν τον λαόν και τον οίκον του Θεού. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον ζήτα. Οι δέοι του Ισάχαρ ήσαν Θολά και Φουά Ιασού και Συμβρών τέσσερας. Και οι του Θολά Οζή και Ρεφαΐα και Ιεριήλ και Ιαμαΐ και Ιευσάμ και Σεμουήλ, αρχηγοί του οίκου των πατέρων αυτών, εις τον Θολά, δυνατή ενισχύει εις τας γενεάς αυτών. Ο αριθμός αυτών ήτο εν τες ημέρες του Δαβίδ 22.600. Και ή του Οζή Ισραΐας, και ή του Ισραΐα Μιχαήλ και Οβαδία, και Ιωήλ και Ιεσία πέντε, αρχηγοί πάντες. Και μετ' αυτών κατά τας γενεάς αυτών, κατά τους πατρικούς αυτών οίκους, ήσαν τάγματα παρατατώμενα εις πόλεμον 36.000 άνδρες, διότι απέκτησαν πολλάς γυναίκας και γιους. Και οι αδελφοί αυτών μεταξύ πασών των οικογενειών του Ισάχαρ, δυνατοί ενισχύ, πάντες απαριθμηθέντες κατά τας γενεαλογίας αυτών 85.000. Ή του Βενιαμίν, Βελά και Βεχέρ και Ιεδί Αΐλ τρεις. Και ή του Βελά, Εσβών και Οζή και Οζιήλ και Ιεριμόθ και Ιρή πέντε. Αρχηγοί πατρικών οίκων, δυνατοί ενισχύ, απαριθμηθέντες κατά τας γενεαλογίας αυτών ήσαν 22.304. Και ή του Βεχέρ, Ζεμιρά και Ιωάς και Ελιέζερ και Ελιοϊνάη και Αμρή και Ιεριμόθ και Αβιά και Αναθώθ και Αλαμέθ. Πάντες ούτι ήσαν οι ή του Βεχέρ. Και η γενεαλογική αυτών απαρίθμησης κατά τας γενεάς αυτών ή το 20.200 αρχηγοί των πατρικών αυτών οίκων δυνατή ενισχύ. Και η του Ιεδιαήλ Βαλαάν και η του Βαλαάν Ιεούς και Βενιαμίν και Εχούδ και Χαναανά και Ζηθάν και Θαρσής και Αχισάρ. Πάντες ούτι η του Ιεδιαήλ αρχηγοί πατριών, δυνατοί ενισχύ, ήσαν 17.200 δυνάμενοι να εκστρατεύωσιν εις πόλεμο. Και Σουφίμ και Ουπίμ, οι ή του Ιρ και οι ή του Αχίρ Ουσίμ. Οι ή του Νεφθαλή, οι Ασιήλ και Γουνή και οι Εσέρ και Σαλούμ, οι ή της Βαλάς. Οι ή του Μανασί, Αζριήλ, τον οποίον η γηνή αυτού εγέννησε. Η δε παλακή αυτού, η Σύριος, εγέννησε τον Μαχύρ πατέρα του Γαλαάδ. Και ο Μαχύρ έλαβε εις γυναίκα την αδελφήν του Ουπίμ και Σουφίμ, και το όνομα της αδελφής αυτών ήτο Μαχά. Του δευτέρου δε το όνομα ήτο Σαλπαάδ, και ο Σαλπαάδ εγέννησε θυγατέρας. Και η Μαχά, η γυνή του Μαχύρ, εγέννησε Ιών, και κάλεσε το όνομα αυτού Φαρές. Και το όνομα του αδελφού αυτού ήτο Σαρές, και ή αυτού Ουλάμ και Ρακέμ, και ή του Ουλάμ Βεδάν, ούτι ήσαν ή του Γαλαάδ, ή του Μαχύρ, ή του Μανασί. Και η αδελφή αυτού Αμολεκέθ εγέννησε τον Ισούδ και τον Αβιέζερ και τον Μααλά, και ή του Σεμιδά, ήσαν Αχιάν και Σιχέμ και Λικχή και Ανιάν. Και ή του Εφραήμ, Σουθαλά και Βερέδ ιος τούτου και Ταχάθ ιος τούτου και Ελεαδά ιος τούτου και Ταχάθ ιος τούτου και Ζαβάδ ιος τούτου και Σουθαλά ιος τούτου και Εσέρ και Ελεάδ. Εθανάτωσαν δε αυτούς οι άνδρες της Γαθ, οι γεννηθέντες εν το τόπο, διότι κατέβησαν να λάβωσι τα κτίνη αυτών. Και Εφραήμ ο πατήρ αυτών επένθησε ημέρας πολλάς, και ήλθον οι αδελφοί αυτού δια να παρηγορήσωσιν αυτόν. Ύστερον εισήλθε προς την γυναίκα αυτού, ή τη συνέλαβε και γέννησε ιόν. Και κάλεσε το όνομα αυτού Βεριά, επειδή εγεννήθη εν συμφορά συμβάση εν το οίκο αυτού. Η δε θυγάτηρ αυτού ή το Σεερά, ή της οκοδόμησε την Βεθ Ορών, την Κάτω και την Άνω και την Ουζέν Σεερά. Και Ρεφά ή το Υιος τούτου και Ρεσεφ και Θελά Υι τούτου και Ταχάν Υιος τούτου, Λαδάν Υιος τούτου, Αμιούδ Υιος τούτου, Ελισαμά Υιος τούτου, Ναβί Υιος τούτου, Ιησούς Υιος τούτου. Εδέ η διοκτησία αυτών και κατοικία αυτών ήσαν Βεθήλ και κόμε αυτής και κατά Ανατολάς Ναράν και κατά Δισμάς Γέζερ και κόμε αυτής και Σιχέμ και κόμε αυτής έως Γάζης και των κομών αυτής. Και εις τα όρια των ιών Μανασί Βεθ Σαν και κόμε αυτής, Θανάχ και κόμε αυτής, Μεγιδό και κόμε αυτής, Δόρ και κόμε αυτής. Εν ταύτες κατόκισαν οι Ιωσήφ Ιού Ισραήλ. Οι Ιη του Ασσύρ, η Εμνά και η Ιεσουά και η Ιεσουάη και Βεριά και Σερά οι αδελφοί αυτών. Και Ιη του Βεριά, Έβερ και Μαλχιήλ, ώστις είναι ο πατήρ Βιρζαβίθ. Και ο Έβερ εγέννησε τον Ιαφλίτ και τον Σομίρ και τον Χωθάμ και την Σουά την αδελφήν αυτών. Και ή του Ιαφλίτ, Φασάχ και Βιμάλ και Ασουάθ, ούτ είναι η ή του Ιαφλίτ, και ή του Σομίρ, Αχί και Ρογά, Ιεχουβά και Αράμ, και ή Ελέμ του αδελφού αυτού, Σοφά και Ιεμνά και Σελής και Αμάλ. Και ή του Σοφά, Σουά, Αρνεφέρ και Σογάλ και Βερί και Ιεμρά, Βοσόρ και Όδ και Σαμά και Σίλισσα και Ιθράν και Βεϊρά. Και ή του Ιεθέρ, Ιεφωνή και Φισπά και Αρά. Και ή του Ουλά, Αράχ και Ανιήλ και Ρησιά. Πάντες ούτι ήσαν οι ή του Ασσύρ, αρχηγή πατρικών οίκων εκλεκτή, δυνατή ενισχύει πρώτη αρχηγή. Και ο αριθμός αυτών, κατά την γενεαλογίαν αυτών, όσοι ήσαν άξιοι να παραταχθώσουν εις μάχη, ή το 16.000 ανδρών.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα το κήρυγμα έχει να κάνει με τον Αραβώνα. Και θα μου πείτε, οι πιο πολλοί είμαστε παντρεμένοι, αραβωνιασμένοι. Τι σχέση έχει αυτό για μας σήμερα? Ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί, έχει περισσότερο νόημα ή περισσότερη ανάγκη από ό,τι εμείς καταλαβαίνουμε. Και βλέπουμε μέσα στο λόγο του Κυρίου ότι λέει για τον γάμο της Εκκλησίας και του Κυρίου ότι είναι μέγα μυστήριο. Είναι το μυστήριο της ευσέβειας. Και εάν δεν το καταλάβουμε, γιατί μέσα ο λόγος του Κυρίου ξεκινάει, όπως είπαμε, με γάμο και τελειώνει με γάμο. Εάν δεν το καταλάβουμε μέσα από αυτό το τύπο, θα λέγαμε, που έβαλε, γιατί όλα αυτά που ζούμε μέσα στη ζωή μας, ξέρετε, είναι ένας τύπος, τίποτα παραπάνω. Αμήν. Που αντανακλούν πράγματα που είναι ουράνια. Βέβαια, σήμερα έχουν χάσει τη σημασία τους, έχουν χάσει το νόημά τους. Ακόμα και μέσα σε αναγεννημένες εκκλησίες, μέσα από την... ακόμα και στη δικιά μας εκκλησία, παρατηρούμε πάρα πολλές φορές ότι η ουσία του γάμου έχει χαθεί. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε ένα γάμο να προσπαθούμε μέσα σε αυτό το γάμο να δώσουμε μία έγκλη στο τι φώτα θα βάλουμε, πόσους, ξέρω εγώ, τι φαγητά θα έχουμε, τι τραπέζια θα είναι, όμορφα όλα αυτά, γιατί ο Θεός θέλει να έχουμε χαρά, αλλά αυτά δεν είναι το νόημα του γάμου. Άλλες φορές βλέπουμε την ύφη να ντύνεται, αντί να ντύνεται για το γαμπρό, δίνεται για τους άλλους. Και βλέπουμε κάποια πράγματα που έχουν χάσει τον τύπο, και έτσι όταν χάνει το τύπος δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τη σημασία. Βλέπουμε, είναι σαν να βλέπουμε κάτι που είναι πειραγμένο, ενώ ο Θεός το έχει δώσει με κάποιο τρόπο. Ο διάβολος το πειράζει ούτως ώστε μέσα από αυτό να μην μπορούμε να κατανοήσουμε τελικά το γάμο του νυμφίου με τις νύφες, να μην μπορούμε να καταλάβουμε το γάμο της Εκκλησίας με τον Κύριο. Αμήν. Και βέβαια και όλα αυτά τα απίθανα που βλέπουμε πια έξω να διεκδικούν πάρα πολλές φορές ομοφιλόφιλοι να παντρευτούν και μέσα σε μια εκκλησία. Αν θέλετε να παντρευτείτε σε μια εκκλησία, κάντε ένα δικό σας, μια δικιά σας θρησκεία, βρείτε ένα δικό σας Θεό και κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά βλέπετε ότι επιμένει ο διάβολος να μπει μέσα και στην εκκλησία, να τα χαλάσει όλα αυτά που βλέπουμε σαν τύπους μέσα. Ένας τύπος είναι και ο Αραβώνας. Αυτό είναι κάτι που γίνεται πριν τον γάμο. Και ο Αραβώνας έχει να κάνει με το κάλεσμα του Κυρίου. Έχει να κάνει ότι ο Κύριος μας καλεί. Αμήν. Και θα δούμε πρώτα απ' όλα τη λέξη, τι σημαίνει η λέξη Αραβώνας. Είναι εβραϊκή λέξη. Η λέξη αυτή, λέει, προέρχεται από το εβραϊκό έραμπον, που σημαίνει εγγύηση, ενέχειρο, και ήρθε στην ελληνική κοινωνία από τις εμπορικές συναλλαγές που είχαν οι Έλληνες με τους Φοίνικες. Μόνο από αυτό μπορούμε να καταλάβουμε πώς διαμορφώθηκαν τα έθιμα του Αραβώνα στις παλαιότερες εποχές. Μόνο από τη λέξη τι σημαίνει, είναι κάποια εγγύηση, γίνεται κάτι, δίνεται κάτι σαν ενέχειρο, σαν εγγύηση για αυτό που πρόκειται κάποιος να αγοράσει. Νομικά, αν θα δούμε σήμερα τι, ακόμα και σήμερα τι ισχύει, γιατί μπορεί να μην υπάρχουν πλέον στη διεκδίκηση, θα λέγαμε, αλλά υπάρχουν ακόμα οι νόμοι αυτοί, δεν έχουν καταργηθεί, και λέει ο Αραβώνας ως όρος και έννοια του ενοχικού δικαίου. Είναι το πράγμα, δηλαδή χρηματικό ποσό ή οτιδήποτε άλλο, που δίνει ένας αντισυμβαλόμενος στον άλλο κατά την κατάρτιση της σύμβασης και για τη διασφάλιση ότι η σύμβαση θα εκτελεστεί. Θέλω να προσέξουμε τις λέξεις. Είναι ότι αυτή η σύμβαση που κάνεις, αυτό τι θα γίνει? Θα εκτελεστεί. Δηλαδή είναι μια εγγύηση. Εμείς, η δέσπο θέλει να πουλήσει ένα χωράφι τώρα και ο αγοραστής έδωσε τι? Εγγύηση. Δηλαδή τι το έκανε το χωράφι? Το αραβωνιάστηκε. Αμήν. Έδωσε αραβώνα. Δεν είναι δικό του ακόμα, αλλά είναι σαν δικό του. Έχει πληρώσει την εγγύηση. Έχει δώσει μια εγγύηση εκεί πέρα. Και έτσι είναι δικό του. Θα μπορούμε να πούμε ότι μέσα του νιώθει ότι αυτό το έχει καταχυρώσει, έχει γίνει μια σύμβαση. Η λέξη λοιπόν αραβόνα στην ελληνική γλώσσα εμφανίζεται από τους ελληνιστικούς χρόνους και είναι μάλλον, λέει εδώ, αραβικής προέλευσης, αλλά είδαμε ότι είναι εβραϊκή. Εμείς σήμερα έχουμε το καπάρο, δηλαδή να καπαρώσουμε κάτι. Έχει να κάνει μέσα στην καθομιλουμένη μας όταν θέλουμε να κλείσουμε κάτι. Στη γλώσσα λοιπόν των συναλλαγών αντί του νομικού αραβόνας συνηθέστερη είναι η χρήση της λέξης καπάρο. Στην καθημερινή νεοελληνική γλώσσα χρησιμοποιούμε τη λέξη αραβόνας για να δηλώσουμε την αμοιβαία υπόσχεση δύο ανθρώπων για μελλοντική σύναψη γάμου, δηλαδή την νηστεία. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο ότι παραδοσιακώς η σύναψη νηστείας γινόταν με την καταβολή του αραβόνα. Δηλαδή για να γίνει ο αραβόνας χρειαζόταν κάποιο αντικείμενο που είχε κάποια αξία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τι δίνουμε στον αραβόνα? Δακτυλίδι. Και λέει ότι γίνεται με αυτό με ένα αντικείμενο αξίας συνήθως δακτυλιδιού ή κάτι άλλο. Θα το δούμε όλα αυτά μέσα στη γραφή, αμήν. Το οποίο είχε χαρακτήρα επιβεβαιωτικό συνήθως, δηλαδή ότι όντως συνάφθηκε αραβόνας, συνάφθηκε μνηστεία. Αραβόνας λοιπόν είναι η αμοιβαία υπόσχεση για μια μελλοντική σύναψη γάμου μεταξύ των Εβραίων. Και οι σχετικές διαπραγματεύσεις εξαρτώνται συνήθως από τους γονείς του ζευγαριού, ιδιαίτερα από τους πατέρες. Έτσι γινότανε στους Εβραίους και γενικά στα κράτη της Ανατολής μέχρι και σήμερα. Σήμερα διάβαζα αυτό το παράξενο, γιατί υπάρχει οι ταλμουδιστές μέσα, στο Ταλμούδ δηλαδή, υποστηρίζουν ότι μπορεί να παντρευτεί ένας άνδρας μέχρι αν είναι 13 χρονών. Αν είναι 13 χρονών και μία ημέρα παρακάτω δεν μπορεί να παντρευτεί, και μία γυναίκα μπορεί να παντρευτεί αν είναι 12 χρονών και πάνω. 12 και μία ημέρα κάτω δεν μπορεί. Αυτό το κάνει το Ταλμούδ. Για μας φαίνεται λίγο παράξενο, αλλά σήμερα διάβαζα ότι στο Ιράκ προσπαθούν να περάσουν ένα νόμο τώρα που η γυναίκα μπορεί να παντρεύεται από τα 9 έτη της. Δηλαδή σκεφτείτε τι γινόταν στην Ανατολή. Αλλά συνήθως αυτό που βλέπουμε και θα δούμε και μέσα στη γραφή, ότι τελικά η νύφη τις πιο πολλές φορές βρισκόταν από τον ίδιο τον πατέρα, από τους ίδιους τους γονείς, με λίγες εξαιρέσεις, ότι κάποια στιγμή οι γυναίκες ή οι άντρες βρίσκανε τον δικό τους άνθρωπο. Έχουμε ένα παράδειγμα, το Αβραάμ με τον Ισάκ και με την Ρεβέκα. Όλοι το ξέρουμε, όλοι ξέρουμε αυτή την ιστορία. Σήμερα θα τη δούμε από μια άλλη πλευρά, από αυτή την πλευρά του αραβόνα. Και βλέπουμε λοιπόν τον Αβραάμ, όταν πλέον ξέρει ότι πλησιάζει και ο καιρός του, η γυναίκα του, η Σάρα, έχει χαθεί, ο γιος του είναι μόνος του και κάποια στιγμή πρέπει να αποκατασταθεί. Και τι λέει? Βρίσκει εκεί τον δούλο του. Μέσα σε όλο αυτό το κεφάλαιο δεν αναφέρεται το όνομα του Ελιέζερ. Σίγουρα Ελιέζερ είναι, βοηθός του Κυρίου, αλλά αναφέρει συνέχεια το δούλο, ο δούλος, ο δούλος, ο δούλος. Και είναι όμορφο αυτό, γιατί στην ουσία ο Θεός βάζει εμάς εκεί. Αμήν. Τον κάθε δούλο του Αβραάμ. Είναι δηλαδή όμορφο ότι δεν το ονομάζει εκεί το όνομα, αλλά αναφέρεται σαν ο δούλος του Αβραάμ εκεί, σε αυτή την ιστορία. Και βλέπουμε τώρα ότι στέλνει ο Αβραάμ το δούλο του. Και τι του λέει? Θέλω να πά να βρεις γυναίκα για τον γιο μου τον Ισαάκ. Τριγύρω υπήρχαν πάρα πολλές γυναίκες. Αμήν. Όμως ο Αβραάμ ήθελε να βρει μια γυναίκα από την ίδια την οικογένειά του. Δηλαδή να είναι από την ίδια οικογένεια που είναι και ο Αβραάμ. Δεν ήθελε από τις γυναίκες που ήταν μέσα στα έθνη. Θα τα μιλήσουμε όλα αυτά. Είναι όλα τυπολογικά και είναι πάρα πολύ όμορφα. Αμήν. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ουσία ότι θέλουμε τελικά ο γάμος μας, αυτός αντικατοπτρίζει το πνευματικό μας γάμο, αλλά θέλουμε και ο φυσικός μας γάμος να πάει καλά. Αμήν. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν βάσεις, υπάρχουν δηλαδή πράγματα που θα πρέπει να τα βάλουμε μέσα στη ζωή μας σαν εφαρμογή, ούτως ώστε να δούμε ακόμα και τη ζωή μας, το φυσικό τομέα να πηγαίνει καλά. Βλέπουμε σήμερα ότι πάρα πολλά αντρόγυνα πάρα πολύ σύντομα σπάνε αυτή τη διαθήκη του γάμου. Και οι λόγοι είναι ότι τελικά το σπίτι τους δεν το κτίζουν επάνω στο βράχο, αλλά το κτίζουν επάνω πού? Στην άμμο. Δεν το κτίζουν πάνω στο λόγο του Κυρίου. Οι ανθρώποι είναι αδιάφοροι, δεν γνωρίζουν τον λόγο του Κυρίου, δεν γνωρίζουν τις αρχές του Κυρίου, και έτσι όλο αυτό τι κάνει? Σπάει. Κάθε τι υπάρχει νόμος για να γίνει. Ακόμα για να φτιάξει αυτό το κτίριο, για να σταθεί αυτό το κτίριο, έπρεπε να υπάρξει κάποιος μηχανικός που να σου πει πώς θα το φτιάξεις. Εγώ μπορεί να βλέπω εκείνα τα σιδεράκια να είναι αμιλητέα. Αυτές οι χιαστές θα έπρεπε να λείπουν από εδώ πέρα για να είναι πιο όμορφο το κτίριο μας. Χαλάνε αυτή την εικόνα του κτιρίου, αλλά ο μηχανικός ξέρει γιατί τα έχει βάλει. Αμήν. Δεν είναι λοιπόν το τι είναι τελικά πιο όμορφο, αλλά τελικά είναι το πώς πρέπει να γίνει κάτι, ούτως ώστε όταν θα έρθουν οι δυσκολίες, αυτό τι να κάνει? Να μείνει, να αντέξει. Αμήν. Και ο Κύριος είναι γνώστης των πραγμάτων της καρδιάς του ανθρώπου, ούτως ώστε η σχέση του άνδρα με τη γυναίκα να σταθεί και να μείνει μέχρι τέλους. Και να το πω και λίγο πιο πνευματικά, η σχέση μας μαζί με τον Κύριο να μείνει μέχρι πότε? Μέχρι τέλους. Αμήν. Αυτό που θέλει ο Κύριος περισσότερο από όλα είναι η σχέση μας, η πνευματική μας σχέση, να μείνει με τον Κύριο μέχρι τέλους. Αλλά βλέπετε, από αυτές τις μικρές αρχές της καθημερινότητας που ζούμε εξαρτώνται και οι πνευματικές μας αρχές. Αμήν. Εξαρτώνται λοιπόν και οι πνευματικές μας αρχές. Και βλέπουμε λοιπόν τον, να έχει αυτό το βάρος ο δούλος, ο Ελιέζερ, από τον Αβραάμ να πάει να βρει μια γυναίκα για τον Ισάκ. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Αμήν. Είναι σαν να βάζεις έναν άνθρωπο υπεύθυνο να σου βρει μια γυναίκα. Αυτό δεν γίνεται. Ο κάθε άνθρωπος τι θέλει να κάνει? Να τη διαλέξει αυτός. Αμήν. Να τη διαλέξει αυτός. Και έτσι, σε αυτό το βάρος που έχει ο Ελιέζερ, τι λέει? Πώς ανταποκρίνεται στον Αβραάμ? Ωραία. Θα πάω. Και αν θα βρω. Και αν δεν ακολουθήσει, τι θα κάνω? Θα είναι αυτή για τον Ισάκ? Δεν θα είναι αυτή για τον Ισάκ? Τι θα γίνει με όλο αυτό? Μιλήσανε με τον Αβραάμ. Τα βρήκανε στο ότι αν δεν τον ακολουθήσει, ας την εσύ ελεύθερος και ξαναγύρισε πίσω. Βλέπετε, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, ο δούλος βάζει σημείο μπροστά στον Κύριο. Αμήν. Βάζει σημείο και λέει, εάν αυτή η γυναίκα που θα συναντήσω ποτίσει εμένα, ποτίσει και τις καμήλες, αυτή θα είναι η γυναίκα για τον Ισάκ. Και με το που πάει, βρίσκει την Ρεβέκα. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου δώσεις λίγο νερό? Η Ρεβέκα βγάζει νερό, δίνει στον Ελιέζερ και μετά αρχίζει και του ποτίζει και τις καμήλες. Τι είναι ο σκόρης εσύ? Ποια είναι η οικογένειά σου? Κατευθείαν ο Ελιέζερ τώρα πάει στο επόμενο βήμα, ε? Βλέπει ότι το σημείο βγαίνει και πάει στο επόμενο βήμα. Από ποια οικογένεια είσαι, από πού είσαι, πού είναι η σκούφια σου? Και αρχίζει και εξηγεί η Ρεβέκα ότι, ξέρεις, είμαι του Ναχόρ, και κατάλαβε ο Ελιέζερ ότι ήταν ανεψιά του Αβραάμ, από τον αδερφό του τον Ναχόρ. Μετά κατευθείαν τι έκανε? Πάμε να διαβάσουμε λίγο. Είμαστε στη Γένεση 24 και 22. Και αφού έπαυσαν οι καμήλες, πίνουσε, έλαβε ο άνθρωπος ενότια χρυσά βάρους ημίσεως σύκλου και δύο βραχιόλια διατασχύρας αυτής βάρους 10 σύκλων χρυσίου. Τι έκανε ο Αβραάμ? Καπάρο. Με το που είδε ότι αυτή είναι από τον Κύριο, τι έκανε? Την καπάρωσε. Αμήν. Αυτά τα δώρα ο Ελιέζερ τα κρατούσε για να αραβωνιάσει. Όταν πήγε ο αραβώνας του Ισάκ κράτησε όσο ήταν η διαδρομή του Ελιέζερ μέχρι να φτάσει στον Ισάκ. Μετά έγινε γυναίκα του. Είναι όμορφη τύπη αυτή. Πνευματική τύπη, όμορφη τύπη. Αμήν. Την καπάρωσε και της έδωσε αυτό που λέμε σήμερα αραβόνα, την αραβόνια σου. Λέει παρακάτω στη Γένεση το 24 και 28, δραμούσα δε η κόρη ανάγγειλε στον οίκο της μητρός αυτής τα πράγματα ταύτα. Είχε δε η Ρεβέκα αδερφό ονομαζόμενο Λάβαν και έδραμε ο Λάβαν προς τον άνθρωπο έξω εις την πηγή. Πήγε καταχαρούμενη η Ρεβέκα και τι λέει? Βρήκα έναν άνθρωπο, μου είπε αυτά και αυτά και μου έδωσε δώρα που είναι δώρα τι? Αραβόνα. Δεν τη τα έδωσε έτσι. Ήταν δώρα αραβόνα. Σίγουρα μίλησε για ποιον? Μίλησε για τον Ισάκ. Της μίλησε γιατί ήταν εκεί. Της μίλησε για το σημείο που έβαλε. Και ότι αυτό εκτελέστηκε. Και είναι από τον Αβραάμ, τον αδερφό του Ναχόρ. Και της λέει αυτά είναι δώρα από ποιον? Από τον Ισάκ. Είναι ο αραβόνας. Αμήν. Και ποιος πάει πρώτος? Ο Λάβαν. Προφανώς ο Ναχόρ δεν ζούσε. Και ο Λάβαν ήταν ο μεγάλος τι? Αδερφός. Βλέπουμε μέσα στην ιστορία ότι αυτός που παίρνει μέρος είναι η μητέρα της Ραχήλ και ο Λάβαν. Δεν βλέπουμε τον πατέρα. Δεν ζούσε ο πατέρας. Και πάει ο Λάβαν. Ο Λάβαν όμως έχει μια ξεχωριστή αντίληψη ή ένα ξεχωριστό τρόπο από ό,τι είχε μαζί με τον Ιακώβ. Θα δούμε και τον Ιακώβ μετά. Αμήν. Δεν βλέπουμε κάποιο Λάβαν που είναι εδώ πονηρός. Βλέπουμε έναν Λάβαν που στέκεται όπως θα έπρεπε να σταθεί σε έναν αραβόνα, σαν πατέρας εκεί πέρα. Αυτές οι συνήθειες είχαν στην Ανατολή τότε. Αυτές έκανε ο Ελιέζερ και αυτές δέχτηκε και ο Λάβαν. Δεν ζήτησε κάτι παραπάνω σε αυτή την ιστορία ο Λάβαν. Και όσοι είδε, λέει ο Λάβαν τώρα, τα ενώτια και τα βραχιόλια εις τας χείρας της αδερφής αυτού και ως ήκουσε τους λόγους Ρεβέκας της αδερφής αυτούς λεγούσης, ούτως ελάλησε προς εμέσω ο άνθρωπος, ήρθε προς τον άνθρωπο και ειδού ίσα το πλησίον των καμήλων στην πηγή. Τον καλωσόρισε, τον έβαλε μέσα στο σπίτι και άρχισε ο Ελιέζερ και τι έλεγε? Έλεγε όλη την ιστορία. Ξέρεις κάτι, αυτό έγινε, έβαλα σημείο, ήρθα από εκεί, με έστειλε ο Αβραάμ, ο γιος του είναι ο Ισάκ, είναι ο μοναχό γιος του, πρέπει να αραβωνιαστεί, έβαλα σημείο. Ανταποκρίθηκε η Ρεβέκα και έφερε αυτά τα δώρα του αραβώνα. Αμήν. Πάρα πολύ γρήγορα τελείωσε όλο αυτό. Του λέει ο Λάβαν, κάθισε 10 μέρες. Τι του είπε ο Ελιέζερ? Σε παρακαλώ, ήρθα, έκανε τη δουλειά μου, αυτή είναι, εάν δεν θέλετε άφησέ με να πάω ή αριστερά ή δεξιά. Και λέει μετά ο Λάβαν, μεγάλη είναι η Ρεβέκα, πάρε μια απόφαση Ρεβέκα, τον θέλεις τον Ισάκ και άμα είναι, τράβα. Τι έκανε η Ρεβέκα? Αμήν, το θέλω. Προφανώς μπορεί να της τον περιέγραψε κιόλας. Έτσι είναι ο Ισάκ, αυτός είναι ο Ισάκ, αλλά δεν υπήρχε ούτε φωτογραφία, ούτε κινητό, ούτε ίντερνετ. Απλά διαπίστεως. Αμήν. Κρατήστε τα αυτά, είναι πνευματικά. Είναι πνευματικά αυτά. Αμήν. Δεν έχει να κάνει απλά με το γάμο μας. Δεν έχει να κάνει απλά με αυτή τη ζωή μας. Έχει να κάνει με ουράνια πράγματα. Και ο Θεός μας καλεί να είμαστε ανθρώποι που είμαστε τι? Πίστης. Ανθρώποι που είμαστε πνευματικοί. Και ξέρουμε πώς κατάληξε τελικά η ιστορία της Ρεβέκας. Και στο τέλος έδωσε και δώρα και στο Λάβαν και στη μητέρα της. Λέει και στο 24 και 52, και όταν άκουσε ο δούλος του Αβραάμ τους λόγους αυτών, ότι την αφήνει τη Ρεβέκα ελεύθερη, προσεκίνησε, λέω, σε δάφους τον Κύριο. Και εκβάλλον, ο δούλος σκεύει αργυρά και σκεύει χρυσά και ενδύματα, έδωκε εις Ρεβέκα, έδωκε έτη δώρα εις τον αδερφόν αυτής και εις την μητέρα αυτής. Αυτός ήταν ο Αραβώνας. Αμήν. Έδωσε δώρα. Στην περίπτωση του Ιακώβ, αυτό που βλέπουμε τι είναι. Ο Ιακώβ έφυγε κυνηγημένος. Αμήν. Τον κυνηγούσε ο Ισάφ. Πάλι στην ίδια κατάσταση βλέπουμε τον Ισάφ και τον Ιακώβ. Ο Ισάφ τι έκανε, συγγνώμη. Ο Ισάφ, λέει, πήρε από τις γυναίκες εκεί γύρω-γύρω κάτι που δεν άρεσε στη μαμά και στον μπαμπά. Και τι μετράει η γνώμη της μαμάς και του μπαμπά σήμερα. Φτάνει να αρέσει σε ποιον? Σε μένα. Και εν μέρη είναι, σε παρένθεση, τι? Φυσιολογικό. Αλλά άλλο του μάτι του λαγού και άλλο της κουκουβάλιας. Αμήν. Αλλιώς βλέπει κάποιος που καταλαβαίνει και άλλος βλέπει κάποιος που είναι τι? Είναι ερωτευμένος και βλέπει μόνο καρδούλες και λουλούδια και τα λοιπά και τα λοιπά, και ζει μέσα σε αυτό τον ενθουσιασμό ότι τελικά σε αυτόν που βλέπει απέναντί του είναι πώς το λένε, ο πρίγκιπας που περίμενε τόσο καιρό να έρθει από τα παραμύθια. Και βλέπουμε τον Ιακώβ να πηγαίνει και αυτός όπως ήθελε η μητέρα του και ο πατέρας του, να βρει μια νύφη. Από πού? Δεν πάει ο δούλος εκεί, ποιος πάει? Ο ίδιος ο Ιακώβ. Πάει στο ίδιο σκηνικό. Είναι πάλι εκεί πέρα που πιθανόν να συνάντησε η Ραχήλ τον Ελιέζερ. Πάλι ήταν σε μια πηγή και πάλι ρωτούσε εκεί τους ανθρώπους αν ξέρουν τον Ναχόρ. Μήπως γνωρίζετε τον Ναχόρ? Πού μένει ο Ναχόρ, να πάω να το βρω? Γιατί ήθελε και αυτός να βρει μία σαν τη μαμά του, την Ρεβέκα. Ναι, και βέβαια, να, αυτή που βλέπεις τώρα και κατεβαίνει είναι η κόρη του, η Ραχήλ. Όταν την είδε τη Ραχήλ, ο Ιακώβ του άρεσε. Αμήν. Μας λέει μέσα λόγος του Κύριου ότι η Ραχήλ ήταν μία γυναίκα όμορφη. Είχε όμορφο, λέει, παράστημα και ήταν όμορφη γυναίκα. Και τι πιο φυσιολογικό σε έναν άντρα να αρέσει μία όμορφη γυναίκα. Αμήν. Στην περίπτωση της Ραχήλ, δεν περίμενε η Ραχήλ να τον ποτίσει. Αυτός τράβηξε την πέτρα για να ποτίσει η Ραχήλ τα πρόβατά της. Υπάρχουν κάποιες ψηλοδιαφορές που τις περνάμε λίγο γρήγορα. Αμήν. Αλλά εμένα μου έχει δώσει πολλά ο Κύριος. Δεν είναι επί του παρόντος να τα λέμε. Είναι πολύ πνευματικά, όμορφα πράγματα. Και βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, ο Ιακώβ να τραβάει την πέτρα και να ποτίζει, να βοηθάει την Ραχήλ να ποτίσει τα πρόβατά της. Να της λέει την ιστορία, η Ραχήλ πάλι να τον παίρνει στο σπίτι, να συναντάει πάλι ποιον? Τον Λάβαν. Εδώ όμως στην ιστορία του Ιακώβ είναι ότι ο Ιακώβ δεν έχει καπάρο. Δεν έχει χρήμα, δεν έχει δακτυλίδι μονόπετρο, δεν έχει τίποτα. Ισχύει όμως Αραβώνας. Δεν αλλάζει τίποτα για τον Λάβαν. Αμήν. Δεν είναι ο πονηρός ο Λάβαν εδώ πέρα. Αλλά εφόσον ο γαμπρός δεν έχει καπάρο, δεν έχει τίποτα, τι του λέει? Δούλεψε. Αυτό είναι το καπάρο του. Θέλεις αυτή την ύφη? 7 χρόνια δουλειά. Ακριβό το μονόπετρο. Αμήν. Ακριβό το μονόπετρο. Θα κρύψουμε κάποια πράγματα γιατί θα τα πούμε μετά για το γάμο. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα τώρα. Είναι Αραβώνας. Και τι κάνει? Δουλεύει ο κακομοίρης 7 χρόνια. Και του φάνηκαν, λέει, σαν να ήταν εβδομάδες. Πέρασε μια εβδομάδα. Επιτέλους πέρασαν 7 χρόνια να πάρει τη ραχή. Τακ, του κοτσάρει τη Λία. Γάμι, γλέντια. Ξυπνάει το πρωί και αντί να δει την Ραχήλ δίπλα του, βλέπει τη Λία. Το φαντάζεστε λιγάκι, βγαίνει έξω από τη σκηνή. Με κοροϊδεψες, αυτή δεν είναι. Η Ραχήλ είναι Λία. Ατάραχος ο Λάβαν. Αυτή είναι η μεγάλη. Εμείς έτσι κάνουμε εδώ πέρα. Εάν δεν παντρευτεί η μεγάλη, δεν μπορείς να πάρεις τη μικρή. Θέλεις να πάρεις τη μικρή? Καπάρο. Αραβώνας. Άλλα 7 χρόνια. Πνευματικά είναι, αδερφοί. Άλλα 7 χρόνια. Τι να κάνει και ο Ιακώβ. Δουλεύει άλλα 7 χρόνια και παίρνει τη Ραχήλ. Τα μην. Και έχει 2 γυναίκες. Υπήρχαν λοιπόν, βλέπουμε ότι ναι μεν ο Ιακώβ σε αυτή την περίπτωση διάλεξε γυναίκα ο ίδιος μέσα πάλι από την οικογένεια του Αβραάμ. Αμήν. Δεν άφησε τον Κύριο να διαλέξει για αυτόν. Πολύ πιθανόν ο Κύριος να του διάλεγε και τη Ραχήλ. Αμήν. Δεν λέμε ότι ο Κύριος θα του διάλεγε τη Λία. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι την ιστορία, πώς εξελίσσεται. Μέσα στη γραφή υπάρχει και ένα παράδειγμα. Αυτά τα 3 παραδείγματα διάλεξα. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη προφανώς. Και το 3ο παράδειγμα που διάλεξα ήταν του Σαψών. Ο Σαψών ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πνευματικά δυνατός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που ο Θεός το διάλεξε για να είναι κριτής. Η πνευματική του δύναμη ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Το χρήσμα του Κυρίου ήταν πάνω του. Η χάρη του Κυρίου ήταν πάνω του. Το μεγαλύτερο πρόβλημά του, του Σαμψών, ήταν τι? Οι γυναίκες. Και πήγε και όταν βρήκε τον πατέρα του, βλέπετε ότι έπρεπε ο πατέρας να πάει να ζητήσει την ύφη. Και πάει και βρίσκει τον πατέρα του και τι λέει? Εγώ βρήκα αυτήν και θέλω αυτήν. Μα παιδί μου είναι από άλλη οικογένεια. Δεν είναι Ιουδαία, δεν είναι Ισραηλίτισσα. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ αυτήν θέλω. Και έτσι ο πατέρας αναγκάστηκε και πήρε τα δώρα, πήρε τον καπάρο και έτσι έγινε ο Αραβώνας. Βέβαια πάρα πολύ γρήγορα διάλυσε ο Αραβώνας του Σαψών και τελικά μας λέει ότι η γυναίκα του Σαμψών δόθηκε, λέει, στον καλύτερο του φίλο μετά. Ήταν δηλαδή ένας Αραβώνας, ενώ είχε γίνει και γλέντι, είχε κάνει συμπόσιο ο Σαψών, τελικά πάνω στο συμπόσιο γίνανε πολλά, χάλασε αυτός ο γάμος και δόθηκε τελικά αυτή η γυναίκα στον καλύτερο του, όπως μας λέει, στο καλύτερο του φίλο. Και αυτό αναφέρεται στους Κριτές στο 14 και 3.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Υπάρχουν λοιπόν κάποια στάνταρ στους αραβώνες εδώ που βλέπουμε. Τα άτομα πρέπει να είναι από την ίδια οικογένεια. Δεν πρέπει να είναι από άλλη φυλή ή από άλλο έθνος. Αυτό που βλέπουμε σήμερα, αν γυρίσουμε λίγο έξω, είναι ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει ο διάβολος μέσα στη νέα τάξη των πραγμάτων είναι ότι προσπαθεί όλα αυτά να τα διαλύσει. Προσπαθεί να διαλύσει τις οικογένειες, τις φυλές, την τάξη όλη αυτή που έχει βάλει, θα μπορούσαμε να πούμε, ο Θεός. Και αυτό βλέπουμε ότι δεν είναι φυσικό, είναι κάτι που είναι τι, δαιμονικό. Αν έχετε δει το γαλλικό, την γαλλική αυτή κωμωδία που είναι ο λίγον τι ενδιαφέρουσα, που λέει τι σου έκανα Θεέ μου, και βλέπουμε ότι είχε ο άνθρωπος τρεις κόρες και κάθε μια κόρη από αυτούς πήρε και κάτι διαφορετικό. Η μια πήρε Εβραίο, η άλλη πήρε Μουσουλμάνο, η άλλη πήρε, στο τέλος περίμενε ο άνθρωπος ότι θα πάρει μια καθολική. Σου λέει να πάρουμε τουλάχιστον μια καλή, δεν μια καθολική. Είναι καθολικός ο άντρας σου? Ναι, είναι καθολικός. Και ξαφνικά πετάγεται ένας μαύρος εκεί και ο άνθρωπος σάσταρε. Και αυτό βέβαια δείχνει την νέα τάξη των πραγμάτων. Δεν λέει ο Θεός ότι δεν θέλει να πάρουμε έναν άνθρωπο που είναι διαφορετικός από μας. Αμήν. Δεν λέει ο Θεός ότι πρέπει να πάρουμε ένα που να είναι άσπρος, αν είμαστε εμείς άσπροι, και δεν μπορούμε να πάρουμε ένα μαύρο ή έναν κίτρινο ή αυτός να πάρει εμάς, να το πούμε διαφορετικά. Δεν λέει ο Κύριος ότι δεν μπορώ να παντρευτώ έναν μία Γερμανίδα μέσα από ένα άλλο έθνος. Δεν τα λέει ο Θεός αυτό. Αμήν. Αυτό που θέλει να μας δείξει ο Θεός μέσα από όλο αυτό είναι ότι το άτομο αυτό που πρέπει να πάρουμε πρέπει να έχει το ίδιο πνεύμα με εμάς. Αμήν. Πρέπει να έχει το ίδιο πνεύμα με εμάς. Και τι εννοεί με αυτό? Λέει μέσα στον Ναμό, στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο, «Δύναται, δύο, να περπατήσω σιω μου, εάν δεν είναι σύμφωνοι». Μπορεί, λέει, δύο άνθρωποι να περπατήσουν μαζί, εάν δεν είναι σύμφωνοι. Άρα, εγώ, για να ξέρω ότι ο γάμος μου θα πετύχει, ή, θα το πούμε διαφορετικά μετά, για να ξέρω ότι θα πετύχει ο γάμος μου, πρέπει να ξέρω ότι η Δέσπο θα είναι σύμφωνη με μένα. Αμήν. Και η Δέσπο πρέπει να ξέρει ότι εγώ είμαι σύμφωνος μαζί της. Έχουμε δηλαδή κοινή όραση, έχουμε κοινούς στόχους. Μπορεί να κάθεσαι και να ακούς το Μιλιόκα που λέει «Τα όνειρά μου κόκκινα, τα όνειρά σου άσπρα, ρούχα μαζί που πλήθηκα και έχουν γίνει ροζ». Είναι πραγματικό αυτό. Εάν τα όνειρα του ενός είναι διαφορετικά και τα όνειρα του αλουνού είναι άλλα, τότε αυτό θα μπει μέσα στην κίνηση, όλα αυτά θα γίνουν τι? Ροζ θα γίνουν. Αυτό, σε παρένθεση, το τραγούδι αντιπροσωπεύει τις ψυχικές σχέσεις των ανθρώπων, ότι άλλα βλέπει ο ένας, άλλα βλέπει ο άλλος, στο τέλος ενώνονται με διαφορετικά πράγματα. Μα δεν γίνεται, λέει, εγώ στο γάμο θέλω να νιώθω ελεύθερος, εγώ στο γάμο θέλω να νιώθω ελεύθερη, να μην δεσμεύομαι. Μα ο γάμος από μόνος του είναι δέσμευση. Και γίνεται ο αραβώνας γι' αυτό το λόγο, να καταλάβει ο άνθρωπος ότι, ξέρεις κάτι, έχουμε κοινούς στόχους, έχουμε κοινά όνειρα, έχουμε κοινή όραση. Ο ένας μπορεί να θέλει να κάνει οικογένεια και ο άλλος να λέει όχι, εγώ δεν θέλω να κάνω οικογένεια. Τι θα γίνει? Ο ένας θα περιμένει παιδιά και ο άλλος δεν θα θέλει παιδιά, γιατί θα θέλει να πάει από εδώ και από εκεί. Ο ένας θα θέλει μπουζούκια, ο άλλος δεν θα θέλει μπουζούκια. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος δεν έχει το ίδιο πνεύμα, την ίδια καρδιά με τον άλλο, την ίδια όραση με τον άλλο, τότε αυτό είναι καταδικασμένο τι να κάνει? Να σπάσει. Λέει μέσα ο λόγος ότι εάν δύο δεν συμφωνούν, είναι αδύνατο να περπατήσουν μαζί. Είναι αδύνατο. Βέβαια τα πάντα είναι δυνατά με τον Κύριο. Αυτό το αφήνουμε τελευταίο. Αμήν. Εμείς λέμε πως ξεκινάει ένας γάμος. Τώρα είναι

0: ο γάμος έχει ξεκινήσει λάθος, ο Κύριος το φτιάχνει. Αλλά μιλάμε για το ιδανικό. Αμήν. Και το ιδανικό αντανακλάει την ιδανική σχέση μας μαζί με ποιον? Με τον Κύριο. Ξέρεις ποιος είναι ο νυμφίος σου? Ξέρεις τι όνειρα έχει? Ξέρεις τι θέλει ο Κύριος? Έχεις τα ίδια όνειρα με αυτόν? Αυτό λοιπόν που εμείς το ονομάζουμε τώρα αραβώνα ή καπάρο είναι το νηφικό τίμημα, και στα εβραϊκά η λέξη είναι μοχάρ. Το νηφικό τίμημα λοιπόν καταβαλλόταν συνήθως στους γονείς. Στην περίπτωση της Ρεβέκας, ο υπηρέτης του Αβραάμ έδωσε εκλεκτά πράγματα στη μητέρα και στον αδελφό της, τον Λάβαν, που είχε και τον πρώτο λόγο για όλα αυτά. Το μοχάρ λοιπόν μπορούσε επίσης να έχει τη μορφή υπηρεσίας, όπως είδαμε και στην περίπτωση του Ιακώβ. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε και πνευματικά ότι οφείλουμε ένα μοχάρ στον αραβώνα. Μεταξύ λοιπόν των Ιουδαίων, λέει, ο αραβώνας θεωρούταν τόσο δεσμευτικός, ώστε αν ο γάμος δεν γινόταν, είτε επειδή άλλαζε γνώμη ο γαμπρός, είτε επειδή υπήρχε κάποια εύλογη αιτία, η κοπέλα δεν μπορούσε να παντρευτεί άλλον μέχρι να κατασταθεί ελεύθερη μέσω της κατάλληλης νομικής διαδικασίας. Δηλαδή είχε την ίδια ισχύ με τον γάμο. Θυμάστε την περίπτωση του Ιωσήφ με τη Μαρία. Ήθελε να το σπάσει αυτό. Αν μια κοπέλα πόρνευε με κάποιον άλλο, ενώ ήταν μνηστευμένη με άλλον άντρα, θεωρούταν Μιχαλίδα και καταδικαζόταν σε θάνατο με λιθοβολισμό. Αυτό που θέλουμε τώρα να δούμε είναι το πνευματικό κομμάτι. Αμήν. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός είναι, σε παρένθεση, ο αραβώνας. Είπαμε λίγα πράγματα για να καταλάβουμε και τα πνευματικά, αλλά και να καταλάβουμε την αξία που είχε κάποια στιγμή ο αραβώνας, που σήμερα πλέον δεν γίνεται. Βλέπετε σήμερα γίνεται αραβώνας? Δεν γίνονται πλέον αραβώνες. Οι γάμοι που γίνονται πλέον είναι ανούσιοι. Δεν έχει καμιά ουσία. Η νύφη ντύνεται στα λευκά για τον ποιον? Για τον νηφίο της. Η γυναίκα είναι. Το τελευταίο που πράγμα που σκέφτεται είναι πώς θα ντυθεί για τον άντρα της. Βάζουν ένα σκιστό νηφικό, κάτι πλάτες απ' έξω, μέχρι εκεί. Άστε, θα τις δει ο άντρας σου μετά. Ο νυμφίος σου όμως, ο Κύριος, θέλει να δει την εσωτερική σου ομορφιά. Αμήν. Όλα είναι αυτά πνευματικά. Όλα αυτά είναι πνευματικά, αδερφοί. Και όταν χάνουμε έδαφος στα απλά, χάνουμε και την ουσία των πνευματικών. Η ζωή μας γίνεται ένα με αυτά. Χαλαρώνουμε σε αυτά και πνευματικά τι κάνουμε? Χαλαρώνουμε και σε αυτά. Όταν χάνεις τον τύπο, στην ουσία χάνεις τι? Την ουσία. Χάνεις την ουσία. Εάν δεν καταλάβουμε τον τύπο όταν κάνουμε κοινωνία, στο τέλος καταδούμε σαν άλλες εκκλησίες που λένε την Κυριακή. Κάνετε Κυριακή? Ρωτάνε. Κάνετε κάθε Κυριακή συνάθρηση? Όχι, κάνουμε Σαββάτο. Γιατί δεν κάνετε Κυριακή, αφού κάνατε την Κυριακή? Μα δεν υπήρχε Κυριακή. Ποτέ δεν υπήρχε Κυριακή. Υπήρχε η πρώτη μέρα, η δεύτερη μέρα, η τρίτη μέρα, η τέταρτη μέρα, η πέμπτη μέρα, η Παρασκευή που ήταν ετοιμασία, προ-Παρασκευή που ήταν ετοιμασία του Σαββάτου. Εάν θέλεις να ξέρεις, η ημέρα του Κυρίου είναι το Σάββατο. 6 μέρες να εργάζεσαι, το Σάββατο να ξεκουράζεσαι. Είναι η μέρα του Κυρίου. Δεν υπάρχει Κυριακή ημέρα. Και σε αυτό τυπικά καλά πάμε. Και μετά λέει, κάνετε δείπνο την Κυριακή. Μα το δείπνο του Κυρίου, λέει, ο Σάκης το κάνετε, να φέρνετε στη μνήμη. Αυτοί το κάνουν με τέτοιο φόβο, γιατί θέλουν να πάρουν κοινωνία για να φύγουν οι αμαρτίες τους. Και τι, και κάθε Κυριακή θες να φεύγουν οι αμαρτίες σου? Μπορούμε να σε φτιάξουμε σε χαπάκι, σαν τις βιταμίνες της ΣΥ, να παίρνεις κάθε πρωί μία και κάθε μια βράδυ το βράδυ και να είσαι ήσυχος, αναβράζοντα. Κοινωνία αναβράζω. Όταν χάνει ο άνθρωπος τον τύπο, χάνει και την ουσία του τύπου. Και αυτό που προσπαθούμε, αδερφοί, σαν άνθρωποι και εμείς που είμαστε μέσα σε αυτό τον αγώνα, να κρατήσουμε τις ρίζες μας, είναι για να καταλαβαίνουμε τα πνευματικά. Και εδώ τώρα τα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Θα δούμε τον Απόστολο Παύλο σαν τον Ελιέζερ. Και θα βγάλουμε τον Παύλο από τη θέση και θα δούμε τον κάθε ένα μας σαν τον Ελιέζερ. Αμήν. Θέλω να νιώσουμε σήμερα, αδερφοί, φεύγοντας, ότι είμαστε αραβωνιασμένοι με τον Κύριο. Αμήν. Είμαστε αραβωνιασμένοι και αυτό είναι μεγάλη τιμή μας. Μεγάλη τιμή μας. Βέβαια, καμιά φορά σκεφτόμαστε, α, δεν έχουμε χαρίσματα αυτά, δεν έχουμε αυτά τα χαρίσματα. Ποιος σου είπε, αδερφέ, πως δεν έχουμε χαρίσματα σαν εκκλησία? Ο Απόστολος Παύλος μιλάει στην Κορινθίους, Α Κορινθίους το 1 κεφάλαιο, από το 1 θα διαβάσω. Παύλος, προσκεκλημένος Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού και σωστέν ο αδερφός προς την Εκκλησία του Θεού την ούσα εν Κορίνθου. Τους υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού και προσκεκλημένους Αγίους με τα πάντων των επικαλουμένων εν παντή τόπο το όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Και λέει στο 4, ευχαριστώ πάντοτε στον Θεό μου δια σας, δια τη χάρη του Θεού τη δοθήσα εις εσάς, δια του Ιησού Χριστού, ότι κατά πάντα επλουτίστητε δι' αυτού, κατά πάντα λόγο και πάσα γνώση, καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας, ώστε δεν μένετε ο πίσω εις ουδέν χάρισμα, προσμένοντε στην αποκάλυψη του Κύριου ημών Ιησού Χριστού. Και μετά από κάτω μιλάει για σχίσματα. Μιλάει στους Κορίνθιους και τι λέει? Δεν μείνατε πίσω σε κανένα χάρισμα. Έχεις χαρίσματα? Ευχαριστούμε τον Κύριο για τα χαρίσματα που μας έχει δώσει, αδερφοί. Λέει στην Β' Κορινθίους στο 11:1, ήθε να υποφέρετε λίγο τι την αφροσύνη μου, αλλά και υποφέρετε με, διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπία Θεού, επειδή σας ηραβώνησα με έναν άντρα. Εδώ μας παίζει ο Απόστολος Παύλος το ρόλο πτήνος του Ελιέζερ. Ξέρεις ότι ο Θεός σου έχει δώσει τον ρόλο του Ελιέζερ? Από τη μια είμαστε οι νύμφοι του και από την άλλη του είμαστε ο Ελιέζερ του. Πριν λοιπόν ο Κύριος να σε κάνει Ελιέζερ, σε έκανε τι? Την νύμφη του. Δεν έχει τελειώσει ακόμα ο γάμος. Δεν έχει έρθει ακόμα ο γάμος. Είμαστε ακόμα στην οδηπορία. Είναι αυτό που λέγαμε πιο πριν. Η παρουσία του Κυρίου ήρθε και έμεινε πάνω στον Ιησού Χριστό. Αμήν. Και εμείς τώρα είμαστε στην οδηπορία μας. Είμαστε από την πορεία που ξεκινάει από το σπίτι, ξέρω εγώ, του Λάβαν, από εκεί πέρα που ναι, μεν είμαστε οικογένεια του Χριστού, αλλά είμαστε μέσα στην ιδωλατρία όπως ήταν ο Λάβαν. Και πηγαίνουμε πού? Για να βρούμε τον Ισαάκ μας, να βρούμε τον Κύριό μας. Είμαστε στην οδηπορία. Αμήν. Είμαστε σε αυτή την οδηπορία. Και λέει, σας αραβώνιασα με έναν άντρα για να σας παραστήσω παρθένων αγνή εις τον Χριστό. Φοβούμαι όμως, μήπως, λέει εδώ πέρα, καθώς ο Όφης εξαπάτησε την Εύα για τις πανουργίες αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νου σας εκπέσον από τις απλότητας της εις τον Χριστόν. Διότι αν ερχόμενος κηρύττει προς εσάς άλλο γαμπρό εκτός των Ιησού, τον οποίον εμείς δεν εκηρύξαμε, ή λαμβάνετε άλλο πνεύμα το οποίο δεν ελάβατε, ή άλλο Ευαγγέλιο το οποίο δεν εδέχτηκε, καλώς ή θέλετε υποφέρει αυτό. Εδώ βλέπουμε κάποια πράγματα που μα λάβαμε. Ήρθε και μας ευαγγέλισε ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Κυρίου, ο αδερφός που μας ευαγγέλισε, και μας έφερε τον Ιησού Χριστό. Μας έδωσε το πνεύμα του, θα τα δούμε αυτά, μας έδωσε το Ευαγγέλιο του. Και αυτά τα λάβαμε, είναι δώρα του Κυρίου. Λέει στη Β' Κορινθίους στο 1, κεφάλαιο και 21. Ο δε βεβαιών ημάς με θυμών εις Χριστώ και ο Χρήσας ημάς είναι ο Θεός. Τι σε έκανε ο Κύριος? Σε έχρισε και μας βεβαίωσε. Πώς μας βεβαίωσε? Ώστις και σφράγισε εμάς και έδωκε το καπάρο, τον αραβώνα του πνεύματος μέσα στις καρδιές μας. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα, για να τα πει αυτά πρέπει να τα έχει πρώτα τι κάνει? Να τα έχει νιώσει ο ίδιος. Ένιωθε σαν τη Ρεβέκα, α πούμε, ότι ο Θεός τι τον έκανε? Τον καπάρωσε. Αμήν. Τον αραβώνιασε μαζί του. Βλέπετε, ακόμα τον Κύριο δεν τον είδαμε. Μας τον περιέγραψε. Και καλά είναι όταν ευαγγελίζουμε τους ανθρώπους να περιγράφουμε ωραία τον Ισάκ. Αμήν. Μην τον περιγράφεις σαν κανένα κακό που μόλις πάει η νύφη θα αρχίσει να την κλωτσάει. Αμήν. Είσαι υπεύθυνος να φέρεις την νύφη στον Ιησού Χριστό. Και μας λέει ότι ο Κύριος μας έδωσε δώρο το πνεύμα του μέσα στις καρδιές μας. Πώς μας το έφερε ο Κύριος το πνεύμα του μέσα στις καρδιές μας? Λέει ότι όλοι έχουμε το νου του Χριστού. Πώς τον έχεις το νου του Χριστού? Πώς έχεις εσύ το νου του Χριστού? Πώς έχω εγώ το νου του Χριστού? Να τους. Μέσα από το λόγο. Όταν βαδίζω σύμφωνα με το λόγο, μέσα από το πνεύμα του Κυρίου, καταλαβαίνοντας αυτό το παράδειγμα, το, σε παρένθεση, το απλό που έχουμε πει για τον αραβώνα. Ότι αυτό το φυσικό αντανακλά το πνευματικό και το πνευματικό αντανακλά το φυσικό. Ότι ο αραβώνας δεν είναι απλά ένα ένθυμο. Έχει μέσα του ουσία, που είναι μια πνευματική ουσία. Και μέσα από αυτό το φυσικό, σε παρένθεση, ένθυμο, ο Απόστολος Παύλος δείχνει το πνευματικό. Ότι ξέρεις κάτι, ο Θεός σε αγαπάει και θέλει να σε κάνει νύμφη του. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και για να σε καπαρώσει, έχει δώρα για σένα. Έχει δώρα για μένα. Ποιο είναι το δώρο του? Το πρώτο δώρο του είναι ο λόγος του. Αμήν. Είναι ο λόγος του. Γεμίζει με το πνεύμα του να μπορούμε να αντιληφθούμε τα πράγματα, τα γεγονότα, τις καταστάσεις που γίνονται γύρω μας με το δικό του πνεύμα, με τη δική του λογική, να γίνουμε ένα μαζί με αυτό. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέει στην Β' Κορυθίους στο 5 και 5. Εκείνος δε ώστις έπλασε ημάς, δια αυτό τούτο είναι ο Θεός ώστις και έδωκε εις εμάς τον αραβώνα του πνεύματος. Αυτός που σε έπλασε γι' αυτόν. Αμήν. Αυτός που μας έπλασε γι' αυτόν. Όταν ο Κύριος ήθελε να σου δώσει πνεύμα ζωής μέσα, τι έκανε? Φύσηξε. Σου έδωσε από πού? Από το πνεύμα του, γιατί θέλει να σε κάνει τι? Καθηκόνα και ομοίωση δική του. Μας έβαλε από το πνεύμα του ο Κύριος. Αμήν. Και οφείλουμε να μην βλέπουμε δεξιά και αριστερά. Να μην αφήνουμε άλλα πνεύματα να μπαίνουν μέσα μας, να χαλάσουμε αυτό το πνεύμα που μας έδωσε απ' αρχής ο Κύριος και μας το έδωσε μετά και όταν πιστέψαμε σε αυτόν με άλλο τρόπο. Όπως το λέει και παρακάτω ο Απόστολος Παύλος. Λέει, έχοντες λοιπόν το θάρρος πάντοτε, επειδή είμαστε αραβωνιασμένοι με τον Κύριο, αμήν, το καταλαβαίνουμε αυτό? Εφόσον είμαστε αραβωνιασμένοι με τον Κύριο, έχουμε θάρρος. Και εξεύρουμε ότι ενώσο ενδυμούμε το σώμα, τι αποδημούμε από τον Κύριο. Αυτό που συμβαίνει, το παράλογο, σε εμάς είναι ότι φοβόμαστε μην πεθάνουμε. Είναι κάπως παράλογο, ε? Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όσο λείπουμε από τον Κύριο, ξέρουμε ότι είμαστε μακριά του. Η νύφη τι θέλει όταν ξέρεις ότι αραβωνιάστηκες, ρε παιδί μου, τι περιμένεις μετά? Το γάμο περιμένεις. Από τη μεριά του άντρα, ο άντρας περιμένει να δει την νύφη. Ξέρετε ότι ο Κύριος θέλει να μας δει. Θέλει να μας έχει δίπλα του. Το θέλει ο Κύριος. Το θέλει. Και ο Απόστολος Παύλος νιώθει σαν τη γυναίκα αυτή που είναι αραβωνιασμένη και θέλει να δει τον νηφίο. Και λέει, ενόσο ενδυμούμε στο σώμα μας, ενόσο μένουμε στο σώμα μας, αποδημούμε από τον Κύριο. Διότι ο χριστιανός περπατεί δια πίστεως, όχι δια της όψεως. Αμήν. Όταν λοιπόν ξέρουμε ότι τελικά θα γίνουμε ένα με τον Κύριο και τώρα διανύουμε μια κατάσταση που είναι αραβώνα, βαδίζουμε με πίστη ότι κάποια στιγμή θα δούμε τον υφείο μας. Θαρούμε δε και επιθυμούμε μάλλον να αποδημήσουμε από του σώματος και να ενδημήσουμε προς τον Κύριο. Θα έλεγα ένα μεγάλο αμήν αν ένιωθα ότι είμαι έτοιμος. Αμήν. Αν ένιωθα σαν τον Ιωάννη ότι το έργο μου τελείωσε, σαν τον Ιησού ότι το έργο μου τελείωσε, σαν τον Παύλο ότι το έργο μου τελείωσε και δεν έχω τίποτα να κάνω, μέσα σε αυτή την ηλικία πια που έχω φτάσει αρχίζω και σκέφτομαι τελικά τι περιμένω πια πλέον από τη ζωή. Άτε να δω κανένα εγγονάκι ακόμα, ίσως να νευριάσω ακόμα λίγο, να χαρώ ακόμα λίγο. Τι καινούριο έχει πλέον να μου δείξει η ζωή? Κάποια στιγμή φτάνει ο άνθρωπος και λέει, εντάξει. Όταν λοιπόν τελειώσουμε το έργο μας με τον Κύριο, λέει ο Απόστολος Παύλος, επιθυμούμε να φύγουμε από αυτό το σώμα μας και να μπούμε μέσα στην αιωνιότητα. Εάν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει, εάν συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει να είσαι μέσα στον Κύριο σε αιώνια κατάσταση, αυτό θα σου φαίνεται πώς? Τι θα σου φαίνεται? Άρα αυτό τι δείχνει στη σχέση μας με τον Κύριο? Ότι ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τον νηφίο μας. Αμήν. Δεν έχουμε καταλάβει τι μας περιμένει. Δεν έχουμε καταλάβει τον Ισάκ μας. Εφεσίους 1 και 11. Εν αυτό εις το οποίο και λάβαμε κληρονομιά, προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα κατά τη βουλή του θελήματος αυτού, για να είμεθα εις έπαινο της δόξης αυτού εμείς οι προελπίσαντες εις το Χριστό, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις το οποίο και πιστεύσαντες εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Τι μας έκανε ο Κύριος? Μας φράγισε, λέει, επειδή πιστέψαμε στο λόγο του με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Και τι είναι αυτό? Όστις είναι το καπάρο. Αμήν. Νιώθεις την ώρα που γλωσσολαλείς και πας, είναι κάτι η γλωσσολαλιά που δεν την καταλαβαίνεις. Ανοίγεις το στόμα σου, μιλάς, μπλα μπλα μπλα μπλα, δεν ξέρεις τι λες. Πας μπροστά στον νηφίο σου και αρχίζεις και του μιλάς και δεν ξέρεις τι λες. Και σου λέει, αυτό είναι το δώρο του. Αμήν. Είναι το καπάρο του για σένα. Νιώθεις εκείνη την ώρα που γλωσσολαλείς, δεν το έχω νιώσει ποτέ, τώρα που διαβάζω και μελετάω γι' αυτό, έχεις νιώσει ποτέ ότι είσαι αραβωνιασμένος με τον Κύριο και ότι κάποια στιγμή θα γίνεις ένα μαζί του? Την ώρα που γλωσσολαλείς, να νιώσεις εκείνη τη στιγμή, ξέρεις κάτι, αυτός είναι ο αραβώνας μου. Είναι το δακτυλίδι μου, είναι το μονόπετρο που μου έκανε ο Κύριος, είναι το καλύτερο δώρο που μου έδωσε. Να μπορώ να μιλάει το πνεύμα μου με το πνεύμα του, και ας μην το καταλαβαίνω, είναι μια ξένη γλώσσα για μένα ακόμα. Είναι σαν να παντρεύεσαι κάποιον με άλλη γλώσσα. Δεν το καταλαβαίνεις, αλλά του μιλάς και καταλαβαίνει αυτός. Και λες, τουλάχιστον με καταλαβαίνει. Ο Θεός μας καταλαβαίνει, εμείς ακόμα δεν τον καταλαβαίνουμε. Αμήν. Αλλά θα έρθει μια μέρα που θα τον καταλάβουμε τον Κύριο και λέει ότι μας έδωσε τον αραβόνα της κληρονομιάς μας μέχρι την ημέρα του γάμου μας. Λέει μέχρι την απολύτρωση του αποκριθέντος λαού αυτού εις έπαινο της δόξης αυτού. Ξέρεις ότι ο λαός του είναι για τον έπαινό του. Πώς περιμένει την εκκλησία του ο Κύριος που είναι ετοιμασμένη, γιατί? Για τον έπαινο. Έχει δει ποτέ κανένα γαμπρό να πηγαίνει στο γάμο και να λέει τι είναι αυτή η γυναίκα που παίρνω σήμερα? Ο Κύριος βλέπει την ύφη του και καμαρώνει για αυτήν. Αμήν. Μας έχει ντύσει με το ένδυμα της δικαιοσύνης. Μας έδωσε χαρίσματα ο Κύριος. Να μην σας κουράσω. Να πω ακόμα μερικά γρήγορα έτσι. Ρωμαίους 1 και 11. Διότι επιποθώ να σας ειδώ για να σας μεταδώσω χάρισμα τι πνευματικό προστήριξη ημών. Γιατί με επιποθεί να μας δει και να μας μεταδώσει? Τι είναι είναι αυτά τα χαρίσματα? Τι είναι είναι? Του Κυρίου. Όμως ο Παύλος ποιος είναι εκεί πέρα? Ο Ελιέζερ. Αμήν. Και επιποθεί να μας μεταδώσει χαρίσματα του Ισάκ. Και λέει Ρωμαίος 11:29, διαβάζω αυτό και ένα άλλο. Και σταματάμε. Ρωμαίος 11:29. Διότι ανεπίδεκτα μεταμέλειας είναι τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού. Εδώ ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Θεός τον αραβόνα του με σένα ποτέ δεν το διαλύει. Αμήν. Ο μόνος που μπορεί να διαλύσει τον αραβόνα ποιος είναι? Εμείς. Ο Κύριος σου δίνει τα χαρίσματα και λέει πάρτα. Πάρε και το δακτυλίδι, πάρε και όλα. Και αν διαλύσει ο γάμος, που, ο αραβόνος που υπάρχει νομικό δικαίωμα να ζητήσει ο γαμπρός τα πίσω τα δώρα που έγιναν στην ύφη, εδώ ο Κύριος σου λέει όχι. Κράτατα. Και μας δείχνει ότι ο Θεός δεν θέλει να διαλύσει τον αραβόνα του με τον άνθρωπο. Δεν θέλει. Ακόμα και στην περίπτωση βλέπουμε τον Ιούδα που πήγε και πρόδωσε τον Κύριο. Το έχω πει πολλές φορές. Ο Ιησούς τον έβλεπε σαν φίλο του. Του δίνε το δικαίωμα να μετανιώσει. Εάν ο Ιούδας μετάνιωνε, δεν θα έκανε κάτι χειρότερο από ό,τι έκανε ο Πέτρος. Ο Πέτρος αναθεμάτιζε τον εαυτό του μπροστά στη δούλη. Τα ίδια έκανε. Ο Κύριος μας δείχνει από τη μια μεριά τον Πέτρο και από την άλλη τον Ιούδα. Μας δείχνει όμως τη στάση του Πέτρου μετά και τη στάση του Ιούδα. Δεν σπάει ο Θεός τον αραβόνα του. Αμήν. Δεν πρόκειται να το σπάσει μαζί σου. Δεν πρόκειται να το σπάσει ο Κύριος μαζί μου τον αραβόνα του. Οπότε ας κρατάμε τα χαρίσματά του. Ας τα κρατάμε. Και λέει και στους Ρωμαίους 12:6, έχοντες δε χαρίσματα διάφορα. Έχεις χάρισμα? Έχεις. Αμήν. Έχεις. Σου έχει δώσει ο Κύριος. Και έχει δώσει στην εκκλησία του διάφορα χαρίσματα. Είμαστε ένα σύνολο. Δεν τα δίνει όλα σε έναν. Δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα στην εκκλησία για μένα που δεν του έχει δώσει ο Κύριος χαρίσμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα στην εκκλησία που ο Κύριος δεν του έχει δώσει ταλέντο. Αυτό που σου έχει δώσει ο Κύριος, αξιοποίησε το. Αμήν. Γι' αυτό λέει, έχοντες δε χαρίσματα διάφορα κατά την δοθήσα εις ημάς χάρη. Είτε προφητείας προφητεύουμε κατά την αναλογία της πίστεως. Άρα κατά την αναλογία της πίστεως χρησιμοποίησε το χάρισμα που ο Θεός σου έχει δώσει. Αμήν. Μπορεί να σου έχει δώσει σαν τον Ελιέζερ να πάει να βρεις την ύφη του. Βλέπεις κάποιους και ευαγγελίζουν και λες, ας το πούμε, α, αν πάρω εκεί το Θέμη ή τον Πανώλη, αυτός θα ακούσει. Όχι ρε παιδιά. Δεν είμαι το number one στην εκκλησία. Ο Θεός μου έχει δώσει χάρισμα να είμαι υπεύθυνος εδώ πέρα. Όμως ο Κύριος έχει δώσει χαρίσματα ευαγγελιστών. Έχει δώσει χαρίσματα προφητών. Αμήν. Και κάποιοι μπορούν να κάνουν τη δουλειά καλύτερη από μένα σε άλλους τομείς. Αμήν. Οπότε αυτό που σου έχει δώσει ο Κύριος και είναι το καπάρο, μην το αμελείς. Είναι το καπάρο του, είναι το χάρισμά του. Νιώσε εκείνη την ώρα ότι είναι αυτός ο αραβώνας σου μαζί με τον Κύριο. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Ο γάμος έχει πιο καλή σχέση μετά με τον Κύριο. Αμήν. Θα μιλήσουμε και για τον γάμο το επόμενο, Κύριε. Αμήν Ιησού μας. Θέλουμε, Κύριε, αυτή την ώρα, σε αυτές τις τελευταίες μέρες, τις έσχατες μέρες, η Εκκλησία σου, Κύριε, να σε δει σαν τον νηφίο της, Πατεράγε. Είναι ο μόνος τρόπος, Πατεράγε, που θα κάνει την Εκκλησία σου να αλλάξει, Κύριε, να ετοιμαστεί σαν νύφη, Πατεράγε. Να καταλάβει, Κύριε, τον σκοπό, Κύριε, της δημιουργίας, Κύριε, που εσύ δημιούργησες το λαό σου και δημιουργείς το λαό σου, Πατεράγε, ώστε να ανταποκριθούμε, Κύριε, σε αυτό το κάλεσμα, Κύριε, του νηφίου, Πατεράγε, να ακούσουμε το κάλεσμά σου, Κύριε, και σαν νύφη, Κύριε Άγια, να ανταποκριθούμε, Πατεράγε. Να δεχτούμε, Κύριε, τον αραβώνα, Κύριε, αυτό της πίστεως, Πατεράγε. Να αποδεκτούμε, Κύριε, το πνεύμα σου, Κύριε, που έχεις βάλει, Κύριε, μέσα μας, Κύριε. Να αποδεχτούμε, Κύριε, ότι το πνεύμα, Κύριε, το Άγιο, Κύριε, οι γλώσσες, Κύριε, μπροστά σε σένα, Κύριε, είναι, Κύριε, απόδειξη, Κύριε, ότι εσύ είσαι αραβωνιασμένος, Κύριε, είσαι δεμένος, Κύριε, μαζί με εμάς, Πατεράγε, με σχέσεις διαθήκης, Πατεράγε, και να μην αφήνουμε τον εχθρό να μας κλέβει, Κύριε, αυτή την Άγια διαθήκη, Κύριε, αυτή την Άγια σχέση, Κύριε, που έχουμε μαζί σου, Πατεράγε, στο όνομά σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Θέλω να πάρεις, Κύριε, κάθε απογοήτευση από πάνω μας, Πατεράγε. Να μας δώσεις ξανά αυτή τη σχέση, Κύριε, που είχαν οι Αγίοι, Κύριε, μαζί με σένα, Πατεράγε. Να νιώσουμε κι εμείς σαν τον Παύλο, Πατεράγε. Και να καταλάβουμε, Κύριε, ότι Ιησού μου, κι εμείς μπορούμε να φέρουμε κι άλλους ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, Κύριε. Σε ευχαριστώ, Πατεράγε, για κάθε αδερφό, για κάθε αδερφή, Πατεράγε. Αλληλούια, Ιησού μου, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, τέταρτο κεφάλαιο. Και κάποια από τις γυναίκες των γιών των προφητών βοούσε στον Ελισέ λέγοντας «Ο δούλος σου, ο άνδρας μου πέθανε και εσύ γνωρίζεις ότι ο δούλος σου φοβόταν τον Κύριο και ο δανειστής ήρθε να πάρει στον εαυτό του για δούλους τους δύο γιους μου». Και ο Ελισέ της είπε «Τι να σου κάνω, φανέρωσε μου τι έχεις στο σπίτι σου». Και εκείνη είπε «Η δούλη σου δεν έχει στο σπίτι παρά ένα δοχείο λάδι». Και είπε «Πήγαινε, δανείσου απ' έξω δοχεία από όλους τους γειτόνους σου, δοχεία αδιανά, δανείσου όχι λίγα. Μπες έπειτα μέσα και κλείσε την πόρτα πίσω σου και πίσω από τους γιους σου και χύσε από το λάδι σε όλα εκείνα τα σκεύη και εκείνα που γεμίζουν βάζε τα κατά μέρος». Αναχώρησε λοιπόν από αυτόν και έκλεισε την πόρτα πίσω της και πίσω από τους γιους της. Και εκείνοι πλησίαζαν σε αυτήν τα δοχεία και αυτή έχινε μέσα το λάδι. Και αφού γέμισαν τα δοχεία, είπε στο γιο της «Φέρε μου και άλλο δοχείο». Και εκείνος της είπε «Δεν υπάρχει άλλο δοχείο». Και το λάδι σταμάτησε. Τότε ήρθε και ανήγγειλε στον άνθρωπο του Θεού. Και εκείνος είπε «Πήγαινε, πούλησε το λάδι και πλήρωσε το χρέος σου και με το υπόλοιπο ζήσε εσύ και τα παιδιά σου». Και κάποια ημέρα ο Ελισέ διάβαινε προς τη Σουνάμ, όπου ήταν κάποια μεγάλη γυναίκα και τον κράτησε για να φάει ψωμί. Και όσες φορές διέβαινε, στρεφόταν εκεί για να φάει.

αυτή τη Σουναμίτισσα. Και όταν την κάλεσε, στάθηκε μπροστά του. Και του είπε, «Πες της τώρα, δες, εσύ πήρες επάνω σου όλες αυτές τις φροντίδες για μας. Τι να σου κάνω? Έχεις να πεις τίποτα στον βασιλιά ή στον αρχιστράτηγο?» Και εκείνη αποκρίθηκε, «Εγώ κατοικώ ανάμεσα στο λαό μου». Και είπε, «Τι να της κάνω, λοιπόν?» Και ο Γιεζή απάντησε, «Πραγματικά, αυτή δεν έχει παιδί και ο άνδρας της είναι γέροντας». Και είπε, «Κάλεσέ την». Και όταν την κάλεσε, στάθηκε στην πόρτα. Και είπε, «Τον ερχόμενο χρόνο, κατά την εποχή αυτή, θα έχεις ένα γιο στην αγκαλιά σου». Και εκείνη είπε, «Μη, Κύριέ μου, άνθρωπε του Θεού, μην πεις ψέματα στη δούλη σου». Και η γυναίκα συνέλαβε και γέννησε γιο τον ερχόμενο χρόνο, κατά την εποχή που της είχε πει ο Ελισέ. Και όταν το παιδί μεγάλωσε, βγήκε κάποια μέρα στον πατέρα του, στους θεριστές, και είπε στον πατέρα του, «Το κεφάλι μου, το κεφάλι μου». Και εκείνος είπε στο δούλο, «Πάρ' στη μητέρα του». Και καθώς το πήρε, το έφερε στη μητέρα του και το κάθισε πάνω στα γόνατά της μέχρι το μεσημέρι. Και πέθανε. Και ανέβηκε και το πλάγιασε επάνω στο κρεβάτι του ανθρώπου του Θεού και έκλεισε από πάνω του την πόρτα και βγήκε. Και κάλεσε τον άνδρα της, λέγοντας, «Στείλε μου, παρακαλώ, έναν από τους δούλους και ένα γαϊδούρι, για να τρέξω στον άνθρωπο του Θεού και να γυρίσω». Και εκείνος είπε, «Γιατί πηγαίνεις σήμερα σε αυτόν? Δεν είναι νεομηνία ούτε Σάββατο». Και εκείνη είπε, «Ειρήνη». Τότε έστρωσε το γαϊδούρι και είπε στο δούλο της, «Τράβα και προχώρα. Μη μου σταματήσεις την πορεία, εκτός αν σε προστάξω». Και πήγε και ήρθε στον άνθρωπο του Θεού στο βουνό τον Κάρμηλο. Και καθώς ο άνθρωπος του Θεού την είδε από μακριά, είπε στο Γιεζή τον υπηρέτη του, «Δες, η Σουναμίτισσα εκείνη. Τώρα λοιπόν τρέξε σε συνάντησή της. Και πες της, είσαι καλά? Είναι καλά ο άνδρας σου? Είναι καλά το παιδί?» Και εκείνη είπε, «Καλά». Και όταν ήρθε στον άνθρωπο του Θεού στο βουνό, έπιασε τα πόδια του. Και ο Γιεζή πλησίασε να την αποσύρει. Ο άνθρωπος του Θεού όμως είπε, «Άφησέ την, επειδή η ψυχή της είναι μέσα της κατάπικρη. Και ο Κύριος μου το έκρυψε και δεν μου το φανέρωσε». Και εκείνη είπε, «Μήπως ζήτησα γιο από τον Κύριό μου? Δεν είπα, μη με απατάς». Τότε είπε στο Γιεζή, «Ζώσε την οσφή σου και πάρε τη βακτηρία μου στο χέρι σου και πήγαινε. Αν συναντήσεις άνθρωπο, μην το χαιρετήσεις. Και αν κάποιος σε χαιρετήσει, μην το απαντήσεις. Και βάλε τη βακτηρία μου επάνω στο πρόσωπο του παιδιού». Και η μητέρα του παιδιού είπε, «Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θα σε αφήσω». Και σηκώθηκε και την ακολούθησε. Και ο Γιεζή πέρασε μπροστά τους και έβαλε τη βακτηρία επάνω στο πρόσωπο του παιδιού. Όμως, καμιά φωνή και καμιά ακρόαση. Γι' αυτό επέστρεψε σε συνάντησή του και του ανήγγειλε, λέγοντας, «Το παιδί δεν ξύπνησε». Και όταν ο Ελισέ μπήκε μέσα στο σπίτι, να, το παιδί ήταν νεκρό, πλαγιασμένο επάνω στο κρεβάτι του. Μπήκε λοιπόν μέσα και έκλεισε την πόρτα πίσω από αυτούς τους δύο και προσευχήθηκε στον Κύριο. Και ανέβηκε και πλάγιασε επάνω στο παιδί και βάλε το στόμα του επάνω στο στόμα εκείνου και τα μάτια του επάνω στα μάτια εκείνου και τα χέρια του επάνω στα χέρια εκείνου. Και ξάπλωσε πάνω σε αυτό και θερμάνθηκε η σάρκα του παιδιού. Έπειτα ασύρθηκε και περπατούσε στο οίκημα, πότε εδώ και πότε εκεί. Και ανέβηκε πάλι και ξάπλωσε επάνω του. Και το παιδί φτερνίστηκε μέχρι 7 φορές. Και το παιδί

0: άνοιξε τα μάτια του. Και φώναξε το Γιεζί και είπε «Κάλεσε αυτή τη Σουναμίτισσα». Και την κάλεσε. Και όταν μπήκε μέσα σε αυτόν είπε «Πάρε το γιο σου». Και εκείνη μπήκε μέσα και έπεσε στα πόδια του και προσκύνησε μέχρι το έδαφος. Και σήκωσε το γιο της και βγήκε έξω. Και ο Ελισέ γύρισε στα Γάλγαλα και ήταν πείνα στη γη. Και η γη των προφητών κάθονταν μπροστά του. Και είπε στον υπηρέτη του «Στήσε το μεγάλο καζάνι και ψήσε μαγείρεμα για τους γιους των προφητών». Και καθώς κάποιος βγήκε στο χωράφι για να μαζέψει χόρτα, βρήκε μια άγρια κολοκυθιά και μάζεψε από αυτή άγρια κολοκύθια μέχρι ότου γέμισε το αιμάτιό του και γυρίζοντας τα έκοψε στο καζάνι του μαγειρέματος, επειδή δεν τα γνώριζαν. Έπειτα και ένωσαν στους ανθρώπους για να φάνε. Και καθώς έφαγαν από το μαγείρεμα, αναφώνησαν και είπαν «Άνθρωποι του Θεού, μέσα στο καζάνι είναι θάνατος». Και δεν μπορούσαν να φάνε. Και εκείνος είπε «Φέρτε αλεύρι». Και το έριξε στο καζάνι. Έπειτα είπε «Κένωσε στο λαό για να φάνε». Και δεν υπήρχε πλέον τίποτε κακό μέσα στο καζάνι. Και ένας άνθρωπος από την Βαλ Σαλισσά ήρθε και έφερε ψωμί στον άνθρωπο του Θεού από τα πρωτογεννήματα. 20 κρίθινα ψωμιά και νοπά στάχια σιταριού μέσα στο σάκο του. Και είπε «Δώσε στο λαό για να φάνε». Και ο υπηρέτης του είπε «Τι είναι αυτό για να το βάλω μπροστά σε 100 ανθρώπους». Και εκείνος είπε «Δώσε στο λαό για να φάνε. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, θα φάνε και θα αφήσουν υπόλοιπο». Τότε έβαλε μπροστά τους και έφαγαν και άφησαν υπόλοιπο σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Έσδρας, 7ο κεφάλαιο. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά, στην εποχή της βασιλείας του Αρταξέρξη, του βασιλιά της Περσίας, ο Έσδρας, ο γιος του Σεραΐα, γιου του Αζαρία, γιου του Χελκία, γιου του Σαλούμ, γιου του Σαδόκ, γιου του Αχιτόβ, γιου του Αμαρία, γιου του Αζαρία, γιου του Μεραϊόθ, γιου του Ζεραΐα, γιου του Οζή, γιου του Βουκί, γιου του Αβισουά, γιου του Φινέες, γιου του Ελεάζαρ, γιου του Ααρών, του πρώτου ιερέα, αυτός ο Έσδρας ανέβηκε από τη Βαβυλώνα, ο οποίος ήταν γραμματέας έμπειρος στο νόμο του Μωυσή, που έδωσε ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Και ο βασιλιάς του χάρισε όλα τα αιτήματά του, σύμφωνα με το χέρι του Κυρίου του Θεού του, που ήταν επάνω του. Και ανέβηκαν μερικοί από τους γιους Ισραήλ και από τους ιερείς, και οι Λεβίτες, και οι Ψαλμωδοί, και οι Πιλωροί, και οι Νεθινίμ, στην Ιερουσαλήμ, στον 7ο χρόνο του βασιλιά Αρταξέρξη. Και ήρθαν στην Ιερουσαλήμ τον 5ο μήνα του 7ου χρόνου του βασιλιά. Επειδή την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα, αυτός άρχισε να ανεβαίνει από τη Βαβυλώνα και την πρώτη ημέρα του 5ου μήνα ήρθε στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το αγαθό χέρι του Θεού του που ήταν επάνω του. Επειδή ο Έσδρας είχε ετοιμάσει την καρδιά του στο να εκζητεί τον νόμο του Κυρίου και να εκτελεί και να διδάσκει στον Ισραήλ τα διατάγματα και τις κρίσεις. Και τούτο είναι το αντίγραφο της επιστολής που ο βασιλιάς Αρταξέρξης έδωσε στον Έσδρα, τον ιερέα, τον γραμματέα, γραμματέα των λόγων, των εντολών του Κυρίου και των διαταγμάτων του προς τον Ισραήλ. Ο Αρταξέρξης, ο βασιλιάς των βασιλιάδων, στον Έσδρα, τον ιερέα, τον γραμματέα του νόμου του Θεού του ουρανού, τον τέλειο κτλ. Εκδόθηκε από μένα διαταγή, ώστε όλοι όσοι είναι από το λαό του Ισραήλ και τους ιερείς του και τους Λεβίτες που είναι στο βασίλειό μου, όσοι θέλουν να ανέβουν αυτοπροαίρετα στην Ιερουσαλήμ, να έρθουν μαζί σου. Επειδή στέλνεσαι από τον βασιλιά και τους 7 συμβούλους του, για να επισκεφθείς την Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού σου που είναι στο χέρι σου. Και να φέρεις το ασήμι και το χρυσάφι που ο βασιλιάς και οι σύμβουλοί του πρόσφεραν αυτοπροαίρετα στο Θεό του Ισραήλ, το κατοικητήριο του οποίου βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ. και ολόκληρο το ασήμι και το χρυσάφι, όσο συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την επαρχία της Βαβυλώνας, μαζί με τις προαιρετικές προσφορές του λαού και των ιερέων, που προσφέρουν αυτοπροαίρετα για τον οίκο του Θεού τους, που είναι στην Ιερουσαλήμ. Για να αγοράσεις γρήγορα με το ασήμι αυτό, μοσχάρια, κρυάρια, αρνιά, τις προσφορές τους από άλφυτα και τις σπονδές τους και να τα προσφέρεις επάνω στο θυσιαστήριο του οίκου του Θεού σας, που είναι στην Ιερουσαλήμ. Και κάθε τι που θα φανεί αρεστό σε σένα και στους αδελφούς σου να κάνετε με το υπόλοιπο ασήμι και το χρυσάφι, αυτό να κάνετε, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού σας. Και τα σκεύη που σου δόθηκαν για την υπηρεσία του οίκου του Θεού σου, να τα παραδώσεις μπροστά στο Θεό της Ιερουσαλήμ. Και ό,τι επιπλέον χρειαστεί για τον οίκο του Θεού σου, ό,τι συμβεί να ξοδέψεις, ξόδευε από το βασιλικό θησαυροφυλάκιο. Και από μένα τον Αρταξέρξη, τον βασιλιά, εκδόθηκε διαταγή σε όλους τους θησαυροφύλακες, που είναι πέρα από τον ποταμό, κάθε τι που θα ζητήσει από σας ο Έσδρας, ο ιερέας, ο γραμματέας του νόμου του Θεού του ουρανού, να γίνεται αμέσως. Μέχρι 100 τάλαντα ασήμι και μέχρι 100 κόρους σιτάρι και μέχρι 100 βαθ λάδι και αλάτι απροσδιόριστο. Κάθε τι που είναι προσταγμένο από το Θεό του ουρανού, ας γίνει με βιασύνη για τον οίκο του Θεού του ουρανού, για να μην έρθει η οργή επάνω στη βασιλεία του βασιλιά και των γιών του. Ακόμα, γνωστοποιείτε σε εσάς ότι σε κανέναν από τους ιερείς και τους λεβίτες, τους ψαλτοδούς, θυρωρούς, νεθινίμ και τους υπηρέτες αυτού του οίκου του Θεού δεν θα είναι νόμιμο να επιβληθεί φόρος, δασμός ή διόδιο επάνω σε αυτούς. Και εσύ, Έσδρα, σύμφωνα με τη σοφία του Θεού σου που είναι σε σένα, κατάστησε κριτές και δικαστές για να κρίνουν ολόκληρο το λαό που είναι πέρα από τον ποταμό, όλους εκείνους που γνωρίζουν τους νόμους του Θεού σου, και διδάσκεται εκείνους που δεν γνωρίζουν. Και καθένας που δεν εκτελεί τον νόμο του Θεού σου και τον νόμο του βασιλιά, ας εκτελείται γρήγορα επάνω του κρίση, είτε θάνατος, είτε εξορία, είτε δίμευση των υπαρχόντων, είτε φυλακή. Ευλογητός να είναι ο Κύριος, ο Θεός των Πατέρων μας, που έδωσε τέτοια πράγματα στην καρδιά του βασιλιά, για να φέρει δόξα στον οίκο του Κυρίου, που είναι στην Ιερουσαλήμ. Και έκανε να βρω έλεος μπροστά στο βασιλιά και τους συμβούλους του και όλους τους άρχοντες του βασιλιά, τους δυνατούς. Και εγώ ενισχύθηκα σύμφωνα με το χέρι του Κυρίου του Θεού μου που ήταν επάνω μου και συγκέντρωσα από τον Ισραήλ άρχοντες για να ανέβουν μαζί μου. Έσδρας, 8ο κεφάλαιο. Και αυτοί είναι οι αρχηγοί των πατριών τους και η γενεαλογία εκείνων που ανέβηκαν μαζί μου από τη Βαβυλώνα κατά την εποχή της βασιλείας του βασιλιά Αρταξέρξη. Από τους γιους του Φινεές, ο Γυρσόμ. Από τους γιους του Ιθάμαρ, ο Δανιήλ. Από τους γιους του Δαβίδ, ο Χατούς. Από τους γιους του Σεχανία, που ήσαν από τους γιους του Φαρός, ο Ζαχαρίας. Και μαζί του αριθμήθηκαν γενεαλογικά τα αρσενικά 150. Από τους γιους του Φαάθ Μωάβ, ο Ελιοϊνάη, ο γιος του Ζεραΐα, και μαζί του τα αρσενικά 200. Από τους γιους του Σεχανία, ο γιος του Ιαζιήλ, και μαζί του τα αρσενικά 300. Και από τους γιους του Αδίν, ο Εβέδ, ο γιος του Ιωνάθαν, και μαζί του τα αρσενικά 50. Και από τους γιους του Ελάμ, ο Ιεσαΐας, ο γιος του Γοθολία, και μαζί του 70. Και από τους γιους του Σεφατία, ο Ζεβαδίας, ο γιος του Μιχαήλ, και μαζί του τα αρσενικά 80. Από τους γιους του Ιωάβ, ο Οβαδία, ο γιος του Ιεχιήλ, και μαζί του τα αρσενικά 218. Και από τους γιους του Σελομίθ, ο γιος του Ιωσιφία, και μαζί του τα αρσενικά 160. Και από τους γιους του Βιβαΐ, ο Ζαχαρίας, ο γιος του Βιβαΐ, και μαζί του τα αρσενικά 28. Και από τους γιους του Ασγάδ, ο Ιωαννάν, ο γιος του Ακκατάν, και μαζί του τα αρσενικά 110. Και από τους γιους του Αδονικάμ, οι τελευταίοι, και αυτά είναι τα ονόματά τους. Ο Ελιφελέτ, ο Ιεϊήλ και ο Σεμαΐας, και μαζί τους τα αρσενικά 60. Και από τους γιους του Βιγουέ, ο Γουθαΐ και ο Ζαβούδ, και μαζί τους τα αρσενικά 70. Και τους συγκέντρωσα κοντά στο ποταμό που ρέει προς την Ααβά και εκεί κατασκηνώσαμε 3 ημέρες. Και παρατήρησα ανάμεσα στο λαό και στους ιερείς και δεν βρήκα εκεί κανένα από τους γιους του Λεβί. Τότε έστειλα τον Ελιέζερ, τον Αριήλ, τον Σεμαΐα και τον Ελνάθαν και τον Ιαρίβ και τον Ελνάθαν και τον Θάναν και τον Ζαχαρία και τον Μεσουλάμ, τους άρχοντες, και τον Ιωιαρίβ και τον Ελνάθαν, τους συνετούς. Και τους έδωσα παραγγελία για τον Ιδό, τον άρχοντα, στην τοποθεσία Κασιφία. Και έβαλα στο στόμα τους λόγια για να μιλήσουν στον Ιδό και τους αδελφούς του, τους Νεθνίμ, στην τοποθεσία Κασιφία, για να μας στείλουν λειτουργούς για τον οίκο του Θεού μας. Και σύμφωνα με το αγαθό χέρι του Θεού μας επάνω μας, μας έφεραν ένα συνετό άνδρα από τους γιους του Μααλή, γιου του Λεβί, γιου του Ισραήλ. Και τον Σερεβία, μαζί με τους γιους του και τους αδελφούς του, 18. Και τον Ασαβία και μαζί του τον Ιεσαΐα από τους γιους του Μεραρή, τους αδελφούς του και τους γιους τους, 20. Και από τους Νεθινίμ, που ο Δαβίδ και οι άρχοντες διόρισαν για την υπηρεσία των Λεβιτών, 220 Νεθινίμ. Όλοι αυτοί ήσαν σημειωμένοι ονομαστικά. Τότε κήρυξα εκεί νηστεία, κοντά στο ποταμό Ααβά, ώστε αφού ταπεινωθούμε μπροστά στο Θεό μας, να ζητήσουμε από Αυτόν ένα ίσιο δρόμο για μας και για τα παιδιά μας και για όλα τα υπάρχοντά μας. Επειδή ντράπηκα να ζητήσω από το βασιλιά δύναμη και καβαλάριδες για να μας βοηθήσουν ενάντια σε εχθρό στο δρόμο, επειδή είχαμε πει στο βασιλιά τα εξής: «Το χέρι του Θεού μας είναι προς αγαθό επάνω σε όλους όσους τον ζητούν και η κυριαρχική του δύναμη και η οργή του επάνω σε όλους όσους τον εγκαταλείπουν». Νηστεύσαμε, λοιπόν, και οικετεύσαμε το Θεό μας για αυτό και έγινε ελεήμονας σε μας. Τότε χώρισα 12 από τους άρχοντες των ιερέων, τον Σερεβία, τον Ασαβία και μαζί τους 10 από τους αδελφούς τους. Και τους ζήγησα το ασίμι και το χρυσάφι και τα σκεύη, την προσφορά του οίκου του Θεού μας που είχαν προσφέρει ο βασιλιάς και η σύμβουλή του και οι άρχοντές του και ολόκληρος ο Ισραήλ που παραβρέθηκε. Ζήγησα λοιπόν και παρέδωσα στο χέρι τους 650 τάλαντα ασίμι και ασημένια σκεύη 100 ταλάντων και 100 τάλαντα χρυσάφι και 20 χρυσές φιάλες 1000 δραχμών και 2 σκεύη από καλό χαλκό που λαμποκοπούσε σαν χρυσάφι. Και τους είπα: «Εσείς είστε άγιοι στον Κύριο και τα σκεύη είναι άγια. Και το ασίμι και το χρυσάφι είναι αυτοπροαίρετη προσφορά στον Κύριο, το Θεό των Πατέρων σας. Προσέχετε και φυλάγετε τα μέχρι ότου τα ζυγίσετε μπροστά στους άρχοντες των ιερέων και των Λεβιτών και των αρχόντων των πατριών του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, μέσα στα εκείματα του οίκου του Κυρίου». Και οι ιερείς και οι Λεβίτες παρέλαβαν το βάρος από το ασίμι και από το χρυσάφι και τα σκεύη για να τα φέρουν στην Ιερουσαλήμ, στον οίκο του Θεού μας. Και σηκωθήκαμε από τον ποταμό Ααβά τη 12η ημέρα του πρώτου μήνα για να πάμε στην Ιερουσαλήμ. Και το χέρι του Θεού μας ήταν επάνω μας και μας ελευθέρωσε από χέρι εχθρού και από ενεδρευτή στο δρόμο. Και ήρθαμε στην Ιερουσαλήμ και καθίσαμε εκεί 3 ημέρες. Και την 4η ημέρα ζυγίστηκε το ασίμι και το χρυσάφι και τα σκεύη στον οίκο του Θεού μας και παραδόθηκε διαμέσου του Μεριμόθ, γιου του Ουρία, του ιερέα. Και μαζί του ήταν ο Ελεάζαρ, ο γιος του Φινέες. Και μαζί τους ο Ιωζαβάδ, ο γιος του Ιησού και ο Νοαδίας, ο γιος του Βινουή, οι Λεβίτες. Και αριθμητικά και με ζύγισμα του βάρους, τα πάντα. Και ολόκληρο το βάρος γράφτηκε εκείνη την ώρα. Οι γη της Μετικεσίας, αυτοί που ήρθαν από την Εχμαλωσία, πρόσφεραν ολοκαυτώματα στο Θεό του Ισραήλ. 12 μοσχάρια για ολόκληρο τον Ισραήλ, 96 κρυάρια, 77 αρνιά, 12 τράγους περί αμαρτίας. Όλα αυτά ως ολοκαύτωμα στον Κύριο. Και παρέδωσαν τα προστάγματα του βασιλιά στους σατράπες του βασιλιά και στους έπαρχους, που ήσαν πέρα από τον ποταμό. Και αυτοί βοήθησαν το λαό και τον οίκο του Θεού. Πρώτη Χρονικών, 7ο κεφάλαιο. Και οι γη του Ισάχαρ ήσαν ο Θολά και ο Φουά, ο Ιασούβ και ο Σιβρών, 4. Και οι γη του Θολά ήσαν ο Οζή και ο Ρεφαΐα και ο Ιεριήλ και ο Ιαμαΐ και ο Ιεφσάμ και ο Σεμουήλ, αρχηγοί της οικογένειας των πατέρων τους στον Θολά, ισχυρή σε δύναμη στις γενναίες τους. Ο αριθμός τους ήσαν στις ημέρες του Δαβίδ 22.600. Και οι γη του Οζή ήσαν ο Ισραΐας. Και οι γη του Ισραΐα ήσαν ο Μιχαήλ και ο Βαδία και ο Ιωήλ και ο Ιεσία. 5. Όλοι τους αρχηγοί. Και μαζί τους, σύμφωνα με τις γενναίες τους, ανάλογα με τις πατρικές τους οικογένειες, ήσαν τάγματα που παρατάσσονταν σε πόλεμο 36.000 άνδρες, επειδή είχαν αποκτήσει πολλές γυναίκες και γιους. Και οι αδελφοί τους, ανάμεσα σε όλες τις οικογένειες του Ισάχαρ, οι ισχυροί σε δύναμη, όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν σύμφωνα με τις γενεαλογίες τους, ήσαν 87.000. Οι γη του Βενιαμίν ήσαν ο Βελά και ο Βεχέρ και ο Ιδεαήλ, 3. Και οι γη του Βελά ήσαν ο Εσβών και ο Οζή και ο Ζήλ και ο Ιεριμώθ και ο Ιρή. 5. Αρχηγοί των πατρικών οικογενειών, ισχυροί με δύναμη που απαριθμήθηκαν σύμφωνα με τις γενεαλογίες τους, ήσαν 22.034. Και οι γη του Βεχέρ ήσαν ο Ζεμιρά και ο Ιωάς και ο Ελιέζερ και ο Ελιονιάη και ο Αμρί και ο Ιεριμώθ και ο Αβιά και ο Αναθώθ και ο Αλαμέθ. Όλοι αυτοί ήσαν οι γη του Βεχέρ. Και η γενεαλογική τους απαρίθμηση, σύμφωνα με τις γενναίες τους, ήταν 22.200, αρχηγοί των πατρικών τους οικογενειών, ισχυροί σε δύναμη. Και η γη του Ιεδιαήλ ήσαν ο Βαλαάν, και η γη του Βαλαάν ήσαν ο Ιεούς και ο Βενιαμίν και ο Εχούδ και ο Χαναάνα και ο Ζηθάν και ο Θαρσής και ο Αχισάρ. Όλοι αυτοί οι γη του Ιεδιαήλ, αρχηγοί πατριών, ισχυροί σε δύναμη, ήσαν 17.200 που μπορούσαν να εκστρατεύσουν σε πόλεμο. Και ο Σουφίμ και ο Ουπίμ, η γη του Ιρ. Και η γη του Αχίρ, ο Ουσίμ. Η γη του Νεφθαλή ήσαν ο Ιασιήλ και ο Γουνί και ο Ιεσέρ και ο Σαλούμ, η γη της Βαλάς. Η γη του Μανασί ήσαν ο Αζριήλ, που γέννησε η γυναίκα του, ενώ η παλακή του, η Σύρια, γέννησε τον Μαχίρ, τον πατέρα του Γαλάδ. Και ο Μαχίρ πήρε για γυναίκα την αδελφή του Ουπίμ και του Σουφίμ. Και το όνομα της αδελφής τους ήταν Μααχά. Και το όνομα του δεύτερου ήταν Σαλπάδ. Και ο Σαλπάδ γέννησε θυγατέρες. Και η Μααχά, η γυναίκα του Μαχίρ, γέννησε γιο και αποκάλυψε το όνομά του Φαρές. Και το όνομα του αδελφού του ήταν Σαρές. Και η γη του ήσαν ο Ουλάμ και ο Ρακέμ. Και η γη του Ουλάμ ήσαν ο Βεδάν. Αυτοί ήσαν η γη του Γαλάδ, γιου του Μαχίρ, γιου του Μανασί. Και η αδελφή του, η Αμολεκέθ, γέννησε τον Ισούδ και τον Αβιέζερ και τον Μαάλα. Και η γη του Σεμιδά ήσαν ο Αχιάν και ο Σιχέμ και ο Λικχή και ο Ανιάμ. Και η γη του Εφραήμ ήσαν ο Σουθαλά και ο Βερές ο γιος του και ο Ταχάθ ο γιος του και ο Ελεαδά ο γιος του και ο Ταχάθ ο γιος του και ο Ζαβάδ ο γιος του και ο Σουθαλά ο γιος του και ο Εσέρ και ο Ελεάδ. Και τους θανάτωσαν οι άνδρες της Γάθ που γεννήθηκαν σε εκείνο τον τόπο επειδή κατέβηκαν να πάρουν τα κτίνη τους. Και ο Εφραήμ ο πατέρας τους πένθησε πολλές μέρες και ήρθαν οι αδελφοί του για να τον παρηγορήσουν. Ύστερα μπήκε μέσα στη γυναίκα του, η οποία συνέλαβε και γέννησε γιο. Και αποκάλυψε το όνομά του Βερία, επειδή γεννήθηκε σε συμφορά που συνέβηκε στην οικογένειά του. Και η θυγατέρα του ήταν η Σερά, η οποία οικοδόμησε την Βεθορών, την Κάτω και την Άνω, και την Ουζεν Σεέρα. και ο Ρεφά ήταν ο γιος του, και ο Ρεσεφ και ο Θελά, η γη του, και ο Ταχάν, ο γιος του, ο Λααδάν, ο γιος του, ο Αμιούδ, ο γιος του, ο Ελισαμά, ο γιος του, ο Ναβί, ο γιος του, ο Ιησούς, ο γιος του. Και οι ιδιοκτησίες τους και οι κατοικίες τους ήσαν η Βεθήλ και η κομοπόλης της, και προς τα ανατολικά ήταν η Νααράν, και προς τα δυτικά η Γέζερ και η κομοπόλης της, και η Σιχέμ και η κομοπόλης της, μέχρι τη Γάζα και τη κομοπόλης της. Και στα σύνορα των γιών του Μανασί ήσαν η Βεθσάν και η κομοπόλης της, η Θανάχ και η κομοπόλης της, η Μεγιδό και η κομοπόλης της, η Δόρ και η κομοπόλης της. Σε αυτές κατοικούσαν η γη του Ιωσήφ, γιου του Ισραήλ. Η γη του Ασύρ ήσαν ο Ιεμνά και ο Ιεσουά και ο Ιεσουάι και ο Βεριά και η Σερά οι αδελφοί τους. Και η γη του Βεριά ήσαν ο Έβερ και ο Μαλχίλ, που είναι ο πατέρας του Βιρζαβίθ. Και ο Έβερ γέννησε τον Ιαφλίτ και τον Σομίρ και τον Χωθάμ και τη Σουά την αδελφή τους. Και η γη του Ιαφλίτ ήσαν ο Φασάχ και ο Βιμάλ και ο Ασουάθ. Αυτή είναι η γη του Ιαφλίτ. Και η γη του Σομίρ ήσαν ο Αχή και ο Ρογά, ο Ιεχουβά και ο Αράμ. Και η γη του Ελέμ, του αδελφού του, ήσαν ο Σοφά και ο Ιεμνά και ο Σελής και ο Αμάλ. Η γη του Σοφά ήσαν ο Σουά και ο Αρνεφέρ και ο Σογάλ και ο Βερί και ο Ιεμρά, ο Βοσόρ και ο Όδ και ο Σαμά και ο Σελισά και ο Ιθράν και ο Βεϊρά. Και η γη του Ιεθέρ ήσαν ο Ιεφωνή και ο Φισπά και ο Αρά. Και η γη του Ουλά ήσαν ο Αράχ και ο Ανιήλ και ο Ρισιά. Όλοι αυτοί ήσαν η γη του Ασύρ, αρχηγοί πατρικών οικογενειών, εκλεκτοί, ισχυροί σε δύναμη, πρώτοι αρχηγοί. Και ο αριθμός τους, σύμφωνα με την γενεαλογία τους, όσοι ήσαν άξιοι να παραταχθούν σε μάχη, ήσαν 26.000 άνδρες.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Άνοιξε τα ότα τα πνευματικά μας, Κύριε, να ακούσουμε τη φωνή σου. Αμήν σου μας, αμήν. Αλληλούια. Αλφα Βασιλέο, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Θα διαβάσω μια ιστορία. Μια ιστορία που λαμβάνει χώρα όταν πλέον ο Δαβίδ, ο αγαπητός του Κυρίου, ήταν γέρος έτοιμος να πεθάνει και σε κάποιον θα έπρεπε να έρθει η βασιλεία, να έρθει στα χέρια του όλη αυτή η εξουσία που είχε ο Δαβίδ. Διαβάζω και ο βασιλεύς Δαβίδ λέει ή τον γέρον προβεβαιδικό στην ηλικία, τον σκέπαζαν αλλά δεν μπορούσε να θερμαθεί και του έφεραν μια γυναίκα, μια παρθένα, η οποία λεγόταν Αβισάρ, ήταν σουναμίτισσα. Για να τον ζεσταίνει, δεν είχαν ούτε air condition, ούτε καλοριφέρ. Και βέβαια δεν την γνώρισε, ήταν γέρος ο άνθρωπος, αλλά ήταν μια κοπέλα η οποία τον υπηρετούσε θαυμάσια, ήταν μια ευλογημένη κοπέλα. Και τότε λέει, στο πέμπτο εδάφιο, ο Αδωνίας, ο υιός της Αγκίβ, επήρθησε αυτό. Λέγον, εγώ θέλω βασιλεύσει και ετοίμασε στον εαυτό του άμαξες, υπείς, 50 άντρες να τρέχουν μπροστά του. Και ο πατέρας του δεν του χαλούσε χατήρι, λέει, δεν τον πίκρινε ποτέ, να του πει, τι κάνεις τώρα εκεί. Και ήταν ωραίος στην όψη σφόδρα. Ανέμορφος ο Αδωνίας. Και η μήτρη αυτού εγέννησε αυτόν μετά τον Αβεσσαλόμ και συνελάλησε μετά του Ιωάβιου Σερουίας. Δηλαδή έπιασε τώρα ο Αδωνίας τον Ιωάβ, ο οποίος ήταν αρχιστράτηγος του στρατεύματος. Έπιασε τον Αβιάθαρ τον ιερέα. Ήταν εξέχοντες, άρχοντες του βασιλείου του Δαβίδ αυτοί. Και τον βοηθούσα τώρα σε αυτό το να γίνει βασιλιάς. Το Σαδόκ όμως, τον ιερέα, τον Βεναΐα, τον Νάθαν τον προφήτη, τον Σιμεΐ, όλοι αυτοί ήταν πιστοί στο Δαβίδ. Και η δυνατή του Δαβίδ δεν ήταν μετά του Αδωνία. Δεν τους κάλεσε. Και έσπαξε ο Αδωνίας πρόβατα και βόας και συντεφτά πλησίων της πέτρας του Ζωελέθ. Για αυτή την πέτρα θα μιλήσουμε σήμερα. Ή της συνεκκλησίων του Εν Ρογίλ και κάλεσε πάντα στους αδερφούς αυτού, τους Ιούδους του βασιλέως και πάντα στους άντρες του Ιούδα, τους δούλους του βασιλέως, για να τον χρήσουν βασιλιά. Για να γίνει βασιλιάς. Μόλις το μαθαίνει τώρα ο Νάθαν ο προφήτης, πάει και βρίσκει τη γυναίκα του, την Βρίσκη. Και του λέει, πήγαινε να βρεις τον βασιλιά Δαβίδ, ώστε να του πεις ότι ο Αδωνίας από μόνος του πήρε όλη αυτή την πρωτοβουλία, επήρθη, λέει μέσα. Ο υπερηφάνεια έγινε όλο αυτό και χρήστηκε βασιλιάς. Και πήγαινε, λέει, εσύ πρώτα και μετά θα έρθω εγώ να πω κι εγώ αυτά που πρέπει να πω στο βασιλιά, γιατί κινδύνευε και η Θησαβέ, κινδύνευε και όλοι οι υπόλοιποι που δεν ήταν καλεσμένοι για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του Αδωνίας, μπορούσε και να τους σκοτώσει όλους, όπως και ο Σολομώντας και το Σολομώντα. Έρχεται λοιπόν ο Νάθαν στο βασιλιά, του λέει ότι ο Αδωνίας, λέει, θα βασιλεύσει επί της γης, διότι κατέβει σήμερα και έσφαξε βόδια, συντευτά, πρόβατα, εναυτονία, και κάλεσε όλους τους γιους του βασιλέως, τους στρατηγούς, τον Αβιάθαρ, τον ιερέα, όλους εμάς δεν, όμως εμάς δεν μας κάλεσε. Και τρόμουσε και επίνουσε ενώπιον αυτού και λέγουσε, ζήτω ο βασιλεύς Αδωνίας. Ο μόνος. Καθώς λοιπόν τα λένε όλα αυτά, ο βασιλιάς ο οποίος ήταν γέρος άνθρωπος, δεν μπορούσε να κάνει πολλά. Και πάνω βέβαια σε αυτή την αδυναμία ο Αδωνίας πάτησε. Λέει ο βασιλιάς Δαβίδ, καλέσατε με τον Σαδόκ τον ιερέα, τον Άθα τον προφήτη, τον Βεναΐα, Και ήλθαν ενώπιν του βασιλέως και τους λέει: «Λάβετε με θεαυτόν δούλους, τους δούλους του Κυρίου σας, καθίσατε το Σολομώντα, τον Υιό μου, επί την ημίον μου». Να καθίσει δηλαδή στην φοράδα του, ξέρω εγώ, έτσι δεν είχαν άλογα. Και απαγορεύσει ο Κύριος τα άλογα, μετά με το Σολομώντα άρχισαν και γέννησαν άλογα. «Και καταβιβάσετε αυτόν εις γιον, και ας χρήσωση αυτόν εκεί, Σαδόκο ιερεύς, Νάθαν ο προφήτης, και σαλπίσετε δια της Σάλπικος και είπατε: Ζήτω ο βασιλεύς Σολομών». Τότε θέλετε να βγει κατόπιν αυτού, για να έρθει και να καθίσει επί το θρόνο μου. Και αυτός θέλει βασιλεύση, άντε μου. Και αυτό προσέταξε να είναι ηγεμόν επί των Ισραήλ και επί των Ιούδων. Αυτό που θέλω να προσέξουμε πρώτα απ' όλα είναι μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον Αδωνία και στον Σολομών. Δυο γη του Δαβίδ. Βλέπουμε τον Αδωνία, λέει, επήρθησε αυτόν. Φούσκωσε. Και στο εβραϊκό έχει περίπου αυτή την έννοια ότι σηκώνω το κεφάλι μου ψηλά. Φουσκώνω. Περηφανεύω. Και λέει: «Εγώ θέλω βασιλεύσει». Από πού και ως πού. Μετά το θάνατο του Αβεσσαλόμ και του Αμνών, ο μεγαλύτερος σε ηλικία ήταν ο Αδωνίας. Και πάνω σε αυτό σου λέει: «Εγώ είμαι ο πρεσβύτερος, εγώ θα βασιλεύσω». Όμως πιστεύω ότι είχε ακούσει την επιθυμία του βασιλεύου και την υπόσχεση που είχε κάνει στη γυναίκα του, την Βίθισαβέ, ότι ο Σολομών θα βασιλεύσει. Δεν τον ένοιαζαν όλα αυτά. Επήρθη. Αποφάσισε. Πήρε τους άρχοντες μαζί του και λέει: «Εγώ με υπερηφάνεια θα βασιλεύσω». Όμως ο Λόγος του Θεού τι λέει? Προσέξτε όλα αυτά τώρα, θα δούμε πώς έχουν να κάνουν εμάς. Θα πει κανένας: «Μα εμείς δεν είμαστε ούτε για, πάμε για βασιλιάδες, ούτε για άρχοντες». Θα δούμε την υπερηφάνεια σήμερα. Θα δούμε, αδερφοί, τα πρόσωπά της, θα δούμε τις ενέργειες της υπερηφάνειας. Το πώς μας έχει πολλές φορές παγιδεύσει ο διάβολος ή πλανήσει ο διάβολος με την υπερηφάνεια. Στη Β' Κορινθίου λέει: «Δεν είναι δόκιμος ως τη συνιστά αυτό σε αυτόν, αλλά εκείνος στον οποίον ο Κύριος συνιστά». Ήταν οδηγία από το Θεό να βασιλεύσει ο Αδωνίας? Όχι. Μόνος του ήθελε να συστήσει τον εαυτό του και να τον καταστήσει βασιλιά σε όλο τον Ισραήλ. Αυτός ήταν ο Αδωνίας, ένας άνθρωπος γεμάτος υπερηφάνεια. Απ' την άλλη μεριά, ο Σολομών όμως, βλέπουμε το εξής. Λέει: «Καθίσατε το Σολομών». Ο Σολομών δεν πήρε καμιά πρωτοβουλία. Δεν παραπονέθηκε. Δεν ζήτησε το γιατί. Δεν νόμιζε τον εαυτό του ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο. Η δούλη του βασιλιά θα έπιανε το Σολομώντα και θα τον κάθιζαν στην ημιώνο του και θα τον έκαναν βασιλιά. «Και καταβιβάσετε αυτό», λέει, «εις γιον, και ας χρήσωση αυτόν εκεί». Δεν έκανε λοιπόν καμία κίνηση ο Σολομώντας. Άνθρωπος ο οποίος εμπιστευόταν τον Κύριο, τις κρίσεις του, τις ενέργειες του Θεού. Ίσως να ήξερε το τι είχε πει ο Κύριος, είχε πει ο βασιλιάς γι' αυτό. Σίγουρα η μητέρα του Βίτσαβε του είχε μιλήσει και του είχε πει ότι ο πατέρας σου είπε ότι εσύ θα γίνεις βασιλιάς. Όμως δεν βλέπουμε καμία αντίδραση. Μα μου θυμίζει τον Κύριο που λέει: «Λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρει, πάσχον δεν υπήρχε, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως». Αυτός ήταν ο Σολομώντας, ειρηνικός, το λέγει το όνομά του. Θυμάστε τον Ιωάννη που ήρθαν και του είπαν, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που λέει: Μα ο Ιησούς λέει πλειότερους μαθητάς βαπτίζει, λέει, παρά σου. Κάνει κάτι. Τρέχουν πίσω από αυτόν. Κάνεις μαθητές.
2: Και τι λέει ο Ιωάννης. Τι τους είπε.
3: Δεν δίνεται ο άνθρωπος να αναβάλλεται εάν δεν είναι δεδομένο από τον Πατέρα μου τον ουρανό.
1: Δεν είχε υπερηφάνεια μέσα του ο Ιωάννης. Δεν είχε υπερηφάνεια μέσα του ο Σολομών. Στις αρχές τουλάχιστον,
2: γιατί μετά κάπου τα χάλασε ο Σολομώντας. Γιατί η υπερηφάνεια είναι κάτι το οποίο θα μπορώ να πω ότι είναι το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου για να καταστρέψει τον άνθρωπο. Είτε είναι πλούσιος, είτε είναι φτωχός, είτε είναι
1: άνθρωπος ο οποίος έχει φήμη, είτε είναι άσημος. Ο διάβολος προσπαθεί με την υπερηφάνεια να καταστρέψει τον κάθε άνθρωπο και τον λαό του Θεού ιδιαίτερα. Πίσω λοιπόν από την υπερηφάνεια όμως, αδερφοί, κάτι υπάρχει το οποίο είναι σαν λέξη, δηλαδή τον λέμε υπερηφάνεια, αυτός ο άνθρωπος έχει υπερηφάνεια. Και πίσω από αυτό όμως, τι υπάρχει. Και μου έδωσε ο Κύριος, αδερφοί, μια λεπτομέρεια που θέλω έτσι να τη μοιραστούμε σήμερα μαζί. Ο Αδωνίας διάλεξε ένα τόπο για να γίνει βασιλιάς. Και λέει, και έσφαξε ο Αδωνίας πρόβατα και βόας και ζητευτά πλησίον της πέτρας του Ζωελέθ. Ζωελέθ, τι πάει να πει. Φίδι. Η πέτρα του φιδιού. Εκεί διάλεξε να χρηστεί βασιλιάς. Εκεί διάλεξε να κάνει όλο αυτό να σφάξει και να θυσιάσει τα πρόβατα, τα βόδια όλα μπροστά στην πέτρα του φιδιού. Ενώ ο Σολομώντας, που βλέπουμε την ταπεινοφροσύνη, τη μια βλέπουμε την υπερηφάνεια και απ' την άλλη βλέπουμε την ταπεινοφροσύνη, τον οδήγησαν να πάει στη Γιόνη. Γιόνη πρέπει να πει πηγή, ποταμός. Και από αυτή την πηγή έπαιρνε νερό Ιερουσαλήμ και έπιναν οι άνθρωποι, τα ζώα τους. Ανακάλυψαν ότι μέσα από αυτή την πηγή και τον ποταμό ήταν ένας ήσυχος ποταμός που έβγαινε μέσα από αυτή την πηγή. Είχαν φτιάξει μια σύριγγα και όλο αυτό το νερό πήγαινε μέσα στην Ιερουσαλήμ και κατέληγε σε μια δεξαμενή, η Κολυμβήθρα, που λέγεται η Κολυμβήθρα του Σιλοάμ, που να πει απεσταλμένος. Βλέπουμε τις επιλογές των ανθρώπων. Βλέπουμε την υπερηφάνεια και ποιος κρύβεται πίσω από την υπερηφάνεια. Και βλέπουμε την ταπεινοφροσύνη. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά είναι η πηγή της ζωής. Είναι το Πνεύμα του Θεού, το οποίο έρχεται σαν ποταμός από τη Γιόνη να ποτίσει την Ιερουσαλήμ και να ευλογήσει το λαό του Θεού. Θυμάστε την Κολυμβήθρα της Σιλοάμ που εκεί τώρα ο Κύριος θεράπευσε τον ακινητής τυφλό. Έτσι, απεσταλμένος. Βλέπουμε τον ποταμό με το είδο της ζωής στην Αποκάλυψη που εξέρχεται, λέει, από το θρόνο του Θεού και μπαίνει μέσα στην Ιερουσαλήμ, μέσα στην πλατεία της Άνω Ιερουσαλήμ. Και Γιόν, αυτή η λέξη χρησιμοποιείται και στους, ήταν ο ένας από τους τέσσερις ποταμούς που ήταν στον Παράδεισο στην αρχή. Εκεί χρήστηκε ο Σολομών βασιλιάς, γιατί ήταν το θέλημα του Θεού να γίνει. Όχι, ήταν, δεν ήταν θέλημα ανθρώπου, ήταν θέλημα Θεού. Και έτσι, αδερφοί, θα πρέπει να μάθουμε να υπακούμε στον Κύριο. Εκεί τώρα, αυτά τα γιόν, έτσι, από αυτή την πηγή και από αυτό το ποταμό, είπαμε ότι κατέληγε στην Κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Και εκεί βλέπουμε ξανά αυτά τα ύδατα του Σιλοάμ. Έτσι τα ονομάζει ο Ισαΐας. Που κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και εκεί. Δηλαδή, βλέπουμε, αδελφοί, ότι όταν απορρίψεις αυτά τα ύδατα ιδιών, τα ύδατα του Σιλόαμ, τι επιλέγεις? Την άλλη μεριά, η περηφάνεια. Και υπάρχει μια περίπτωση στον Ισαΐα που θέλω να διαβάσω, να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Είναι όταν ο λαός Ισραήλ, πολύ μεταγενέστερα, προς το τέλος της ιστορίας του Βόρειου Βασιλείου, αναφέρει εκεί ο Ισαΐας ότι αυτός ο λαός, οι 10 φυλές, βόρειες φυλές, τα χωρισμένα το βασίλειο σε δύο μέρη, οι 10 φυλές, οι βόρειες και κάτω. Ο Ιούδας και ο Βενιαμίν ήταν οι κάτω φυλές, οι δύο φυλές, ήταν χωρισμένα τα βασίλεια. Και εκεί τώρα οι 10 πρώτες φυλές λέει ότι απέρριψαν αυτά τα ύδατα του Σιλοάμ. Ακούστε τι λέει. Και θέλω να το ερμηνεύσω λίγο για να καταλάβουμε. Καταλάβουμε την υπερηφάνεια, την μια και την ταπεινοφροσύνη. Επειδή ο λαός ούτως, προσέξτε τι λέει, ο λαός ούτως, όχι ο λαός μου, οι 10 φυλές, ο Ισραήλ, απέβαλε τα ύδατα του Σιλοάμ, και ακούστε τι λέει, τα αρέοντα ησύχους. Ήταν ένα ποτάμι το οποίο έρεε ήσυχα, σύμβολο της ταπεινοφροσύνης, και χέρι στον Ρεσίν και τον ιόν του Ρεμαλία. Ο Ρεζίν ήταν ο βασιλιάς της Συρίας και ο γιος του Ρεμαλία ήταν ο Φεκά. Ο Φεκά ήταν βασιλιάς του Ισραήλ, ο οποίος είχε σκοτώσει το βασιλιά που υπήρχε. Και τι έκανε? Ανέλαβε αυτός βασιλιάς. Περιφάνεια πάλι βλέπουμε εκεί. Ο λαός λοιπόν, ο Ισραήλ, οι 10 απέρριψαν τα ύδατα του Σιλοάμ, δηλαδή απέρριψαν τη δυναστεία του Δαβίδ να τους βοηθήσει σε μια δύσκολη κατάσταση που ζούσαν. Δηλαδή η Ασσυρία από πάνω ήταν επικίνδυνη. Και αυτοί τώρα αντί να ζητήσουν τη βοήθεια του αδερφού τους, του Ιούδα, νοτιού βασιλείου, αντί να ζητήσουν τον Κύριο, αντί να ταπεινωθούν και να ζητήσουν τη βοήθεια του Θεού, αντί να ζητήσουν τα ύδατα του Σιλοάμ που ρένε τα ρέοντα, λέει, ησύχως, διάλεξαν το Σύριο βασιλιά και διάλεξαν ένα υπερήφανο βασιλιά, ο οποίος είχε σκοτώσει τον προηγούμενο βασιλιά που ήταν βασιλιάς του Ισραήλ και είχε αναλάβει αυτός. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, θα αναβιβάσεις σε αυτούς ύδατα από τον ποταμό, τα δυνατά, τα πολλά, τον βασιλέα της Ασσυρίας, και πάσα τη δόξα αυτού, και θέλει υπερβεί πάντα τα αυλάκια αυτού και πλημμυρίσει πάντα στους όχθες αυτού. Εφόσον διαλέγετε την υπερηφάνεια και τον ανθρώπινο βραχίωνα να σας βοηθήσει, σαν να τους λέει, τους υπερήφανους ανθρώπους αυτούς, διαλέγετε τους Σύριους αντί να διαλέξετε το λαό του Θεού να σας βοηθήσει, διαλέξετε το Φεκά να σας βοηθήσει, τότε θα έρθει, λέει, εξαιτίας αυτού ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Και έτσι και έγινε. Το 700 περίπου, 722 νομίζω, προ Χριστού ήρθε η Ασσυρία και διάλυσε το Βόρειο Βασίλειο. Γιατί διάλεξαν, ήταν άνθρωποι περήφανοι. Και θέλει περάσει για του Ιούδα, θέλει πλημμυρίσει, θέλει υπεραναβεί, θέλει φτάσει μέχρι λαιμού. Και αυτό εκεί έγινε, τους κατέστρεψε η Ασσυρία. Γιατί τους κατέστρεψε η Ασσυρία, αδερφοί? Γιατί διάλεξαν την υπερηφάνεια και όχι την ταπείνωση. Ο λαός Ισραήλ διάλεξε τους ανθρώπινους βραχίονες να τους σώσει, αντί να ταπεινωθούν μπροστά στο Θεό και να ζητήσουν αυτά τα ήσυχα νερά του Σιλοάμ, δηλαδή της γιών.
2: από τη γιόνη εξερχόταν τα ύδατα και έφταναν μέχρι τη δεξαμενή του Σιλοάμ.
3: Έτσι λοιπόν και ο Αδωνίας απέριψε τα ύδατα της γιόνη και επέλεξε να χρηστεί βασιλιάς στην πέτρα του φιδιού. Περηφάνεια. Πίσω από την υπερηφάνεια λοιπόν, γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε σήμερα, είναι ο αρχαίος όφης ο διάβολος. Αυτός είναι ο εφευρέτης της υπερηφάνειας και αυτός είναι εκείνος που χρησιμοποιεί την υπερηφάνεια για την καταστροφή του κάθε ενός ανθρώπου και βλέπουμε από την αρχή με τον Αδάμ που του λέει το όντιο Θεός είπε ότι αν πάτε αυτό, αν το φάτε λέει θα γίνετε ως θεοί, θα γνωρίζει το καλό και το κακό. Αμέσως τους φούσκωσε. Τους έβαλε μέσα τους υπερηφάνεια. Σου λέει ο Θεός δεν θέλει το καλό σου. Όχι. Πάρε την εξουσία από μόνος σου να γίνεις ως Θεός. Η υπερηφάνεια είναι ο θεμέλιος λίθου που ο διάβολος χτίζει τη βασιλεία του. Είναι η πέτρα του φιδιού. Και αυτό η πέτρα του φιδιού λέγεται υπερηφάνεια. Όπως ο Κύριος, θυμάστε, με τον, λέει, εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, ο ταπεινός Ιησούς Χριστός. Σε αυτή την πέτρα θέλω να υποδομήσει, λέει, την εκκλησία μου και πει, λέει, άδειο, δεν θέλω συσχύσει κατά αυτής. Εμένιος λίθος του έργου του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ταπείνωσε τον εαυτό του μέχρι θανάτου. Είναι εκείνος ο οποίος στο πρόσωπό του βλέπουμε αυτά τα ύδατα του Σιλοάμ που έρεαν ήσυχα. Ήρθε με ένα γαϊδουράκι μέσα στην Ιερουσαλήμ και ήρθε να ποτίσει η αδερφή την Ιερουσαλήμ που ήταν διψασμένη και να δώσει το ποταμό της ζωής. Δεν ήρθε πάνω σε άλογο, δεν ήρθε πάνω με υπερηφάνεια, έτσι τον περίμεναν, αλλά ήρθε ταπεινός και μας καλεί και εμάς να είμαστε εκεί, γιατί εκεί είναι η ασφάλειά μας μέσα στην ταπεινοφροσύνη. Βλέπετε κάτι πολύ όμορφα όσον αφορά την υπερηφάνεια. Και θα δούμε, αδελφοί, ότι η υπερηφάνεια δεν είναι μόνο για εκείνους που έχουν εξουσία ή για εκείνους που θέλουν να πάρουν εξουσία. Η υπερηφάνεια μπαίνει μέσα στον κάθε έναν άνθρωπο και θέλει να τον καταστρέψει. Και σε εμάς. Η υπερηφάνεια διάλεξε κάποια ωραία που μου αρέσει και είδα πόσο ταιριάζουν μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι δικά μου όμως. Λέει, χάντα δοκιμάζει το καλό κατέχετε. Θέλουμε να διαλέξουμε, να κατέχουμε το καλό, να διακρίνουμε και να κρατήσουμε το καλό. Η υπερηφάνεια δεν σέβεται το Θεό, στην ουσία επαναστατεί εναντίον του και δεν ενδιαφέρεται για αυτό που είναι σωστό. Θυμάστε τον Αιωσφόρο. Πλήρης εις το κάλος. Ο Αδωνίας, πώς το λέει, ωραίος στην όψη σφόδρα. Περηφάνεια. Και αυτή η περηφάνεια μετά στρέφεται ακόμα και ενάντια στον Θεό. Θυμάστε τον Αντίχριστο. Τι λέει. Ο αντικείμενος και ο υπερερώμενος επήλθη, λέει ο Αδωνίας. Υπερερώμενος. Εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεό ή σέβασμα. Δηλαδή, θα υπερηφανευτεί ο Αντίχριστος ενάντια στον ίδιο το Θεό και σε κάθε σέβασμα, ώστε να καθίσει, λέει, στο ναό του Θεού και να αποδείξει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Αυτή υπερηφάνεια. Και πολλές φορές μιλάμε για το πνεύμα του Αντίχριστου που ήδη υπάρχει. Ένα σημείο είναι η ομοφιλοφιλία, δεν θα έχει, λέει, επιθυμία γυναικών, ο Αντίχριστος. Και το βλέπουμε το πόσο έχει εξαπλωθεί. Φανταστείτε και την υπερηφάνεια πόσο έχει εξαπλωθεί. Και δεν είναι ότι είναι έξω, είναι και εδώ, είναι μέσα μας. Θα δούμε πόσο μας επηρεάζει.
1: υπερηφάνεια είναι μια αμαρτία που μπορεί αμέσως να γίνει ορατή σε άλλους, σε αυτούς που είναι δίπλα μας, αλλά είναι κάπως δύσκολο να την εντοπίσουμε εμείς για τον εαυτό μας. Είναι κάτι ύπουλο. Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε την υπερηφάνεια ότι είναι αμαρτία όσον είναι στην κορυφή, όσοι είναι πλούσιοι, όσοι είναι ένδοξοι, όσοι είναι σε μια θέση εξουσίας, όσοι είναι μορφωμένοι και ότι αυτοί απλά βλέπουν αφιψηλού τους υπόλοιπους. Και υπάρχει δίκιο σε αυτό, γιατί εκεί χορεύουν τα δαιμόνια της υπερηφάνειας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα δούμε για μας, αδελφοί, και αυτό που μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε να χτίσουμε τη ζωή μας και να οικοδομήσουμε πάνω στην πέτρα του φιδιού, αλλά πάνω στην πέτρα που λέγεται Ιησούς Χριστός, να μοιάξουμε με Εκείνον. Αμήν. Να μοιάξουμε σε Εκείνον. Ο υπερήφανος άνθρωπος λέει, ακούστε, τι θέλω από τη ζωή, αντί να πει τι θα ήθελε ο Θεός να κάνω με τη ζωή μου. Επιλέγει ο υπερήφανος άνθρωπος το πώς εκείνος θέλει να ζήσει, αντί να ρωτήσει τι θέλει ο Θεός να γίνει μέσα στη ζωή μου. Μήπως δεν το συναντάμε και αυτό μέσα στην καθημερινότητά μας? Καθώς ξυπνάμε το πρωί, τι είναι να κάνω με τη ζωή μου, τι, να πάω εδώ, να πάω εκεί, και δεν ζητάμε να δούμε, Κύριε, εσύ τι θέλεις? Είναι το ατομικό θέλημα που πάει ενάντια στο θέλημα του Θεού. Λέμε ότι ο Κύριος είναι Κύριός μας, αλλά στην ουσία ο εαυτός μας είναι Κύριός μας. Η ταπεινοφροσύνη ανταποκρίνεται στο θέλημα του Θεού, από την άλλη μεριά, στο φόβο των κρίσεων Του και στις ανάγκες των γύρω μας. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, με φόβο τρόμο εργάζεται τη σωτηρία του και θέλει το θέλημα του Θεού να συμβεί στη ζωή του, γιατί το θέλημα του Θεού είναι το καλύτερο για μας. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Οι εντολές του Κυρίου, τα διατάγματα του Θεού είναι το καλύτερο για μας. Εμείς θεωρούμε ότι οι δικές μας επιλογές είναι το καλύτερο για μας. Και αυτό είναι μια ένδειξη πολύ σοβαρή υπερηφάνειας μέσα στον άνθρωπο. Επίσης, η ταπεινοφροσύνη δεν περιορίζεται στις ανάγκες του εαυτού μας, αλλά απλώνεται στις ανάγκες των άλλων. Στους υπερήφανους, οι ευθυμίες και τα χειροκροτήματα του κόσμου είναι ο αυτοσκοπός, είναι το να υψωθεί ο άνθρωπος. Ζήτω ο βασιλεύς Αδωνίας! Αυτό είναι. Μέχρι εκεί. Εκεί τελειώνει όλη η ιστορία άραγε του Αδωνία. Εκεί στο χειροκρότημα και στις επιθυμίες των ανθρώπων τελειώνει. Για δες το Δαβίδ που έγινε βασιλιάς, τι πέρασε. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει τόσο το τι θα περάσουμε, αρκεί ο κόσμος να μας χειροκροτά και να μας δοξάζει. Ζήτησαν, λέει, οι άνθρωποι προτίμησαν τη δόξα των ανθρώπων παρά τη δόξα του Θεού. Ένδειξη υπερηφάνειας. Ενώ ο άνθρωπος ο ταπεινός, αυτό που ενδιαφέρεται είναι να δει τον Κύριο να χαμογελάει και να ακούσει μια μέρα, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ είσαι εις τη χαρά του Κυρίου σου.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Οι υπερήφανοι δεν μπορούν να αποδεχτούν την εξουσία του Θεού να δίνει κατεύθυνση στη ζωή τους. Ο Αβεσσαλόμ, αδερφοί, ήταν ένα

στην όψη. Τα μαλλιά του. Τελικά πιάστηκε από την υπερηφάνεια του κι αυτός. Από την κορυφή μέχρι των ονειχείων, λέει, ήταν τέλειος. Ο Βεζαλού. Ανέμορφος. Όμως η υπερηφάνεια του ήταν εκείνη η οποία τελικά τον κατέστρεψε. Και αντί να πάρει ο Αδωνίας, ο αδερφός του, το μάθημα της ζωής που ο ίδιος ο Κύριος του είχε δώσει, επέλεξε να κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Όχι ακριβώς, αλλά να έχει και εκείνος αυτή την υπερηφάνεια που τελικά τον κατέστρεψε. Θυμάστε τι έγινε. Μετά ζήτησε αυτή την σουναμίτησε, δηλαδή Σάρα, για γυναίκα του. Ώστε, δεν το βαθιωθούν παρακάτω, ώστε τελικά να υποκλέψει ξανά με αυτόν τον τρόπο τη βασιλεία. Και αυτό ήταν το τέλος του. Οι περήφανοι θέτουν τις αντιλήψεις τους για την αλήθεια ενάντια στη μεγάλη γνώση του Θεού, τις ικανότητες τους ενάντια στη δύναμη του Θεού, τα επιτεύγματα τους ενάντια στα ισχυρά έργα. Χτίζουν οι άνθρωποι. Είμαστε Βαβέλ. Και τώρα έχουμε μια μεγάλη Βαβέλ. Αν δεις κάτι βίντεο, έχω δει βίντεο από το Ντουμπάι. Λαμπερά όλα. Παράδεισος. Για αυτούς παράδεισος. Αλλά όλα αυτά είναι χτισμένα στην άμμο. Όλα αυτά είναι προϊόν της υπερηφάνειας του ανθρώπου που τελικά όλα αυτά θα καταστραφούν. Λέει στις παροιμίες, ο θαρών επί την ιδίαν αυτού καρδίαν είναι άφρον, αλλά ο υπερηπατών εν σοφία ούτως θέλει σωθεί. Η εχθρότητά μας προς το Θεό παίρνει πολλές μορφές. Όπως η επανάσταση ενάντια στο θέλημά του, ενάντια στον ίδιο, η σκληρότητα της καρδιάς, το να είμαστε σκληροτράχυλοι, όπως ο λαός Ισραήλ στην έρημο, να μην μετανοούμε για τις αμαρτίες μας, αλλά να εξακολουθούμε να κάνουμε τα λάθη μας αμετανοητοί και τις αμαρτίες μας, να φουσκώνουμε μέσα μας με καμάρι εάν πετύχουμε κάτι, να προσβαλόμαστε εύκολα και να αναζητούμε σημεία από το Θεό. Με πρόσβαλε. Άνθρωποι έχουν προσβληθεί και έχουν φύγει μέσα από την εκκλησία γιατί κάποιος τους πρόσβαλε. Κάποιος τους κατηγόρησε ίσως. Αλλά και η κατηγόρια, θα δούμε παρακάτω, είναι προϊόν της υπερηφάνειας. Παρατηρώ κάτι ζευγάρια που παντρεύονται, που είναι διάσημα, έτσι. Και μετά από λίγο όλη αυτή η διασημότητα καταστρέφεται γιατί χωρίζουν. Γιατί χωρίζουν, χρήματα έχουν. Διάσημοι είναι. Δεν τους λείπει τίποτα. Όλα τα έχουν μπροστά τους. Όλος ο κόσμος τους αναγνωρίζει. Γιατί χωρίζουν, γιατί υπάρχει αυτή η υπερηφάνεια μέσα στον άνθρωπο. Χωρίσαμε λέει γιατί έχουμε διαφωνία στους χαρακτήρες μας. Ασυμφωνία χαρακτήρων. Όχι, δεν είναι ασυμφωνία χαρακτήρων, είναι συμφωνία χαρακτήρων. Και ο ένας υπερήφανος και ο άλλος υπερήφανος. Οι υπερήφανοι εύχονται ο Θεός να συμμορφωθεί μαζί τους. Να κάνει ο Θεός αυτό που εκείνοι θέλουν. Δεν τους ενδιαφέρει να αλλάξουν τη γνώμη τους, τη στάση τους, για να συμφωνούν με εκείνη του Θεού, αλλά περιμένουν τον ίδιο το Θεό να αλλάξει γνώμη και να έρθει εκεί που εκείνοι θέλουν. Ακούστε τι είχε πει ο Αδωνίας τότε που ζήτησε την σουναμίτησα αυτή, έτσι, την Αβυσσάβ. Βρίσκει την Αβυσσάβ και της λέει, εσύ ξέρεις ότι σε μένα ανήκει η βασιλεία. Της λέει τώρα, της μάνας του Σολομώνου. Δεν ήταν δικιά του μάνα, ήταν η μάνα του Σολομώνου. Αφού ο Σολομώντας έγινε βασιλιά,
Το βάλε κάτω.

0: Λέει, ξέρεις πολύ καλά ότι σε μένα ανήκει η βασιλεία. Δεν το έβαλε κάτω. Και η Σεμέ είχε στήσει πάση Ισραήλ το πρόσωπο αυτού για να βασιλεύσει. Όλος ο Ισραήλ επιθυμούσε εμένα να βασιλεύσω. Η περηφάνεια, βλέπουμε, ήταν εκεί. Δεν είχε αλλάξει. Η βασιλεία όμως εστράφη και έγινε του αδερφού μου, διότι παρακυρίου έγινε σε αυτόν. Και ακούστε τώρα τη διαστροφή. Αφού πιστεύεις ότι παρακυρίου ήταν, εσύ τι θέλεις. Τώρα λοιπόν ζητώ μια αίτηση παρασούμη να αρνηθείς, και ζήτησε να πάρει αυτή την κοπέλα που θέρμενε το Δαβίδ. Για ποιο λόγο? Για να υποκλέψει τη βασιλεία μέσα από εκεί. Και τελικά, όταν ζήτησε η Βίσαβε του Σολομώντα αυτό το πράγμα, το αίτημα του Αδωνία, λέει, αυτός θέλει να φάει το κεφάλι του με λίγα λόγια. Και εκεί είναι που ήταν ο θάνατος του Αδωνία. Βλέπετε ότι μερικοί άνθρωποι, αδελφοί, δεν αλλάζουν. Και η περηφάνεια είναι κάτι το οποίο είναι τόσο ισχυρό που έχει διαβρώσει τον άνθρωπο, μπορεί να διαβρώσει τον τόσο πολύ που τελικά μέσα από την περηφάνεια τελικά να καταστραφεί. Η περηφάνεια δεν ευχαριστείται με το να έχει κάτι. Προσέξτε. Μόνο με το να έχει περισσότερο από τους άλλους. Είναι η σύγκριση που σε κάνει υπερήφανο. Η ευχαρίστηση να είσαι υπεράνω των υπολείπων. Θυμάστε τους μαθητές. Ποιος είναι μεγαλύτερος? Δεν τους έδειξε πόσο μεγάλη είναι μπροστά σε Θεό. Πόσο Θεός τους βλέπει. Αλλά η σύγκριση, αυτό τους ενδιαφέρει. Η σύγκριση να είναι μεγαλύτερος από τους άλλους. Άπαξ και φύγει το στοιχείο του ανταγωνισμού, η περηφάνεια έχει φύγει. Όταν υπάρχει ανταγωνισμός, εκεί είναι που θέλουμε να φανερωθούμε ότι είμαστε μεγαλύτεροι από τους άλλους. Θέλω να διαβάσω στην Α' Κορινθίους, στο 4ο κεφάλαιο, 5 εδάφη. Μέσα στους Κορίνθιους, που θυμάστε που ο Παύλος τους γράφει στο κεφάλαιο της αγάπης, ήταν ζηλωτές πνευματικών, όμως ήταν μέσα τους, είχαν πράγματα άσχημα. Γι' αυτό και τους έγραψε το κεφάλαιο της αγάπης. Είχαν υπερηφάνειες μέσα τους. Και ακούστε τι τους λέει. Ώστε μην κρίνετε μηδέν προ καιρού, έως ανέλθει ο Κύριος, ώστε και θέλει φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους, θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών και ο έπαινος θα είναι από τον Κύριο και όχι από τους ανθρώπους, με λίγα λόγια. Ταύτα δε αδελφοί, μετέφερα παραδειγματικός είσαι με αυτόν και στον Απολλώδια σας, και να μάθετε μέσα το παράδειγμά μας να μην φρονείτε υπέρ ότι είναι γεγραμμένον, για να μην επέριστε ο εις υπέρ του ενός κατά του άλλου. Μάθετε αυτά που είναι γραμμένα, το να είσαι ταπεινός, ώστε να μην επέρεσαι. Να μην είσαι, εγώ είμαι μεγαλύτερος από σένα. Εγώ είμαι πιο πολλά χρόνια από σένα. Εγώ έχω πιο μεγάλη θέση στην Εκκλησία από σένα. Διότι τι σε διακρίνει από του άλλου, και ακούστε τι λέει, και τι έχεις το οποίο δεν έλαβες. Αν δεν και έλαβες, τι καυκάσεως μη λαβών. Όλα τα έχετε. Τι έχεις το οποίο δεν έλαβες. Ο Κύριος σε έσωσε, σε λύτρωσε, σου έδωσε αιώνια ζωή, θα σε καθίσει στο θρόνο του, σε έκανε βασιλιά και ιερέα. Τι άλλο θέλεις? Όχι, θέλω να είμαι μεγαλύτερος από τον Γιώργο, τον Αλέκο. Θέλω να είμαι μεγαλύτερος. Και αυτό ικανοποιεί μέσα από την υπερηφάνεια του ανθρώπου. Δυστυχώς. Τώρα είστε και χορτασμένοι και τώρα πλουτίσατε, τους λέει. Θυμάστε την εκκλησία της Λαοδίκειας. Πλούσιος είμαι και πλούτησα. Εβασιλεύσατε χωρίς ημών. Γίνανε βασιλείς. Κάνανε ό,τι θέλανε. Ο άνθρωπος, ο υπερήφανος, θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Να μην υποταχθεί ποτέ σε κανέναν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι μεγαλύτερος από τους υπόλοιπους και εντοξωτέρως. Και ήθελε να βασιλεύσετε για να σε βασιλεύσω και εμείς με εσάς. Και τους λέει ότι εμείς είμαστε, λέει, τελευταίοι των Αποστόλων. Δώσαν τα πάντα. Γίναμε θέατρο στον κόσμο, λέει, και σε αγγέλους και σε ανθρώπους. Εμείς μωροί για τον Χριστό, εσείς φρόνοι με Χριστό. Εσείς είσαστε, εμείς ασθενείς και εσείς ισχυροί. Εσείς ένδοξοι και εμείς άτομοι. Οι Απόστολοι γίνανε θέατρο στον κόσμο. Τους μαστιγώσανε, και όχι μια και δυο, τους λιθοβολήσανε, πέρασαν χίλια δυο και μετά ήρθαν οι δεσπότες να βασιλεύσουν πάνω στη Βασιλεία του Θεού. Χωρίς το φρόνημα του Χριστού, τελικά. Μπήκε ο διάβολος με αυτόν τον τρόπο μέσα στην Εκκλησία και τη διάλυση. Μέσα από την υπερηφάνεια. Αυτός ο ανταγωνισμός το βλέπουμε ανάμεσα στο Σαούλ και στο Δαβίδ. Θυμάστε, ο Σαούλ βασιλιάς, ο Δαβίδ ήταν μπροστά στο στράτευμα. Ο Σαούλ σκότωσε τις χιλιάδες αυτού, λέει, αλλά ο Δαβίδ απόλεσε τις μυριάδες. Μα γιατί να πούνε ότι ο Δαβίδ σκότωσε τις μυριάδες και ο Σαούλ τις χιλιάδες? Και από τότε τι ήταν να τον κάνει ο υπερήφανος Σαούλ? Θα το σκοτώσει. Φθόνησε. Η σύγκριση. Οι υπερήφανοι στέκονται περισσότερο με φόβο για την κρίση των ανθρώπων παρά για την κρίση του Θεού. Δυστυχώς. Το τι θα σκεφτούν οι άνθρωποι για μένα ζυγίζει περισσότερο από το τι θα σκεφτεί ο Θεός για μένα. Εκδηλώνεται επίσης με πολλούς τρόπους, όπως το να βρίσκουμε λάθη στους άλλους. Προσέξτε λίγο. Το κουτσομπολιό. Να είμαστε φαρμακόγλωσσοι. Να μουρμουρίζουμε. Να φθονούμε. Να επιθυμούμε κάτι που ανήκει στον άλλον. Να συγκρατούμε. Ούστε την ευγνωμοσύνη και τον έπαινο που θα μπορούσαμε μέσα από αυτό να ανυψώσουμε τον άλλον άνθρωπο. Γιατί να υψωθεί αυτός και εγώ, να επενέσω. Αν υπάρχει κάποιος έπαινος, λέει μέσα, το δείχνουμε τον έπαινο. Θα μειωθούμε μετά εμείς. Να μην συγχωρούμε ή να συλλέγουμε. Αυτά μπαίνουν μέσα στο σώμα του Κυρίου και είναι όλα αυτά προϊόντα υπερηφάνειας. Ψιθυριστέ, λέει στην προσδομένους, κατάλαλοι, μισόθεοι, βριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακόν, απειθήσει στους γονείς, ασύνετοι, παραβάτες συνθηκών, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες. Αυτά όλα είναι προϊόντα της υπερηφάνειας. Και όλοι αυτοί, λέει, είναι άξιοι θανάτου. Η ανυπακοή είναι ουσιωδώς ένας υπερήφανος αγώνας δυνάμεως ενάντια σε κάποιον που είναι σε εξουσία πάνω από μας. Δεν θέλω να υποταχτώ σε κανέναν. Σιγά μου με κάνει αυτός κουμάντο στη δουλειά μου. Σιγά μου τον υπακού. Μπορεί να είναι ένας γονέας, ένας ηγέτης, ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, ένας δάσκαλος και τελικά ο ίδιος ο Θεός. Πόσο υπακούμε στο Θεό και γιατί δεν υπακούμε? Έχει σπείρει ο διάβολος, αδελφοί, πολλά μέσα μας που πρέπει να τα ανακαλύψουμε. Το υπερήφανο άτομο μισεί το γεγονός ότι κάποιος είναι υπεράνω αυτού. Νομίζω ότι αυτό μειώνει τη θέση του. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι κάτω ακόμα και από τον ίδιο τον Θεό. Περηφάνεια. Ακούνε. δούλος του Θεού, ποιος εγώ δούλος, εγώ δεν έγινα δούλος σε κανέναν ποτέ. Θυμάστε αυτό που έλεγαν οι Φαρισαίοι στον Κύριο, δεν γίναμε δούλοι σε κανένα πόποτε. Περηφάνεια. Αδωνίας πάει να πει, ο Γιάχβε είναι ο Κύριός μου. Οι Εβραίοι τι έλεγαν, ο πατήρ μας είναι ο Αβραάμ. Μα ποιος είστε εσύ τώρα να μας πιστεί? Ο περιούσιος λαός. Ο εγωισμός, είπαμε για την ενυπακοή, τώρα δούμε, ο εγωισμός είναι ένα από τα πιο κοινά πρόσωπα της υπερηφάνειας. Δηλαδή, πώς με επηρεάζει το κάθε τι. Βλέπουμε το τι συμβαίνει και ελέγχουμε αυτό πώς θα με επηρεάσει. Θα με θίξει, θα με προσβάλλει, τι θα γίνει. Και πολλοί άνθρωποι είναι με εντεταμένες τις κεραίες τους, μην τυχόν και κάποιος τους μειώσει ή τους θίξει. Αυτό είναι το κέντρο όλων όσων έχουν σημασία για τον άνθρωπο, τον εγωιστή. Έπαρση, νεψιμυρία, ικανοποίηση, το εγώ, ιδιοτέλεια. Όλα να γυρνάνε γύρω από τον εαυτό μας. Ένα άλλο πρόσωπο της υπερηφάνειας είναι η έρηδα. Μόνο εκ της υπερηφανίας, λέει, προέρχεται η έρηδα. Ένα παιδάκι της υπερηφάνειας είναι η έρηδα. Διαφωνίες, καυγάδες μες στο σπίτι. Αν είναι κυριαρχία εγώ μου άντρας του σπιτιού. Χάσμα γενεών ανάμεσα στα παιδιά και στους γονείς. Διαζύγια, κακομεταχείριση, αναταραχές, παρενοχλήσεις. Όλα αυτά εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία της υπερηφάνειας. Μόνο από την υπερηφάνεια προέρχεται η έρηδα. Η έρηδα στην οικογένειά μας μας οδηγεί μακριά από το Πνεύμα του Θεού. Επίσης οδηγεί πολλά από τα μέλη της οικογένειάς μας μακριά από εμάς. Αντί να είμαστε υπηρέτες ο ένας στο άλλο, θέλουμε να γίνουμε αφεντάδες. Μπορεί να είσαι γονιός, αλλά δεν σε κατέστησε κανένας να είσαι αφέντης και δεσπότης και να δεσπόζεις και να καταδυναστεύεις τα παιδιά σου. Η έρηδα κυμαίνεται από μια εχθρική λέξη όπως οι παγκόσμιες, λέει, διαμάχες. Ο Κύριος, αδερφοί, θα πρέπει να μας απαλλάξει από αυτό. Ακούστε τι λέει, Παροιμίες 28-25. Ο αλαζόν την καρδία διεγείρει έρηδες. Ο δε θαρών επί Κύριον θέλει παχυνθεί. Ο Αδωνίας και ο Σολομών. Ο αλαζόν την καρδία διεγείρει έρηδες. Ο θαρών επί Κύριον θέλει παχυνθεί. Οι υπερήφανοι προσβάλλονται εύκολα και κρατούν κακίες. Δεν συμφέρουν. Αρνούνται να δώσουν συγχώρεση, ούτως ώστε να διατηρούν τον άλλον υποχρεωμένο και δέσμη και να δικαιολογούν το πληγωμένο τους εγώ ή τα πληγωμένα τους αισθήματα. Μου χρωστάς. Δεν σε συγχωρώ, κοιτάω την πλάτη και σε έχω εκεί στο περιθώριο να μου ζητάς συγγνώμη συνέχεια εσύ. Υπογραμμένος. Επίσης οι περήφανοι δεν λαμβάνουν εύκολα συμβουλή ή διόρθωση. Αμός 5.10. Μισούσι τον ελέγχοντα, λέει την πύλη, αυτοί οι άνθρωποι, και ευδελίτονται τον λαλούντα εν ευθύτητη. Δυστυχώς, αυτό που κάνουν είναι ότι κάνουν ζημιά στον ίδιο του τον εαυτό. Και δεν αλλάζουν και δεν μεταμορφώνονται έτσι όπως ο Θεός τελικά θέλει. Χρησιμοποιούν την αμυντική στάση για να δικαιολογούν και να αιτιολογούν τις αδυναμίες και τις αποτυχίες τους. Οι περήφανοι εξαρτώνται από τον κόσμο να τους πει αν έχουν αξία ή όχι. Να ανέβει η αυτοπεποίθηση. Περηφάνεια. Ο αυτοσεβασμός τους προσδιορίζεται από το που κρίνονται ότι είναι σύμφωνα με την επιτυχία τους στον κόσμο. Η επιτυχία τους είναι να τους πει ο κόσμος «Έβγει». Αισθάνονται ότι αξίζουν ως άτομα αν υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δεν έχει και τόσο μεγάλη επιτυχία όσο έχουν αυτοί. Συγκρίνουν τους εαυτούς τους με τους άλλους και ανοητένουν. Η υπερηφάνεια είναι άσχημη, λέει, αν επιτύχεις, εγώ είμαι μια αποτυχία. Αντί να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες και να προσπαθούμε και να ευχαριστιόμαστε στην προκοπή του άλλου, θα το δούμε παρακάτω, ότι στην υπερηφάνεια δεν υπάρχει προκοπή τελικά. Θέλουμε εμείς να φαινόμαστε. Η υπερηφάνεια περιορίζει ή ακόμα και σταματά την πρόοδο του ανθρώπου. Γιατί? Γιατί όλα τα ξέρω. Ποιος είσαι εσύ να μου πεις τι? Είναι μια καταδικαστική αμαρτία από υπό την αληθινή έννοια της λέξης. Δηλαδή περιορίζει ή σταματά την πρόοδο. Οι περήφανοι δεν διδάσκονται εύκολα. Παροιμίες 15-10. Η διδασκαλία είναι δυσάρεστος εις τον εγκαταλείποντα την οδόν. Ο μισόν τον έλεγχο θέλει τελευτής. Δεν αλλάζουν τη γνώμη τους. Θεωρούν ότι η γνώμη τους είναι αυτή που είναι η σωστή. Δεν αλλάζουν τη γνώμη τους για να αποδεχτούν αλήθειες. Για να αλλάξουν απόψεις. Για να αυξηθούν πραγματικά και να ανέβουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Γιατί? Γιατί όταν δεχτούν κάποια αλήθεια θεωρούν ότι παραδέχονται ότι ήδη κάνουν λάθος. Και αυτό δεν γίνεται. Παραδεχτούμε ότι κάναμε λάθος. Η υπερηφάνεια επηρεάζει δυσμενώς όλες τις σχέσεις μας. Τις σχέσεις μας με τον Θεό, με τους υπηρέτες Του, μέσα στην οικογένεια μεταξύ συζύγων, γονέα παιδιού, εργοδότη εργαζόμενο, δασκάλου και μαθητή και σε όλη την ανθρωπότητα. Είναι αυτός ο λίθος του Όφη, που είναι η καταστροφή τελικά. Ο βαθμός της υπερηφάνειας μας προσδιορίζει πώς φερόμαστε στο Θεό και στα αδέρφια μας και στις αδερφές μας. Ο Χριστός θέλει να μας ανυψώσει εκεί που εκείνος είναι, και το ερωτηματικό είναι το εξής: επιθυμούμε να κάνουμε το ίδιο για τους άλλους? Εμείς προσευχόμαστε γι' αυτό και πραγματικά το επιθυμούμε? Οι άνθρωποι να υψωθούν εκεί που ο Θεός τους θέλει, να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους μέσα στην εκκλησία, μέσα στη διακονία, μέσα στην υπηρεσία τους, ή θεωρούμε αυτό ότι είναι απειλή, ποινίωση για μας? Έτσι λοιπόν ο βαθμός της υπερηφάνειας μας προσδιορίζεται με αυτό ακριβώς, πώς φερόμαστε στον ίδιο τον Θεό και πώς φερόμαστε στα αδέρφια μας. Η υπερηφάνεια ξεθοριάζει τα συναισθήματά μας, ότι είμαστε ήθη του Θεού και αδέρφια με τους άλλους ανθρώπους. Μας χωρίζει και μας διαιρεί κατά βαθμούς. Εκεί γίνονται οι τάξεις. Δυστυχώς υπάρχουν εκκλησίες που έχουν άλλη τάξη ορισμένη και άλλη τάξη υπόλοιπη. Οι προνομιούχοι, οι γνωρίζοντες, οι πνευματικοί και οι μη πνευματικοί. Το αντίθετο αδελφοί είναι τα πνευματικά. Είναι αυτό που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Σας παρακαλώ λοιπόν, διαβάζω στην Εφεσίου 4:1 και με αυτό τελειώνω. Σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ δέσμος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκύσεώς σας με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Πώς λεγόταν ο Σολομών, πάνω πίσω Σολομών, ειρηνικός. Πώς ήταν ο Σολομών πριν να βασιλεύσει? πάση ταπεινοφροσύνης, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντας αλλού στην αγάπη. Και ο Κύριος τι έκανε? Τον ύψωσε, όπως ύψωσε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Και εις τη Φιλιππησίς που λέει, ταπείνωσε τον εαυτό του, έγινε υπήκουος, λέει, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αυτό το φρόνημα, λέει, να είναι μέσα μας. Όσες εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν εννοώ μισά τροή, τον εννοείς σαν Θεό. Αλλά εκένωσε τον εαυτό του, πήρε τη μορφή του δούλου, έγινε υπήκουος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και ο Κύριος τον υπερήψωσε. Δεν έλαβε τίποτα από μόνος του. Αν και ο διάβολος του είχε προτείνει αρκετά. Φύγει. Ο Κύριος οικοδόμησε, αδερφοί, σε αυτό το ταπεινό ποταμάκι, στο ποτάμι αυτό, στα ύδατα του Σιλώα, απεσταλμένος. Έτσι ήταν απεσταλμένος. Αμήν. Σε σχέση με αυτό, την πέτρα του φιδιού που έχει να κάνει με την υπερηφάνεια. Λοιπόν, ελπίζω να πήραμε κάποιες πληροφορίες και να ζητήσουμε τα ύδατα του Σιλωάμ που ρένε ήσυχα. Αμήν. Και όχι να έχουμε στοιχεία από το διάβολο μέσα μας τα οποία μας καταστρέφουν τελικά. Ελάτε να συγχωρούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος βασιλειών Δ, κεφάλαιον Ε. Ο δε Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλέως της Συρίας, ήτο ανήρ μέγας ενώπιον του Κυρίου αυτού, και τιμόμενος, επειδή ο Κύριος δι' αυτού έδωκε σωτηρίαν εις την Συρία. Και ο άνθρωπος ήτο δυνατός εν ισχύ, λεπρός όμως. Εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάγματα, και έφερον εχμάλωτον εκ της γης του Ισραήλ, μικράν την ακόριν, και υπηρέτη την γυναίκα του Νεεμάν. Και είπε προς την κυρίαν αυτής, «Ήθε να είτε ο Κύριός μου έμπροσθεν του προφήτου του εν Σαμαρία, διότι ήθελεν ιατρεύσει αυτόν από της λέπρας αυτού. Και εισελθόν ο Νεεμάν απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον, «Ούτω και ούτω σε λάλησεν η κόρη εκ της γης του Ισραήλ». Και είπε ο βασιλεύς της Συρίας, «Ελθέ, είπαγε, και θέλω στείλει επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ». Και ανεχώρησε. Και έλαβεν εν τη χειρή αυτού 10 τάλαντα αργυρίου και 6.000 χρυσούς και 10 αλαγάς ενδυμάτων. Και έφερε την επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ, λέγουσα. Και τώρα, καθώς έλθει η επιστολή αυτή προς

ότι ο βασιλεύς του Ισραήλ διέσχισε τα ημάτια αυτού, απέστειλε προς τον βασιλέα λέγον, «Διατί διέσχισες τα ημάτια σου, ας έλθει τώρα προς εμέ και θέλει γνωρίσει ότι είναι προφήτης εν το Ισραήλ». Τότε ήρθε ο Νεεμάν μετά τον ύπον αυτού και μετά της αμάξης αυτού και στάθη στην θύραν της οικίας του Ελισέ. Και απέστειλε προς αυτόν ο Ελισέ μηνυτήν λέγον, «Ήπαγε και λούστητη επτάκησεν το Ιορδάνη και θέλει επανέλθει η σάρξου εισέ και θέλεις καθαριστεί». Ο δε Νεεμάν εθυμώθη και ανεχώρησε και είπεν, «Ιδού εγώ έλεγον, θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ και θέλει σταθεί και επικαλεστεί το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού και διακινήσει την χείρα αυτού επί των τόπων και ιατρεύσει των λεπρών. Ο Αβανά και ο Φαρφά, ποταμοί της Δαμασκού, δεν είναι καλύτεροι υπέρ πάντα τα ύδατα του Ισραήλ? Δεν είναι δυνάμει να λουστώ εν αυτής και να καθαριστώ?» Και στραφής ανεχώρησε μετά θυμού. Επλησίασαν δε οι δούλοι αυτού και λάλησαν προς αυτόν και είπαν, «Πάτερ μου, εάν ο προφήτης ήθελε σιπή μέγα πράγμα, δεν ήθελες κάμει αυτό? Πόσο μάλλον τώρα, όταν συλλέγει λούστητη και καθαρίστητη?» Τότε κατέβη και βυθίστη επτάκηση στον Ιορδάνη κατά των λόγων του ανθρώπου του Θεού. Και η σάρξ αυτού αποκατέστη ως σάρξ πεδίου μικρού και καθαρίστη. Και επέστρεψε προς τον άνθρωπο του Θεού αυτός και πάσα η συνοδεία αυτού και ήλθε και εστάθη έμπροσθεν αυτού και είπε, «Ιδού τώρα εγνώρισα ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη ημί εν το Ισραήλ, όθεν τώρα δέχθη τη παρακαλώ δώρον παρά του δούλου σου». Ο δε είπε, «Ζει Κύριος ενώπιον του οποίου παρίσταμε, δεν θέλω δεχθεί». Ο δε εβίαζε αυτόν να δεχθεί, αλλά δεν έστερξε. Και είπε ο Νεεμάν, «Και αν μη, ας δοθεί παρακαλώ εις τον δούλον σου δύο ημιώνων φορτίων εκ του χώματος τούτου, διότι ο δούλος σου δεν θέλει προσφέρει εις το εξής ολοκαύτωμα ουδέ θυσίαν εις άλλους θεούς παρά μόνον εις τον Κύριον. Περί τούτου του πράγματος ας συγχωρήσει ο Κύριος τον δούλον σου, ότι όταν εισέρχεται ο Κύριός μου εις τον οίκον του Ρημών, διά να προσκυνήσει εκεί και στηρίζεται επί την χείρα μου και εγώ κλείνω εμ' αυτόν εν το οίκο του Ρημών, ενώ κλείνω εμ' αυτόν εν το οίκο του Ρημών, ο Κύριος ας συγχωρήσει τον δούλον σου περί του πράγματος τούτου». Και είπε προς αυτόν, «Είπα για εν ειρήνη», και ανεχώρησεν απ' αυτού μικρόν τη διάστημα. Είπε δε ο Γιεζή, ο υπηρέτης του Ελισέ, του ανθρώπου του Θεού, «Ιδού εφίστη ο Κύριός μου του Νεεμάν τούτου του Συρίου, ώστε να μην λάβει εκ της χειρός αυτού εκείνο το οποίο έφερε. Πλην ζει Κύριος, εγώ θέλω τρέξει κατόπιν αυτού και θέλω λάβει τί παρά αυτού». Και έτρεξεν ο Γιεζή κατόπιν του Νεεμάν. Και ότε είδε αυτόν ο Νεεμάν τρέχοντα κατόπιν αυτού, επίδησεν εκ της αμάξης η συνάντηση αυτού και είπε, «Καλώς έχετε?» Ο δε είπε, «Καλώς. Ο Κύριος μου με απέστειλε λέγον, ιδού ταύτην την ώραν ήλθον προς εμέ εκ του όρου Εφραήμ δύο νέοι εκ των ιών των προφητών. Δώσεις αυτούς παρακαλώ εν τάλαντον αργυρίου και δύο αλλαγάς ενδυμάτων». Και είπεν ο Νεεμάν, «Λάβε ευχαρίστως δύο τάλαντα». Και εβίασεν αυτόν και έδεσε τα δύο τάλαντα του αργυρίου εις δύο θυλάκια με τα δύο αλλαγών ενδυμάτων. Και επέθεσαν αυτά εις δύο εκ των δούλων αυτού και βάσταζον αυτά έμπροσθεν αυτού. Και ότε ήλθεν η Σοφίλ, έλαβεν αυτά εκ των χειρών αυτών και φύλαξεν εν το οίκο. Και απέλυσε τους άνδρας και ανεχώρησε. Αυτός δε εισήλθε και στάθη έμπροσθεν του Κυρίου αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Ελισέ, «Πόθεν Γιεζή?» Ο δε είπεν, «Ο δούλος σου δεν υπήγε πούποτε». Και είπε προς αυτόν, «Δεν υπήγε η καρδία μου μετά σου, ότι ο άνθρωπος επέστρεψεν από τις αμάξεις αυτού η συνάντησή σου? Είναι καιρός να λάβεις αργύριον και να λάβεις σημάτια και ελαιώνας και αμπελώνας και πρόβατα και βόας και δούλους και δούλας. Δια τούτο η λέπρα του Νεεμάν θέλει κολληθεί εις σε και εις το σπέρμα

0: σου εις τον αιώνα. Και εξήλθε απέμπροσθεν αυτού, λελεπρωμένος ως χιόν. Βασιλέον Β, οίκινος βασιλιών Δ. Κεφάλαιον Σίγμα Τ. Και είπον οι ιοί των προφητών προς τον Ελισέ, ιδού τώρα ο τόπος εις τον οποίον ημείς κατοικούμεν ενώπιον σου, είναι στενός δι' ημάς. Ας υπάγομεν παρακαλούμεν έως του Ιορδάνου, και κήθεν ας λάβομεν έκαστος μίαν δοκόν, και ας κάμωμεν εις εαυτούς εκεί τόπον, δια να κατοικόμεν εκεί. Ο δε είπεν, υπάγεται. Και είπεν ο εις, ευαρεστήθη τι παρακαλώ να έλθεις μετά τον δούλον σου. Και είπε, θέλω ελθεί. Και υπήγε μετά αυτόν. Και ελθόντες εις τον Ιορδάνη έκοπτον τα ξύλα. Ενώ δε ο εις κατέβαλε την δοκόν, έπεσε το σιδήριον εις το είδωρ. Και ευόησε και είπε, «Ω Κύριε, και τούτο ή το δάνειον». Είπε δε ο άνθρωπος του Θεού, «Πού έπεσε» και έδειξε τον τόπον εις αυτόν. Τότε έκοψε σχίζαν ξύλου και έριψεν εκεί. Και το σιδήριον επεπόλασε. Και είπε, «Ανάλαβε προς σε αυτόν». Και εκτείνα στην χείρα αυτού έλαβεν αυτό. Ο δε βασιλεύς της Συρίας επολέμει εναντίον του Ισραήλ και συνεβουλεύθη μετά τον δούλον αυτού λέγον, «Εις τον δίνα και δίνα τόπον θέλω στρατοπεδεύσει». Και απέστειλεν ο άνθρωπος του Θεού προς τον βασιλέα του Ισραήλ λέγον, «Φυλάχθητη να μην περάξεις τον τόπον εκείνον, διότι οι Σύριοι στρατοπεδεύουσιν είναι εκεί». Και απέστειλεν ο βασιλεύς του Ισραήλ εις τον τόπον, τον οποίον είπε προς αυτόν ο άνθρωπος του Θεού, και παρήγγειλε περί αυτού. Και προεφυλάχθη εκείθεν ουχή άπαξ ουδεδής. Και ταράχθη η καρδία του βασιλέως της Συρίας δια το πράγμα τούτο. Και συγκαλέσας τους δούλους αυτού είπε προς αυτούς, «Δεν θέλετε με αναγγείλει τι σε ξημών είναι υπέρ του βασιλέως του Ισραήλ». Και είπεν εις εκ των δούλων αυτού, «Ουδείς Κυρία μου βασιλεύ, αλλο Ελισέ ο προφήτης ο εν το Ισραήλ, αναγγέλει προς τον βασιλέα του Ισραήλ τους λόγους τους οποίους λαλείς εν το ταμείο του κοιτώνα σου». Και είπεν, «Υπάγεται και ιδέτε που είναι, δια να στείλω να συλλάβω αυτόν». Και ανήγγυλαν προς αυτόν λέγοντες, «Ιδού είναι ενδοθάν». Και απέστειλεν εκεί ύπους και αμάξας και στράτευμα μέγα, ή την εσελθόντες διανυκτός περιεκύκλωσαν την πόλη. Και ότε εξηγέρθη το πρωί ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού και εξήλθεν, ιδού στράτευμα είχε περικυκλωμένη την πόλη με ύπους και αμάξας. Και είπεν ο υπηρέτης αυτού προς αυτόν, «Ω Κύριε, τι θέλομεν κάμει». Ο δε είπε, «Μη φοβού, διότι πλειότεροι είναι οι μεθυμών παρά τους μεταυτών». Και προσευχήθη ο Ελισέ και είπε, «Κύριε, άνοιξον δέομαι τους οφθαλμούς αυτού δια να είδη». Και ίνιξεν ο Κύριος τους οφθαλμούς του υπηρέτου και είδε. Και είδου το όρος ή το πλήρες ύπων και αμαξών πυρός περί τον Ελισέ. Και ότε κατέβησαν προς αυτόν οι Σύριοι, προσευχήθη ο Ελισέ προς τον Κύριον και είπε, «Πάταξον δέομαι των λαών τούτων με αορασία». Και πάταξε αυτούς με αορασία κατά των λόγων του Ελισέ. Και είπε προς αυτούς ο Ελισέ, «Δεν είναι αυτή η οδός, ουδε αυτή η πόλης. Έλθετε κατόπιν μου και θέλω σας φέρει προς τον άνθρωπον τον οποίον ζητείτε». Και έφερεν αυτούς εις την Σαμάρια. Και ούτε ήλθον εις την Σαμάριαν, είπε ο Ελισέ, «Άνοιξον Κύριε τους οφθαλμούς τούτων δια να βλέπωση». Και ίνιξεν ο Κύριος τους οφθαλμούς αυτών και είδων. Και ιδού ήσαν εν το μέσο της Σαμαρίας. Και ως είδεν αυτούς ο βασιλεύς του Ισραήλ, είπε προς τον Ελισέ, «Να πατάξω, να πατάξω πάτερ μου». Ο δε είπε, «Μη πατάξεις. Ήθελες πατάξει εκείνους τους οποίους ηχμαλώτευσας δια της ρομφέας σου και δια του τόξου σου. Θες άρτον και είδωρ έμπροσθεν αυτόν και ασφάγωση και ασπίωση και ασαπέρθωση προς τον Κύριον αυτόν. Και έθεσεν έμπροσθεν αυτόν άφθονον τροφήν. Και αφού έφαγον και έπιον, απέστειλεν αυτούς και ανεχώρησαν προς τον Κύριον αυτόν. Και δεν ήρθαν πλέον τα τάγματα της Συρίας εις την γην του Ισραήλ». Μετά δε τάχα, ο Βεναδάδ βασιλεύς της Συρίας συνήθρισεν άπαν το στράτευμα αυτού και ανέβη και πολιόρκησε την Σαμάρια. Έγινε δε πείνα μεγάλη εν Σαμαρία και ιδού επολιόρκουν αυτήν εωσού κεφαλή όνου επολύθη διογδοήκοντα αργύρια και το τέταρτον ενός κάβου κόπρου περιστερών διαπέντε αργύρια. Και ενώ διέβαινε ο βασιλεύς του Ισραήλ επί του τείχους, γινή της ευόησε προς αυτόν λέγουσα «Σώσον, Κυριέ μου βασιλεύ». Ο δε είπεν «Εάν ο Κύριος δεν με σώσει, πόθεν θέλω σε σώσει εγώ, μη εκ του Αλωνίου ή εκ του Λινού». Και είπε προς αυτήν ο βασιλεύς «Τι έχεις». Η δε είπε «Η γινή αυτή μη είπε «Δώσ' τον ιό σου δια να φάγομεν αυτόν σήμερον και αύριον θέλομεν φάγει τον ιόν μου». Και ευράσαμε τον ιόν μου και εφάγομεν αυτόν. Είπον δε προς αυτήν την ακόλουθον ημέραν «Δώσ' τον ιό σου δια να φάγομεν αυτόν». Η δε έκρυψε τον ιόν αυτής. Και ως ήκουσεν ο βασιλεύς τους λόγους της γυναικός, διέριξε τα ημάτια αυτού. Και ενώ διέβαινεν επί του τείχους, ο λαός είδε και ιδού σάκος έσωθεν επί της σαρκός αυτού. Και είπεν «Ούτω να κάμει σε με ο Θεός και ούτω να προσθέσει, εάν η κεφαλή του Ελισέ ιού του Σαφάτ σταθεί επάνω αυτού σήμερα». Ο δε Ελισέ εκάθητο εν το οίκο αυτού και οι πρεσβύτεροι εκάθιντο μετ' αυτού. Και απέστειλεν ο βασιλεύς άνδρα απέμπροσθεν αυτού. Πριν δε έλθει προς αυτόν ο μηνυτής, αυτός είπε προς τους πρεσβυτέρους «Δεν βλέπετε ότι ούτως ο Υιός του φωνευτού έστειλε να αφαιρέσει την κεφαλή μου? Βλέπετε, καθώς έλθει ο μηνυτής, κλείσατε την θύραν και εμποδίσατε αυτόν προς την θύραν. Η φωνή των ποδών του Κυρίου αυτού δεν είναι εξόπισθεν αυτού? Και ενώ έτι ελάλη μετ' αυτόν, ιδού κατέβει προς αυτόν ο μηνυτής. Και είπεν «Ιδού παρά Κυρίου είναι το κακόν τούτο. Τι πλέον να ελπίσω εις τον Κύριον?» Έσδρας, κεφάλαιον θήτα. Και αφού ετελέστησαν ταύτα, προσήλθον προς εμέ οι άρχοντες λέγοντες «Ο λαός του Ισραήλ και οι ιερείς και οι Λεβίτε δεν εχωρίστησαν από του λαού των τόπων τούτων και πράτουσι κατά τα βδελίγματα αυτών των Χαναναίων, των Χεταίων, των Φερεζαίων, των Ιεβουσαίων, των Αμμονιτών, των Μωαβιτών, των Αιγυπτίων και των Αμοραίων. Διότι έλαβον εκ των θυγατέρων αυτών εις εαυτούς και εις τους υιούς αυτών, ώστε το σπέρμα το Άγιον συνεμίχθη μετά του λαού των τόπων. Και η χείρ των αρχόντων και των προεστώτων ή το πρώτη εις την παράβαση ταύτην. Και ως ήκουσα το πράγμα τούτο, διέσχισα το ημάτιόν μου και το επένδυμά μου και ανέσπασα τα στρίχα της κεφαλής μου και του πόγονός μου και εκαθήμην εκστατικός. Τότε συνήχθησαν προς εμέ πάντες οι τρέμοντες εις τους λόγους του Θεού του Ισραήλ δια την παράβαση των μετικιστέντων και εκαθήμην εκστατικός έως της εσπερινής προσφοράς. Και εν τη εσπερινή προσφορά εσηκώθην από της ταπεινώσεώς μου και διασχίσα στο ημάτιόν μου και το επένδυμά μου, έκλεινα επί τα γόνατά μου και εξέτεινα τα σχήρας μου προς Κύριον των Θεών μου και είπων «Θεέ μου, έσχυνομαι και ερυθριώ να υψώσω το πρόσωπόν μου προς σε Θεέ μου, διότι εανομία ημών υφξύνθησαν υπεράνω της κεφαλής και επαραβάσεις ημών εμεγαλύνθησαν έως των ουρανών. Από των ημερών των πατέρων ημών είμεθα εν παραβάση μεγάλη μέχρι της ημέρας ταύτης. Και δια τας ανομίας ημών παρεδόθημεν ημείς και η βασιλής ημών, η ιερής ημών εις την χείρα των βασιλέων των τόπων, εις μάχεραν, εις εχμαλωσίαν και εις διαρπαγήν και εις εσχήνιν προσώπου ως είναι την ημέραν ταύτην. Και τώρα, ως εν μια στιγμή έγινεν έλεος παρακυρίου του Θεού ημών, ώστε να διασωθεί εις ημάς υπόλοιπον και να δοθεί εις ημάς στερέωσις εν το Αγίο αυτού τόπο. Δια να φωτίζει ο Θεός ημών τους οφθαλμούς ημών και να δώσει εις ημάς μικράν αναψυχήν εν τη δουλεία ημών. Διότι δούλη είμεθα και εν τη δουλεία ημών δεν εγκατέλειπεν ημάς ο Θεός ημών, αλλά ευδόκησε να εύρωμεν έλεος ενώπιον των βασιλέων της Περσίας, ώστε να δώσει εις ημάς αναψυχήν διά να ανεγείρωμεν τον οίκον του Θεού ημών και να ανορθώσωμεν τα σεριμώσεις αυτού και να δώσει ίση μας περιτύχισμα εν Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ. Αλλά τώρα, Θεέ ημών, τι θέλωμεν υπή με τα ταύτα, διότι εγκατελείπωμεν τα προσταγματά σου τα οποία προσέταξας διά χειρός των δούλων σου, των προφητών λέγον. Η γη στην οποία εισέρχεστε διά να κληρονομήσετε αυτή είναι γη μεμολισμένη με το μολυσμό των λαών των τόπων με τα βδελίγματα αυτών ή την εσεγέμισαν αυτήν απ' άκρου έως άκρου από των ακαθαρσιών αυτών. Τώρα λοιπόν τα στιγατέρα σας μη δίδετε εις τους ιούς αυτών και τα στιγατέρα αυτών μη λαμβάνετε εις τους ιούς σας και μη ζητείτε ποτέ την ειρήνην αυτών ή την ευτυχίαν αυτών διά να κρατεωθείτε και να τρώγετε τα αγαθά της γης και να αφήσετε αυτήν κληρονομίαν εις τους ιούς σας διά παντός. Και με τα πάντα τα επελθόντα εφημάς εν εκα των πράξεων των πονηρών ημών και της παραβάσεως ημών της μεγάλης, αφού σύ Θεέ ημών εκρατήθης κάτω της αξίας των ανομιών ημών και έδωκας εις ημάς ελευθέρωσιν τη αυτήν, πρέπει ημείς να θετήσομεν πάλιν τα προσταγματά σου και να συμπεθερεύσομεν με τον λαόν των βδελιγμάτων τούτων. Δεν ήθελες οργιστεί καθημών έως σου συντελέσεις ημάς, ώστε να μην μείνει υπόλοιπον εις εσωσμένον. Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δίκαιος είσαι, διότι εμείναμε σε σωσμένοι ως την ημέραν ταύτην. Ιδού ενώπιον σου ήμεθα με τας παραβάσεις ημών, διότι δεν είναι δυνατόν ένεκα τούτον να σταθόμεν ενώπιον σου. Το πρώτον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων κεφάλαιον ήτα. Ο δε Βενιαμίν εγέννησε Βελά τον πρωτότοκον αυτού, Ασβίλ τον δεύτερον και Αρά τον τρίτον, Νοά τον τέταρτον και Ραφά τον πέμπτον. Και οι του Βελά ήσαν Αδά και Γυρά και Αβιούδ και Αβισουά και Νααμάν και Αχωά και Γυρά και Σεφουφάν και Ουράν. Ούτε είναι οι ή του Εχούδ ή την εσύσαν αρχηγή πατριών εις τους κατοικούντας την Γαβά και μετικισθέντας εις Μαναχάθ. Και Νααμάν και Αχιά και Γυρά ως τις μετόκισεν αυτούς εγέννησε τον Ουζά και τον Αχιούδ. Και ο Σαραΐμ εγέννησεν Ιούς εν τη γη Μωάβ αφού απέβαλε την Ουσίμ και την Βαρά τας γυναίκας αυτού. Και γέννησεν εκ της οδές της γυναικός αυτού τον Ιωβάβ και τον Σιβιά και τον Μισά και τον Μαλχάμ και τον Ιεούς και τον Σαχιά και τον Μυρμά. Ούτε ήσαν οι ή αυτού αρχηγοί πατριών. Εκ δε της Ουσίμ είχε γεννήσει τον Αβιτόβ και τον Ελφαάλ. Και οι του Ελφαάλ ήσαν Έβερ και Μισάμ και Σαμέρ ως της οκοδόμησε την Ονό και την Λόδ και τα σκόμας αυτής. Και ο Βεριά και ο Σεμά ούτι ήσαν αρχηγοί πατριών εις τους κατοικούντας την Εαλών. Ούτι εξεδίωξαν τους κατοίκους της Γάθ. Και Αχιώ, Σασάκ και Ιερεμόθ και Ζεβαδίας και Αράδ και Αδέρ και Μιχαήλ και Ιεσπά και Ιωχά ή του Βεριά. Και Ζεβαδίας και Μεσουλάμ και Εζεκή και Έβερ και Ισμεράι και Ιεσλιά και Ιωβάβ ή του Ελφάλ. Και Ιακίμ και Ζιχρή και Ζαβδί και Ελιινάι και Ζιλθαΐ και Ελιήλ και Αδαΐας και Βεραΐα και Σιμράθ ή του Σεμά. Και Ιεσφάν και Έβερ και Ελιήλ και Αβδόν και Ζιχρή και Ανάν και Ανανίας και Ελάμ και Ανθωθιά και Ιεφεδία και Φανουήλ ή του Σασάκ και Σαμσεραΐ και Σεαρία και Γοθολία και Ιαρεσία και Ηλιά και Ζιχρή ή του Ιεροάμ. Ούτι ήσαν αρχηγοί πατριών, αρχηγοί κατά τας γενεάς αυτών. Ούτι κατόκισαν εν Ιερουσαλήμ. Εν δε Γαβαών κατόκισεν ο πατήρ Γαβαών, το δε όνομα της γυναικός αυτού ήτο Μαχά, και ο πρωτότοκος υιός αυτού ήτο Αβδών, επί τα Σούρ και Κις και Βάλ και Ναδάβ και Γεδόρ και Αχιό και Ζαχέρ και Μικλώθ, ο γενήσας των Σιμεά. Και ούτι έτη κατόκισαν μετά των αδελφών αυτών εν Ιερουσαλήμ κατέναντι των αδελφών αυτών. Και ο Νίρ εγέννησε τον Κις και Κις εγέννησε τον Σαούλ και Σαούλ εγέννησε τον Ιωνάθαν και τον Μαλχίσουέ και τον Αμιναδάβ και τον Εσ Βαάλ. Και ο γιος του Ιωνάθαν ήτο Μερί Βαάλ και ο Μερί Βαάλ εγέννησε τον Μιχά. Και οι του Μιχά ήσαν Φιθών και Μελέχ και Θαρεά και Άχαζ. Και ο Άχαζ εγέννησε τον Ιωαδά. Και ο Ιωαδά εγέννησε τον Αλεμέθ και τον Άσμαβεθ και τον Ζιμβρί. Και Ζιμβρί εγέννησε τον Μωσά και Μωσά εγέννησε τον Βινεά. Ραφά υιός τούτου, Ελεασά υιός τούτου, Ασίλ υιός τούτου. Και ο Ασίλ είχεν 6 υιούς, των οποίων τα ονόματα είναι ταύτα, Αζρικάμ, Βοχερού και Ισμαήλ και Σεαρία και Οβαδία και Ανάν. Πάντες ούτι ήσαν οι του Ασίλ. Και οι του Ισέκ του αδελφού αυτού ήσαν Ουλάμ ο πρωτότοκος αυτού, Ιεούς ο δεύτερος και Ελιφελέτ ο τρίτος. Και οι του Ουλάμ ήσαν άνδρες δυνατοί εν ισχύ, εντείνοντες τόξων και έχοντες πολλούς υιούς και υιούς υιών 150. Πάντες ούτι ήσαν εκ των υιών Βενιαμίν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε, γλυκέ μας σωτήρα, με ευγνωμοσύνη στεκόμαστε για άλλη μια φορά ενώπιον σου ομοθεμαδών Κύριε. Ανοίγουμε το πνεύμα και την καρδιά μας. Εκφράζουμε ευχαριστία στο πρόσωπό σου για αυτή την αγάπη, για το Άγιο έργο το οποίο έκανες για εμάς τους αμαρτωλούς. Εσύ ο Κύριος ο Θεός. Σε ευχαριστούμε, σε υψώνουμε, σε λατρεύουμε Κύριε. Και αυτή την ώρα ζητάμε την χάρη σου Βασιλιά μας, ώστε ο Λόγος να καρποφορήσει μέσα στο πνεύμα μας, να αυξηθεί, να οριμάσουμε ως παιδιά σου Κύριε, να αυξηθούμε κατά πάντα, να πολλαπλασιαστούμε Κύριε, να πληθύνουμε Χριστέ μου Άγιε, ώστε εσύ να υπηρετήσεις σωστά, να δοξάζεσαι και το έργο σου κατά το θέλημά σου να μεγαλώνει και να αποδίδεται σε μεγαλύτερο βαθμό στο όνομα του Ιησού.
2: Αμήν
1: αδελφοί, το Άγιο χρίσμα σου Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αύξηση της ωριμότητας. Γιατί ως παιδιά του Κυρίου, καθημερινά πρέπει να αυξανόμαστε στην ωριμότητα του Πνεύματος. Κανένας δεν θα μπορέσει να φτάσει έως το τέλος, κανένας πιστός, εάν παραμείνει ένα πνευματικό νήπιο. Δεν θα μπορεί να σταθεί στο τέλος, να κάνει τις πνευματικές μάχες και τους πολέμους που πρέπει, γιατί η νηπιότητά του δεν του επιτρέπει να πράξει τα δέοντα στο θέλημα και στο όριο του Κυρίου. Να πράξει τα δέοντα για να σωθεί η ψυχή του. Και διαβάζουμε Γένεσης 1.28. Γένεση 1.28. Και ευλόγησαν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός: αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ικθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης. Ο Κύριος ευλόγησε τον άνθρωπο να αυξηθεί και να πολλαπλασιαστεί. Και όταν ακούμε αύξηση και πολλαπλασιασμό, κυρίως βλέπουμε την αύξηση, την ποσοτική και τον πολλαπλασιασμό των ανθρώπων στο πρόσωπο της γης. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αλλά παράλληλα, σήμερα θα ήθελα να δούμε αυτό το λόγο και υπό μια διαφορετική έννοια. Γιατί όταν ο Κύριος είπε στον Αδάμ και στην Εύα να αυξάνονται, τους είπε να έχουν περίσσια ζωή και καρπό ο οποίος θα αυξάνεται με το πέρασμα του καιρού, ώστε ο χαρακτήρας του Κυρίου του Θεού να εκφράζεται από μέσα τους και όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία να ανοίγει την οποιανδήποτε ευλογία στη ζωή των ανθρώπων. Η αύξηση που είναι ο καρπός της περίσσιας χριστιανικής ζωής θα φέρει πλήθυνση. Οτιδήποτε έχει εντός, μέσα στο πνεύμα του δηλαδή ο Κύριος, θα δοθεί στον άνθρωπο και αυτό θα πολλαπλασιαστεί. Και καθώς αδελφοί θα αυξηθούμε στη ζωή του Κυρίου και θα πληθυνθούμε στις αρετές και στις ικανότητες του, τότε θα μπορούμε να κυριεύσουμε κατά το λόγο που διαβάσαμε πριν λίγο, το οτιδήποτε έχει ευλογήσει ο Κύριος ώστε να το κυριεύσει η Εκκλησία του, εσύ και εγώ, ο κάθε πιστός, η νύμφη του. Κάθε τι που είναι καρποφόρο και μετά πολλαπλασιάζεται, θα έχει αυξημένη κυριαρχία. Αλλά κάποιος δεν μπορεί να έχει κυριαρχία αν δεν αυξηθεί και πολλαπλασιαστεί. Αν δεν αυξηθεί στον καρπό της ευλογίας του Κυρίου και αν δεν πληθυνθεί στις ικανότητες αυτού που είναι ο Κύριος. Και καθώς θα μιλήσουμε την οριμότητα, αυτό το οποίο θα τονίσουμε είναι οριμότητα χριστιανική, πνευματική οριμότητα είναι η αύξηση ενός ανθρώπου στην εικόνα και στην ομοίωση του Κυρίου. Στην παραγωγικότητά του, στη δημιουργικότητά του, στις σκέψεις, στο νου του Χριστού, του χρησμένου, στην ευθύνη, στη δύναμη του Πνεύματος, στην σοφία, στον καρπό του Πνεύματος και παράλληλα στον αγιασμό του Πνεύματος, στην ταπεινοφροσύνη, την υπακοή, τον σεβασμό, τον Άγιο Φόβο. Όλα αυτά περικλείονται στην εικόνα και στην ομοίωση που πρέπει να αυξάνουμε κάθε μέρα ώστε να οριμάζουμε ημέρα με την ημέρα και να μεταμορφωνόμαστε στην δόξα του Κυρίου. Αυτό θέλει ο Κύριος. Η Εκκλησία Του να οριμάσει. Η Εκκλησία Του να αλλάξει κατεύθυνση, να αλλάξει ρότα. Γιατί μέσω της ορίμανσης θα αυξηθεί η πίστη μας. Η εμπιστοσύνη μας. Μέσω της ορίμανσης το σώμα του Κυρίου θα ενωθεί στο ίδιο πνεύμα, στην ίδια πίστη. Θα εργαστεί ομοθυμαδών, με ομοψυχία, καθώς οι άνθρωποι θα είναι ομόφωνες πια. Άρα η οριμότητα ανοίγει νέους πνευματικούς ορίζοντες στην Εκκλησία, στον πιστό, σε μένα και σε σένα. Ο Χριστός ποτέ δεν έκρυψε την επιθυμία του να δει τον οίκο του γεμάτο. Γι' αυτό και είπε «αυξάνεστε και πληθύνεστε». Άρα η αύξηση και πλήθυνση έχουν πολλές έννοιες. Αφενός την ποσοτική αύξηση των ανθρώπων και την πλήθυνση, όπως είπα πριν λίγο, την αύξηση στην καρποφορία και την πλήθυνση στις ικανότητες του Θεού ώστε να κυριεύσουμε τα όσα μας έχει δώσει ο Κύριος να κυριεύσουμε και παράλληλα να αυξηθούμε και να πολλαπλασιαστούμε ως Εκκλησία του Κυρίου του Θεού. Η επιθυμία του Κυρίου ανέκαθεν είναι η Εκκλησία του, ο οίκος του να είναι γεμάτος. Αλλά πρέπει να προσέξουμε αδέλφια, γιατί άλλο η ποσότητα και άλλο η ποιότητα. Και εμείς θέλουμε να έχουμε και ποσότητα και ποιότητα. Γιατί πολλοί από αυτούς που πιστεύουν στον Θεό και ανήκουν σε μια εκκλησία συναθρίζονται, προσεύχονται, ίσως εργάζονται, αλλά δεν μεταμορφώνονται σε αυτό που είναι ο Κύριος. Δεν αλλάζουν ώστε να αυξάνεται η εικόνα και η ομοίωσή τους σε αυτό που είναι ο Κύριος. Και αυτό είναι ανοριμότητα. Γιατί η οριμότητα είναι αυξάνομαι στην εικόνα και στην ομοίωση του Κυρίου. Αμήν. Ώστε να μπορώ να κυριεύσω και να εξουσιάσω στους ικθύες, στα πετεινά και σε κάθε ζώο που κινείται στη γη. Οι ικθύες τι συμβολίζουν? Τις ψυχές, τα πετεινά, τους δαίμονες και τα ζώα, τα κινούμενα, αφενός μεν τα καθαρά ζώα, τα έθνη που θα έρθουν να σωθούν, αφετέρου τα κάθαρτα ζώα, τα έθνη τα οποία είναι ενάντια στο λαό του Κυρίου. Καθαρά ζώα, ακάθαρτα ζώα. Τα έθνη που θα ακούσουν τον λόγο και θα σωθούν και τα έθνη που θα είναι ενάντια στην Εκκλησία του Κυρίου. Αμήν. Και ο Κύριος θέλει να μάθουμε το τίμημα της μαθητείας μας, ώστε να αγιαστούμε, να μπούμε στη διαδικασία εξομοίωσής μας με τον Χριστό, να σταυρώσουμε τη σάρκα, να αγιαστούμε και να σηκωθούμε για να υπηρετήσουμε το θέλημα του Κυρίου. Άνθρωποι υπηρέτησαν τον Κύριο και έπεσαν σε παγίδες σαρκικές, έπεσαν σε περηφάνεια, έδωσαν τόπο σε πνεύματα ακάθαρτα. Γιατί? Γιατί δεν είχαν την εικόνα και την ομοίωση του Κυρίου. Δεν είχαν την ωριμότητα του Κυρίου να αντισταθούν σε αυτούς τους πειρασμούς και σε αυτά τα δεδομένα. Αυτό βλέπετε πόσους καρπούς και αποτελέσματα έχει η αύξηση της πνευματικής μας ωριμότητας. Σε κάθε τομέα, σε κάθε πτυχή της ζωής μας και ιδιαίτερα στην πνευματική μας ζωή. Κατά Λουκά 14, κατά Λουκά 14, 28-34 εδάφιο. Κατά Λουκά 14 παραλαμβάνω, θα διαβάσουμε από το 28 έως το 34. Διότι, τις εξ ημών θέλω να οικοδομήσει πύργο, δεν κάθεται πρώτα και λογαριάζει τη δαπάνη, αν έχει τα αναγκαία για να τελειώσει αυτόν. Ακούστε σοφία, ακούστε οριμότητα που μας διδάσκει ο Κύριος. Θες να κάνεις ένα πύργο, πρώτα πρέπει να σκεφτείς αν έχεις τα απαιτούμενα για να τα δαπανίσεις, τα αναγκαία. Αλλιώς μην το ξεκινήσεις. Στο 29, μη ποτέ αφού βάλει θεμέλιο και δεν δύναται να τελειώσει αυτόν, αρχίσουν οι πάντες οι βλέποντες να ευέζω συν αυτόν λέγοντες, ότι ούτως ο άνθρωπος άρχισε να οικοδομεί και δεν ειδηνήθη να τελειώσει. Ή τις, βασιλεύς, υπάγω να πολεμήσει άλλο βασιλέα, δεν κάθεται πρώτερον και σκέπτεται αν είναι δυνατός με 10.000 να απαντήσει τον ερχόμενον κατά αυτού με 20.000. Ο σοφός βασιλιάς σκέπτεται, έχω λιγότερο στρατό, μπορώ να αντιμετωπίσω τα εχθρικά στρατεύματα που είναι περισσότερα. Οριμότητα και σοφία. Όριμες σκέψεις. Είδε μη, ενώ αυτός είναι έτοιμα κράν, αποστέλει πρέσβης και ζητεί ειρήνη. Ούτω λοιπόν, πας ως της εξ ημών, δεν απαρνείται πάντα τε αυτού υπάρχοντα, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Και στο 34, καλό το άλλας. Αλλά, εάν το άλλας διαφθαρεί με τι θέλει αρτιστεί, ο Κύριος μέσα στο λόγο του συμβολίζει τους όριμους πιστούς με τρία δεδομένα. Τους συμβολίζει με πέτρες. Είμαστε αλφαπέτρο επιστολή. Είμαστε ζωντανές πέτρες. Και τι οικοδομούμε? Τον οίκο του Κυρίου. Μας συμβολίζει με στρατιώτες. Και όπως διαβάσαμε πριν λίγο, 10.000 πραγματικοί μαθητές και στρατιώτες του Κυρίου μπορούν να υπερνικήσουν 20.000 μαθητές και στρατιώτες του Σατανά. Φτάνει ο στρατιώτης να είναι όριμος, ώστε να έχει τάξη, πειθαρχία και να βαδίζει στην σειρά της κατάταξής του. Και όπως διαβάσαμε πριν λίγο, ο Κύριος συμβολικά μας ονομάζει αλάτι, άλας. Ο κόσμος αυτός εκεί έξω θα αλλάξει μονάχα όταν γευτεί τον χαρακτήρα μας και την πιστότητά μας, η οποία θα είναι πλήρης πνευματικής πίστης και ωριμότητας, της σοφίας του Κυρίου. Οι ανάλατοι χριστιανοί που δεν έχουν πεποίθηση ούτε θάρρος δεν θα καταφέρουν ποτέ να νικήσουν τον κόσμο, τη σάρκα, τις επιθέσεις του διαβόλου. Ο Δημάς έπεσε. Γιατί? Βασιλιάδες έπεσαν. Γιατί? Άνθρωποι του Θεού έκαναν ολέθρια λάθη. Γιατί? Παρασύρθηκαν, ξεγελάστηκαν. Αλλά παράλληλα δεν είχαν την απαιτούμενη πνευματική ωριμότητα και διάκριση για να ξεχωρίζουν το καλό από το κακό. Να δουν το συμφέρον τους, να βάλουν παθητική μετάνοια, να δουν το αποτέλεσμα των πράξεών τους και να αφαιθούν στον Κύριο να τους καθοδηγήσει με τέλεια οδηγία. Χρειαζόμαστε την ωριμότητα για να ολοκληρώσουμε το έργο του Θεού. Θυμάστε τι λέει ο λόγος, νομίζω, στις παροιμίες. Ποιος κερδίζει ψυχές? Ο σοφός. Ο σοφός κερδίζει ψυχές. Να το πούμε διαφορετικά. Ο όριμος που έχει σοφία. Και αυτή η σοφία δεν είναι η κοσμική σοφία ή η οριμότητα του κόσμου, γιατί ο κόσμος εκεί έξω, οι περισσότερες καρδιές, όπως λέει ο λόγος, είναι εφευρέτες κακών. Είναι όριμοι στο να κάνουν το κακό. Να ξεγελάσουν, να κορυδέψουν, να κλέψουν, να μειώσουν, να πλανήσουν. Αλλά τα παιδιά του Θεού, εμείς αδέλφια, εκκλησία του Κυρίου, νύμφη του Κυρίου, είμαστε όριμοι προς το καλό. Στο θέλημα του Κύριου, στην αγάπη του Κυρίου, να κερδιστούν ψυχές στον Κύριο και παράλληλα η οριμότητα να βοηθήσει και το δικό μας εαυτό ώστε να σωθεί. Αμήν. Προς Ρωμαίους 5:1-4. Προς Ρωμαίους 5:1-4 εδάφιο. Ακούστε. Ακούστε μία σειρά που θεόπνευστα ο Παύλος μας λέει, μία σειρά δεδομένων και συμπεριφορών μας. Ακούστε. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς τον Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν και την είσοδο δια της πίστεως εις την χάρη ταύτην εις την οποίαν στάμεθα και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξας του Θεού. Ακούστε. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και καυχόμαστε εις τας θλίψεις. Καυχόμαστε στις θλίψεις. Δεν τις θέλουμε. Αλλά γιατί καυχόμαστε όταν έχουμε θλίψεις? Γιατί? Γινώσκοντες, απαντάει ο ίδιος ο λόγος, αδελφιά. Γινώσκοντες ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή δοκιμή. Η δε δοκιμή ελπίδα. Η δε ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών για του Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις εμάς. Η θλίψη θα φέρει υπομονή. Θα κάνει τον άνθρωπο υπομονετικό, συνετό. Ένα άνθρωπο που δεν είναι ανυπόμονος και έχει μάθει να περιμένει. Και αυτό θα τον κάνει δόκιμο μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Θα έχει δοκιμαστεί και θα έχει φανεί η πίστη του και το μέταλλο της αναγέννησής του. Αμήν. Θλίψη, υπομονή, δοκιμή. Και καθώς ο άνθρωπος πια δοκιμάζεται και είναι δόκιμος, είναι σωστός δηλαδή, ελεγμένα σωστός, έχει ελπίδα. Γιατί μέσα του είναι πεπισμένος ότι ο Κύριος ο Θεός τον έχει σκεπάσει και ότι σύντομα θα τον πάρει στην παρουσία του. Και αυτή η ελπίδα, αυτό το οποίο αναμένει ο άνθρωπος, δεν κατεσχύνει. Γιατί είναι δοσμένο από το πνεύμα του Κυρίου. Στο διάστημα μεταξύ της χάρης και της δοκιμής, μεσολαβούν οι θλίψεις και η υπομονή. Αυτά είναι που χρειαζόμαστε για να αποκτήσουμε δόκιμο χαρακτήρα, όριμο χαρακτήρα. Ο δόκιμος αυτός χαρακτήρας είναι το σύνολο όλων των συνήθειών μας, είναι αυτό που είμαστε όταν δεν μας βλέπει κανείς. Είναι όλες οι αρετές του Χριστού που υπάρχουν μέσα μας. Και αυτή πια η διαδικασία μας αυξάνει και μας μεταμορφώνει καθημερινά στην εικόνα και στην ομοίωση του Κυρίου και στην οριμότητα του Πνεύματος. Βλέπουμε τα πάντα διαφορετικά. Γιατί είμαστε δόκιμοι. Έχουμε υπομονή μέσα στις θλίψεις. Καθώς δοκιμαστήκαμε και με υπομονή καταφέραμε να βγούμε αλόβητοι. Αυξήσαμε το μέγεθος και την ευλογία της αναγέννησής μας. Το μέταλλο της πίστης μας. Και ο Κύριος, καθώς βλέπει την οριμότητά μας, προσθέτει περισσότερη ευθύνη. Θα μπορούσε να εμπιστευθείς κάτι σε ένα παιδί το οποίο είναι ανεύθυνο, σε έναν έφηβο ή ακόμη και σε έναν μεγάλο άνθρωπο? Θα μπορούσε να εμπιστευθείς κάτι? Τι να του δώσει να κάνει? Τι να του δώσει να κάνει, αδελφέ και αδελφοί? Τίποτα. Αντίθετα, θα εμπιστευώσουν έναν όριμο άνθρωπο? Θα του δίνεις ευθύνη? Βεβαίως. Γιατί μέσα σου θα ήσουν σίγουρος ότι θα αναλάβαινε την ευθύνη και θα την έφερνε εις πέρας. Αυτό θέλει ο Κύριος, αδελφιά. Να μας οριμάσει ώστε να μας δώσει ευθύνη στο έργο. Περισσότερα πράγματα. Αμήν. Που με υπευθυνότητα θα τα δικαιπεραιώνουμε κάθε μέρα και θα τα φέρνουμε για τις χαριτός του εις πέρας. Ο Θεός μας αλλάζει και μας κάνει με αυτόν τον τρόπο κατά την εικόνα και την ομοίωση του Υιού Του, του Χριστού, ώστε να έχουμε μία τέλεια κοινωνία μαζί Του. Ο όριμος χριστιανός ξέρει πώς να επικοινωνεί με τον Κύριο. Ξέρει πώς να το συναντά. Έχει μάθει να ακούει τη φωνή Του και όχι τη φωνή της σάρκας Του που Του μιλάει μέσα στο κεφάλι. Ο όριμος χριστιανός έχει διάκριση. Μπορεί να ξεχωρίσει πράγματα, καθώς η οριμότητα ελκύει το πνεύμα του Κυρίου και τα πάντα ανοίγονται μπροστά Του. Τον ευλογεί ο Κύριος. Τον ευλογεί ο Κύριος. Του δείχνει πράγματα ο Κύριος. Γιατί τον εμπιστεύεται ο Κύριος και ξέρει ότι καθώς θα του δώσει ευθύνη, αυτό θα είναι ναι και αμήν. Ο όριμος χριστιανός πασχίζει για την ενότητα. Είναι ειρηνοποιός. Φτωχός στο πνεύμα, ευλογημένος και πλούσιος μαζί με τον Κύριο. Ξέρει ότι αυτή η ζωή είναι σύντομη, ένα πέρασμα και δεν αναλώνεται στα δεδομένα της καθημερινότητας. Ναι, είναι σοβαρός, κάνει το καλύτερο για τα καθημερινά, για τα προβλήματά του, αλλά ο μέγιστος σκοπός του είναι το έργο του Κυρίου, το πώς θα επιτεθεί σωστά ο Κύριος, το πώς θα ακουστεί το όνομά του και θα σωθούν ψυχές. Όριμος χριστιανός. Ανώριμος ασχολείται με τα δικά του, με τη ζωή του, με τα προβλήματά του. Μια ζωή. Ο όριμος χριστιανός ξοδεύει περισσότερο χρόνο στην προσευχή για το έργο του Κυρίου. Ο ανώριμος για τον εαυτό του. Συνέχεια ο εαυτός του μπροστά. Ο όριμος χριστιανός έχει τον Θεό ως Θεό. Ο ανώριμος τον έχει ως υπηρέτη για να του κάνει τα χατήρια και να του λύνει κάθε του πρόβλημα. Όχι πως αυτό είναι κακό, αλλά δεν είναι το πρώτιστο και το αρχικό, αδέλφια. Το πρώτιστο είναι να προσευχόμαστε για το έργο του Κυρίου, να το δοξάζουμε, να τον ευλογάμε και μετά ναι, και για ό,τι μας απασχολεί και είναι μέσα στην καθημερινότητα ως πρόβλημα που μας πνίγει και είναι βάρος. Δεν λέω να μην προσευχόμαστε τα προβλήματά μας, αλλά δεν θα είναι αυτό το αρχικό και το πρώτιστο στην προσευχή μας, στη ζωή μας, στο μυαλό μας, στα συναισθήματά μας. Πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλα θα είναι ο Κύριος. Και μετά όλα τα υπόλοιπα, ναι, αμήν. Ο όριμος χριστιανός ψάχνει να βρει τρόπο να μιλήσει στον Κύριό του. Ο ανώριμος ντρέπεται, φοβάται. Νομίζω ότι δεν θα ξέρει τι να πει. Γιατί είναι ανώριμος, αδέλφια. Δεν έχει οριμάσει το πνεύμα. Και ο Κύριος θέλει να οριμάσουμε. Να ξέρουμε πώς να συμπεριφερόμαστε. Να πλώνουμε κάθε μέρα τα δίχτυα του λόγου ώστε να κερδίζονται ψάρια ψυχές. Ο ανώριμος χριστιανός είναι ενθουσιώδης. Ο Κύριος, ο Κύριος! Και μετά από 4-5 μέρες, πού είναι ο Κύριος? Ο όριμος χριστιανός όμως είναι λιτός στα λόγια, αλλά πλούσιος στα δεδομένα, τα πρακτικά, στο έργο του Θεού. Αμήν. Αλληλούια, αδελφοί. Αυτό είναι που πρέπει να διορθώσουμε, να αλλάξουμε, να καλυτερεύσουμε, ώστε να είμαστε μπροστά στα μάτια του Κυρίου ευθύς, ειλικρινής, καθαρή, όριμη, σοφή, γεμάτη πίστη, ευγνώμονες και γεμάτη αγάπη για το όνομά Του και για ό,τι μας έχει δώσει. Αμήν. Και σίγουρα ποτέ να μην αμιλούμε τις καθημερινές ευθύνες μας πέναντι στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, οπουδήποτε αλλού, Ποτέ να μην αμιλούμε να προσευχόμαστε για τα προβλήματά μας ή για δεδομένα της ζωής μας, αλλά όπως είπα πριν λίγο, πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα, το θέλημα και το έργο του Κυρίου. Αμήν. Να διαβάσουμε Β' Κορινθίους 4, θα διαβάσουμε από το 3 στο 5. Β' Κορινθίους 4 από το 3 έως το 5 εδάφιο. Αν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένον, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένον, τον οποίον απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου, για να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξας του Χριστού, ώστις είναι εικόν του Θεού. Και φτάνουμε σε αυτό το οποίο θέλουμε να τονίσουμε στο σημερινό μας κήρυγμα, στο 5 εδάφιο. Διότι εμείς δεν κηρύττουμε τους εαυτούς μας. Ο όριμος χριστιανός δεν κηρύττει τον εαυτό του. Δεν δείχνει τίποτα από τον εαυτό του. Δείχνει τον Κύριο. Γιατί είναι υπηρέτης του Κυρίου. Αμήν. Και διαβάζουμε. Διότι εμείς δεν κηρύττουμε αυτούς, αλλά τον Χριστόν εις τον Κύριο. Εαυτούς δε δούλους ημών για τον Ιησούν. Εμείς είμαστε δούλοι σας, υπηρέτες σας. Ο όριμος χριστιανός δεν φουσκώνει. Δεν επέρεται. Είναι σπασμένο αγγίωτη, ξέρει ποιος είναι. Και με δέο στέκεται μπροστά στον Κύριο, καταλαβαίνοντας το πόσο μικρός και ασήμαντος είναι και ότι γίνεται είναι από την χάρη και το έλεος του Κυρίου. Αμήν. Και αν θέλουμε οι άνθρωποι να δουν τον Ιησού μέσα από μας, πρέπει να είμαστε πλήρης πίστεως και οριμότητας, αδέρφια, ώστε να φανερώνεται από τη ζωή και τα λόγια μας ο Κύριος. Ποιος θέλει να κρατήσει ανώριμο και σαταξία τον πιστό? Ο Σατανάς. Το κρατήσει μωρό. Νίπιο. Ώστε να τον κάνει ό,τι θέλει, να τον πέσει στα δάχτυλά του. Η ανωριμότητα είναι αταξία. Η οριμότητα είναι τάξη. Όποιος είναι σε αταξία δεν μπορεί να παράγει καρπό. Και σίγουρα ο Κύριος μας παρομοιάζει με έναν καθρέφτη. Αν ο καθρέφτης είναι λερωμένος και θαμπός, μπορεί ο άνθρωπος που μας βλέπει να δει τον Κύριο? Όχι. Αν όμως ο καθρέφτης είναι καθαρός, το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Να μπορεί να δει τον Κύριο μέσα από μας. Είναι τόσο απλό. Και τι βρωμίζει τον καθρέφτη? Τι το λερώνει? Ναι, η σάρκα, η απιστία, αλλά σίγουρα και η ανοριμότητα, γιατί μας βάζει σε παγίδες, οδηγώντας μας να κάνουμε πολλά τραγικά λάθη, στόσα λέμε και στόσα κάνουμε στη ζωή μας, είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε προς τους ανθρώπους μέσα στο έργο και στο θέλημα του Θεού που εργαζόμαστε καθημερινά. Ενώ η οριμότητα φανέρωσε τον Χριστό. Τι λέει ο Παύλος? Είμαστε, λέει, ευωδία του Χριστού. Όταν μας βλέπει κάποιος, πρέπει να μυρίζει αυτό το άρωμα της Ανάστασης, της νίκης και του θριάμβου του Κυρίου. Να νιώθει τη διαφορά. Να βλέπει κάτι διαφορετικό. Έναν άνθρωπο όριμο. Όριμο, αδέλφια. Ευθυτενή. Ο οποίος θα μπορεί, καθώς ο Κύριος το κάνει, μιας και θα το χρησιμοποιώ σαν αγωγό, να βάζει σε έλεγχο την ανθρώπινη αμαρτωλή καρδιά. Προσδόξαν Θεού, το λέω, αδελφοί. Προσδόξαν Θεού, το λέω. Όταν ήμουν στη Ρόδο και δούλευα στην αρχαιολογία πριν πολλά χρόνια, όταν παρευρισκόμουν σε συναντήσεις ή στο οποιοδήποτε συνεργείο της αρχαιολογίας, τα λόγια ήταν μετρημένα. Προσδόξαν Θεού, το λέω. Σεβόντουσα την παρουσία μου, σεβόντουσα τον Κύριο μέσα από μένα και δεν μιλούσα με βομολογίες ή σεξουαλικά υπονοούμενα και πειράγματα για το ασθενές κατά τους ανθρώπους φίλο, τις κοπέλες που περνάγανε ή τα αμαρτωλά τους κατορθώματα. ήταν ήσυχη. Και όταν έφευγα παραπέρα, τότε ξεκινούσαν τα κατορθώματά τους και τις ανοησίες τους. Τους ευλογάμε, τους αγαπάμε, ο Κύριος να σώσει τους ανθρώπους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γαλάτες Δέλτα 19. Γαλάτες Δέλτα 19. Ακούστε, ένα πολύ ωραίο εδάφιο. Όπως το κάθε εδάφιο, αδελφοί, είναι όμορφο μέσα στο Λόγο του Θεού, έτσι. Τεκνία μου, για τους οποίους πάλι είμαι ισοδύνας έως σου μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Είμαι σε πόνους γένας, λέει ο Παύλος, θεόπνευστα στους Γαλάτες. Γιατί? Για να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Έχει μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας, αδέλφια? Ποιος μπορεί να απαντήσει? Και σίγουρα η απάντηση είναι εύκολη, γιατί ο καθένας μπορεί να το κρίνει από τη ζωή του, τη συμπεριφορά του, την πίστη του, το πνεύμα του και την ωριμότητά του. Έχει μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός? Ζει μέσα μας ο Χριστός? Και σίγουρα, για να οριμάσουμε, ο Κύριος χρησιμοποιεί ανθρώπους, τους εργάτες του, τους δασκάλους, τους συμβούλους που μας βοηθάνε να αυξηθούμε στην εικόνα και στην ομοίωση του Χριστού. Ο Κύριος ο ίδιος μόρφωνε τον χαρακτήρα του μέσα στους 12 που διάλεξε να διδάξει. Αντιμετώπισε την υπερηφάνεια τους, τις φασαρίες τους, ως και στο τελευταίο βράδυ τσακωνόντουσαν για το ποιος είναι πρώτος. Ο Κύριος μετά από λίγο θα σταυρωνόταν και αυτοί τσακωνόντουσαν ποιος είναι ο πρώτος. Και αυτά παραδείγματα μιλούν για τη δικιά μας την καρδιά, τον ανθρώπο την καρδιά, αδέλφια. Είναι παραδείγματα που μιλάνε για όλους τους ανθρώπους. Και υπό την καλή και υπό την κακή έννοια, έτσι. Και ο Κύριος αντιμετώπισε τις συμπεριφορές τους, τις απόψεις τους. Αντιμετώπισε την όποια δοκιμασία περνούσαν. Και τους δίδασκε τον χαρακτήρα του. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί θα συνέχιζαν το έργο του, καθώς θα είχαν πια το δικό του χαρακτήρα. Από ανώριμοι μαθητές έγιναν όριμοι απόστολοι. Γιατί ενώ στην αρχή δεν μπορούσαν να καταλάβουν πολλά πράγματα, όταν ήρθε η ώρα να πληρώσει το τίμημα της μαθητείας, ο Κύριος έκανε αποστόλους. Με χρήσμα, με δύναμη, με εξουσία. Άλλαξε η ζωή τους. Ο φοβισμένος Πέτρος, μέσα σε λίγες μέρες, κήρυτα άφοβα σε χιλιάδες ανθρώπους. Ο φοβισμένος Πέτρος, που τρεις αρνήθηκε τον Κύριο, μετά από λίγες μέρες, στάθηκε μπροστά στο συνέδριο, ομολόγησε τον Κύριο, ασχέτως αν κακοποιήθηκε, μαζί με τον Ιωάννη. Αμήν. Αυτό φέρνει ωριμότητα. Μια μόρφωση του Κυρίου και μια τεράστια πνευματική αλλαγή στη ζωή μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να αφήσουμε παράλληλα το Λόγο του Κυρίου να μας οριμάσει. Κολοσσαείς 1:28. Κολοσσαείς 1:28 εδάφιο. Τον οποίον εμείς

0: κηρύττομεν, νουθετούντες πάντα άνθρωπο και διδάσκοντες πάντα άνθρωπο εν πάση σοφία, για να παραστήσουμε πάντα άνθρωπο τέλειο εν Χριστώ Ιησού. Ο Λόγος του Θεού μας οριμάζει, ώστε μετά εμείς να βοηθήσουμε να σωθούν και να οριμάσουν κι άλλοι άνθρωποι. Κύριος είπε ότι αν μείνουμε στο Λόγο Του, θα είμαστε αληθινοί μαθητές Του. Ο Κύριος είπε ότι ο Λόγος Του μας καθαρίζει. Και σίγουρα έχουμε το Λόγο του Κυρίου, έχουμε τα βιβλικά μαθήματα, έχουμε τη συστηματική δασκαλία του Λόγου του Θεού, ώστε ο Λόγος καθώς θα έρθει μέσα μας και καθώς θα τον ζήσουμε, θα μας οδηγήσει σε ανώτερα επίπεδα μόρφωσης και ωριμότητας. Φτάνει να τον ακούμε και να τον ζούμε. Να μην είμαστε, όπως λέει η Ιακώβ επιστολή, ακροατές μονάχα, αλλά να είμαστε και εκτελεστές του Λόγου κατά το λόγο μακάρι. Ποιος είναι μακάριος? Όχι μόνο αυτός που ακούει, γιατί αυτός που ακούει και δεν πράττει δεν ονομάζεται μακάριος, αλλά αυτός που ακούει και πράττει. Ακούμε ένα κήρυγμα σήμερα, αύριο, μεθαύριο, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, να δούμε πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας, να το ζήσουμε ώστε να μορφωθεί περισσότερο η εικόνα και η ομοίωση του Κυρίου, να οριμάσουμε, να αλλάξουμε και να ανέβουμε σε ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο ευλογίας, δύναμης, εξουσίας προς δόξαν Θεού, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, αδέλφια, να ξεκολλήσουμε, να παύσουμε, να είμαστε σε μια συνεχόμενη καθυστέρηση. Αμήν, να συντρίψουμε τα εμπόδια με την χάρη του Κυρίου, να μάθουμε το Λόγο, να αποστηθίζουμε εδάφια και για εμάς σε μια στιγμή που θα τα χρειαζόμαστε, αλλά και να τα μιλάμε σε ανθρώπους όταν έχουν ανάγκη να ακούσουν το συγκεκριμένο λόγο, το συγκεκριμένο εδάφιο. Αμήν. Και σίγουρα, όσο κι αν είναι πόνος για τον άνθρωπο, ξέρετε πώς οριμάζουμε? Μέσα από τις δυσκολίες. Δυστυχώς, ανθρωπίνος δεν μας αρέσει, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο το επιτρέπει ο Κύριος, γιατί ξέρει ότι μέσα από τις δυσκολίες ο άνθρωπος, ο υγιής άνθρωπος στο πνεύμα, οριμάζει. Γιατί οι Ισραηλίτες της πρώτης γενεάς, αντί να οριμάσουν μέσα από τις δυσκολίες, έκαναν ξανά τα ίδια και τα ίδια λάθη, ήταν ανώριμοι και έπεσε στην έρημο. Ενώ η δεύτερη γενεά ήταν όριμη, διδάχτηκε από τα λάθη της πρώτης γενεάς. Και με την οριμότητα αυτή εισήλθε μάλλον, να το πω καλύτερα, στην γη της υπόσχεσης. Εισήλθε στη γη της υπόσχεσης. Γιατί μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους της δεύτερης γενεάς είχε μορφωθεί το πνεύμα του Κυρίου. Και διαβάζουμε Β' προς Κορινθίους 4, 16-18 εδάφιο. Β' προς Κορινθίους 4, 16-18 εδάφιο. Διότι για τούτο δεν αποκάμνουμε. Ακούστε τι λέει ο λόγος, δεν αποκάμνουμε. Αλλά αν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθέκα στην ημέρα. Διότι η προσωρινή, ακούστε, η προσωρινή ελαφρά θλίψης ημών εργάζεται σε μας καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξας. Η προσωρινή ελαφρά θλίψη, αμήν, εργάζεται σε υπερβολικό βαθμό αιώνιο βάρος δόξας. Κατάλαβε, σε παρακαλώ, αυτά τα λόγια που μας λέει σήμερα ο Κύριος. Αμήν. Και στο 18, επειδή εμείς δεν ατενίζουμε στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσχερα, ενώ τα μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Πίσω από κάθε πρόβλημα, ο όριμος χριστιανός βλέπει έναν ιδιαίτερο σκοπό του Θεού. Θα το ξαναπώ. Πίσω από κάθε πρόβλημα, ο όριμος χριστιανός βλέπει έναν ιδιαίτερο σκοπό του Θεού. Ο Κύριος έβαλε τον Ιωσήφ σε έναν λάκκο. Μετά επέτρεψε να πάει στη φυλακή. Σωστά. Αμήν. Ο Μωυσής που πήγε 40 χρόνια στην έρημο. Ο Δαβίδ που κρυβόταν σε σπηλιά. Τον Ερεμία που τον έβαλαν σε μια στέρνα φυλακισμένο. Ο Δενέλ που κατέβηκε σε έναν λάκκο με πεινασμένα λιοντάρια. Οι τρεις παιδες σε μια κάμινο με μια σφόδρα δυνατή φωτιά. Ο Ιωνάς για τρεις μέρες που ήταν στην κοιλιά ενός ψαριού. Να πούμε για τον Παύλο, για τη ζωή του. Διαβάστε λίγο Β' προς Κορινθίους 11ο κεφάλαιο για να δείτε το τι πέρασε και το τι περνούσε. Δεν θέλουμε τις θλίψεις, αλλά πολλές φορές μέσα από αυτές παίρνουμε τα καλύτερα μαθήματα, τη μόρφωση του Κυρίου και την οριμότητα που χρειαζόμαστε. Γιατί όπως είπα πριν λίγο, πίσω από κάθε θλίψη υπάρχει ένας ιδιαίτερος σκοπός του Θεού. Έβλεπα πρόσφατα ένα βίντεο. Ένα 10χρονο, 12χρονο κοριτσάκι που ήταν ανάπηρο και δεν μπορούσε να μιλήσει καλά. Και έλεγε σε αυτό το βίντεο, σε αυτήν την ομολογία το κορίτσι: «Τα παιδιά μου λένε γιατί είμαι τόσο κοντά στον Θεό που με έκανε ανάπηρη». Και εγώ τους απαντώ: «Δεν με έκανε ανάπηρο ο Θεός. Και αν το επέτρεψε, το επέτρεψε για κάποιον σκοπό. Γιατί μέσα από αυτό το γεγονός έχω περισσότερη εμπιστοσύνη στον Θεό και νιώθω καλύτερος άνθρωπος. Το επέτρεψε ο Κύριος. Δεν φέρνει ο Κύριος ένα πείραστος κακού. Δεν κάνει κακό ο Κύριος. Το επιτρέπει για κάποιους λόγους όμως». Και το κορίτσι αυτό εκτίμησε και κατάλαβε ότι μέσω αυτής της δοκιμασίας έχει γίνει ένας καλύτερος άνθρωπος, πιο ταπεινός, έχει έρθει πιο κοντά στον Θεό. Και να σας πω κάτι, αδέλφια, αν συνεχίσει με αυτή την πίστη, ο Θεός θα τη θεραπεύσει. Θα την θεραπεύσει και θα είναι με μεγάλη ομολογία. Γιατί το παιδί έχει και πίστη και εμπιστοσύνη στο Πνεύμα του Κυρίου, σε αυτό που επέτρεψε. Ο διάβολος είναι κακός και κάνει κακό. Ο Κύριος είναι αγαθός. Απλά επιτρέπει για κάποιους ιδιαίτερους λόγους κάποια πράγματα να έρθουν στη ζωή μας, όπως και στην περίπτωση του Ιώβ. Τι ομολογία, αδέρφια, από ένα 10χρονο, 12χρονο παιδάκι. Σε κάθε δοκιμασία, να τονίσω, υπάρχει μία διέξοδος. Για να περάσουμε τα τεστ του Θεού, πρέπει να έρθουμε πρόσωπο με πρόσωπο με τις αδυναμίες μας, να αντισταθούμε στον διάβολο, να πλησιάσουμε στον Θεό, ο οποίος θα κάνει την έκβαση. Αυτό είναι οριμότητα. Να ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι μαζί μας, πολεμάει μαζί μας, σε κάθε δοκιμασία μας, σε κάθε πρόβλημα θλίψη μας, και ότι θα κάνει την έκβαση. Αμήν. Και σίγουρα, αδέλφια, για να οριμάσουμε και να μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός, χρειάζεται χρόνος. Παίρνουν σήμερα τις ντομάτες, τις μπολιάζουν με κάτι ορμόνες και σε χρόνο πολύ σύντομο η ντομάτα έχει μεγαλώσει και κοκκινήσει και την τρως και είναι άνοστη. Αν όμως η ντομάτα οριμάσει φυσιολογικά, είναι εύγευστη, νόστιμη. Άρα αυτός που βιάζεται και πάει σαρκικά να οριμάσει θα είναι άνοστος. Αυτός που οριμάζει βήμα προς βήμα, ούτε αργά ώστε να καθυστερεί, ούτε γρήγορα ώστε να τρέξει σαρκικά, αλλά αυτός που οριμάζει βήμα-βήμα, σταδιακά, σταθερά, σύμφωνα με την οδηγία του Κυρίου, είναι εύγευστος, ευλογημένος. Γιατί έχει οριμάσει φυσιολογικά με την σοφία του Θεού και την οριμότητα που δίνει το Πνεύμα Του. Αμήν. Να διαβάσουμε ένα τελευταίο εδάφιο. Έξοδος 23:30. Έξοδος 23:30. Ο λίγων κατ' ο λίγων θέλω ειδιώξει αυτούς απέμπροσθεν σου έως σου αυξηθείς και κυριεύσεις τη γη. Δεν θα διώχνε τους Χαναναίους αμέσως ο Κύριος, αλλά σταδιακά. Γιατί? Για να δώσει περιθώριο ορίμανσης στους Ισραηλίτες να αυξηθούν ώστε να κυριεύσουν με όμορφο, όριμο τρόπο, ευλογημένο πνευματικό τρόπο, κάνοντας τις μάχες που θα έπρεπε να κάνουν, να κατακτήσουν όλη τη γη της υποσχέσεως. Δεν τους έδειχνε με τη μία, αλλά σταδιακά, σιγά σιγά. Έτσι και μας ο Κύριος μας αλλάζει σταδιακά και σιγά σιγά, σταθερά, χωρίς καθυστερήσεις, αλλά και χωρίς βιασύνες, ώστε να μεγαλώνουμε φυσιολογικά. Δεν μπορεί ένα παιδί 5 χρονών να μεγαλώσει αυτόματα και να γίνει ένας άνδρας 25 χρονών ή μια γυναίκα 35 χρονών. Πρέπει να περάσει κάθε στάδιο της ηλικίας μέχρι να φτάσει στην όριμη ηλικία που θα έχει ως άνθρωπος. Έτσι και εμείς στα πνευματικά πράγματα του Κυρίου μεγαλώνουμε σιγά σιγά, σταθερά, ώστε όλο αυτό να είναι ευλογία από τον Κύριο. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, πέμπτο κεφάλαιο. Και ο Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλιά της Συρίας, ήταν μεγάλος μπροστά στον Κύριό του και τον τιμούσαν, επειδή ο Κύριος έδωσε διαμέσου αυτού σωτηρία στη Συρία. Και ο άνθρωπος ήταν δυνατός σε ισχύ, όμως ήταν λεπρός. Και οι Σύριοι βγήκαν κατά τάγματα και έφεραν μια εχμάλωτη από τη γη του Ισραήλ, κάποια μικρή κόρη, και υπηρετούσε τη γυναίκα του Νεεμάν. Και είπε στην κυρία της, «Ήθε ο Κύριος μου να ήταν μπροστά στον προφήτη που είναι στη Σαμάρια, επειδή θα τον γιάτρευε από τη λέπρα του». Και μπαίνοντας μέσα, ο Νεεμάν ανήγγειλε στον Κύριό του, λέγοντας, «Έτσι και έτσι μίλησε η κόρη από τη γη του Ισραήλ». Και ο βασιλιάς της Συρίας είπε, «Έλα, πήγαινε και θα στείλω επιστολή στο βασιλιά του Ισραήλ». Και αναχώρησε και πήρε στο χέρι του 10 τάλαντα ασίμι και 6.000 χρυσά νομίσματα και 10 αλαξιές ενδυμάτων. Και έφερε την επιστολή προς τον βασιλιά του Ισραήλ που έλεγε, «Και τώρα, καθώς θα έρθει αυτή η επιστολή σε σένα, δες, έστειλα σε σένα τον Νεεμάν, τον δούλο μου, για να τον γιατρέψεις από τη λέπρα του». Και όταν ο βασιλιάς του Ισραήλ διάβασε την επιστολή, ξέσχισε τα αιμάτια του και είπε, «Θεός είμαι εγώ για να θανατώνω και να ζωοποιώ, ώστε αυτός μου στέλνει να γιατρέψω έναν άνθρωπο από τη λέπρα του? Γνωρίστε λοιπόν, παρακαλώ, και δείτε ότι αυτός ζητάει πρόφαση εναντίον μου». Και καθώς ο Ελισέ, ο άνθρωπος του Θεού, άκουσε ότι ο βασιλιάς του Ισραήλ ξέσχισε τα αιμάτια του, έστειλε στο βασιλιά λέγοντας, «Γιατί ξέσχισες τα αιμάτια σου? Ας έρθει τώρα σε μένα και θα γνωρίσει ότι υπάρχει προφήτης μέσα στον Ισραήλ». Τότε ήρθε ο Νεεμάν μαζί με τα άλογά του και με την άμαξά του

είναι καλύτερα περισσότερο από όλα τα νερά του Ισραήλ. Δεν μπορούσα να βουτυχτώ μέσα σε αυτά και να καθαριστώ. Και αφού στράφηκε, αναχώρησε με θυμό. Πλησίασαν όμως οι δούλοι του και του μίλησαν και είπαν «Πατέρα μου, αν ο προφήτης σου έλεγε ένα μεγάλο πράγμα, δεν θα το έκανες. Πόσο μάλλον τώρα όταν σου λέει «Βουτήξου μέσα και καθαρίσου». Τότε κατέβηκε και βυθίστηκε 7 φορές στον Ιορδάνη, σύμφωνα με το λόγο του ανθρώπου του Θεού. Και η σάρκα του αποκαταστάθηκε σαν τη σάρκα μικρού παιδιού και καθαρίστηκε. Και γύρισε στον άνθρωπο του Θεού, αυτός και ολόκληρη η συνοδεία του, και ήρθε και στάθηκε μπροστά του και είπε «Δες, τώρα γνώρισα ότι δεν υπάρχει Θεός σε ολόκληρη τη γη παρά μονάχα μέσα στον Ισραήλ. Γι' αυτό τώρα δέξου παρακαλώ ένα δώρο από το δούλο σου». Και εκείνος είπε «Ζει ο Κύριος μπροστά στον οποίο παραστέκομαι. Δεν θα δεχθώ». Και εκείνος τον βίαζε να δεχθεί, αλλά δεν έστερξε. Και ο Νεεμάν είπε «Κι αν όχι, ας δοθεί παρακαλώ στο δούλο σου ένα φορτίο 2 μουλαριών από τούτο το χώμα, επειδή ο δούλος σου δεν θα προσφέρει στο εξής ολοκαύτωμα ούτε θυσία σε άλλους θεούς, παρά μονάχα στον Κύριο. Για τούτο το πράγμα ας συγχωρήσει ο Κύριος το δούλο σου, ότι όταν ο Κύριος μου μπαίνει στον οίκο του Ριμών για να προσκυνήσει εκεί και στηρίζεται πάνω στο χέρι μου και εγώ κλείνω τον εαυτό μου στον οίκο του Ριμών, ο Κύριος ας συγχωρήσει το δούλο σου για το πράγμα αυτό». Και του είπε «Πήγαινε με ειρήνη». Και αναχώρησε από αυτόν ένα μικρό διάστημα. Και ο Γιεζή, ο υπηρέτης του Ελισέ, του άνθρωπου του Θεού, είπε «Δες, ο Κύριος μου λυπήθηκε τον Νεεμάν, αυτό το Σύριο, ώστε να μην πάρει από το χέρι του εκείνο που έφερε. Εν τούτης, ζει ο Κύριος, εγώ θα τρέξω πίσω του και θα πάρω από αυτόν κάτι». Και ο Γιεζή έτρεξε πίσω από τον Νεεμάν. Και όταν τον είδε ο Νεεμάν να τρέχει πίσω του, πήδηξε από την άμαξα σε συνάντησή του και είπε «Είστε καλά». Και εκείνος είπε «Καλά. Ο Κύριος μου με έστειλε λέγοντας «Δες, αυτή την ώρα ήρθαν σε μένα από το βουνό Εφραήμ 2 νέοι από τους γιους των προφητών. Δώσ' τους, παρακαλώ, ένα τάλαντο ασίμι και 2 αλαξιές ενδυμάτων». Και ο Νεεμάν είπε «Πάρε ευχαρίστως 2 τάλαντα». Και τον βίασε και έδεσε τα 2 τάλαντα ασίμι σε 2 θυλάκια μαζί με 2 αλαξιές ενδυμάτων. Και τα έβαλε σε 2 από τους δούλους του και τα βάσταζαν μπροστά του. Και όταν ήρθε στην Οφήλ, τα πήρε από τα χέρια τους και τα φύλαξε στο σπίτι. Και απέλυσε τους άνδρες και αναχώρησαν. Και αυτός μπήκε μέσα και στάθηκε μπροστά στο Κύριό του. Και ο Ελισέ είπε σε αυτόν «Από πού έρχεσαι, Γιεζή?» Και εκείνος είπε «Ο δούλος σου δεν πήγε πουθενά». Και του είπε «Δεν πήγε η καρδιά μου μαζί σου όταν γύρισε ο άνθρωπος από την άμαξά του σε συνάντησή σου? Είναι τώρα καιρός να πάρεις ασίμι και να πάρεις ημάτια και ελαιώνες και αμπελώνες και πρόβατα και βόδια και δούλους και δούλες? Γι' αυτό η λέπρα του Νεεμάν θα ακολουθεί σε σένα και στο σπέρμα σου στον αιώνα». Και βγήκε από μπροστά του γεμάτος λέπρα σαν χιόνι. Δευτέρα Βασιλέων, 6ο κεφάλαιο. Και οι γη των προφητών είπαν στον Ελισέ «Δες, τώρα ο τόπος στον οποίο κατοικούμε εμείς μπροστά σου είναι στενός για μας. Ας πάμε, παρακαλούμε, μέχρι τον Ιορδάνη και ας πάρουμε από εκεί ο καθένας μία δοκό και ας κάνουμε για τον εαυτό μας εκεί τόπο για να κατοικούμε εκεί». Και εκείνος είπε «Πηγαίνετε». Και ο ένας είπε «Ευαρεστήσου, παρακαλώ, να έρθεις μαζί με τους δούλους σου». Και είπε «Θα έρθω». Και πήγε μαζί τους. Και καθώς ήρθαν στον Ιορδάνη, έκοβαν τα ξύλα. Και ενώ ο ένας έριχνε κάτω τη δοκό, έπεσε το σιδερένιο κομμάτι στο νερό.
και βόησε

0: και είπε «Ω Κύριε, και αυτό ήταν δανεικό». Και ο άνθρωπος του Θεού είπε «Πού έπεσε» και του έδειξε το μέρος. Τότε έκοψε μια σχίζα από ξύλο και την έριξε εκεί. Και το σιδερένιο κομμάτι επέπλευσε. Και είπε «Πάρ' το κοντά σου». Και αφού άπλωσε το χέρι του, το πήρε. Και ο βασιλιάς της Συρίας πολεμούσε ενάντια στον Ισραήλ και έκανε συμβούλιο με τους δούλους του, λέγοντας «Σε εκείνον και σε εκείνο το τόπο θα στρατοπεδεύσω». Και ο άνθρωπος του Θεού έστειλε στο βασιλιά του Ισραήλ, λέγοντας «Φυλάξου να μην περάσεις από εκείνο τον τόπο, επειδή εκεί στρατοπεδεύουν οι Σύριοι». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ έστειλε στον τόπο που είχε πει ο άνθρωπος του Θεού και παρήγγειλε για αυτόν. Και προφυλάχθηκε από εκεί όχι μία ούτε δύο φορές. Και η καρδιά του βασιλιά της Συρίας ταράχθηκε για αυτό το πράγμα. Και αφού συγκάλεσε τους δούλους του, τους είπε «Δεν θα μου αναγγείλετε ποιος από μας είναι με το μέρος του βασιλιά του Ισραήλ». Και ένας από τους δούλους του είπε «Κανένας, κύριε μου βασιλιά, αλλά ο Ελισέ, ο προφήτης, αυτός που είναι στον Ισραήλ, αναγγέλει στο βασιλιά του Ισραήλ τα λόγια που μιλάς στο ταμείο του κοιτώνα σου». Και είπε «Πηγαίνετε και δείτε πού είναι, για να στείλω να το συλλάβω». Και το ανήγγυλαν, λέγοντας «Να, είναι στη Δοθάν». Και έστειλε εκεί άλογα και άμαξες και ένα μεγάλο στρατό, που καθώς ήρθαν τη νύχτα, περικύκλωσαν την πόλη. Και όταν το πρωί ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού σηκώθηκε και βγήκε έξω, ξάφνου στρατός είχε περικυκλώσει την πόλη με άλογα και άμαξες. Και ο υπηρέτης του είπε σε αυτόν «Ω Κύριε, τι θα κάνουμε?» Και εκείνος είπε «Μη φοβάσαι, επειδή περισσότεροι είναι αυτοί που είναι μαζί μας παρά εκείνοι που είναι μαζί τους». Και ο Ελισέ προσευχήθηκε και είπε «Κύριε, άνοιξε παρακαλώ τα μάτια του για να δει». Και ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του υπηρέτη και είδε. Και να, το βουνό ήταν γεμάτο από άλογα και πύρινες άμαξες γύρω από τον Ελισέ. Και όταν κατέβηκαν σε αυτόν οι Σύριοι, ο Ελισέ προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε «Πάταξε, παρακαλώ, αυτό το λαό με αορασία». Και τους πάταξε με αορασία σύμφωνα με το λόγο του Ελισέ. Και ο Ελισέ είπε σε αυτούς «Δεν είναι αυτός ο δρόμος, ούτε αυτή η πόλη. Ελάτε πίσω μου και θα σας φέρω στον άνθρωπο που ζητάτε». Και τους έφερε στη Σαμάρια. Και όταν ήρθαν στη Σαμάρια, ο Ελισέ είπε «Κύριε, άνοιξε τα μάτια τους για να βλέπουν». Και ο Κύριος άνοιξε τα μάτια τους και είδαν. Και να, ήσαν στο μέσον της Σαμάριας. Και καθώς ο βασιλιάς του Ισραήλ τους είδε, είπε στον Ελισέ να πατάξω, πατέρα μου». Και εκείνος είπε «Μην πατάξεις. Θα είχες πατάξει εκείνους που είχες εχμαλωτήσει με τη ρομφαία σου και με το τόξο σου. Βάλε μπροστά τους ψωμί και νερό και ας φάνε και ας πιούν και ας φύγουν προς τον Κύριό τους». Και έβαλε μπροστά τους άφθονη τροφή. Και αφού έφαγαν και ήπιαν, τους εξαπέστειλε και αναχώρησαν στον Κύριό τους. Και στο εξής δεν ήρθαν τα τάγματα της Συρίας στη γη του Ισραήλ. Και ύστερα από αυτά, ο Βεν-Αδάδ, ο βασιλιάς της Συρίας, συγκέντρωσε ολόκληρο το στρατό του και ανέβηκε και πολιόρκησε τη Σαμάρια. Έγινε όμως μεγάλη πείνα στη Σαμάρια. Και να, την πολιορκούσαν μέχρι ότου το κεφάλι ενός γαϊδουριού πουλήθηκε για 80 ασημένια νομίσματα και το 1/4 ενός σκάβου κοπριάς περιστεριών για 5 ασημένια νομίσματα. Και καθώς ο βασιλιάς του Ισραήλ διέβαινε επάνω στο τείχος, μια γυναίκα βόησε προς αυτόν λέγοντας «Σώσε, Κύριέ μου βασιλιά». Και εκείνος είπε «Αν ο Κύριος δε σώσει, από πού θα σώσω εγώ, μήπως από το αλώνι ή από το πατητήρι?» Και ο βασιλιάς της είπε «Τι έχεις, Και εκείνη είπε, «Αυτή η γυναίκα μου είπε, δώσε το γιο σου για να το φάμε σήμερα και αύριο θα φάμε το γιο μου». Και βράσαμε το γιο μου και τον φάγαμε. Και την επόμενη μέρα της είπα, «Δώσε το γιο σου για να το φάμε». Και εκείνη έκρυψε το γιο της. Και καθώς ο βασιλιάς άκουσε τα λόγια της γυναίκας, ξέσχισε τα αιμάτια του. Και ενώ διάβαινε επάνω στο τείχος, ο λαός είδε, και να, από μέσα υπήρχε σάκος επάνω στη σάρκα του. Και είπε, «Έτσι να κάνει ο Θεός και έτσι να προσθέσει, αν το κεφάλι του Ελισέ, του γιού του Σαφάτ, σταθεί σήμερα επάνω του». Και ο Ελισέ καθόταν στο σπίτι του και οι πρεσβύτεροι κάθονταν μαζί του. Και ο βασιλιάς έστειλε από μπροστά του ένα άνδρα. Πριν όμως έρθει σε αυτόν ο μηνυτής, εκείνος είπε στους πρεσβύτερους, «Δε βλέπετε ότι ο γιος του φωνευτή έστειλε να αφαιρέσει το κεφάλι μου? Προσέξτε, καθώς θα έρθει ο μηνυτής, κλείστε την πόρτα και εμποδίστε τον προς την πόρτα. Η φωνή των ποδιών του κυρίου του δεν είναι πίσω από αυτόν». Και ενώ μιλούσε μαζί τους, να, κατέβηκε σε αυτόν ο μηνυτής και είπε, «Να, από τον Κύριο είναι αυτό το κακό. Γιατί να ελπίσω πλέον στον Κύριο?» Έσδρας, ένατο κεφάλαιο. Και αφού αυτά τελείωσαν, ήρθαν σε μένα οι άρχοντες, λέγοντας, «Ο λαός του Ισραήλ και οι ιερείς και λεβίτες δεν χωρίστηκαν από το λαό αυτών των τόπων και κάνουν σύμφωνα με τα βδελίγματά τους, αυτά των Χαναναίων, των Χεταίων, των Φερεζαίων, των Ιεβουσαίων, των Αμμονιτών, των Μωαβιτών, των Αιγυπτίων και των Αμοραίων. Επειδή πήραν από τις θυγατέρες τους για τον εαυτό τους και για τους γιους τους, ώστε το Άγιο Σπέρμα ανακατεύτηκε μαζί με το λαό αυτών των τόπων. Και το χέρι των αρχόντων και των προεστώτων ήταν πρώτο σε αυτή την παράβαση». Και καθώς άκουσα αυτό το πράγμα, ξέσχισα το αιμάτιό μου και το επανοφόρι μου και τράβηξα τις τρίχες από το κεφάλι μου και από το πηγούνι μου και καθόμουν εκστατικός. Τότε συγκεντρώθηκαν κοντά μου όλοι αυτοί που έτρεμαν στα λόγια του Θεού του Ισραήλ εξαιτίας της παράβασης αυτών που μετικίστηκαν και καθόμουν εκστατικός μέχρι την εσπερινή προσφορά. Και στην εσπερινή προσφορά σηκώθηκα από την ταπείνωσή μου και ξεσχίζοντας το αιμάτιό μου και το επανοφόρι μου, έκλεινα επάνω στα γόνατά μου και άπλωσα τα χέρια μου προς τον Κύριο, το Θεό μου, και είπα, «Θεέ μου, ντρέπομαι και κοκκινίζω να σηκώσω το πρόσωπό μου σε σένα, Θεέ μου, επειδή οι ανομίες μας αυξήθηκαν πιο πάνω από το κεφάλι και οι παραβάσεις μας μεγάλωσαν μέχρι τους ουρανούς. Από τις ημέρες των πατέρων μας ήμασταν σε μεγάλη παράβαση μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και εξαιτίας των ανομιών μας παραδοθήκαμε εμείς, οι βασιλιάδες μας, οι ιερείς μας, στο χέρι των βασιλιάδων των τόπων, σε μάχαιρα, σε αιχμαλωσία και σε διαρπαγή και σε ντροπή του προσώπου, όπως είναι τη σημερινή ημέρα. Και τώρα, καθώς σε μια στιγμή έγινε έλεος από τον Κύριο το Θεό μας, ώστε να διασωθεί σε μας ένα υπόλοιπο και να μας δοθεί στέριο μας στον Άγιο αυτό τόπο, για να φωτίζει τα μάτια μας ο Θεός μας και να μας δώσει μικρή αναψυχή στη δουλεία μας. Επειδή δούλοι ήμασταν και στη δουλεία μας ο Θεός μας δεν μας εγκατέλειψε, αλλά ευδόκησε να βρούμε έλεος μπροστά στο βασιλιά της Περσίας, ώστε να μας δώσει αναψυχή για να ανοιγύρουμε τον οίκο του Θεού μας και να ανορθώσουμε τις ερημώσεις του και να μας δώσει περιτύχισμα στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ. Αλλά τώρα, Θεέ μας, τι θα πούμε ύστερα από αυτά? Επειδή εγκαταλείψαμε τα προστάγματά σου που πρόσταξες διαμέσου τον δούλο σου των προφητών, λέγοντας, «Η γη μέσα στην οποία μπαίνετε για να την κληρονομήσετε είναι γη μολυσμένη με το μολυσμό των λαών των τόπων, με τα βδελίγματά τους που τη γέμισαν απ' άκρου σε άκρο από τις ακαθαρσίες τους. Τώρα λοιπόν, μη δίνετε τις θυγατέρες σας στους γιους τους και τις θυγατέρες τους μην παίρνετε στους γιους σας και μη ζητάτε ποτέ την ειρήνη τους ή την ευτυχία τους, για να στερεωθείτε με δύναμη και να τρώτε τα αγαθά της γης και να την αφήσετε κληρονομιά στους γιους σας παντοτινά. Και ύστερα από όλα όσα ήρθαν επάνω μας, εξαιτίας των πονηρών μας πράξεων και της μεγάλης μας παράβασης, αφού εσύ, Θεέ μας, κρατήθηκες κάτω από την αξία των ανομιών μας και μας έδωσες τέτοια διάσωση, πρέπει εμείς να αθετήσουμε ξανά τα προστάγματά σου και να συμπεθερέψουμε με το λαό αυτών των βδελυγμάτων. Δεν θα οργιζώσουν εναντίον μας μέχρι ότου μας συντελέσεις, ώστε να μην μείνει υπόλοιπο ή διασωσμένο. Κύριε Θεέ του Ισραήλ, είσαι δίκαιος, επειδή μείναμε διασωσμένοι μέχρι τη σημερινή ημέρα. Δες, μπροστά σου είμαστε με τις παραβάσεις μας, επειδή δεν ήταν δυνατό εξαιτίας τους να σταθούμε μπροστά σου. Πρώτη Χρονικών, 8ο κεφάλαιο. Και ο Βενιαμίν γέννησε τον Βελά τον πρωτότοκό του, τον Ασβίλ το δεύτερο και τον Άρα τον τρίτο, τον Νοά τον τέταρτο και τον Ραφά τον πέμπτο. Και η γη του Βελά ήσαν ο Αδάρ και ο Γυρά και ο Αβιούδ και ο Αβισουά και ο Νααμάν και ο Αχουά και ο Γυρά και ο Σεφουφάν και ο Ουραμ. Και αυτή είναι η γη του Εχούδ, που ήσαν αρχηγοί πατριών, σε εκείνους που κατοικούσαν τη Γαβά και είχαν μετοικιστεί στην Μαναχάθ. Και ο Νααμάν και ο Αχιά και ο Γυρά που τους μετοίκησε και γέννησε τον Ουζά και τον Αχιούδ. Και ο Σαραΐμ γέννησε γιους στη γη του Μωάβ, αφού απέβαλε την Ουσίμ και τη Βααρά τις γυναίκες του, και γέννησε από την Οδές τη γυναίκα του, τον Ιωβάβ και τον Σιβιά και τον Μισά και τον Μαλχάμ και τον Ιεούς και τον Σαχιά και τον Μυρμά. Αυτοί ήσαν οι γοί του, αρχηγοί πατριών. Και από τον Ουσίμ είχε γεννήσει τον Αβιτόβ και τον Ελφαάλ. Και οι γοί του Ελφαάλ ήσαν ο Έβερ και ο Μισάμ και ο Σαμέρ, που οικοδόμησε την Ονό και τη Λόδ και τις κομοπόλεις της. Και ο Βεριά και ο Σεμά. Αυτοί ήσαν αρχηγοί πατριών σε εκείνους που κατοικούσαν την Εαλών. Αυτοί έδιωξαν τους κατοίκους της Γαθ. Και ο Αχιό, ο Σασάκ και ο Ιερεμόθ και ο Ζεβαδίας και ο Αράδ και ο Αδέρ και ο Μιχαήλ και ο Ιεσπά και ο Ιωχά, η γη του Βεριά. Και ο Ζεβαδίας και ο Μεσουλάμ και ο Εζεκή και ο Έβερ, ο Ισμεραή και ο Ιεσλιά και ο Ιωβάβ, η γη του Ελφάλ. Και ο Ιακίμ και ο Ζιχρή και ο Ζαβδί και ο Ελιινάη και ο Ζιλθάη και ο Ελιήλ και ο Αδαΐας και ο Βεραΐα και ο Σιμράθ, η γη του Σεμά. Και ο Ιεσφάν και ο Έβερ και ο Ελιήλ και ο Αβδόν και ο Ζιχρή και ο Ανάν και ο Ανανίας και ο Ελάμ και ο Ιεφεδία και ο Φανουήλ, η γη του Σασάκ. Και ο Σαμσεραΐ και ο Σεαρία και ο Γοθολία και ο Ιερασία και ο Ηλιά και ο Ζιχρή, η γη του Ιεροάμ. Αυτοί ήσαν αρχηγοί πατριών, αρχηγοί σύμφωνα με τις γενναίες τους. Αυτοί κατοίκησαν στην Ιερουσαλήμ. Στη Γαβαών κατοίκησε ο πατέρας Γαβαών και το όνομα της γυναίκας του ήταν Μααχά. Και ο πρωτότοκος γιος του ήταν ο Αβδόν, έπειτα ο Σούρ και ο Κις και ο Βάλ και ο Ναδάβ και ο Γεδόρ και ο Αχιό και ο Ζαχέρ και ο Σικλώθ, αυτός που γέννησε τον Σιμέα. Και αυτοί ακόμα κατοίκησαν μαζί με τους αδελφούς τους στην Ιερουσαλήμ, απέναντι από τα αδέλφια τους. Και ο Νίρ γέννησε τον Κις, και ο Κις γέννησε τον Σαούλ, και ο Σαούλ γέννησε τον Ιωνάθαν και τον Μαλχίσουε και τον Αβιναδάβ και τον Εσβάλ. Και ο γιος του Ιωνάθαν ήταν ο Μερίβάλ, και ο Μερίβάλ γέννησε τον Μιχά. Και οι γη του Μιχά ήσαν ο Φιθών και ο Μελέχ και ο Θαρεά και ο Άχαζ. Και ο Άχαζ γέννησε τον Ιωαδά. Και ο Ιωαδά γέννησε τον Αλεμέθ και τον Ασμαβέθ και τον Ζιμβρί. και ο Ζιμρί γέννησε τον Μωσά. Και ο Μωσά γέννησε τον Βινεά, ο Ραφά, ο γιος του, ο Ελεασά, ο γιος του. Και ο Ασίλ είχε 6 γιους, τα ονόματα των οποίων είναι τούτα. Ο Αζερκάμ, ο Βοχερού, και ο Ισμαήλ, και ο Σεαρία, και ο Βαδία, και ο Ανάν. Όλοι αυτοί ήσαν οι γη του Ασίλ. Και οι γη του Ισέκ, του αδελφού του, ήσαν ο Ουλάμ, ο πρωτότοκός του, ο Ιεούς, ο δεύτερος, και ο Ελιφελέτ, ο τρίτος. Και οι γη του Ουλάμ ήσαν άνδρες ισχυροί σε δύναμη, που τέντωναν τόξο, και που είχαν πολλούς γιους και γιους των γιών, 150. Όλοι αυτοί ήσαν από τους γιους του Βενιαμίν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα πει κανείς, αδερφοί, ότι όταν περνάς μέσα από δυσκολίες είναι φυσιολογικό να θλίβεσαι, να στεναχωριέσαι. Ε? Περνάμε δυσκολίες, τι να κάνουμε τώρα. Τι λέτε, είναι φυσιολογικό? Έχουμε μια περίπτωση μέσα στη γραφή που ήταν ο αρχιερέας του Κυρίου, ο Ααρών, ο οποίος είχε δύο γιους, τον Ναδάβ και τον Αβιού, ιερείς. Και ο Κύριος είχε διατάξει ότι έπρεπε να μπουν με τα θυμιατήριά τους να προσφέρουν θυμίαμα και ο μόνος τόπος που μπορούσαν να πάρουν φωτιά ήταν από το χάλκινο θυσιαστήριο. Το χάλκινο θυσιαστήριο ήταν το πρώτο πράγμα μόλις έμπαινες μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, το οποίο έπρεπε να καίει συνέχεια και τη φωτιά ποιος την είχε βάλει? Ο Κύριος την κατέβασε από τον ουρανό. Και αυτή λέει στο Λεβιτικό, στο 10ο κεφάλαιο, λέει «Και λαβώντες οι ιοί του Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ, έκαστος ως θυμιατήρων αυτού, έβαλον πύρης αυτό και επ' αυτό έβαλαν θυμίαμα και προσέφεραν ενώπιον Κυρίου πυρ ξένο, το οποίο δεν προσέταξε εις αυτούς». Δηλαδή πήγαν αυτοί οι άνθρωποι, σαν καλά παιδιά, πήρανε φωτιά από ουδήποτε ήθελαν, εκτός από εκεί που ο Κύριος είχε πει, και το έβαλαν στο θυμιατήριό τους και ήρθαν να θυμιάσουν. Και θυμάστε ότι τις τελευταίες φορές μιλάμε για την κυβωτό της Διαθήκης, αλλά το θέμα μας είναι η δόξα του Θεού, γιατί η κυβωτό συμβολίζει τη δόξα. Ήταν ένα σύμβολο της δόξας του Κυρίου. Εκεί ο Θεός κατέβαινε. Από εκεί μιλούσε. Φανερωνόταν στο Μωυσή, τους έδινε οδηγία και οπουδήποτε ήθελε να κάνει ο λαός, τι πήγαινε πρώτα μπροστά? Η κυβωτός. Λέει ο λόγος Θεού ότι τη σήκωναν οι του Καθ και πήγαιναν τρεις μέρες μπροστά και από πίσω ακολουθούσε ο λαός. Ο Κύριος τους έδινε την οδηγία μέσα από εκεί. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο «Και εξήλθε πυρ παρά του Κυρίου και κατέφαγεν αυτούς και απέθανον έμπροσθεν του Κυρίου». Αν είναι δυνατόν. Αν είναι, τι έκαναν τα παιδιά? Τι έκαναν τα παιδιά? Ό,τι ήθελαν. Έκαναν ό,τι ήθελαν. Το έκαναν όπως το ήθελαν, αλλά εδώ μιλάμε για τον Άγιο Τόπο της παρουσίας του Θεού, που δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Μιλάμε για ένα Θεό ο οποίος είναι Άγιος, είναι καθαρός, και αυτός έχει ορίσει το τι θα γίνει και πώς. Δεν το ορίζεις ούτε εσύ ούτε εγώ. Την Εκκλησία δεν την ορίζει άνθρωπος, αδελφοί. Δεν την ορίζω εγώ. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα πηγαδάκι και να τα κάνουμε όπως μας αρέσουν. Είμαστε εδώ να δούμε τι ο Θεός θέλει, να το επακούσουμε, γιατί αυτό είναι η ασφάλειά μας. Αυτή είναι η ασφάλειά μας. Και αυτοί βγήκαν έξω από την ασφάλεια. Και τότε είπε ο Μωυσής προς τον Ααρών, τούτο είναι το οποίο είπε ο Κύριος λέγον, «Εγώ θα αγιαστώ στους πλησιάζοντες εις εμέ και έμπροσθεν παντός του λαού θα δοξαστώ». Και ο Ααρών εσιώπησε. Και καλεί ο Μωυσής στο 4 τον Μισαήλ και τον Ελισαφάν, ιούς του Ζήλ, θείου του Ααρών, και είπε, «Πλησιάσατε, σηκώσατε τους αδελφούς σας απέμπροσθεν του αγιαστηρίου έξω του στρατοπέδου». Και πλησίασαν και σήκωσαν αυτούς με τους χιτώνας αυτών έξω των στρατοπέδων, καθώς είπε ο Μωυσής. Δηλαδή, ήρθαν με φόβο και τους τράβηξαν και τους έσυραν έξω από το στρατόπεδο. Και καλεί ο Μωυσής τον Ααρών στο 6, του λέει, και τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ, τους γιους του, «Τα σκεφαλά σας μην αποκαλύψετε και τα ημάτια σας μην διασχίσετε». Ξέρουμε, διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού τι συμβολίζει το να σκίσει κάποιος τα ρούχα του. Με τι έχει να κάνει?
2: Πένθος.
1: Με πένθος. Έχει να κάνει με πένθος, έχει να κάνει με θλίψη, έχει να κάνει με στεναχώρια. Και εδώ πέρα ο Μωυσής τους λέει μην σκίσετε τα ρούχα σας. Γιατί, λέει, τι θα συμβεί αν τα σκίσετε? Δηλαδή αν έπεφτε ο Ααρών κάτω και άρχισε να κλαίει και να χτυπιέται. Τι θα γινόταν? Τι τους λέει? για να μην αποθάνεται και έλθει η οργή πάνω σε όλη τη συναγωγή. Και τους λέει στο 7, και δεν θα εξέλθετε από τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου για να μην αποθάνετε. Για ποιο λόγο? Γιατί το έλαιο του χρίσματος του Κυρίου είναι εφημάς. Δηλαδή, όταν ο Θεός βάζει επάνω στον άνθρωπο το έλαιο του χρίσματος, και ρωτάω, πόσοι έχουμε το έλαιο του χρίσματος σήμερα? Καταρχήν, τι είναι το έλαιο του χρίσματος, ξέρουμε? Σε εμάς σήμερα, τι είναι το έλαιο? Το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι το οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός για να χρήσει τώρα. Το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει, επειδή έχετε το έλαιο του χρίσματος επάνω σας, θα λειτουργήσετε διαφορετικά από ό,τι λειτουργούν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι θα πω, χαίρετε. Σου λέει να χαίρεσαι με αυτούς που χαίρονται και να κλαις με αυτούς που κλαίνε. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να περάσει, αλλά αυτό όμως δεν αλλάζει μέσα την ψυχή σου να σε καταβάλει και να ζεις με σου. Και ιδιαίτερα όταν περνάς καταστάσεις εξαιτίας του Κυρίου. Που ο Κύριος μέσα στις καταστάσεις τι θέλει να κάνεις? Να ρωτήσω, αδερφοί, μπορούμε να σκεφτούμε λίγο τις τελευταίες στιγμές του Χριστού, την ώρα που τον συνέλαβαν, μέχρι την ώρα που πέρασε όλο το μαρτύριο, έφτασε πάνω στο Σταυρό, μέχρι να αφήσει την τελευταία του πνοή. Να σκεφτούμε λίγο και να... πώς μπορεί να ήταν ο Κύριος εκείνη την ώρα? Εγώ θέλω να δούμε τι ο Λόγος Θεού μας λέει. Γιατί έχουμε πει ότι ο Κύριος τη ζωή του την έβλεπε γραμμένη μέσα στο Λόγο. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στον Ψαλμό, κεφάλαιο 16, εδάφιο 8, που μιλάει τις τελευταίες του στιγμές, εκείνες τις δυσκολίες. Λέει, ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός. Τι έκανε την ώρα της δυσκολίας? Έβλεπε τον Πατέρα. Έβλεπε τον Πατέρα. Μέσα στο πρόβλημα, στη δυσκολία, αν θες να σταθείς, πρέπει να μάθεις να βλέπεις εκείνον. Λέει, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ. Τα δεξιά δεν, στον πνευματικό χώρο δεν έχει ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε μπρος, ούτε πίσω. Το δεξιά με τι έχει να κάνει? Με θέση εξουσίας. Γι' αυτό ο Λόγος Θεού πάντα μιλάει για τα δεξιά, δεν μιλάει για αριστερά. Λέει, είχα τον Κύριο, λέει, διότι είναι εκ δεξιών μου. Κάπου αλλού μιλάει ο Μεσσίας και λέει, ο Θεός ο εκ δεξιών μου. Δηλαδή, σε εκείνη την περίπτωση είναι ο Κύριος και δεξιά του είναι ο Πατέρας. Και δεν έχει να κάνει βέβαια, το λέει για να καταλάβουμε, αλλά δεν χρησιμοποιεί τον όρο αριστερά, χρησιμοποιεί τον όρο δεξιά, γιατί είναι θέση εξουσίας. Και σε αυτή τη θέση, τη δύσκολη ώρα, ο Ιησούς έβλεπε τον Κύριο, ο οποίος τον υποστήριζε. Και κοιτάξτε τι λέει τώρα στο 9. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και αγαλίασε η γλώσσα μου. Δηλαδή δεν μιλάμε για ηρεμία, ούτε για λύπη. Γιατί μας λέει στους προς Εβραίους ο Παύλος ότι είχε χαρά ο Κύριος μέσα του για αυτό που θα ερχόταν. Και λέει, εφράνθηκε η καρδιά μου. Τι σημαίνει εφράνθηκε η καρδιά του? Ευχαριστιόταν μέσα του. Ευχαριστιόταν, λέει, και αγαλίασε η γλώσσα μου. Δηλαδή, η γλώσσα τι ομολογεί? Αυτό που έχει μέσα η καρδιά ομολογεί. Και ο Κύριος αυτή την ώρα της δυσκολίας, η καρδιά του εφράνθηκε στον Πατέρα, γιατί τον έβλεπε. Έβλεπε την ευαρέστηση του Πατέρα σε αυτό που έκανε, γιατί αυτό που έκανε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό ήταν το θέλημα του Πατέρα. Και λέει, και η γλώσσα μου αγαλίασε. Ευχαριστήθηκε η γλώσσα μου. Σημαίνει ότι εκεί πάνω στο Σταυρό ο Κύριος μπορεί να έψαλε κιόλας. Να έψαλε. Και λέει, έτι δε και η σάρκα μου θα αναπαυτεί η επελπίδη. Δηλαδή μέσα σε αυτή τη δυσκολία ο Κύριος δεν έλεγε, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Λέει στο 10, διότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον όσιό σου να είδει διαφθορά. Τι ήταν αυτό δηλαδή το οποίο έκανε τον Κύριο να συμπεριφερθεί έτσι. Ήξερε ότι ο Θεός δεν θα τον εγκατέλειπε. Και ρωτάω, μέσα στη δυσκολία μας, ξέρουμε εμείς ότι ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει? Γιατί αν ξέρεις ότι ο Θεός θα σε εγκαταλείπει και είναι μαζί σου, θα στεναχωριέσαι? Με ελπίδαζε. Λέει, δεν θα αφήσεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον νόσιόν σου να είδει διαφθορά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ήξερε μέσα του ότι θα τον ανάστενε ο πατέρας και το σώμα του δεν θα έβλεπε διαφθορά. Και λέει στο 11, εφανέρωσες εις εμέ την οδό της ζωής. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου, τερπνότητες είναι διαπαντός σε τη δεξιά σου. Στην πιο δύσκολη ώρα, στο πιο μεγάλο καμίνι, και μπορεί ο κάθε άνθρωπος να πει πολλά μες στη ζωή του ότι περνάει, πολλές δυσκολίες. Μπορεί οι άνθρωποι να... Και εγώ δεν ξέρω τι, χάνουν παιδιά, περνάνε, και εγώ μεγάλα προβλήματα, τα οποία είναι ανυπέρβλητα, αλλά αυτό που πέρασε ο Κύριος δεν συγκρίνεται με τίποτα. Με τίποτα. Και πώς το πέρασε, αδερφή? Με χαρά μέσα. Είχε χαρά, γιατί εκείνη την ώρα, επάνω στο Σταυρό, όταν ήταν καρφωμένος, μας έβλεπε όλους αυτή την ώρα που είμαστε εδώ. Και χαιρόταν, έλεγε, θα περνάω όλο αυτό τώρα, ο πατέρας δεν θα με αφήσει, θα με χορτάσει με το πρόσωπό του, θα με αναστήσει, δεν θα δω φθορά και θα δω όλους αυτούς οι οποίοι θα πιστέψουν μέσα από αυτή τη θυσία να κερδίζουν τη μάχη και να έρχονται μαζί μου στο θρόνο. Αμήν. Και αυτό έκανε τον Κύριο να χαίρεται. Να ρωτήσω, κάτι το οποίο το έχουμε περάσει πολύ. Μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος αρχίζει και ακούει και δέχεται τον Κύριο μέσα στη ζωή του. Και σηκώνεται διωγμός. Εσύ τι βλέπεις? Βλέπεις το διωγμό ή βλέπεις το άτομο αυτό το οποίο είναι ένα νεογέννητο το οποίο το παίρνει στην αγκαλιά σου και είναι έτοιμο να γεννήθηκε, είναι έτοιμο να μεγαλώσει, να ατραφεί, να γίνει ένας άνθρωπος μεγάλος και αυτό τον γέννησες εσύ, παράδειγμα. Τι βλέπεις? Έχει χαρές ο Κύριος, αδερφή. Αυτές τις χαρές είχε ο Ιησούς. Αυτές τις χαρές ο Θεός θέλει να τις έχουμε μπροστά μας και να χαιρόμαστε άσχετα από τις δυσκολίες. Γιατί όλο αυτό είναι θέμα πνευματικό, αδερφοί. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι σαρκική. Το ψάλαμε προηγουμένως. Δεν είναι κοσμική, δεν έχει να κάνει με του κόσμου τις καταστάσεις και αυτά που συμβαίνουν. Εσείς τι λέτε όσο περνάει ο καιρός? Γιατί μας είπε ένα κομμάτι από την εικόνα, θα λέγαμε, που το Πνεύμα του Θεού μας δείχνει για τις τελευταίες μέρες από την Αποκάλυψη, που βλέπουμε να κυνηγάει όλο αυτό το σύστημα, να κυνηγάει τη γυναίκα. Και ρωτάω, βλέποντας όλες αυτές τις προφητείες, ακούγοντας ότι στις τελευταίες μέρες δεν θα έρθει εκείνη η μέρα, αν δεν έρθει πρώτα η αποστασία, το τρίτο των αστέρων, όλα αυτά τα οποία θα συμβούν, τι λέτε, θα είναι μέρες εύκολες ή δύσκολες? Δύσκολες. Διάβασε κατά Ματθαίου 24 κεφάλαιο όλα αυτά τα σημεία τα οποία ο Κύριος δίνει λίγο πριν τον ερχομό του. Όλα αυτά που θα γίνουν, πείνες, λοιμοί, πόλεμοι, το βλέπουμε. Μην σας φαίνεται παράξενο όλα αυτά που συμβαίνουν. Οι άνθρωποι έχουν δώσει την εξουσία στο διάβολο και ο διάβολος είναι αυτό το οποίο βλέπουμε έξω. Θέλει να θερήσει ψυχές, θέλει να καταστρέψει. Αυτός είναι ο διάβολος. Και όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα δεν θα γίνονται πιο εύκολα. Αυτό το οποίο θα ξεχωρίσει ανθρώπους από το να μπουν αυτή την κατάσταση είναι το κατά πόσο θα αποφασίσουν να βαδίσουν υπακούοντας αυτό που ο Κύριος λέει. Και λέει ότι ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος και ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος. Αυτή είναι η εικόνα των τελευταίων ημερών. Και το φως του λαού του Θεού θα αυξάνει και το σκοτάδι από την άλλη μεριά θα μεγαλώνει. Και το χάσμα θα γίνει τεράστιο. Και θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα μπορεί, αδερφή, να ακολουθήσει κάποιος τον Κύριο εάν δεν έχει κάνει μέσα του την απόφαση του θανάτου. Την απόφαση του θανάτου. Σας είπα την πρώτη φορά ότι Ο Ιησούς είναι πάνω από τη ζωή. Πάνω από τη ζωή. Πάνω από οποιαδήποτε ζωή. Γιατί αυτός είναι η ζωή, η αιώνια. Δεν μιλάμε για λίγα χρόνια. Μιλάμε για την αιωνιότητα. Και μας καλεί ο Κύριος να αγαπήσουμε αυτόν που είναι η ζωή. Όταν αγαπήσεις εκείνον που είναι η ζωή και σε γεμίσει με την αιώνια ζωή, πείτε μου, μπορείς μετά να περάσεις, ακόμα αν χρειαστεί να περάσεις μέσα από το θάνατο, τον περάσεις. Τον περάσεις. Έχουμε ακούσει ομολογίες ανθρώπων που έφεραν τα παιδιά τους μπροστά τους, τη γυναίκα τους μπροστά τους, ποιμένες, και τους είπαν, θα αρνηθείς την πίστη σου ή θα σκοτώσουμε τα παιδιά σου μπροστά σου και εσένα. Και ρωτάω, εμείς τώρα είμαστε καλά. Καλά, περνάμε καλά, είμαστε καλά, δεν ξέρω κατά πόσο σκεφτόμαστε όλο αυτό το οποίο λαμβάνει η χώρα γύρω μας. Και όταν λέω να το σκεφτόμαστε γιατί πρέπει να προσευχόμαστε και να νηστεύουμε. Αλλά περνάμε καλά, είμαστε καλά, αλλά ξαφνικά γίνεται κάτι και όλα έρχονται τούμπα και πρέπει να σταθείς για την πίστη σου. Και εμείς ασχολούμαστε με τι τώρα? Με τρίχες, είπε κάποιος. Γιατί μπροστά στην αιωνιότητα, δεν ξέρω να το καταλαβαίνουν οι αδερφοί την έκφραση, σημαίνει με ανοησίες. Με πράγματα τα οποία δεν έχουν αξία. Τελικά μπροστά στην αιωνιότητα. Γιατί αυτό το οποίο έχει αξία, αδερφοί, είναι το τι θα κάνεις και πώς θα ανταποκριθείς σε αυτό που ο Λόγος του λέει. Αυτό είναι που έχει αξία. Και γι' αυτό βάλε τον εαυτό σου και παράδοσε το είναι σου στον Κύριο, γιατί αυτό αξίζει τώρα. Αυτό αξίζει τώρα. Μιλούσαμε την τελευταία φορά σχετικά με τον, το πώς ο Θεός έβαλε τη σφραγίδα του πάνω στον Αβραάμ. Θυμάστε ποια ήταν η σφραγίδα του Θεού πάνω στον Αβραάμ? Η περιτομή. Η περιτομή. Και η περιτομή ήταν η αφαίρεση της σάρκας. Αυτή ήταν η σφραγίδα του Θεού πάνω στον Αβραάμ, ότι ήταν πιστός. Και τώρα ο Θεός έβαλε σε μας περιτομή, λέει, της καρδιάς. Και μας σφράγισε ο Θεός με τη δική του σφραγίδα. Ποιο είναι αυτό? Το πνεύμα του. Το πνεύμα του, λέει, στην προς Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο. Στο 13 διαβάζω. «Εις τον οποίον κι εσείς ελπίσατε, ακούσατε στο λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας». Μας κάλεσε ο Θεός και μας σφραγίζει με το Πνεύμα Του, το οποίο ονομάζει στο 14 ο αραβόνας της κληρονομίας. Δηλαδή τι είναι? Είναι το σημάδι ότι όλο αυτό το οποίο θα λάβεις είναι δικό σου. Έλαβες την αρχή, θα λάβεις και το υπόλοιπο. Σου έβαλε ο Θεός τον κάπαρο, θα σου δώσει και όλο το υπόλοιπο για όλη την αιωνιότητα. Και αυτό το λαμβάνεις αφού πιστεύεις, ο Θεός σου βάζει επάνω σου τη σφραγίδα του. Τη σφραγίδα του. Και για ποιο λόγο μας σφραγίζει ο Κύριος? Έχει δουλειά να κάνει ο Θεός. Έχει δουλειά να κάνει. Λέει στην προς Ρωμαίους, στο 8 κεφάλαιο, λέει για όλη αυτή τη δουλειά του Πνεύματος. Και λέει ο Παύλος, στο πρώτο εδάφιο δεν υπάρχει ούτε καμία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού που δεν περπατούν κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα το οποίο τους φράγησε. Γιατί αυτός ο νόμος αυτού του Πνεύματος είναι που ελευθερώνει τον άνθρωπο από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, στον οποίο είναι μέσα υποδουλωμένη όλη η ανθρωπότητα. Εξαιρείται, αδερφοί, κανείς από αυτό, το θάνατο? Αυτοί όμως οι οποίοι έχουν το Πνεύμα το μέσα τους, τι λέει? Όταν κατοικεί μέσα μας το Πνεύμα αυτό το οποίο ανέστησε το Χριστό από τους νεκρούς, τι θα κάνει και μας? Θα μας αναστήσει. Θα μας αναστήσει. Λέει Α Θεσσαλονικής Δέλτα 16. Η ελπίδα των χριστιανών. Ο Κύριος θα καταβεί από τον ουρανό με κέλευμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Και οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα. Και δεν βλέπεις αυτό που λέει ο κόσμος, να συνοδέψουμε τον άνθρωπο στην τελευταία του κατοικία. Λάθος. Αυτή δεν είναι η τελευταία κατοικία. Πού είναι η τελευταία κατοικία? Λέει, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Εκεί είναι η κατοικία μας. Δεν είναι εκεί. Εκεί μπαίνει ο άνθρωπος προσωρινά. Μετά, εφόσον είναι εν Χριστώ, θα πάει εκεί που είναι η τελευταία κατοικία, το σώμα του, γιατί το πνεύμα του είναι ήδη όταν φεύγει ο άνθρωπος. Οπότε σε σφραγίζει με το πνεύμα του και σου δίνει τις ίδιες, την ίδια υπόσχεση, την ίδια υπαγγελία, ότι δεν είσαι για να μπεις στη γη και να μείνεις εκεί πέρα ή για να κριθείς μετά αιώνια στη γέννα του πυρός, αλλά το πνεύμα αυτό που ανέστησε τον Χριστό θα σε αναστήσει και εσένα να σε βάλει μέσα στη δόξα. Και λέει στο 9, εσείς όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν δε κατοικεί εν ημίν, στο 11, το πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ο αναστήσας τον Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει τα θνητά σώματά σας δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Λέει, στο 14, για να δούμε τι θέλει ο Θεός να κάνει όταν μας φραγίζει. Λέει, επειδή έχουμε λάβει το πνεύμα. Τι θέλει να κάνει το πνεύμα του Θεού μέσα μας? Λέει, επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτι είναι οι του Θεού. Εάν αφήνεις το Θεό να διοικήσει τη ζωή σου, τότε σε ονομάζει ο Θεός παιδί του. Τότε σε ονομάζει παιδί του. Και μόνο τότε. Και αν δε σε ονομάζει παιδί του, σε ονομάζει και κληρονόμο του, κληρονόμο του Θεού, συγκληρονόμο του Χριστού. Και ρωτάω, ο Θεός πια τι κληρονομία έχει? Τα πάντα του ανήκουν. Τα πάντα είναι ο Κύριος των πάντων. Και όλη την κληρονομία του την έδωσε στον Υιό. Και τώρα και εσύ και εγώ, εφόσον έχουμε πάρει μέσα μας αυτό το πνεύμα, γινόμαστε κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού, δηλαδή τι κληρονομούμε? Τα πάντα. Εάν συμπάσχουμε. Γιατί βλέπεις, η κληρονομία πρέπει να περάσεις μέσα από κόσκινο. Γιατί θέλει ο Θεός να βγάλει όλα αυτά τα οποία είναι μέσα σου και σε κρατάνε και σε ταλαιπωρούνε, γιατί ο στόχος του Θεού είναι να σε βάλει να καθίσεις πάνω στο θρόνο του. Το είπαμε. Ο διάβολος αρφεί έρχεται να χαράξει τα πάντα. Δεν ξέρω αν θυμόμαστε την ιστορία με τους τρεις παιδες. Λέει στο Δανιήλ, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 7. Έρχεται ο αρχιευνούχος στους τρεις αυτούς παιδες, οι οποίοι είναι μέσα στη Βαβυλώνα, και επέθηκε ονόματα. Και το μεν Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσαρ, το δε Ανανία Σεδράχ, το δε Μισαήλ Μισάχ, και το Ναζαρία ευδέν εγώ. Βλέπεις, ο διάβολος θέλει να τα χαλάσει όλα. Τι ήρθε να τους χαλάσει? Το όνομά τους. Μέχρι και το όνομά τους ήρθε να χαλάσει. Αφαιρέθηκε από τους τρεις παιδες οτιδήποτε είχε να κάνει με το Θεό που ήταν μέσα στο όνομά τους και τους επιβλήθηκαν ονόματα ψεύτικων θεών. Βγάζει το Δανιήλ Βαλτασάσαρ. Όπως ο Βαλτάσαρ. Βαλτασάσαρ σημαίνει ήθε ο Βέλ να προστατεύσει τη ζωή του. Εκεί δηλαδή που θα πεις ο Θεός θα προστατεύσει τη ζωή του, ποιος θα την προστατεύσει? Ο Άγιος Τάδε. Ο Ανανίας, Σεδράχ, σημαίνει εντολή του Άκου. Ο Άκου ήταν η Σελήνη, ο Θεός της Σελήνης. Μισάχ σημαίνει ποιος είναι ό,τι είναι ο Άκου, ο Θεός της Σελήνης. Ο Αζαρίας, αυδέν εγώ, που σημαίνει υπηρέτης του Νεβό. Βλέπεις, ό,τι έχει να κάνει με τον Κύριο, ο διάβολος θέλει να το παραχαράξει εάν το αφήσεις τόπο. Και ο Κύριος όταν σε σώζει, τι κάνει, ποιο όνομα βάζει επάνω σου? Το δικό του όνομα. Θέλει να βάλει το δικό του όνομα. Θέλει να σου δώσει πνευματικό όνομα. Θυμάστε πώς ονόμασε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη? Τους άλλαξε το όνομα. Καταρχήν, ο Πέτρος ήταν Σίμωνας, τον έκανε Πέτρο. Αλλά πώς τους ονόμασε? Βοανεργές. Που σημαίνει ή βροντής. Θέλει ο Θεός να σου δώσει, να βάλει πάνω σου το δικό του όνομα. πνευματικό όνομα. Αμήν. Για να ορίσει εκείνος τη ζωή μας. Εκείνος. Και θέλω να τα λέω όλα αυτά γιατί ο Θεός θέλει να αλλάξει τα πάντα, αδερφοί, μέσα μας. Γιατί έχει να κάνει θαυμάσια πράγματα. Γιατί θέλει να φέρει τη δόξα Του, γιατί θέλει να υψώσει το όνομά Του. Και η δόξα του Θεού είναι εκείνος. Είναι ο Ιησούς. Και ο Ιησούς είπε, όταν εγώ θα υψωθώ, θα ελκύσω προς τον εαυτό μου. Για να ελκυστούν οι άνθρωποι και να σωθούν, πρέπει να υψωθεί εκείνος. Εκείνος. Και έρχεται ο Δαβίδ τώρα που η επιθυμία του ήταν να φέρει τη δόξα του Θεού μέσα στη σκηνή αυτή, να φέρει την Κιβωτό και λέει στη Β' Σαμουήλ στο 6ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο, λέει, συνήθρισε ο Δαβίδ πάντα στους εκλεκτούς εκ του Ισραήλ 300.000. Και σηκώθη ο Δαβίδ και πήγε ο λαός μετά αυτού από Βάλ του Ιούδα για να αναγάγει εκείθεν την Κιβωτό του Θεού, εις την οποία επικαλείται το όνομα του Κυρίου των Δυνάμεων, το καθημένου υπεράνω αυτής επί των Χερουβίμ. Πάει με όλη του την καλή καρδιά, ο γλυκής ψαλμουδός του Ισραήλ, για να μεταφέρει την Κιβωτό. Θυμάστε, αν θυμηθούμε λίγο την ιστορία, όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ το Δαβίδ, ο Δαβίδ είχε ζήσει μαζί με τους Φιλιστέους. Είχε πάει έξω από τον Ιούδα, ζούσε με τους Φιλιστέους, που δεν ήταν αυτό που ο Θεός ήθελε. Και τώρα στο 3 βάζει την Κιβωτό του Θεού σε μία άμαξα πάνω, τη σήκωσε από τον οίκο του Αβιναδάβ στο βουνό, και οδήγησαν την άμαξα τη νέα ο Ουζά και ο Αχιώ, ή το Αβιναδάβ. Και σήκωσαν αυτοί από του οίκου του Αβιναδάβ, του εν το βουνό, μετά τη σκηβωτό του Θεού, και ο Αχιώ προπερεύεται τη σκηβωτού. Και όλος ο οίκος και ο Δαβίδ μαζί μπροστά στον Κύριο είχαν όργανα και έψαλαν κιθάρες, ψαλτήρια, τύμπανα, σύστρα, κύβαλα. Και όταν έρχονται στο αλώνιο του Ναχών, θυσίουν την Κιβωτό η άμαξα και ο Ουζά βάζει το χέρι του να την κρατήσει. Γιατί, ξέρεις, τη δόξα του Θεού πρέπει να της βάζεις υποστηρίγματα. Ξέρετε τα υποστηρίγματα που βάζουν οι άνθρωποι σήμερα, πρέπει να βάλουμε λίγο ροκ μουσική μέσα στην εκκλησία. Για να τραβήξουμε τους νέους. Για να μην φύγουν οι νέοι. Δηλαδή, άμα έρθουν οι νέοι με τη ροκ μουσική μέσα στην εκκλησία, τι θα έχεις? Θα έχεις τον Κύριο μέσα στην εκκλησία ή θα έχεις τον κόσμο μέσα στην εκκλησία? Τον κόσμο. Να κάνουμε μια λέσχη μπιλιάρδου για να έρχονται οι νέοι να περνάνε το χρόνο τους, να μην πάνε να παίζουν μπιλιάρδο μέσα στα καταγόγια, παράδειγμα. Αδελφοί, να σας πω κάτι. Το μόνο πράγμα που μπορεί να κρατήσει ένα νέο είναι η δόξα του Θεού, τίποτα άλλο. Όπου η παρουσία του Θεού είναι ζωντανή, αυτό μπορεί να κρατήσει το νέο. Αν είναι 12, 14, 15, 16, 20, αυτό μόνο μπορεί να το κρατήσει, αν είναι κάτι να τον κρατήσει. Και όχι ο κόσμος. Και εξήφθη, λέει στο 7, ο θυμός του Κυρίου κατά του Ζά και επάταξεν αυτόν ο Θεός εκεί δια την απροπέτειαν αυτού και απέθανε εκεί παρά την Κιβωτό του Θεού. Και λυπήθη ο Δαβίδ ότι ο Κύριος έκαμε χαλασμό εις τον Ουζά. Και λέει στο 9, και εφοβήθη ο Δαβίδ τον Κύριο την ημέρα εκείνη και είπε, πώς θέλεις έλθει προς εμέ η Κιβωτός του Κυρίου? Και δεν θέλησε ο Δαβίδ να μετακινήσει την Κιβωτό του Κυρίου προς εαυτόν, αλλά την πήγε στο σπίτι του Οβίδεδόμ και κάθισε η Κιβωτό εκεί 3 μήνες και ευλόγησε ο Θεός τον Οβίδεδόμ. Και λένε στο Δαβίδ, ο Κύριος ευλόγησε το σπίτι του Οβίδεδόμ εξαιτίας της Κιβωτού. Και ο Δαβίδ τι έκανε μόλις τ' άκουσε? Βλέπετε τι ήταν αυτό που ήθελε πάνω από το κάτω.

0: Αυτή είναι η επιθυμία του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός γεμίζει εσένα και μένα με τη δόξα του. Γιατί θέλει αυτή τη δόξα να την κατεβάσει μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό την κατεβάζει μέσα μας. Αυτό που έχουμε μέσα μας, αδερφοί, είναι η δόξα του Θεού. Παύλος λέει για το μυστήριο το οποίο φανερώθηκε, ώστις είναι ο Χριστός μέσα σας η ελπίδα της δόξας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ο Δαβίδ δεν σταματούσε. Ξέρετε τι έκανε? Πιστεύω ότι προσευχήθηκε, έψαξε το Λόγο του Θεού, νίστεψε, εξήτησε τον Κύριο με όλη του την καρδιά αυτούς τους 3 μήνες για να δει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει για να έρθει η δόξα του Θεού. Εμάς μας ενδιαφέρει? Πόσο μας ενδιαφέρει? Αγωνίζεσαι στη ζωή σου μέσα για να δεις τη δόξα του Θεού να έρχεται? Και αυτό δεν αποκλεί κανένα. Ο πρώτος ο οποίος καλείται να το κάνει είμαι εγώ. Και για μένα και όσο μου αντιστοιχεί και για όλους εσάς. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι είναι όλος ο λαός μέσα. Και εγώ πέρα από το να πω αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, μετά είναι στου κάθε νους τα χέρια το τι θα κάνει. Σε εσάς. Όταν ακούμε το Λόγο του Θεού είναι σαν ο Θεός να βάζει επάνω μας μία φωτιά και την οποία πρέπει εσύ μετά να τη διαχειριστείς. Και εγώ. Η οποία φωτιά αυτή, όταν τη δεχτείς όπως ο Θεός θέλει, ξέρεις τι θα κάνει? Θα σε καθαρίσει.

0: θα σε καθαρίσει. Και ο Δαβίδ προσευχήθηκε, ζήτησε τον Κύριο, έψαξε το λόγο να δει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει. Και ξανά να πάμε στην επόμενη εικόνα που είναι στην Αλφα Χρονικών 15.1. Λέει και ο Δαβίδ έκανε στον εαυτό του οικίες στην πόλη Δαβίδ και ετοίμασε τόπο για την κυβωτό του Θεού και έστησε σκηνίδι αυτή. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έκανε? Τόπο. Άδειασε ό,τι έπρεπε να αδειάσει, έβγαλε τα σκουπίδια, έβγαλε τα μπάζα και ετοίμασε τόπο. Και έστησε σκηνή. Και στο 2 λέει, τότε είπε ο Δαβίδ, δεν πρέπει να σηκώσουν τη κυβωτό του Θεού. Ημί οι Λεβίτες, γιατί αυτούς εξέλεξε ο Κύριος να σηκώνουν την κυβωτό του Θεού και να λειτουργώσουν σε αυτήν διαπαντός. Τι κατάλαβε ο Δαβίδ? Η δόξα του Θεού δεν έρχεται από, από τις άμαξες, από τα ξύλινα έργα. Ποιος θα φέρει τη δόξα του Θεού? Ποιος θα τη φέρει? Εμείς, στην πλάτη μας, στους ώμους μας. Σε καλεί ο Θεός, εσένα και εμένα, να αγιάσουμε τους εαυτούς μας. Λέει, και συνήθρισε ο Δαβίδ όλο τον Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ για να αναβιβάσουν την κυβωτό του Κυρίου στον τόπο αυτής, τον οποίον ετοίμασε δι' αυτήν. Και συνήθρισε ο Δαβίδ τους ιούς του Αρών και τους Λεβίτες και λέει στο 11 και κάλεσε τον Σαδόκ και τον Αβιάθαρ τους ιερείς και τους Λεβίτες και απαριθμεί όλους τους Λεβίτες και τους λέει εσείς θα αναβιβάσετε την κυβωτό Κυρίου του Θεού του Ισραήλ στον τόπο που ετοίμασα για αυτήν. Τον ετοίμασε. Επειδή εσείς δεν εκάμετε τούτο την αρχή, Κύριος ο Θεός ημών έκανε χαλασμό, καθότι δεν ζητήσαμε αυτόν κατά το διατεταγμένο. Δεν πήγαμε σύμφωνα με αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, αλλά πήγαμε να κάνουμε αυτό που εμείς νομίζουμε. Όπως εμείς το θέλουμε, όπως εμάς μας αρέσει, όπως το έχουμε δει όλους αυτούς, πώς το βλέπουμε οι άνθρωποι να το κάνουν. Κατά το διατεταγμένο. Και καλεί τους ιερείς και τους Λεβίτες. Και τι κάνουν στο 14, τι έκαναν λέει? Αγιάστηκαν. Οι ιερείς λοιπόν και οι Λεβίτες αγιάστηκαν για να αναβιβάσουν την κυβωτό Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Και σήκωσαν οι ιοί των Λεβιτών την κυβωτό του Θεού επί όμουν με τους μοχλούς αυτών, επ' αυτών. Αγίασαν τους εαυτούς τους για να μεταφέρουν την κυβωτό της δόξης. Και ρωτάω, εμείς έχουμε αυτή την καρδιά τώρα να αγιάσουμε τους εαυτούς μας, να καθαρίσουμε τα σκεύη μας. Λέει, ο Απόστολος Παύλος λέει, καθαρίσατε τους εαυτούς σας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Για ποιο λόγο τα κάνει όλα αυτά ο Κύριος Σέρφη? Θέλει να σε κάνει ένα μεταφορέα της δόξας του. Και αν διαβάσουμε μετά στο 15 έβαλε τους ψαλτοδούς, μουσικά όργανα, ψαλτήρια, κιθάρες, κύμβαλα να ηχούν και να υψώνουν τη φωνή τους. Ενεφροσύνη. Δηλαδή ο Κύριος για να έρθει τι θέλει? Να αισθανθείς μέσα στην καρδιά σου αυτή την ευχαριστία και να ψάλλεις εκείνον με εφροσύνη. Διαβάστε όλα τα παρακάτω εδάφια μέχρι και το 28. Και ήρθε η δόξα του Θεού μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και ο Κύριος ευχαριστήθηκε, αδερφοί. Ευχαριστήθηκε και κατέβηκε η δόξα μέσα στη σκηνή του Δαβίδ, την οποία ο Θεός την αγάπησε τη σκηνή του Δαβίδ. Γιατί έπραξαν κατά το διατεταγμένο, αγίασαν τους εαυτούς τους και έδωσαν όλο τους το είναι για να κάνουν αυτό που ο Κύριος του ζήτησε να κάνουν από την αρχή. Και για αυτό που ήθελαν εκεί. Μάστε ο Κύριος στην προσευχή του τι έλεγε συνέχεια. Το θέλημα σου. Το θέλημα σου. Στην προσευχή που μας δίδαξε να προσευχόμαστε, στον τύπο της προσευχής, το Πάτερ ημών, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημα σου. Στη ζωή μας μέσα είναι να γίνει το θέλημα του. Για τον ευχαριστούμε. Το θέλημα το δικό του. Ο Ιησούς άφησε τον Πατέρα να τον σφραγίσει. Και ξέρετε τι έγινε ο Ιησούς όταν το σφράγισε ο πατέρας. Διαβάζω κατά Ιωάννη κεφάλαιο 6 εδάφιο 27. Λέει στους μαθητές, εργάζεστε μη για την τροφή τη φτυρώμενη. Σας το είπα την προηγούμενη φορά στο κείμενο, λέει, αν το βάλουμε, εργάζεστε μη για τη βρώση την απολυμένη. Αλλά μας ζητάει να εργαστούμε για τη βρώση η οποία μένει σε ζωή αιώνια. Κοιτάξτε που πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας. Μη για την τροφή τη φτυρώμενη, αλλά για την τροφή τη μένουσα η ζωή αιώνια, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει. Διότι τούτον εσφράγισε ο πατήρ, ο Θεός. Τι σφράγισε ο πατέρας τον Υιό να είναι? Ο Θεός. Κοιτάξτε πώς το λέει στο κείμενο. Το βάλουμε. Είναι ο Υιός του ανθρώπου ημίν δώσει. Τούτον γάρο πατήρ εσφράγισε, ο πατέρας τον σφράγισε, τον Υιό να είναι ο Θεός. Έβαλε τη σφραγίδα του ο πατέρας. Άφησε ο Υιός τον πατέρα να βάλει τη σφραγίδα επάνω του. Και τον σφράγισε ο πατέρας τον Υιό να είναι ο Θεός. Και τώρα όταν τον είδε ο Θωμάς τον Ιησού αναστημένο, τι είπε? Και του είπε ο Κύριος, έλα βάλε το χέρι σου να δεις ότι εγώ είμαι. Και ο Θωμάς τι είπε μόλις δε τον Ιησού? Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Γιατί αυτό τον σφράγισε ο πατέρας να είναι. Άφησε ο Κύριος τον πατέρα να τον σφραγίσει και αυτό έγινε ο Κύριος. Και λέει, ώστις νικά θέλει καθίσει με τεμού στο θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου στο θρόνο αυτού. Δηλαδή, ο θρόνος του Υιού ποιος είναι? Ποιος θρόνος είναι?
1: Του πατέρα.
0: Του πατέρα. Και εμάς ο Κύριος θέλει να κάνει τώρα, καθώς μας φραγίζει. Θέλετε να δείτε τι θέλει να μας κάνει? Διαβάζουμε ένα τελευταίο εδάφιο, Ψαλμός 82:6. Εγώ είπα, Θεοί είστε εσείς και οι υψίστου πάντες. Σε καλεί ο Κύριος. Εγώ είπα, στα εβραϊκά λέει, Ελοχήμ είστε εσείς. Μας καλεί ο Κύριος αδερφή να γίνουμε οι μεταφορείς της δόξας Του. Να μεταφέρεις τον Πατέρα και να γίνεις ο αντιπρόσωπος του Πατέρα επάνω στη γη τώρα. Καθώς ο Πατέρας μέσα στον Υιό μένει μέσα σου, μας καλεί ο Κύριος εμάς να πάμε και να φέρουμε τον Πατέρα σε όλους τους ανθρώπους. Και ο Κύριος είπε, όποιος δέχεται εσάς, ποιο δέχεται?
1: Εμένα.
0: Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα. Όποιος πειράζει εσάς, πειράζει εμένα. Μάστε τον Παύλο. Όταν ήρθε ο Κύριος και έπεσε από το άλογο, τι είπε? Τι του είπε ο Κύριος? Γιατί με διώκεις? Ο Παύλος ποιος κυνηγούσε? Τους αδερφούς κυνηγούσε. Ο Παύλος λέει, εγώ πότε σε έδιωξα? Πότε? Θα σκεφτόταν. Ό,τι έκανες στα παιδιά μου, σε μένα το έκανες. Ο Κύριος είπε, ό,τι κάνετε σε ένα των μικρών τούτων, σε μένα το κάνετε. Κύριε, θα πούνε πολλοί που θα τους πει ότι είστε ευλογημένοι, γιατί με είδατε πεινώντα και με ταΐσατε, με είδατε γυμνό και με ντύσατε, στη φυλακή μου και με επισκεφτήκατε. Μα εμείς πότε το κάναμε? Όσο κάνατε σε ένα των μικρών τούτων, δηλαδή ένα τον οποίο τον ταΐσατε, ένα τον οποίο τον ντύσατε, ένα τον οποίο τον επισκεφτήκατε στη φυλακή, σε ποιο το κάναμε? Σε μένα, λέει ο Κύριος. Βλέπετε, ο Θεός έρχεται να ταυτίσει, αδερφοί, τον εαυτό του με εμάς. Και δεν θέλει να πούμε, να μας πείτε το επόμενο εδάφιο, που λέει, εσείς όμως, ως άνθρωποι αποθνήσετε και ως εις των αρχόντων πίπτετε. Αυτό δεν θα ισχύσει για μας. Γιατί έχουμε αφήσει τον Κύριο να σφραγίσει τη ζωή μας. Αμήν. Θέλουμε?
1: Αμήν.
0: Τώρα έχουμε μπει στο χορό, αδερφοί. Και εφόσον έχουμε μπει στο χορό, τι πρέπει να κάνουμε?
1: Χορέψουμε.
0: Και θέλει ο Θεός να χορέψει με όλους την καρδιά. Όπως ο Δαβίδ που ψάλαμε.
1: Αμήν.
0: Τι λέει ο ύμνος? Χόρεψε ο Δαβίδ μπροστά στον Κύριο με χαρά. Το όνομα του δόξασε μόλι του την καρδιά. Ας σηκωθούμε. Ας σηκωθούμε. Και τότε θα μπορείς και εσύ να πεις, στη θλίψη χαίροντες. Στη θλίψη χαίροντες. Και όπως ο Παύλος μπορεί να είσαι μέσα στα ποδόδεσμα, αλλά τι θα κάνεις, θα ψάλεις. Όπως έψαλε ο Παύλος και ο Σίλας μέσα στη φυλακή. Και θέλω αυτή την ώρα να, καθώς θα προσευχηθούμε, να ανοίξουμε στον Κύριο μπροστά, αδερφοί, θέλω να μπει μέσα μας αυτή η επιθυμία, αυτή που είχε ο Δαβίδ, που δεν σταμάτησε. Ο Δαβίδ δεν σταμάτησε μέχρι να έρθει η δόξα του Θεού. Δεν σταμάτησε. Μπορεί να ήρθαν τρικλοποδιές, μπορεί να τα έκανε λάθος, μπορεί να τα έκανε, δεν ξέρω ποια λέξη να πω, όλα να τα χάλασε, να είχε το χαλασμό του Ζα, αλλά δεν έμεινε εκεί, σηκώθηκε, ζήτησε τον Κύριο, έψαξε το διατεταγμένο, έκανε αποκατάσταση και τελικά ο Θεός ευχαριστήθηκε στη σκηνή του Δαβίδ.
1: Αμήν.
0: Και μέχρι σήμερα ο Κύριος θέλει να σηκώσει τη σκηνή του Δαβίδ.
1: Αμήν.
0: Την Πεπτοκία.
1: Αμήν.
0: Και αν περνάς μέσα από τέτοια κατάσταση, ο Κύριος σου λέει ότι αυτός είναι που είναι μαζί μας, είναι μαζί σου, για να σε σηκώσει και να σε αποκαταστήσει. Και να σε γεμίσει με την παρουσία Του, να σε γεμίσει με τη δόξα Του.
1: Αμήν.
0: Γιατί είναι η ώρα να φέρεις τη δόξα Του μέσα στον κόσμο.
1: Αμήν, Κύριε.
0: Γιατί ο Κύριος σε σφράγισε και με τη σφραγίδα Του σου έδωσε τάλαντα.
1: Αμήν.
0: Τα οποία τάλαντα σε καλεί να τα εμπορευθείς και να τα αυξήσεις.
1: Αμήν.
0: Κύριε, την ώρα αυτή είμαστε μπροστά Σου. Ανοίγουμε τις καρδιές μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε παιδιά Σου.
1: Αμήν.
0: Σε ευχαριστούμε και ξέρουμε ότι είναι προνόμιο όλο αυτό, αλλά έχει και υποχρεώσεις. Και η υποχρέωσή μας είναι να αγαπήσουμε Σένα, να θέσουμε την καρδιά μας, στην καρδιά μας την αγάπη για Σένα, Κύριε. Καθώς λέει ο Ψαλμωδός. Και να αφήσουμε Εσένα να διοικήσεις τη ζωή μας, ώστε να πάρουμε αυτή τη σφραγίδα και να είμαστε δικά Σου παιδιά, για να βρουν εκπλήρωση όλα αυτά που ο Λόγος Σου λέει για όλους εμάς, Κύριε. Την ώρα αυτή ζητάω να εξαφανίσεις κάθε απογοήτευση μέσα από κάθε καρδιά, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Διατάζω κάθε απογοήτευση να φύγει, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κάθε θλίψη θα σηκωθεί τώρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, κάθε θλίψη, κάθε στεναχώρια, διατάζουμε να σηκωθεί στο όνομα του Ιησού Χριστού και η χαρά του Κυρίου να γεμίσει κάθε καρδιά, κάθε ψυχή. Εσύ γεμίζεις τις καρδιές μας με την παρουσία Σου, γιατί είμαστε εδώ να υπακούσουμε στη φωνή Σου, Κύριε. Και σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό και όλη τη δόξα, όλη τη δόξα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έσδρας, κεφάλαιον Ιώτα. Ενώ δε ο Έσδρας προσήφιετο και εξομολογήτο κλαίον και πεπτοκός έμπροσθεν του οίκου του Θεού, συνήχθη προς αυτόν εκ του Ισραήλ σύναξης μεγάλης φόδρα, άνδρες και γυναίκες και παιδεία, διότι έκλαιεν ο λαός κλαθμών μέγαν. Και απεκρίθη Σεχανίας, ο γιος του Ιεχιήλ, εκ των Ιων Ελάμ, και είπε προς τον Έσδρα, «Ημί συνομίσαμεν εις τον Θεόν ημών και ελάβομεν ξένας γυναίκας εκ των λαών της γης. Πλην τώρα είναι ελπίσεις τον Ισραήλ περί τούτου. Όθεν ας κάμωμεν τώρα διαθήκην προς τον Θεόν ημών, να αποβάλλομεν πάσας τας γυναίκας και τα γεννηθέντα εξ αυτών, κατά την συμβουλήν του Κυρίου μου και των όσοι τρέμουσι εις την εντολήν του Θεού ημών, και ας γίνει κατά των νόμων. Εγέρθητη, διότι το πράγμα ανήκει εισέ, και εμείς είμεθα μετά σου, ανδρίζου και πράτε. Τότε εγερθείς ο Έσδρας, όρκωσε τους άρχοντας των ιερέων, των Λεβιτών και παντός του Ισραήλ, ότι θέλουσι κάμι κατά των λόγων τούτων. Και ορκώθησαν. Και σηκωθείς ο Έσδρας, απέμπροσθεν του οίκου του Θεού, υπήγεν εις το οίκημα του Ιωαννάν, ιού του Ελιασίβ. Και ότε ήλθεν εκεί, άρτον δεν έφαγε και είδωρ δεν έπιε, διότι ήτο εις πέθος δια την παράβαση των μετικιστέντων. Και διακήρυξαν κατά την Ιουδαίαν και Ιερουσαλήμ, προς πάντα στους ιούς της μετικεσίας, να συναχθώσιν εις Ιερουσαλήμ. Και πάσος της δεν έλθει εντός τριών ημερών, κατά την βουλήν των αρχόντων των πρεσβυτέρων, θέλει γίνει ανάθεμα πάσα η περιουσία αυτού, και αυτός θέλει χωριστεί από τη συνάξεως των μετικιστέντων. Και συνήθισαν πάντες οι άνδρες Ιούδα και Βενιαμίν εις Ιερουσαλήμ εντός τριών ημερών, ήτο ο ένατος μήν και η 20 του μηνός. Και πάσο λαός εκάθισε εν την πλατεία του οίκου του

το να κάμαμε. Ο λαός όμως είναι πολλής και ο καιρός πολλά βροχερός και δεν δυνάμεθα να στεκόμεθα έξω και το έργον δεν είναι μια ημέρας ουδε δύο, διότι είμεθα πολλοί αμαρτήσαντες εις τούτο το πράγμα. Ας διοριστώσει τώρα άρχοντες ημών εν όλη τη συνάξη και ας έλθωσει καθορισμένους καιρούς πάντες οι λαβώντες ξένας γυναίκας εις τας πόλης ημών και με ταυτόν οι πρεσβύτεροι εκάστης πόλεως και οι κριτέ αυτής, έως σου η φλογερά οργή του Θεού ημών δια το πράγμα τούτο αποστραφή αφημών. Διορίστησαν λοιπόν εις τούτο Ιωνάθαν ο γιος του Ασαήλ και Ιαζαΐας ο γιος του Τικβά, ο δε Μεσουλάμ και Σαβεθαΐ οι Λεβίτε ήσαν βοηθοί αυτών. Και έκαμον ούτως οι ιοί της Μετικεσίας. Και ο Έσδρας ο ιερεύς και άρχοντες τινές των πατριών κατά τους πατρικούς οίκους αυτών και ούτι οι πάντες κατ' όνομα εχωρίστησαν και κάθισαν την πρώτην ημέραν του δεκάτου μηνός δια να εξετάσωσει την υπόθεση. Και ετελείωσαν με πάντα στους άνδρας τους λαβώντας ξένας γυναίκας έως της πρώτης ημέρας του πρώτου μηνός. Και μεταξύ των ιών των ιερέων ευρέθησαν οι λαβώντες ξένας γυναίκας εκ των ιών του Ιησού, ιού του Ιωσεδέκ και των αδελφών αυτού, ο Μαασίας και ο Ελιέζερ και ο Ιαρίβ και ο Γεδαλίας. Και έδωκαν τας χείρας αυτών ότι θέλουν συναποβάλει τας γυναίκας αυτών. Και ως ένοχοι προσέφεραν κρυών εκ του ποιμνίου δια την ανομίαν αυτών. Και εκ των ιών του Ημίρ, Ανανή και Ζεβαδίας. Και εκ των ιών του Χαρίμ, Μαασίας και Ηλίας και Σεμαΐας και Ιαχιήλ και Οζίας. Και εκ των ιών του Πασχόρ, Ελιοϊνάη, Μαασίας, Ισμαήλ, Ναθαναή, Ιωζαβάδ και Ελασά. Εκ δε των Λεβιτών, Ιωζαβάδ και Σιμεΐ και Κελαΐας, ούτως είναι ο Κελιτά. Πεθαΐα, Ιούδας και Ελιέζερ. Και εκ των Ψαλτοδών, Ελιασίβ και εκ των Θυρωρών, Σαλούμ και Τελέμ και Ουρί. Εκ δε του Ισραήλ, εκ των ιών Φαρός, Ραμίας και Ιεζίας και Μαλχίας και Μιαμίν και Ελεάζαρ και Μαλχίας και Βεναΐας. Και εκ των ιών Ελάμ, Ματθανίας, Ζαχαρίας και Ιεχιήλ και Αβδί και Ιερεμόθ και Ηλιά. Και εκ των ιών Ζατθού, Ελιοϊνάη, Ελιασίβ, Ματθανίας και Ιερεμόθ και Ζαβάδ και Αζιζά. Εκ δε των ιών Βιβαΐ, Ιωαννάν, Ανανίας, Ζαβαΐ και Αθλαΐ. Και εκ των ιών Βανί, Μεσουλάμ, Μαλούχ και Αδαΐας, Ιασούβ και Σεάλ και Ραμόθ. Και εκ των ιών Φάαθ Μωάβ, Αδνά και Χελάλ, Βεναΐας, Μαασίας, Ματθανίας, Βεζελεήλ και Βινουή και Μανασής. Και εκ των ιών Χαρίμ, Ελιέζερ, Ιεσίας, Μαλχίας, Σεμαΐας και Σιμεών. Βενιαμίν, Μαλούχ και Σεμαρίας. Εκ των ιών Ασούμ, Ματθεναΐ, Ματαθά, Ζαβάδ, Ελιφελέτ, Ιερεμαΐ, Μανασής και Σιμεΐ. Εκ των ιών Βανί, Μααδαΐας, Αμράμ και Ουήλ, Βεναΐας, Βεδεΐας, Χελού, Βανίας, Μεριμόθ, Ελιασίβ, Ματθανίας, Ματθεναΐ και Ιασό και Βανί και Βινουή, Σιμεΐ και Σελεμίας και Νάθα και Αδαΐας και Μαχναδεβαΐ, Σασαΐ, Σαραΐ, Αζαρεΐλ και Σελεμίας, Σεμαρίας, Σαλούμ, Αμαρίας και Ιωσήφ. Εκ των ιών Νεβό, Ιεΐλ, Ματαθίας, Ζαβάδ, Ζεβινά, Ιαδάβ και Ιωήλ και Βεναΐας. Πάντες ούτι είχον λάβει ξένας γυναίκας και έτινες εξ αυτών γυναίκας εξών ετεκνοποίησαν. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον θήτα.
ούτω πάσο Ισραήλ απειριθμήθη κατά γεννήματα.

0: νεαλογίας. Και ειδού είναι καταγεγραμμένη εν το βιβλίο των βασιλέων του Ισραήλ και Ιούδα. Μετοκίστησαν δε εις την Βαβυλώνα δια τας ανομίας αυτών. Και οι πρώτοι κάτοικοι εν τες ιδιοκτησίες αυτών, εν τες πόλες είναι αυτών, ήσαν οι Ισραηλίτε, οι ιερείς, οι Λεβίτε και οι Νεθινίμ. Και εν Ιερουσαλήμ κατόκισαν εκ των Ιών Ιούδα και εκ των Ιών Βενιαμίν και εκ των Ιών Εφραήμ και Μανασί, Ουθαΐ ο γιος του Αμιούδ, Ιού του Αμρί, Ιού του Ιμρί, Ιού του Βανί, εκ των Ιών του Φαρές, Ιού του Ιούδα. Και εκ των Σιλωνιτών, Ασαΐας ο πρωτότοκος και η αυτού. Και εκ των Ιών του Ζερά, η Εουήλ και οι αδελφοί αυτών, 690. Και εκ των Ιών Βενιαμίν, Σαλού, ο γιος του Μεσουλάμ, Ιού του Οδουΐα, Ιού του Ασενουά, και η Ευνία, Υιός του Ιεροάμ, και ο Ιλά, Υιός του Οζή, Υιού του Μιχρή, και ο Μεσουλάμ, Υιός του Σεφατία, Υιού του Ραγουήλ, Υιού του Ιβνιά. Και οι αδελφοί αυτών, κατά τας γενεάς αυτών, 956. Πάντες ούτι οι άνδρες ήσαν αρχηγοί πατριών, κατά τους πατρικούς οίκους αυτών. Και εκ των ιερέων, η Εδαΐας, και η Ιαρίβ και η Αχίν και Αζαρίας, ο γιος του Χελκία, Ιού του Μεσουλάμ, Ιού του Σαδόκ, Ιού του Μεραϊόθ, Ιού του Αχιτόβ, άρχον του οίκου του Θεού. Και Αδαΐας, ο γιος του Ιεροάμ, Ιού του Πασχόρ, Ιού του Μαλχίου, και Μαασέ, ο γιος του Αβιήλ, Ιού του Ιαζιρά, Ιού του Μεσουλάμ, Ιού του Μεσιλεμίθ, Ιού του Ιμίρ. Και οι αδελφοί αυτών, αρχηγοί των πατρικών οίκων αυτών, 1760 δυνατοί εν ισχύει, άξιοι δια το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου. Και εκ των Λεβιτών, Σεμαΐας ο γιος του Ασούβ, Ιού του Αζρικάμ, Ιού του Ασαβία, εκ των Ιών Μεραρί. Και Βακβακάρ, Ερές και Γαλάλ, και Ματθανίας, ο γιος του Μιχά, Ιού του Ζιχρή, Ιού του Ασάφ. Και Οβαδία, ο γιος του Σεμαΐα, Ιού του Γαλάλ, Ιού του Ιεδουθούν, και Βαραχίας, ο γιος του Ασά, Ιού του Ελκανά, ο κατοικίσας εν τες κόμες των νετοφαθητών. Οι δε θυρωροί ήσαν Σαλούμ και Ακούβ και Ταλμών και Αχιμάν και οι αδελφοί αυτών. Ο Σαλούμ ή το άρχον. Ούτι μέχρι του νυν ήσαν εν τη πύλη του βασιλέως κατά Ανατολάς θυρωροί κατά τα τάγματα των ιών του Λεβί. Και Σαλούμ ο γιος του Κορή, Ιού του Εβιασάφ, Ιού του Κορέ, και οι αδελφοί αυτού εκ του οίκου του πατρός αυτού, οι κορείτε ήσαν επί το έργο της υπηρεσίας, φύλακες των πυλών της σκηνής. Και οι πατέρες αυτών εν το στρατοπέδο του Κυρίου ήσαν φύλακες της εισόδου. Και Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ, μετά του οποίου ήτο ο Κύριος, ήτο άρχον επ' αυτούς το πρώτερο. Ζαχαρίας, ο γιος του Μεσελεμία, ήτο πυλωρός της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου. Πάντες ούτι οι εκλελεγμένοι δια να είναι πυλωροί των θυρών ήσαν 212. Ούτι ήσαν απειριθμημένοι κατά γενεαλογίας εν τες κόμες αυτών, τους οποίους ο Δαβίδ και ο Σαμουήλ ο βλέπων είχαν καταστήσει εις το υπούργημα αυτών. Και αυτοί και οι αυτών είχαν την επιστασία των πυλών του οίκου του Κυρίου, του οίκου της σκηνής δια να φυλάτωση. Προς τους 4 ανέμους ήσαν οι πυλωροί προς Ανατολάς, προς Δυσμάς, προς Βοράν και προς Νότον. Και οι αδελφοί αυτών, οι εν τες κόμες αυτών, έπρεπε να έρχονται κατά 7 ημέρας εις τους διορισμένους καιρούς μετά τούτον. Διότι οι Λεβίτε ούτι, οι 4 αρχιπύλωροι, έμενον εις το υπούργημα αυτών και είχαν την επιστασία των οικημάτων και των θησαυρών του Κυρίου του Θεού. Και διανυκτέρευον πέριξ του οίκου του Θεού, διότι η φυλακή το επ' αυτούς, και αυτή έπρεπε να ανοίγωσιν αυτών καθεκάστην πρωία. Και την εσέξ αυτών είχον την επιστασία των λειτουργικών σκευών, διότι κατά ρυθμόν εισέφερον αυτά και κατά ρυθμόν εξέφερον αυτά. Εξ αυτών έτη ήσαν διορισμένοι επί των άλλων σκευών και επί πάντων των σκευών των ιερέων και επί της σεμιδάλεως και του ίνου και του ελαίου και του θυμιάματος και των αρωμάτων. Και την εσ εκ των ιών των ιερέων κατεσκεύαζον το μύρον το αρωματικόν. Και Ματαθίας, ο εκ των Λεβιτών, ο πρωτότοκος Σαλούμ του Κορίτου, είχε την επιστασίαν των τηγανιζομένων πραγμάτων. Και άλλοι εκ των αδελφών αυτών, εκ των ιών των καθητών, ήσαν επί των άρτων της προθέσεως, δια να ετοιμάζωσιν αυτούς κατά Σάββατα. Και εκ τούτων ήσαν οι ψαλτοδοί, αρχηγοί πατριών των Λεβιτών, ήτινες έμενον εν της οικίμασιν ελεύθεροι, διότι ενισχολούντο εις το έργον τούτο ημέραν και νύχτα. Ούτι ήσαν οι αρχηγοί των πατριών των Λεβιτών κατά τας γενεάς αυτών. Ούτι οι αρχηγοί κατόκουν εν Ιερουσαλήμ. Και εν Γαβαών κατόκισεν ο πατήρ Γαβαών, ο Ιεχιήλ, το δε όνομα της γυναικός αυτού ήτο Μααχά. Και ο πρωτότοκος αυτού Υιός ήτο Αβδών επί Τασούρ και Κις και Βάλ και Νίρ και Ναδάβ και Γεδόρ και Αχιώ και Ζαχαρίας και Μικλώθ. Και ο Μικλώθ εγέννησε τον Σιμεάμ. Και ούτι έτη κατόκισαν μετά των αδελφών αυτών εν Ιερουσαλήμ αντικρί των αδελφών αυτών. Και ο Νίρ εγέννησε τον Κις και ο Κις εγέννησε τον Σαούλ και ο Σαούλ εγέννησε τον Ιωνάθαν και τον Μαλχίσουε και τον Αμιναδάβ και τον Εσ Βαάλ. Και ο γιος του Ιωνάθαν ήτο ο Μερίβ Βαάλ. Και ο Μερίβ Βαάλ εγέννησε τον Μιχά και ή του Μιχά ήσαν Φιθών και Μελέχ και Θαρεά και Άχαζ ο γεννήσας τον Ιαρά. Και Ιαρά εγέννησε τον Αλεμέθ και τον Ασμαβέθ και τον Ζιμβρί. Και Ζιμβρί εγέννησε τον Μωσά και Μωσά εγέννησε τον Βινεά και Ρεφαΐα ήτο υιός τούτου. Ο Ελεασά υιός τούτου. Ασίλ υιός τούτου. Ο δε Ασίλ είχεν έξ υιούς, των οποίων τα ονόματα είναι ταύτα. Αζρικάμ, Βοχερού και Ισμαήλ και Σεαρία και Οβαδία και Ανάν. Ούτι ήσαν οι γη του Ασίλ. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Ιώτα. Οι δε Φιλιστέοι επολέμουν κατά του Ισραήλ. Και έφυγον οι άνδρες του Ισραήλ από προσώπου των Φιλιστέων και έπεσον πεφωνευμένοι εν το όρι Γελβουέ. Και καταφθάσαντες οι Φιλιστέοι ο πίσω του Σαούλ και ο πίσω των ιών αυτού, επάταξαν οι Φιλιστέοι τον Ιωνάθαν και τον Αβιναδάβ και τον Μαλχίσουε, τους ιούς του Σαούλ. Εβάρινε δε η μάχη επί τον Σαούλ και επέτυχον αυτού η τοξότε και πληγώθη υπό των τοξωτών. Και είπεν ο Σαούλ προς τον οπλοφόρον αυτού, «Σύρε τη ρομφαία σου και διαπέρασόν με δι' αυτής, δια να μη έλθωσιν ούτη η απερίτμητη και με εμπέξωση». Πλην ο οπλοφόρος αυτού δεν ήθελε, διότι εφοβήτως φόδρα. Όθεν έλαβεν ο Σαούλ τη ρομφαία και έπεσεν επ' αυτήν. Και ως είδεν ο οπλοφόρος αυτού ότι απέθανεν ο Σαούλ, έπεσε και αυτός επί τη ρομφαίαν και απέθανε. Ούτως απέθανεν ο Σαούλ και οι τρεις ιοι αυτού και πάσο οίκος αυτού απέθανεν ομού. Και πάντες οι άνδρες Ισραήλ, οι ενδικυλάδοι, ειδώντες ότι έφευγον και ότι ο Σαούλ και οι αυτού απέθανον, τότε κατέλειπον τας πόλης αυτών και έφυγον. Και ελθόντες οι Φιλιστέοι κατόκισαν εν αυτές. Και τι επαύριο, ότε ήλθον οι Φιλιστέοι δια να εκδίσωση τους πεφωνευμένους, έβρικαν τον Σαούλ και τους ιούς αυτού πεπτοκότας εν το όρι Γελβουέ. Και εξέδισαν αυτόν και έλαβον την κεφαλήν αυτού και τα όπλα αυτού και απέστειλαν εις την γη των Φιλιστέων κύκλο δια να διαδώσωση την αγγελίαν εις τα είδωλα αυτών και εις των λαών. Και ανέθεσαν τα όπλα αυτού εις τον οίκον των θεών αυτών και εις τον οίκον του Δαγών προσήλωσαν την κεφαλήν αυτού. Ακούσαντες δε πάντες οι κάτοικοι της Ιαβής Γαλαάδ πάντα όσα έκαμον οι Φιλιστέοι εις τον Σαούλ, ηγέρθησαν πάντες οι δυνατοί άνδρες και εσήκωσαν το σώμα του Σαούλ και τα σώματα των ιών αυτού και έφεραν αυτά εις Ιαβής και έθαψαν τα οστά αυτών υπό την δρύν εν Ιαβής και ενίστευσαν 7 ημέρας. Ούτως απέθανεν ο Σαούλ δια την ανομίαν αυτού την οποία νινόμισεν εις τον Κύριον εναντίον του λόγου του Κυρίου τον οποίον δεν εφύλαξε. Και έτσι, διότι εζήτησε άνθρωπον έχοντα πνεύμα μαντίας δια να ερωτήσει και δεν ηρώτησε τον Κύριον. Δια τούτο εθανάτωσεν αυτόν και έστρεψε την βασιλείαν εις τον Δαβίδ, τον ιόν του Ιεσέ. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Ιώτα Αλφα. Τότε συνήχθη πάσο Ισραήλ προς τον Δαβίδ εις Χεβρών λέγοντες «Ιδού οστούν σου και σάρξ σου ήμεθα». Και πρώτερον έτη και ότε βασίλευεν ο Σαούλ «Σύ είσαι ο εξάγων και εισάγων τον Ισραήλ». Και προσέ είπε Κύριος ο Θεός σου «Σύ θέλεις ποιμάνει των λαών μου τον Ισραήλ και σύ θέλεις είστε ηγεμόν επί των λαών μου τον Ισραήλ». Και ήλθαν πάντες οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ προς τον βασιλέα εις Χεβρών. Και έκαμεν ο Δαβίδ συνθήκην με ταυτόν εν Χεβρών ενώπιον του Κυρίου. Και έχρισαν τον Δαβίδ βασιλέα επί τον Ισραήλ κατά των λόγων του Κυρίου τον λαλιθέντα δια του Σαμουήλ. Και υπήγον ο Δαβίδ και πάσο Ισραήλ εις Ιερουσαλήμ, ήτης είναι οι Ιεβούς, όπου ήσαν οι Ιεβουσαίοι οι κατοικούντες στην γη. Και οι κάτοικοι της Ιεβούς είπων προς τον Δαβίδ, «Δεν θέλεις εισέλθει εντάθα». Αλλά ο Δαβίδ εκυρίευσε το φρούριο Σιών, ήτης είναι η πόλης Δαβίδ. Και είπεν ο Δαβίδ, «Ως της πρώτος πατάξη τους Ιεβουσαίους θελείστε αρχηγός και στρατηγός». Πρώτος δε ανέβη ο Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας, και έγινεν αρχηγός. Και κατόκισεν ο Δαβίδ εν το φρουρίο, όθεν ονόμασαν αυτήν πόλην Δαβίδ, και οκοδόμησε την πόλην κυκλώθεν από μηλό και κύκλο, και επεσκεύασεν ο Ιωάβ το υπόλοιπον της πόλεως, και προεχώρη ο Δαβίδ μεγαλυνόμενος, και ο Κύριος των δυνάμεων ήτο μετ' αυτού. Ούτι δε ήσαν οι αρχηγοί των ισχυρών τους οποίους είχε ο Δαβίδ ή την εσυγονίστησαν μετ' αυτού δια την βασιλείαν αυτού μετά παντός του Ισραήλ δια να κάμωσιν αυτόν βασιλέα κατά των λόγων του Κυρίου των περί του Ισραήλ. Και ούτως είναι ο αριθμός των ισχυρών τους οποίους είχε ο Δαβίδ. Ιασοβεάμ, ο γιος του Αχμονή, πρώτος των οπλαρχηγών. Ούτωσίον την λόγχην αυτού εναντίον 300 εθανάτωσεν αυτούς εν μια μάχη. Και μετ' αυτόν Ελεάζαρ ο γιος του Δωδό, ο Αχοχίτης, ως της ήτο εις εκ των τριών ισχυρών. Ούτως ήτο μετά του Δαβίδ εν Φας Δαμίμ και οι Φιλιστέοι συνηθρίστησαν εκεί δια πόλεμον όπου ήτο μερίδιον αγρού πλήρες κριθείς. Ο δε λαός έφυγεν από προσώπου των Φιλιστέων. Και ούτι εστιλώθησαν εν το μέσο του μεριδίου και ηλευθέρωσαν αυτό και επάταξαν τους Φιλιστέους. Και ο Κύριος έκαμε σωτηρίαν μεγάλη. Κατέβησαν έτη τρεις εκ των 300 αρχηγών εις την πέτρα προς τον Δαβίδ εις το σπήλαιον Οδολάμ. Το δε στρατόπεδο των Φιλιστέων εστρατοπέδευεν εν την κοιλάδη Ραφαΐμ. Και ο Δαβίδ ήτο τότε εν το οχυρώματι. Και η φρουρά των Φιλιστέων τότε εν Βιθλέμ. Και πεπόθησεν ο Δαβίδ Ίδωρ και είπε «Τις ήθελε μη δώσει να πει ο Ίδωρ εκ του φρέατος της Βιθλέμ του εντυπήλ». Και οι τρεις διασχίσαντες στο στρατόπεδο των Φιλιστέων ίντλησαν Ίδωρ εκ του φρέατος της Βιθλέμ του εντυπήλ και λαβώντες έφεραν προς τον Δαβίδ. Πλην ο Δαβίδ δεν ήθελε να πει αυτό, αλλά έκαμεν αυτό σπονδύνει στον Κύριον, λέγον «Μη γέννητο είσαι με παρά του Θεού μου να κάμω τούτο. Θέλω ποιοι το αίμα των ανδρών τούτων ήτινες εξέθεσαν την ζωήν αυτών εις κίνδυνον, διότι μετά κινδύνου τη ζωής αυτών έφεραν αυτό. Δια τούτο δεν ήθελησε να πει αυτό». Ταύτα έκαμον οι τρεις ισχυροί. Και Αβισέ ο αδελφός του Ιωάβ, ούτως ήτο πρώτος των τριών, και ούτως σίον την λόγχην αυτού, εναντίον 300 εθανάτωσεν αυτούς, και απέκτησεν όνομα μεταξύ των τριών. εκ των τριών, ήτο ο ενδοξότερος υπέρ τους δύο, και έγινε αρχηγός αυτών. Δεν έφτασεν όμως μέχρι των τριών πρώτων. Βεναΐας ο γιος του Ιωδαέ, ιός ανδρός δυνατού από Καυσεήλ, ως της έκαμε πολλά ανδραγαθήματα, ούτως επάταξε τους δύο λεοντόδης άνδρας του Μωάβ. Ούτως έτι κατέβη και επάταξε λέοντα εν μέσω του λάκου εν ημέρα χιόνος. Ούτως έτι επάταξε τον άνδρα των Αιγύπτιων άνδρα μεγάλου αναστήματος πεντάπηχων. Και εν τη χειρή του Αιγυπτίου ήτο λόγχη ως αντίον υφαντού. Κατέβη δε προς αυτόν με ράβδον και αρπάσα στην λόγχην εκ της χειρός του Αιγυπτίου εθανάτωσεν αυτόν δια της ιδίας αυτού λόγχης. Ταύτα έκαμε Βεναΐας ο γιος του Ιωδαέ και απέκτησεν όνομα μεταξύ των τριών ισχυρών. Ιδού αυτός εστάθη ενδοξότερος των τριάκοντα, δεν έφτασεν όμως μέχρι των τριών πρώτων. Και κατέστησεν αυτόν ο Δαβίδ επί των δορυφόρων αυτού. Και ισχυρή των στρατευμάτων ήσαν Ασαήλ ο αδελφός του Ιωάβ, Ελχανάν ο γιος του Δωδό, εκ της Βιθλέμ, Σαμόθ ο Αρουρίτης, Χελής ο Φελονίτης, Ιράς ο γιος του Ικής ο Θεκοίτης, Αβιέζερ ο Αναθωθήτης, Σιβεχαΐ ο Χουσαθήτης, Ιλαΐ ο Αχοχήτης, Μααραΐ ο Νετοφαθήτης, Χελέδ ο γιος του Βάνα, ο Νετοφαθήτης, Ιτσαΐ ο γιος του Ριβέ εκ της Γαβά των Ιών Βενιαμίν, Βεναΐας ο Πυραθωνίτης, Ουρέ εκ των Κυλάδων Γάας Αβίλ ο Αρβαθήτης, Ασμαβέθ ο Βαρουμίτης, Ελιαβά ο Σαλβονίτης, Ιή του Ασίμ του Γιζονίτου, Ιωνάθαν ο γιος του Σαγί ο Αραρίτης, Αχιάμ ο γιος του Σαχά ο Αραρίτης, Ελιφάλ, ο γιος του Ουρ, Εφέρ, ο Μεχειραθήτης, Αχιά, ο Φερονίτης, Εσρό, ο Καρμιλίτης, Νααρέ, ο γιος του Εσβέ, Ιωήλ, ο αδελφός του Νάθαν, Μιβάρ, ο γιος του Αγυρί, Σελέκ, ο Αμονίτης, Νααρέ, ο Βυροθέος, ο οπλοφόρος του Ιωάβ, γιού της Σερουίας. Ιράς, ο Ιεθρίτης, Γαρίβ, ο Ιεθρίτης, Ουρίας ο Χεταίος, Ζαβάδ ο γιος του Αλέ, Αδινά ο γιος του Σιζά του Ρουβινίτου, άρχον των Ρουβινιτών και τριάκοντα μεταυτού, Ανάν ο γιος του Μαχά και Ιωσαφάτ ο Μυθνίτης, ο Ζίας ο Αστεροθήτης, Σαμά και Ιεχίλ Ιή του Χωθάν του Αροϊρίτου, Ιεδιαήλ ο γιος του Σιμρί, και Ιωχά, ο αδελφός αυτού ο Θησίτης, Ελιήλ ο Μαβίτης, και Ιεριβέ και Ιωσαβιά, Ιή του Ελναάμ, και Ιεθεμά ο Μωαβίτης, Ελιήλ και Οβίδ, και Ιασιήλ ο Μεσοβαΐτης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Πατέρ Άγιε. Ζητάμε, Κύριε, να ευλογήσεις, Κύριε, αυτή την ώρα τον Λόγο Σου, Κύριε. Ξέρουμε ότι Εσύ, μέσα στο Πνεύμα Σου, Πατέρ Άγιε, θέλεις να μιλήσεις μέσα σε εμάς, Πατέρ Άγιε, να έρθεις σε αυτή την τέλεια κοινωνία, Κύριε, με το λαό Σου, Πατέρ Άγιε. Και θέλουμε να ανοίξει, Κύριε, το πνευματικό μας αυτή, Πατέρ Άγιε, την ώρα αυτή, για να μπορούμε να συλλάβουμε, Κύριε, Κύριε, να γίνει, Κύριε, ο λόγος Σου, Κύριε, αποκάλυψη, Κύριε, μέσα μας, Πατέρ Άγιε, ώστε να φέρει, Κύριε, τα αποτελέσματα που πρέπει, Κύριε, την ώρα, Κύριε, που πρέπει, Πατέρ Άγιε, ο λαός Σου να είναι έτοιμος, Κύριε, την ώρα που Εσύ, Κύριε, θα ζητήσεις, Κύριε, να σηκωθεί, Πατέρ Άγιε, στο όνομά Σου το Άγιο, Κύριε, τίμασέ μας για αυτή την ώρα, Κύριε, τίμασέ μας, Πατέρ Άγιε. Αλληλούια. Μιλήσαμε για το ότι το πόσο αναγκαίο είναι ο άνθρωπος να μην είναι μόνος, να είναι σε μια κατάσταση, τι, να έρθει σε αυτή την κατάσταση του γάμου. Μιλήσαμε την περασμένη φορά για τον Αραβόνα. Και μας δίνει ο Κύριος μέσα από το λόγο Του να καταλάβουμε ότι όλο αυτό που ζούμε δεν είναι παρά ένας μεγαλειώδης τύπος, που αν δεν μπορέσουμε να το συλλάβουμε αυτό τον τύπο μέσα στην καθημερινή ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας, θα μας είναι δύσκολο να καταλάβουμε τον ουράνιο τελικά γάμο, που όπως τον αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος, ότι είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Και αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την καθημερινότητά μας, όπως μας λέει ο Κύριος, πώς θα καταλάβουμε τα ουράνια? Αν, λέει, με τις παραβολές που σας μιλάω δεν καταλαβαίνετε, πώς μπορείτε να καταλάβετε τα ουράνια? Οπότε ο Κύριος μας βάζει μέσα στη ζωή μας να ζήσουμε πράγματα, να ζήσουμε καταστάσεις που αυτές βέβαια έχουν αντανάκλαση σε πνευματικά πράγματα, είναι παράλληλα με τα ουράνια πράγματα. Και το πιο βασικό από αυτό είναι ο γάμος. Δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο που μιλάμε αυτό τον καιρό για το γάμο, γιατί έχει να κάνει τελικά με το γάμο της νύφης και του νυμφίου. Αμήν. Έχει να κάνει με την Εκκλησία. Ότι ο Κύριος τελικά θα δεχτεί την Εκκλησία Του σαν μια νύμφη και κοσμημένη. Και αυτό βέβαια για να γίνει πρέπει να είναι η νύμφη Του, που να είναι κάτι τι, το ξεχωριστό. Αμήν. Να έχει αποφάσεις να ξεχωρίζει από το υπόλοιπο, τον υπόλοιπο κόσμο. Αμήν. Να έχει κάτι που να είναι ξεχωριστό για τον Κύριο. Και είναι φυσικό να μην μπορείς να πας μέσα στην προσευχή, να πας δηλαδή στην εξήτηση του προσώπου του Κυρίου. Γιατί? Γιατί στην ουσία δεν αντιλαμβάνεσαι την αγάπη του Κυρίου. Αμήν. Όταν νομίζεις ότι ο άντρας σου ή η γυναίκα σου, ένα παράδειγμα, δεν θα σε ακούσει σε αυτά που θα του πεις, θα του μιλήσεις στο άντρας ή της γυναίκας σου, θα πεις ότι και να του πω αυτός δεν ακούει. Έτσι δεν είναι? Αυτή ό,τι και να της πω δεν ακούει. Άρα για ποιος είναι ο λόγος να της μιλήσω? Άρα αυτό το συνέστημα που νιώθουμε πάρα πολλές φορές στην καθημερινότητά μας, αυτό το συνέστημα μας κυριαρχεί, και όταν μιλάμε μαζί με τον Κύριο και που του τα λέω, δεν πρόκειται να μ' ακούσει, δεν μ' ακούει ο Κύριος. Αμήν. Γιατί τις πιο πολλές φορές θέλουμε να γίνει αυτό που θέλουμε εμείς, ενώ ο Κύριος έχει το καλύτερο για μας και το αυτί Του είναι στραμμένο πάντα σε εμάς. Αμήν. Οπότε όλα αυτά που ζούμε μέσα στο γάμο μας, μέσα στην καθημερινότητά μας, αντανακλούν και τη σχέση μας πάρα πολλές φορές με τον Κύριο. Ή, να το πω και διαφορετικά, ο Κύριος θέλει να αντανακλούν τη σχέση μας με τον Κύριο. Και αν θέλουμε να φτάσουμε σε έναν καλό γάμο και προχωρήσουμε προς τον καλό γάμο αυτό, πάει να πει ότι προχωράμε και σε ένα καλό γάμο μαζί με τον ουράνιο σύζυγό μας. Αμήν. Τον πνευματικό μας Κύριο. Και μας λέει μέσα, πρώτα απ' όλα, ότι θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό, γιατί θέλω να διευκρινίσουμε και διδασκαλίες. Ότι κάποιοι άνθρωποι σου λέει καλύτερα να είμαστε έτσι. Ή η θρησκεία τους επιβάλλει να είναι τι, η μοναχή. Άμα είσαι μοναχός, είσαι καλύτερα εκεί. Θα πας εκεί στο Άγιο Όρος, δεν θα μιλάς με κανέναν, δεν θα ανεβριάζεις με κανέναν, δεν θα κάνεις αμαρτία με καμία γυναίκα, γιατί θεωρούν και τον έρωτα ότι είναι αμαρτία, και θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Οπότε εσύ θα αγιάσεις. Άμα κάνω τη ζωή του Νόε, οπωσδήποτε θα αγιάσω. Θα πάρω ένα εστιαφόρο, θα είμαι μεσοπέλαγα, δεν θα μιλάω με κανέναν άνθρωπο, δεν θα βλέπω άνθρωπο. Οπότε μου φαίνεται πως θα αγιάσω εκεί πέρα. Δεν είναι όμως αυτό το θέλημα του Κυρίου. Αμήν. Δεν είναι το θέλημα του Κυρίου. Ο Κύριος λοιπόν αυτά τα λέει με τον δικό του τρόπο. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α' Τιμοθέο και κρατήστε τα αυτά, γιατί ο ίδιος ο Παύλος φαινομενικά δείχνει ότι λέει άλλα πράγματα, ενώ δεν μπορούμε να καταλάβουμε το λόγο του Κυρίου πάρα πολλές φορές, ή μάλλον δεν μπορούν πολλοί άνθρωποι να καταλάβουν τον λόγο και τα διαστρεβλώνουν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πάρα πολλοί αμαθείς άνθρωποι διαστρεβλώνουν τον λόγο του Κυρίου γιατί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και λέει στην Α' Τιμοθέου στο 4 και 1, τουλάχιστον να κάνουμε την προσπάθεια να κατανοήσουμε τι θέλει να πει το Πνεύμα του Κυρίου. Και λέει το δε πνεύμα ρητός λέγει. Να το ξαναπαναλάβω. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής, τους τελευταίους καιρούς, αμήν, θέλουσε αποστατήσει τινές από τις πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων. Πώς τις λέει αυτές τις διδασκαλίες? Δαιμονίων. Αμήν. Είναι πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες που έχουν βγει μέσα από δαιμόνια. Δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη, εμποδίζοντον τον γάμο. Μέχρι εκεί θα πούμε, γιατί αυτό που μας απασχολεί σήμερα είναι το γάμο. Εμποδίζουν, λέει, τι? Το γάμο. Η συνείδησή τους είναι και καυτηριασμένη και εμποδίζουν και το γάμο. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αμήν. Βλέπουμε ανθρώπους που δεν μπαίνουν μέσα σε αυτή την κατάσταση του γάμου και πώς κατακαίγονται, θα τα δούμε παρακάτω, και σε τι αμαρτίες πέφτουν. Κάτι που ο Θεός δεν το λέει μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν αναφέρει ποτέ και δεν βάζει εμπόδιο σε κανέναν άνθρωπο τι να κάνει. Να παντρευτεί. Καμιά φορά λένε εγώ θέλω να κάνω τη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Και ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Λέει αν θέλετε να παντρευτείτε, εγώ δεν σας φίδομαι, εγώ σας λυπάμαι. Αφού θέλετε να παντρευτείτε, σας λυπάμαι. Άρα αυτοί που παντρεύονται γιατί είναι? Για λύπηση. Να έρθει κάποιος αδερφός να σου πει θέλω να παντρευτώ αδερφέ, ή να έρθει κάποια αδερφή να σου πει θέλω να παντρευτώ αδερφή. Σε λυπάμαι αδερφέ, δεν ξέρεις τι περνάω. Είναι εκεί το Πνεύμα του Κυρίου? Δεν είναι. Τι θέλει να πει ο Απόστολος Παύλος με αυτά? Λέει στην Α' Κορυνθίους 7 και 28, πλην και αν νυφευτείς δεν ημάρτησας, και αν η παρθένος νυφευτεί δεν ημάρτησε, αλλά η ιτι ούτη θέλουσε έχει θλίψει εν τη σαρκή. Εγώ σας φίδομαι, δεν σας φίδομαι, εγώ σας λυπάμαι, λέει. Λέει θα έχουν θλίψει πού? Στη σάρκα. Και μάλιστα ξεκινώντας, γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό κεφάλαιο η Α' Κορυνθίους 7, ξεκινώντας την Α' Κορυνθίου λέει περί όσων μου γράψατε. Τώρα το τι γράψανε φαίνεται κάπως στην επιστολή του, άμα κάτσεις και τη διαβάσεις, τι περίπου γράψανε. Και η απάντηση του Αποστόλου Παύλου είναι σύμφωνα με αυτά που οι άνθρωποι αυτοί του γράψανε. Το τι περνούσαν εκείνον τον καιρό, ποιες ήταν οι καταστάσεις, οι διωγμοί τους, οι δυσκολίες τους. Και προφανώς κάποιοι μπορεί να λέγανε δεν μπορεί να γίνει αυτό που κάνεις και εσύ Απόστολε Παύλε, θέλω να τρέξω, αλλά από την άλλη πώς να το πω, η σάρκα μου θέλει γάμο. Γι' αυτό μιλάει πάρα πολύ ο Απόστολος Παύλος και τα αναλύει αυτά. Ακόμα αναλύει ότι ακόμα και σε κάποιες καταστάσεις αναλύει ότι εάν θέλεις να κάνεις νηστεία πρέπει και η γυναίκα σου να συμφωνεί σε αυτό. Εάν κάνετε νηστεία μαζί, μόλις τελειώσει η νηστεία μην ξεχάσετε να συνέρχεστε ομού. Που πάει να πει ότι αυτές ήταν κάποιες ερωτήσεις. Η γυναίκα μου δεν μπορώ να πάω μαζί της γιατί κάθε 3 και 5 κάνει νηστεία. Ή το αντίθετο, ο άντρας μου. Και σου λέει ο Απόστολος Παύλος, ξέρεις κάτι, για να κάνεις νηστεία και να αποστερήσεις τον άλλο πρέπει να συμφωνήσεις. Δεν ανήκει το σώμα σου σε σένα, δεν ανήκει η ζωή σου σε σένα. Θα τα δούμε όλα αυτά έχουν να κάνουν λοιπόν με το γάμο, έχουν να κάνουν όλα αυτά και το πώς πρέπει ένα ζευγάρι να είναι τι, ενωμένο. Αμήν, ότι δεν είσαι πλέον ένας άνθρωπος, δεν ανήκει στον εαυτό σου, αλλά ανήκει ο ένας στον άλλο. Αμήν. Και εδώ τώρα μιλάει βέβαια για το μυστήριο. Σε ένα άλλο σημείο ρωτάνε για το διαζύγιο του νησού. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για το διαζύγιο, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Θα φτάσουμε και εκεί, θα τα αναλύσουμε όλα σε αυτά τα κηρύγματα που έχουμε να κάνουμε, ούτως ώστε να ξέρουμε τι μας λέει ο Λόγος του Κυρίου. Λέει λοιπόν στο κατά Ματθαίο 19 και 10, γιατί μιλήσανε για το διαζύγιο και ο Κύριος τους ανάλυσε ότι δεν μπορούν έτσι εύκολα να πάρουν διαζύγιο και λέει, του λένε οι μαθητές, αν έτσι έχει υποχρέωση το άνδρα απέναντι στη γυναίκα, δεν συμφέρει να νυφευτεί. τι του είπαν του Κυρίου, αν έχει έτσι η υποχρέωση, βλέπετε υπάρχουν κάποιες τι υποχρεώσεις και θα τις δούμε. Και λέει, αν είναι έτσι και είμαι υποχρεωμένος εγώ να κάνω αυτά τα πράγματα με τη γυναίκα μου, δεν με συμφέρει να παντρευτώ, καλύτερα να είμαι απάνδρευτος. Αλλιώς, αν θέλω να της δώσω διαζύγιο και δεν μπορώ, τι γίνεται? Βλέπετε δηλαδή το τι λένε οι μαθητές. Αν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτά τα πράγματα στη γυναίκα μας, δεν μας συμφέρει να παντρευτούν, γιατί είναι θέμα συμφέροντος. Δεν είναι θέμα συμφέροντος, αδερφοί. Και ούτε έχουμε υποχρέωση, γιατί ο γάμος μας αντανακλάει τον πνευματικό μας γάμο. Αμήν. Και ούτε ο Θεός περιμένει να κάνουμε ή ο Ιησούς περιμένει να πάμε στην προσευχή από υποχρέωση. Εάν πας στην προσευχή από υποχρέωση, δεν έχεις καταλάβει ποιος είναι ο Κύριος. Εάν διαβάζεις από υποχρέωση, δεν έχεις καταλάβει τι είναι ο Κύριος. Υπάρχουν άλλα κίνητρα που ο Κύριος περιμένει. Η νύμφη του, προσέξετε, η νύμφη του να ανταποκριθεί. Αμήν. Έχει λοιπόν ο Κύριος άλλα κίνητρα για να δει ανθρώπους που πραγματικά τον αγαπάνε και θέλουν να ανταποκριθεί με αυτό το κανόνα. Αμήν. Όπως και εσύ θα περίμενες να ανταποκριθεί η σύζυγός σου ή ο σύζυγός σου. Θέλεις ο σύζυγός σου να κάνει πράγματα επειδή είναι υποχρεωμένος να τα κάνει? Α, ξέρω εγώ, η γυναίκα μου έχει γενέθλια την τάδε του μηνός ή η επέτειος του γάμου μας είναι εκείνη, άρα είμαι υποχρεωμένος να το θυμηθώ. Μα δεν είναι θέμα υποχρέωσης. Αμήν. Όταν ένας άνθρωπος σκέφτεται τον άνθρωπό του, αυτό που κάνει το κάνει μέσα από τι? Από την καρδιά του. Το κάνει μέσα από αγάπη, μέσα από ενδιαφέρον. Αν κάτι το κάνει η γυναίκα μου εμένα από υποχρέωση, καλύτερα είναι να μην το κάνει. Αμήν. Είναι έτσι? Έτσι δεν νιώθεις? Αν κάνει η γυναίκα μου κάτι ή ο άνδρας σου κάνει κάτι από υποχρέωση, τι να το κάνεις? Με την ίδια λογική βλέπουμε να κινείται το πνεύμα του Κυρίου. Και λέει τώρα εδώ ο Κύριος το παράξενο είναι σε αυτό που λέει. Και εκείνος τους είπε, δεν μπορούν όλοι να δεχτούν αυτό το λόγο, αλλά σε όσους είναι δοσμένο. Αμήν. Δεν μπορούν όλοι να το δεχτούν αυτό, αλλά σε όσους είναι δοσμένο να το κατανοήσουν, να το καταλάβουν. Μετά λέει κάτι που είναι παράξενο. Είναι σαν να μιλάει ο Κύριος, ναι, καλύτερα είναι να μην παντρευτείς. Δεν μιλάει όμως γι' αυτό ο Κύριος. Λέει, επειδή υπάρχουν ευνούχοι που γεννήθηκαν έτσι από την κοιλιά της μητέρας τους και υπάρχουν ευνούχοι που ευνουχίστηκαν από τους ανθρώπους και υπάρχουν ευνούχοι που ευνούχησαν τον εαυτό τους για τη βασιλεία των ουρανών, όποιος μπορεί να δεχτεί, ας το δεχτεί. Και ο άλλος νομίζει, κοίτα τι τους λέει ο Κύριος, τους λέει καλύτερα να ευνουχίσεις τον εαυτό σου, μην παντρευτείς. Δεν μιλάει ο Κύριος για αυτό το πράγμα. Αμήν. Μετά γυρίζει και τους λέει, κοιτάξτε, εάν η καρδιά σας δεν γίνει σαν αυτών των παιδιών, δεν θα δείτε τη βασιλεία των ουρανών. Ξέρεις, όταν μιλάει ο Κύριος για περιτομή, οι άνθρωποι νομίζαν ότι έπρεπε να κάνουν την περιτομή εκεί που την κάνουν. Ο Απόστολος Παύλος όμως τι είπε? Η περιτομή γίνεται στην καρδιά. Και αν θέλεις να ευνουχήσεις από την κακία σου, γιατί τι τους έλεγε ο Κύριος? Λέει ότι το διαζύγιο δόθηκε εξαιτίας της σκληροκαρδίας σας. Εάν δεν ευνουχήσεις λοιπόν αυτή την καρδιά σου, ώστε να δεκτείς το λόγο του Κυρίου και να αποβάλεις από μέσα σου αυτή τη σκληροκαρδία, δεν μπορείς να μπεις μέσα στη Βασίλεια των Ουρανών. Ο Ιησούς δεν ήταν ποτέ αντίθετος με τον γάμο. Αμήν. Γιατί στην ουσία αυτός είναι ο ποιος? Ο νυμφίος. Αμήν. Παρουσιάζεται μέσα στην Αγία Γραφή σαν τον νυμφίο. Και θα το δούμε και τι λέει και στην Αποκάλυψη. Και στην ουσία αυτό που έκανε ο Ιησούς είναι ότι ευνούχησε τον εαυτό του. Ευνούχησε τον εαυτό του. Δηλαδή τι έκανε? Δεν έκανε αυτό που ήθελε μέσα στη ζωή του για την εκκλησία του. Αμήν. Για την εκκλησία του το έκανε. Ένα άλλο που ξέρουμε είναι ότι είναι και πώς να το πω, και καλός τύπος όλο αυτό, ότι το πρώτο του θαύμα που το είδαν όλοι οι ανθρώποι φυσικά ήταν σε ένα γάμο. Αμήν. Αν ήταν εναντίον των γάμων ο Κύριος, ούτε καν θα πήγαινε, λέμε, στη γιορτή που είχαν. Όμως λέει ήταν καλεσμένος και αυτός και οι μαθητές στο γάμο. Και μάλιστα όταν, ξέρετε, μέσα στο γάμο υπάρχει τι? Γλέντι, υπάρχει χαρά. Και εκεί είναι που πρέπει να ξαναγυρίσουμε. Αμήν. Μέσα σε αυτή την ουράνια χαρά. Και ενώ γινόταν η χαρά και το γλέντι, ο ίνος τι έκανε? Έλειψε. Βρήκαν τον Κύριο, η μητέρα του, του λέει τελείωσε ο ίνος, τι θα κάνουμε? Ο Κύριος έκανε αυτό το σημείο, έκανε το νερό ίνο και μετά έρχεται αυτός που ήταν υπεύθυνος και πάει λέει στον γαμπρό. Πάει στον νηφίο και του λέει ο καλός ίνος δίνεται πρώτα. Και αφού μεθύσει πια ο κόσμος, αφού δηλαδή δεν καταλαβαίνει, του δίνει στο άχρηστο κρασί για να μην καταλάβει και τη διαφορά. Εσύ γιατί τα έκανες ανάποδα? Στην ουσία αυτός ο γαμπρός έκανε το καλύτερο. Αμήν. Αλλά ο Κύριος ήθελε να μας δείξει κάτι. Ότι ο τελευταίος ίνος που έχει φυλαγμένο ο Κύριος είναι ο καλύτερος ίνος. Όμως αυτό μου αρέσει γιατί πρέπει να είναι και πνευματικό. Αμήν. Δηλαδή σε μια σχέση βλέπουμε ότι πάρα πολλές φορές αυτό που κάνουν στο γάμο οι Ιουδαίοι το κάνουν, δεν ξέρω αν το κάνουν και οι Ορθόδοξοι αυτό, είναι ότι πίνουν από το ίδιο ποτήρι κρασί. Αμήν. Και είναι, έχει να κάνει με το γάμο το κρασί. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όσο περνάει ο γάμος μας, όσο περνάει η σχέση μας με τον σύντροφο, τη σύντροφός μας, αυτό το κρασί πρέπει να γίνεται τι? Καλύτερο. Σας το έχω πει αυτό, σε αυτή την ιστορία, θα την ξαναεπαναλάβω, γιατί μου έκανε εντύπωση εμένα. Ακόμα ήταν ο πρώτος καιρός που αρχίσανε και μου μιλούσανε για τον Κύριο, με ευαγγέλιζε ο αδερφός μου για τον Κύριο. Ήταν λίγο πριν γνωρίσω, θα λέγαμε, την Δέσπο, και κάποια στιγμή συζητούσε ένας συνάδελφός μου, ένα πάρα πολύ καλό παιδί, τορναδόρος, και είχε πάρα πολύ σχέση καλή με τη γυναίκα του. Δηλαδή άμα τους έβλεπες τους ζήλευες, έλεγες ότι ήταν ένα αξιοθαύμαστο ζευγάρι. Και πάει ένας πώς το λένε, ένας πελάτης και του λέει, ξέρεις κάτι, ο γάμος είναι σαν ένα βαρέλι που στην πάνω έχει μέλι και κάτω είναι απόβλητα, του λέει, για να μην πω τη λέξη. Και το βλέπω τώρα το Σωτήρι και το βλέπω τώρα το Σωτήρι και γελάει και του λέει, εγώ λέει αυτό το βαρέλι το έπιασα ανάποδα. Αμήν. Δηλαδή το τι είναι η σχέση σου στην αρχή με αυτό που θα καταλήξει, πρέπει να το βλέπεις έτσι. Αμήν, ότι η σχέση σου όσο παλιώνει με τον άνθρωπό σου γίνεται ένα παλιό καλό κρασί. Αμήν, ένας γλυκός ίνος. Και αυτό θέλει να μας μεταφέρει ο Κύριος στη σχέση που έχει η νύμφη με τον νηφίο, αυτή που έχουμε η πρώτη αγάπη με την τελευταία μας αγάπη, αν μπορούμε να το πούμε. Ότι η πρώτη μας αγάπη μπροστά στον ενθουσιασμό μας, χωρίς τη σοφία μας, χωρίς τη κοινωνία με τον Κύριο, δεν είναι τίποτα μπροστά στη σχέση που πρέπει να έχουμε όσο γνωρίζουμε τον νηφίο μας, όσο γνωρίζουμε την καρδιά του Κυρίου μας. Τόσο η σχέση μας πρέπει να δυναμώνει, να μπορούμε να καταλαβαίνουμε πόσο ο Κύριος σκέφτεται για μας, το πόσο ο Κύριος εργάζεται για μας. Άσχετα το πώς ήταν ο τρόπος του γάμου μας. Αμήν. Πάρα πολλές φορές προσπαθούμε να δούμε για έναν πνευματικό γάμο, αμήν, θέλουμε ο γάμος μας να είναι από τον Κύριο. Ο Κύριος συνήθως μέσα στην γραφή δεν ασχολείται με γάμους που έχουν να κάνουν με τον Ισάφ και του τι παντρεύτηκε ο Ισάφ. Το διαβάζουμε, αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπουμε τίποτα. Δεν ασχολείται. Δεν λέει πώς πήγε ο γάμος του, δεν λέει αχώρησε με τον τάδε, δεν λέει τίποτα. Με τους δικούς του όμως ο Κύριος ασχολείται. Είτε πήγε καλά ο γάμος του, είτε όχι. Αμήν. Για να μας δείξει. Δεν έχει λοιπόν σημασία αν δεν είχα τίποτα άλλο να πάρω εκτός από την Εύα. Ο Αδάμ δεν είχε να διαλέξει. Μία του φέρε ο Κύριος και δεν είχε άλλη επιλογή. Αμήν. Θα μπορούσε να πει του Κυρίου, δεν μου δώσες καμιά άλλη επιλογή. Αυτή μου έδωσες. Αν είχα κάποια άλλη επιλογή, θα ήταν πιο καλά τα πράγματα. Αυτό του είπε. Αμήν. Αυτή η γυναίκα που μου δώσες, του είπε του Κυρίου. Αμήν. Μέσα στη γραφή βλέπουμε πάρα πολλούς γάμους. Βλέπουμε του Ισάκ με τη Ρεβέκα. Και συμπεραίνουμε ότι όλοι οι γάμοι μέσα στην εκκλησία πρέπει να είναι σαν του Ισάκ με την Ρεβέκα. Αυτός ο γάμος ήταν ο δικός μου με τη Δέσπο. Είναι η Ρεβέκα μου. Γιατί το είδα μέσα στη γραφή μου, το άνοιξε ο Κύριος, προσευχήθηκα με αυτόν τον τρόπο και ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο λειτουργήσε σε μένα. Όμως με τον Ιακώβ ο Κύριος είχε κάτι διαφορετικό. Ο Κύριος σε παρένθεση του Ιακώβ του την έφερε με τη Λία. Αμήν. Ο Κύριος το έκανε αυτό. Και αργότερα του έδωσε, μια εβδομάδα αργότερα του έδωσε και τη Ραχήλ. Δύο γάμους, δύο προβλήματα. Βλέπουμε τον γάμο του Βος με τη Ρουθ. Ένας εντελώς διαφορετικός γάμος. Βλέπουμε τον Ιωσήφ, παραδείγματος χάρη. Ο Ιωσήφ τι έγινε, βγήκε από τη φυλακή και του έδωσε, βλέπουμε καμιά φορά στις ταινίες, τη ζωή του Ιωσήφ. Και βλέπουμε ότι ο Φαραώ του έδωσε μια, ξέρω εγώ, πολύ όμορφη γυναίκα που ήταν η Ασενώθ, που ήταν κόρη ενός ειδωλολάτρη ιερέα. Δεν ξέρουμε το πόσο όμορφη, προφανώς θα ήταν όμορφη η γυναίκα του Ιωσήφ, γιατί και ο Ιωσήφ ήταν όμορφος άντρας και του έδωσε, θα μπορούσαμε να πούμε, του αρχιερέα της ειδωλολατρίας στην κόρη. Ενός ανθρώπου που ήταν τι? Άμεμπτος και ακέραιος μπροστά στον Κύριο. Και το απέδειξε αυτό μπαίνοντας πόσες φορές μέσα στη φυλακή. Αμήν. Βλέπουμε δηλαδή μια τεράστια ποικιλία από γάμους. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ποιος είναι ο σωστός και ποιος είναι ο λάθος. Δεν υπάρχει σωστός γάμος μέσα στην Αγία Γραφή ή λάθος γάμος μέσα στην Αγία Γραφή. Υπάρχει σωστή συμπεριφορά ή λάθος συμπεριφορά των ανθρώπων μέσα στο γάμο, γιατί δεν γνωρίζουν τους νόμους του Κυρίου. Δεν καταλαβαίνουν τους νόμους του Κυρίου. Προφανώς ο Ιωσήφ με μια γυναίκα που ήταν στο φουλ μέσα στην ειδωλατρία συνέχισε να είναι τι? Άμεμπτος και ακέραιος, και αυτό το δείχνει η ζωή του. Μπήκε μέσα στη φυλακή εξαιτίας της γυναίκας του Πετεφρή. Δεν μασούσε τα λόγια του Ιωσήφ. Γι' αυτό και ο Φαραώ τον έβαλε εκεί ψηλά που τον έβαλε, γιατί ήξερε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν φοβότανε, δεν είχε φόβο μέσα του. Αγαπούσε περισσότερο, και αυτό θέλω να το καταλάβουμε, τον Κύριο από όλα αυτά που συμβαίναν γύρω του. Αμήν. Και ο Κύριος του έδωσε αυτή τη γυναίκα. Ο Κύριος του την έδωσε. Και μέσα από αυτή τη γυναίκα γέννησε τον Μανασί και τον Εφραήμ. Δύο φυλές για τον Ισραήλ. Αμήν. Δεν είναι λοιπόν το τι παντρεύτηκε και έτσι να το βλέπουμε, να βλέπουμε μέσα από τη γραφή ρομαντικά. Ξέρετε, όταν ο Κύριος σου δώσει την υπευθυνότητα να γίνεις ποιμένας, σε μια παρένθεση κάνω για τον εαυτό μου, θέλει να γεμίσει ο Κύριος γνώση μέσα από το λόγο, για να μπορείς να ποιμάνεις το λαό του και να μπορείς σε κάθε κατάσταση να σκέφτεσαι μέσα από τη γραφή, για να μπορείς να βοηθήσεις ανθρώπους. Και βλέπεις μέσα την ποικιλία που έχει ο Κύριος και την αντίδραση σε κάθε τι. Πώς ο Κύριος περιμένει να αντιδράσουμε. Το όμορφο με τον Ιωσήφ ήταν 30 ετών που του την έδωσε. Βρέθηκε, λέει, 30 χρονών μπροστά στο Φαραώ. Ποιος βρέθηκε 30 χρονών μπροστά στο Φαραώ? Ο Ιησούς. Αυτός είναι ο Υιός μου, στον οποίο εγώ ευαρεστήθηκα. Και του κακομύρη του Ιησού του έδωσε εμάς τους ειδωλολάτρες. Την Ασενώθ. Του λέει, αυτή είναι η γυναίκα σου. Αμήν. Αμήν. Αυτή είναι η γυναίκα σου. Κοίτα τους Ιουδαίους, τους Ισραηλίτες. Κοίτα τους, είναι μέσα στο φαρισαϊσμό τους. Η ίδια η γυναίκα του φώναζε Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν. Αμήν. Η ίδια νύφη του. Η ίδια γυναίκα. Λέει και ένα άλλο παράδειγμα, είναι Εστήρ με τον Δαρίο. Αμήν. Μία γυναίκα Ισραηλίτισσα με έναν άνθρωπο που ήταν βασιλιάς της Περσίας. Και ο Κύριος τη χρησιμοποίησε. Λέει ο Μαραδοχέος, που ξέρεις αν ο Κύριος σε ετοίμασε για αυτή την ώρα. Οπότε είναι άπειρη η γάμη που μπορεί να περιγράφει μέσα λόγους του Κυρίου. Στην Εφεσίους όμως λέει κάτι, στο 5 και 32. Το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Βλέπετε το ότι θα βρεθούμε μία μέρα και θα γίνουμε ένα με τον Χριστό, αυτό είναι μυστήριο. Αμήν. Είναι μυστήριο. Δηλαδή, τι σημαίνει να γίνω ένα με τον Ιησού Χριστό? Τι σημαίνει μέσα στην αιωνιότητα να παίζω το ρόλο της νύμφης του? Δεν έχει να κάνει με ανθρώπινη σχέση, γιατί ο Κύριος δεν έχει να κάνει με έναν άνθρωπο. Έχει να κάνει με το λαό του που το λέει νύμφη του. Οπότε ποιος είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσουμε μέσα στην αιωνιότητα? Μας λέει ο Κύριος ότι θα είναι πανέμορφος αυτός ο λόγος. Προσπαθεί να μας το δείξει μέσα από το γάμο. Βέβαια, εμάς τα, πώς τα λένε, τα παραδείγματά μας δεν είναι μέσα από τη γραφή. Από τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδάκι, του διαβάζουν το παραμυθάκι με τον πρίγκιπα και με την πριγκίπισσα. Βλέπει κινούμενα σχέδια με την Μπάρμπι και τον τάδε, ξέρω εγώ. Και έτσι τα προσωπικά μας αγγίγματα, θα λέγαμε, είναι λάθος. Δεν είναι μέσα από τη γραφή, δεν είναι γραφικά, αλλά είναι με τα πρότυπα τίνος του κόσμου. Είναι κοσμικά πρότυπα. Και βλέπουμε ότι ο γάμος σήμερα τι κάνει? Ξεφτιλίζεται, δεν υπάρχει. Λέει μια γυναίκα, εγώ μέσα στο γάμο μου θέλω να είμαι ελεύθερη, να κάνω αυτό που θέλω. Και ο άντρας τα ίδια. Ο Μιλιώκας λέει, εγώ είχα άλλα όνειρα, είχα άσπρα όνειρα, εσύ είχες κόκκινα, ανακαθιστήκανε και γίνα ροζ τα όνειρά μας. Δεν καταλαβαίνουμε σε τι πνευματικό κομμάτι μέσα μπαίνουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν παντρεύεται ο άνθρωπος μπαίνει σε ένα πνευματικό άκρος κομμάτι που αντανακλάει κάτι που είναι τι? Αιώνιο. Και ο Κύριος λέει ότι είμαστε, όταν παντρευόμαστε, γινόμαστε πλέον σύζυγοι. Μεγάλη λέξη. Τι σημαίνει να είσαι σύζυγος? Τι σημαίνει? Ο σύζυγός μου. Η σύζυγός μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μαθαίος 11:28. Από αυτό το εδάφιο και το αναλύσουμε λίγο. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Σηκώσατε επάνω σας το ζυγό μου και μάθετε από μένα, επειδή είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας. Επειδή ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Εδώ μας παρουσιάζει ο Κύριος μια εικόνα. Σύζυγος είναι ότι ενώνω ένα ζεύγος. Αμήν. Λέει ότι η γέφυρα του ρίου έγινε σύζευξη στο ρίο με το αντίριο. Δηλαδή το ρίο και το αντίριο ενώθηκαν μέσα από την γέφυρα, γίναν ένα. Αμήν. Και ο Κύριος μας παρουσιάζει μια όμορφη εικόνα. Είναι σαν να βλέπεις ένα ζώο. Ο Κύριος πάρα πολλές φορές μέσα στο λόγο του Κυρίου πώς παρουσιάζεται, σαν ένα βόδι. Αμήν. Έχει το πρόσωπο του βοδιού, έχει το πρόσωπο του αετού, έχει το πρόσωπο του ανθρώπου και έχει και το πρόσωπο του λεονταριού. Είναι ο εργάτης ο Κύριος. Και σου λέει, έλα, εσύ που είσαι κουρασμένος, είσαι φορτωμένος. Φαντάσου ένα βόδι και στη δικιά μας κατάσταση, που είμαστε και αδύναμοι, και να μας έχουν βάλει ένα, πώς το λένε, άρωτρο από πίσω και να το τραβάμε. Τι σε κάνει αυτό, αυτό που έκανε τον Σαψόν. Σε εξουθενώνει. Και ο Κύριος σου λέει, έλα, θέλεις να ξεκουραστείς, πάρε το ζυγό μου πάνω σου. Θέλει δηλαδή να με κάνει ο Κύριος ένα μαζί του. Αμήν. Ένα μαζί του. Τώρα το φορτίο θα μου το τραβάει ποιος? Ο Κύριος. Αμήν. Εάν καταλάβουμε ότι ο Κύριος μέσα από τη σχέση του που έχουμε εμείς μαζί με αυτόν θέλει να μας φέρει ανάπαυση. Τι θέλει να σου φέρει? Ανάπαυση, ξεκούραση. Όταν βλέπεις ένα χριστιανό που δεν έχει ξεκούραση μέσα του, δεν βρίσκει ανάπαυση μέσα του, σύμφωνα με αυτό το εδάφιο, τι θα σκεφτείς? Τι θα σκεφτείς? Αδερφέ μου, ξέρεις τι κάνεις? Σέρνεις το άρωτρο μόνο σου. Κουράζεσαι? Ναι, ξέρεις γιατί? Ένας είναι ο λόγος. Δεν εμπιστεύεσαι τον Κύριό σου. Δεν τον εμπιστεύεσαι. Εάν έχω μια κοινή όραση, λέω ότι η δέσπο είναι σύζυγός μου, έχουμε μια όραση. Ποια είναι η όρασή μας? Ας πούμε τυπικά, μην μπούμε στα πνευματικά, ότι έχουμε τα παιδιά μας, θέλουμε να τα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, να γίνουν καλοί άνθρωποι τα παιδιά μας κτλ. Βάζουμε ένα ανθρώπινο παράδειγμα. Αμήν. Μέσα στο ανθρώπινο, όταν είσαι και ένας άνθρωπος του Κυρίου, έχεις και τα πνευματικά. Αμήν. Θέλουμε να εργαστούμε μαζί με τον Κύριο, θέλουμε να τρέξουμε μαζί με τον Κύριο, θέλουμε να προσευχηθούμε, θέλουμε. Όταν η όρασή μας δεν είναι κοινή, τι θα κάνουμε? Τι θα κάνεις? Θα κουραστείς. Εάν τρέχει μόνο η δέσπο ή εγώ μόνο για τα παιδιά, τι θα κάνει ο άλλος? Τι ακούς συνέχεια από καυγάδες με τις γυναίκες, με τους άντρες? Εσύ δεν ενδιαφέρεσαι καθόλου, δεν κάνεις τίποτα. Είσαι όλη την ώρα εκεί με το PlayStation, εγώ πρέπει να τρέχω, εγώ πρέπει να ταΐζω, εγώ πρέπει να κάνω αυτό, εγώ πρέπει να κάνω το άλλο. Είναι έτσι? Άρα ο άλλος, είτε είναι άντρας είτε είναι μια γυναίκα, δεν έχει μπει κάτω από τον ίδιο τι? Ζυγό. Με αποτέλεσμα ο άλλος τι να κάνει? Να κουράζεται. Αμήν. Όταν όμως έχουμε τον ίδιο ζυγό,

αντίληψη, τη δικιά μας σκέψη, το δικό μας τρόπο. Βλέπουμε τη δικιά μας δαλιδά που είναι εξουθένωση. Και στο τέλος κουράζεται και λες, γιατί Κύριε, μα να το σύζυγός μου, εδώ είναι, βάρ' το στην πλάτη σου, έλα να μιλήσουμε, έλα να διαδικαστούμε και θα δεις πως εγώ τι θα σε κάνω, θα σε αναπαύσω. Ξέρετε πάρα πολλοί αδελφούς που περνάνε καταστάσεις, κάποια στιγμή μας λένε πω πήγα στην προσευχή και τι ωραία που ήταν, ο Κύριος με ξεκούρασε. Μεγάλο μυστικό λέω. Λάτρευσα τον Κύριο σήμερα. Ήταν πανέμορφη ημέρα. Ήρθε ο Κύριος και το έκανα αυτό και λάτρευσα τον Κύριο και ο Κύριος με επισκέφτηκε. Πω, τι λες, παιδί μου. Σοβαρά. Μα αυτό περιμένει ο Κύριος. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Να πας σε αυτόν, να του δώσεις το φορτίο σου και αυτός τι θα σε κάνει. Θα σε αναπαύσει. Λέει στον Ισαΐα 62, κοιτάξτε τι όμορφη εικόνα. Και 5. Διότι καθώς ο νέος νυφεύεται με παρθένο, ούτως η ιή σου θέλουσε συνοικεί μετά σου. Και καθώς ο νυφίος εφραίνεται στην ύφη, ούτως ο Θεός σου θέλει εφραθεί σε. Καθώς λέει ο νυφίος, ο γαμπρός, εφραίνεται στη γυναίκα του, στην ύφη του, έτσι ο Θεός θέλει να εμφραθεί σε σένα, δηλαδή θέλει να σε δει σαν τι, σαν και αυτό που λέει ο Βοός. Ήρθες λέει να σκεπαστείς κάτω από τις πτέρυγες μου. Αμήν. Φέρνει ο Κύριος λοιπόν αυτό το παράδειγμα για να μας δείξει τα πνευματικά παραδείγματα, τα ουράνια παραδείγματα. Αναλωνόμαστε πάρα πολλές φορές στα γήινα και δεν καταλαβαίνουμε ότι τα ουράνια έχουν περισσότερο τι, βάρος. Έχουν μεγαλύτερο βάρος. Λέει στο κατά Ματθαίο 19:4. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απ' αρχής άσεν και θύλι έπλασε αυτούς. Και είπε, ένε κεν τούτου. Ένε κεν ποιου. Ένε κεν ποιου. Το λέει ο Κύριος. Αποκριθής ο Κύριος είπε, δεν αναγνωρίζατε ότι ο πλάσας απ' αρχής άρσεν και θηλυκό επίησε αυτούς. Αμήν. Και είπε, ένε και εν τούτου, θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού. Και θέλουσε είστε οι δύο σάρκα μίαν, ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρκα. Κοιτάξτε τώρα τι λέει. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε. Αμήν. Αυτό λοιπόν που ο Θεός τι κάνει, το ενώνει. Ο άνθρωπος ας μην το χωρίζει. Βλέπετε ο Κύριος στα δύο τα κάνει τι, ένα. Και αυτή η ενότητα έχει ένα αποτέλεσμα. Αμήν. Έχει αποτέλεσμα. Ο καρπός της αγάπης τους μεταφράζεται σε τι, σε παιδιά, σε απογόνους. Λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε. Είχα δει μια γελιογραφία και γελούσα. Σήμερα βλέπετε πάνε να σπάσουν ακόμα και αυτό το σύμβολο του γάμου. Δύο θηλυκοί θέλουν να παντρευτούν, δύο αρσενικοί θέλουν να παντρευτούν μαζί. Ρε παιδί μου, κάνεις ό,τι κάνεις. Γιατί θες να παντρευτείς. Ποιος είναι ο λόγος να παντρευτείς. Και αυτό προσπαθούν να το περάσουν μέσα στην εκκλησία. Πήγες στον δήμαρχο. Έχεις τα πολιτικά δικαιώματα στην εκκλησία. Ποιος θα σε ευλογήσει. Αυτός που επίησε από την αρχή άρσεν και θύλι. Δεν γίνεται. Σκεφτείτε λίγο λογικά. Και το λέω αυτό γιατί ο διάβολος προσπαθεί να περάσει μέσα στην εκκλησία και αυτά τα πράγματα. Σκεφτείτε λίγο λογικά. Ας πάμε λίγο στο παρελθόν. Πίσω και να φτάσουμε τον καιρό του Νόε. Τι του είπε ο Κύριος του Νόε? Μέσα στην κυβωτό θα βάλεις ζώα. Αρσενικό και θηλυκό. Ένα αρσενικό και ένα θηλυκό από κάθε είδος. Από τα καθαρά θα βάλεις

7 αρσενικά και 7 θηλυκά. Γιατί του είπε να βάλει ένα αρσενικό και ένα θηλυκό? Για πείτε μου, εάν μπαίνα 2 αρσενικά ή 2 θηλυκά, τι θα είχαμε μετά τον κατακλυσμό? Τέλος η ζωή. Αμήν. Ο Κύριος το έχει κάνει αυτό μέσα για να έρθει ευλογία μέσα από τον άνθρωπο. Αμήν. Να έρθει αυτή η ευλογία μέσα από τον άνθρωπο. Και αυτό το έκανε ο Κύριος. Συνέζεψε τον άνθρωπο για να υπάρχει τι? Ένα αποτέλεσμα. Και ο Κύριος έρχεται σε μια πνευματική, αν το πούμε, ενότητα μαζί με την Εκκλησία για να κάνει την Εκκλησία να παράγει τι? Παιδιά, να μην είναι Εκκλησία τι? Στήρα. Αμήν. Έχουμε λοιπόν τον Κύριό μας που είναι κεφαλή και λέει τώρα μια εικόνα να δούμε λίγο του και του Ιού του Άρσου. Είναι στο Α Βασιλείων 19 και 20. Και βλέπουμε τον Ηλία να βρίσκει τον Ελισέ και λέει και αφού ανεχώρησε από εκεί βρήκε τον Ελισέ το γιο του Σαφάτ καθώς όργωνε 12 ζευγάρια μπροστά του. Ενώ αυτός ήταν στο 12ο και ο Ηλίας πέρασε από κοντά του και έριξε επάνω του τη μιλωτή. Κοιτάξτε λίγο το σκηνικό, είχε μπροστά του τι? 12 ζευγάρια από βόδια και όργωνε. Και αυτός λέει που ήτανε? Στο 12ο. Λέει στο 12ο. Αμήν. Και ζευγάριζε στο 12ο. Και καθώς πέρασε, του έριξε τι? Μιλωτή. Τι ήταν η μιλωτή? Το κάλεσμα για να γίνει προφήτης. Κοίτα το κάλεσμα του Κυρίου που πάει για να κάνει τους ανθρώπους τι? Την νύμφη του. Αμήν. Έρχεται και σε βλέπει ο Κύριος να οργώνεις με 12, όχι μόνος. Σε βλέπει να οργώνεις με 12 ζευγάρια ζώων μπροστά. 12 ζευγάρια ζώων και εσύ να είσαι στο 12ο και να οργώνεις και να λέει όπα, αυτός μου κάνει για να είναι ο προφήτης μου. Μου κάνει για να είναι η νύμφη μου. Και μόλις ο Ελισέ παίρνει το κάλεσμα του Ηλία και καταλαβαίνει ότι είναι για να γίνει η νύμφη του Κυρίου. Αμήν. Γιατί τι ζήτησε από τον Ηλία? Διπλό χρήσμα του ζήτησε. Έπιασε τα ζώα, τα άσφαξε και με τα ξύλα που ήτανε τα έψησε, τα τάισε στους ανθρώπους, τους είπε άντε γεια και ακολούθησε τον Ηλία. Τι συμβολίζουν τα 12 ζευγάρια ζώα? Τους εργάτες. Αμήν. Γιατί είχε 12 μπροστά του? 24. 12 ζεύγη. 24. Αδερφοί, ο Κύριος μας έχει στο τέλος των ημερών και γνωρίζουμε όλη την Παλαιά και όλη την Καινή Διαθήκη. Έχουμε τα παραδείγματα όλων των Αγίων μέσα στην Παλαιά Διαθήκη που περπάτησαν πριν από μας και έχουμε τα παραδείγματα όλων των Αγίων στην Καινή Διαθήκη που περπάτησαν πριν από μας. Έχουμε 12 ζευγάρια και εμείς είμαστε πίσω και ζευγαρίζουμε και μας βλέπει ο Κύριος ότι μελετάμε το Λόγο Του, έχουμε πολλά παραδείγματα μπροστά μας. Είμαστε σε παρένθεση αδικαιολόγητοι. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λέει με τόσο νέφος μαρτύρων μπροστά μας. Έχουμε τόσους μάρτυρες μπροστά μας που μας δείχνουν το δρόμο. Είναι άνθρωποι που οργώσανε τη γη πριν από μας, την οργώσανε, την ετοιμάσανε. Και είμαστε εμείς στα τέλη των ημερών. Και το παράδειγμα που αφήσαν αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι γίναν τροφή στους άλλους. Αμήν. Με τα ίδια τους τα εργαλεία, με την ίδια τους τη ζωή. Με αυτό που ζευγάριζαν, με αυτό που τους ένωνε, με την ίδια τους τη ζωή, γίνανε παράδειγμα για μας ότι ταΐσανε πνευματικά τον κόσμο. Αμήν.
Γίναν τροφή πνευματική για ολόκληρο τον κόσμο. Και σήμερα μας καλεί και εμάς ο Κύριος για να γίνουμε σύζυγοι του. Για να γίνουμε οι νύμφοι του πλέον. Αμήν. Να γίνουμε κάτι το ξεχωριστό. Βλέπετε, ο Κύριος θέλει να μιλήσει σε όλη την Εκκλησία. Πάμε λίγο πίσω, εκεί που λέει ο Παύλος ότι είναι καλύτερο στον άνθρωπο να μην εγγύσει γυναίκα. Λέει στην Α' Κορινθίους λοιπόν στο 7 και 1, για όσα όμως μου γράψατε, καλό είναι στον άνθρωπο να μην αγγίζει γυναίκα. Για όσα μου γράψατε. Ε? Όμως παρακάτω στο 28 λέει, όμως και αν έρθει σε γάμο ο άνθρωπος δεν αμάρτησε. Και αν παρθεί να έρθει σε γάμο δεν αμάρτησε. Αλλά οι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας που περνάνε στη δημοτική, το διαβάζω, θα έχουν θλίψη στη σάρκα και εγώ τους λυπάμαι. Οπότε μιλάει εδώ ο Απόστολος Παύλος για κάποια θλίψη που θα έρθει στη σάρκα τους εξαιτίας των διωγμών και εξαιτίας της διδασκαλίας και τους διωγμούς που περνάνε. Ο Παύλος όμως τι λέει? Αυτά τα λέμε τώρα γιατί θα τα ακούσουμε από κάποιους και να σου λένε αυτά και αυτά και αυτά. Κοίτα τι λέει εδώ ο Παύλος. Καλό όμως είναι στον άνθρωπο να μην αγγίσει γυναίκα. Αν λέει και άλλα εκεί παρακάτω ο Απόστολος Παύλος και λέει, αν λέει κάποιος δεν παντρευτεί, αγαπάει τον Κύριο 100%, ενώ αν κάποιος τον παντρευτεί, τον αγαπάει 50%. Αν κάποιος παντρευτεί, δίνει την μισή του αγάπη στην γυναίκα και τη μισή του αγάπη στον Κύριο. Και από την άλλη, ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει τι να κάνουμε. Να παντρευόμαστε. Μα τι λέει τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος? Τη μια μας λέει έτσι και την άλλη μας λέει γιουβέτσι. Λέει λοιπόν ο Παύλος πάλι στην Α' Τιμοθέου, στο 5:14. Θέλω λοιπόν οι νεότερες να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά, να κυβερνούν το σπιτικό τους, να μην δίνουν καμιά αφορμή στον ενάντιο να λιδωρεί. Τι λέει τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος? Κάτσε φίλε Παύλε. Εδώ είπες για τις παρθένες, αν είναι να μην είναι έτσι, να μην παντρευτούν. Τώρα τι λες? Θέλω λοιπόν. Πες μας τελικά τι θέλεις. Θέλεις να μην παντρεύονται ή θες να παντρεύονται? Οπότε αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α' Κορινθίους είναι εξαιτίας των ερωτήσεών τους για εκείνον τον καιρό. Αμήν. Ο κανόνας είναι ποιος? Αυτός που λέει εδώ πέρα. Λέει θέλω λοιπόν οι νεότερες να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά, να κυβερνούν το σπίτι τους, να μην δίνουν καμιά αφορμή σε αυτούς που είναι ενάντια στον λόγο να λιδωρούν. Λέει στην Α' Τιμοθέως το 3 και 2, ο επίσκοπος, εντάξει αυτές τώρα ήταν οι γυναίκες μέσα στην εκκλησία, οι νεότερες. Ο επίσκοπος όμως πρέπει να είναι σαν τον Παύλο, να είναι ελεύθερος, να τρέχει στην Πάτρα, να τρέχει από εδώ, να τρέχει από εκεί. Είναι πολύ πιο καλά. Αμήν. Δεν το δεσμεύει τίποτα. Για τον καιρό του Παύλου, ναι, μπορεί να ήταν. Γι' αυτό μπορεί να το ρωτούσανε. Να του είπανε και, Παύλε, θέλουμε να τρέξουμε κι εμείς σαν και εσένα, αλλά από την άλλη, δεν μπορώ και χωρίς γυναίκα. Δεν γίνεται, δεν το μπορώ αυτό. Και ο Παύλος τι του λέει? Άμα εξάπτεσαι, πήγαινε να παντρευτείς. Άμα δεν μπορείς, μην το κάνεις. Γιατί δεν είναι δοσμένο σε όλους αυτό? Τα λέει ο Απόστολος Παύλος αναλυτικά. Είναι εξαιτίας των ερωτήσεων του. Όμως ο κανόνας είναι αυτός που λέει εδώ πέρα. Λέει, ο επίσκοπος λοιπόν πρέπει να είναι άμεμπτος, άνδρας μιας γυναίκας, άγρυπνος, σόφρονας, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός. Άρα δεν δικαιολογεί κανέναν, ξέρετε, για να το ξεπεράσουν αυτό οι πάπες, από επίσκοποι τι γίναν? Αρχιεπίσκοποι. Σου λέει αυτό το λέει για τους επίσκοπους. Άρα εμείς είμαστε αρχιεπίσκοποι. Ο επίσκοπος είναι αυτός που έχει την επιστασία στην εκκλησία, την επισκοπή στην εκκλησία. Δεν υπήρχε κάτι ανώτερο, σε παρένθεση. Αμήν. Δεν υπήρχαν τον καιρό του Παύλου μακάρι και μακαριότατοι. Δεν υπήρχαν τον καιρό του Παύλου πανάγιοι και παναγιότατοι. Τώρα μπορούν πάνε να το περάσουν και αυτό να κάνουν υπερπαναγιότατοι, ξέρω εγώ. Δεν υπήρχαν αυτά. Αμήν. Μιλάει για τον πρεσβύτερο. Λέει στον Τίτο για τους πρεσβύτερους που ήρθε ο Τίτος στην Κρήτη και λέει εκεί να χρήσεις πρεσβύτερους.
Και λέει στο 1 και 6, ο οποίος είναι χωρίς κατηγορία, άνδρας μιας γυναίκας, που έχει παιδιά πιστά που δεν κατηγορούνται ως άσωτα ή ανυπότακτα. Πάντα μιλάει για μια γυναίκα. Για ποιο λόγο? Γιατί εκείνον τον καιρό παντρευόντουσαν και δύο και τρεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Στην Α Τιμοθέου μιλάει και για τους διάκονους, αυτούς που ετοιμαζόντουσαν να γίνουν τι? Πρεσβύτεροι. Και λέει οι διάκονοι, Α Τιμοθέου 3 και 12, ας είναι άνδρες μιας γυναίκας, κυβερνώντας καλά τα παιδιά τους και το σπίτι τους. Βλέπουμε ποιος είναι ο κανόνας εδώ. Έπειτα λέει ένα άλλο παράξενο εδώ πέρα. Θέλω να δούμε, συγκρίνουμε τώρα την Α Κορυθίου στο 7 και λέει στο 2, δια της πορνείας όμως ας έχει έκαστο στην εαυτού γυναίκα και έκαστη ας έχει τον εαυτής άνδρα. Δηλαδή, συγγνώμη Απόστολε Παύλε, εγώ θα παντρευτώ επειδή έχω πρόβλημα με την πορνεία μου. Δεν είναι αυτό το θέμα, αδερφή. Να μην. Ο Κύριος θέλει τη γυναίκα μου, εγώ τι να την κάνω? Να την αγαπάω. Δεν είναι ένα εργαλείο η γυναίκα μου ή ο άντρας για να ξεσπάσει η γυναίκα την πορνεία της ή... Ο Παύλος απαντάει σε τι? Απαντάει στα ερωτήματά τους εκεί. Αμήν. Απαντάει στα ερωτηματικά τους. Όμως ο Παύλος τους κανόνες τους λέει αλλού τους κανόνες. Και λέει στην Α Κορινθίους πάλι στο 7 και 3. Ο ανήρ ας αποδίδει στη γυναίκα την οφειλόμενη εύνοια. Ομοίως δε και η γυναίκα στον άνδρα. Και στην Εφεσίους μας παίρνει σε πιο βαθιά πράγματα και λέει οι άνδρες αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Βλέπουμε ότι ταυτίζει τώρα τον πνευματικό γάμο με τον φυσικό. Τι λέτε, ποιο ήταν το κίνητρο του Ιησού για μας? Ποιο ήταν το κίνητρο του? Για πείτε μου. Η αγάπη. Και τρέχει ο Απόστολος Παύλος στους άνδρες και λέει οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας. Με ποια αγάπη? Με ποια αγάπη? Όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του για χάρη της. Κοιτάξτε τι λέει. Για να αγιάσει αυτήν. Καθαρή σας με το λουτρό του ύδατος για του λόγου. Πώς τη βρήκε την Εκκλησία του ο Κύριος? Πώς σε βρήκε και πώς με βρήκε? Στα μαύρα μας τα χάλια. Αμήν. Όταν ο Ιησούς γεννήθηκε, γεννήθηκε μέσα σε στάβλο. Όταν ήρθε ο Κύριος στη ζωή μου έκανε έτσι και μπήκε. Λουπ. Αυτό έκανε ο Κύριος. Αμήν. Όμως ο Κύριος το κάνει. Μας βλέπει και μας αγαπάει στην κατάσταση που είμαστε. Και σου λέει ο Κύριος ένα παράδειγμα, το λέει αυτό για άντρες και γυναίκες. Αμήν. Ότι αγάπησε τον άλλο στην κατάσταση που είναι και βοήθησε τον τι να κάνει. Τι να κάνει? Να αλλάξει. Αμήν. Δεν μας άλλαξε δια του ραδιού, μας άλλαξε δια του λόγου. Μιλάει ο Κύριος μαζί μας. Όταν θα πας στην προσευχή και τον κάνεις να ακούσει την φωνή σου, όπως διαβάσαμε στο Άσμα Σμάτων, ο Κύριος θα έρθει, θα τα δούμε αυτά στα Άσμα Σμάτων. Θα έχει αυτή τη σχέση της κοινωνίας που θέλει. Την ερωτική σχέση. Αμήν. Θα μιλήσουμε για τον άρωτα, γιατί και αυτό το είναι ένα ταμπού για την Εκκλησία. Να μιλάει. Να δούμε τι συμβολίζει ο έρωτας τελικά. Και πώς πρέπει να είναι. Και λέει, για να αγιάσει αυτήν, καθαρή σας με το λουτρό του ύδατος για του λόγου. Για να παραστήσει αυτήν σε ποιον? Ή σε αυτόν. Ετοιμάζει την Εκκλησία του για ποιον? Για αυτόν. Γιατί σε ετοιμάζει? Μέσα από το λόγο του. Για να έρθει σε σύζευξη μαζί σου. Αμήν. Σε αλλάζει. Ο Κύριος είναι ερωτευμένος όχι με το εξωτερικό σου,
Αμήν. Ο Κύριος δεν βλέπει σε ανθρώπους που είναι, ξέρω εγώ, με καμπούρα, με χοντρούς, λιγνούς, κακοφτιαγμένους, χωρίς χέρια. Αυτά τα βλέπουμε εμείς οι άνθρωποι. Και λέει, για να παραστήσει εμάς στον εαυτό του ένδοξη εκκλησία. Ένδοξη εκκλησία. Βλέπουμε τον εαυτό μας και λέμε, τι μας βρίσκεις, Κύριε? Μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τι των τιούτων, αλλά για να είναι αγία και άμωμος. Και λέει, έτσι χρωστούν οι άνδρες να αγαπάνε τα σε αυτόν γυναίκας ως τα αυτόν σώματα. Άμα πονάει το χέρι σου ή κάτι περνάει, ό,τι μπορείς να το κάνεις. Και λέει, πρέπει να αγαπάς τη γυναίκα σου σαν το σώμα σου. Γιατί? Γιατί είσαι ένα μαζί της. Αμήν. Είσαι ένα μαζί της. Κοιτάξτε τι όμορφα πράγματα ο Κύριος θέλει να μας δείξει, που τα ζούμε μέσα στην καθημερινότητα, αλλά αντανακλούν πράγματα που είναι πνευματικά, αδερφοί. Όταν πονάς, ο Κύριος πονάει. Αμήν. Και να το πω διαφορετικά, ο Κύριος πόνεσε πριν πονέσεις εσύ. Αμήν. Ο Κύριος μας πόνεσε πάνω στο σταυρό πριν πονέσουμε εμείς. Όταν περνάω κάτι και πονάω, λέω, Κύριε, ξέρω ότι εσύ τα πέρασες αυτά τρεις χειρότερα πάνω στο σταυρό. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι δύναμη, λέει, να αριθμίσω τα κόκαλά μου. Ήξερε πόσα κόκαλα είναι, οι κράμπες και όλα αυτά που πέρασε ο Κύριος επάνω στο σταυρό. Μπορώ, λέει, να αριθμίσω, λέει, τα κόκαλά μου. Και ξέρετε ότι είναι αναρρύθμιτα τα κοκαλάκια μας. Κόκαλο από εδώ, κόκαλο από εκεί. Τι πόνους ένιωσε ο Κύριος. Και το έκανε αυτό για μας. Ως της αγαπά, λέει, την εαυτού γυναίκα. Ποιον αγαπά? Τον εαυτό του. Θέλεις να περάσεις καλά στο γάμο σου? Τι θέλεις να, τι πρέπει να δώσεις? Τι πρέπει να δώσεις? Αγάπη. Αμήν. Άμα δώσεις αγάπη, τι θα είναι το αποτέλεσμα, τι θα εισπράξεις? Αγάπη. Σήμερα γιατί είμαστε εδώ πέρα? Τι θέλουμε να εκφράσουμε? Τι μας δίνει ο Κύριος? Αγάπη. Αν και πολλές φορές δεν την αντιλαμβανόμαστε. Αμήν. Και παρόλα αυτά ερχόμαστε στον Κύριο γιατί τον αγαπάμε. Αμήν. Και θέλουμε και εμείς να του δώσουμε τι? Την αγάπη μας, όπως μπορούμε. Έστω και με ένα ευχαριστώ. Ο Κύριος μόλις μας ακούσει να του λέμε ευχαριστώ, δεν ξέρω πώς νιώθει ο Κύριος. Αμήν. Κάθε φορά τι λέμε, Κύριε δώσ' μου αυτό, Κύριε δώσ' μου εκείνο, Κύριε δώσ' μου εκείνο, Κύριε άκουσε αυτό, Κύριε άκουσε εκείνο, μου λείπει εκείνο μου. Και πάει και ένας λεπρός και λέει, σε ευχαριστώ που με καθάρισες. Πω πω, λέει, κοίτα εδώ πέρα. Ήρθε και ένας και με ευχαρίστησε. Αμήν. Περιμένει ο Κύριος με λαχτάρα να δούμε την αγάπη του. Διότι ουδής εμίσησε ποτέ την αυτού σάρκα. Και λέει, οι άνδρες αγαπάτε, πέρασε η ώρα, τας γυναίκας σας και μην είστε πικροί απέναντί τους. Λέει στους Κολοσσεείς το 3 και 19. Αν δώσεις πικρία, τι θα λάβεις? Τι θα λάβεις? Να πω αυτά λίγο και να τελειώσουμε για να φύγουμε από αυτό. Πικρία θα λάβεις. Αμήν. Θα κλείσει ο άλλος και τελείωσε. Ο Θεός επέτρεψε στον Ιακώβ να παντρευτεί τη Λία. Δεν ξέρω αν η Λία ήθελε τον Ιακώβ. Δεν μας λέει η Γραφή. Αμήν. Όμως την παντρεύτηκε τη Λία. Του την έδωσε ο Λάβαν, του Ιακώβ, ήθελε δεν ήθελε, τον κοροϊδέψε. Θέλω τη Ραχήλ, δούλεψε 7 χρόνια και πάρ' την. Έρχεται ο γάμος, του κοτσάρει την Λία, το πρωί ξυπνάει ο Ιακώβ και αντί να δει τη Ραχήλ, βλέπει τη Λία. Και λέει ότι ο Θεός έβλεπε ότι ο Ιακώβ μισούσε τη Λία. Μα αφού δεν την ήθελα. Δεν υπάρχει αυτό. Αμήν. Το θέμα